0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στη League Face του Conference League επικρατώντας με 2-1 της Χράτετς Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερς στην εκνοή της παράτασης. Εκτός συνέχειας της διοργάνωσης έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League αφού νίκησε την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια στην Βουλγαρία με 2-0. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά συνέτριψε το τομικό του ρεκόρ στο Diamond League της Ρήχης. Το προηγούμενο το είχε ο ίδιος ο Καραλής με 6-17 από τον περασμένο Φεβρουάριο στην Παιανία. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε περίπου στις 10.30 χθες βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. Ένας 75χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από γιώταχη αυτοκίνητο και τραυματίστηκε στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την Οδό Κορονέου. Ο 75χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο κρατικό Νίκαιας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται. Η ενεργοποίηση πρόσθετων στοχευμένων δράσεων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, με βάση την εξέλιξη της κατάστασης, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου, αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά με τη συμμετοχή του ΕΟΔΗ. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός με τουρμπίνες, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμάτων σε περιοχές και οικισμούς στην Ανατολική Αττική. Σε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν χθες οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Στο Βοτανικό Κήπο στην Αθήνα συνελήφθη υπήκος Μπαγκλαντές ηλικίας 36 ετών για απόπειρα εμπρισμού. Είχε πάνω του σακούλα με χαρτιά στα οποία είχε βάλει φωτιά αλλά δεν πρόλαβε να τα πετάξει στη δασική βλάστηση. Στην Καλαμάτα συνελήφθη η Μεδαπός 60 ετών για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Έβαλε δύο φωτιές σε ξεραχόρτα σε οικοπαιδικό χώρο την περασμένη Τετάρτη και χθες. Ο συλληφθής ελέγχεται για άλλες 4 πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο. Εν τω μεταξύ, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια συνελήφθησαν χθες δύο ημεδαποί 49 και 68 ετών. Οι δύο πυρκαγιές στην κάτω Μονοκαριά Ιστιαίας Ευβοίας και στην περιοχή Βίκη Χίου προκλήθηκαν χθες από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 ισχύει για τα Ιόνια νησιά, τη Θεσπρωτεία και την Πρέβεζα, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο και τα Χανιά. 100 νεκρών στο Νεπάλ και ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές και οικισμούς. Σύμφωνα με το BBC, οι αρχές αναθεώρησαν εκ νέου τον απολογισμό των θυμάτων, ανακοινώνοντας ότι οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 389, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.300. Σαφείς όρους λειτουργίας της φοιτητικής εστίας του έθεσε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σύμφωνα με την Καθημερινή, με υποχρεώσεις για τους φοιτητές, βάζοντας επίσης και συμβολικό ενίκιο. Το ενίκιο ανέρχεται από 20 έως 60 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων για τη χρήση των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο ζητεί από όσους κατέχουν χωρίς να το δικαιούνται δωμάτιο να το παραδώσουν άμεσα, εκτός και αν θέλουν να πληρώσουν ενίκιο. Όρους λειτουργίες έχουν θέσει στις φοιτητικές τους εστίες το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής. Στα άκρα η κόντρα του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Καναδά. Ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως είχε προαναγγείλει, ανακοίνωσε χθες ότι αλλάζει άμεσα την ονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής, υπογράφοντας σχετικό διάταγμα. Το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει. Η αλλαγή θα τεθεί σε εφαρμογή άμεσα, καθώς υπογράφω το διάταγμα, δήλωσε ο Τραμπ. Η κίνηση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη πίεση που ασκεί η κυβέρνηση Τραμπ στον Καναδά, την ώρα που εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Από την πλευρά του, ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε χθες ότι η λίμνη Οντάριο θα ονομάζεται έτσι σήμερα και για πάντα. Ξέρουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζουν οι εμπορικές τους σχέσεις, η εξωτερική τους πολιτική, τα εθνικά τους μνημεία, τα υδρονίμια τους. Αλλά οι Καναδοί και οι Καναδές ξέρουν επίσης ότι πρέπει να αποκαλούν τα πράγματα με το όνομά τους. Και αυτή η λίμνη ονομάζεται Λίμνη Οντάριο σήμερα και για πάντα, έγραψε σε ανάρτησή του. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε 18χρονη από την περιοχή Καταράκτες Δερματά του Δήμου Βέρειας. Η ομάδα υποβρυχίων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ, αφού καταδύθηκε στη λίμνη που έχει σχηματιστεί από τον καταράκτη, την εντόπισε και την ανέσυρε. Είχε προηγηθεί κλίση στο 112 από οικείο πρόσωπο της κοπέλας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, μετά συνίσχυση από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες στα βόρεια υπηρετικά και με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα πελάγη 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία γενικά θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, με μία μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά, όπου θα φτάσει τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βορειοανατολικά θα σημειωθεί μικρή πτώση και θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης εγκαινιάζει το μετρό, παρουσιάζει ο Ανδρουλάκης την πρόταση του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος, πάει στη Γεσεβέ ο Τσίπρας, εσύ μου λες δεν έχουμε πρόεδρο σε εκλογές, καλά. Εντάξει.
3: Κάτσε φρόνιμα, σου είπα μάγει. Στο είπα εγώ. Στο είπε χθες ο
2: Χρυσοχοίδης. Αν δεν ακούσω το Μητσοτάκη Σάββατο βράδυ στο Βελίδιο, εκεί θα είμαστε και οι δύο, να πει πάμε Μάιο, δεν πιστεύω τίποτα.
3: Ο Μητσοτάκης θα πει πάμε εκλογές το 1927, ο μήνας που σου λέω είναι ο Μάιος. Και επειδή χθες υπήρχε μια ανησυχία και σε κάποιους πολιτευτές, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, λέει Μάιο εκλογές, είναι δυνατόν, μου είπανε κάποιοι. 2 Μαΐου είναι το Πάσχα. 2 εβδομάδες πριν, 1 εβδομάδα μετά, ποιος προεκλογικός αγώνας. Πώς θα πάμε να κάνουμε προεκλογικό αγώνα μέσα στο Πάσχα, δηλαδή δεν βγαίνει. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι βγαίνει. Πώς βγαίνει? Αν γίνουν εκλογές τέλος Μαΐου, μη σου πω και την πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου, Αντώνη.
2: Γιατί, αν γίνουν 9 Μαΐου, δεν γίνεται. Αμέσως μετά το Πάσχα.
3: Αυτοί που είναι στα αστικά κέντρα. Αυτοί που είναι στα αστικά κέντρα.
2: Μην το
3: σου λέει, θα λείπουν όλοι. Πώς θα κάνω εγώ προεκλογικό αγώνα, πού θα βρω τους ψηφοφόρους, θα τρέχω στα χωριά τους.
2: Εγώ πιστεύω, Γιάννη, ο Μητσοτάκης τους έχει κοιμήσει όλους για άλλη μια φορά. Θυμάσαι πριν το καλοκαίρι που ετοιμαζόμασταν, λέμε ερχόμαστε Αύγουστο και τον Μπουμπουνάει. Είχε φουντώσει η κουβέντα. Τώρα λένε όλοι εντάξει, δεν θα έχουμε πρόεδρες εκλογές. Κάτσε.
3: Κοιτάξτε, αν υπήρχαν πρόεδρες, τουλάχιστον θα έπρεπε να το ξέρουν 5-10 εκεί κοντά, γιατί πρέπει να κάνουν για να γίνουν και κάποια πράγματα. Ένας από τους λόγους που επίσης δεν υπάρχει αυτό που λες, είναι ότι θυμάσαι που γραφόταν πολύ και λεγόταν πως θα υπάρχουν ανακοινώσεις ψηφοδελτίων τώρα, αρχές Σεπτεμβρίου, στη Νέα Δημοκρατία. Πάνε για τέλη Σεπτεμβρίου, πάνε για Οκτώβριο οι ανακοινώσεις.
2: Το Νοέμβριο είναι πρόεδρες εκλογές, Γιάννη.
3: Μα δεν θα έχει εκλογές τον Νοέμβριο. Φαγώθηκε η χειμωνιάτικα. Ποιο θα τρέχει, ρε.
2: Τον Νοέμβριο, σου ρωτάει, είναι πρόεδρος εκλογής ή εντάξει, είμαστε λίγο πριν, οκ.
3: Πρόεδρος είναι. Έχεις δει κανένα να κάνει εκλογές Νοέμβριο?
2: Ναι.
3: Ποιον?
2: Τι εννοείς, αν παλιά είχαν γίνει εκλογές τον Νοέμβριο? Νοέμβριο δεν θυμάμαι. Νομίζω έχουν γίνει για τον Νοέμβριο.
3: Μια φορά, αλλά ήταν τότε με τις συγκυβερνήσεις του 1990, νομίζω κάτι είχε πέσει κοντά, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά δεν κάνει κανένας χειμωνιά εκλογές, Αντώνη μου.
2: Ναι.
3: Εκεί με τα κρύα, με τις βροχές που άλλως δεν έχει ψυχολογία, δεν έχει όρεξη, θα το πεις εσύ, έλα να ψηφίσεις.
2: Ενώ τον Οκτώβριο κάνει όμως.
3: Ναι, αλλά δεν θα γίνουν.
2: Δεν θα γίνουν. Εντάξει λοιπόν. Πάμε, έχει πια άλλο στοίχημα μάλλον.
3: Πάλι θα χάσεις.
2: Κοίταξε, αυτό το φοβάμαι λίγο. Το άλλο δεν το φοβάμαι με το Σαμαρά.
3: Να δω. Θα διαλέξω μαγάζια, θα κάνω λίστα. Θα βάλουμε 5 στοιχήματα, πα.
2: Θα
3: τα μαγαζιά τα φετινά
2: θα γυρίσουν.
3: Μια χαρά είναι. Και θα πληρώνεις, όχι τίποτα άλλο. Εγώ θα πίνω στην υγεία σου.
2: Αυτό μου φτάνει.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους που βρίσκεστε στα αυτοκίνητά σας, βρίσκεστε σπίτι, στην δουλειά και ακούτε Sky 100,3 στον Εξώστη με τον Αντώνη Ατζολέτο
1: και τον Γιάννη Καντέλη.
0: Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11, περιμένοντας και τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στο skyradio.gr στο πλαίσιο «Πες την άποψή σου» ή στο 210-48-00-170-174, εκεί όπου τα τηλέφωνα απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός. Τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής έχει ο Δημήτρης Γιαννίρης και τη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: θυμάμαι Patriot που πριν από λίγο βγήκε αυτή η είδηση που έφυγαν από, κατευθύνθηκαν από κοινού με συνεργαζόμενα συστήματα αεράμινας από την Σαουδική Αραβία. Πάλι θα ανοίξει μια κουβέντα για τους Patriot. Έχουμε σήμερα βουλή, κανονικά ξεκινάνε οι εργασίες με ένα εργασιακό νομοσχέδιο. Νομίζω ότι θα κυριαρχήσει και το θέμα της Έλληνας Ακρίτα. Θα το ανοίξουμε μετά, έτσι.
1: Ναι, αλλή μόνο.
0: Γιατί υπάρχουν και εξελίξεις και έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Για τους Patriot που λες, περιμένουμε και μια συνεδρία στο Κισαία. Δεν έχει οριστεί ημερομηνία ακόμα. Να δούμε και τη στελή, αν εκεί θα υπάρξει μια τελική απόφαση για το αν θα παραταθεί η παραμονή τους, αν θα γυρίσουν πίσω. Πάντως είναι σε μια τέτοια διαδικασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Πάντως όσο είναι εκεί, συνδράμουν απόλυτα στην αεράμινα της Σαουδικής Αραβίας. Έχουμε δει ότι έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ αποτελεσματικά όλο αυτό το διάστημα.
0: Έχεις ρεπορτάζ για κάποιες αλλαγές στα οργανωτικά της Νέας Δημοκρατίας. Θα μας τα πεις και αυτά, που και αυτά είναι προεκλογικά καμπανάκια, λέω εγώ τώρα. Και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η είδηση για τη ΜΕΤΑ και το ποσό των άνω 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα δώσει η μητρική εταιρεία Facebook και Instagram, η οποία κατέληξαν σε ένα φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλουν τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Γιατί η κατηγορία ήταν πως γνώριζε τον αλγόριθμο ότι οδηγεί σε εθισμό ανηλίκων, παρόλα αυτά το συνέχισε. Αλλά θα το κάνει εκεί που την μήνυσαν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα το εξαπλώσει και αλλού. Όχι μόνο τις πληρωμές, προφανώς πληρωμή θα λεφτά θα πάρουν αυτοί που προσέφυγαν, αλλά το πιο ενδιαφέρον απ' όλα είναι ότι ανέλαβε δέσμευση η ΜΕΤΑ πως θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία διαθέτει στους νέους κάτω των 18 ετών από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Δεν θα μπορούν να μπαίνουν στις συγκεκριμένες πολιτείες.
0: Και αυτό επειδή δημιουργεί ένα προηγούμενο και πολλοί θα βασιστούν σε αυτό, διευκρινίζεται ότι δεν δημιουργείται σε κανένα διεθνές δικαστήριο κάποιο προηγούμενο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει. Και είναι σημαντικό.
1: Και επειδή όλα αυτά μας αφορούν και αφορούν και τη χώρα μας, πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε συζητήσεις με τη ΜΕΤΑ, τη μητρική του Facebook και του Instagram, για το πώς θα λειτουργεί και με ποιους κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια ανοιχτή συζήτηση. Και στην Ελλάδα, ούτως ή άλλως, έχει δρομολογηθεί ένα πρώτο πλαίσιο σε λίγους μήνες.
0: Ναι, σε λίγους μήνες.
1: 1η Ιανουαρίου του 2027 αρχίζει να εφαρμόζεται η περιορισμένη πρόσβαση ανηλίκων σε όλα τα social media.
0: Έχουμε πολύ εξώστη σήμερα, Γιάννη, έτσι, δηλώσεις που ακούσαμε χτες, αλλά κομμάτια δηλώσεων που δεν ακούσαμε και παρουσιάζουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Και ανοίγουν συζητήσεις και έχουν από τη μία, αν το δεις λίγο πιο χαλαρά έξω από την κομματική αντιπαράθεση, γελάς, αλλά μέσα στην κομματική αντιπαράθεση δημιουργούν και ένα κλίμα αρκετά βαρύ στο πώς μπορεί να μιλήσει ο μιλής στο πολιτικό σύστημα, ναι.
0: Πάμε εξώστη, λοιπόν.
2: Είναι απόλυτο ότι ο κύριος Τσίπρας είναι γεμάτος λεφτά. Είναι απόλυτο προφανές ότι ξοδεύει πολλά λεφτά. Ζει μια πολυτελή ζωή. Πήγε με τη σύζυγό της Σαρδινία στο ακριβότερο εστιατόριο. Ζήσε μια πολύ ωραία βίλα στο Σούνιο. Αν έχει καταφέρει με το τάξη επιθετίας του οι βίλες στο Σούνιο με ιδιωτική παραλία να κάνουν 500 ευρώ, τότε για ποια ακριβά ενίκεια μιλάμε?
1: Όντως 500 ευρώ στο Σούνιο. Βέβαια, ναι, να σου πω κάτι, και να μου το έδινες αυτό, δεν θα πήγαινα, Αντώνη. Θα χάλαγα μετά τις βενζίνες για να έρχομαι εδώ.
0: Τελικά είναι πλούσιος ο Τσίπρας που ζει σε βίλα στο Σούνιο, ή είναι φτωχός και του κάνα τη χάρη για πληρώνει μόνο 500 ευρώ? Δεν το έχω καταλάβει καλά. Και αυτή η κουβέντα για τη βίλα στο Σούνιο έχει κουράσει λίγο.
1: Λες ο Τσίπρας να έχει μπει σε κανένα από τα προγράμματα αυτά με το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο. Την κυβέρνηση να έχει αξιοποιήσει τα προγράμματά της.
0: Ναι. Πρέπει να το δούμε αυτό. Νομίζω ότι μπορεί να τα έχει αξιοποιήσει, ξέρω εγώ. Τελικά Κυψέλη μένει η Σούνιο. Σούνιο πάει το καλοκαίρι.
1: Φαντάζομαι.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν πηγαίνει Σούνιο.
0: Ναι, πηγαίνει Σούνιο. Πώς δεν πηγαίνει? Λογικά πηγαίνει. Κάνει κανένα μπάνιο.
1: Βέβαια μπορεί να έχει αυξηθεί το ενίκιο. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτή η τιμή ήταν όταν το είχαμε πρωτομάθει.
0: Μπορεί να έχει πάει 550.
1: Ναι, δεν ξέρω τι προέβλεπε το συμβόλαιο.
0: Να βάλει τον πληθωρισμό.
1: Μπορεί να έχει μπει.
0: Στο Open και πάμε να ακούσουμε λίγο τι λένε από την πλευρά της Ελλάς. Γιατί όταν ο ρεαλισμός δεν συναντά την πολιτική, είπε και υπάρχει ένα θέμα νομίζω.
3: Μου κάνει ιδιαίτερη αίσθηση ότι συγκεκριμένα ο κύριος Άδωνης συνεχίζει να λειτουργεί ή αρχίζει να λειτουργεί, για να είμαι πιο ακριβής, στα όρια ενός φόβου, τρόμου και πανικού, στο γεγονός ότι ο Αλέξο Τσίπρας θα αναγγείλει το οικονομικό μας πρόγραμμα.
4: Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τα κατάφεραν σε 7 χρόνια. Θα τα καταφέρουν σε 7 μήνες. Τρέμουν.
0: Τρέμουν. Εντάξει.
1: Ο κύριος Άδωνης πιο πολύ τρέμει, νομίζω.
0: Έχει κάποια δόση υπερβολή σε όλο αυτό, νομίζω. Πρέπει λίγο.
1: Μαριζέτα Αντωνοπούλου.
0: Στην αμαλία.
1: Μαριζέτα Αντωνοπούλου στο Open. Αντώνης Αουλίδης στο Sky.
0: Ναι.
1: Σου λέει, φοβάται ο Άδωνης, γι' αυτό τα λέει.
0: Νομίζω ότι θα μπορούσε να βρει μια πιο ήπια. Λέει. Να του πει ανησυχία. Ένας προβληματισμός.
1: Με κάτι μπορούν να κάνουν μια βόλτα σε όλα τα μοναστήρια της χώρας και τις εκκλησίες όπου έχουν αλλάξει τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από μια λαμπάδα για την εμφάνιση Τσίπρα.
0: Εν τω μεταξύ, περιμένετε λίγο ρε παιδιά, περιμένετε να έρθει η ΔΕΘ να γράψει το 2 μπροστά που θέλετε να το γράψει και το έχετε πει και ότι θα είναι ντέρμπι. Να τα λέμε αυτά. Λίγο θέλει μια συστολή. Γιατί και εκεί με την φορολόγηση του πλούτου είχαν βγει και έλεγαν πολλά. Μαζεύτηκαν αυτά για τα γρήγορα και τα αργά σκάφη.
1: Φαντάζεσαι όμως 2 Σεπτεμβρίου.
0: Τα γρήγορα σκάφη φορολογούνται. Τα αργά δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Είναι τώρα τη βαρκούλα. Κάνει κουπί ο Αποστολάκης ο Ναύαρχος. Λοιπόν, φαντάζεσαι πώς θα τρέμει ο Άδωνης, ο κύριος Άδωνης, όταν θα ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Βέβαια πρέπει να σου πω ότι κάπου εκεί κινούνται και στο Πασόκ. Έτσι. Πάμε να ακούσουμε.
5: Ξέρει πρωθυπουργός, με Πασόκ απέναντι ισχυρό δεν ξαναβγαίνει πρωθυπουργός. Όπως και η κυρία Καρισκιανού πέφτει, έτσι πέφτει και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Η μάχη θα είναι Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Κεντροαριστερά, κεντροδεξιά.
1: Κώστα Τσουκαλάς, στο εσείς κερδάτε, είναι ο Βασίλης Κονόμου από το πάνελ της ΕΡΤ. Έπρεπε να του πει ο Τσουκαλάς, κερδάμε.
0: Εντάξει, θα να σου πω κάτι. Νίκη με μία ψήφο διαφορά.
1: Το ξεχάσαμε λίγο,
0: Ναι, εκτός αν το γυρίσουν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ, νίκη βέβαια ψήφο διαφορά. Γιατί μιλάμε για τη μάχη της δεύτερης θέσης.
1: Νίκη με τον Τσίπρα με μία ψήφο διαφορά για τη δεύτερη θέση. Εντάξει, δύσκολα τα πράγματα για το Πασόκ, αλλά πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία, ρε. Αν δεν υπάρχει αισιοδοξία.
0: Πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία. Θα ανέβουν και στη Θεσσαλονίκη σήμερα το χρέος, θα πάνε και στην 3η Σεβρίου. Εκεί νομίζω θα γίνει η μεγάλη ένεση τόνωση ηθικού.
1: Με τη μοτοπορία, με τις σημαίες.
0: Ναι, θα κατέβουν κάτω πολλά στελέχη. Θα κάνουν περιοδίες και με τον πρόεδρο θα πάνε σε όλη την Κρήτη. 500.000 κόσμος ψηφίζει στην Κρήτη.
1: Είπαμε, πάει στα Πατρογονικά για να πάρει δύναμη ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ναι.
1: Λέει, ξεκίνησε από την έδρα μου.
0: Στην Κρήτη το 23, μόνο στα Χανιά δεν τα έχει πάει καλά το Πασόκ. Σε όλα τα άλλα, τη τρίζα μου είχε βγει δεύτερο. Στα Χανιά, εκεί με πολλά και είχε βγει ή κρατούσε ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ή κρατάει, δεν ξέρω. Ή η Ελλάς τώρα. Θα γίνει μάχη μεγάλη στην Κρήτη, έτσι.
1: Θα γίνει μάχη, γιατί και η Νέα Δημοκρατία θα δώσει βάρο. Είχε καταφέρει να κερδίσει εκλογές 23 την Κρήτη, σου λέει ότι χάσουμε τώρα.
0: Εντοπιότητα. Καταρχάς, πρώτη φορά έγινε όλη μπλε. Είχε γίνει πικαραμαλή τρεις νομοί, αν δεν κάνω λάθος. Και εντάξει, έχουμε εντοπιότητα Μητσοτάκη, εντοπιότητα Ανδρουλάκη. Ο Τσίπρας αισθάνεται ισχυρός εκεί πέρα από το 12-19 που ήταν πρώτος.
1: Και είναι και ο Κασελάκης από εκεί. Μήπως ενώσει τις δυνάμεις με τον Ανδρουλάκη, όχι.
0: Βάλτον στην.
1: Έχει καεί αυτό, πιστεύεις. Έχει καεί αυτό.
0: Τι νομίζω ότι έπαιξε ποτέ. Το ότι θα πάρει του κασελακικούς, πρώην κασελακικούς ο Ανδρουλάκης θα πάρει. Νομίζω θα είναι η μόνη κοινοβουλευτική δύναμη που τελικά θα αυξήσει με κάποιο τρόπο τις δυνάμεις της στη Βουλή. Αλλά να πάρει το
1: για 9 μήνες τώρα.
0: Για 9 μήνες, για 2-3 δεν ξέρω.
1: Για 9 μήνες τι να την κάνει στην κοινοβουλευτική δύναμη, έτσι όπως έχει γίνει η Βουλή. Με τους 50 τόσους ανεξάρτητους.
0: Μου άρεσε και η δήλωση χθες της Αλεξάνδρας Σντούγκου. Πάμε να την ακούσουμε.
6: Τι μπορεί να θέλει μια κυβέρνηση να κάνει καλύτερη τη ζωή των ανθρώπων.
7: Να ξαναβγεί πάνω απ' όλα.
6: Ναι. Όμως.
7: Πάνω απ' όλα.
6: Πώς είπατε?
7: Να ξαναβγεί πάνω απ' όλα.
6: Και αυτό βεβαίως.
1: Και όχι απαραίτητα με την ίδια σειρά. Θα πω εγώ.
0: Τι νοείς όχι απαραίτητα με την ίδια σειρά.
1: Είτε είσαι κυβέρνηση. Είτε είσαι αντιπολίτευση και θες να γίνεις κυβέρνηση. Είσαι τρίτος και θες να κερδίσεις με μια ψήφο διαφορά. Να κερδίσεις. Αυτό είναι το πρώτο στοίχημα.
0: Ναι, αυτό είναι το. Αλλά άμα κερδίσεις.
1: Και μετά, άμα κερδίσεις, θα κάνεις σίγουρα τη ζωή όλων καλύτερη.
0: Άμα κερδίσεις με 24,8% κερδίζεις. Έχεις χάσει. Και 17 να έχει ο άλλος.
1: 24,9 δεν κερδίζεις.
0: Ναι.
1: 24,99 δεν κερδίζεις.
0: Και 25,8 δεν κερδίζεις. Ας μην βάζουμε τόσο το φράγμα του 25 γιατί θα έρθουν και δεύτερες.
1: Ναι, αλλά.
0: Εκεί δεν. Ξεκινάς την αυτοδυναμία, ψάχνεις, βγαίνεις στη ζητιανιά. Παιδιά, ελάτε λίγο μαζί μου.
1: Μία ψήφο θέλω, μία δηλωμένη ψάχνω.
0: Και νομίζω ότι το κορυφαίο ηχητικό θα το ακούσουμε τώρα από τη Σοφία Βούλτευση στο Open.
6: Έχεις πάει λοιπόν στον πόλη της Δημοκρατίας και είναι ένα δρομάκι να το περάσεις απέναντι να πας να παραλάβεις. Και εσύ δεν κάνεις αυτό, παραπαίνεις τον Πετσίτη αλλά Μπρατσέτα και πας στην Κεσαριανή, λες και είσαι ο γιος του Μπελογιάννη ας πούμε και δεν ξέρω τι, και πρέπει να περιμένει ο απερχόμενος πρωθυπουργός πότε αυτή η άθλια παρέα που πήγε στην Κεσαριανή αντί να περάσει ένα δρόμο απέναντι αποφασίσει να πάει να παραλάβει το Μαξίμου. Το παρέλαβε μια χαρά μόνος του και φυσικά δεν θα τον περιμέναμε γιατί ήμουν και εγώ το τότε εκεί.
0: Εσύ τι ακούμε.
1: Άμα έχει πάει και για καφέ, δηλαδή δεν πρέπει να τον περιμένουμε και μετά τον καφέ.
0: Δεν νομίζω να υπάρχει στέλεχος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που να μην παραδέχεται ότι όντως αυτό που έγινε τότε. Γιατί θυμάμαι ότι ο τότε διευθυντής του Σαμαρά, ο Μπούρας δεν ήταν.
1: Ο Μπούρας.
0: Είχε ενημερώσει ότι δεν θα βρίσκεται ο Σαμαράς και εμείς και επίσης ξέραμε απ' έξω ότι δεν θα τον περιμένει ο Σαμαράς. Και νομίζω ότι όλοι είχαν αναγνωρίσει ότι εκείνο ήταν απρέπεια.
1: Ήταν απρέπεια, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά ξέρεις, όταν το έχεις κάνει και όταν το έχεις συγκρουστεί, κάπως πρέπει να το υπερασπιστείς. Γιατί ήταν εκεί.
0: Ήταν
1: δεν ήταν η κυρία
0: Βουλευτή. Ήταν εκεί, ναι.
1: Δεν ήταν απ' έξω και έπρεπε σύγκρουση, την είχε βιώσει. Οπότε δεν μπορεί να το υπερασπιστεί.
0: Κοίταξε, ήταν πολύ πιο άγρη η κυρία από τώρα. Δεν το συζητάω. Μνημόνια, ό,τι είχε γίνει. 12-15 είχαν προηγηθεί οι πλατείες, οι αγανακτισμένοι. Ήταν πολύ άγρη η κυρία. Αλλά εντάξει. Δόθηκε μια εκλογική μάχη.
1: Σκέφτεσαι ότι πολλοί.
0: Και νέοι... με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που είχαν προηγηθεί. Εντάξει.
1: Σκέφτεσαι ότι μία-δύο εκατοντάδες χιλιάδες νέοι οι οποίοι θα ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές δεν έχουν ζήσει τίποτα από όλα αυτά παρότι για μας είναι λες 10 χρόνια πίσω.
0: Άλλος λόγος που δεν έχεις λόγο να το επαναλαμβάνεις αυτό και να το υποστηρίζεις, ας το να περάσει, ειδικά τώρα που είσαι απέναντι και με το Σαμαρά.
1: Ναι, ξέρω εγώ. Αλλά για αυτούς τι κάνεις, κάνεις TikTok, κάνεις Facebook, κάνεις Instagram story. Να. Και έχουν να βγουν.
0: Να το κάνουν αυτό Facebook και TikTok.
1: Έχουν να βγουν τώρα βιντεάκια εν ώψη εκλογών για να προσεγγίσουν τους νέους. Βλέπω και το Πασόκ έχει μπει δυναμικά σε αυτά.
0: Είδες που μιλάει με FaceTime με την Αποστολάκη.
1: Για το ιδιωτικό χρέος.
0: Την παίρνει τηλέφωνο και βλέπονται.
1: Αλλά απέχουν πολύ πίσω πολύ από την καμπάνια που είχε κάνει ο Μητσοτάκης το 23.
0: Ναι, εντάξει, ναι, εντάξει. Αλλά βλέπω τον Τζίπρα έχει πει πολύ δυναμικά σε αυτό το πεδίο. Δεν έχει καμία σχέση με τους ερασιτεχνισμούς του 23, έτσι. Θυμάσαι.
1: Ριμπράδινγκ, Αντώνη.
0: Ναι. Από το αεροπλάνο ξεκίνησε από ψηλά.
1: Ναι. Πώς γίνονται αυτά. Και αυτά δεν γίνονται τώρα. Είχαμε μια ιδέα, την κάνουμε οι δύο μας μεταξύ μας. Θέλει ανθρώπους επαγγελματίες για να τα κάνεις αυτά.
0: Λοιπόν, Γιάννη, νομίζω ότι στον εξώστη μαζί μας πρέπει να βάλουμε και τη νέα πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα. Τι λες?
1: Καλοδεχούμενη, γιατί όμως?
0: Γιατί έκανε μια ανάρτηση. Είχε πάει σχεδόν με 30 μέλη της οικογένειάς της στη Μύκονο. Καλοκαίρι. Έκαναν βόλτες με γιο, του γνώρισαν την ελληνική κουζίνα και γράφει στην ανάρτηση μεταξύ άλλων. Μερικές φορές η διπλωματία ξεκινά γύρω από ένα τραπέζι, πάνω σε ένα σκάφος ή ακόμα και με το σπάσιμο πιάτων σε μια ελληνική ταβέρνα.
1: Εντάξει, ένιωσα αμέσως κοντά στον πολιτισμό που έχουμε σε αυτά.
0: Ναι, και το επικρατώ αυτό που γράφει και είναι
1: και ήταν από τους τυχερούς, ναι. Βέβαια, γιατί υπάρχουν μερικά μέρη στη χώρα μας, δυστυχώς, που πάνε Ισραηλοί τουρίστες. Τους περιμένουν 50 από κάτω για να τους κυνηγήσουν.
0: Καλά, ναι. Γράφει από κάτω και πόσοι Ισραηλινοί τουρίστες ήρθαν φέτος, που ήταν 20% αυξημένοι, ευτυχώς σε σχέση με άλλες χρονιές. Οπότε νομίζω καλά θα πάει αυτό με τη νέα πρέσβεια.
1: Αρκεί να μαζέψουμε λίγο αυτούς τους περίεργους.
0: Θα μαζευτούμε.

0: Έχουμε πολλά να πούμε για το δεύτερο μέρος, γιατί θα συζητήσουμε, όπως είπαμε, για την Έλενα Κρήτη. Θα είναι καλεσμένη τηλεφωνικά να συνομιλήσουμε με την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, να συζητήσουμε και για την απρέπεια του Τσίπρα, όπως λένε από τη Νέα Δημοκρατία, να πάει πρώτος στη ΔΕΘ.
1: Και θα μας δώσει κανένα μέτρο, από αυτό που θα προτείνει ο Τσίπρας,
0: θα τη ρωτήσουμε. Και να μας πεις λίγο τι γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι, στη Βόρεια Ελλάδα που κάνει απόβαση η Νέα Δημοκρατία, από σήμερα ξεκινάει αυτή η απόβαση. Μπροστάρης ο Πρωθυπουργός. Θα ακολουθήσουν. Απόβαση κανονικά. Δεν υπάρχει υπουργός που να μην πάει στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Και η 62, πώς είναι, 58 της έχω χάσει.
1: Δεν είπα τους υπουργούς, είπα υπουργός.
0: Καλά, με συγχωρείς.
1: Εντάξει.
0: Καλά, με συγχωρείς. Οι αναπληρωτές πάνε.
1: Ο Πιερακάκης θα μείνει εδώ.
0: Για αναπληρωτές.
1: Βεβαίως θα πάνε. Ο Πιερακάκης θα μείνει εδώ.
0: Καλά, ο Πιερακάκης δεν κουνιέται τώρα.
1: Δεν βγαίνει από το γραφείο, όχι, δεν κουνιέται. Δεν βγαίνει από το γραφείο ο Πιερακάκης.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση στη League Face του Conference League επικρατώντας με 2-1 τη Χράντετ Σκράλαβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερ στην εκπνοή της παράτασης. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference League ο ΠΑΟΚ, καθώς έχασε από την Μπραν στην Νορβηγία με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League, νικώντας την ΤΣΣΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Μανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε περίπου στις 10.30 χθες βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. Ένας 75χρονος, κατά από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από γιοταχή αυτοκίνητο και τραυματίστηκε στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κοροναίου. Ο 75χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο κρατικό Νίκαιας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Επήγειο ψεκασμός σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, πραγματοποιεί η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν χθες οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Άλλες δύο συλλήψεις έγιναν για τις πυρκαγιές από Αμέλεια στην κάτω μονοκαριά Ιστιαίας Ευβοίας και στην περιοχή Βίκη Χίου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιές κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Συμβολικό ενίκιο από 20 έως 60 ευρώ και αυστηροποίηση των κανόνων για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων στις φοιτητικές εστίες του έθεσε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σύμφωνα με την κυβέρνηση. Να καθορίσει τη Τεχεράνη τους όρους της για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ζήτησαν χθες οι μεσολαβητές σύμφωνα με τον Ανώτατο Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ. Το Ιράν προετοιμάζει το σχετικό κατάλογο και τον ανέφερε και τόνισε ότι οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι σε εξέλιξη, βλέπω τώρα, Γιάννη, η παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό έργο, έτσι, να μπορείς να φτάνεις μέχρι την παραλία της Καλαμαριάς. Μιλάει ο κ. Σταχιάος τώρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και ξεκινήσει η συζήτηση για το πότε θα πάει στην δυτική Θεσσαλονίκη το μετρό προς Σύνδρο κτλ. Που θα γίνει και μια κουβέντα στη συνάντηση που έχει ο κ. Μητσοτάκης με τους τοπικούς βουλευτές της Β' Θεσσαλονίκης σήμερα στην πόλη όπου βρίσκεται, γιατί περίμενε πολλά χρόνια Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να συμβεί αυτό.
0: Θα αποσυμφορηθεί κιόλας, γιατί και στο κέντρο γίνεται εκεί πέρα.
1: Ήδη έχει βελτιωθεί η κατάσταση και μόλις γίνει και το flyover, θα μιλάμε για άλλο συγκοινωνιακό χάρτη στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Είναι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Κουφονικολάκου, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
0: Καλά, καλά, μια χαρά είμαστε.
2: Χαίρομαι που τα ακούω.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο κατευθείαν με αυτό το οποίο σας κατηγορούν, σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία, σας κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ, ότι ήταν απρέπεια αυτή η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να ανέβει πριν από τον Πρωθυπουργό, πριν από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μάλιστα δύο φορές στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, δεν ασχολούμαστε με τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Δηλαδή είμαστε απολύτως επικεντρωμένες και επικεντρωμένοι στο στρατηγικό μας σχεδιασμό και στη σκληρή δουλειά που μας περιμένει τις επόμενες ημέρες. Η Νέα Δημοκρατία γενικά όλο αυτό το διάστημα προκαλεί θόρυβο. Είναι αυτό που περιγράφουμε πολύ συχνά και ως φαινόμενο αδονισμού. Δηλαδή κινείται μεταξύ τοξικότητας και μεταξύ τέλος πάντων κάποιων χειρισμών που συνδέονται περισσότερο με θεατρικά τρίκ απεικόνησης της πραγματικότητας παρά με καθαυτή την πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για την κυβέρνηση, ακόμα και για κάποιον που είναι εξαιρετικά καλοπροαίρετος, να ανταποκριθεί στη σύγκριση με το 19. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις λένε ότι ζούσαν καλύτερα από την πλευρά της ακρίβειας, ήταν μικρότερη στεγαστική επιβάρυνση, ήταν 40-45% μικρότεροι οι λογαριασμοί και η χώρα μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη. Θυμίζω 18.000 για τους Έλληνες έναντι 40.000 ο μέσος ετήσιος ευρωπαϊκός μισθός. Και στην ενεργειακή φτώχεια και στη στεγαστική επιβάρυνση και στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας. Και ήταν και επώδυνο το ότι η Ελλάδα κατέγραψε τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών μελών του ΟΣΑ πρόσφατα σε ό,τι αφορά το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα. Άρα δημιουργείται θόρυβος, διότι.
0: Το ΠΑΣΟΚ το ίδιο κάνουνε, δηλαδή.
2: Από πλευράς Νέας Δημοκρατίας λέω αυτό. Από την άλλη,
1: πριν πάτε στο ΠΑΣΟΚ, από τη Νέα Δημοκρατία όμως μπορεί να λένε μια κουβέντα παραπάνω, αλλά σας έχουν υποδεχθεί με σχετική χαρά. Βάζω εισαγωγικά τη λέξη στο πολιτικό σκηνικό. Φαίνεται ότι και από την κυβέρνηση θέλουν να έχουν απέναντί τους τον κύριο Τσίπρα.
2: Δεν ισχύει αυτό που λέτε καθόλου. Είναι μια παραδοχή η οποία είναι λίγο περίεργη με την έννοια του ότι πράγματι στην αρχή υπήρχε μια τάση να παρουσιάζεται ο κύριος Τσίπρας ως πάρα πολύ λαμπερός από τον ίδιο τον κύριο Γεωργιάδη, τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο μετά τι είπε, ο βρωμερότερος των βρωμερών, διορθώστε με παρακαλώ αν κάνω κάποιο λάθος, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς τη φράση.
0: Λέω
2: σωστά? Ναι, υπάρχει και το παλιόπεδο, υπάρχουν και πολλά άλλα τα οποία έχουν προσθεθεί στην πορεία, τα οποία καθόλου δεν επιβεβαιώνουν την παραδοχή που κάνετε με την ερώτησή σας. Λέω λοιπόν ότι για τη ΜΕΝ κυβέρνηση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μου το αναφέρετε, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία περιέχει κατά τη γνώμη μου το άγχος της επιβίωσης και γι' αυτό δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου με αυτήν.
0: Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, γιατί εντάξει, ενδεχομένως το γεγονός ότι ανεβαίνει δύο φορές πριν τον κύριο Ανδρουλάκη έχει ενοχλήσει και λένε ότι μάλιστα παρουσιάζει το πρόγραμμά του και πριν την 3η του Σεπτέμβρη που έχει εκδήλωση στο Ηράκλειο.
2: Αλήθεια, δεν μπορώ να απαντήσω κάτι σε όλα αυτά. Εμείς ακολουθούμε ένα πρόγραμμα με βάση τα περιθώρια τα οποία ήταν διαθέσιμα και με γνώμονα το γεγονός ότι δεν έχουμε καμία ανάγκη να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό πριν να παρουσιάσουμε τις δικές μας προγραμματικές θέσεις. Ακριβώς επειδή ο σχεδιασμός μας έχει εκπονηθεί στη βάση της σοβαρότητας, της συνέπειας και της συνοχής και της αποτελεσματικότητας. Άρα δεν έχουμε κάποια ανάγκη να ακούσουμε τι θα πει ο άλλος για να παρουσιάσουμε τις δικές μας προτάσεις. Καταλαβαίνετε ότι όλη η συζήτηση εκκινεί από αυτό, το οποίο είναι και αδιαπραγμάτευτο και δεδομένο. Εμείς θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που να απαντά στις πιεστικές ανάγκες του σήμερα. Δηλαδή, την ανάγκη αντιμετώπιση της ακρίβειας, ναι, και στην ενίσχυση του εισοδήματος, στη στήριξη της εργασίας και των μικροπεσαίων επιχειρήσεων, στην ανάγκη επανίδρυσης του κοινωνικού κράτους. Είναι μεγάλη προτεραιότητα.
0: Θα ανήκω στο ρεγιμένο, αυτά θα υπάρχει.
2: Απολύτως. Με άξονες στην υγεία και την παιδεία και βέβαια και στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και τη δίκαια αναδιανομή του πλούτου. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά για εμάς.
1: Η δίκαια αναδιανομή του πλούτου φαντάζομαι μέσω της φορολόγησης. Και επειδή ο κ. Τσίπρας είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν, όντας πρωθυπουργός, για τον τρόπο που φορολόγησε κυρίως τη μεσαία τάξη, παρατηρώντας τις παρεμβάσεις του το τελευταίο διάστημα, δείχνει μια στροφή σε αυτό. Μιλάει και για μείωση φορολογίας. Άρα προσπαθώ να καταλάβω πώς θα γίνει αυτή η αναδιανομή.
2: Διότι συγκρίνουμε μία μνημονιακή περίοδο, στην οποία παρόλα αυτά έγινε καλή δουλειά, δηλαδή κατέστη εφικτή δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας και η έξοδος από τα μνημόνια και αφαίθηκε και ένα μαξιλάριο παρακαταθήκη. Ένα μαξιλάρι το οποίο κατέστησε εφικτές πολλές από τις πολιτικές οι οποίες αναφέρονται σήμερα. Αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη αδικία που πρέπει να διορθωθεί. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας μισθωτός να φορολογείται με 9% στην πρώτη φορολογική κλίμακα και κάποιος που έχει εισόδημα ενός εκατομμυρίου ευρώ από μερίσματα να φορολογείται με 5%. Δεν μπορεί να φορολογεί το καφές με ΦΠΑ 24% και την ίδια στιγμή να μην πληρώνει κανείς όταν κάνει αγοραπολισίες μετοχών, για παράδειγμα. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν αυτό που επισημάνατε κι εσείς. Δεν θα επιβαρύνουμε ούτε ένα ευρώ την επιχειρηματικότητα και τη μεσαία τάξη. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να ελαφρύνουμε, να ανακουφίσουμε τη μισθωτή εργασία και συνολικά τη μεσαία τάξη από τη φορολογική επιβάρυνση. Λέω πολύ συχνά ότι αρκετά επομίστηκαν οι μισθωτοί το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης αυτής της χώρας και από εκεί και πέρα πρέπει να διορθωθεί η αδικία που σας ανέφερα. Και βέβαια, εκτός από την δικαιότερη φορολογική μεταχείριση με γνώμονα αυτά τα στοιχεία και μιλώντας περισσότερο για αλλαγή φορολογικού μοντέλου και επιβάρυνση των 20 επιχειρήσεων που κατέχουν το 80% της κερδοφορίας και όχι κανενός άλλου είδους επιχειρήσεις, πρέπει να βάλει κανείς τη συζήτηση. Είναι απολύτως δηλαδή επίγον και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας, δηλαδή την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, διότι η Ελλάδα δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στο real estate και στον τουρισμό. Χρειάζεται πρωτογενή τομέα, χρειάζεται δευτερογενή τομέα, βιομηχανική πολιτική και την καταπολέμηση της διαφθοράς.
0: Για να κλείσουμε μια
2: και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Επιτρέψτε μου να πω μια φράση. Όχι μόνο επειδή είναι διαδοχή κατά σκάνδαλα, όχι μόνο επειδή οι πολίτες είναι σε θέση πλέον να αναγνωρίσουν, ας πούμε, το μεγάλο κενό σε ό,τι αφορά την εποπτεία, τη διαχείριση και βέβαια και το δόλο σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά επειδή οι εκτιμήσεις που επικαλούνται μελέτες του ΟΣΑ για τις δημόσιες συμβάσεις και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης δείχνουν ότι απώλειες πόρων από τα φαινόμενα διαφθοράς αυτά και αδιαφάνειας μπορούν να φτάσουν το 25-30% της δημόσιας δαπάνης σε απώλεια. Δεν είναι απλώς πρόβλημα θεσμών, είναι οικονομική αιμορραγία για τη χώρα.
1: Και έρχονται από το Πασόκ όμως και τη Νέα Δημοκρατία και λένε πού βρίσκεται ο Τσίπρας τα λεφτά και κάνει όλα αυτά που κάνει, τις καμπάνιες.
2: Το έχουμε απαντήσει, το έχει απαντήσει και ο γραμματέας. Τα έξοδα της Ελλάδας είναι.
1: Είχε πει ο κ. Τσίπρας ότι θα δώσετε κάποια στοιχεία, θα τα δώσετε σύντομα.
2: Και έχουμε δώσει ήδη και θα δώσουμε και άλλα επιπλέον στοιχεία και ό,τι χρειάζεται είμαστε στη διάθεση του κόσμου να απαντάμε στα ερωτήματα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα σε αυτή τη συζήτηση να ενταχθεί και το κόστος δανεισμού των δύο μεγάλων κομμάτων, διότι ξέρετε το προφανές, αυτό που γνωρίζουμε, αυτό που είναι μπροστά στα μάτια μας εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι ότι τα δάνεια των δύο μεγάλων κομμάτων έχουν ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια
0: καθένα. Για να κλείσουμε.
2: 500 κάτι είναι για το Πασόκ, 600 κάτι έφτασαν για τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν υπάρχει καμία μισό λεπτό να ολοκληρώσω, και δεν υπάρχει καμία προοπτική κατάθεση από κανέναν, ιδίως από την κυβερνητική παράταξη την οποία εστιάζουμε, ενός πλάνου αποπληρωμής το οποίο να μας δείχνει ότι υπάρχει έστω και σε βάθος χρόνου τέτοιου είδους πιθανότητα.
1: Πάμε στο θέμα της κυρίας Ακρίτα. Μια κουβέντα για να κλείσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για το πώς βλέπετε αυτήν την παράθεση που έχει υπάρξει στη Βουλή για το ότι είναι πολύ τοξική για να την ψηφίσει η κυβερνητική παράταξη.
2: Κοιτάξτε, δεν έχω να σας μεταφέρω κάποια άποψη της συμπαράταξης η οποία βρίσκεται εκτός κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την κυρία Κρήτα. Οπότε αυτό είναι με disclaimer αυτό που θα σας πω τώρα. Εγώ διαφωνώ με αυτή την άποψη. Θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις σε κρίσιμα πεδία. Ως εκ τούτου δεν συμφωνώ καθόλου με αυτού του είδους την κριτική και βλέπω σε αυτή την κριτική και αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται και με άλλες πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας, έτσι όπως ας πούμε με την εργαλειοποίηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στην περίπτωση των εξεταστικών, βλέπω μια έκδηλη τάση καθεστωτισμού.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κουφονικολάκου. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ, καλημέρα σας.

0: Πάντως ο Δημήτρης εδώ λέει ότι τα μερίσματα που εισπράττει κάποιος προέρχονται από επενδύσεις που μπορεί και να χαθούν και έγιναν με χρήματα τα οποία είχαν προηγουμένως υποβληθεί στη φορολογία εισοδήματος σύμφωνα με την ισχύουσα κλίμακα. Νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση περί φορολογίας θα ανοίξει μια πολύ έντονη αντιπαράθεση και ένα έντονο, μια έντονη αντιπαράθεση μετά την ΔΕΘ.
1: Ο Παναγιώτης λέει, αφού πήγε τόσο καλά ο ΣΥΡΙΖΑ το 15-19, γιατί τους παράτησε όλους ο Αλέξης, έκανε rebranding και κατεβαίνει τώρα σαν μετανοημένος και με καινούριο κόμμα? Γιατί Παναγιώτη μου, δεν πήγε καλά το 23?
0: Και δεν πήγε καλά το 23 και τώρα πρέπει να πουν και μια καλή κουβέντα όλοι αυτοί για το 15-19. Δεν σημαίνει ότι όλοι συμφωνούσαν τότε. Ο Σαλίδης που είναι τώρα, ας πούμε, ήταν στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ο Αλεχάνδρο διαφωνεί με αυτό που είπε η κυρία Κουφονικολάκου, ότι το 19 ζούσαμε καλύτερα. Το αναλύει με βάση την ανεργία που υπήρχε και όλα όσα ζούσαμε εκείνη την περίοδο, περίοδος μνημονίου βεβαίως. Και ας αφήσουμε να διαβάσουμε και άλλα μηνύματα μετά. Πάμε στο θέμα της κυρίας Έλενας Ακρίτα Γιάννη.
0: Αντώνη, δεν θα βγει αντιπρόεδρος της Βουλής.
1: Λοιπόν, τι συμβαίνει?

0: ερώτητα. Σου λέει θα προκαλέσουμε τώρα, δεν θα ψηφίσουν τον αντιπρόεδρο. Τι χρειάζεται τώρα? Χρειάζεται 75 θετικές ψήφους μίνιμουμ, το 1 τέταρτο της Βουλής, αλλά αν τα παρών, γιατί δεν υπάρχει αρνητική ψήφος, είναι περισσότερα από τις θετικές ψήφους, τότε δεν προκρίνεται η εισήγηση του κόμματος. Και πρόσεξε τι λένε οι κοινοβουλευτικές πηγές, δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά να πάει να προτείνει άλλον. Δεν υπάρχει μετά πέμπτος αντιπρόεδρος.
1: Θα ζεις χωρίς πέμπτο αντιπρόεδρο Βουλή για 9 μήνες.
0: Εντάξει, αυτό και να σου πω κάτι.
1: Αυτή είναι η αντίδραση που παίρνεις,
0: ναι,
1: όταν λες στη Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσετε.
0: Γιατί δεν τους νοιάζει για τόσο πολύ, αλλά πρόσεξε, αυτό έχει αντίκτυπο μετά στη διάσκεψη των Προέδρων, όπου δεν θα υπάρχει ένας εκπρόσωπος ακόμα της μειοψηφίας και έχει σχέση με τα 3/5, με τις ανεξάρτητες γιατρές. Δηλαδή υπάρχουν ωραίες.
1: Ας το σκέφτονταν καλύτερα πριν προτείνουν την κυρία Κρήτα.
0: Σου λέει εκλογές θα έχουμε σε λίγο.
1: Πώς να μαντέψεις αν κάποιος θα ψηφιστεί ή όχι? Εσύ. Δεν είναι τόσο δύσκολο.
0: Εσύ συμφωνείς με τη στάση της Νέας Δημοκρατίας?
1: Εγώ δεν είμαι στην κοινοβουλευτική ομάδα να τσακωθεί με την κυρία Κρήτα.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν σου λένε. Εντάξει, καταλαβαίνω πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που λένε δεν θα την ψηφίζουμε. Ας μην υπήρχε η κεντρική γραμμή. Παραπάνω από τους μισούς δεν θα ψήφιζαν έτσι κι αλλιώς.
0: Δεν θα πήγαινε ή δεν θα ψήφιζαν, είναι διαφορετικό. Αυτό μην είναι να διευκρινιστεί.
1: Δεν θα ψήφιζαν. Εμένα μου είπαν χθες κάποιος ότι αν λέμε κάποιος δεν θέλουμε να βγει, είμαστε εκεί για να μην βγει. Δεν πάμε σπίτι μας για να βγει με την αποχή.
0: Διαβάζω τώρα, δεν το έχουμε τσεκάρει μόνοι μας ακόμα, ότι το ΠΑΣΟΚ διαφωνεί με τη στάση της Νέας Δημοκρατίας σχέση με την κυρία Κρήτα. Έχει βγει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου από χθες το βράδυ.
1: Το ΠΑΣΟΚ διαφώνησε με τον εαυτό του συνταγματική αναθεώρηση για να μην συμφωνήσει με κάτι με τη Νέα Δημοκρατία. Θα συμφωνούσε αυτό?
0: Εντάξει, λέω τώρα πώς θα πάνε οι δυνάμεις στη Βουλή, γιατί ξεκινάει πολύ δυναμικά όπως καταλαβαίνεις. Σήμερα ξεκινάει η Ολομέλεια, ενδεχομένως υπάρχει και ένα πρώτο μάτς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η λογική καταλαβαίνω του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι μέσα στη Βουλή η κυρία Κρήτα έχει έναν λόγο, ειδικά στα social media που είναι οξύς πολλές φορές, είναι στα δικαστήρια και με κάποια τρόλ του διαδικτύου, αλλά μέσα στη Βουλή δεν είναι από τους ανθρώπους που έχει προκαλέσει. Δηλαδή αυτή είναι η λογική.
1: Εντάξει, η λογική του ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι θα κάνουμε ντόρο μεν, δεν θα έχουμε αντιπρόεδρο δε.
0: Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα περισσότερα για την κυρία Κρήτα, εκτός αν. Επειδή, πρόσεξε, επίσημα η πρόταση της κυρίας Ακρήτα δεν έχει κατατεθεί ακόμα. Μήπως αλλάξει την πορεία, δεν ξέρω.
1: Θα είναι σαν να το παραδέχονται όμως. Και δεν νομίζω ότι είναι από αυτούς που τα παραδέχονται.
0: Εντάξει, υπάρχει η αιτιολογία ότι όχι, εμείς θέλουμε να έχουμε αντιπρόεδρο, να κάνουμε χαρτοχαντήρι στη Νέα Δημοκρατία, θέλουμε συμμετοχή στη διάσκεψη, δεν ξέρω.
1: Εσύ εδώ δεν βρίσκουν ποιος θα μιλήσει στη ΔΕΘ. Θα κάνουν ολόκληρη συζήτηση τώρα για να προτείνουν άλλον.
0: Σταμάτα, έχουν πρωινό καφέ σήμερα, θα τα λύσουν όλα.
1: Το πιστεύεις αυτό?
0: Εντάξει, κάποιος πρέπει να μιλήσει στη ΔΕΘ, δηλαδή δεν γίνεται.
1: Δώσαμε δύο λύσεις την προηγούμενη φορά.
0: Εσύ έδωσες πάρα πολλές λύσεις και
1: ήταν
0: πάρα
1: το κέρμα και με τα ξυλάκια.
0: Και είπαμε ότι και να γίνει δεν θα το μάθουμε.
1: Εντάξει, αλλά είναι μια λύση.
0: Ναι, είναι μια λύση. Γιατί η συλλογική ηγεσία δεν μπορεί να σταθεί στη συνέντευξη τύπου. Πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος που να απαντάει. Και η πλειοψηφία λένε πρέπει να είναι η Δούρου εκεί να απαντήσει. Τελείωσε δηλαδή. Πώς να το κάνουμε? Γιατί εν τω μεταξύ και τις προηγούμενες δύο χρονιές τη μία είχε πάει ο Φάμελος και την άλλη είχε πάει ο Παπάς. Από τον Τζίπρα και μετά δεν.
1: Δεν πλήττεις. Βλέπεις κάθε εβδομάδα χρόνο άλλον.
0: Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν πλήττεις ποτέ. Ακόμα και τώρα, στο 1,5%.
1: Μέχρι να μείνει εκτός Βουλής.
0: Έτσι.

0: ειδήσεις για τη γαλάζια απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα. Τι τους έχει πιάσει, τι τους έχει βρει?
1: Τους έχει βρει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση. Η Βόρεια Ελλάδα είναι το 30% του εκλογικού σώματος. Το 30% του εκλογικού σώματος, σε αυτό το 30% είναι η Νέα Δημοκρατία. Από τις εκλογές του 23, στις ευρωεκλογές του 24, έχασε πάνω από 10 μονάδες. Σε κάποιες περιοχές, όπως η Β' Θεσσαλονίκη και η Πιερία, δεύτερο κόμμα ήταν ο Βελόπουλος.
0: Ναι.
1: Δέχεται πολύ πίεση από τα δεξιά της. Και αυτό που συμβαίνει, γιατί και οι μετρήσεις που γίνονται τώρα δεν είναι αρκετές, δεν τις λες και πολύ καλές, είναι ότι παρά τα έργα που έχουν γίνει εκεί,

0: κακά τα ψέματα, έχουν γίνει πολλά έργα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα Θεσσαλονίκη. Το μετρό. Τα έργα με το flyover. Τα καινούργια λεωφορεία. Τα χρήματα που έχουν πέσει στην πόλη. Δεν συνάδουν με την αποδοχή που έχει η Νέα Δημοκρατία εκεί. Και το πού βρίσκονται τα κόμματα στα δεξιά της. Στην Αλφα Θεσσαλονίκης, για να καταλάβεις, και πάρει η Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές 35,2% και στις ευρωεκλογές 24,3%. Και τα δεξιά κόμματα από το 18,9% πήγαν στο 24%. Μη σου πω στην Σοκυλκής που είναι πιο ψηλά τα δεξιά κόμματα σε ευρωεκλογές από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Άρα με όλη αυτή την πίεση, προφανώς η εντολή που έχει δοθεί σε όλους τους υπουργούς που θα ανέβουν σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες και τις 17 της Βορείου Ελλάδος είναι η επίσκεψη να μην είναι βόλτα χαιρετάμε τους τοπικούς παράγοντες και γεια σας. Σε κάθε πόλη που θα πηγαίνουν θα πρέπει να αναφέρονται σε ένα έργο που έχει γίνει εκεί από την κυβέρνηση και ειδικά από το χαρτοφυλάκιό τους και το πώς αυτό έχει ανταπόκριση στην τοπική κοινωνία. Και επίσης θα δούμε να τρέχουν όλο αυτό το διάστημα τους επόμενους μήνες σε όλη τη χώρα και να γίνονται ανάλογες επισκέψεις, γιατί οι εκλογές, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι πάρα πολύ κρίσιμες από την βάση στην οποία ξεκινάει η Νέα Δημοκρατία.
1: Ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός, είναι στο μετρό για την επέκταση του μετρό στην Θεσσαλονίκη. Ας πάρουμε μια ιδέα τι
2: σε πολλούς για να καταδείξουμε το συλλογικό χαρακτήρα αυτής της μεγάλης προσπάθειας για να φτάσουμε σήμερα στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Για μένα όμως το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι οι πολίτες να αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η καθημερινότητα στην πόλη τους. Πόσο καινούριος συγκοινωνικός χάρτης έχει βελτιώσει, κύριε Δήμαρχε, κυρία Δήμαρχε, την καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών. Όχι μόνο η κατασκευή αλλά και η επέκταση του μετρό, τα πολλά καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν πια έναν διαφορετικό συγκοινωνιακό χάρτη.
0: Ακόμα τον κύριο Μητσοτάκη να αναφέρεται σε αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, δηλαδή στο πόσο έχει βελτιωθεί η κατάσταση στην πόλη με τα μεγάλα έργα που έχουν ολοκληρωθεί ή έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια. Στη Νέα Δημοκρατία πάντως ποντάρουν πολύ και στην ανανέωση, Αντώνη.
1: Πριν από αυτό, θέλω να σου πω ότι αυτή η καταγραφή που ανέφερες πριν και την παρουσίαση χθες στο δελτίο ειδήσεων είναι πάρα πολύ σημαντική. Μας λέει βέβαια εδώ ο Γιώργος Ελευθερίου ότι μην μπερδεύεστε με τις ευρωεκλογές, είναι πιο χαλαρές και εκφράζονται δεσαρές και εντάξει. Είναι ένα μέτρο σύγκρισης, όπως καταλαβαίνεις, και όταν η διαφορά από τη μία εκλογή στην άλλη είναι άνω των 10 μονάδων, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, δείχνει κάτι. Και υπάρχει και η παράμετρος, και θέλω να μου πεις εσύ Γιάννη, ότι περιμένουμε άλλο ένα κόμμα, το κόμμα του Σαμαρά, το οποίο αν τσιμπήσει καραμαλικούς, σίγουρα επιδεινώνει την εικόνα.
0: Επιδεινώνει την εικόνα και δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, είναι και ότι οι μετρήσεις που γίνονται τον τελευταίο καιρό δεν είναι πάρα πολύ καλές. Γι' αυτό επιμένουμε σε αυτή την εικόνα που φαίνεται ότι διατηρείται σε μεγάλο βαθμό και υπολογίζουμε σε αυτό ότι θα μπει ο κύριος Σαμαράς, θα μπουν άλλοι, έχει μπει το κόμμα της κυρίας Καρτιανού, θα δούμε πώς θα πάει. Εγώ θέλω να εστιάσω στο Φώτης, ο οποίος είναι οδηγός ταξί, Παναθηναϊκός υπογράφει. Καλημέρα σας, ακούω στο ταξί. Όλοι οι γκαντέμιδες του Σκάι σήμερα στα υπόγεια μέχρι να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Καλή δύναμη. Συνυπογράφω.
1: Συνυπογράφω. Σήμερα 8 η ώρα στην Τσεχία ο Παναθηναϊκός. Θέλει την νίκη.
0: Και το παιχνίδι το δείχνει τηλεόραση του Sky.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν,
1: σήμερα το δελτίο είναι στις 6, έχουμε τρέξιμο μετά.
0: Στις 6 ώρα το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης.
1: Στις 6 ώρα το δελτίο ειδήσεων. Άντε, θα σχολάσεις πιο νωρίς.
0: Να δούμε, γιατί τελειώνει σε 7.30. Και αυτό που σου λέγε την ανανέωση στη Νέα Δημοκρατία, έλεγε πρόσφατα ένας υπουργός ότι τρίτη τετραετία που κυνηγάει η Νέα Δημοκρατία χωρίς ανανέωση δεν γίνεται. Και βλέπω την ανανέωση αυτή να ξεκινά και από το κόμμα, πέρα από την αναζήτηση που γίνεται για τα ψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα για να μπουν νέα πρόσωπα. Μαθαίνω ότι θα οριστούν από τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Κερανάκη, δύο αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Και εκεί θα είναι νέα παιδιά. Μάλιστα δεν συμβαίνει τυχαίο, γιατί ο κύριος Κυρανάκης ξέρει πολύ καλά τι θα πει ανανέωση. Από ποια άποψη? Όταν ο κύριος Μητσοτάκης τον εμπιστεύτηκε σε αυτή τη θέση ως αναπληρωτή τότε εκπρόσωπο τύπου Νέας Δημοκρατίας, ήταν περίπου 30 χρονών, mm-hmm. και λίγο μικρότερος, σε πολύ νεαρή ηλικία ήταν και η κυρία Ζαχαράκη, η δεύτερη τότε αναπληρώτρια εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας. Θέλει να βγάλει μπροστά φρέσκα πρόσωπα το κυβερνών κόμμα, και αυτός είναι ένας τρόπος που έχει επιλέγει.

0: Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ο Τάκης μας γράφει το Πασόκ ψηφίζει ακρίτα επειδή θα τη στηρίξει την ψηφοφορία όπως όλα φαίνεται. Εντάξει, θα έχουμε και σήμερα πολύ επικαιρότητα και με τον Πρωθυπουργό που είναι πάνω. Και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας έχουν δραστηριότητα. Οπότε έχουμε πολιτικούς αρχηγούς, Γιάννη.
1: Υπέροχα.
0: Γεια σας.

0: 8,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στη League Face του Conference League επικρατώντας με 2-1 της Χράντετς Κρόαλβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερς στην εκπνοή της παράτασης. Εκτός συνέχεια της διοργάνωσης έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League αφού νίκησε την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στη Βουλγαρία με 2-0. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή. Με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ στο Diamond League της Ζυρίχης. Το προηγούμενο το είχε ο ίδιος ο Καραλής με 6-17 από τον περασμένο Φεβρουάριο στην Παιανία. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα στα 8 και 45 μέτρα. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πρόσθεσε ακόμη μια νίκη στη φετινή του πορεία λίγες μέρες πριν από το μεγάλο τελικό της κορυφαίας σειράς αγώνων Στίβου. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε περίπου στις 10.30 χθες βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. Ένας 75χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο και τραυματίστηκε στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την Οδό Κοροναίου. Ο 75χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο κρατικό Νίκαιας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται. Η ενεργοποίηση πρόσθετων στοχευμένων δράσεων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο με βάση την εξέλιξη της κατάστασης, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου, αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Νικό Χαρταλιά με τη συμμετοχή του ΕΟΔΗ. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός με τουρμπίνες, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς στην Ανατολική Αττική. Σε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν χθες οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Στο Βοτανικό Κήπο στην Αθήνα συνελήφθη υπήκος Μπαγκλαντές ηλικίας 36 ετών για απόπειρα εμπρισμού. Είχε πάνω του σακούλα με χαρτιά, στα οποία είχε βάλει φωτιά, αλλά δεν πρόλαβε να τα πετάξει στη δασική βλάστηση. Στην Καλαμάτα συνελήφθη μεταπός 60 ετών για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Έβαλε δύο φωτιές σε ξερά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο την περασμένη Τετάρτη και χθες. Ο συλληφθής ελέγχεται για άλλες 4 πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο. Εν τω μεταξύ, για πρόκληση πυρκαγιές από αμέλεια, συνελήφθησαν χθες δύο ημεδαποί, 49 και 68 ετών. Οι δύο πυρκαγιές χθες στην κάτω μονοκαριά εστίας Ευβοίας και στην περιοχή Βίκη Χίου προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιές κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 ισχύει για τα Ιόνια νησιά, τη Θεσπρωτεία και την Πρέβεζα, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο και τα Χανιά. 100 νεκρών στο Νεπάλ και ανυπολόγιστε ζημιές σε υποδομές και οικισμούς, σύμφωνα με το BBC. Οι αρχές αναθεώρησαν εκ νέου τον απολογισμό των θυμάτων, ανακοινώνοντας ότι οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 389, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.300. Σαφείς όρους λειτουργίας της φοιτητικής εστίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σύμφωνα με την Καθημερινή, με υποχρεώσεις για τους φοιτητές, βάζοντας επίσης και συμβολικό ενίκιο. Το ενίκιο ανέρχεται από 20 έως 60 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων για τη χρήση των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο ζητά από όσους κατέχουν χωρίς να το δικαιούνται δωμάτιο να το παραδώσουν άμεσα, εκτός και αν θέλουν να πληρώσουν ενίκιο. Όρους λειτουργίας έχουν θέσει στις φοιτητικές τους εστίες το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι θα στραφεί εναντίον των οικονομικών συμφερόντων των ΗΠΑ σε περίπτωση που συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός που έχει επιβληθεί στη χώρα. Εάν ο αποκλεισμός συνεχιστεί, θα στοχεύσουμε πλήρως τα οικονομικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών με ένταση και δύναμη, δήλωσε ο ανώτατος σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν κατάφερε να παρακάμψει τον ναυτικό αποκλεισμό κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, συνεχίζοντας κανονικά τις εξαγωγές πετρελαίου. Ενώ ανέφερε ότι οι πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου έχουν πλέον επανέλθει στα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την επιβολή των διεθνών κυρώσεων. Εν τω μεταξύ, να καθορίσει τους όρους και για το άνοιγμα των στενών τορμούς, ζήτησαν χθες οι μεσολαβητές από την Τεχεράνη, σύμφωνα με τον ίδιο. Ο Ρεζάι ανέφερε ότι το Ιράν προετοιμάζει το σχετικό κατάλογο και τόνισε ότι οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 18χρονη από την περιοχή Καταράκτες Δερματά του Δήμου Βέρειας. Η ομάδα υποβρυχίων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ, αφού καταδύθηκε στη λίμνη που είχε σχηματιστεί από τον καταράκτη, την εντόπισε και την ανέσυρε. Είχε προηγηθεί κλήση στο 112 από οικείο πρόσωπο της κοπέλας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ μετά συνίσχυση από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες στα βόρεια υπηρετικά και με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και με πιθανότητα και στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα Πελάκη 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία γενικά θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με μία μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά, όπου θα φτάσει τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς. Ενώ στα βορειοανατολικά θα σημειωθεί μικρή πτώση και θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι καταπληκτικό γιατί ακούνε σωτηρία Μπέλου και έχουν βγει από τα ρούχα του. Κάνουν το σταυρό του. Γιατί συνήθω, ξέρετε τώρα, θέλουν αυτά που σπάνε πιάτα.
1: Συγγνώμη, θα δω
2: στα επόμενα.
1: Δηλαδή, 1:10 το μεσημέρι. Εντάξει, έχετε λόγο που το πει. Αλλά ο άλλο, εσύ κάνει επιλογή να ακούσει Μπέλου 1:10 το μεσημέρι.
0: Μπέλου, ναι. Μπέλου, ντόρσα, μα θες, αλλά δεν ακούω πώς το λέτε, τι βάζεις.
1: Γι' αυτό έφυγε ο Χιώτης.
0: Λες, εγώ προφανώς.
1: Δεν άντεξε ο άνθρωπος, πώς.
2: Μα μου λέει και εμένα, κοίταξε, αν δεις, υπάρχει λόγος. Υπάρχει λόγος.
0: Θα φτιάξω τώρα τζίγκλ με που σπάνε πιάτα.
2: Ναι, να το βάζω.
0: Και θα το βάζω κάθε φορά που θα λέτε κάτι, θα το βάζω εγώ να πέσει.
1: Να το φτιάξω.
2: Ή σε κάθε τραγούδι που επιλέγουμε.
1: Ναι.
2: Θα τα δεις και τα επόμενα που έχουμε επιλέξει.
1: Εγώ κάτι. Αυτή την εβδομάδα είναι η τέταρτη εκπομπή που κάνουμε και είμαστε ακόμα μαζί. Είναι ένα τραγούδι έχω επιλέξει.
0: Μάλιστα. Ποιο?
1: Που σχολιάστηκε περισσότερο από όλα.
0: Ένα από εκεί που ήταν ασανσέρ, αυτό που λες. Αυτό το.
1: Αυτό το ασανσέρ το λες εσύ.
0: Ασανσέρ, δεν είχε.
1: Αν το βάλεις στο ασανσέρ, αυτό θα πέσει το ασανσέρ.
0: Δεν είχε λόγια.
1: Όχι, δεν τα πούμε. Το μοναδικό Δήμητρα, εσύ κρίνεις, παιδί μου.
2: Τον Beach Bar.
1: Μην ακούμε Μπέλου δηλαδή μέσα. Πολύ καταπληκτική η Μπέλου, δεν το συζητάω.
0: Έχω πάθει σοκ με την ιστορία στο Νεπάλ. Την έχετε δει τσι.
1: Το είδαμε, ναι, είναι φοβερό.
2: Δυστυχώς. Λοιπόν, η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Δημοσιογραφική επιμέλεια διεύθυνση εκπομπής ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και εμείς βάζουμε το χεράκι μας στη μουσική επιμέλεια. Στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη, 210-48-0-170-174, skyradio.gr, στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις.
1: Έχετε χαιρετίσματα από τον Γιώργο Αυτιά.
2: Να είναι καλά.
1: Μας ακούει, μας ακούει ο Γιώργος.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο. Γιώργο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τι έλεγε για τον Νεπάλ, Νότι.
0: Είναι τρομακτική αυτή.
1: Τρομακτικό.
0: Έτσι. Δεν έχω καταλάβει όμως. Έφυγε ένα κομμάτι, λέει, του παγετώνα και είχε από.
2: Έσπασε ένα κομμάτι από τον παγετώνα. Υπήρχε ένα φράγμα εκεί φυσικό, το οποίο.
0: Κρατούσε το νερό, ας
2: κρατούσε το νερό, έσπασε αυτό.
0: Νερό.
2: Έγινε μια μικροσυσμική δόνηση και έσπασε αυτό. Αποκολλήθηκε ένα κομμάτι του πάγου και έτσι όλο αυτό ο όγκο νερού. Έφτασε σε κήτες ποταμών γιατί ήταν κοιλάδα εκεί.
1: Απελευθερώθηκε.
2: Αλλά δεν απελευθερώθηκε με μία ροή.
0: Ναι, ναι, όλο μαζί.
2: Όλο μαζί. Ναι. Με αποτέλεσμα να δούμε πέντε
0: εικόνα που σκέφτε. Είναι ένα τεράστιο κτίριο.
2: Είναι το συνοριακό φυλάκιο.
0: Από εκεί σαν μυρμήγκια είναι οι άνθρωποι.
1: Μυρμήγκια.
0: Και έρχεται το νερό που είναι πιο διπλάσιο σε ύψος από το κτίριο.
1: Το κτίριο.
0: Αποκλείεται να είναι 150 οι νεκροί.
1: Θα δούμε. Είναι 163 νομίζω οι νεκροί και 1500 περίπου οι αγνοούμενοι. Έχουμε
2: πάνω από 270 νεκροί πια.
1: 270 ανανέωση, βέβαια.
2: Είναι περίπου 1500 πια οι αγνοούμενοι.
0: Πολλοί τουρίστες.
2: Ναι, πολλοί τουρίστες. Είναι από 40 διαφορετικές χώρες και όπως το είπε ο Χρήστος, η όγκη νερού ήταν 20 εκατομμυρίων κυβικών.
0: Θεέ μου.
2: 20 εκατομμύρια κυβικά.
0: Πρέπει να πω ότι έχω πάει στο Νεπάλ.
1: Και... Πότε πήγε στο Νεπάλ?
0: Το
1: 1994. Και τι έκανε, πήγε να βρει τον εαυτό σου εκεί?
0: Όχι, παιδί μου, είχα πάει εκδρομή. Νεπάλ, Θιβέτ, τελπά.
2: Α, και Θιβέτ, μάλιστα.
0: Και πάμε να ψωνίζουμε κάτι, πρέπει να πάμε μια αναρρίχηση. Και ξαφνικά αρχίζει να βρέχει. Λέω, βρέχει εδώ. Και αρχίζει να βρέχει και μέσα σε ένα τέταρτο το νερό είναι μισό μέτρο. Και ο κόσμος γελάει. Δεν το θεωρεί.
2: Τι είναι, γελάει, το θεωρεί φυσιολογικό.
1: Ναι, έτσι ναι. Έχουν μάθει. Ναι.
0: Έχουν μάθει αυτό το πράγμα.
2: Μετά αυτό που λέμε μουσώνες.
0: Δεν ξέρω τι σόι πράγμα είναι, αλλά βρέχει πολύ, σαν τις τροπικές χώρες. Ανοίγουν οι ουρανοί δηλαδή. Και βρέχει
1: τι έκανε στο Νεπάλ.
0: Βόλτα ρε παιδί, τι να κάνεις.
1: Όχι, ναι, πήγες και στους αμάνους, έκανες και τέτοια.
0: Το Νεπάλ είναι από τις πιο έτσι, συνταρακτικές εμπειρίες. Γιατί τότε, εμάς μας ενδιαφέρει το χρώμα του αυτοκινήτου μας και αν έχει χαλάσει το αυτοκίνητο και πώς το αλλάξουμε. Και πας εκεί και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ζουν μέσα σε τρομακτική φτώχεια. Θυμάμαι ένα ναό πάνω σε ένα ποτάμι που λεγόταν ο Ναός των Πυθίκων. Τον έβλεπε στην απέναντι μεριά του ποταμού. Ήταν μόνο καλόγεροι με άσπρα ράσα. Και στον ναό αυτό καίγανε πτώματα.
1: Τι καίγανε? Καίγανε. Τι λες?
0: Ναι, που πήγαινε στην οικογένεια.
2: Μαζί με τον από το φροντίριο ήταν. Τύπου.
0: Ήταν, ήταν ναός, κάνανε και αυτό.
2: Μάλιστα.
0: Και υπήρχαν εκατομμύρια μαϊμούδες, οι οποίες χοροπηδάγανε. Μέσα λοιπόν σε αυτό το απτρελό σκηνικό προσγειώνεσαι εσύ που έρχεσαι από εδώ που είμαστε εμείς.
1: Ναι.
0: Λες, συμπιέσαι.
1: Πού είμαι τώρα.
0: Και ναι. Κατεβαίνει το ποτάμι και έχει οι άνθρωποι, τα αγόρια και τα κορίτσια πλένονται στο ποτάμι. Πλέον τα δόντια τους
1: στο ποτάμι.
0: Κατεβαίνει μια γελάδα η οποία είναι με τεντωμένα πόδια νεκρή καμιά δεκαριά μέρες.
2: περνάει από το ποτάμι.
0: Περνάει μπροστά σου. Δηλαδή, απίθανες εικόνες.
1: Mm. Προσφάτως,
0: 40 χρόνια.
1: Ναι, προσφάτως βρέθηκε ο Σταύρος Ιωαννίδης και πάει στον Νεπάλ. Mm-hmm. Γιατί είχε ανέβει στο Έβερες του Σταύρος και κάνει την αποστολή αυτή.
2: Ας το άλλο κομμάτι, βέβαια. Το βουνού πάντως.
1: Είναι πραγματικά.
2: Πολλοί επιλέγουν να πάνε τουριστικά στο Νεπάλ και υπάρχει και αυτό το, ξέρεις, το ενεργειακό, αυτό που κάνει πλάκα ο Χρήστος, το βρίσκω τον εαυτό μου, και ότι κάποιοι πολλοί επισκέπτονται τους ναούς να δουν κάτι άλλο διαφορετικό.
0: Και τα βουνά.
2: Ξέρω να το βίωσε αυτό, δηλαδή αν είδες εσύ ανθρώπους οι οποίοι.
0: Εντάξει.
2: Αυτά που βλέπουμε στις ταινίες δηλαδή.
1: Τον εαυτό του δεν τον βρήκε ο ίδιος.
0: Όχι. Τον έχασα μάλλον.
2: Τον άφησες εκεί.
1: Θα έχει, ρε παιδί μου, δεν μπορεί. Για κάποιο λόγο πάνε οι άνθρωποι εκεί.
0: Προφανώς. Όχι, έχει ένα μαγνητισμό το μέρος, μια δύναμη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε εγκαίνια. Τα εγκαίνια έγιναν στη Θεσσαλονίκη για το μετρό, το υπόλοιπο κομμάτι, η επέκταση του μετρό. Πριν συνδεθούμε με τον Παναγιώτη Αχλατλή.
0: Σημαντικό, έτσι.
1: Σημαντικό, πολύ σημαντικό.
0: Θέλουμε, γιατί τώρα δεν είχε ποτέ τίποτα η Θεσσαλονίκη. Τώρα παίξε ένα κομμάτι μετρό.
2: Και ξεκινούν και επεκτάσεις.
0: Έχει πειρατεί 100.000 ανθρώπους αυτή η επέκταση κάθε μέρα. Δηλαδή, το χρειάζεται η Θεσσαλονίκη.
1: Αλλάζει η ζωή πολλών ανθρώπων.
0: Ναι. Εγώ ήμουν στη Χαλκιδική πριν από 20 μέρες. Πέρασα από το. Πέρασα το
1: Νεπάλ. Γιατί δεν γράφει ταξιδιωτικού οδηγού.
0: Άκου. Είχα πάει τον ίδιο εποχή και πέρσι. Δεν υπήρχε τίποτα στο περιφερειακό. Τώρα φτιάχνεται αυτό που λένε το
1: flyover.
0: Το οποίο είναι τεράστιο έργο και προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Θα αλλάξει όλη η περιοχή εκεί.
2: Θα είναι ένας δεύτερος περιφερειακός πάνω από τον ήδη υπάρχον.
1: Για βάλε, Δήμητρα, τον κύριο Μητσοτάκη να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στα εγκαίνια του μετρό.
3: Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση το είπαμε και το κάναμε.
2: Το είπαμε και το κάναμε.
0: Είχε πλάκα το.
1: Το είχε κάνει και ο Τσίπρας με γουσαμάδες, αλλά εντάξει.
0: Η χορογραφία είχε πλάκα.
2: Ποια χορογραφία.
1: Θα τα πεις τώρα πριν να πάρουμε το ρεπορτάζ. Έχεις να πεις πολλά. Όχι μόνο τη χορογραφία. Προετοιμαστείτε για μηνύματα εσείς. Αφού πω ότι ο Μίτσος λέει, σαν χθες θυμάμαι τις εκφράσεις του Χιώτη, όταν του έλεγε ο Νότης την ιστορία για τον Νεπάλ, 20 για 20 φορά. Μιλάει ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Αυτή θα συγκεντρώσει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον πέριξ της ευρύτερης περιοχής του λιμανιού. Επενδύσεις γίνονται πολλές στη Θεσσαλονίκη, παρουσίασε και ο Κωστής τα σχετικά στοιχεία, διότι προφανώς οι υποδομές δεν τις κατασκευάζουμε μόνο για να παρέχουμε καλές υπηρεσίες στους πολίτες της πόλης, αλλά ταυτόχρονα είναι και εκείνος ο παράγοντας ο οποίος θα προσελκύσει το ιδιωτικό κεφάλαιο να επενδύσει και να πιστέψει στις προοπτικές της πόλης. Η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε ένα κέντρο καινοτομίας, μετατρέπεται σε ένα δυναμικό κέντρο εκπαίδευσης. Εγώ χαίρομαι γιατί τα δημόσια πανεπιστήμια μας, κυρία Υφυπουργέ, με πρώτο το Αριστοτέλειο, επενδύουν στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στην προσέλκυση ξένων φοιτητών.
1: Λοιπόν, αυτά θα τα ακούσετε και μετά στα δελτία. Τώρα, τι έλεγες εσύ για τα εγκαίνια?
0: Είχε πλάκα που εμφανίστηκαν και όλοι οι υπουργοί. Ο Μητσοτάκης πήγε με άσπρο που κάνει μισογεγορίες γραβάτα και όλοι ακολουθήσανε το ίδιο. Δηλαδή ήταν σαν να ήταν.
2: Ο κύριος Χρήστος Δήμας,
0: η ίδια ομάδα
2: μεταφορών, ο κύριος Κότσιρας. Έτσι, μόνο ήταν και ο κύριος Γκιουλέκας εκεί.
1: Φόρα
2: και
1: σακάκι.
2: Φόρουσε άσπρο που κάνει σωμένο.
0: Και ο Ταχιάος φόρουσε σακάκι.
2: Το Ταχιάος, αλλά δεν είναι υπουργός Ταχιάος.
0: Και βέβαια πάντα αυτό το οποίο εγώ διαμαρτύρομαι, κάνουν εγκαίνια του μετρό και έχουν 6 παπάδες.
2: 6 παπάδες.
0: Χρειάζεται. Να έχουμε 6 παπάδες.
1: 6 θέλανε.
0: Ένα να είναι
2: οι κεφαλές της Εκκλησίας.
0: Και να κάνανε κάτι, ένας μιλάει, οι άλλοι του κρατάνε τα διάφορα χαρτιά. Τρέλα.
1: Γιατί είναι τρέλα.
2: Συγγνώμη, δεν πρέπει να είναι παράγοντες.
0: Εκτός αν χρειάζεται πιο πολλές προσευχές, επειδή το μετρό δεν έχει οδηγό.
2: Κάτσε, δεν είναι ότι.
1: Βρήκε να γκρινιάξει για του παπάδε τώρα.
0: Πάντα γκρινιάζει για του παπάδε.
1: Γιατί
0: δεν θέλω να είμαστε Ιράν. Θέλω να μοιάζει. Έχει πουθενά να είναι σωρία παπάδων σε.
1: Και γιατί πρέπει να γράψει. Σε αυτό θα το κάνω.
0: Ο πρόεδρο Αμερική πηγαίνει στην Τουρκομασία και υπάρχει ένα άνθρωπο που λέει να πιάνει μια προσευγή. Τελείωσε.
1: Και τι να κάνουμε τώρα. Εμεί είμαστε πιστοί άνθρωποι.
2: Περισσότεροι. Επίση η εκκλησία, η ηγεσία τη εκκλησία αποτελούνταν από έξι εκεί. Πήγαν και οι έξι. Κακό ήταν που βρέθηκαν εκεί οι άνθρωποι.
0: Και άσε που μιλάνε και όλοι δε. Κάνει ο παπάς το ευχέλαιο ότι κάνει.
2: Αγιασμό.
0: Αγιασμό. Και μιλάνε και μετά. Μιλάει ο πρωθυπουργός. Άντε το καταλαβαίνω να μιλήσει ο κατασκευαστής του έργου. Και μετά μιλάνε όλοι οι υπουργοί. Έτσι, και διάφοροι άλλοι τοπικοί παράγοντες.
1: Πώς θα πάρουν, δεν πρέπει να πάρουν όλοι τα έξιμα με κάποιο τρόπο.
2: Δεν πρέπει να πάρουν ο καθένας στο κομμάτι του πώς έγινε, τι έγινε, πώς φτάσαμε.
0: Εγώ έφτιαξα τις ρόδες και οι ρόδες δεν μπορούσα να τις σφίξω,
2: ναι. Αλλά επειδή είναι μια γιορτή, επειδή είναι εγγένεια, δεν είναι κακό να παρίστανται όλοι αυτοί. Σαν σε ενοχλεί το ότι παρίστανται ή ότι μιλάνε κιόλα.
0: Όλα αυτά.
2: Και τα δύο μαζί.
0: Όλα αυτά πρέπει να γίνουμε Ευρώπη. Ευρώπη.
2: Δηλαδή στην Ευρώπη δεν θα πήγαινε. Θα πήγαινε ο μηχανικός με τον πρωθυπουργό.
0: Θα πήγαινε, είναι Ιράν. Έξι παπάδες.
1: Τι να γίνει με Ευρώπη. Χριστιανοί Ορθόδοξοι εμείς είμαστε. Ή άλλοι είναι κάτι άλλο.
0: Σου θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ήθελε να φύγει το ελληνικό. Χριστιανοί Ορθόδοξοι από τις ταυτότητες και που έχουμε την ίδια ταυτότητα ευρωπαϊκή. Και ήθελε να κάνει και δημοψήφισμα.
1: Εντάξει. Δεν με απασχολούν αυτά. Ο καθένα είναι ό,τι θέλει, δηλώνει ότι γουστάρει κτλ.
0: Ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις, γιατί η Θεσσαλονίκη ο Βελόπουλος είναι πρώτος σε μερικές περιοχές.
2: Ναι, και δεύτερος, και δεύτερος σε όσους δεν είναι πρώτος.
0: Ναι, ναι.
2: Με δεύτερο κόμμα.
1: Τι λες. Φανουρόπιτα έφτιαξε σήμερα. Αθαγίου Φανουρίου, σήμερα μεγάλη χάρη την οποία.
0: Όχι, βοήθεια μας. Ξέρω από αυτά, εγώ τι είναι αυτό. Ναι. Γιατί γίνεται μεγάλη φασαρία.
2: Φανουρόπιτα είναι μια πίτα που πας στον Αγίου Φανουρίου. Από χθες πάνε οι γυναίκες και οι άντρες βέβαια, όποιος θέλει. Πας μια φανουρόπιτα στον Άγιο.
0: Να σου φανερώσει κάτι.
2: Να σου φανερώσει κάτι. Είτε κάτι για κάποιο θέμα υγείας, είτε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο, είτε κάποιον που περιμένεις, είτε κάποιον που αναστάς. Διαβάζεται η φανουρόπιτα από τον παπά και αμέσως μετά πρέπει να τη μοιράσεις.
0: Ωραίο.
2: Για να πιάσει όλο αυτό το τάμα. Ωραίο. Και βέβαια να αναφέρεις τα ονόματα όσων θες υπέρ υγείας πρωτίστως.
1: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Κανα τζόκερ εμφανίζει.
2: Όχι.
0: Τζόκερ.
2: Τι να ζητήσει από τον Άγιο, τα νούμερα του τζόκερ, όχι. Δεν τα εμφανίζει αυτά.
0: Όχι.
1: Τι να ζητήσω, δηλαδή. Έχω ακούσει τις ιστορίες που λένε ζητάει να εμφανιστεί το χαμένο βραχιόλι για κάτι τέτοια.
2: Και εμφανίστηκε μετά, λένε.
1: Τα έχω ακούσει, τα έχω ζήσει κι εγώ αυτά, ναι.
2: Εντάξει.
1: Αλλά κάτι δηλαδή. Κάτι
2: επίσης, ότι αν χρειαστεί να φτιάξει ποτέ φανουρόπιτα, να ξέρει ότι τα υλικά πρέπει να είναι μονό αριθμό. Πώς μας το είπε, κύριε, ή 7
0: γιατί?
2: Ή 9.
0: Αλλιώς,
2: γιατί έτσι λέει ο θρύλος, ο μύθος. Πώς το πει, έτσι λέει το, έτσι ακολουθεί. Ναι, το ζύμη δεν
0: είναι.
1: Πάντως είναι πολύ ωραία φανουρόπιτα.
2: Δεν είναι πάρα πολύ νόστιμο φαγητό.
0: Φέρε, ρε παιδί,
2: σαμπίτα.
1: Δεν ξέρω να φτιάχνω ρε.
0: Ναι. Εσύ.
2: Τι, όχι.
1: Την έχεις
2: μάνα, η μάνα μου έφτιαξε.
1: Ναι. Ναι.
2: Η μάνα μου έφτιαξε γι' αυτό. Λοιπόν, είναι και αυτό. Τώρα επειδή λες για τους έξι παπάδες. Είναι μερικά πράγματα στα οποία.
1: Ο Γιώργος
2: είναι...
1: Ελευθερίου λέει: η φανουρόπιτα αποκαλύπτει αποτελέσματα εκλογών.
2: Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Μήπως πήγε ο Μητσοτάκης χθες και έφυσε καμιά φανουρόπιτα πουθενά.
2: Να του είπε, άγιε μου, φανέρωσέ μου τη.
1: Η φίλη μας η Σούλα λέει: χαιρόμαστε που έχουμε το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνει επέκταση και στο αεροδρόμιο. Ναι. Εκεί δεν είναι ο τερματικός, θα νομίζω στο αεροδρόμιο.
2: Και να μην
1: δεν έχει
2: κανένα.
1: Δεν έχει καμία συμφωνία.
0: Αλλά πάντως είναι σημαντικό, ρε παιδιά. Τώρα λέμε, κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση όποτε μπορούμε. Έτσι, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι το προχωράει.
1: Είναι ένα έργο το οποίο περιμένουν 40 χρόνια.
0: Θυμάμαι την τρύπα του Κούβελα, θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχατε γεννηθεί.
1: Ναι, ναι, πώς να έχουμε. Θα ήταν άλλη πόλη.
0: Το 85, νομίζω, ή το 86, δεν θυμάμαι πότε ήταν αυτό που λέω.
1: Ναι. Άλλη πόλη θα ήταν.
2: Αν είχε ήδη μετρό.
1: Ναι.
2: Πάντως και τώρα, από εδώ και πέρα, το μετρό δεν θα έχει τόσο μεγάλα έργα όσο είχε το να γίνει ο κορμός που λέμε. Γιατί τώρα θα αρχίσουν οι επεκτάσεις.
1: Ναι.
2: Επέκταση είναι 3-5 σταθμοί. 2-4-5.
1: Ο Κωνσταντίνος λέει: συμφωνώ με τους παπάδες να ήταν λίγοι και αφανείς, αλλά βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και η Νέα Δημοκρατία πιέζεται από δεξιά. Η Αμαλία Πέστα Νότι, καλημέρα. Ο Δημήτριος μακριά από Παπαδαριό. Ο Παλαιοφιλελεύθερος. Και άμα δεν πάει κάτι καλά στο έργο, ποιος θα φταίει, λέει. Ο κατασκευαστής ή οι παπάδες που έκαναν τον αγιασμό.
2: Σωστό και αυτό σαν ερώτημα.
1: Ο Φάνης από Γλυφάδα αναγιάζει το στόμα σου νότι με το Παπαδαριό, άσου αυτούς να λένε τα δικά τους. Ο Φορώ που κάμισε ολομέταξε ήταν 5 παπάδες για κάθε σταθμό και ένας που ήθελε ο Νότης. Η Καλλιόπη, οι ιερείς σας πείραξαν, κύριε Παπαδόπουλε, λέει η Ήμαρτον. Άσχετο, λέει η Μαρία, αφού επειδή λέγατε για το αμοργόραμα, είμαι από την Αμοργό, έχει απαγορευτεί και το καλοκαίρι των 5 χρόνων, η ελληνική υπερβολή, λέει. Το καλαμάκι των 5 χρόνων. Α, το καλαμάκι των 5 χρόνων.
2: Μάλιστα.
1: Να ψαρεύουν.
0: Να ψαρεύουν. Εντάξει. Πράγματι είναι μια υπερβολή τώρα. Να ψαρεύει το πιτσιρίκι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στη League Face του Conference League επικρατώντας με 2-1 της Χάντρετς Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του 4 στην εκπνοή της παράτασης. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference League ο ΠΑΟΚ, καθώς έχασε από την Μπραν στην Νορβηγία με 3-2. Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League, νικώντας την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Νέο πανελληνίο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ρήχης. Με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Ρήχης με καλύτερο άλμα στα 8,45 μέτρα. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε περίπου στις 10.30 χθες βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. Ένας 75χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από γιοταχή αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κοροναίου. Επήγε ο ψεκασμός σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, πραγματοποιεί η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν χθες οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Άλλες δύο συλλήψεις έγιναν για πυρκαγιές από αμέλεια στην κάτω μονοκαριά Εστιαίας Ευβοίας και στην περιοχή Βίκη Χίου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι θα στραφεί εναντίον των οικονομικών συμφερόντων των ΗΠΑ σε περίπτωση που συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός που έχει επιβληθεί στη χώρα. Την ίδια ώρα, να καθορίσει η Τεχεράνη τους όρους της για το άνοιγμα των στενών του ορμού, ζήτησαν χθες οι μεσολαβητές, σύμφωνα με τον ανώτατο σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γιάννης ο Μεϊμάρογλου έστειλε μήνυμα και λέει με τον Νότι για τον αγιασμό του μετρό Έλεος. Τους έχεις βάλει και σακούνε και σου στέλνουν μηνύματα με Μεϊμάρογλου
1: και
0: λοιπή.
1: Μου και λένε να, βρίζουν, να με βρίζετε, λέω, γιατί μόνος τρόπος να μείνω στην εκπομπή.
0: Να σε βρίζουν, ναι. Σε βρίζουμε εμείς, γιατί
1: ας σε βρίζουμε και μόνοι. Άλλο σε βρίζει εσύ, άλλο σε βρίζουμε.
0: Ναι. Ο Μεϊμάρογλου και μαζί σου για τον αγιασμό. Αυτό θα πήρεξε δηλαδή. Όλο το θέμα είναι αυτό.
1: Όχι, δεν είπα εγώ αυτό.
0: Έπρεπε να βγάζει μια γκρίνια.
1: Το σημαντικό
0: μπορούσε.
1: Είναι ότι έγινε ναι. το μετρό Θεσσαλονίκη. Έλα, ναι. κάνουμε και λίγο την πλάκα μας. Ναι, αυτά που βλέπουμε γύρω-γύρω.
2: Τη αγιάστηκε, δηλαδή δεν είναι κακό.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι κάνανε εκπομπή με τον ο εξώστης. Που είναι για τον Τζίπρα, που τους έβαλε όλους τον εξώστη. Καταλαβαίνεις
2: τώρα. Είχαμε μια
0: έμπνευση. Ο
1: Αντζολίνο
0: του
1: Δοκατέλη.
0: Τι γίνεται, βρε εξώστη. Όλα καλά.
2: Πώς είσαι.
1: Βγάλατε αυτή την τρυφερή ύπαρξη, η οποία όμως από ειδήσεις τίποτα.
2: Εντάξει, τι περίμενε να σου πει και εσύ, τι θα πει ο Τσίπρας.
0: Ποια είναι αυτή η τρυφερή ύπαρξη,
1: Κουφωνικό.
2: Θέλω την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς.
0: Κυρία Κουφωνικολάκου.
1: Ναι.
2: Τι ήθελε να σου πει, τι θα πει ο Τσίπρας την Τετάρτη.
1: Καλά, θα μπορούσε να δώσει κάτι.
2: Εντάξει, είπε κάποιου άξονε για τη φορολογία. Εντάξει, τα ξέρουμε πάνω κάτω. Δεν νομίζω ότι κρύβει. Τι να κρύψει και αντιπολίτευση άλλωστε. Δεν δίνει αυτή τη παροχή.
1: Δεν έχει κανέναν άσο στο μανίκι. Δεν είσαι Χριστιανού που λέει δεν το λέω το πρόγραμμα, μου το κλέψουνε.
2: Ο Τσίπρας έχει κλέψει και την Καριστιανού και τον Κασελάκη.
0: Τι θα κάνει ο Τσίπρας, τι πρόγραμμα θα ανακοινώσει. Εγώ δεν το ξέρω και νομίζω ότι περισσότεροι που μα ακούνε δεν ξέρουν τι θα κάνει.
1: Άμα δεν το έχουν πει, πώ θα το ξέρουμε.
2: Ναι, εντάξει, κάποιου άξονε έχει περιγράψει κατά καιρούς για το αλλαγή στο μείγμα φορολογικής πολιτικής, για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.
0: Όχι συγκεκριμένα πράγματα.
2: Ναι, θα είναι γίνουν συγκεκριμένα. Αυτά είπε η κυρία Κουφωνικολάκου, θα είναι κοστολογημένα. Οπότε,
1: η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.
0: Θα φορολογήσει μόνο τους billionaires δηλαδή.
2: Εντάξει, θα τους φορολογήσει και αυτούς περισσότερους.
1: Πόσους billionaires έχουμε, ρε παιδιά.
0: Πόσους έχουμε, ρε billionaires.
2: Ναι. Και millionaires.
1: Και millionaires.
2: Ναι.
0: Αυτά καταλήγουν συνήθως να τα πληρώνει η μεσαία τάξη.
1: Η μισθωτή να τα πληρώνει.
2: Εντάξει, τα έχουμε ακούσει πολλές φορές.
1: Επί Τσίπρα η μεσαία τάξη και η μισθωτή τα πλήρωσαν πάντως. Για να ξέρουμε τώρα τι γινόταν και τι ξέρουμε, το ζήσαμε.
0: Κοίταξε, επί Τσίπρα γενικά επιμνημονίων τα πληρώσανε όλοι.
1: Σωστά.
0: Ειδικά επί Τσίπρα πληρώσανε και οι συνταξιούχοι. Mm-hmm. Και οι μισθωτοί και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Λέει μετά ο Σούλτ, λέει εκείνη την εποχή, ήταν περί εποχή μνημονίων.
0: Το ίδιο λέγανε και άλλοι, του έβριζε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλλά όμως,
0: μην το ξεχνάμε, και οι άλλοι λέγανε μνημόνιο είναι.
1: Εποχή μνημονίων όμως ήταν όταν και έλεγε ότι θα σας δώσω, θα σας αυξήσω τις συντάξεις, θα σας αυξήσω τους μισθούς, θα καταργήσω τον έμφυα.
0: Ναι, αλλά δεν ήξερα.
1: Και θα σας χαρίσω τα δάνεια.
0: Τη σάχθεια.
1: Και δεν ήξερε τότε.
2: Εντάξει, από παλιά έχουν.
0: Αυτά παλιά
2: ρε. Και ζάπια θα σου θυμίσω και τέτοια.
0: Τι να κάνει να μαλώσει τώρα.
1: Γιατί να κάνει. Υπάρχει καμία σκέψη να αλλάξει αυτό ο σχεδιασμό. Όχι, θα πάει την Τετάρτη. Που, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση, γιατί πάει πρώτο, πριν τον Πρωθυπουργό,
2: όχι,
1: παλιόπαιδο τον είπε ο Άδωνης, χαλάει τη σειρά.
2: Επειδή τον είπε παλιόπαιδο ο Άδωνης θα το αλλάξει.
1: Όχι, παιδί μου, θέλω να πω παραμένω σε αυτή τη σκέψη.
2: Όχι, 2 και 9.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, ναι. γιατί θα πάει 2 και 9.
2: Θα πάει 2 φορές, θα πάει.
0: Δεν ξέρω εσύ, δεν είμαι, είμαι ανενημέρωτος.
1: Χρήστο, τη μία είναι για το πρόγραμμα και την άλλη για τη συνέντευξη.
2: Ναι, και για τα περίπτερα, ναι.
1: Πρέπει πρώτα να κάνει το πρόγραμμα και μετά θα κάνει κριτικές στους άλλους αφού τους ακούσει. Καταλαβαίνεις.
0: Α, ωραίο, έξυπνο. Πώς κατέληξαν σε αυτό το σχεδιασμό?
2: Πάει μια φορά πριν το Μητσοτάκη, 2 φορές πριν το Ανδρουλάκη.
1: Καλά, μπράβο. Δηλαδή άλλη δουλειά δεν έγινε κάτι το Σεπτέμβριο. Τσίπρας θα πει ανεβοκατεβαίνει στη Θεσσαλονίκη.
2: Πώς δεν πάει η Ηράκλειο, Κρήτης.
1: Εγώ περίμενα ως τώρα να είχε βγάλει κάποια πρόσωπα μπροστά. Ότι αυτή η περίπτωση έχω μια πεντάδα με σημαντικά πρόσωπα.
2: Θα αύριο η υπουργή. Έχει 5 εκπροσώπους τύπου.
1: Όχι, εννοώ υπουργούς, ρε παιδί μου. Βάλε τον.
0: Να πει Ατζολέτος οικονομικών. Ούτρας εξωτερικών.
2: Υπάρχουν αυτοί όμως.
1: Πώς το λέει αυτό στην Τράπεζα της Ελλάδος, ο Κουλιαράκης, υπουργός οικονομικών.
2: Κουλιαράκης δεν βγαίνει, εντάξει.
1: Ή δεν ξέρω κάποιον.
2: Υπάρχει όμως, υπάρχει ο τομεάρχης, ο Γιώργος ο Παπάς, αν δεν κάνω λάθος, από την Αχαΐα που είναι για την οικονομία. Υπάρχει.
0: Ο Θοδωράκης και τα δημόσια.
2: Ο Θοδωράκης που βγαίνουν, υπάρχουν οι εκπρόσωποι τύπου, η Παπαδοπούλη, η Κουφωνικολάκου, ο Μπαλαξής.
1: Δηλαδή αυτοί θα είναι, ρε παιδί μου, υπουργοί του. Αυτοί που ακούμε που δεν τους ξέρει κανένα.
2: Υπάρχουν και κάποια παλιά στελέχη που τα έχουμε ξεχάσει.
1: Ποια είναι αυτά?
2: Χαρίτσης, Αξιόγλου.
1: Ο Χαρίτσης.
2: Και αυτά
1: η Αξιόγλου, ας πούμε, ήταν υπουργός εργασίας. Ήταν, δεν ήταν. Γιατί δεν τη βγάζει μπροστά να δείξει.
2: Θα βγουν όλοι να πούνε, να ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θέλει.
1: Μα κάτι θέλει να δείξει όμως.
0: Ναι, αλλά πώς θα δείξει
1: τον. Δεν ξέρουμε τίποτα. Λέει αερολογή. Μα άμα ξαναβγάλει αυτούς που λες, πώς θα δείξει το νέο? Δεν πρέπει να δείξει τα νέα στελέχη.
3: Φτιάξε ένα μείγμα. Βάλε τρεις καινούριους και βάλε και τρεις παλιούς.
1: Εσύ στους τρεις καινούριους θα έμενες ή στους παλιούς όμως?
3: Και οι παλιοί, καλοί είναι.
1: Θα έμενες στους παλιούς, θα λέγεις αυτό που λέει ο
3: Αντώνης. Είχαν άποψη.
0: Συγγνώμη, τώρα μισό λεπτό, παιδιά. Δηλαδή θέλει πολύ μεγάλη ανάλυση ότι ο Τσίπρας δεν θέλει να βλέπει κανέναν μπροστά από τους παλιούς?
1: Όχι, καμία ανάλυση. Αλλά
3: ναι, μπορείς να πάρεις 20% μόνο σου.
0: Να τι να κάνει?
3: Έχει 20%.
0: Και με μαζί μπορεί να πάρει 20%.
2: Χωρίς αυτούς έχει φτάσει 16%.
0: Άμα τους βάλει αυτούς μπορεί να πέσει.
2: Ναι, υπάρχει αυτός.
1: Άρα θα κυβερνήσει τη χώρα μόνος του.
0: Μα δεν είπε ο ίδιος έχω κάνει λάθη? Στα βιβλία δεν τα έχει πει όλα αυτά? Έκανα λάθη με τους συνεργάτες μου κτλ.
1: Μόνο εγώ τα έκανα σωστά και όλοι, όχι όλοι.
0: Ναι, όλοι οι υπόλοιποι ήταν λαλαλά. Εγώ ήμουν έτοιμος και τώρα είμαι καλύτερα. Δεν έχεις να μας πεις λίγο ρεπορτάζ τι θα πει?
2: Τι θα πει?
0: Και στις 9 τι θα πάει να κάνει στη Θεσσαλονίκη?
2: Θα πάει να παρουσιάσει το πρόγραμμα το οικονομικό.
0: Και στις 2 τι θα πει?
2: Όχι, στις 9 θα είναι συνέντευξη τύπου.
1: Είναι συνέντευξη τύπου στις 9.
2: Και θα πάει
1: δηλαδή,
2: και
1: το πρόγραμμα θα το πει στις 2 πριν το Μητσοτάκη. Θα πάει ο Μητσοτάκης, θα πάει ο Ανδρουλάκης. Θα πούνε και...
0: Θεσμικά ένας που δεν είναι εκλεγμένος προβλέπεται να γίνεται αυτό?
3: Εντάξει,
2: μα δεν το κάνει με στήριξη.
3: Είναι φάουλα, αλλά δεν το κάνει με στήριξη.
2: Η παρουσίαση θα γίνει σε ξενοδοχείο. Συνέντευξη σε ξενοδοχείο. Απλώ σαν πρώην πρωθυπουργό θα πάει και επίσκεψη στα περίπτερα. Δεν πάει σαν κόμμα.
0: Καλά, ω πρώην πρωθυπουργό εννοείται ότι μπορεί να πάει.
2: Εντάξει, θα μπορούσε να σου πω κάτι. Θα μπορούσε τη συνέντευξη, την παρουσίαση να την κάνει στην Αθήνα. Λέω εγώ τώρα.
1: Αντί για Θεσσαλονίκη.
2: Ίσως να μην γκρίνιαζαν τόσο πολύ.
0: Α, μπορεί να θέλει να πάει στο μετρό να την κάνει.
1: Τι εννοείς? Αφού τώρα το μετρό έγινε.
0: Το είχε κάνει ο Τσίπρας το μετρό.
1: Με μπουσαμάδες.
0: Έχει ο Πετρουλάκης σήμερα στην Καθημερινή, έχει καταπληκτικό σκίτσο. Μια γελιογραφία στη σελίδα 2. Είναι ο Μητσοτάκης με τον παπά δίπλα, για να μην έχεις αυτό, και διάφορους άλλους της Κουστοδίας. Και λέει: και επιτέλους ήρθε η στιγμή να εγκαινιάσω τον καταπληκτικό νέο σταθμό μετρό της Καλαμαριάς. Και είναι ο φύλακας εδώ που περιμένει. Μα τον εγκαινίασε, λέει, το πρωί ο Τσίπρας. Είχε πάει ο Τσίπρας το πρωί, ήταν κρυμμένος.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Γιατί όλη η συζήτηση εκεί είναι τώρα. Ότι ο Τσίπρας πάει να πει πράγματα τα οποία όταν θα πει μετά ο Μητσοτάκης το δικό του πρόγραμμα θα πει ο Τσίπρας, α, να, είδατε, τα είχα πει.
3: Από μένα το πήρε.
1: Από μένα το πήρε.
2: Ναι.
1: Υπάρχει και η άλλη συζήτηση ότι τι σας νοιάζει που πάει νωρίτερα ο Τσίπρας αφού εσείς της κυβερνήσεως δηλαδή έχετε πρόγραμμα εντελώς διαφορετικό.
2: Εντάξει, έχει
1: κόσμο.
2: Και ένα ρίσκο αυτό, ότι θα πάρουν από τη Νέα Δημοκρατία το πρόγραμμα, θα το κάνουν τα λιράκια και θα πούνε δεν βγαίνει.
1: Ναι, προφανώς. Μα αυτό είναι και το αντεπιχείρημα, όσο δεν ήθελα να πάει ο Τσίπρας.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Προβληματίζονται καθόλου στην αμαλία, έτσι δεν το λέμε? Είμαστε στην αμαλία, δεν είναι τα γραφεία?
2: Έχει και φιλελλήνων τώρα κάτι γραφεία.
0: Α, έχουμε και άλλα γραφεία.
1: Στην αμαλία είναι το προσωπικό γραφείο του Τσίπρα. Δεν είναι τίποτα άλλο.
0: Προβληματίζονται καθόλου για το γεγονός ότι δεν ανεβαίνουν άλλες δημοσκοπήσεις?
2: Ναι,
1: πέφτουνε τώρα. Είδα μια δημοσκόπηση που ήταν μείον 2.
0: Και στην interview ήταν ένα.
2: Οι δημοσκοπήσεις πρέπει να γίνουν μετά από τις 15 Σεπτεμβρίου, έτσι. Τελειώσει και ο Ανδρουλάκης. Έχουν μείνει στάσιμοι, έχουν ανέβει λίγο, έχουν φτάσει 16-17% και ευελπιστούν μετά τη ΔΕΘ να πάνε παραπάνω. Ναι, μετά αν αρχίσει και κολλάει η βελόνα, εκεί θα αρχίσει ο προβληματισμός.
1: Άμα πάρει λιγότερο από τις ευρωεκλογές, όχι τις ευρωεκλογές, τι έχει πάρει, 17 από τις
2: 17,8.
1: Ναι. Θα είναι αποτυχία ή θα είναι επιτυχία?
0: Θα απαντήσω
2: στο λιγότερο.
0: Όχι, δεν είναι αποτυχία ούτε επιτυχία.
1: Ρωτάω,
0: γιατί είναι πρωτοεμφανιζόμενος. Θα σου πει δεν συγκρίνουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Συγκρίνομαι με την Ελλάς. Στις επόμενες εκλογές ως Ελλάς, ναι, να μου πεις αν πήρα λιγότερο.
2: Το 17,5 παλεύεται. Το 13 δεν παλεύεται. Εκεί δεν μπορείς να πεις ότι.
1: Πρώην θα έχεις και μετά θα έχεις. Αν είσαι δεύτερος, με συγχωρείς. Αν είσαι δεύτερος, μια χαρά παλεύεται. Θα πεις, παιδιά, εγώ εμφανίστηκα το Μάιο. Όχι, πρώτη φορά ως Ελλάς.
2: Η διαφορά από τον τρίτο έχει σημασία.
1: Τι διαφορά έχει, αλλά άμα είσαι δεύτερος, με συγχωρείς. Γιατί τι έχει, ο Τσίπρας αυτά που λέει τώρα ο Νότης εδώ. Πρόγραμμα δεν, τώρα θα δούμε. Στελέχη δεν, τώρα θα δούμε. Και είναι δεύτερος. Δηλαδή, δεν τον
3: είναι ιδέα. Είναι ιδέα. Με την
1: ιδέα. Δηλαδή, τον εσκιάσιμο να βγει ξαφνικά να εμφανιστείς ως πρωθυπουργός.
3: Ναι, αλλά από τον κόσμο να ζητήσει από το κόμμα αυτό να πει δύο λέξεις, τι θα κάνει.
1: Αυτό σου λέει. Ακόμη δεν.
3: Το κρατάει μέσα έτσι.
1: Σαν την Καριστιανού είπαμε. Και είναι δεύτερος. Άμα πει, Και αρέσουν κάποια πράγματα σε αυτά, από αυτά που θα πει.
3: Μην το φέρουμε στις κοπές γιατί δεν του μιλάει μετά.
0: Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να πει πράγματα που δεν θα αρέσουν.
1: Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση.
2: Ποια είναι την πολίτη που το έχει χαρέσει.
0: Ποια δηλαδή.
1: Ναι, ναι, σε καμία περίπτωση.
2: Δεν θέλω 13ο και 14ο πιστό.
0: Τι να πει, ότι η παιδιά έχει δίκιο με Μητσοτάκης, δεν βγαίνει 13ο. Καλά τα λέει.
1: 15ο θα δούμε.
0: Ναι,
3: περιμένουμε την αντιπολίτευση να μετριάσει.
2: Όχι, μωρέ, ποια αντιπολίτευση έχει μετριάσει. Και εσύ τώρα.
3: Έχει μετριάσει. Προσπαθούν. Λέει 13ο, λέει, όχι 14ο.
2: Ο Μητσοτάκης που είναι κυβέρνηση. Κάτσε να βγει αντιπολίτευση, λέω εγώ τώρα.
0: Δηλαδή, τι περιμένεις να βγει να πει η αντιπολίτευση. Εξήγησε μου, να το πιάσω λίγο.
3: Κάτι να πει, ότι κοντά στα πράγματα τα οποία γίνονται.
0: Κοντά στα πράγματα λέει. Ναι. Σου λέει, δεν λέει η κυβέρνηση, δεν πανηγυρίζει η κυβέρνηση γιατί υπερπλεονάσματα τα δισεκατομμύρια που γίνεται χαμός, που η ελληνική οικονομία πάει πρίμα. Αυτό δεν λέει. Σου λέει, πάει πρίμα η οικονομία. Μάλιστα. Δώσε λεφτά.
1: Δεν δίνει.
0: Όχι.
1: Θα προσέξει πακέτο στη
0: Θεσσαλονίκη. Αυτά που δίνει δεν φτάνουν. Να το λύσουμε αυτό, ρε παιδιά.
3: Εντάξει, προφανώς δεν φτάνουν. Από την άλλη μεριά.
0: Οι εκτιμήσεις ότι το χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος υφίσταται.
1: Ως εκτιμήσεις, ναι.
0: Ως εκτιμήσεις.
3: Αφού ανεβαίνει το ήδη, βλέπουμε ότι η ενέργεια ανεβαίνει.
0: Υφίσταται και από την ίδια την κυβέρνηση. Το λένε στην κυβέρνηση, μέσα.
3: Ναι.
0: Ότι θα αυξηθούν τα καύσιμα, θα αυξηθούν. Θα δυσκολεύσουν τα πράγματα.
3: Αν δεν θα γίνει αλλιώς.
0: Πώς θα τη βγάλει ο κόσμος, σου λέει αντιπολίτευση. Ναι. Πες ότι εγώ είμαι αντιπολίτευση.

0: Δεν και το πουλάω ακίνητο.
1: Δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα της χώρας είναι αυτό. Όχι, δεν έχουν. Ανάπτυξη δεν έρχεται από πουθενά αλλού αυτή τη στιγμή. Παρά μόνο από τον τουρισμό και από κανένα οικόπεδο και σπίτι που πουλάμε στις Χαρσίνες.
0: Χθες που ανακοινώθηκε η αγορά των δύο φρεγατών των Ιταλικών, των Περγαμίνη, αποκαλύφθηκε ταυτοχρόνως, κάτι που ξέραμε, αλλά το ξαναήρθε στην επικαιρότητα, ότι στην Τουρκία κατασκευάζουν φρεγάτες οι Τούρκοι. Και εμείς, η ναυτική χώρα του κόσμου, δεν είμαστε χώρα, είμαστε η πρώτη ναυτική δύναμη του πλανήτη. Δεν φτιάχνουμε κάτι παλιά φωσκοτά, φτιάχνουμε.
1: Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Έχουμε αγοράσει 200 δισεκατομμύρια σε όπλα και δεν φτιάχνουμε ούτε φορτηγό. Έτσι δεν είναι. Δεν φταίει όμως τώρα ούτε ο Μητσοτάκης γι' αυτό, ούτε ο Τσίπρας. Φταίνε όλοι μαζί. Και το Πασόκ φταίει και όλοι μαζί, οι οποίοι δεν βάλανε μπροστά μια έτσι, βιομηχανία όπλων.
0: Ναι. Ποτέ δεν είναι αργά, τη βάλουν τώρα.
1: Ναι. Κάτι προσπαθούν να πάρουν. Παίρνουν κάτι αντισταθμιστικά.
2: Λοιπόν,
1: παίρνουν ένα know-how να φτιάχνουν
2: αυτό. Αφού σας πω ότι το σύνολο υπουργών και υφυπουργών που ήταν στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι το συνέβη.
2: Φαντάζομαι ότι.
1: Έχασα το κινητό μου.
2: Έχασα το κινητό. Θα σε πάρουμε τηλέφωνο, το βρούμε.
0: Αφού. Το ψάχνει άμα το έχει το κινητό. Α, εκεί ήταν.
2: Λοιπόν,
0: φοβερό.
2: Αφού
0: δεν μπορώ να το πω και στον αέρα.
2: Υπουργών και υφυπουργών που βρέθηκαν στην Θεσσαλονίκη στα εγγένεια και θα είναι όλες αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη ήταν 50. 50 υπουργοί και υφυπουργοί.
3: Α, ήταν και υφυπουργοί.
2: Ναι.
3: Α, για να την πω στον Καντέλη, γιατί μου λέγε το πρωί δεν θα είναι υφυπουργοί.
2: Ήταν και
3: υφυπουργοί.
2: Ήταν και υφυπουργοί.
3: Εντάξει.
2: Αντώνη, πριν σε καλησπέρισουμε, ΣΥΡΙΖΑ υφίσταται.
3: ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια. Υφίσταται και παράλληλα και ειδήσεις.
0: Θα σα γλεντήσω με το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Πες,
0: τα έχω πει.
2: Τώρα όμως.
0: Τα έχω πει.
2: Εγώ το ξέρω.
0: Εγώ έχω πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει στη Βουλή.
2: Εντάξει.
0: Και θα δημιουργήσει και πρόβλημα
2: στην Ελλάδα. Και εγώ είμαι αντίθετο λέγοντα ότι δεν θα μπει.
3: Λέω και εγώ ότι παράγει συνέχεια ειδήσεις. Συνέχεια ασχολούμαστε με κάποιο τρόπο με το ΣΥΡΙΖΑ. Από το πώς θα γίνει η συνέντευξη τύπου μέχρι την ακρίτα. Αν πρότειναν οποιοδήποτε άλλο, δεν το συζητούσαμε τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα.
3: Θα μου πει ότι θα πρότεινε και τον Πολάκη. Και εκεί όχι, θα έλεγε η Νέα Δημοκρατία.
0: Πώς θα γίνει η συνέντευξη τύπου.
3: Ποια συνέντευξη τύπου. Κοίταξε.
0: Η Δούρα θα μιλήσει.
3: Όλοι λένε ότι πρέπει να μιλήσει η Δούρα. Επειδή υπάρχει συλλογική ηγεσία,
2: ναι.
3: Υπάρχει ο Πολάκης, υπάρχει ο Παπάς.
2: Να μιλήσουν όλοι.
3: Ναι, δεν ξέρω.
1: Τις υγιές σελίδες ο ένας, μία τις.
0: Ωραίο θα ήταν αυτό. Και τρεις πάνω και να απαντάνε. Ναι. 5 ώρες συνέντευξη τύπου 6.
2: Ναι, έτσι. Να απαντήσει εσύ, όχι απαντήσει.
3: Δεν γίνεται αυτό έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή.
2: Ένας θα είναι.
3: Εκεί δεν θα επιβεβαιωθεί. Δεν γίνεται.
2: Λοιπόν, Αντώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ να είσαι καλά.
0: Μινά Τσαμόπουλος, γεια σου ρε Μινά.
1: Γεια σου,
0: ναι,
1: Μινά.
0: Έδωσε πάλι προγνωστικά ο Γιαννάκος και ξέρεις τώρα τι γίνεται, Μινά, όταν δίνει προγνωστικά ο Γιάννης.
2: Πέφτω μέσα.
0: Πότε είναι τελευταία φορά που έχεις πέσει μέσα σε προγνωστικό.
2: Όχι, χρυσό το γάμο μαύρα μαλλιά. Έλα.
0: Συνεχίζουμε. Βάλε και ένα τραγουδάκι να σπάσει λίγο.
2: Από αυτά που δεν αρέσουν στον Νότσι.

0: Λοιπόν, Αντώνης Ρέμος και 12 δεν είναι του. 12 Σεπτεμβρίου δεν είναι.
1: 12 Σεπτεμβρίου είναι.
0: Για τα 30 χρόνια.
1: Εκτιμάται.
0: 14 είναι.
2: Η δικιά μα συναυλία.
0: Όχι, η δικιά μα.
1: Ο Ρέμος Θεσσαλονίκη. Εκτιμάται ότι θα έχει περισσότερο από 200.000 κόσμο.
0: Από 200.000 κόσμο.
2: Πώ θα εκτιμήσει.
0: 14 είναι η δικιά μα Δευτέρα.
1: Δεν ξέρω που θα το βάλει.
2: 200.000 δεν θα το βάλει.
0: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου είναι του Όλοι Μαζί Μπορούμε η συναυλία. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία.

0: Για τον Μάνο Λοΐζο συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάν, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Σαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατηρηθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Και ευχαριστούμε πολύ. Δύο μέρες νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη και ο Ρέμος, στην Αριστοτέλους νομίζω γίνεται η
1: συναυλία. Ναι, στην Αριστοτέλους. Και φαντάζομαι μετά ότι θα απλωθεί ο κόσμος.
0: Και κάποιες μέρες μετά είναι Βύση, δεν είναι, που έχει γίνει ο κακός χαμός.
1: Και εκεί.
2: Πάλι στο
0: Λίστα. Στη ΟΑΚΑ.
1: Όχι, εδώ είναι στην Αθήνα η Βύση.
0: Πώς όταν ήσουν ένα μικρό παιδί και πήγαινε στον Ταλάρα που γέμιζε τον Ταλάρα στο ΟΑΚΑ.
1: Τώρα
0: το γεμίζουν
1: άλλοι. Ναι, έχουν αλλάξει λίγο τα...
0: Λοιπόν, να πω ότι κίνηση δεν έχει πουθενά, για να μην... εκτός από την πλατεία Κολονακίου. Πηγαίνουν οι φίλοι, είναι πάνε οι φίλοι του Νότη τώρα, είναι, μαζεύονται τώρα.
1: Αυτή είναι η ώρα
2: σας.
0: Δεν πάει στην πλατεία.
1: Παράγεται πολιτική πια αυτά. Πού παράγεται πολιτική τώρα.
0: Εκεί πάντα, μωρέ. Ο Νίκος Στεφάνου λέει: μην ξεχνάτε, κύριε, το Πασόκ του 80 και τα συνδικάτα και τη διάλυση της ναυπηγικής βιομηχανίας. Σωστό είναι αυτό, εννοείται. Ο Κωνσταντίνος του Λονδίνου: ναι, φτιάχνουν φρεγάτες οι Τούρκοι, λέει, όπως το ΚΑΝ. Σιγά σιγά, μόνο μην γεμίσουν τα λιμάνια τους και δεν χωράνε.
2: Δεν είναι έτσι, Κωνσταντίνε, δυστυχώς. Οι Τούρκοι φτιάχνουν το 80% του ναυτικού τους, είναι δικό τους. Δεν είναι όπως το ΚΑΝ, προφανώς.
1: Το 80% της ναυτικής τους δύναμης. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι είναι άλλα συστήματα αυτά τα οποία φτιάχνουν οι Τούρκοι, άλλα συστήματα αυτά τα οποία αγοράσαμε εμείς.
2: Προφανώς. Εμείς είμαστε πολύ πιο μπροστά.
1: Ναι, και ποιοτικά.
2: Διότι
1: μιλούσαμε και λέγαμε άλλο είναι η ποσότητα και άλλο είναι η ποιότητα. Και αυτό αφορά και στα οπλικά, βέβαια.
0: Μην ξεχνάμε και τα ντρόν που έχουν πρωτοπορήσει οι Τούρκοι σε αυτό το κομμάτι. Πώς τα λένε αυτά,
1: τα Bayraktar.
0: Bayraktar, μπράβο. Ο Νικόλαος, μια που μιλάτε για την οικονομία, το μάθατε, λέει, ότι κλείνει ο Λαμπρόπουλος.
1: Όχι, εγώ δεν έχω μάθει κάτι τέτοιο.
0: Αλλά δεν το ήξερα.
2: Ο Λαμπρόπουλος.
1: Η αλυσίδα των καταστημάτων Λαμπρόπουλος.
0: Δεν το ξέρω, παιδιά.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Αν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Ο Άρης λέει: αγαπητό τρίο, καλησπέρα. Δεν έχετε αναφέρει το αναμενόμενο να φάει χοντρό κράξιμο προδότης Μακεδονία Τσίπρας. Είπαμε: ξεχνάμε γρήγορα, αλλά όχι τόσο γρήγορα.
1: Να φάει χοντρό κράξιμο.
0: Η Καλλιόπη λέει: φταίει κυρίως το κουκουέ που δεν επέτρεπε για χρόνια να λειτουργήσουν τα ναυπηγεία, αλλά για το κουκουέ Μούγκα. Γιατί μου γκάζει, δεν τα πούμε ό,τι θέλετε. Ο Σταύρος λέει: κύριε, το πρόβλημα της χώρας είναι ότι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης τα πήρανε 10 κολλητοί γαλαζίων. Λέει: δεν πήγε στην ανάπτυξη οικονομίας. Ο Γεώργιος: για τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν έχουν πολλαπλασιαστεί. Αυτό το ξέρουμε εδώ και ένα χρόνο από τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τον χειρότερο, μάλιστα, πολλαπλασιαστεί. Κανονικά, λέει ο Αλεχάνδρο, η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία θα έπρεπε να μην ενδιαφέρονται καν για τον Τσίπρα και τις κινήσεις του. Αξία του δίνουν χωρίς λόγο. Το να επιστρέφει ο Τσίπρας στη δεύτερη επιστροφή του δολοφόνου στον τόπο του εγκλήματος. Ο Γεράσμος από τη Μάλτα: ο Ελλάς θα φορολογήσει, λέει, τους μιλιονέρς που τα πήραν από τα λεφτά υπάρχουν. Κατάλαβες, έτσι, ο Γεράσμος από τη Μάλτα, ναι.
1: Ο φίλος μας που λέει για τον Λαμπρόπουλο, λέει ο διευθυντής εδώ της εκπομπής, το Νότος, λέει, στην Ομόνια κλείνει 31 του μήνα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, αυτό.
0: Α, έχει δίκιο τότε ο άνθρωπος. Ο Λαμπρόπουλος είχε γίνει Νότος.
1: Άρα ο Λαμπρόπουλος είχε γίνει Νότος και κλείνει.
0: Ο Λαμπρόπουλος στην Ομόνια, όπως πήγαινε, ανέβαινε στα δύο δεξιά εκεί. Αυτό δεν ήταν.
1: Αυτό. Ναι.
2: Κρίμα, γιατί ο Λαμπρόπουλος ήταν μέσα στα Άττικα. Έτσι νόμιζα, τέλος πάντων, δεν έχω ιδέα.
0: Έχει γίνει Νότος, ε.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει Νότος. Μάλιστα.
1: Ναι, αυτό λέει 31-8.
0: Ναι. Ο Αλέξανδρος λέει: έχουμε λίγο χρόνο ή όχι.
2: Ένα λεπτό.
0: Καλησπέρα, Θρή, λέει. Σχετικά με τον Κασιδιάρη, η γνώμη μου είναι ότι άσχετα τι λέει κάποιος και αν μας αρέσει ή όχι, έχει δικαίωμα να κατέβει στις εκλογές. Το Λονδίνο στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχε κάπου 30.000 νεκρούς από άμαχο πληθυσμό. Την ίδια ώρα στο Χάιντ Πάρκ, το κέντρο του Λονδίνου, υπήρχαν άτομα με στολή των SS που χαιρετούσαν και έβγαζαν λόγο υπέρ του Χίτλερ. Στις δημοκρατίες δεν αποκλείουμε κάποιους για την ιδεολογία τους, όσο αποκρουστική και αν είναι. Εντάξει, αυτό είναι έτσι, είναι και αλλιώς. Οι δημοκρατίες πρέπει να προφυλάσσονται κιόλας. Ο Dragon λέει: καλησπέρα σας, παιδιά, και καλή αρχή. Επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη καταλήγει στη στάση Μίκρα που δεν είναι ούτε καν, λέει, κοντά στο αεροδρόμιο.
2: Εκφαντάζομαι θα υπάρξει,
0: ναι,
2: κάποιος τρόπος.
0: Επίσης ο Βαγγέλης σε κράζει προσωπικά και έχει και δίκιο.
2: Ναι.
0: Για την ΑΕΚΑΡΑ δεν έχεις να πεις τίποτα, λέει.
2: ΑΕΚΑΡΑ, 4 γκολάκια, πολύ ωραία.
0: Το διάβασε, το είδες.
2: Πολύ ωραία, είδα και πολύ ωραία γκολ. Και αυτοί οι τύποι, αυτός που ένας Ιουκοσλάβος μαζί με έναν Ούγκρο εκεί, παίζουν πολύ ωραία μπάλα οι δύο τους.
1: Ο Γιώβιτς, λες.
0: Ο Γιώβιτς και ο Βάργας.
1: Ο Γιώβιτς και το Βάργας, λες.
2: Ναι, ναι.
1: Και σήμερα θα δείτε μπαλάρα. Παναθηναϊκός.
0: Τι θα δούμε σήμερα.
1: Παναθηναϊκός.
2: Ωραία.
0: Όχι, δεν το δίνουν τον Παναθηναϊκό. Μπαλάρα, είπε.
1: Μπαλάρα, θα το ξεπαθάρισε.
0: Μακάρι,
1: μακάρι, αυτό θέλω. Η άποψή μου.
0: Την... Και έχει και Μπραν Πάοκ. Μακάρι να κερδίσουν. Και έχει όλες. Και αυτή, πώ λένε. Η...
1: Τσεσεκά Σόφιες με τον Όφη.
0: Ο οποίο έχει κερδίσει 3-0 στο πρώτο. Και αν κερδίσει ο Όφη, πάει στη League Phase του Europa League.
1: Αυτό σημαίνει έσοδα και 8 μάτς σίγουρα. Όπω και η ΑΕΚ.
2: Η ΑΕΚ πήρε κάτι εκατομμύρια, λέει τώρα με αυτό, ε.
1: Ναι, μίνιμουμ, γιατί έχει.
0: Πόσα?
2: Δεν ξέρω πόσα.
0: Α, 20.
1: 20 ΑΕΚ, 10 Όφη.
2: 20 εκατομμύρια.
1: Βεβαίως. Και έχει 8 μάτς. Τα 4 θα είναι στην Φιλαδέλφεια.
0: Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας, καλό υπόλοιπο ημέρα.
2: Γεια σας.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στη League Face του Conference League επικρατώντας με 2-1 της Χάντρετς Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερ στην εκπνοή της παράτασης. Εκτός συνέχειας της διοργάνωσης έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραντ με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League, νικώντας την ΤΣΣΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ στο Diamond League της Ζυρίχης. Το προηγούμενο το είχε ο ίδιος ο Καραλής με 6-17 από τον περασμένο Φεβρουάριο στην Παιανία. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πρόσθεσε ακόμη μία νίκη στη φετινή του πορεία λίγες μέρες πριν το μεγάλο τελικό της κορυφαίας σειράς αγώνων Στιβού. Ανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε περίπου στις 10.30 χθες βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. Ένας 75χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κοροναίου. Ο 75χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο κρατικό Νικαίας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται. Η ενεργοποίηση πρόσθετων στοχευμένων δράσεων όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο με βάση την εξέλιξη της κατάστασης ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά με τη συμμετοχή του ΕΟΔΗ. Μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός με τουρμπίνες, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς, πραγματοποιείται στην Ανατολική Αττική. Σε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση προχώρησαν χθες οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Στο βοτανικό κήπο στην Αθήνα συνελήφθη υπήκος Μπαγκλατές ηλικίας 36 ετών για απόπειρα εμπρισμού. Είχε πάνω του σακούλα με χαρτιά, στα οποία είχε βάλει φωτιά, αλλά δεν πρόλαβε να τα πετάξει στη δασική βλάστηση. Στην Καλαμάτα συνελήφθη με δαπός 60 ετών για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Έβαλε δύο φωτιές σε ξερά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο την περασμένη Τετάρτη και χθες. Ο συλληφθής ελέγχεται για άλλες 4 πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο. Εν τω μεταξύ, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια συνελήφθησαν χθες δύο ημεδαπείς 49 και 68 ετών. Οι δύο πυρκαγιές χθες στην κάτω μονοκαριά Εστιαίας Ευβοίας και στην περιοχή Βίκη Χίου προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 ισχύει για τα Ιόνια νησιά, τη Θεσπρωτεία και την Πρέβεζα, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο και τα Χανιά. Σαφείς όρους λειτουργίας της φοιτητικής εστίας του έθεσε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σύμφωνα με την Καθημερινή, με υποχρεώσεις για τους φοιτητές, βάζοντας επίσης και συμβολικό ενίκιο. Το ενίκιο ανέρχεται από 20 έως 60 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων για τη χρήση των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο ζητεί από όσους κατέχουν χωρίς να το δικαιούνται δωμάτιο να το παραδώσουν άμεσα, εκτός και αν θέλουν να πληρώσουν ενίκιο. Όρους λειτουργίας έχουν θέσει στις φοιτητικές τους εστίες το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής. Εκατόμβες νεκρών στο Νεπάλ και ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές και οικισμούς. Σύμφωνα με το BBC, αρχές αναθεώρησαν εκ νέου τον απολογισμό των θυμάτων, ανακοινώνοντας ότι οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 389, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.300. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι θα στραφεί εναντίον των οικονομικών συμφερόντων των ΗΠΑ σε περίπτωση που συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός που έχει επιβληθεί στη χώρα. Εάν ο αποκλεισμός συνεχιστεί, θα στοχεύσουμε πλήρως τα οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ με ένταση και δύναμη, δήλωσε ο ανώτατος σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν κατάφερε να παρακάμψει τον ναυτικό αποκλεισμό κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, συνεχίζοντας κανονικά τις εξαγωγές πετρελαίου, ενώ ανέφερε ότι οι πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου έχουν πλέον επανέλθει στα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την επιβολή των διεθνών κυρώσεων. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε 18χρονη από την περιοχή Καταράκτες Δερματά του Δήμου Βέρειας. Η ομάδα υποβρυχίων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ, αφού καταδύθηκε στη λίμνη που έχει σχηματιστεί από τον καταράκτη, την εντόπισε και την ανέσυρε. Είχε προηγηθεί κλήση στο 112 από οικείο πρόσωπο της κοπέλας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 με 37 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μπαφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς και τους ανέμους ασθενείς ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό μέχρι 4 μπαφόρο. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα και κάποιες λίγες μπόρες σε ορεινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς. Σε νότια Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο έως 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βοριάς στο Αιγαίο, στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδι του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3. Να συντονίσουμε και τα ρολόγια μας. Είναι 5 και 8 πρώτα λεπτά ακριβώς. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Καλή σας ημέρα. Με αυγουστιάτικη Πανσέλινο θα φύγει η εβδομάδα αυτή, οπότε λοιπόν έτσι τώρα πολύ πολύ πρωινή, αν σηκώσετε το κεφάλι και δείτε λίγο τον ουρανό, θα δείτε αύριο το πρωί θα είναι ολόκληρη η Πανσέλινος. Εντάξει, τώρα κάτι λίγο λείπει, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα, και σήμερα ένα πάρα πολύ ωραίο φεγγάρι. Αυγουστιάτικη λοιπόν Πανσέλινος, Παρασκευή κιόλας, οπότε αν θέλετε προγραμματίστε σε αρχαιολογικούς χώρους, οτιδήποτε άλλο εσείς θέλετε, όπου άλλο θέλετε να περπατήσετε. Ωραία βραδιά θα έχει, λίγη ζεστούλα, λίγο αέρα. Οπότε λοιπόν αποφασίστε που θέλετε να πάτε, που θέλετε να κάνετε τη βόλτα σας, να περπατήσετε ή να θαυμάσετε το όμορφο αυτό φεγγάρι από τον Αττικό και Ελληνικό ουρανό, και όλα τα υπόλοιπα αφήστε τα και θα έρθουν έτσι όπως ξέρουν να έρθουν, και θα έρθουν μόνα τους. Τα υπόλοιπα βεβαίως εδώ θα είμαστε έως και τις 6 όπως κάθε μέρα, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, με όλη την δισογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα καθημερινά μας έχετε συνηθίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να μας βάζετε στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, σε εργασία, και να ξεκινάτε το πρωινό σας μαζί μας. Βεβαίως πολλές οι επιτυχίες των ελληνικών ομάδων στο ποδόσφαιρο, με τον Παναθηναϊκό και τον Όφη. Ο ΠΑΟΚ δυστυχώς ιτήθηκε, δεν τα έφερε στην Νορβηγία. Ένα μεγάλο μπράβο σε ελληνικές ομάδες του ποδοσφαίρου. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο μπράβο τόσο στον Μανώλη Καραλή όσο και στον Μίλτο Τεντόγλου για τις σπουδαίες τους εμφανίσεις στο Diamond League της Ζυρίχης. Και βεβαίως πολλά πολλά συγχαρητήρια και στην Κοπηλασία εδώ με τον Καϊνταζή, εκεί όπου κατάφερε να ανέβει σε ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Και πολλά πολλά συγχαρητήρια από τον αθλητισμό, ο οποίος πραγματικά μας γεμίζει χαρά και βεβαίως μας γεμίζει έτσι με ανάταση στην ψυχή και βεβαίως το ηθικό. Και έτσι πάντοτε τα ελληνικά χρώματα, ας είναι όσο πιο ψηλά γίνεται και όσο καλύτερες επιδόσεις, βεβαίως αυτό το πολύ πολύ δύσκολο κομμάτι της δικής τους προσπάθειας στον αθλητισμό, σε όποιο άθλημα και αν ανήκει ο καθένας και όποιο άθλημα και αν έχει και ασχολείται ο καθένας. Από την άλλη, στη Θεσσαλονίκη εχθές με λαμπρότητα τα εγγένεια των νέων σταθμών του μετρό. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν τα απολαμβάνεται από εχθές το μεσημέρι. Οπότε λοιπόν καλή βόλτα, καλή δοκιμή, και βεβαίως μπορείτε να χαίρεστε, γιατί έχετε πραγματικά ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό του κόσμου. Οπότε λοιπόν, ίσως το πιο σύγχρονο, όχι ένα, το πιο σύγχρονο μετρό του κόσμου, με όλα αυτά τα οποία τόσα χρόνια πραγματικά τα περιμένατε, και γιατί όχι, τώρα βεβαίως μπορείτε και να το γιορτάσετε. Από την άλλη, βεβαίως έχουμε και τα πολιτικά, τα οποία παράγονται όπως σε κάθε κίνηση όλων των πολιτικών και όχι μόνο, και βεβαίως με τον Πρωθυπουργό εχθές, τόσο στα εγγένεια του μετρό όσο και σε ομιλία του στο Μέγαρο της Μουσικής Θεσσαλονίκης, για τα έργα στην πρωτεύουσα, για τα έργα στην Μακεδονία, όλα αυτά για τα οποία έχουμε και τα σχετικά ηχητικά και θα ακούσουμε και τα ρεπορτάζ, και βεβαίως έχουμε και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Από την άλλη, έχουμε χθες τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη σε μια ειδική εκδήλωση εχθές στην Αθήνα. Παρουσίασε το πρόγραμμά του για το ιδιωτικό χρέος, για τα σπίτια, για τους ιδιωτικούς σέρβισες, για όλα αυτά τα οποία συζητάει η καθημερινότητά μας και συζητάμε στην καθημερινότητά μας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εχθές με την πρόταση από πλευράς του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν βεβαίως με την τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Θα υπογραφεί την Δευτέρα στο Τελαβίβ. Εκεί λοιπόν οι τελευταίες εκκρεμότητες που αφορούσαν την εξασφάλιση του 25% της ελληνικής συμμετοχής στο έργο και την εκχώρηση στην Ελλάδα του πηγαίου κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα του αντιεροπορικού θόλου διευθετήθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες, και μετά λοιπόν την υπογραφή της συμφωνίας το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες. Παράλληλα και με εντολή του Υπουργού Εθνικής Αμήνης της κατεδάφησης του κτίριου του Μπάντμιντον, εκεί όπου το καλοκαίρι έπιασε και τη φωτιά, θυμάστε, και τρέχαμε στο κέντρο της Αθήνας. Από την άλλη, βεβαίως, στα της οικονομίας, βλέπουμε λοιπόν τους Αμερικανούς να μην πτωούνται και να μην τρομάζουν από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, και πραγματικά να περνούν από την Ελλάδα και να έρχονται στην Ελλάδα. 700.000 διακινήθηκαν μέσω του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών στο 7 μήνο, 6% περισσότεροι έναντι του 2025, λέει σύμφωνα με τα στοιχεία
στοιχεία τα οποία έχει διαθέσει της εφημερίδα η Καθημερινή. Θυμίζω και έχετε το κατά νου ότι ως τη Δευτέρα έχουμε τις αιτήσεις για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Οι σχετικοί και οι άνθρωποι οι οποίοι και εσείς που έχετε προγραμματίσει, δείτε τι ακριβώς γίνεται. Ενώ έχουμε ακόμη πολλά να πούμε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως μετά της πολιτικής, μετά των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τον ιό του Δυτικού Νείλου, με νυχτερινούς ψεκασμούς που γίνονται σε διάφορα σημεία και της Αττικής αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, με μια σύσκεψη χθες που είχαμε υπό τον Περιφερειάρχη τον κύριο Χαρδαλιά και με σχετική δήλωση. Θέλει προσοχή, θέλει επαγρύπνηση ο καθένας από εμάς για τον εαυτό του, για την οικογένειά του. Οι τρόποι είναι γνωστοί, τους λένε κατά καιρούς και συχνά οι αρμόδιοι και οι οδοί. Οπότε λοιπόν αυτοπροστασία και όσο περισσότερο γίνεται όχι στάσιμα νερά, προσοχή στις γλάστρες και τα πιατάκια τα οποία μπορεί να μαζεύουν νερό. Δεν ποτίζουμε και δεν αφήνουμε νερά το βράδυ που θέλουμε να καθίσουμε έξω στο μπαλκόνι ή στον κήπο. Όλα αυτά στα κάνουμε πρωί και πραγματικά αντικουνουπικά, είτε δέρματος, είτε στην πρίζα, είτε τα γνωστά φιδάκια, τα κατόλ που τα λέγαμε παλιότερα. Οπότε λοιπόν και φυσικά οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι αρμόδιοι δήμοι, οι περιφέρειες να κάνουν την δουλειά τους και εκεί όπου πρέπει να ψεκάσουν, βεβαίως και να ψεκάσουν. Φυσικά έχουμε και μια είδηση η οποία έχει να κάνει σήμερα και τη διαβάζουμε στην εφημερίδα Καθημερινή, ότι είχαμε και την πρώτη επέμβαση για αφαίρεση όγκου με τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά τα οποία αλλάζουν και φέρνουν την ιατρική σε πολύ πολύ μπροστινά στάδια και σε στάδια τα οποία κανείς δεν φανταζόταν, παρά μόνο σε ταινίες που μπορεί κανείς να έβλεπε. Επιστημονικής φαντασίας λέγαμε, ενώ από τελικά η επιστημονική φαντασία είναι και πραγματικότητα. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Να έχετε ένα καλό πρωινό στο τελείωμα του Αυγούστου. Εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, όπως πάντα, Θανάση Καραγιάννης και Τζέσι Αμπτουλάη. Μουσικές έτσι επιλογές και σύνδεση του χθες με το σήμερα εδώ στον Sky από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και ο Πέτρο Μωραήτη θα απαντήσει αν καλέσει στο 210-4800-170-174 στο τηλεφωνικό κέντρο του Sky. Ένα καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Κατερίνα μου, Κατερίνα Σερέτη, καλό πρωινό. Καλή δύναμη και σε εσάς με την πολύχρονη παρουσία σου στο ραδιόφωνο και εδώ πολύ παλιότερα στον Sky αλλά και τώρα στην ΕΡΤ μαζί με τον Διονύση Χατζημιχάλη. Να έχετε ένα καλό πρωινό και εσείς. Πάμε λοιπόν στην παράθεση των ειδήσεων και των τίτλων όπως έχει επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Την πρόκριση στη League Face του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε χθες στην Τσεχία της Χράντζε Κράλοβε με 2-1 στην παράτηση. Και τα δύο γκολ του τριφυλιού σημείωσε ο Ντέσερτς. Εκτός τώρα όμως συνέχεια διοργάνωση έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Με 2 νίκες επί ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ο Όφης φράγησε την παρουσία του στη League Face του Europa League. Η κριτική μετά την επικράτηση με 3-0 στον πρώτο αγώνα νίκησαν στη Βουλγαρία χθες 2-0. Τρομερό πανελλήνιο ρεκόρ με 6 μέτρα και 20 εκατοστά σημείωσε ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Έλληνας πρωταθλητής στο Diamond Link στην Ζυρίχη έδωσε συνέχεια στις εξαιρετικές του εμφανίσεις και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο πίσω από τον Ντουμπλάντιτς, ο οποίος έκανε άλμα στα 6 μέτρα και 25 εκατοστά. Μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση είχαμε από τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση του Diamond League στη Ζυρίχη με καλύτερο του άλμα στα 8.45. Ο Έλληνος Ολυμπιονίκης πρόσθεσε ακόμη μια νίκη στη φετινή του πορεία, λίγες ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό της κορυφαίας σειράς των αγώνων Στίβου. Μια ακόμη τώρα είδηση για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν χθες με την Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν αναζητά και ανεκτά το φυσικό της ρόλο ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση με θέμα Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρεια Ελλάδα στο Μέγαρο Μουσικής της πόλης, έχοντας ως φόντο το σύνθημα «Η Θεσσαλονίκη προχωρά, το είπαμε, το κάνουμε». Yeah.
Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε και χθες η εκδήλωση για την παράδοση του έργου της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά στην Θεσσαλονίκη. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μελών της κυβέρνησης αλλά και των τοπικών αρχών. Αρχικά έγινε ο αγιασμός από τον Μητροπολίτη Νέας Κρίνης της Καλαμαριάς Ιουστίνου. Στη συνέχεια έγιναν σχετικοί χαιρετισμοί από μέλη της κυβέρνησης, τον Πρωθυπουργό και θεσμικούς φορείς, με τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη στην τοποθέτησή του να δίνει και ειδήσεις για την διάνοιξη του πόντου και μια ενδεχόμενη παράδοσή της τον Απρίλιο του 2027. Με συνολικούς πόρους 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ περνά στην φάση υλοποίηση το ελληνικό εθνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα μετά την έγκρισή του με τις δράσεις για να επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση της ενεργειακής και μεταφορικής φτώχειας, τη στήριξη της στέγασης και την ενίσχυση των βιώσιμων μεταφορών. Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι προϋπόθεση για να στηρίξουμε την παραγωγή, την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και μια οικονομία με περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό είναι το σχέδιο που καταθέτουμε. Ένα σχέδιο συγκεκριμένο, τεκμηριωμένο και εφαρμόσιμο, τόνισε χθες ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το απόγευμα τις 10:30 προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος σε εκδήλωση «Ιδιωτικό χρέος, αλλάζουμε τους κανόνες, η δίκαιη λύση» από το Πασόκ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε επιπλέον πως αυτή είναι η πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η χώρα. Μια κυβέρνηση που θα βάζει κανόνες στην αγορά θα συγκρούεται όπου χρειάζεται με σειρά συμφέροντα και θα δίνει πραγματικές ευκαιρίες στους πολίτες να δημιουργήσουν και να προχωρήσουν. Αυτή την αλλαγή μπορεί να εγγυηθεί το ΠΑΣΟΚ. Η Θεσσαλονίκη χόρτασε από μακέτες και προπαγανδιστικά βίντεο, ώρα για συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και διαβεβαιώσεις χρηματοδότησης, τονίζει με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επισημένοντας ότι η ΔΕΘ προαστιακό συγκοινωνιακές υποδομές κάθε χρόνο η ίδια κυβερνητική παρουσία με καινούργια γραφικά και παλιές υποσχέσεις. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου για την επαγγελματική ασφάλιση δημιουργίας προοπτικών να έχουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες πολύ καλύτερα χρόνια στο μέλλον. Η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ θα υπογραφεί την Δευτέρα στο Τελ Αβίβ. Οι τελευταίες εκκρεμότητες που αφορούσαν στην εξασφάλιση 25% ελληνικής συμμετοχής στο έργο και την εκχώρηση στην Ελλάδα του πηγαίου κώδικα, που αφορά βεβαίως την πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει τα ηλεκτρονικά αυτά υποσυστήματα του αντιεροπορικού θόλου, διευθετήθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες. Μετά λοιπόν και την υπογραφή της συμφωνίας, το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 35 μήνες. Το κόστος θα αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ και η δομή του θα αφορά τη συνδυαστική λειτουργία εφιστάμενων συστημάτων όπως τα αντιεροπορικά Patriot με συστήματα Ισραηλινής κατασκευής και αναχέτησης απειλών μικρού, μεσαίου και μεγάλου βεληνικούς με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Μέχρι το τέλος Αυγούστου κρίνεται το πρώτο βήμα για χιλιάδες ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας αποτελεί πλέον το βασικό προαπαιτούμενο για την επόμενη φάση, η οποία ανοίγει την 1η Σεπτεμβρίου, Τρίτη δηλαδή, και μπορεί να οδηγήσει σε επιχορήγηση έως και 36.000 ευρώ για κάθε ακίνητο. Πρόκειται λοιπόν για το πρώτο στάδιο της διαδικασίας και όχι για την τελική έγκριση της χρηματοδότησης. Από την 1η Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα εξέρχεται στο επόμενο στάδιο, κατά το οποίο οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση χρηματοδότησης μέσω ξεχωριστής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Παρά τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την αύξηση του κόστους των αεροπορικών καυσίμων, η αμερικανική αγορά επιβεβαιώνει την ιδιαίτερη σημασία της για τον ελληνικό τουρισμό. Στο επτάμηνο, περίπου 700.000 Αμερικανοί ταξιδιώτες διακινήθηκαν μέσω του ελευθερίου Βενιζέλου, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σχέση με το 2025. Παράλληλα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από κατοίκους ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 10,8%, φτάνοντας τα 797 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο, ενώ η μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη ενισχύθηκε κατά 17%. Θυμίζουμε ότι η Αθήνα συνδέεται απευθείας με νέα αμερικανικούς προορισμούς μέσω 103 εβδομαδιαίων πτήσεων. Η αυξημένη ζήτηση και οι υψηλές δαπάνες καθιστούν τους Αμερικανούς ιδιαίτερα σημαντική αγορά για τον ελληνικό τουρισμό.
Το 40,2% των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου ηλικίας 16 έως 74 ετών είχε το 2025 συνδρομή σε τουλάχιστον μία πλατφόρμα streaming για ταινίες, σειρές ή αθλητικό περιεχόμενο, έναντι, παρακαλώ πάρα πολύ, 32,7% στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτή την επίδοση η Ελλάδα κατατάσσεται 7η μεταξύ των χωρών της Ένωσης. Αντιθέτως, πολύ μικρότερη είναι η διείσδυση των συνδρομών με ενημερωτικό περιεχόμενο. Μόλις το 7,2% πληρώνει για πρόσβαση σε ενημερωτικές ιστοσελίδες, ηλεκτρονικές εφημερίδες ή περιοδικά, ενώ μόλις το 11,6% πληρώνει για υπηρεσίες μουσικής. Αντιφόρο τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου 10.30 χθες το βράδυ στο Αγίου Συναργύρου. Ένας 75χρονος, κατά από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από γιοταχή αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κοροναίου. Ο 75χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο κρατικό Νικίας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε τελικά σε τραύματά του. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται. Η ενεργοποίηση πρόσθετων στοχευμένων δράσεων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο με βάση την εξέλιξη της κατάστασης, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου, αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά με τη συμμετοχή του ΕΟΔΗ. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός με τουρμπίνες, ο οποίος θα καλύψει συνολικά έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς στην Ανατολική Αττική. Την ίδια ώρα, στους 6 ανέρχονται οι νεκροί και 5 ανά τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Βόρεια Μακεδονία. Σε 2 συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση προχώρησαν χθες οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Στο Βοτανικό Κήπο, στην Αθήνα, συλλήφθη υπήκοος Μπαγκλαντές, ηλικίας 36 ετών, για απόπειρα εμπρισμού. Είχε πάνω του σακούλα με χαρτιά, στα οποία είχε βάλει φωτιά, αλλά δεν προλάβει να τα πετάξει στη δασική βλάστηση. Στην Καλαμάτα τώρα, συλλήφθη η Μεδαπός 60 ετών, για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Έβαλε 2 φωτιές σε ξερά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο την περασμένη Τετάρτη και χθες Πέμπτη. Ο συλληφθής ελέγχεται για άλλες 4 πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο. Εν τω μεταξύ, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια συνελήφθησαν χθες 2 ημεδαποί 49 και 68 ετών. Οι 2 πυρκαγιές στην κάτω μονοκαριά εστίαση Ευβίας και στην περιοχή Βίκη Χ προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην Ρόδο, το Καστελόριζο, την Κάρπαθο, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι, ενώ πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 ισχύει για σήμερα για τα Ιόνια νησιά, τη Θησπρωτεία, την Πρέβεζα, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο και τα Χανιά. 100 νεκρών στο Νεπάλ και ανυπολόγιστη ζημιές σε υποδομές και οικισμούς. Σύμφωνα με το BBC, οι αρχές αναθεώρησαν εκ νέου τον απολογισμό των θυμάτων, ανακοινώνοντας ότι οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 389, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.300. Ειδικότερα στο Νεπάλ, 823 άνθρωποι δεν έχουν βρεθεί ακόμη, 517 από τους οποίους έχουν ξένη υπηκότητα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης. Στην Κίνα, 558 άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι, εκ των οποίων 260 ξένοι, η εθνικότητα των οποίων δεν αναφέρεται από τα κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στα άκρα η κόντρα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Καναδά. Ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως είχε προαναγγείλει, ανακοίνωσε χθες ότι αλλάζει άμεσα την ονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής, υπογράφοντας σχετικό διάταγμα. Το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται στις ΗΠΑ, πρόσθεσε. Η αλλαγή θα τεθεί σε εφαρμογή άμεσα, καθώς υπογράφω το διάταγμα, δήλωσε ο Τραμπ. Η κίνηση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη πίεση που ασκεί η κυβέρνηση στον Καναδά, την ώρα που ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Από πλευρά του τώρα, ο Καναδός Πρωθυπουργός, ο Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε ότι χθες ότι η λίμνη Οντάριο θα ονομάζεται έτσι και σήμερα και για πάντα. Ξέρουμε ότι οι ΗΠΑ αλλάζουν. Οι εμπορικές τους σχέσεις, η εξωτερική τους πολιτική, τα εθνικά τους μνημεία, τα υδρομνημεία τους, αλλά οι Καναδές και οι Καναδοί ξέρουν επίσης ότι πρέπει να αποκαλούν τα πράγματα με το όνομά τους. Και αυτή η λίμνη ονομάζεται λίμνη Οντάριο σήμερα και για πάντα, έγραψε σε ανάρτησή του. Χωρίς αισθήσεις της ανασύρθηκε 18χρονη από την περιοχή Καταράκτες Δερματά του Δήμου Βέρειας. Η ομάδα υποβρυχίων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ, όπου καταδύθηκε στη λίμνη που είχε σχηματιστεί από τον καταράκτη, την εντόπισε και την ανέσυρε. Είχε προηγηθεί κλίση από στο 112 από εκεί ο πρόσωπο της κοπέλας.
Εκτεταμένους ελέγχους σε 20 ανοχή στην Αττική πραγματοποίηση διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος με στόχο τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Η έλεγχη έγιναν σε περιοχές της Αθήνας, του Περιστερίου, του Αγίου Δημητρίου και της Δάφνης. Διαπιστώθηκε ότι 10 οίκη ανοχή λειτουργούσαν παρά το γεγονός ότι είχαν σφραγιστεί με αποφάσεις των αρμόδιων δημοτικών αρχών. Συνελήφθησαν συνολικά 26 άτομα, 25 γυναίκες και ένας άνδρας για παραβίαση σφραγίδων. Σε 5 από τους συλληφθέντες διαπιστώθηκε επίσης ότι δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα νόμιμης παραμονής στην χώρα. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν και 6.460 ευρώ, ενώ οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή της ΜΚΟ Our Rescue. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σε αρμόδια σε ηλική αρχή και δρομολογείται η επανασφράγηση των οίκων ανοχής. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρονικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων της τροχιάς μέσα σε μία μέρα από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26 Αυγούστου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης. Οι παραβάσεις αφορούσαν τη μη χρήση κράνους, προστατευτικού κράνους, ενώ εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη, καθώς η ένδειξη του αλκοτέστ ξεπερνούσε τα 0,60 μικρογραμμάρια. Ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράντκο Μλάντιτς, που είχε καταδικαστεί σε ισόβια από τη διεθνή δικαιοσύνη, κυρίως για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας και της Σεμπρένιτσα, το 1995, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών στο κέντρο κράτησης των Ηνωμένων Εθνών στην Χάγη, όπου εξαίτια την ποινή του μετέδωσε η σερβική δημόσια τηλεόραση. Η πρώτη σταχρονικά χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου από τον εγκέφαλο ασθενούς που καθοδηγήθηκε σε πραγματικό χρόνο από ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης είναι πλέον γεγονός. Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τον Μάιο στο Εθνικό Νοσοκομείο Νευραλγίας και Νευροχειρουργικής στο Λονδίνο. Μου έδωσε πίσω τη ζωή μου, αναφέρει ο 48χρονος Ρις Χίμπερτ, ο οποίος υπευλήθηκε σε αυτή την ιατρική χειρουργική επέμβαση. Σήμερα Παρασκευή λοιπόν, 28 Αυγούστου και 27η συνεχή χρονιά, η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος ενώνει αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της Ελλάδος σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού προσκαλεί όλες και όλους να συμμετάσχουν και φέτος σε αυτήν την μοναδική εμπειρία και να απολαύσουν την μαγεία της νύχτας αλλά και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργεί το φως του φεγγαριού στα μνημεία της χώρας μας. Όπως κάθε χρόνο λοιπόν, έτσι και φέτος, διοργάνωση κορυφώνται στην βραδιά της Πανσελίνου, ωστόσο δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή, εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν ως και τις 30 του μηνός. Και στην υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Μάρκους Πέτερσεν, ο Νορβηγός αμυντικός, θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις. Τεράστια ημέρα για την ελληνική κοπηλασία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ, με τον Πέτρο Γαϊδατζή να ανεβαίνει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και να κατακτά τον τίτλο του Παγκοσμίου Πρωταθλητή στο σκίφ ελαφρών βαρών με χρόνο 6:47.77. Στην ίδια διοργάνωση, η Γαβριέλα Λιόλου και η Λίλα Μουρατίδου κατέξαν τη δεύτερη θέση και το σημαίνιο μετάλλιο στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών, ολοκληρώνοντας τον τελικό με χρόνο 7:12.05. Φτάσαμε 5:30. Πολλές ειδήσεις. Η Αθήνα Μαράκη σε ό,τι νεότερο υπάρχει με τους κυριότερους τίτλους και αμέσως μετά εδώ με την ανάλυση και παράθεση των σχετικών ρεπορτάζ αλλά και των δηλώσεων των πρωταγωνιστών.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση στην League Face του Conference League επικρατώντας με 2-1 της Χάντρετς Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερ στην εκπνοή της παράτασης. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference League ΠΑΟ, καθώς έχασε από την Μπραντ στην Νορβηγία με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League νικώντας την Τσέσεκα Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή στον Diamond League της Ζυρίχης με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα στα 8 και 45 μέτρα. Ανατηφόρο τροχαίο με παράσταση πεζού σημειώθηκε περίπου στις 10.30 χτες βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. Ένας 75χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από γιώταχη αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κοροναίου. Επήγειο ψεκασμός σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, πραγματοποιεί η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν χθες οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Άλλες δύο συλλήψεις έγιναν για τις πυρκαγιές από Αμέλεια στην κάτω Μονοκαριά, Ιστιαίας Ευβοίας και στην περιοχή Βίκη Χίου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθινο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι θα στραφεί εναντίον των οικονομικών συμφερόντων των ΗΠΑ σε περίπτωση που συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός που έχει επιβληθεί στη χώρα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

5:33, καλημέρες, καλό πρωινό. Σωτήρια το Μελίσια, καλημέρα. Αλεχάνδρο, καλημέρα, καλό πρωινό. Τάνια από την Κυψέλη, καλημέρα. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, καλημέρα, καλό πρωινό. Κυρία Μαρία Μάχρυσας, καλημέρα, καλό πρωινό. Σήμερα λοιπόν είμαστε στο πρωινό της 28ης Αυγούστου. Δάμον Δάμονας γιορτάζει σήμερα, να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Ανατολή του Ηλίου 6:51 πρώτα λεπτά. Δύση του Ηλίου 1 λεπτό μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και το 1826 έχουμε την μάχη του Πολυαράβου. Οι επιλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Το 1898 ο Μπράνταμ μετανομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από Μπραντ Ντρίνκ σε Pepsi Cola. Το 1904 ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. Το 1963 κατά τη διάρκεια της πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον μαύρο στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότερο από 200.000 άνδρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του I have a dream. Σαν σήμερα το 1995 ένα όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σεροβοβοσνίων πέφτει στην αγορά του Σεράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Σαν σήμερα το 1749 γεννιέται ο Γκέτε, ο Γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας. Το 1828 γεννιέται ο Λέων Τολστόι, ενώ το 1957 γεννιέται ο Άι Ουέιουέι, ο Κινέζος γλύπτης και ακτιβιστής. Το 1968 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτρης Πικιώνης, Έλληνας, από τους μεγαλύτερους Έλληνες αρχιτέκτονες. Μεταξύ των έργων του είναι και η μεταμόρφωση του, η διαμόρφωση μάλλον του χώρου στην Ακρόπολη και στο Φιλοπάπου. Το 1987 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Χιούστον, Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Και σαν σήμερα λοιπόν, το 1963, σε αυτήν την περίφημη συγκέντρωση και ομιλία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι επέλεξε, διότι σαν σήμερα παρουσιάζει το τρίο Peter, Paul & Mary το εξής.

Καλημέρα, Θεοδόση. Νομίζω ότι θα σα αρέσει. Εδώ πάνω, εδώ έρχεται, κατέρχεται στον Κεφισό. Καλημέρα, να είστε καλά, όλες και όλοι. Καλημέρα στην Αυστραλία, στον Δημήτρη. Καλό, καλό πρωινό στην Αστόρια, στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα. Καλό πρωινό στο Νέο Δελχή, στον Καναδά που μας ακούτε. Καλό, καλή δύναμη να έχετε. Και σαν σήμερα πει, το 1991, ένας από τους μεγαλύτερους, ίσως μεγαλύτερος Έλληνας θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης αλλά και δημοσιογράφος, φεύγει από τη ζωή, γεννημένος το 1913. Το 1991 λοιπόν φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος και ένας και μοναδικός Αλέκος Ακελάριος.

0: απόψε.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε. Στίχη Ελέκου Σακελάριου. Αλίμονο στου νέου. Χόρνα κοντού, βεβαίω. Και έφαση λοιπόν τώρα στην Βόρεια Ελλάδα. Πάμε στα ρεπορτάζ, στα έργα που έχουν γίνει. Έδωσε ο κ. Μητσοτάκης μια εβδομάδα πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την ανάγκη διασφάλιση τη ρευστότητα αλλά και τη ενθάρρυνση των πρωτοβουλειών των επαγγελματιών. Στάθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Από τη ΓΕΣΕΦΕ που συναντήθηκε, ενώ σε ιδιωτικό χρέο θα επιμείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καταγγέλει την κυβέρνηση ότι ανακυκλώνει το πρόβλημα και αφήνει αντιπροστάτευση την πρώτη κατοικία. Γιάννης Καντέλης στο ρεπορτάζ.
2: Με την παράδοση έργων υποδομής σε όλη τη χώρα και σύνθημα το είπαμε, το κάναμε, η κυβέρνηση στοχεύει στη συσπήρωση των ψηφοφόρων της στο δρόμο προς τις εκλογές. Στο επίκεντρο είναι η Βόρεια Ελλάδα, με τον κύριο Μητσοτάκη από τη Θεσσαλονίκη να τονίζει πως η πόλη ανακτά το φυσικό της ρόλο ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων.
3: Πιστεύω, ασχέτως του τι ψηφίζει κάποιος και το αν τελικά θα επιλέξει ή όχι την παράταξή μας στις επόμενες εκλογές, ότι πρέπει κάποιος να είναι πολύ κακόπιστος ή πολύ εμπαθής, να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Η ανάπτυξη της χώρας να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.
4: Τι δεν μας λένε για το ιδιωτικό χρέος?
2: Τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει σήμερα στο Σεράφιο ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Θα ξεδιπλώσουμε όλη τη στρατηγική, γιατί εμείς θεωρούμε, ξέρετε, ότι η λύση στο ιδιωτικό χρέος είναι πρώτη προτεραιότητα για το στόχο που έχουμε της επανίδρυσης του κοινωνικού κράτους που έχει ξεθεμελιώσει η Νέα Δημοκρατία.
2: Με τους προέδρους της ΓΕΣΕΒΕ και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών συναντήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Στο επίκεντρο της συνάντησης, σύμφωνα με πηγές της Ελλάς, τέθηκαν οι προκλήσεις ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και οι προτεραιότητες των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων καθώς και των αυταπασχολούμενων. Με ορίζοντα τη ΔΕΘ, η κριτική της αντιπολίτευσης εστιάζει στην οικονομία και το αυξημένο κόστος ζωής.
6: Έχετε το θράσος να παρουσιάζεται ως παροχή το γεγονός ότι δεν θα προχωρήσετε σε νέες περικοπές.
7: Περικοπές, ψαλιδίσματα, κάνετε κοπτοραπτική πολιτική. Η κοπτοραπτική πολιτική είναι αντικοινωνική πολιτική.
8: Ο κύριος Μητσοτάκης πήγε ξανά στη Θεσσαλονίκη για να στήσει το αφήγημα πως ό,τι είπε έκανε και να προλάβει τις παρουσίες των πολιτικών του αντιπάλων στη ΔΕΘ.
9: Αρνείται πεισματικά την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, κοστίζει δημοσιονομικά 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Η αυλαία της ΔΕΘ ανοίγει στις 5 Σεπτεμβρίου.
1: Από χθες λοιπόν το μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά. Η επέκταση μήκους 4,8 χιλιομέτρων προσθέτει στο δυναμικό της πόλης 5 νέους σύγχρονους σταθμούς όπου θα ανακουφίσουν την πόλη από το χάος του κυκλοφοριακού και θα συντομεύσει τις διαδρομές. Στα εγγένεια έδωσε το παρόν ο Πρωθυπουργός που στάθηκε αρκετά στην ομιλία του και στα έργα που έχει τρέξει και έχει ολοκληρώσει η κυβέρνηση. Η Μαρία Τσιλινίκου στο ρεπορτάζ.
10: Ο πρώτος επιβάτησε εδώ, καλωρίζει η επέκταση.
11: Ο Πρωθυπουργός φτάνει στο σταθμό νομαρχία του μετρό Θεσσαλονίκης που αποτελεί έναν από τους νέους σταθμούς της επέκτασης προς Καλαμαριά και επιβιβάζεται σε σειρμό με προορισμό τον σταθμό Μίκρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιηγείται στη νέα γραμμή. Ως ο πρώτος επιβάτης της νέας επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός σηματοδοτεί την έναρξη της τελετής παράδοσης του έργου.
12: Για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφημα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν.
11: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πρωθυπουργός στον σχεδιασμό για την επέκταση του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, ενώ έθεσε ως επόμενο ερώσιμο την 1η Απριλίου του 2027 για την ολοκλήρωση της οδού Πόντου, δηλώνοντας ότι θα επιστρέψει στην περιοχή για τα εγγένεια.
12: Τα μεγάλα έργα υποδομής αλλά και οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πολλοί πίστευαν στην Ελλάδα ότι αυτά δεν γίνονται, όμως γίνονται. Αρκεί να έχει κανείς σχέδιο και επιμονή, να βάζει το μακροπρόθεσμο καλό πάνω από το πρόσκαιρο κόστος.
11: Αντιδράσεις σημειώθηκαν από την αντιπολίτευση.
2: Η έναρξη λειτουργίας της επέκτασης δεν αναιρεί την υποχρέωση της κυβέρνησης να δώσει σαφείς απαντήσεις για τα ζητήματα που τη συνοδεύουν.
13: Η Θεσσαλονίκη δικαιούται έργα που παραδίδονται στην ώρα τους, χωρίς διασπάθηση δημόσιου χρήματος και χωρίς προχειρότητες στην εξυπηρέτηση των πολιτών.
11: Η νέα γραμμή άνοιξε για το κοινό στις 3 το μεσημέρι.
14: Το περιμέναμε πόσα, 20-25 χρόνια. Ναι, θα μας βοηθήσει σίγουρα.
0: Θα παίρνουμε λιγότερες φορές το αυτοκίνητο.
14: Θα μας λύσει και τα χέρια, θα χρησιμοποιούμε και το μετρό.
15: Θα κατεβαίνουμε πολύ γρήγορα στο κέντρο.
16: Οι 5 νέοι σταθμοί είναι η Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσούνε, Ακρίνη και Μίκρα.
1: Τώρα, τα 11 μέτρα για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας σε ξενοδοχείο. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε. Μεταξύ άλλων, χθες την παρουσίαση αυτή ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
17: Business με τα κόκκινα δάνεια κερδοσκόπων ισχυρών. Σέρβισερ, όχι, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Να τελειώνουμε το Ελντοράντο. Δεν μπορεί ο δανειολήπτης να χάνει το σπίτι του μέσα από μια τέτοια αλυσίδα αδιαφάνειας και οικονομικών συμφερόντων. Δεν μπορεί κάποιοι πονηροί να κερδοσκοπούν με τον κόπο, τις θυσίες και τον αγώνα χιλιάδων οικογενειών στη χώρα μας.
1: Πριν καν ξεκινήσει η ψηφοφορία για την Έλληνα Κρήτα, το αποτέλεσμα είναι σχεδόν προδιαγραμμένο. Η πλειοψηφία έχει ήδη πει ότι αν δεν ψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής στην Κόντρα, τώρα παρενέβη και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, παίρνοντας θέση υπέρ της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ. Και το ΠΑΣΟΚ στηρίζει επίσης την υποψηφιότητά της, που θα κριθεί, επαναλαμβάνουμε και θυμίζουμε, στις 2 Σεπτεμβρίου. Η θέση της Χαριλάου Τρικούπη βέβαια αποτέλεσε ένα ακόμη σημείο τριβής με το Μέγαρο Μαξίμου. Η Πενελόπη Γκάλιο έχει το ρεπορτάζ.
18: Νέο πεδίο σύγκρουσης μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε η άρνηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να στηρίξει την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για το αξίωμα του 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής, προδιαγράφοντας τη μη πλήρωση της θέσης.
19: Ένας αντιπρόεδρος της Βουλής υπερβαίνει την κομματική του ταυτότητα. Μάλιστα. Πρέπει να είναι ενωτικός, πρέπει να κοιτάζει προς όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου. Θεωρούμε ότι η κυρία Ακρίτα δεν μπορεί να υπηρετήσει αυτόν τον ρόλο.
20: Μάλιστα.
19: Δεν είναι ενωτική, είναι περισσότερο διχαστική.
21: Από πότε σε αυτή την αίθουσα χρειάζεται πιστοποιητικό μητσοτακικών φρονημάτων? Από πότε πρέπει να πάρουμε πράσινο φως και να περάσουμε face control για το αν σας αρέσει ή δεν σας αρέσει μια γυναίκα?
18: Υπέρ της υποψηφιότητας της Έλενας Ακρίτα αναμένεται να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο με εχμές προς την κυβερνητική στάση τονίζει ότι από θέση αρχής δεν παρεμβαίνει στα εσωτερικά άλλων κομμάτων, προκαλώντας την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου που ταυτίζει τη Χαριλάου Τρικούπη με ακραίες φωνές.
22: Το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη διηλίζει και καταψηφίζει τον κύριο Στουρνάρα, αλλά καταπίνει την κυρία Ακρίτα. 11 χρόνια μετά το «Μένουμε Ευρώπη» συστρατεύεται με τους πιο ακραίους εκφραστές της πάνω και της κάτω πλατείας, καθένας με τις επιλογές του.
23: Ο κύριος Μαρινάκης, που καταπίνει αμάσιτες τις ψήφους των Σπαρτιατών και διαφημίζει μάλιστα τη στάση τους όταν συντάσσονται με τη Νέα Δημοκρατία στον προϋπολογισμό και σε άλλα νομοθετήματα, δεν είναι σε θέση να κάνει μαθήματα πολιτικής στάσης στο ΠΑΣΟΚ. Σοβαρευτείτε, κύριε Μαρινάκη.
18: Κυβερνητικές πηγές απαντώντας παρέπεμπαν στη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου που είχε κάνει τον Ιανουάριο του 2025 για τις ψήφους των Σπαρτιατών.
22: Όχι, δεν είναι ευπρόσδεκτες.
18: Κατά της κυβερνητικής τάσης στάσσονται και άλλα κόμματα.
24: Εμείς θα υπερψηφίσουμε την κυρία Κρήτα.
25: Θα μπλοκάρουμε την υποψηφιότητα της κυρίας Έλενας Ακρίτα, η οποία συμβαίνει να είναι και μία γυναίκα, βουλευτίνα, παρούσα, ενεργή. Ενοχλεί λοιπόν η Ακρίτα.
26: Εγώ διαφωνώ με αυτή την άποψη. Θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις.
18: Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 2 Σεπτεμβρίου και στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν απέχει, δεν θα υπάρξει η απαιτούμενη πλειοψηφία εκλογής. Ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, δεν θα μπορέσει να προτείνει άλλο πρόσωπο για τη θέση του Αντιπροέδρου.
1: Παραθανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου 10.30 χθες το βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. Ένας 75χρονος, κατά από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο και τραυματίστηκε στη συμβολή των οδών της Λεωφόρου Μάλλον Δημοκρατίας με την οδό Κοροναίου. Ο 75χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο κρατικό Νικαίας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Οι ακριβείς πάντως συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται. Πάμε τώρα και στην υπόθεση του ιού του Δυτικού Νείλου. Το νεότερο ασθενή που προσβλήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφει πλέον η χώρα μας, με τον 13χρονο να είναι καλά στην υγεία του. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι μέχρι να υπάρξει

0: 2026 κατά 30% τους ψεκασμούς σε ολόκληρη Δυτική. Και τώρα, καθώς η επιδημιολογική εικόνα εξελίσσεται, κλιμακώνουμε ακόμη περισσότερο όλες τις δράσεις μας.
1: Υπάρχει το εθνικό σχέδιο, το εκτελεστικό των προληπτικών ψεκασμών ή των ψεκασμών εκ των υστέρων. Έχει αποδώσει λιγότερο από ό,τι θα θέλαμε. Το ερώτημα είναι πότε το κάνεις, αν το έχεις επιτηρήσει όλη την περίοδο.
2: 2 Μαρτίου ξεκινήσαμε τον πρώτο κύκλο ψεκασμών. Από τις 2 Μαρτίου μέχρι τώρα έχουμε κάνει 16 κύκλους ψεκασμών και οι κύκλοι στην Ανατολική Αττική γίνονται απαρέγκλητα και αδιαλείπτως συνεχόμενοι. Εμείς κάνουμε στον περαιστικό ιστό, αν δηλαδή όλοι οι Δήμοι κάναν επιμελώς τα φρεάτια, τα συντριβάνια, τις παιδικές χαρές, τα άλση, τα νεκροταφεία τους, θα είχαμε το μισό πληθυσμό κουνουπιών μέσα στις πόλεις.
3: Προληπτικά δεν ξέρω αν θα ξεκινούσαμε, αλλά ουσιαστικά η πολύ μεγάλη ενεργοποίηση ήταν μετά το πρώτο κρούσμα που είχαμε.
4: 75 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν στη χώρα μας μέσα σε μία εβδομάδα. Η έξαρση συνεχίζεται με τα συνολικά περιστατικά πλέον να είναι 232. Παράλληλα, 19 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Η Αττική παραμένει πρωταθλήτρια στα κρούσματα. Σε Σπάτα, Αρτέμιδα με 17 περιστατικά, Μαρκόπουλο 13, Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη 11, Αγία Παρασκευή 12 και Παλίνη 7. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση με βάση και τα δεδομένα των προηγούμενων ετών. Το ζητούμενο είναι μέχρι τότε να μην υπάρξει περαιτέρω επιβάρυνση της επιδημιολογικής εικόνας και να ανακοπεί η εξάπλωση του ιού.
5: Πάμε στο κομμάτι του καιρού και βεβαίως στο κομμάτι των πυρκαγιών και αυτών των συλλήψεων που έχουμε και τις επιτυχίες της πυροσβεστικής και των αρμόδιων οργάνων. Σε δύο συλλήψεις τώρα για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση προχώρησαν χθες οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Στο Βοτανικό Κήπο λοιπόν, στην Αθήνα, συνελήφθη υπήκοος Μπαγκλαντές ηλικίας 36 ετών για απόπειρα εμπρισμού. Είχε πάνω του σακούλα με χαρτιά, στο οποίο είχε βάλει ήδη φωτιά, αλλά δεν πρόλαβε να τα πετάξει στη δασική βλάστηση. Στην Καλαμάτα συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η μεταπός 60 ετών για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο συλληφθής έβαλε 2 εστίες πυρκαγιές σε ξερά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο. Την πρώτη το απόγευμα της Τετάρτης και τη δεύτερη χθες Πέμπτη αργά το μεσημέρι. Ο συλληφθής ελέγχεται και για άλλες 4 πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε παραγενέστερο χρόνο σε κοντινή απόσταση με τον ίδιο τρόπο δράσης. Εντωμεταξύ, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια συνελήφθησαν χθες Πέμπτη 2 η μεταπή 49 και 68 ετών. Οι δύο πυρκαγιές στην κάτω μονοκαριά Εστιαίας Ευβοίας και στην περιοχή Βικηχίου προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος τώρα κατηγορίας 4 στα Ιόνια νησιά, τη Θεσπρωτεία, την Πρέβεζα, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο και τα Χανιά.

0: 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων της τροχέας Αττικής μέσα σε μόλις μία μέρα, σε ένα ολόκληρο 24ωρο δηλαδή. Τις πρώτες δηλαδή πρωινές ώρες της 26ης Αυγούστου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Αυγούστου. Δηλαδή εχθές, από χθες προχθές το βράδυ μέχρι και εχθές. Οι παραβάσεις λοιπόν αποφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, ενώ εντοπίστηκαν παρακαλώ πάρα πολύ και 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ, 9 οδηγοί πατινιών, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη καθώς η ένδειξη του αλκοόλ τεστ ξεπερνούσε τα 0,60 μικρογραμμάρια. Να συνέλθουν από το σοκ προσπαθούν τώρα οι κάτοικοι στο χωριό Διαλαμπή Ροδόπης μετά και τη δολοφονία της 44χρονης από το σύζυγό της που είχε ψυχιατρικό ιστορικό και παρελθόν οικογενειακής βίας. Προκλητικός και μετανόητος εμφανίζεται ο γυναικοκτόνος όπου φέρεται να είπε ότι τη σκότωσε επειδή θόλωσε. Τραγικές φιγούρες, τα παιδιά τους και η 16χρονη κόρη τους που ήταν παρούσα στο έγκλημα και ειδοποίησε τις αρχές. Κατιανιά καλύτερο ρεπορτάζ.
1: Οι επιθέσεις που φέρεται να δεχόταν η 44χρονη Έσμα καθώς και η παθολογική ζήλια από τον 53χρονο σύζυγό της, σύμφωνα με την δικηγόρο του θύματος, την είχαν οδηγήσει στην απόφαση να πάρει διαζύγιο, κάτι όμως που δεν πρόλαβε να κάνει.
2: Μπορώ να επιβεβαιώσω, και αυτός ήταν και ο λόγος διαζυγίου, ότι υπήρχε ενδοικογενειακή βία. Το θύμα είχε δεχτεί πολλές φορές επίθεση από τον σύζυγό της.
1: Στις καταθέσεις που έδωσαν τα δύο παιδιά της οικογένειας, ο 19χρονος που μετέφερε νεκρή τη μητέρα του στο νοσοκομείο και η 16

0: 24χρονη που κάλεσε την αστυνομία. Φέρονται να επιβεβαίωσαν ότι υπήρχαν αρκετά περιστατικά καυγάδων και πως οι γονείς τους γι' αυτό το λόγο ήταν σε διάσταση.
1: Ο πατέρας μου χτύπησε τη μητέρα μου με μαχαίρι στο λαιμό.
2: Εμεί έπαθα με σοκ όταν ακούσαμε αυτό. Κάθε οικογένεια έχει μαλώματα. Μαλώνες και να πας να κάνεις αυτό που έγινε.
0: Σύμφωνα πάντως με την αστυνομία, η μοναδική καταγγελία από την 44χρονη έγινε στις 21 Οκτωβρίου του 2022. Ο 53χρονος είχε συλληφθεί στην Κρήτη για ενδοοικογενειακή απειλή μετά από μήνυση του θύματος.
3: Η κόρη της είχε βγει εδώ πέρα και αγκάλιαζε φίλη της εδώ στην πλατεία Σουκαρισμένη.
0: Η ΕΣΜΑ επέστρεψε στη Διαλαμπή Ροδόπης από τη Θάσο, όπου εργαζόταν προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της και τελικά δολοφονήθηκε με ένα κουζινομάχαιρο. Μέσα σε 5 λεπτά ξεψύχησε.
4: Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση προκύπτει ότι ο θάνατος της 44χρονης προήλθε από τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στην τραχυλική χώρα που προκάλεσε εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία του δεξιού πνεύμονα.
0: Ο 53χρονος που εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στους αστυνομικούς ομολόγησε την αποτρόπαιη πράξη του.
5: Το έκανα πάνω στα νεύρα μου. Θόλωσα.
6: Ήξερα το γιο, είχαμε βγει κιόλας έξω εχθές. Καθίσαμε μέχρι 4 ώρα, 5 ώρα ξημερώματα. Γελούσαμε, περνούσαμε μια χαρά.
7: Παρακολουθούνταν από ψυχίατρο και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Είχε νοσηλευτεί 2 βράδια στο νοσοκομείο. Εκ των υστέρων κρίθηκε ότι δεν είναι ανάγκη νοσηλεία του. Θα μπορούσε να αποκατασταθεί και λαμβάνοντας φαρμακευτική αγωγή κατοίκων.
0: Την Παρασκευή αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια ο 53χρονος γυναικοκτόνος αφού λάβει εξιτήριο. Ενώ στη Διαλαμπή μετέβηκε η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας 24 ετών από την Κρήτη, όπου ζει και εργάζεται.
8: Καλημέρα στην κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, στην κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη, στην κυρία Σοφία από τη Σπάρτη, στον Στέφανο από το Γέρακα. Καλημέρα, καλό πρωινό μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον Πέτρο Μωραΐτη. Καλημέρα, κυρία Κότσαρη, κύριε Νεδερνέ, κύριε Σίσκα. Καλημέρα, Άγγελε από το Παγκράτη και εσύ. Καλημέρα, να είσαι καλά, καλή δύναμη και φυσικά. Στο Σωτήρη Κράβαρη, εδώ Σωτήρη μου, καλημέρα, καλό πρωινό, θα τα πούμε σε λίγο. Εδώ μα φροντίζει και μα περιποιείται. Τώρα, η κάμερα του Sky και το μικρόφωνο καταγράφει ελέγχου σε επιβάτε του σταθμού Αττικής από την ομάδα Αριάδνη. Ομάδα που έχει αναλάβει τις δύσκολες διαδρομές και επεμβαίνει όπου κρίνεται αναγκαίο. Όπως ακριβώς συνέβη στο μετρό του Κορυδαλού, όπου είχαμε περιστατικό παρενόχλησης. Για την συνολική εικόνα, σύμφωνα με αξιολόγηση, η παρουσία των αστυνομικών στα μέσα μαζικής μεταφοράς έχει επιφέρει μείωση 70% στις κλοπές και 80% στις επιθέσεις σε βάρος εργαζομένων. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
9: Αστυνομικοί του σχεδίου Αριάδνη ακινητοποιούν επιβάτη στον σταθμό του μετρό στον Κορυδαλό. Λίγα λεπτά πριν, ο συγκεκριμένος άνδρας παρενόχλησε γυναίκα μέσα σε σειρμό και στη συνέχεια επιτέθηκε στο σταθμάρχη. Οι εικόνες έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας την περασμένη Παρασκευή.
10: Οι συνάδελφοί μου προσέτρεξαν αμέσως να βοηθήσουν τον εργαζόμενο της ΤΑΣΥ και ενώ δέχτηκαν και οι ίδιοι επίθεση, παρόλα αυτά κατάφεραν και να κινητοποιήσουν το δράστη αλλά και να τον συλλάβουν.
9: Η κάμερα του Sky καταγράφει ελέγχους σε επιβάτες του μετρό στον σταθμό Αττική. Συνολικά 410 αστυνομικοί διατίθενται καθημερινά για την ασφάλεια στα δίκτυα της ΤΑΣΥ, του προαστιακού, του ΟΣΥ και των ΚΤΕΛ.
11: Ναι, βοηθάει αρκετά αυτό, γιατί όσο να είναι ο παραβάτης φοβάται.
9: Σύμφωνα με αξιολόγηση του περασμένου Ιουλίου, η παρουσία των αστυνομικών του σχεδίου Αριάδνη στα μέσα μαζικής μεταφοράς έχει επιφέρει μείωση 70% στις κλοπές και τις ληστείες, 80% στις επιθέσεις σε βάρος εργαζομένων και 90% όσον αφορά τις φθορές της εγκαταστάσης. Για τους χρήστες των μέσων μαζικής μεταφοράς, η παρουσία τους ενισχύει το απαιτούμενο αίσθημα ασφάλειας.
12: Στο σταθμό των Σεπολίων ήταν 2 ή 3 άτομα κάποιους μήνες πριν. Πήγε να περάσει μια γυναίκα και την έσπρωχναν. Μεγάλης ηλικίας, θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Δεν υπήρχε κάποιος, ήταν η αλήθεια περίεργη ώρα. Καλή θα είναι η αστυνόμευση.
10: Μπορεί να είναι αποκλοπή, ληστείες, βανδαλισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς, χρήση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
9: Τον τελευταίο 1,5 χρόνο μετά και την επέκταση του σχεδίου Αριάδνη στα λεωφορεία και τον προαστιακό σιδηρόδρομο, οι αστυνομικοί έχουν πραγματοποιήσει σχεδόν 284.000 ελέγχους, κατά τους οποίους έχουν γίνει 3.023 προσαγωγές και 4.432 συλλήψεις.
8: Πάμε και να κλείσουμε με δύο ειδήσεις από τον ιατρικό χώρο. Η πρώτη στα χρονικά χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου από τον εγκέφαλο ασθενούς που καθοδηγήθηκε σε πραγματικό χρόνο από ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης είναι πλέον γεγονός. Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τον περασμένο Μάιο σε Εθνικό Νοσοκομείο Νευρολογίας και Νευροχειρουργικής στο Λονδίνο. Εάν δεν είχε υποβληθεί σε αυτή την χειρουργική επέμβαση, ο Ρις Χίμπερ, του ασθενής, πατέρας δύο παιδιών από την Ανατολική Αγγλία, θα μπορούσε να είχε χάσει την όρασή του, όπως αναφέρουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τους γιατρούς του νοσοκομείου. Και σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη επίσης στον χώρο της ιατρικής, ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ανέκρινε μια καινοτόμα στοχευμένη θεραπεία για τον προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος. Γιώργος Φελίδης.
13: Ένα πρωτοποριακό φάρμακο σε κλινικές δοκιμές δείχνει να διπλασιάζει ουσιαστικά το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος και έτσι εγκρίνεται επιγόντως από τις Αμερικανικές αρχές.
8: Έχει απίστευτα αποτελέσματα παρεμπιπτόντως όταν αυτό το φάρμακο παρουσιάστηκε στο συνέδριο εγκολόγων, απέσπασε παρατεταμένα χειροκροτήματα. Που δεν βλέπεις πολύ συχνά.
13: Οι ασθενείς, τον οποίο ο καρκίνος είχε σταματήσει να ανταποκρίνεται σε προηγούμενη θεραπεία, έλαβαν το νέο φάρμακο και έζησαν κατά μέσο όρο 13,2 μήνες σε σύγκριση με 6,7 μήνες για τους λήπτες χημειοθεραπείας. Για κάποιους από τους ασθενείς, το προσδόκιμο επιβίωσης επεκτάθηκε μάλιστα σε αρκετά χρόνια.
14: Η παράταση επιβίωσης για αυτούς τους ασθενείς είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μέχρι τώρα δεν το είχαμε. Προσφέρει και τη δυνατότητα τους ασθενείς αυτούς να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής, γιατί μένουν στο σπίτι, παίρνουν μια θεραπεία η οποία έχει πολύ μικρότερες παρενέργειες.
13: Με δραστική ουσία την ταραξονρασίμπη, το νέο φάρμακο που χορηγείται από το στόμα, μπλοκάρει τη μεταλλαγμένη πρωτεΐνη RAS που τροφοδοτεί την ανάπτυξη όγκων σε περισσότερο από το 90% των καρκίνων στο πάγκρεας.
8: Πρόκειται για ημερήσια θεραπεία που απενεργοποιεί τη γονιδιακή μετάλλαξη που κάνει τα καρκινικά κύτταρα να αναπτύσσονται εκτός ελέγχου.
14: Αυτό το χάπι αυτή τη στιγμή παρέχεται από τον FDA, ο οποίος το ενέκρινε μέσα από επιταχυνόμενες διαδικασίες. Επίσης, επιταχυνόμενες διαδικασίες έχουν αναλυθεί και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και φαντάζομαι και από τον γρήγορα θα το έχουμε και στην Ευρώπη.
13: Το νέο φάρμακο αξιολογείται μέσω κλινικών μελετών και σε άλλες μορφές καρκίνου, ενώ θα είναι πλέον διαθέσιμο στις Ηνωμένες Πολιτείες με κόστος $39,800 για προμήθεια 30 ημερών, με τμήμα του κόστους της θεραπείας να καλύπτεται από ασφαλιστικούς φορείς.
8: Αυτά από εμάς. Η Αθηνά Μαράκη θα έρθει με το δελτίο ειδήσεων των 6 και αμέσως μετά είναι ήδη εδώ ο Πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης. Εμείς 7 στο αναλυτικό δελτίο και αύριο το πρωί Σάββατο 5 με 7 εδώ στο 2 ώρο μας. Να είστε καλά, καλημέρα, για χαρά.

0: Αμέσως ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίχτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 101,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Έθνα Μαράκη. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στη League Phase του Conference League επικρατώντας με 2-1 της Χράντετς Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του 4 στην εκπνοή της παράτασης. Εκτός συνέχεια της διοργάνωσης έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Phase του Europa League νικώντας την Τσέσεκα Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ στο Diamond League της Ζυρίχης. Το προηγούμενο το είχε ο ίδιος ο Καραλής με 6-17 από τον περασμένο Φεβρουάριο στην Παιανία. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα στα 8 και 45 μέτρα. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πρόσθεσε ακόμη μία νίκη στη φετινή του πορεία λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο τελικό της κορυφαίας σειράς αγώνων Στίβου. Τη Δευτέρα στο Τελ Αβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας που αφορούσαν στην εξασφάλιση 25% της ελληνικής συμμετοχής στο έργο και στην εκχώρηση στην Ελλάδα του πηγαίου κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα του αντιαεροπορικού θόλου. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ενεργοποίηση πρόσθετων στοχευμένων δράσεων όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο με βάση την εξέλιξη της κατάστασης ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Νικό Χαρδαλιά με τη συμμετοχή του ΕΟΔΗ. Μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός με τουρμπίνες, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς, πραγματοποιείται στην Ανατολική Αττική. Σε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση προχώρησαν χθες οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Στο βοτανικό κήπο στην Αθήνα συνελήφθη υπό 20 Μπαγκλαντές ηλικίας 36 ετών για απόπειρα εμπρισμού. Είχε πάνω του σακούλα με χαρτιά, στο οποίο είχε βάλει φωτιά, αλλά δεν πρόλαβε να τα πετάξει στη δασική βλάστηση. Στην Καλαμάτα συνελήφθη Έλληνας 60 ετών για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Έβαλε δύο φωτιές σε ξερά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο την περασμένη Τετάρτη και χθες, ενώ ελέγχεται για άλλες 4 πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο. Εν τω μεταξύ, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια συνελήφθησαν χθες δύο Έλληνες 49 και 69 ετών. Οι δύο πυρκαγιές στην Κάτω Μονοκαριά Ιστιαίας Εύβοιας και στην περιοχή Βίκη Χίου προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 ισχύει για τα Ιόνια νησιά, τη Θεσπρωτεία και την Πρέβεζα, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο και τα Χανιά. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε περίπου στις 10.30 χθες βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. Ένας 75χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την Οδό Κορονέου. Ο 75χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο κρατικό Νικαίας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων της Τροχέας Αττικής μέσα σε μία μέρα από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Αυγούστου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Αυγούστου. Οι παραβάσεις αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, ενώ εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη καθώς η ένδειξη στο αλκοτέστ ξεπερνούσε τα 0,60 μιλιγκράμμ. 100 νεκρών στο Νεπάλ και ανεπολόγιστες ζημιές σε υποδομές και οικισμούς. Σύμφωνα με τον BBC, οι αρχές αναθεώρησαν εκ νέου τον απολογισμό των θυμάτων, ανακοινώνοντας ότι οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 389, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.300. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι θα στραφεί εναντίον των οικονομικών συμφερόντων των ΗΠΑ σε περίπτωση που συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός που έχει επιβληθεί στη χώρα. Αν ο αποκλεισμός συνεχιστεί, θα στοχεύσουμε πλήρως τα οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ με ένταση και δύναμη, δήλωσε ο ανώτατος σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν κατάφερε να παρακάμψει τον ναυτικό αποκλεισμό κατά τη διάρκεια της εκκυγρίας, συνεχίζοντας κανονικά τις εξαγωγές πετρελαίου, ενώ ανέφερε ότι οι πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου έχουν πλέον επανέλθει στα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την επιβολή των διεθνών κυρώσεων. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 με 37 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς και τους ανέμους ασθενείς ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρο. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα και κάποιες λίγες μπόρες σε ορεινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς. Σε νότια Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο έως 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βοριάς στο Αιγαίο, στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: ωραίο τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ. Διασκευή βέβαια δεν είναι ακριβώς τραγούδι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι και φάτο, είναι μπιτάτο που λέει και ένας φίλος μου. Καλή του ώρα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Παρασκευή σήμερα, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στον Sky 100,3 για να κάνουμε παρέα στον πρώτο ενημερωτικό σταθμό της χώρας. Εύχομαι τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα, όπως λέει και ένας φίλος νωρίτερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Εντάξει, πάμε και να τρέξουμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Άιντε και Δευτέρα Αύγουστος και από την Τρίτη Σεπτέμβρης. Να ξέρετε ότι έχω απέναντί μου μια φάτσα η οποία περιμένει πώς και πώς το μεσημέρι να έρθει, διότι φεύγει για τρεις εβδομάδες διακοπές. Τώρα φεύγει για διακοπές. Καταρχήν χαρά στην υπομονή του, εγώ το έχω πει πρώτον. Και δεύτερον, του λέω πότε γυρίζει, πρώτα Θεός μου λέει να είμαστε καλά κατά τις 20 του μηνός. Πάει ο Σεπτέμβρης για τον νεαρό απέναντι. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Τι γίνεται, παιδιά, πώς πάμε? Τι σημαίνει, όλα καλά? Ξεκίνησε η μέρα με τον σωστό τρόπο? Καλημέρα, γειτόνισσα. Γειτόνισσα, να ξέρεις ότι αυτό που μου λες για τη λαϊκή της Πέμπτης, Τετάρτης, στη Μπεύκη, ίσχυσε και τον περασμένο Σάββατο στη γειτονιά μας. Οι τιμές 11-11.30 που πήγα εγώ λαϊκή, καταρχήν δεν είχε κόσμο. Δεν είχε κόσμο ούτε από τους πελάτες της λαϊκής, τουλάχιστον μέχρι την ώρα που πέρασε, αυτό μου μουρμουρίζανε οι άνθρωποι εκεί, αλλά δεν ήταν ούτε καν η παραγωγή ή οι έμποροι, ας πούμε, γιατί είναι και παραγωγή και έμποροι. Τώρα μαθαίνω κάτι, αλλαγές γίνονται στις λαϊκές, τέλος πάντων. Και οι τιμές ήταν, θα έλεγα, πάρα πολύ καλές. Θα μου πεις, καλή τιμή, ξέρω εγώ, το 1 ευρώ τα κολοκύθια? Ναι, γιατί το 1 ευρώ είναι 340 ευρώ, βέβαια. 340 δραχμές, μην τρελαινόμαστε. Αλλά εντάξει, τώρα το μάθαμε. Θυμίζω ότι τη Δευτέρα ξεκινάει και η άλλη ιστορία που έχει να κάνει με τα σούπερ μάρκετ και την ακρίβεια. Ξαναλέω, ένα καλάθι του νοικοκυριού είναι, κρατάμε και μικρό καλάθι, να δούμε τι τιμές θα έχουμε, κάτω από ποιες συνθήκες οι τιμές αυτές, πόσο θα κρατήσουν. Όταν σας έλεγα χθες και διάβαζα τα ξημερώματα πάλι, γιατί εμείς τα παππούδια ξυπνάμε νωρίς, τι πράγμα και αυτό, μία η ώρα να ανοίγει το μάτι. Όπω, τι πράγμα, μη γελάς Γιωργάκη. Μία και πέντε, εκείνη την ώρα περνάει και ο σκουπιδιάρης στη γειτονιά. Τάκ, τάκ, τα ρίχνει τα σκουπίδια, βγαίνω, χαιρετάω τα παιδιά, τι κάνετε παιδιά, όλα καλά, καλά κλπ. Λοιπόν, και διάβαζα μια ανάλυση. Τρελός κι εγώ, δεν έχει τα κανένα. Εγώ και ο Αμερικανός πρόεδρος, να ξέρετε. Θα σας πω για τον Αμερικανό σε λίγο. Λοιπόν, που έλεγε ότι, σας το έλεγα και χθες ως στοιχεία, ότι υπάρχει θέμα όσον αφορά τα προϊόντα παγκοσμίως. Δηλαδή βάζουν ένα ζήτημα και λένε ότι η παραγωγή του πλανήτη ψιλοζορίζεται για να καλύψει τις ανάγκες. Και τώρα τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα, γιατί όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ενώ τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούζ και την ροή πετρελαίου με κάποιον τρόπο ψιλοκαλύπτεται, γιατί υπάρχουν και κάποιες κινήσεις οι οποίες γίνονται, λέει, χωρίς να ακούγονται για να καλυφθούν οι ανάγκες, στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα λιπάσματα τα πράγματα είναι μπλοκαρισμένα, λέει, ολοκληρωτικά. Πολύ λίγες ποσότητες λιπασμάτων έχουν βγει, λέει, από τα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα να λείπουν. Άρα, επειδή δεν υπήρχαν, λέει, και αποθήκες και προϊόντα τα οποία, ή τέλος πάντων, χρησιμοποιήθηκαν στους 6 μήνες που είναι ο πόλεμος, με αποτέλεσμα τώρα να υπάρχει πίεση των τιμών των προϊόντων γενικά προς τα πάνω, όπως καταλαβαίνετε, με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται για κάποιες χώρες, ειδικά οι οποίες είναι και φτωχές χώρες. Ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Λοιπόν, θα μου πεις μετά, καλά θα ξεκινήσει ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σήμερα λοιπόν έχουμε την Παντσέλινο του Οξύριγχου, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και κάτσε, γιατί εδώ πέρα έψαξα να βρω τον Οξύριγχο. Είναι η γνωστή μου ρούνα. Μη γελάς Γιωργάκη, μη γελάς Γιωργάκη. Γιατί το λέμε Οξύριγχο, αυτό έχει να κάνει, λέει, με τους μύθους και τις παραδόσεις των Ιθαγενών, λέει, της Αμερικής. Στην προκειμένη περίπτωση, λέει, οι Ιθαγενείς ψάρευαν αυτό το ψάρι που εμείς εδώ στη χώρα μας το ξέρουμε ως μουρούνα. Λοιπόν, απόψε λοιπόν είναι η Πανσέλινος του Οξύριγχου. Εν τω μεταξύ, σήμερα το πρωί προχώμουνα, δεν ήταν το φεγγάρι, ήταν ψηλά, δεν ήταν, αλλά ουσιαστικά είναι απόψε το βράδυ προς αύριο το πρωί το Πανσέλινος, έτσι. Είναι, λέει, μπλε, το λεγόμενο μπλε φεγγάρι. Γιατί το λέμε μπλε φεγγάρι? Διότι, λέει, είναι η δεύτερη Πανσέλινος μέσα σε ένα μήνα. Λοιπόν, μπλε σελήνη. Ναι. Εντάξει, δεν είναι πολύ, λέει. Διάβαζα εδώ διάφορα στοιχεία. Δεν είναι ασυνήθιστο γεγονός, γιατί λέει κάτι τέτοιο εμφανίζεται κάθε 29,5 μέρες. Άρα λέει μπορεί να πέσει σε ένα μήνα να έχει δύο φεγγάρια. Άμα είναι 31 του μηνός, καταλάβατε τώρα, έτσι. Στα επόμενα 40 χρόνια θα έχουμε 17 μήνες που θα έχουμε δύο πανσέλινους το μήνα. Άρα σας βγαίνει, μας βγαίνει, έτσι δεν είναι. Οκ. Λοιπόν, και έχει και πάρα πολλές εκδηλώσεις, να ξέρετε. Θα σας τα πω αργότερα αυτά αναλυτικά. Αν θέλετε να αφιερώσετε χρόνο, εντάξει, Παρασκευή σήμερα, κάποιοι ενδεχομένως θα φύγετε, κάποιοι δεν έχετε γυρίσει ακόμα, για να απολαύσετε κάποιες από. Και εδώ στο Λεκανοπέδιο γίνονται κάποιες εκδηλώσεις. Αν μπείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, θα τα βρείτε όλα αυτά για να γλυκάνουμε λίγο την πίκρα μας. Να μου πεις ποια πίκρα ψάλτη. Τώρα θα πω, μη βιάζει. Καταρχήν, έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία. Πάλι δεν κέρδισε. Μη γελάς Γεωργάκη. Οι λαχνοί, λέει, με τους οποίους συμμετείχαμε, προκύπτουν, λέει, βάσει του συνολικού ύψους των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Μοίρασε και αυτή τη φορά, μιλάμε για τα του Ιουλίου, ναι. Από 1.000 έως 50.000 ευρώ σε 556 τυχερούς, δεν είμαστε μέσα σε αυτούς. Μπήκα μέσα, τα βλέπω, να ξέρετε, τα ψάχνω. Κι αν μου κάτσει που λέει και το... Θα σας έλεγα τώρα, αλλά δεν κάνει, υπάρχει και το ραδιοτηλεοπτικό στη μέση. Λοιπόν, ένας κερδίζει 50.000, εντάξει, εγώ δεν είμαι πλεονέκτης, σας το έχω πει, δεν θέλω 50. 50, όχι. Εσύ τα θέλεις? Τι λες, ρε μεγάλε, σοβαρά μιλάς. 5 κερδίζουν, λέει, από 20.000 ευρώ, 55.000 ευρώ και 500 πάει χιλιάρικο. Εγώ και ένα χιλιάρικο ευχαριστημένος. Δεν θέλεις το χιλιάρικο, πας για 50. Σου έχω πει την ιστορία με τον αδερφό μου. Μια φορά στο σπίτι μας έχουμε κερδίσει, στο λίγοντα. Έλεγε ο αδερφός μου, ο μεγάλος αδερφός μου, έλεγε, ξέρω εγώ, αφού περάσετε τα μεγάλα νούμερα και λοιπά, και τότε ήταν η κλήρωση που γινόταν παραμονή πρωτοχρονιάς, ξέρεις, η κλασική. Και ξέρω εγώ, αφού δόθηκαν, δεν θυμάμαι πόσα εκατομμύρια στην αρχή, δραχμούλες ήταν τότε. Δραχμές, όχι δραχμούλες. Λοιπόν, και φτάσαμε στο λίγοντα, ο λίγοντας του πρώτου περί αυτά, στα μούτρα σου, του λέγει ο αδερφός μου. Και περνώντας, συνειδητοποιεί την επόμενη μέρα ότι κέρδισε στο λίγοντα. Τι κέρδισε, ξέρω εγώ, 300 ευρώ, 100 ευρώ, δεν θυμάμαι. Λοιπόν. Αυτά ήταν. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Βέβαια, μου έχετε απαντήσει κάποιοι από εσάς ότι ξέρετε κάποιους που κέρδισαν. Εγώ δεν ξέρω κανέναν, όμως, να σας πω την αλήθεια. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Λοιπόν, αλήθεια, κι άμα δεν βρίσκεται κανένας που κερδίζει σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί εντάξει, υπάρχουν προσωπικά δεδομένα κλπ. Τα λεφτά μεταφέρονται τον επόμενο μήνα, ή τα βάζει στην άκρη ο Υπουργείο Οικονομικών, τα βάζει στην άκρη, Και άμα δεν εμφανίζεται κάποιος να τα πάρει τα λεφτά και δεν το ξέρει, του έρχεται ένα mail, το πέταξε αυτός. Πού να πιστέψει ότι είναι το Υπουργείο Οικονομικών, ελάτε να τα πάρετε. Πιστώνονται, λέει, στον τραπεζικό λογαριασμό. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, τώρα, σας έλεγα για τον Αμερικανό πρόεδρο, παιδιά, ξυπνάω το πρωί. Μπαίνω λίγο έτσι στους λογαριασμούς τους μεγάλους. Λέω και εγώ, έχουμε κάτι τίποτα με τους πολέμους, τι γίνεται με την Ουκρανία, με τη ΣΥΑ κλπ. Λοιπόν, και βλέπω δύο αναρτήσεις του Αμερικανού Προέδρου. Το ένα είναι, λέει, ότι υπέγραψε ήδη, λέει, έναν νόμο, τέλος πάντων, ένα διάταγμα που αλλάζει, λέει, την λίμνη του Οντάριο και την κάνει λίμνη, λέει, της Αμερικής. Ντά, το μάτι μου, το αλήθωρο. Και απαντάει ο Πρωθυπουργός του Καναδά. Αναφορικά με το ζήτημα αυτό, σας θυμίζω, τον κόλπο του Μεξικού τον έχει κάνει κόλπο της Αμερικής. Ένα. Το Οντάριο την κάνει της Αμερικής και είπε, λέει, ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλάμε για προσωπικότητα, λαμπρή, όχι, είπα, ξεγέλασε. Σχολούμαστε με σοβαρά θέματα. Έχει μπλέξει η Αμερική με τον πόλεμο, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό είναι αλλού, παπά Ευαγγέλιο, και να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Και λέει, τώρα, λέει, περιμένουμε, λέει, και έναν ωκεανό να τον ονομάσουμε Αμερική. Άμα. Και το δεύτερο επίσης ανάρτηση στο λογαριασμό του Προέδρου, που δεν ξέρω ποιος τον κάνει, προφανώς τον κάνει όμως με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου. Έχει όλους τους Αμερικανούς Προέδρους, βεβαίως πάνω-πάνω είναι το πρόσωπό του και λέει ο καλύτερος Πρόεδρος όλων των εποχών. Αυτό χαρακτηρίζεται. Και μετά ακολουθούν, ξέρω εγώ, ποιοι είναι οι άλλοι Αμερικανοί Πρόεδροι κλπ. Και στον πάτο είναι ο κοιμισμένος Τζο, ο Ομπάμα. Και ο. Πώς το λένε τον. Αχ, πώς το λένε τον συντηρητικό, όχι ο πατέρας Μπους, ο γιος Μπους. Στον πάτο. Α, και ο Κλίντον είναι λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω πώς τον Κλίντον τον έχει παραπάνω. Κάτσε κάτω, ρε παιδί μου, εσύ. Λοιπόν, ήρθε και ο νεαρός εδώ από το τηλεφωνικό μας κέντρο, κύριος Πέτρος Μωραήτης. Τι σημαίνει, Πέτρα?
1: Καλημέρα και από μένα, καλημέρα.
0: Γεια σου.
1: Λοιπόν, με πήραν τώρα τηλέφωνο.
0: Ακροατές.
1: Δύο ακροατές, η κυρία Όλγα από τον Πειραιά. Και από Χαλκίδα με πήραν τηλέφωνο τώρα. Αυτή τη στιγμή έξω,
0: ναι,
1: και βγήκα και το είδα στο παράθυρο, έχει έκλειψη. Φαίνεται.
0: Αλήθεια, αλήθεια. Κάπου το διάβασα.
1: Μία φετούλα σαν καρπούζι φαίνεται.
0: Έχει, έχει, έχει. Την ώρα που ερχόμουν όμως ήταν ολόκληρο.
1: Μα και εγώ την ώρα που ερχόμουν, κάπου διάβασα. Το φεγγάρι ήταν όλο, το έβλεπα στη διαδρομή μου. Τώρα είναι μία φετούλα.
0: Έχει μία έκπληξη.
1: Βγήκα τώρα έκπληξη και μόλις το είδα. Μόλις το είδα
0: και
1: εγώ.
0: Οκ, οκ. Παιδιά, οπότε έχουμε και έκπληξη και πανσέλινο. Λοιπόν, το νου σας.
1: Την καλημέρα μου.
0: Ευχαριστούμε, Πέτρα, να μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Πέτρος είναι εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε, παιδιά. 210-48-0-170-174. Για καλημέρα, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις. Ξέρετε τώρα, μπορείτε να μας τα πείτε και μέσω διαδικτύου. Υπάρχει το skyradio.gr. Εκεί πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου και υπάρχουν ήδη τα πρώτα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, γιατί έχουμε κάνει μια μεγάλη παρέα εδώ και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, τι κλήρωση έγινε χθες με την ΑΕΚΑΡΑ. Θηρία ανήμερα. Αλλά ας πούμε παίζουμε με τη Ρεάλ, ε. Λοιπόν, την Ρεάλ θα τη φιλοξενήσουμε στη Νέα. Θυμίζω ότι ο ύμνος ΑΕΚΑΡΑΣ και της Ρεάλ το φοβήτρο έγινε το όνομά σου. Παλιά όμως αυτά, όχι τώρα. Τώρα είναι. Αλλά το πήρε το χρήμα η ΑΕΚΑΡΑ, ε. Λοιπόν, για να δω, Ρεάλ, Μάντσεστερ Σίτι, Ντόρτμουντ, Βαβούνταμπα, Ρώμα, και με τη Ρώμα παίζουμε. Σαχτάρ, η Σαχτάρ είναι Ουκρανική. Θα παίξουμε στο Λονδίνο, λέει, ναι. Γαλατά, Κόμο και Λάσκ. Άρα παίζουμε και με το, και με την, τους Γερμανούς, με τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα, ε. Με τον Κωνσταντέλια το μάθατε την πλάκα που είπε ο Μητσοτάκης. Θα μπεις πρωί πρωί αυτό σε μαρανεβζάλι, όχι, αλλά πήγε να κάνει απολογισμό, λέει, και λοιπά, και μετέφερε, λέει, στη Θεσσαλονίκη, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι μπάου εκεί πέρα, ξέρετε, δεν είναι. Ξάδερφια, το έχω πει εγώ αυτό, αλλά δεν δίνουμε σημασία. Βγήκε, λέει, κάποιος σε ένα ενημερωτικό ραδιόφωνο εκεί πέρα, Πιτσιρικάς, και λέει, γιατί το θέμα της ημέρας ήταν τα εγκαίνια του μετρό. Και λέει ο Πιτσιρικάς, λέει, τα λέγει ο Μητσοτάκης αυτά. Ποιο μετρό, λέει, εδώ μας πήρανε τον Τέλια. Φέρτε πίσω, λέει, τον Τέλια. Και λέει ο Μητσοτάκης ότι, εγώ, λέει, τι να πω το ζήτημα αυτό, λέει. Είπε πονηρός ο Μητσοτάκης ότι είναι καλό ελληνικοί, πώς λένε, Έλληνες παίκτες να πηγαίνουν στο εξωτερικό κλπ. Αλλά εμείς δεν μπορούμε, λέει, να παρέμβουμε στα ζητήματα αυτά. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θρίλερ αναπέρασε. 2-1 καθυστερήσει παράταση. Μπράβο. Ο Όφη δεύτερη νίκη, παρακαλώ, μετά το 3-0 στο Ηράκλειο, 2-0 εκτός έδρας στη Σόφια, και η Μπαοκάλα δεν τα κατάφερε φέτος. Ε. Ωραία, ζημιά. Ζήμια. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέμε και για τα αθλητικά, αυτό το παλικαράκι ο Καραλής, τι λαμπρό παλικάρι είναι. Σας έχω πει, έχει, εντάξει, το ψηλό παρακολουθώ στα κοινωνικά δίκτυα, στις προπονήσεις που κάνει, και ενίοτε ανεβάζει από τις προπονήσεις, τέλος πάντων, άλματα, έχει επιδείξει πολύ παραπάνω. Τώρα έφτασε 6-20, ε. Παιδιά, έχω δει, δεν ξέρω αν έχετε πάει σε στάδιο να δείτε άλμα επί κοντό, τα 6 μέτρα. Το λέμε επειδή η κάμερα ανεβαίνει και δεν καταλαβαίνει την αίσθηση του τι είναι με αυτό το παλούκι να τρέχει. Και ανεβαίνει, μιλάμε ότι είναι η απόλυτη αίσθηση της τεχνικής. Και ο άλλος τον πέρασε, ο πρώτος, ο Ντουμπλάντης, με 6-25. Τον έχει ο Καραλής. Δεν θέλω από τον έχει. Εντάξει, ο άλλος είναι, μιλάμε, οκ. Okay, αλλά έχουν κάνει ένα πολύ καλό δίδυμο. 6-20. Και ο Τεντόγλου, εντάξει, ο Τεντόγλου σταθερός. 8-45. Πρώτος στη Ζυρίχη, Diamond League. Δεύτερος, ένας Βραζιλιάνος, ο Ντοσάντος. Καλά λέω, όχι. Δεύτερος, κάπου είδα, 8-43 ο δεύτερος και 8-40 ο τρίτος. Μπράβο στο Τεντόγλου, μπράβο και στο Μανόλο. Μπράβο στο παλικάρι, ο οποίος, παιδιά, να ξέρετε ότι έχει κωδικό ο Μανόλο. Fly, Μανόλο, fly. Είναι το άλλο το όνομα. Μπράβο του. Μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του. Πολύ χαίρομαι και νομίζω ότι είχαμε και αρκετές επιτυχίες και στους μεσογειακούς αγώνες. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία αυτά. Αξίζουν, παιδί μου. Όπως, ας πούμε, πολύ καλή είδηση. Για να πούμε και καμιά καλή είδηση, γιατί όλα στα μίζερα είμαστε. Εμείς, ας πούμε, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι ενώ γίνονται αυτά που γίνονται, πόλεμοι, οικονομικές δυσπραγίες, αυτά κλπ. Εμείς ασχολούμαστε τώρα με το αν θα ψηφιστεί ή δεν θα ψηφιστεί η κυρία, πώς λένε την κυρία αυτή, κυρία Κρήτα. Κόντρα, πολιτική κόντρα. Ψηφίζουμε, δεν ψηφίζουμε. Ρε παιδιά, σοβαρευτείτε, εδώ καίγεται ο πλανήτης. Δηλαδή, είναι η απόλυτη. Πώς δεν το πω, ρε παιδί μου. Ναι, δεν μπορώ να το πω έτσι όπως το λες. Δεν γίνεται, Γιώργο. Αλλά θέλω να το πω ευγενικά. Είναι η απόλυτη απαξίωση, ευγενικό ωραίο, έτσι, της πολιτικής ζωής. Αντί να ο τόπος, επειδή μου, να ασχοληθεί με τα σοβαρά, ειδικά υποτίθεται τώρα, βάτες, κουστόμια. Κάτσε, ρε παιδί μου, κάτσε καλά. Μαζευτείτε, σοβαρευτείτε. Εν τω μεταξύ, θέλουν να πείσουν κιόλας μέσα από αυτή τη διαδικασία, κατά ποινή μου άποψη, που μπορεί να έχει κάποια επιχειρήματα. Να κληθεί ο κόσμος να πάει να ψηφίσει εκλογές. Παιδιά, πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά για την επόμενη μέρα. Ας πούμε, βλέπω τώρα τις δηλώσεις που έκανε χθες ο. Δεν σας έχω πει την καλύτερη, θα την πούμε μετά, δεν πειράζει. Τον περιφερειάρχη για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έμαθα χθες. Συγγνώμη που θα το πω. Ακούστηκε και από κάποια δήλωση υπευθύνου ότι ναι, μεν υπήρχαν οι συνθήκες να αυγατήσουν τα κουνούπια και να προκληθούν και ζητήματα, λέει, με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αλλά δεν είναι σίγουροι ότι έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τους ψεκασμούς την κατάλληλη περίοδο. Γιατί τώρα γίνονται λίγοι ψεκασμοί, αλλά δεν είναι η καλή περίοδος των ψεκασμών. Και εδώ πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες. Δηλαδή έκαναν οι αρμόδιοι την κατάλληλη περίοδο τους ψεκασμούς που έπρεπε να κάνουν. Και τους έκαναν πραγματικά, όχι στα χαρτιά, όχι στα χαρτιά, όχι πληρώσαμε λεφτά και πήγανε συνεργεία κλπ. Ή υπήρξε έλεγχος ότι αυτοί οι ψεκασμοί, όταν έπρεπε να γίνει για τα κουνούπια, έγιναν. Τώρα εκ των υστέρων, το βράδυ έμαθα το μεταξύ, ότι κυκλοφορούσαν, λέει, κάτι τεράστια, πώς το λένε, ψεκαστικά, και ψεκάζανε σε διάφορες περιοχές. Παιδιά, τώρα ενδεχομένως μπορεί να είναι και αργά. Αλλά προφυλαχθείτε μόνοι σας. Σας το λέω φιλικά, δεν σας το λέω. Καταλάβατε τώρα, έτσι. Το νου σας, όπου υπάρχουν κρούσματα, και στο λεκανοπέδιο υπάρχουν πολλά κρούσματα. Μάλιστα, κάπου πήρε το μάτι μου από τα στοιχεία του ΕΟΔΗ ότι και ένα 13χρονο παιδάκι, το οποίο, λέει, έχει υποκείμενο νόσημα, ταλαιπωρήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Προσέξτε, δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε τίποτα για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μολυσμένα, λέει, κουνούπια τα οποία έχουν τσιμπήσει, λέει, κάποια ζώα τα οποία έχουν τον ιό, τον μεταφέρουν, δεν μεταφέρεται, λέει, από τον άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά η ζημιά, λέει, μπορεί να γίνει. Και έχουμε και ανθρώπινες απώλειες από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αλλά ξαναλέω, για να είμαστε εντάξει, γιατί μέσα σε όλα τα άλλα, τον καημό, ξέρω εγώ, της καθημερινότητας, έχουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έγινε η δουλειά που έπρεπε να γίνει. Ελέγχθηκε ότι έγινε. Ή απλώς λέμε ότι, οκ, okay, παιδιά, πέσανε υπογραφές, δοθήκαν τα κονδύλια, το τι έγινε δεν ξέρουμε. Συγγνώμη που φωνάζω πρωί-πρωί, έτσι. Όχι. Δεν είναι και τη συνήθειά μου, εμένα δεν είμαι. Εγώ είμαι πιο χαλαρός τύπος. Καλημέρα, Αργύρο. Χαιρετισμούς. Τι γίνεται, καλά. Γεια σου, Κώστα. Και ντρέπεσαι, ρε Κώστα. Τι είναι, πώς μπορώ να το πω, ρε Κώστα, αυτό. Καλά, ρε Κώστα. Καλημέρα. Γεια σου, Γιώργο, από τον Βόλο. Αν κοιτάξετε, λέει, από το παράθυρο, λέει, δεν έχει πανσέλινο, αστειεύομαι, έχει, λέει, και έκλειψη. Ναι, ναι, μα οκ. Okay. Κάπου πήρε το μάτι μου αυτή για την έκλειψη, Γεώργη, από τον Βόλο, την καλημέρα μου. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, γειτόνισσα, τα είπαμε. Γεια σου, ρε Δημητρό. Καλημέρα, καλή δουλειά. Πάει ασπρόπυργο Δημητρός από την Κλειφάδα. Θα γυρίσουμε από τους τίτλους των ειδήσεων. Η ειδησάρα της ημέρας έχει να κάνει, λέει, με τη συνδρομή σε μια επέμβαση αφαίρεσης όγκου από εγκέφαλο στο Λονδίνο με την καθοδήγηση της τεχνητής νοημοσύνης, παρακαλώ πάρα πολύ. Καταπληκτικό. Είναι επικίνδυνη η τεχνητή νοημοσύνη σε κάποια πράγματα, αλλά βοηθάει και πάρα πολύ. Λοιπόν, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε. Sky 100,3, καλημέρα σας.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
3: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
4: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
3: Γιάννης Τζούνος.
5: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
6: Και τελείωσε η υπόθεση.
3: Νότης Παπαδόπουλος.
7: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
3: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. καθημερινά στη μία το μεσημέρι 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα στο Sky 100,3.
7: Πώς εδώ ήτανε.
5: Γεια σας.
6: Καταπληκτικό.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Σε επίγειο ψεκασμό σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Δύο συλλήψεις για απόπειρα μπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση έγιναν χθες σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία σύλληψη αφορούσε απόπειρα εμπρισμού στο βοτανικό κήπο στην Αθήνα. Άλλες δύο σύλληψεις έγιναν για τις πυρκαγιές που ξέσπασαν από αμέλεια στην κάτω Μονοκαρία Ιστιαίας και στην περιοχή Δίκη Χίου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε περίπου στις 10.30 χθες βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. 75χρονος παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την Οδό Κοροναίου. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση στη League Face του Conference League επικρατώντας με 2-1 τη Χράντετς Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερ στην εκπνοή της παράτασης. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference League Pau, καθώς έχασε από την Μπραν στην Νορβηγία με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League νικώντας την Τζεσεκά Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα στα 8.45. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 36 πρώτα λεπτά. Είναι ο Sky 100,3. Είναι η 28η ημέρα του Αυγούστου, κυρίες και κύριοι. Το φάγαμε και τον Αύγουστο. Μας έφαγε όπως θέλετε. Να ξέρετε, τελευταίο Σαββατοκύριακο τα λέγαμε και νωρίτερα. 7 παρά 8 πρώτα λεπτά θα ανατείλει ο ήλιος σήμερα. Μιλάμε για πανσελίνο. Τώρα μπορεί να έχουμε και μια έκλειψη. Όλα μαζί τη σημερινή ημέρα. Και δύση 8 και 2 πρώτα λεπτά το βράδυ, μάλιστα. Να πω ότι ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης που τον ακούσατε είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-48-00-170-174. Ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε. Ξαναλέω, υπάρχει και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το μηνυματάκι, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση. Και όλα έρχονται εδώ μπροστά μου στην οθόνη που έχω στον κεντρικό υπολογιστή. Βλέπω λίγο τα της κίνησης. Έχω γίνει και λίγο Κολιομιχάλης. Από Δευτέρα γυρίζει Κολιομιχάλης. Τέλος, έτσι. Κολιομιχάλης, πλάκα-πλάκα. 6 εβδομάδες τύπη. Μα, την πήρε όλη μαζί και έφυγε. Μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε. Τον Κίτσο, τον Λεβέντη, τον Καραμπουζουγλή. Δευτέρα όμως θα επιστρέψει, θα είναι εδώ πρωί-πρωί. Λοιπόν, δεν βλέπω τίποτα στο λεκανοπέδιο, στη μεγάλη μας εδώ περιοχή. Λίγο κίνηση βλέπω στο λιμάνι του Πειραιά. Λίγο κίνηση. Έχει κίνηση πέριξ του λιμένος, που λέει και ο φίλος μου Μανώλης. Λοιπόν, λίγα πράγματα μεν, υπαρκτά δε. Να ρωτήσω κάτι τώρα, που το σκέφτομαι και το βλέπω κάθε μέρα. Τώρα παρεμβαίνω με τη μηχανή και ανεβαίνω και άνετα γενικά. Δεν έχει κίνηση καθόλου. Στο Κηφισό βλέπω νερά να κατεβαίνω. Έχουμε όντως νερά ή είναι τίποτα άλλο από τα νερά? Γιατί έχει και μία οσμούλα περίεργη. Το λέω από... Το έχω κάθε μέρα στο μυαλό μου να το λέω και κάθε φορά το ξεχνάω. Από τη Δευτέρα το βλέπω. Κατεβαίνει λοιπόν, έχει μία ροή. Θα μου πεις ρε παιδί μου, μπορεί να είναι τίποτα ρέματα. Να έχει λίγο τίποτα νερά, ξέρω εγώ κλπ. Έχει ρίξει και βροχούλα κλπ. Είναι όντως. Είναι. Τα ελέγχουμε και αυτά. Κάνουμε συζήτηση μεταξύ μας. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη όλη αυτή την εβδομάδα ήταν στην παραγωγή των ηχητικών που δεν ακούσαμε ποτέ, αλλά δεν πειράζει. Τα βάζει ο κ. Γιαννίδης αργότερα. Η κυρία Βαρσάμι, μεγάλη επιτυχία, είναι η μουσική επιμελήτρια της εκπομπής μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα, μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάω στα AI, μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Λοιπόν, διάβαζα χθες μια ανάλυση, μας τα έχει πει βέβαια, αλλά έχει ενδιαφέρον, με αφορμή τα του πολέμου της Μέσης Ανατολής, που λέγαμε και νωρίτερα για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον έμεσο τρόπο που επηρεάζεται και η ελληνική οικονομία. Το εμποροβιομηχανικό επιμελητήριο του Πειραιά έβαλε για μια ακόμα φορά στοιχεία πόσο μας έχει κοστίσει ως οικονομία, δηλαδή στην Ελλάδα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Κυρίες και κύριοι, ούτε λίγο ούτε πολύ, έχουμε πληρώσει 3 δισεκατομμύρια ευρώ. 3 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν είναι λίγα λεφτά. Το μεγαλύτερο μέρος είναι, λέει, η συνολική πληθωριστική πίεση που για τρόφιμα και ενέργεια αγγίζει 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πλάκα-πλάκα, αυτό που λέει ο πρόεδρος του εμποροβιοτεχνικού φαίνεται, ας πούμε, στο Brent. Το Brent τώρα είναι στα 88 και κάτι, 88,2 χοντρικά. Να, δύο είδες, τσακ, αμέσως με το πατμπροστοπό, τσακ, ανέβηκε 88 και 2. Λοιπόν, είχε φτάσει 100 τόσα, 110, 105, 109, πόσο είχε φτάσει. Λοιπόν, μιλάμε για το Brent, το βαρέλι. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Είναι στα 68 και 62 το βαρέλι, όταν συνήθως ήταν κάτω και από 40. Τώρα μιλάμε για 68 και 62. Λίγο έχει πέσει η χοντρική του ρεύματος. Έβλεπα χθες, αλλά μην σας τα πω όλα τα νούμερα μαζί και σας ζαλίσω. Πάμε παρακάτω. Λέει λοιπόν το κύριος Κορκίδης, οι επιχειρήσεις θα επιβαρυνθούν, λέει, με 600 εκατομμύρια ευρώ απώλεια τζίρου. 500 εκατομμύρια, δηλαδή μισό δις, θα αγγίξει το κόστος μεταφορών και εφοδιασμού. Η δημοσιονομική επιβάρυνση 400 εκατομμύρια, σύμφωνα πάντοτε με υπολογισμούς του βιοτεχνικού επιμελητηρίου, που επεξεργάστηκε στοιχεία, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του ΔΝΤ, της Eurostat και της Elstat, μάλιστα. Συνολικά, λέει, ο πόλεμος σε επίπεδο Ευρώπης μέχρι τώρα έχει, λέει, επιβαρύνει την οικονομία της ακαθάριστα 145 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για πολλά λεφτά, Όχι υπεξέγερση. Και ακόμα δεν έχει φως στην άκρη του τούνελ, δεν υπάρχει. Α, ξέχασα χθες να σας πω, έβλεπα
αυτό και το πρωί το έβλεπα αυτό, με αφορμή τις ανακοινώσεις που έκανε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, κύριος Μπέσετ, ότι τα ρίχνει οικονομικά στο Ιράν, σε αυτούς λέει οι οποίοι κάνουν συναλλαγές ότι θα έχουν επιπτώσεις και τα σχετικά. Το Πακιστάν που θεωρείται, έχει λέει νομίζω 3,5 δισεκατομμύρια κάνει εξαγωγές ή εισαγωγές, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, έβγαλε λέει μια ανακοίνωση που το Πακιστάν, να ξέρετε ότι είναι πολύ φιλικά προσκύμενοι απέναντι σου, και μάλιστα παίζει και το ρόλο του διαπραγματευτή μεταξύ ΗΠΑ και Τεχεράνης και Ιράν, που λέει ότι ξεχάστε τη διαδικασία αυτή, θα μας βάλετε εμάς. Δηλαδή, σήκωσε κεφάλι και το Ισλαμαμπάντ και σου λέει πώς θα... Πού πας? Η Κίνα επίσης, η οποία έχει μεγάλες εμπορικές συμφωνίες με την Τεχεράνη. Α, η Ρίστο Εμπαρόδο, την άλλη εβδομάδα μαθαίνω ότι ο ηγέτης της Κίνας έρχεται στη γειτονιά μας. Πάει στο Κάιρο. Ναι, διπλωματικές σχέσεις θα μου πεις, Ψάλτη. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, αλλά αυτά τα στοιχεία τα οποία δίνει το εμποροβιοτεχνικό εμελητήριο του Πειραιά αποδεικνύουν ότι ο πόλεμος είναι πάρα πολύ κοντά μας. Μας καλά κουμπάει όλο τον κόσμο, προφανώς, το έχουμε καταλάβει, είτε στα προϊόντα, είτε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την άμυνα. Βλέπετε η Ευρώπη τι πληρώνει, άρα πληρώνουμε και εμείς το δικό μας ποσοστό για όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει, τις απειλές της Τεχεράνης προς τη Βουλγαρία, τώρα τελευταία λέω. Και τα λειτουργικά τι γίνεται, στα λειτουργικά... Διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος, ή σε κάποια εφημερίδα, δεν έχει σημασία, ότι με αφορμή την είδηση ότι προτίθεται η Αθήνα να φτιάξει, λέει, εγκαταστάσεις για, πώς θα λένε αυτά τα ελαφρά αεροσκάφη χωρίς πιλότους και λοιπά, τα οποία πετάνε τα ντρόουν και λοιπά, στη Ρόδο, αντέδρασε, λέει, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Και υπήρξαν διαρροές ελληνικές που λένε ότι ναι, μεν δεν θέλουμε, θέλουμε, αλλά όταν έχει η ώρα να υπάρχουν κάποιες εγκαταστάσεις, να μην βρέχονται και να μην κρυώνουν. Ναι. Οκ. Απλώς θέλω να πω ότι γενικά οι επιπτώσεις είναι υπαρκτές. Ας πούμε, μια άλλη υπαρκτή επιπτώση είναι η ιστορία. Καλά, βέβαια δεν έχει να κάνει με τον πόλεμο, έχει να κάνει και με τον πόλεμο. Είναι η περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Τη Δευτέρα πέφτουν οι υπογραφές. Πόσο είναι? 3,1 δις. Χθες λέγαμε για τα περίπου μισό δις που θα πάρουμε τις δύο ιταλικές φρεγάτες. Φρεγάτα μου Πανόρια, φρεγάτα μου Ωραία. Σε βλέπουν και τρελαίνονται τα λέτε παπόρια. Της Μπεργαμίνη. Έρχεται, παραδίδεται 30 Οκτωβρίου και η δεύτερη Μπελαρά. Έχουμε τη μία Μπελαρά, έχουμε στείλει στην Κύπρο και καλά κάνουμε 4 F-16, έχουμε και πλοίο εκεί. Αυτά όλα κοστίζουν στον κρατικό προϋπολογισμό. Θα μου πεις και τι θα κάνουμε, δεν τα κάνουμε. Δεν θα τα κάνουμε, αλλά κάτσε καλά, εμείς είμαστε και λίγο περίεργοι. Εννοώ ως οικονομία, με αυτά που περάσαμε, με αυτή την έννοια το λέω, έτσι. Επίσης, κάτι άλλο που θέλω να το πω, γιατί έκανα και μια κουβέντα χθες με αφορμή μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας για το μπάτμιντον, για το κτίριο που πήρε φωτιά, θυμάστε, που εντοπίσανε δύο τσιγκάνους, Ρωμά, δεν ξέρω πώς θέλετε να τους πούμε, που βάλανε και φωτιά. Όπα, χτυπάνε τα κινητά, παιδιά, ψυχραιμία. Ναι, του Πειραιά δεν είπα. Καλημέρα, Πρόεδρε. Του Πειραιά δεν είπα. Το εμπορομηχανικό του Πειραιά, το Κορκίδι. Ναι. Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν τη φωτιά στο μπάτμιντον που τρέχανε τα ελικόπτερα από πάνω να ρίξουν κλπ. Δεν είχε ούτε άδεια αυτό. Ξέρετε, τώρα Ελλάδα, τη χώρα του πράσινου ήλιου. Και πήρε απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο και την επόμενη μέρα προς τιμήν του, γιατί αυτό λέει ανήκει η έκταση στο Υπουργείο Άμυνας, δόθηκε εντολή από το αρμόδιο Υπουργείο, από τον Δένδια, τον Νίκο Δένδια, να γκρεμιστεί, και γκρεμιζόταν εχθές το μπάτμιντον επιτέλους, για να γίνει χώρος πρασίνο, αφού δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί. Αξιοποιήθηκε όπως αξιοποιήθηκε. Σας θυμίζω ότι εκεί υπήρξε μια συμφωνία 20 ετούς διάρκειας, είχε η εγκατάσταση αυτή και γίνει ένα είδος θεάτρου και λοιπά και τα σχετικά, αλλά κάποια στιγμή ερήμωσε. Τώρα που λέω ερήμωσε, να ρίξουμε μια ματιά εδώ στην παραλία. Θα μου πεις, Ψάλτη, όλα στο μυαλό σου τα έχεις. Ναι, παιδιά, διότι κάθε μέρα περνάω και τα βλέπω. Τις εγκαταστάσεις εδώ από beach volley. Χαλαρώτης. Α,
έχουν ξεσκίσει, δεν είναι. Βρίσκουν τοίχο και γράφουν τώρα γκράφιτι. Ε, ναι, ναι. Περνάτε από εδώ και τα βλέπετε το πρωί. Καταλαβαίνω, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, αμάν με τα μηνύματα. Ναι. Οκ. Οκ, οκ, πρόεδρε, το πήρα το μήνυμα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τον γκρεμίζουν λοιπόν τον μπάντμιντον. Επιτέλους. Και να δοθεί και να φτιαχτεί και η κατάσταση αυτή να γίνει πράσινο και να δοθεί. Δεν έχουμε πολύ πράσινο. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, ήρθαν και οι καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου, θα τα πούμε σε λίγο αυτό. Τι άλλο, τι. Α, να σας πω. Ακούστε μια πολύ ωραία είδηση επίσης που μου τη στείλανε και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ναι, αλλά την έχασα την είδηση τώρα. Δεν είναι να πατάω τα κουμπιά, δεν είμαι εγώ γι' αυτά. Δεν είμαι. Λοιπόν, θα τη βρω όμως. Είναι τη Δευτέρα.

με την τηλεματική στα λεωφορεία, θα μας εξηγήσει κανείς. Γιατί εγώ πήρα κάτι τηλέφωνα, δεν κατάλαβα. Ξαφανίστηκε η τηλεματική. Περιμέναν οι άλλοι στο δομή, δεν την κάνει τηλεματική ψαλτή. Όχι, δεν είναι έτσι. Μην το λέτε αυτό. Γιατί, ας πούμε, εγώ βλέπω τώρα τα πρωινά που έρχομαι νωρίς-νωρίς, βλέπω τα υπηρεσιακά λεωφορεία τα οποία χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν τους οδηγούς για να ξεκινήσουν τα δρομολόγια. Και βλέπω ότι ακόμα και τα μικρά υπηρεσιακά λεωφοριάκια είναι καινούρια. Δηλαδή, έχουμε δώσει λεφτά για να ανανεώσουμε το στόλο. Καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιες φορές να υπάρχει ένα πρόβλημα, ρε παιδί μου, κάτι να συμβεί, κάτι να γίνει, κάτι να υπάρξει. Okay, το καταλαβαίνω όλο αυτό το πράγμα. Αλλά σχεδόν όλη μέρα λέει: χθες δεν είχε τηλεματική. Μου στέλνανε μηνύματα ακροατές. Τι γίνεται ψάλτη και δεν γίνεται ψάλτη. Λες και εγώ είμαι στην τηλεματική και πατάω το κουμπάκι. Χωρίς λοιπόν τηλεματική χθες, παρακαλώ πάρα πολύ το επιβατικό κοινό. Λοιπόν, μάλλον είναι λέει σοβαρό το πρόβλημα. Η ΟΣΑ ενημερώνει λέει πως κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση και ζητούν λέει την κατανόηση του επιβατικού κοινού. Υπάρχει λέει μια συνεργασία με τον ανάδοχο του έργου και γινόταν λέει όλο το βράδυ. Ελπίζω και βοηθήστε με αν έχει αποκατασταθεί τηλεματική να το πούμε και αυτό. Αλλά χθες λέει ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος. Αυτός ο κόσμος ο οποίος χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Λοιπόν τώρα, επιτέλους θα το πω παιδιά, έφτασε η ώρα παρά 10. Έγινε λέει με επιτυχία σε νοσοκομείο του Λονδίνου, London Calling, η πρώτη λέει χειρουργική επέμβαση με την καθοδήγηση λέει της τεχνητής νοημοσύνης, AI παρακαλώ πάρα πολύ. Χειρουργός, ο καθηγητής νευροχειρουργικής Χάνι Μάρκους. Έχει σημασία, το όνομά το λέμε για την ιστορία έτσι. Λοιπόν, ένας 48χρονος Βρετανός λέει, άλλαξε ζωή του. Ένιωθε λέει αστάθεια, κόπωση και ζαλάδες. Και εγώ τώρα τελευταία δεν αισθάνομαι καλά, να σας πω. Και ταυτόχρονα λέει περιορίστηκε και η περιφερειακή του όραση. Έγιναν λέει δέουσες εξετάσεις κλπ. Και βρήκε ο άνθρωπος ότι είχε έναν όγκο κοντά σε κύρια αγγεία. Καροτίδες, αρτηρίες, ξέρω εγώ κλπ. Και τα σχετικά. Και στο νοσοκομείο που ήταν ο γιατρός υπάρχει ένας μηχανισμός τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο τι έκανε, ακούστε να δείτε. Το σύστημα λέει στη διάρκεια της επέμβασης ανέλυε λέει πλάνα από την κάμερα που υπήρχε και κατεύθυνε τα εργαλεία των γιατρών μακριά λέει από επίφοβα νεύρα και αιμοφόρα αιγεία για να μην γίνει η μοιραία κίνηση. Καταπληκτικό. 76% λέει από τις ιατρικές συσκευές με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης έχουν εγκριθεί λέει από τον FDA, από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων μέχρι το τέλος του 25 και εντάσσονται λέει στο πεδίο της ακτινολογίας. Το μέγεθος λέει της αγοράς της τεχνητής νοημοσύνης στην υγειονομική περίθαλψη πάνω από 50 δισεκατομμύρια. Δηλαδή λέμε ότι υπάρχει ο φόβος και ότι πράγματι υπάρχει μια ανησυχία για το τι μπορεί να κάνει τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και πώς μπορεί να βοηθήσει. Οι 8 στους 10 Αμερικανοί γιατροί χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη στο επάγγελμά τους. Οι 8 στους 10. Και ένας στους 2 κλινικούς γιατρούς και νοσηλευτές ανέφεραν, λέει, σε παγκόσμια έρευνα που έχει γίνει, ότι εντάξανε την τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία τους, παρακαλώ πάρα πολύ. Και τα ποσοστά αυτά θα διαφοροποιηθούν υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης πάρα πολύ σύντομα. Καταπληκτικό. Παιδί μου, εκεί που λες ότι υπάρχει γενικότερα η ανησυχία, ο φόβος κλπ, έρχεται αυτή η είδηση και η αλήθεια είναι ότι σου δίνει ένα αίσθημα, ξέρω εγώ, ότι μπορεί να έχεις και ένα επιπλέον χέρι βοηθείας από αυτήν την εξέλιξη. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, ξαναγυρίζοντας τα δικά μας, ας αφήσουμε τεχνητή νοημοσύνη εκεί που πρέπει να είναι. Βλέπω και ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει, χαίρομαι. Λοιπόν, μέσα στο 2026, κυρίες και κύριοι, ούτε λίγο ούτε πολύ, 650 ανήλικοι στα επίγοντα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Και είναι λίγοι, να ξέρετε. Εννοώ τα καταγεγραμμένα, γιατί πολλοί δεν πάνε. Σας έχω πει τη φάση. Εγώ δηλαδή που έβλεπα. Καλά, και εμείς το κάναμε, αλλά όχι τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, βλέπω. Μιλάω με πιτσιρικά. Εντάξει, εγώ δεν είμαι πιτσιρικά πλέον. Θα ήθελα, αλλά δεν είμαι. Γιωργάκη, μη γελάς. Λοιπόν, και ακούω. Πάω για καφέ, ξέρω εγώ, και κάθομαι δίπλα για να πάρω λίγο έτσι, ξέρεις, την μπαταρία. Και τους βλέπεις πέρα από τα κινητά που έχουν την τρέλα. Ω, φωτογράφη, Instagram. Η άλλη έχασε τη ζωή τη, λέει 18 χρονών και θέλει να βγάλει φωτογραφία. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
και τους

0: Ακούς, βγήκαμε να διασκεδάσουμε και ταυτίζουν τη διασκέδαση παρά το γεγονός ότι πλέον απαγορεύεται. Καλά, δεν μιλάω για κάτω από 18, έτσι, αλλά τέλος πάντων. Ταυτίζεται η διασκέδαση με το πόσα μπουκάλια ήπια. Δεν κάνουμε δουλίτσα έτσι. Το 2025, 1000 παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της χώρας από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Το πρώτο εξάμηνο του 26, 650 εισαγωγές παιδιών έως 16 ετών. Με συμπτώματα δηλητηρίασης, λέει, από αλκοόλ ή και νοθευμένο αλκοόλ. Άλλη μεγάλη πονεμένη ιστορία και αυτή, έτσι. Λοιπόν, τελευταία λέει μια 14χρονη στα Χανιά, οξία δηλητηρίαση, ενώ βρισκόταν σε πάρτι. Πάρτι στις 9 το Μάρτι. Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Με τα πατίνια τι γίνεται, 115 παραβάσεις λέει τις τελευταίες 24. Το βράδυ που κυκλοφορώ, όπα φεύγουν κιόλας. Το βράδυ που κυκλοφορώ, Γιώργο, δεν βλέπω πολλά πατίνια τώρα. Κάνα δυο βλέπω. Χωρίς κράνη και λοιπά, καλά, εντάξει. Ας πούμε, πριν στην αρχή της εβδομάδας, είδα στην Κηφισία που κατέβαινα, ήταν στην αριστερή λωρίδα, στην γρήγορη. Εγώ τον πέρασα με τη μηχανή από τη δεξιά πλευρά. Αλλά δεν πειράζει. Πραγματικά το παλιότερα ήταν πιο πολλά τη νύχτα τα πατίνια. Τώρα είναι λιγότερα γιατί τους ψάχνουν και αυτούς, η αλήθεια είναι. Τέλος, να το πω και αυτό, υπεγράφει η υπουργική απόφαση για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές ρεύματος. Λοιπόν, θυμίζω, καταρχήν η ρύθμιση λέει είχε αναδρομική ισχύ. Στόχος να ταυτοποιηθούν, λέει, οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, πρόσωπα φυσικά και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίοι δεν έχουν διακανονίσει χρέη σε τουλάχιστον δύο παλιούς παρόχους από τις αρχές του 24. Πλέον, στην τρίτη περίπτωση, δεν θα φεύγει αν δεν κάνει ρύθμιση, λέει ο άνθρωπος αυτός. Είτε είναι επιχείρηση, είτε είναι φυσικό πρόσωπο. Εν τω μεταξύ, σας έχω πει ποιος τα πληρώνει όλα αυτά, έτσι. Και τις ρευματοκλοπές, Γιωργάκη. Και τους κακοπληρωτές, ξέρεις ποιος πληρώνει. Οι υπόλοιποι. Έρχεται τον Μπουγιουρντή. Σου βάζουν το μεταξύ με στο λογαριασμό και δεν ξέρεις τι πληρώνεις. Τίποτα. Χαμπάρι ο Τρίφωνας. Πληρώνεις απλώς εσύ. Λες ότι πρέπει να πληρώσεις. Γιατί άμα δεν πληρώσεις, άμα μου το κόψουν το ρεύμα. Εν τω μεταξύ, τη Δευτέρα έχουμε διακοπή ρεύματος στη γειτονιά μας. Ρε παιδιά, καθίστε καλά. Ακόμα έχει καύσωνα. Μου πάτε και κόβετε το ρεύμα. Λοιπόν, για να κλείσω, θυμίζω ότι έρχεται η ώρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κυρίες και κύριοι. 14 Σεπτεμβρίου το ραντεβού μας, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο βεβαίως. Αφιερωμένη η φετινή ξεχωριστή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Άφιλο κερδός συμμετέχουν η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Δαλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr, μπείτε για να δείτε και να αγοράσετε τα εισιτήριά σας. Για να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή, πρώτον, δεύτερον, μπείτε στο Όλοι Μαζί Μπορούμε για όλες τις λεπτομέρειες της συναυλίας του μεγάλου ραντεβού. Θα περάσουμε υπέροχα, σας το λέω, ξαναλέω, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Τα έσοδα της συναυλίας, ως γνωστόν, θα διατεθούν για δεντρίλια, αλλά και για τη φροντίδα τους μετά τις δεντροφυτεύσεις και για μια σειρά από ενέργειες που εδώ και χρόνια κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε για την προστασία του περιβάλλοντος, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά επαναλαμβάνω για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή. Τώρα ο κύριος Γιαννίρης είναι εδώ και πάλι, προλάβει να βγει, ξαναμπαίνει πάλι μέσα. 7 με 7 και 4 το αναλυτικό μαγκαζίνο. Όταν θα γυρίσουμε, θα τα πούμε αναλυτικά με τον κύριο Γιαννόπουλο για τον καιρό. Και μου στείλε χθες ένα μήνυμα ότι σηκώθηκε και ένας μετρολογικός καινούργιος δορυφόρος. Θα έχουν, λέει, περισσότερα στοιχεία και πιο άμεσα στοιχεία οι μετρολόγοι μας. Μπράβο. Μακάρι. Άμα θα πείτε όλα αυτά, θα μιλήσουμε με τον κύριο Σεϊμένη, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα από τα δικά σας ερωτήματα. Και μετά θα πάμε στη ΓΕΣΕΒΕ. Γιατί η ΓΕΣΕΒΕ θα συναντήθηκε με τον Τσίπρα, ε. Ναι, δεν μου αρέσει ο τρόπος σου και το ύφος σου, να ξέρεις, εσένα. Πρώτον, δεύτερον, κάτι θα κουβεντιάσουμε για τα αιτήματα που έχουν βάλει πάνω στο τραπέζι για τη ΔΕΘ, όπως επίσης και για το ότι δεν πάει καλά η ιστορία, λέει, με τα εστιατόρια. Δεν πάνε και καλά. Και σάπια, όχι παντού, αλλά υπάρχουν περιοχές με και σάπια. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε αμέσως μετά το μαγκαζίνο. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Sky 100,3.
1: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
2: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας.
3: Δεύτερον, δεν υπάρχει.
1: Γιάννης Τζούνος.
4: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
5: Και τελείωσε η υπόθεση.
1: Νότης Παπαδόπουλος.
6: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
1: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
6: Πώς εδώ ήτανε.
2: Γεια σας.
5: Καταπληκτικό.
7: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η αυτοκρατορία των πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
10: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
11: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
12: Λυσιστράτη είσαι.
13: Μην το πεις.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
14: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
15: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
16: Ιδέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
19: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κομμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
20: 31 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
21: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμη Χριστοπούλου στην αρχισυνταξία, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Τζέση Αμπτουλάη στην επιμέλεια της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Σε επίγειο ψεκασμό, σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η περιφέρεια με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό από πρόθεση έγιναν εχθές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία σύλληψη αφορούσε απόπειρα εμπρισμού στον Βοτανικό Κήπο στην Αθήνα. Άλλες δύο συλλήψεις έγιναν για τις πυρκαγιές από αμέλεια στην κάτω μονοκαριά Ιστιαία, Σεβίας και στην περιοχή Βίκη Χίου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε περίπου 10.30 εχθές το βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. 75χρονος, κατά από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από γιοταχή αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κοροναίου. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση της League Face της Conference League επικρατώντας με 2-1 τις Χράντες Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερτ στην εκπνοή της παράτασης. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference League ο ΠΑΟΚ, καθώς έχασε από την Μπραν στην Νορβηγία με 3-2. Ο Όφι όμως προκρίθηκε στην League Phase του Europa League, νικώντας ΤΣΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Την Δευτέρα στο Τελ Αβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας που αφορούσαν στην εξασφάλιση 25% ελληνικής συμμετοχής στο έργο και στην εκχώρηση στην Ελλάδα του πηγαίου κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα του αντιαεροπορικού θόλου. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων της τροχαίας Αττικής μέσα σε μία μέρα από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Αυγούστου. Οι παραβάσεις αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, ενώ εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Μέχρι το τέλος Αυγούστου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την επόμενη φάση, η οποία ανοίγει την 1η Σεπτεμβρίου και μπορεί να οδηγήσει σε επιχορήγηση έως 36.000 ευρώ για κάθε ακίνητο. Η γιγαντιαίων διαστάσεων καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε προχθές Τετάρτη το βόρειο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 469 ανθρώπων σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε και από τις αστυνομικές αρχές της χώρας. Οι κινέζικες αρχές από τη δική τους πλευρά έχουν κάνει λόγο για 3 νεκρούς στο Θιβέτ, αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας, που σημαίνει ότι ακόμη ο προκαταρκτικός απολογισμός της καταστροφής είναι τουλάχιστον 372 νεκροί και πάνω από 1.400 αγνώμονοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Η πρώτη στα χρονικά χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου από τον εγκέφαλο ασθενούς που καθοδηγήθηκε σε πραγματικό χρόνο από ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης είναι πλέον γεγονός. Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τον μήνα Μάιο στο Εθνικό Νοσοκομείο Νευρολογίας και Νευροχειρουργικής στο Λονδίνο. Και ο καιρός, γενικά έθριος για σήμερα στην Αττική, ως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 36 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από τις επιτυχίες των ελληνικών ομάδων. Την πρόκριση λοιπόν στη League Phase του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε στην Τσεχία με 2-1 στην παράταση. Και τα δύο γκολ του Τριφυλιού σημείωσε ο Ντέσσερτς. Με δύο νίκες της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ο Όφης φράγησε την παρουσία του στη League Phase του Europa League. Η κριτική μετά από την επικράτηση με 3-0 στον πρώτο αγώνα νίκησαν στη Βουλγαρία με 2-0. Εκτός όμως συνέχιση διοργάνωσης έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Η Θεσσαλονίκη αναζητά και ανακτά τον φυσικό της ρόλο ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του στην εκδήλωση με θέμα «Εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα».
1: Καλύτερες μέρες για όλους, μέρισμα ανάπτυξης σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Είτε βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε στο πιο απομονωμένο χωριό της ελληνικής επικράτειας. Τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν τα κάνουμε, δεν τα ανακοινώνουμε, δεν τα υλοποιούμε, δεν κόβουμε κορδέλες γιατί πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο έτσι κάποιοι θα μας ψηφίσουν, οι περισσότεροι θα μας ψηφίσουν ενδεχομένως στο μέλλον. Το κάνουμε γιατί αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης. Η Θεσσαλονίκη πια μετατρέπεται. Αναζητά μάλλον και ανακτά τον φυσικό της ρόλο. Ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά η πρωτεύουσα των Βαρκαλίων συνολικά. Και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η θέση της Θεσσαλονίκης, η γεωπολιτική και η οικονομική θέση, αποκτά ξεχωριστή σημασία.
0: Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε χθες η εκδήλωση για την παράδοση του έργου της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά στην Θεσσαλονίκη. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μελών της κυβέρνησης αλλά και τοπικών αρχών. Άγινε ο αγιασμός από το Μητροπολίτη Νέας Κρίνησης Καλαμαριάς Ιουστίνο. Στη συνέχεια έγιναν σχετικοί χαιρετισμοί από μέλη της κυβέρνησης, τον Πρωθυπουργό και θεσμικούς φορείς με τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, στην τοποθέτησή του να δίνει και ειδήσεις για τη διάνοιξη της Πόντου και μια ενδεχόμενη παράδοσή της τον Απρίλιο του 2027.
1: Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «Το είπαμε και το κάναμε».
0: Με συνολικούς πόρους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2032 περνά στην φάση υλοποίησης το ελληνικό εθνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα, μετά και την έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τις δράσεις να επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση της ενεργειακής και μεταφορικής φτώχειας, τη στήριξη της στέγασης και την ενίσχυση των βιώσιμων μεταφορών. Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι προϋπόθεση για να στηρίξουμε την παραγωγή, την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και μια οικονομία με περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό είναι το σχέδιο που καταθέτουμε. Ένα σχέδιο συγκεκριμένο, τεκμηριωμένο και εφαρμόσιμο, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας εχθές το απόγευμα τις 10 και μία προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, εκδήλωση «Ιδιωτικό χρέος, αλλάζουμε τους κανόνες, η δίκαιη λύση από το ΠΑΣΟΚ». Ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμανε επιπλέον πως αυτή είναι η πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η χώρα. Μια κυβέρνηση που θα βάζει κανόνες στην αγορά θα συγκρούεται όπου χρειάζεται με ισχυρά συμφέροντα και θα δίνει πραγματικές ευκαιρίες στους πολίτες να δημιουργούν και να δημιουργήσουν αλλά και να προχωρήσουν. Αυτή την αλλαγή μπορεί να την εγγυηθεί το ΠΑΣΟΚ.
2: Business με τα κόκκινα δάνεια κερδοσκόπων ισχυρών σέρβισερ, όχι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Να τελειώνουμε το Ελντοράντο. Δεν μπορεί ο δανειολήπτης να χάνει το σπίτι του μέσα από μια τέτοια αλυσίδα αδιαφάνειας και οικονομικών συμφερόντων. Δεν μπορεί κάποιοι πονηροί να κερδοσκοπούν με τον κόπο, τις θυσίες και τον αγώνα χιλιάδων οικογενειών στη χώρα μας.
0: Την Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας που αφορούσαν την εξασφάλιση 25% ελληνικής συμμετοχής στο έργο αλλά και στην εκχώρηση στην Ελλάδα του πηγαίου κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα του αντιεροπορικού θόλου. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίζει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η δομή της ασπίδας του Αχιλέα αφορά στη συνδυαστική λειτουργία υφιστάμενων συστημάτων όπως τα αντιεροπορικά Patriot με συστήματα Ισραηλινής κατασκευής για την αναχέτηση απειλών μικρού, μεσαίου αλλά και μεγάλου βεληνικούς με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και της τεχνητής νοημοσύνης. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου 10.30 χθες το βράδυ στου Αγίου Αναργύρου. Ένα 75χρονο, κατά από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κοροναίου. Ο 75χρονο μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο κρατικό Νοικίας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Η ενεργοποίηση πρόσθετων στοχευμένων δράσεων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο με βάση την εξέλιξη της κατάστασης, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου, αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά και με τη συμμετοχή του ΕΟΔΗ. Σε εξέλιξη πάντως βρέθηκε μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός με τουρμπίνες, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς στην Ανατολική Αττική. Την ίδια ώρα στους 6 έρχονται οι νεκροί και σε 51 τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Βόρεια Μακεδονία.
3: έχουμε ήδη αυξήσει από αρχές του 2026 κατά 30% τους ψεκασμούς σε ολόκληρη την Αττική. Και τώρα, καθώς η επιδημιολογική εικόνα εξελίσσεται, κλιμακώνουμε ακόμη περισσότερο όλες τις δράσεις μας.
0: Σε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού αλλά και εμπρισμού από πρόθεση προχώρησαν εχθές οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Στον Βοτανικό Κήπο, στην Αθήνα, συνελήφθη η Πίκος Μπαγκλαντές, ηλικίας 36 ετών, για απόπειρα εμπρισμού. Είχε πάνω του σακούλα με χαρτιά, στα οποία είχε βάλει φωτιά, αλλά δεν πρόλαβε να τα πετάξει στη δασική έκταση. Στην Καλαμάτα, συνελήφθη η Εδαπός, 60 ετών, για εμπρισμού από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Έβαλε δύο φωτιές σε ξεραχόρτα σε οικοπαιδικό χώρο την περασμένη Τετάρτη και εχθές Πέμπτη. Ο συλληφθής ελέγχεται για άλλες 4 πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε προγενές. Εν τω μεταξύ, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια συνελήφθησαν εχθές δύο ημεδαπείς 49 και 68 ετών. Οι δύο πυρκαγιές σήμερα στην κάτω μονοκρία εστιαία Ευβοίας και στην περιοχή Βίκη Χίου προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 ισχύει για τα Ιόνια νησιά, τη Θεσπρωτεία, την Πρέβεζα, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο αλλά και τα Χανιά. Μέχρι 31 του μηνός μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την επόμενη φάση, η οποία ανήκει και ανοίγει στην 1η Σεπτεμβρίου και μπορεί να οδηγήσει σε επιχορήγηση έως και 36.000 ευρώ για κάθε ακίνητο. Κατά το επόμενο στάδιο του προγράμματος, οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση χρηματοδότησης μέσω ξεχωριστής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Το συνολικό κονδύλι της δράσης ανέρχεται σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ. 100 νεκρών στο Νεπάλ και ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές και οικισμούς. Σύμφωνα με το BBC, οι αρχές αναθεώρησαν εκ νέου τον απολογισμό των θυμάτων, ανακοινώνοντας ότι οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 389, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.300. Η καταστροφική αυτή κατολίσθηση και πλημμύρα, που σάρωσε προχθές Ατάρτη το βόρειο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 469 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε η αστυνομία της χώρας. Οι κινέζικες αρχές, από δική τους πλευρά, έχουν κάνει λόγο για 3 νεκρούς στο Θιβέτ, αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας, που σημαίνει ότι ακόμη ο προκαταρκτικός απολογισμός της καταστροφής είναι τουλάχιστον 372 νεκροί και πάνω από 1.400 αγνοούμενοι. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχου της τροχέας σε ένα 24ωρο στην 26η και 27η Αυγούστου. Οι παραβάσεις αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, ενώ εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ, εκ των οποίων ο ένας συλλήφθη καθώς η ένδειξη στο αλκοτέστ ξεπερνούσε τα 0,60 μικρογραμμάρια. Σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου, για 27η συνεχή χρονιά, η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος ενώνει αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της Ελλάδος σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού λοιπόν προσκαλεί όλες και όλους να συμμετάσχουν και φέτος σε αυτή τη μοναδική εμπειρία και να απολαύσουν τη μαγεία της νύχτας και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργεί το φως του φεγγαριού. Στην υπόλοιπη αθλητική ενημέρωση, νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή με άλμα στα 6:20 συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ στο Diamond League της Ζυρίχης. Το προηγούμενο το είχε ο ίδιος ο Καραλής με 6:17 από τον περασμένο Φεβρουάριο στην Παιανή, ενώ στο ανοιχτό είχε 6:16. Με μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση, ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα τα 8:45 μέτρα. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, βρίσκεται ο Μάρκους Πέντερσεν, ο Νορβηγός αμυντικός, θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Ερυθρολεύκους. Τεράστια ημέρα για την ελληνική κοπηλασία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ με τον Πέτρο Γκαϊδαζή να ανεβαίνει το υψηλότερο σκαλί του βάθρου και να κατακτά τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στο σκίφ ελαφρών βαρών με χρόνο 6:47-77. Στην ίδια διοργάνωση, η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου κατέκτησαν την δεύτερη θέση και το σημαίνιο μετάλλιο στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών, ολοκληρώνοντας τον τελικό σε χρόνο 7:12-05.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
0: Και την κυκλοφορία στου δρόμου του Λεγκανοπεδίου μας ενημερώνει η Δέσποινα Χριστοπούλου. Δέσποινα, καλημέρα.
7: Καλημέρα. Πολύ καλή είναι η κατάσταση που επικρατεί στου δρόμου τη Αττικής. Υπάρχουν ορισμένε μικρέ καθυστερήσει των οχημάτων στο λιμάνι του Πειραιά. Μικρότερες είναι οι καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στο Σκαραμαγκά λίγο πριν τη λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά και στην Αττική Οδό προς Λαμία στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Νωρίτερα το πρωί μας ενημέρωσε ο ακροατής πως έγινε σύγκρουση γιοταχή με φορτηγό στη συμβολή των οδών Δημοφόντος και Δωριάων στα Πετράλωνα. Δεν επηρεάζεται κάποια κεντρική οδική αρτηρία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
8: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 36 με 37 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς και τους ανέμους ασθενείς ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρο. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα και κάποιες λίγες μπόρες σε ορεινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς, σε νότια Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο έως 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βοριάς στο Αιγαίο, στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψάλτη.
9: Sky 100,3.

0: Αυτός ο Ζαν-Κλοντ Βαν Ντάμ, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, 7 και 19 πρώτα λεπτά, 7 και 20. Είμαστε παρέα σήμερα Παρασκευή εδώ στον Sky 100,3. Είναι 28η ημέρα τα της κίνησης, τα ακούσατε. Εμείς και εμείς είμαστε, το έχετε καταλάβει έτσι. Είναι νομίζω η καλύτερη εβδομάδα για όσους έχουν επιστρέψει. Για όσους αναμένεται να επιστρέψουν, θα δούμε τι θα γίνει. Να πω καλημέρα στο Παπαθανάση, το φίλο μου, και να μου θυμίσω ότι αύριο υπάρχει, λέει, το πανηγύρι στην Μέστη Εύρου των 10 ψυχών, παρακαλώ πάρα πολύ. Ξεκινάει, λέει, στις 8. Πάρα πολύ ωραία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστούμε πολύ, Παπαθανάση. Χαιρετισμούς. Καλημέρα στο φίλο μου, τον Στέφανο στο Γέρακα. Το Σωτήρι στην Αγία Παρασκευή. Τον Νίκο στο Μοσχάτο. Τη Σοφία στη Σπάρτη. Την Έφη στη Ζωφριά. Τη Μαρία στο Χαλάνδρη. Την Αφροδίτη στα Βρυλίσια. Τη Βούλα στο Παγκράτη. Τη Δέσποινα στην Ελευσίνα. Τον Εύδωρο στο Ξυλόκαστρο. Και τον Μαστροντίνο. Και να πούμε χρόνια πολλά στη φίλη μας την Ελένη στην Καβάλα που έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά, τα καλύτερα. Αγαπητή μου Ελένη, χαιρετισμού στην όμορφη πόλη σας, τα καλύτερα. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα, θα πάω στον κύριο Γιαννόπουλο αμέσως τώρα. Πριν πάω όμως, έλεγα για τον κύριο Χρήστο Γεωργοκοστόπουλο. Ο κύριος Γεωργοκοστόπουλος αναδεικνύεται, λέει, ως ο πρώτος κοφός διδάκτορας στις θεωρητικές επιστήμες στη χώρα μας, μέσα από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η δημόσια υποστήριξη θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παιδαγωγικού Τμήματος. Μπράβο στο παλικάρι, μπράβο για τη δύναμή του, μπράβο και για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που ορθώς αναφέρει ότι πρόκειται περί ιστορικής στιγμής για τη συμπερίληψη στην Ελλάδα. Για όλους εκείνους τους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα υγείας και θα μπορούσε ενδεχομένως να τους μπλοκάρει, αλλά κάποιοι υπερβαίνουν εαυτόν και τα πάνε τα πράγματα ακόμα καλύτερα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, μια χαρά. Καλημέρα, μια χαρά. Ο καιρός είναι, νομίζω, σε καλό δρόμο.
0: Τι σε καλό δρόμο, πάλι ζέστη είναι, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Πάλι ζέστη δεν έχει, τελειώνει πολύ ζέστη.
0: Πού τελειώνει, σιγά μην τελειώσει. Ακόμα είμαστε ιδρωμένοι, πάμε, ερχόμαστε, μουσκεμά. Τι πράγμα είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι τώρα η ζέστη που δεν έκανε το καλοκαίρι μα τη φύλαξε τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Σήμερα η Αθήνα θα είναι στο 36, δεν ξέρω αν θα πάει και 37. Αύριο θα είναι όμως το 34. Αυτό είναι ότι πάμε καλά. Πόσο από Κυριακή και μετά θα ανέβει πάλι λίγο. Αλλά λίγο όμως. Δεν θα έχουμε νομίζω τα 38, ούτε καν 38. Θα έχουμε 35-36. Θα είναι λίγο πιο ζεστές βέβαια η αρχή του Σεπτεμβρίου από ότι είναι συνήθως. Αλλά εντάξει. Νομίζω ότι δεν θα είναι τραγικό. Γιατί
0: φάγαμε μια εβδομάδα με μπόλικη ζέστη. Παντού.
1: Είναι αλήθεια. Και αν οι Αθηναίοι δεν πέρασε το 38 στην Αθήνα καμία μέρα, όμως στην Πελοπόννησο που τα βλέπετε εκεί κάθε μέρα, στην Πελοπόννησο είχαμε σταθερά εκεί στη Σπάρτη, σε πολλά μέρη της
0: Πελοπόννησου. Εχθές εντάξει, έβλεπα, κύριε Γιαννόπουλε, μου επιτρέπετε, έβλεπα χθες μάλλον το πρωί στο Μετεό, για την αίσθηση της ζέστης, όχι θερμοκρασίες, στο ετωλικό σχεδόν ακούμπησε 50 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι, είναι αλήθεια, πρέπει και εγώ την ανακοίνωση αυτή. Τώρα, βέβαια, άμα αρχίσουμε με την αίσθηση, γιατί βέβαια η αίσθηση αυτή που μετράει στον κόσμο, θα χάσουμε την μπάλα και εγώ αποφεύγω να το κάνουμε και γενικά αποφεύγουμε να το κάνουμε, γιατί μετράει και η υγρασία. Αλλά τι γίνεται και στην Αθήνα, δηλαδή, άλλο ήταν το 37 όταν είχε βοριά, και άλλο ήταν το 37 όταν διψάει. Σήμερα λοιπόν θα υπάρχει ένα βοριαδάκι σχετικά στον Βοϊκό στα 5 Μποφόρο οπωσδήποτε. Ναι. Αργότερα όμως φτάσουμε και στα 6 προς το απόγευμα. Θα έχουμε τα 8 Μποφόρο μόνο, αλλά έχουμε όμως, και αυτό έχει σημασία και για τον κίνδυνο πυρκαγιών, στο Καρπάθιο Πέλαγος, άρα γι' αυτό είναι και πολύ
0: σημαντικό. Εκεί φυσάει μόνιμα, πρέπει να σας πω.
1: Όχι, έχει αρχίσει, δεν φυσήγε χθες τόσο πολύ. Σήμερα έχουμε και πρώτη μέρα οκτάρι στο Αιγαίο. Αύριο τα οκτάρια θα είναι σίγουρα εκεί. Δεν ξέρω αν θα βγει κανένα εννιάρι στο Καρπάθιο Πέλαγος. Ναι. Αλλά θα έχει και 7, έτσι ένα γεμάτο οκτάρι, αύριο και στο Ικάριο. Δεν θα έχουμε θέματα με τα ταξίδια όσοι ταξιδέψουν στις Κυκλάδες, αλλά θα είναι ένα 7, καλό 7 όμως.
0: Γεμάτο.
1: Θα είναι ένα 7 γεμάτο, ναι. Αυτό είναι η διαφορά του καιρού, αλλά θα πέσει θερμοκρασία, είπαμε, και στην Αθήνα, αλλά και σε όλη τη χώρα. Νομίζω και στο τελικό που θα πάει 36, λέμε τώρα, τη Δυτική Ελλάδα εκεί, έχουν να δουν τέτοιες θερμοκρασίες 8 μέρες σχεδόν. Αλλά από την, είπαμε, από Δευτέρα λίγο θα ανέβει. Αυτό που λέω το πάμε καλά είναι ότι τώρα δεν θα έχουμε βροχές βέβαια και την άλλη εβδομάδα τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Πέμπτη σχεδόν με βεβαιότητα κάτι σοβαρό όχι. Εξαίρεση αύριο να το πούμε ή να τα πούμε την Παρασκευή. Σήμερα έχουμε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κάποια πιθανότητα για μπόρες. Το Σάββατο σε κάποιες ορεινές περιοχές, στην Πίνδο. Νομίζω μετά δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Το λέω αυτό γιατί ήρθε και ένα Ντάνιελ πριν από 3 χρόνια. Έτσι αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Σεπτεμβρίου, σωστό, σωστό. Να σας πω τώρα που λέτε και αυτά για τα αυτό και λοιπά. Χθες είδα, κάνατε μια ανάρτηση για έναν δορυφόρο ο οποίος εκτοξεύτηκε. Και τι θα είναι αυτός ο δορυφόρος, για πέστε
1: μας. Ναι, ευχαριστώ που ρωτήσατε, γιατί έκανα αρκετές αναρτήσεις χθες στην αλήθεια.
0: Είδα μια ωραία ανάρτηση.
1: Διότι εγώ δεν πολύ ανεβάζω, αλλά τι γίνεται. Χθες ήταν μια ιστορική στιγμή για την δορυφορική μετρολογία. Ιστορική στιγμή για όλους. Για ποιο λόγο? Γιατί εκτοξεύτηκε χθες ένας νέος ευρωπαϊκός μετεωρολογικός δορυφόρος.
0: Ναι.
1: Συμμετέχει και εμείς στην όλη προσπάθεια την ευρωπαϊκή και η Ελλάδα έχει πληρώσει και οι Έλληνες για αυτό το δορυφόρο δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος για πρώτη φορά στον κόσμο, ούτε οι Αμερικάνοι δεν το έχουν αυτό, θα δίνει φωτογραφία, εικόνα της Ευρώπης και της προφανώς της χώρας μας κάθε 2,5 λεπτά. Μέχρι τώρα ήταν κάθε 5 λεπτά. Είναι ο δορυφόρος τρίτης γενιάς. Η προηγούμενη γενιά ήταν πριν 20 χρόνια. Άρα φανταστείτε, ο επόμενος θα είναι στα επόμενα 20 χρόνια. Δεν νομίζω να κάνω ανάρτηση μετά από 20 χρόνια.
0: Ναι, άρα ο όγκος των πληροφοριών θα σας βοηθάει να κάνετε καλύτερη πρόγνωση.
1: Σωστό, θα βοηθήσει όχι μόνο τους μετεωρολόγους. Φοβάμαι τόσο γρήγορα, δεν ξέρω και οι μετεωρολόγοι αν μπορούν να τα αποκτούν. Την τεχνητή νοημοσύνη ετοιμάζει πιο γρήγορα προγνώσεις. Άρα θα είναι καλύτερες οι προγνώσεις. Αυτό είναι αυτός ο στόχος. Και αυτός είναι, και κλείνω με αυτό, είναι ο τρίτος της οικογένειας. Τη τρίτη γενιά είναι 3 δορυφόροι που το ψεύκαν τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι ένα άλμα μπροστά για τη μετεωρολογία.
0: Μπράβο. Μα και προφανώς ξαναλέω προς όφελος εμάς των πολιτών που θα μαθαίνουμε.
1: Για τους πολίτες. Οι δορυφόροι είναι για τους πολίτες. Είναι αλήθεια ότι αυτή είναι η ιστορία και είναι ευρωπαϊκή κατάκτηση αυτό. Είπαμε, δεν υπάρχει στον κόσμο πουθενά.
0: Μπράβο στους Ευρωπαίους, μπράβο και σε εμάς που πληρώσαμε για να συμμετέχουμε, για να έχουμε και τις πληροφορίες. Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο άνθρωπός μας στον καιρό. Από Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, Σούζη, θα ταλαιπωρούμε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Πάντοτε ο κύριος Γιαννόπουλος είναι ευγενής. Πάντοτε. Τον ξέρω και πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι αυτή. Ο Άρης είναι καλά, κύριε Κιμιονή. Μεγαλώνει, γερνάει, δεν ακούει, δεν μυρίζει, δεν βλέπει, αλλά εντάξει. Το περπατάει. Τι να κάνει κι αυτός. Ο Άρης είναι ο σκύλος μου, γιατί μπερδεύεστε. Βλέπω εδώ που μου στέλνετε διάφορα ότι συνεχίζεται το πρόβλημα με την τηλεματική στις τάσεις των λεωφορείων. Και γενικότερα το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Αυτό δεν είναι ευχάριστο. Καταλαβαίνετε, σας ξαναλέω ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Γίνεται προσπάθεια, λέει, αποκατάστασης, αλλά δεν είναι και ό,τι πιο ευχάριστο να μην υπάρχει τηλεματική για να ενημερώνει πότε θα έρθει το επόμενο λεωφορείο για όσους περιμένουν μέσα στη ζέστη. Εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά εδώ θα είμαστε. Θα υποδεχτούμε τον κύριο Σεϊμένη για να κουβεντιάσουμε. Έχετε βάλει κάποια ερωτήματα τα οποία τα έχουμε κρατήσει. Έτσι, αλλά βάλετε και αυτή την εβδομάδα και θα τα κουβεντιάσουμε με τον κύριο Σεϊμένη. Πάμε.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
4: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής, Disney Editor's Choice.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρτεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
11: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
12: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
13: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
15: Στον εξώστη?
16: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
15: Και σχολιάζεις τους πάντες.
16: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
15: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
16: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
17: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Αφορά μεταξύ άλλων την αναχέτηση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου βελνικούς. Σύμφωνα με την Καθημερινή, το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Το κόστος θα αγγίζει τα 3,1 δισεκατομμύρια. Σε επίγειο ψεκασμό σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του Δυτικού Νείλου. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και έμπρισμα από πρόθεση έγιναν χθες σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία σύλληψη αφορούσε απόπειρα εμπρισμού στο Βοτανικό Κήπο στην Αθήνα. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε δύο φωτιές, ενώ ελέγχεται για άλλες τέσσερις. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε χθες βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. 75χρονος παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα στη συμβολή της Λοφόρου Δημοκρατίας με την Οδό Κορονέου. Στο Νεπάλ, συνεργεία έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τουλάχιστον 100 εργάτες που βρίσκονται παγιδευμένοι σε υπόγεια σύραγγα σε εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση στη League Face του Conference League επικρατώντας 2-1 τη Χράντετς Κράλοβε. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference ο ΠΑΟΚ, καθώς έχασε από την Μπραν στην Νορβηγία με 3-2. Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League νικώντας την Τζέσεκα Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 36 Θεσσαλονίκη.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 33 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο για τη σημερινή εκπομπή. Μια ωραία πρόταση κάνει ο φίλος μου ο Αλέξανδρος με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για την φορολοταρία που έγινε χθες, που λέει ότι αφού κερδίζει κάποιος, αφού κερδίζει ένα αφημί δηλαδή, θα μπορεί στην επόμενη κλήρωση αυτός που κερδίζει να αποκλείεται από την ή από τις επόμενες κληρώσεις για κάποιο χρονικό διάστημα, ουσιαστικά για να δίνεται δυνατότητα στα υπόλοιπα αφημί να κερδίζουν και αυτά. Ωραία είναι η πρόταση του αγαπητού φίλου του Αλέξανδρου. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Αβραάμ. Ο Αβραάμ λέει: η ανάγκη μείωσης του ενεργειακού κόστους μας οδηγεί σε πιο ευέλικτες και πιο αυτόνομες λύσεις. Καλά, το δούμε αυτό. Και με τις τελευταίες εξελίξεις έχουμε, λέει, ένα ακόμη ενδιαφέρον. Ναι. Ποια είναι, Αβραάμ, τα, πώς το λένε, τα φωτοβολταϊκά του μπαλκονιού, αυτό εννοείς? Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη που χορεύεται στους ρυθμούς της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θυμίζω, την άλλη Παρασκευή ανοίγει η ΔΕΘ. Έχουμε την επίσκεψη εκεί του Πρωθυπουργού, ομιλία. Και το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή το μεσημέρι την κλασική συνέντευξη τύπου που δίνει ο Πρωθυπουργός και απαντάει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Εδώ θα τα ακούσετε όλα στον Sky 100,3. Νομίζω ότι τα ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτά. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ρεσέιμενη που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Ρεσέιμενη.
20: Καλημέρα κύριε Ψαλτή, καλημέρα και σε όλους τους φίλους και φίλες που μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά καλή σεζόν. Έχουμε λοιπόν έχουμε μια σειρά από ερωτήματα που θέλω να βάλουμε μια τάξη στην αταξία μας. Λέει ένας φίλος ακροατής, είμαι λέει σε κατάσταση πτώχευσης. Θα πρέπει λέει να υποβάλω κοινή δήλωση με τη σύζυγό μου.
20: Όχι, αυτό γινόταν παλιά, πριν από 5-6 χρόνια, ίσως και περισσότερα, όπου... Επειδή ο ένας σύζυγος είχε επιστροφή φόρου και ο άλλος είχε να πληρώσει λόγω του ότι ήταν πτωχευμένος,
0: ναι.
20: Τα συμψηφίζανε.
0: Μάλιστα.
20: Αυτό ήταν άδικο. Λοιπόν, διαμαρτυρηθήκαμε όλοι μας, όλος ο κόσμος. Τελικά το φτιάξανε, ευτυχώς λέει, το φτιάξανε αυτό. Δεν υποβάλλει κοινή δήλωση του για το ζευγάρι όταν υπάρχει πτώχευση για τον έναν. Ναι. Η δήλωση του πτωχευμένου αφορά δύο δηλώσεις. Δηλαδή, την πτωχευτική περιουσία την υποβάλλει χειρόγραφο στη δυναρμόδια δοή ο σύνδικος πτώχευσης. Και τα υπόλοιπα εισοδήματα του πτωχευμένου υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον ίδιο το προλογούμενο. Έτσι λοιπόν ξεκαθαρίζουμε. Τώρα, αν υπάρχει κατασχέσεις μεταξύ στην οικογένεια, διότι η ιδιοφυλία κτλ., αυτό είναι άλλο θέμα. Οι διαδικασίες των κατασχέσεων παίζουν ρόλο εκεί. Τυπικά πρέπει να γίνονται για να μπορούν να προχωρήσουν στις κατασχέσεις. Βασικά όμως δεν μπορεί να συμψηφίσει αρχικά το φόρο του ενός συζύγου με το χρέη του άλλου.
0: Πότε χάνονται οι δόσεις μιας ρύθμισης, κύριε Σεϊμένη?
20: Κοιτάξτε, όταν χάνεται μια δόση, μια ρύθμιση, δηλαδή ρύθμιση που είναι μια αφυλή που γίνεται σε δόσεις, αυτό είναι η ρύθμιση.
0: Ναι, οκ. Okay.
20: Λοιπόν,
0: πόσες δόσεις πρέπει να χάσεις για να πεις ότι χάνει τη ρύθμιση?
20: Πρέπει να χάσει δύο δόσεις.
0: Ναι.
20: Αν χάσει δύο δόσεις πρέπει να υποστεί την απώλεια της ρύθμισης. Η απώλεια της ρύθμισης σημαίνει ότι επανέρχονται οι προσαυξήσεις μέσα.
0: Ναι.
20: Και μπαίνει σε άλλες διαδικασίες επίπονες πλέον, γιατί τα νούμερα μετά μπαίνουν και άλλες προσαυξήσεις μέσα και τα λοιπά.
0: Και μπερδεύονται μετά, μάλιστα.
20: Πρέπει λοιπόν, κοιτάξτε, πρέπει να κάνει μια δόση, μπορεί να την κάνει καθυστερημένη. Οι δύο δόσεις είναι λόγος για να χαθεί η ρύθμιση, έτσι. Εάν μια δόση λοιπόν δεν τη δώσει εγκαίρως, έχει 15% για αυτή τη δόση, 15% πρόστιμο. Το οποίο και αυτό πρέπει να πληρωθεί μέχρι τον επόμενο μήνα, στο τέλος του επόμενου μηνός από την επιβολή της,
0: ναι.
20: Διαφορετικά χάνεται και εκεί η δόση.
0: Okay. Άρα δηλαδή στις δύο μπλοκάρει η ρύθμιση και αν θέλεις να επανέλθεις πρέπει να πληρώσεις, αν είσαι την πρώτη δόση την έχεις χάσει, την επόμενη πρέπει να πληρώσεις
20: με 15%
0: με επιτόκιο, ναι, okay, με επιβάρυνση, αλλά πληρώσεις τις δύο δόσεις για να επανέλθεις. Σωστά.
20: Δύο δόσεις μαζεμένες μαζί με το 15% της μια δόση. Επίσης, εάν δεν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή φόρου προστιθέμενης αξίας αν είναι επιχείρηση,
0: ναι.
20: Χάνεται η δόση. Και εδώ χάνεται η δόση. Η διεύθυνση δηλαδή. Χάνεται.
0: Μάλιστα.
20: Οπωσδήποτε έτσι.
0: Μάλιστα.
20: Επίσης, λέει ο νόμος, εάν υποβάλλει λέει, ανακριβή ή ελλειπή στοιχεία προκειμένου να μην το χρεοκριθεί η διεύθυνση, στην περίπτωση αυτή χάνεται. Όταν το ανακαλύψουν λοιπόν στην τράπεζα ή στην εφορία, τότε λοιπόν του λένε ότι ξέρεις κάτι. Έχεις δώσει λάθος στοιχεία, χάνεις τη ρύθμιση. Δεν μπορούν αμέσως, ας πούμε.
0: Ναι, είναι αυστηρή η διαδικασία αυτή. Άρα πρέπει να είσαι απόλυτα νόμιμος σε όλες τις υποχρεώσεις για να μην. Μάλιστα.
20: Οπωσδήποτε.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, άλλο ερώτημα. Ένας εγγυητής δανείου, λέει ένας φίλος ακροατής, σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να απελευθερωθεί από αυτήν την εγγύηση δανείου?
20: Κοιτάξτε, εάν δεν έχει ενημερωθεί από την τράπεζα για το ποσό που δεν πληρώνει ο οφειλέτης. Μπορεί να το βάλει ως επιχείρημα και να αποφύγει την πληρωμή της εγγύησης. Εάν λοιπόν άλλαξε το ύψος του ποσού του δανείου και δεν το ξέρει, δεν τον έχουν ενημερώσει. Εάν δεν ενημερώθηκε ότι έγινε μια νέα ρύθμιση δανείου και δεν το ξέρει. Εάν από πτέσμα του δανειστή, της τράπεζας, ας πούμε, έγινε αδύνατη η εξόφληση του δανείου από τον οφειλέτη, δηλαδή ενώ του βάζε 100 ευρώ δόση, το έκανε 400. Είναι επιβαρυντικό, δεν μπορεί να το ξεφλήσει, αλλά πρέπει να το ξέρει ο εγγύητης αυτό.
0: Άρα πρέπει δηλαδή, αυτό όμως πώς θα το επιβεβαιώσει ότι δεν έχει ενημερωθεί.
20: Κοιτάξτε, όταν καλείται να ξοφλήσει με την εγγύηση του το ποσό.
0: Ναι, που οφείλει.
20: Τότε πηγαίνει,
0: ναι,
20: πηγαίνει με το δικηγόρο του ή με το λογιστή του στην τράπεζα, παίρνει τα στοιχεία. Αν ήταν ένα από αυτά να συμβαίνει, είναι ένας λόγος να προσφύγουν στα δικαστήρια, γιατί η τράπεζα δεν θα τον δώσει αμέσως το
0: δίκαιο του, έτσι. Προφανώς.
20: Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Όποιος υπογράφει για να εγγυηθεί τα χρέη ενός άλλου, πρέπει να λαμβάνει υπόψη του, κύριε Ψάλτη, ποιες είναι οι συνέπειες που μπορεί να έχει εάν ο δανειστής ή ο δανειζόμενος υποπέσουν είτε σε πράξεις λεονόμους είτε σε παραλήψεις.
0: Nice.
20: Που τον εμπλέκουν τον εγγυητή, ας πούμε.
0: Okay. Η λήψη ενός δανείου από τράπεζα του εξωτερικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τεκμήριο αγοράς ενός αυτοκινήτου, ρωτάει μια ακροάτρια.
20: Ναι, μπορεί λοιπόν μπορεί να γίνει αυτό εάν αποδείξει τη λήψη του δανείου από ένα τραπεζικό λογαριασμό που έφυγε. Το δανειστή του λογαριασμού, λέμε, ή από άλλο έγγραφο που έχει βεβαία χρονολογία. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Υπάρχει μια σύμβαση δανείου που έχει πρωτοκολληθεί ή έχει αναγκαιθεί στην εφορία πριν από τη λήψη του δανείου. Αν το κάνει αυτό λοιπόν αυτός που πήρε το δάνειο από τράπεζα του εξωτερικού, τότε λοιπόν δεν έχει εφορία κανένα λόγο να το αμφισβητήσει, εφόσον πρωτογενώς κατέθεσε
0: τη
20: σύμβαση του δανείου, ας πούμε,
0: ναι.
20: Και μετά αποδεικνύει και εμπράκτως ότι έγιναν οι μεταφορές από τον τραπεζικό λογαριασμό της τράπεζας στον τραπεζικό λογαριασμό του δανειζόμενου και
0: ναι.
20: όλα καλά.
0: Να σας ρωτήσω κάτι.
20: Αν τα κάνει αυτά με ένα λογιστή όμως, γιατί μόνος δεν μπορεί να τα κάνει.
0: Ναι. Να σας πω κάτι τώρα, επειδή το ερώτημα αυτό μου αρέσει εμένα. Πώς μπορεί κάποιος, ή μάλλον μπορεί κάποιος να πάει να πάρει ένα δάνειο από τράπεζα του, δηλαδή να πάει, ξέρω εγώ, στη Γαλλία και να πει «Γεια σας, είμαι ο Τάδε, όρισε τα στοιχεία μου, ανοίγω λογαριασμό, θέλω ένα δάνειο από εσάς». Μπορεί.
20: Το πρόβλημα δεν το έχει ο δανειζόμενος, το πρόβλημα το έχει ο δανειστής. Αν οι Γάλλοι τον εμπιστευτούν, διότι έχει και άλλα ανταλαβέρια μαζί τους, ας πούμε.
0: Α, να έχει δηλαδή.
20: Από εκεί πέρα υπογράφεται η σύμβαση,
0: ναι,
20: υλοποιείται, έχει τα χαρτιά σε ένα φάκελο, πότε εξοφλεί και πότε πήρε τα λεφτά και πότε εξοφλεί τις δόσεις, όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
20: Και κανένα άλλο πρόβλημα δεν υπάρχει.
0: Okay. Πάμε τελευταίο ερώτημα. Οι αναδρομικές αποδοχές που ξεπερνούν το όριο του ακατάσχετου, που σήμερα είναι στα 1.600 ευρώ, μπορεί να κατασχεθούν?
20: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Διότι και πολλές φορές εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών δεν το κάνουν πως δεν το καταλαβαίνουν, αλλά στα δικαστήρια δικαιώνεται. Η τράπεζα οφείλει να αναγάγει το σύνολο του καταβληθέντος ποσού σε μηνιαία καταβολή, προκειμένου να εφαρμοστεί, λέει ο νόμος, η προστατευτική ρήτρα της αναμήνα καταβαλωμένης σύνταξης. Δηλαδή, αν τυχόν φταίει το ασφαλιστικό ταμείο που έδωσε αναδρομικά
0: κάποια χρήματα, ναι.
20: Κάποια χρήματα.
0: Ναι.
20: Εάν φταίει, να πούμε, ο εργοδότης, διότι καθυστέρησε, δεν είχε λεφτά και είχε ταμιακή ρευστότητα, ξέρω εγώ, μειωμένη. Εάν λοιπόν ήρθε εκ των ιστορών και έδωσε αναδρομικά, δεν φταίει ο εργαζόμενος που κάθε μήνα δεν έπαιρνε το ποσό για να φαίνεται το 1.600 και να είναι ακατάσχετο.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
20: Άρα λοιπόν πρέπει, λέω, να αναγάγει το σύνολο του καταβληθέντος ποσού σε μια νέα καταβολή, να κάνει αναγωγή, ας πούμε. Λοιπόν, γιατί το ερμηνεύουν διαφορετικά και παραβιάζουν τις συνταγματικές αρχές, λέει τώρα, λέμε οι υπόλοιποι που βλάπτονται από αυτό, γιατί δεν υπάρχει χρηστή διοίκηση και το κράτος δικαίου. Και επειδή ο διοικούμενος τιμωρείται γιατί χωρίς δική του υπετιότητα, λέω ακριβώς, σας το διαβάζω πώς το λένε όμως, ο δικούμενος τιμωρείται για την χωρίς δική του υπετιότητα καθυστέρηση του εργοδότη του ή του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού να καταβάλει αναδρομικά αφιλόμενους μισθούς ή συντάξεις.
0: Μάλιστα, ξεκάθαρα.
20: Αυτό λέει ακριβώς και έχει δίκιο, γιατί εγώ δεν φταίω που εσύ με αμφισβήτησε και δεν με πλήρωνε και εγώ τα διεκδίκησα στο δικαστήριο και μου τα έδωσε το δικαστήριο όλα, αποφάσισα να τα πάρω, μου τα έδωσες. Και τώρα μου λέει η εφορία ότι.
0: Κοίταξε, να δεις, έχει ξεπερνάσει το όριο. Ναι, στα κατάσχω για τις υποχρεώσεις.
20: Όχι, θα το κάνει αναγωγή. Για πόσους μήνες πληρώθηκα, 1.600 κάθε μήνα θα βγαίνει απ' έξω.
0: Οκ, okay, ξεκάθαρα. Τώρα να σας πω για να κλείσουμε, γιατί εγώ το ξεχνάω κάθε φορά. Κάθε Κυριακή στην Κυριακάτικη Καθημερινή έχετε μια στήλη στα οικονομικά των απόδημων Ελλήνων, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και δίνονται και απαντήσεις σε μια σειρά θεμάτων, φορολογικά, οικονομικά, διαχείριση εισοδημάτων και περιουσιών, είτε αποδήμων είτε κατοίκων Ελλάδας στο εξωτερικό, είτε για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα, έτσι.
20: Ναι, και είμαι ευτυχής, κύριε Ψάντη, για τον εξής λόγο, διότι έχω έρθει σε επαφή με πολλοί κόσμο από το εξωτερικό, συμπατριώτες μας, ας πούμε, κυρίως από την Αμερική είναι και από την Αυστραλία,
0: ναι,
20: αλλά και από την Ινδία και από την Αρούμπα. Και
0: παντού, όπου υπάρχουν
20: προβλήματα οι άνθρωποι.
0: Προφανώς.
20: Τώρα, ας πούμε, την Κυριακή την ερχόμενη, Θα τους πούμε για την μόνιμη εγκατάσταση που έχουν οι επιχειρήσεις που έχουν στο εξωτερικό, έχουν μια μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
20: Πώς φορολογείται, γιατί φορολογείται και τα εμβάσματα που στέλνουν, πώς πρέπει να γίνονται. Αυτό έχουν το θέμα της Κυριακής, την ισομόσυλλοντα της καθημερινής.
0: Άψογα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεϊμένη, την καλημέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας λόγος παραπάνω, έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Έχω διαβάσει 2-3 φορές τη στήλη του κυρίου Σεϊμένη. Πάρα πολύ ωραία είναι για ζητήματα που έχουν να κάνουν, ξαναλέω, για τους ομογενείς, κυρίες και κύριοι. Αγαπητέ Αλέξανδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Μου λες, υπάρχει εκείνη η κατηγορία που δεν έφυγαν καθόλου για διακοπές, γιατί δεν μπορούσαν, γιατί δεν τους έβγαινε το πρόγραμμά τους κλπ. Υπομονή, δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Βεβαίως, να σας πω την αλήθεια και το γεγονός ότι κάποιοι κάνουν μικρές αποδράσεις όσο αντέχει και η τσέπη τους, έχει και αυτή την ομορφιά της. Σίγουρα οι διακοπές είναι ένα άλλο πράγμα, το οποίο προφανώς βοηθάει για να γεμίζουν οι μπαταρίες, όπως λέμε, αλλά πάντοτε υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού το οποίο δεν καταφέρει να κάνει διακοπές. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά, όταν θα γυρίσουμε, θα υποδεχθούμε, ελπίζω, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Γιώργο Καβαθά. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πραγματάκια ενδιαφέροντα και για τη ΔΕΘ, αλλά και για την δυστοκία που φαίνεται να υπάρχει σε αρκετές περιοχές εκεί με την εστίαση. Για να δούμε. Πάμε.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, ο Γιώργος Καβαθάς, γιατί έχουμε διάφορα πράγματα να κουβεντιάσουμε και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της προτάσεις ΓΕΣΕΒΕ. Είδα και στοιχεία από το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ για το πώς πάνε τα πράγματα στις επιχειρήσεις της Ομοσπονδίας. Αλλά να ξεκινήσουμε. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλιτη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Βλέπω στοιχεία και με αυτό θέλω να ξεκινήσω. Σχετικά με το τζίρο στον κλάδο της εστίασης. Υπάρχουν περιοχές που πάνε καλά, αλλά η πλειοψηφία βλέπω δεν πάει καλά. Ας πούμε η Αχαΐα λέει και τη μεγαλύτερη μείωση, 11,7%. Η Μεσσηνία 9 σχεδόν τις 100 κάτω, η Θεσσαλονίκη 8, η Χαλκιδική 7, η Κος 7. Αλλά είχε και περιοχές που πήγαν αρκετά καλά, όπως βλέπω η Πάρος. Η Πάρος είχε άνοδο 6% η εστίαση. Γενικότερα όμως βλέπω μια τάση, πώς να το πω, συρρήκνωσης. Τι γίνεται, μήπως έχουμε πάρα πολλά εστιατόρια και πρέπει να το ξαναδούμε το ζήτημα με αφορμή και την κατάσταση η οποία γενικότερα επικρατεί, ή πώς τα βλέπετε εσείς αυτά τα φαινόμενα?
1: Καταρχάς κύριε Ψάλη, πρέπει να πω ότι ο κλάδος της εστίασης βρίσκεται σε δεύτερη χρονιά από το 2019. Η πρώτη χρονιά ήταν το 2025 που είχε αρνητικό πρόσημο στο κύκλο εργασιών του, στον τζίρο του.
0: Ναι.
1: Έκλεισε το 2025 με μείον 3,4%. Περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ, λιγότερα από ό,τι είχε κάνει το 2024. Το πρώτο εξάμηνο του 26, σωρευτική η μείωση είναι μεσοσταθμικά γύρω στο 4,5%. Και αυτό είναι και τα μηνύματα που παίρνουν ακόμα και κατά το τρίτο τρίμηνο. Δεν είναι επίσημα στοιχεία της στατιστικής αρχής.
0: Ναι, το τρίτο τρίμηνο είναι και το πιο δυνατό, έτσι.
1: Είναι το καλύτερο. Είναι αυτό που ανέτρεψε πέρσι την πολύ κακή εικόνα του πρώτου εξαμήνου, που ήταν περίπου το μείωση στο 6,5%.
0: Ναι.
1: Και έκλεισε στο 3,4. Φαίνεται ότι υπάρχει αφενός η αδυναμία των καταναλωτών Ελλήνων και ξένων στο διαθέσιμο εισόδημα. Μειώνουν, παραδείγματος χάρη, οι ξένοι και Έλληνες επισκέπτες τις ημέρες παραμονής στον προορισμό.
0: Mm-hmm.
1: Και αφετέρου μειώνουν αντιστοίχως και τις καταναλώσεις στον κλάδο της εστίασης.
0: Mm-hmm.
1: Σε αυτό πρέπει να συμπληρώσω ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε το Airbnb. Η δυνατότητα που δίνεται στα καταλήμματα αυτά να μπορεί να μαγειρέψει ή να παρασκευάσει ένα γεύμα ή ένα δείπνο, κόβει αντιστοίχως κύκλο εργασιών από τον κλάδο.
0: Μάλιστα.
1: Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι οι καταναλώσεις στα σούπερ μάρκετ και από Έλληνες και ξένους επισκέπτες είναι αυξημένη στους τουριστικούς προορισμούς.
0: Σωστό είναι αυτό, σωστό. Αλλά είναι όλα αυτά μαζί δηλαδή.
1: Είναι συνδυασμός.
0: Ναι, αλλάζει λίγο, όχι αλλάζει λίγο, αλλάζει ουσιαστικά ο τρόπος που καταναλώνουν. Και αυτό έχει να κάνει και με την κρίση, η οποία δεν είναι μόνο ελληνική.
1: Σαφώς.
0: Έτσι είναι παγκόσμια και προφανώς από τους
1: ο μεγαλύτερος αριθμός ξένων επισκεπτών στη χώρα είναι από την Ευρώπη γενικότερα, όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Yeah.
1: Και εκεί αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα στα εισοδήματα που έχουν και στις δαπάνες που καλούνται να καλύψουν τα νοικοκυριά τους, όπως και στην Ελλάδα αντιστοίχως. Και φαίνεται ότι το διαθέσιμο εισόδημα τόσο των Ελλήνων όσο των Ευρωπαίων είναι μειούμενο, τουλάχιστον σε δαπάνες μη ανελαστικές.
0: Ναι, πώς αυτό θα αντιμετωπιστεί? Ξαναλέω, προφανώς αυτό θα έχει επιπτώσεις. Το γεγονός ότι μειώνεται ο κύκλος εργασιών σημαίνει ότι ενδεχομένως κάποια να μην επιβιώσει μαγαζιά, να έχουμε απολύσεις προσωπικού με ό,τι συνέπειες και για το ασφαλιστικό σύστημα και γενικότερα για την εικόνα που μέχρι σήμερα είχαμε.
1: Κύριε Ψάλτη, ο κλάδος της εστίασης είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα. Έχει 410.000 εργαζόμενους. Και ταυτόχρονα έχει έναν πολλαπλασιαστή, ένα επιταχυντή 2,2, συμπαρασύρει δηλαδή και άλλους κλάδους της οικονομίας.
0: Μάλιστα.
1: Το μεγαλύτερο επιταχυντή στην ελληνική οικονομία. Άρα δεν είναι τα προβλήματα μόνο σε αυτήν καθ' αυτήν την εστίαση. Τα προβλήματα θα είναι από τον πρωτογενή μέχρι τον τετραγωνικό το τομέα στη μείωση του κύκλου εργασιών.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό φαίνεται και ταυτόχρονα έχει να αντιμετωπίσει και υψηλό κόστος λειτουργικό. Μεσοσταθμικά την τελευταία διετία η εστίαση έχει μια αύξηση λειτουργικού κόστους κατά 40%.

0: μέσο όρο των κλάδων που εκπροσωπεί η ΓΕΣΕΒΕ είναι το 37,4%. Φαίνεται άλλωστε και από την έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ για το οικονομικό κλίμα που δώσαμε στη δημοσιότητα χθες, και ότι το 73% των επιχειρήσεων πληρώνει ακριβότερα την ηλεκτρική ενέργεια, το 73% τα καύσιμα, ναι. το 77% πρώτες ύλες.
1: Τρεις στις τέσσερις χοντρικά από αυτές τις τρεις κατηγορίες που μου είπατε. Τρεις στις τέσσερις.
0: Ακριβώς.
1: Να σας πω γι' αυτό, επιτρέψτε μου να πάω και εκεί γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Άρα λοιπόν εσείς βάζετε τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, και μια σειρά προτάσεις εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το οικονομικό κομμάτι. Ποιες προτάσεις είναι αυτές?
0: Στη φορολογική πολιτική σαφές είναι ότι και η εστίαση όπως και άλλοι κλάδοι της ΓΕΣΕΒΕ ζητούν την κατάργηση του τερμαζού τρόπου υπολογισμού του εισοδήματος, του φορολογητήριου εισοδήματος των επιχειρήσεων. Ένα άδικο και αναχρονιστικό κατά την άποψή μου μέτρο μας γυρνάει 40 χρόνια πριν, γιατί σήμερα η φορολογική διοίκηση έχει στα χέρια της όλα τα μέσα για να
1: ψηφιακά θέλετε να πει
0: ψηφιακά, ναι. Ακριβώς, να ελέγξει τη φορολογική συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε μνημονιακούς νόμους, τέλος επιτυχέματος, προκαταβολή. Και βεβαίως η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά κατανοητικά αγαθά, όπως και στον κλάδο της εστίασης, που είναι άλλωστε για την εστίαση προεκλογική εξαγγελία του κ. Πρωθυπουργού από το Μάιο του 2019, ότι η εστίαση πρέπει να έχει ένα συντελεστή, ενιαίο συντελεστή, 13%. Μάλιστα τότε ο κ. Πρωθυπουργός μιλούσε και για την επόμενη διετία 11%. Ποτέ δεν έχει πληρωθεί αυτή η υποχρέωση. Είναι από τα αιτήματα της εστίασης. Ταυτόχρονα βεβαίως οι αιτήματα και στο ίδιο του ΦΠΑ για το σύνολο της οικονομίας, ιδιαίτερα αυτό που αφορά τα βασικά αγαθά του νοικοκυριού. Και αυτό και από την έρευνα του Ινστιτούτου φαίνεται ότι το 86% των επιχειρήσεων στο ερώτημα εάν θα έχει επιπτώσεις θετικές μείωση του ΦΠΑ, η απάντηση είναι ότι θα έχει και θετικές επιπτώσεις στην
1: Η λέει, πρόεδρε, ότι δεν θα περάσει η μείωση στην κατανάλωση. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα.
0: Κύριε Ψαλτή, η μείωση στην κατανάλωση έχει δοκιμαστεί το 2014 για τον κλάδο της εστίασης, όταν η κυβέρνηση Σαμαρά με μονομερή ενέργεια μείωσε το ΦΠΑ στην εστίαση από 23% σε 13%. Και είχε και περισσότερα έσοδα.
1: Άρα πιστεύετε ότι
0: 200 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ότι αν μειωθεί θα περάσει αμέσως στην κατανάλωση, αλλά θα υπάρχει και μεγαλύτερη κατανάλωση, λέτε.
0: Ακριβώς. Και από την άλλη μεριά θα δώσει διαθέσιμο εισόδημα στα νοικοκυριά.
1: Μάλιστα. Θα πούμε κι άλλα τις επόμενες μέρες. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ. Χθες είχατε και μια συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ενημερώθηκα για τη θέση της Συνομοσπονδίας εν όψη της Διεθνούς Εκθέσεως στους 10 άξονες πολιτικής που έχουμε στείλει τόσο στην κυβέρνηση όσο και στα πολιτικά κόμματα.
1: Μάλιστα.
0: Και ο κύριος Τσίπρας ήρθε και στα γραφεία της ΓΕΣΕΒΕ και ενημερώθηκε διαζώσεις επί των θεμάτων που απασχολούν τους κλάδους που εκπροσωπεί η Συνομοσπονδία.
1: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την επικοινωνία, την καλημέρα μου.
0: Εγώ, να είστε καλά, καλή
1: ευχαριστώ
0: συνέχεια.
1: Πάρα πολύ ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ. Βλέπω όμως και αρκετά μηνύματα δικά σας σχετικά με την ακρίβεια που καταγράφεται. Βλέπω εδώ πέρα, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος, εμείς τη βάλαμε τη σαλάτα, λέει 11 ή 12 ευρώ και το ορεκτικό 7 ή 8. Μα προφανώς διότι η εστίαση από τη δική της πλευρά λέει ότι όλα είναι ακριβά. Όλα είναι ακριβά, από την ενέργεια, από τις υποχρεώσεις που πρέπει να πληρώσει, από τις πρώτες ύλες κλπ. Είναι λίγο φαύλος κύκλος όλη αυτή η ιστορία, κάτι όμως πρέπει να γίνει γενικότερα. Προφανώς δεν θα επιβιώσουν όλοι, το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Εύχομαι τα καλύτερα για το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο κύριος Άρης Πρωτοσάλτε έρχεται για να σας κάνει παρέα εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: καλή σας μέρα. Αυγουστιάτικη καλημέρα.
1: Σήμερα είναι η Πανσέλινος του Οξύριγχου. Η περίφημη Πανσέλινος του Αυγούστου, που νομίζουμε ότι το φεγγάρι είναι πιο λαμπερό, ενώ ίδιο είναι.
0: Είναι εκείνο που σε πιάνει λιγάκι.
1: Και αυτό μύθος είναι.
0: Έλα, ρε.
1: Το εξηγούσε μάλλον ο αείμνηστος πια
0: Δημήσης. Τσάμπα με πιάνει εμένα δηλαδή.
1: Σιμόπουλος. Να. Τσάμπα.
0: Τσάμπα με πιάνει. Ωρε. Καλημέρα συμπατριώτες, καλημέρα και στην άγρια θάλασσα της Μυτιλίνης. Ωρε τι έγινε.
1: Γιατί νομίζουμε ότι το πρόβλημα εκεί τελείωσε.
0: Ότι παντού υπάρχουν ούργοι. Μυτιλινίδεν. Ο πιο ωραίος είναι ο περιφερειάρχης μας, ο οποίος έφυγε από τη Μυτιλίνη που γινόταν του χαμού το ίσωμα. Ήρθε στοιχείο και έπεσε στην στιγμή που έπαιζε η μουσική μέσα στο καστέλι. Τέσσερα μπουζούκια.
1: Μπουζούκια.
0: Τέσσερα μπουζούκια, κυρία Παφιά στο πιάνο, ο Νέζης στο αρμόνιο, μια ωραία ατμόσφαιρα και ξαφνικά από τη Μυτιλίνη που ήταν η Παναγία βοήθεια βρέθηκε ο άνθρωπος.
1: Το πρωί ήταν στη Μυτιλίνη.
0: Τι το πρωί, τι το μεσημέρι, τι το βράδυ. Ωραία τι έγινε εκεί, παιδιά.
1: Τώρα εγώ δεν κατάλαβα. Παρετήθηκε η αντιπεριφερειάρχης πρωτογενή τομέα.
0: Και τι έγινε,
1: η κυρία Ντονέλη. Παρετήθηκε και ο διευθυντής, νομίζω, της κτηνιατρικής υπηρεσίας.
0: Βάζει κανένα χιώτη ο.
1: Το πρόβλημα λύθηκε.
0: Μα τι είναι αλήθεια, παρατηθήκαν. Δεν μπορούν. Σου λέει δεν.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορούν.
1: Ο περιφερειάρχης πάντως πρότεινε να σταματήσουν.
0: Παιδιά,
1: οι αιμολειψίες, οι θανατώσεις κλπ.
0: 90.000 ζώα έχουν θανατώσει. Στη Μυτιλίνη.
1: 90 ή 70.
0: Τώρα αν είναι 70-80. Για τέτοιο νούμερο συζητάμε. Δηλαδή, συγγνώμη δηλαδή, εάν πρόκειται να εξοντώσουμε όλα τα ζωντανά για να εξαλείψουμε την αυτοδιπήρα, τώρα δεν είναι λύση αυτή.
1: Έτσι λένε.
0: Δηλαδή, όποιο εδώ τι πονάει να κόβουμε το κεφάλι του, κόβουμε το κεφάλι του, αν μείνει κανένα κεφάλι στο τέλος. Πάντων, δηλαδή δεν ξέρω, παλαβό μου φαίνεται, βεβαίως δεν είμαι ειδικός επιστήμων και δεν ξέρω και, πρέπει να ακούμε και τους, αλλά ρε παιδιά κάτι δεν πάει καλά εκεί πέρα. Μα και ακούς τώρα λέει, μπήκανε λέει με τα μαγκούρια μέσα, τα σπάσαν όλα, κάνανε, δείξανε κλπ, άγρια πράγματα. Γιατί δεν φοβήσετε ρε να μην τα κάνουν αυτά. Δηλαδή αυτό που ακούω εμείς εδώ οι απ' έξω καθυστερούν λέει αποζημίωση. Γιατί καθυστερούν οι αποζημίωση? Αυτοί λέει καθυστερούν. Γιατί καθυστερούν?
1: Και πού δεν καθυστερούν? Οι άλλοι καήκανε και ένα χρόνο μετά ξεκίνησαν.
0: Δηλαδή αυτό δεν είναι πρόβλημα ρε παιδιά? Γιατί καθυστερούν?
1: Γιατί το κράτος είναι πτωχό.
0: Μα είναι μόνο θέμα πτωχιάς. Άμα θέλουν δεν είναι πτωχοί εκεί που θέλουν. Τέλος πάντων, τώρα είναι πάρα πολλά παιδιά. Είναι. Να πούμε τον Άγιο ρε σήμερα, τον Άγιο.
1: Βεβαίως. Μαρτύρων Δάμονος Πρεσβυτέρου.
0: Βρέα στο Δάμονα, ρε.
1: Διομήδους και Λαυρεντίου, Εζεκίου του Δικαίου Βασιλέως και Οσίου Μωυσέως του Αιθίωπος.
0: Πάλι διαβάζεις τον κύριο Άγιο, τον διαβάζεις τελευταίο.
1: Ποιος ήταν ο κύριος?
0: Ο Μωυσής.
1: Ο οποίος ήταν. Με τη σειρά τους διαβάζω.
0: Ήταν ληστής. Κούς.
1: Από την Αιθιοπία.
0: Ο Αιθίωπος.
1: Άρα μαύρος θα ήταν.
0: Ο Αιθίωπος μαύρος δεν είναι. Ο Σίου του Αιθίωπος. Δικός μας είναι κι αυτός.
1: Λες?
0: Ναι. Και ληστής και μαύρος. Σαν σήμερα το 1911 οι Χιώτες πληροφορούνται ότι Στη Βέσσα ενέσκυψε επιδημία τυφοειδούς πυρετού.
1: Στους ανθρώπους.
0: Ναι, στους ανθρώπους. Εκεί τους σκοτώνανε για να γλιτώσουν οι υπόλοιποι. Λέω τώρα εγώ μια ιδέα βάζω. Για προσέξτε την είδηση αυτή. 28 Αυγούστου, σαν σήμερα το 1940, δεν έπεφτε καρφίτσα στην Προκυμαία. Χιλιάδες κόσμος, χιλιάδες καρφίτσα. Γιατί αποχαιρετούσαν τους επίστρατους, οι οποίοι αναχωρούσαν με τα πλοία Έλση και Φρύτων, φυσικά γεμάτα από επιστράτους, οι οποίοι πήγαιναν στη Βόρεια Ελλάδα να αντιμετωπίσουν την Ιταλική επίθεση. 28 Οκτωβρίου του 40 ο Ιταλός πρέσβης ευνηδίως παρουσιάστηκε στο Μεταξά και του είπε, φίλε, άνοιξε την πόρτα και του είπε ο Μεταξά, να, τα λέω πρόβλημα για πολύ απλά, καταλάβατε, ναι. Για φανταστείτε ότι ο Μεταξάς ότι έκανε επιστράτευση 28 Αυγούστου.
1: Νομίζω ότι
0: το περίμενε.
1: Φυσικά και μετά τον τορπιλισμό της Έλλης είχε προηγηθεί ο τορπιλισμός της Έλλης στο λιμάνι της Τίνου.
0: Λοιπόν,
1: πώς να μην το περίμενε.
0: Για να τα λέμε όλα, καταλάβατε. Δεν έγινε ούτε φινιδιαστικά υπηστάτε, ούτε θεία στιγμή, ούτε σαν παλαβίνα πρόβλημα. Όχι. Οργανωμένα και συγκεκριμένα 28 Αυγούστου.
1: Γι' αυτό και είχε τα αποτελέσματα που είχε.
0: Εντάξει.
1: Σαν σήμερα το 1968 πέθανε ένας μεγάλος Έλληνας αρχιτέκτονας που είχε σχέση και με τυχείο, ο Δημήτρης Πικιώνης.
0: Βεβαίως, διέσωσε πολλά στοιχεία για το νησί μας, της αρχιτεκτονικής του.
1: Η μελέτη διαμόρφωσης του χώρου της Ακρόπολης και του Φιλοπάπου ήταν επίσης δικό του έργο.
0: Σαν σήμερα το 1974 αρχίζουν να μεταφέρονται οι αρχαιότητες στο νέο αρχαιολογικό μουσείο Χίου, που είναι ήταν το τζαμί παλαιότερα και σήμερα στεγάζει.
1: Πότε?
0: Το Βυζαντινό μουσείο. 1974 αρχίζει η μεταφορά των αρχαιοτήτων
1: στο αρχαιολογικό μουσείο που τώρα ανακατασκευάζεται και επεκτείνεται.
0: Το έργο επιβλέπει ο μετσακιωτής των Χίου Αντώνης Στεφάνου, Θεός χωρέσει, το οποίος διέσωσε πάρα πολλά από τα αρχεία τα οποία έχουμε σήμερα, τα οποία ανάθεμα αν έχει πάει κανένας και να τα δει στο τζαμί. Λέω τώρα, σχολιάζομαι τώρα.
1: Θα πάμε στο καινούριο μουσείο, το οποίο θα τελειώσει προς το τέλος.
0: Αυτό περιμένουμε, το καινούριο μουσείο περιμένουμε. Πάμε στο παλιό.
1: Δηλαδή, στο τέλος του χρόνου θα τελειώσει το κτηριακό. Τώρα, αν θα είναι έτοιμη και η έκθεση, δεν το ξέρω.
0: Εντάξει, θα πάμε και θα το επισκεφτούμε το μουσείο.
1: Αλλά φαντάζομαι ότι του χρόνου τέτοιο καιρό μπορεί να μην έχουμε αεροδρόμιο, αλλά θα έχουμε σίγουρα μουσείο.
0: Όλα έχουν μπει σε μια στιγμή. Λοιπόν, τώρα τι να πεις τώρα από το διεθνή χώρο. Ας εκεί στο Νεπάλ το δράμα που έγινε και τους χιλιάδες, τελικά δεν είναι εκατοντάδες νεκροί. Μόνο κανιά 500 ξένους έχουν, που αγνοούνται, έχουν γίνει να με τη λάσπη. Αλλά επειδή ακριβώς υπάρχει και η πανσέλινος και εσύ επιμένεις ότι εγώ το αισθάνομαι ότι κάτι τι μου συμβαίνει.
1: Μα είναι μύθος.
0: Είναι μύθος, αλλά ο πρόεδρος θες, ο πρόεδρος μας.
1: Ναι.
0: Τι είπε. Δεν είπε τίποτα.
1: Α, σε αυτούς δεν έχει ακόμα πανσέλινο.
0: Δεν έχει.
1: Όχι.
0: Πώς τον έπιασε νωρίτερα.
1: Με. Αφού είναι και πίσω κάποιες ώρες.
0: Χτες λοιπόν πήρε ένα χαρτί, το υπέγραψε, έβαλε την υπογραφή του, το έδειξε και στην τηλεόραση. Πάρτε, λέει, ρε. Ναι.
1: Τι?
0: Υπογράφω διάταγμα,
1: ναι,
0: και αλλάζω την ονομασία της λίμνης Οντάριο του Καναδά σε λίμνη Αμερική. Ιταλιέλα.
1: Έτσι αλλάζουν τα ονόματα.
0: Άλλαξε όνομα.
1: Με διατάγματα.
0: Υπογράφω προεδρικό διάταγμα με το οποίο αλλάζω το όνομα της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Στον Καναδά τώρα. Στο έδαφος του Καναδά. Πρόεδρος Τραμπ. Ο γιατρός είπε να του λέμε ναι.
1: Και με χαμόγελο.
0: Χαμόγελο και ναι. Ναι, ναι κύριε πρόεδρε. Μα δεν έχουν πρόβλημα οι Αμερικάνοι, γιατί να έχουμε εμείς. Βρυξέλλου ιατρική κάνει σήμερα θαύματα. Λοιπόν, θα πούμε για τη φωτιά. Μη βιάζεστε, μη βιάζεστε.
1: Ποια φωτιά, πήραμε φωτιά τελικά?
0: Θέλω να έχουμε λίγο χρόνο. Να
1: τα καταφέραμε και πήραμε φωτιά.
0: Να καλωσορίσουμε, να πούμε, να καλωσορίσουμε σε λίγες ώρες τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεοδόρο τον Β, ο οποίος θα έρθει στο νησί μας 10:45 σύμφωνα με το πρόγραμμα θα προσγειωθεί και ακολούθως θα μείνει εδώ 4 μέρες. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε για την επίσκεψη αυτή, που περιλαμβάνει θηλυτουργίες, επισκέψεις σε θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία, όλα αυτά στα πλαίσια του 5ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας. Και εκτός από το σημερινό που θα γίνει επίσημη υποδοχή κλπ. Θα σημειώσετε ότι αύριο θα έχουμε την Θεία Λειτουργία στον Άγιο Μάρκο Βροντάδου, πατριαρχική φυσικά, την οποία θα μεταδώσει η τηλεόραση, και την Κυριακή το πρωί θα έχουμε τεθερανήξια του Ιερού Ναού Αγιοργίου Σικούση, 9 το πρωί την Κυριακή, μέγα επίτευγμα και των αρχαιολόγων μας και των αυτοδιοικητικών εκεί της περιοχής και γενικότερα και των χορηγών και δωρητών, γιατί χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα γινόταν, για να πετύχουμε να σώσουμε ένα ιστορικό μνημείο του νησιού μας. Κάτι της φωτιάς, μετά τις διαφημίσεις.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
14: Γιατί κλαίει αυτός? Μας λέει να πάρουμε χαρτιά του Λίπα, πάμε σήμερα στο παντοπολείο. Μου λένε γιατί λέω παντοπολείο του σούπερ μάρκετ, γιατί μιλάω ξαξένα. μιλάμε συνέχεια ελληνικά. Και κουζινόκαρτα έχει και τραπεζομάντιλα έχει. Τα τραπεζο... πώς λέγονται αυτά?
12: Χαρτοτραπεζομάντιλα.
14: Γιατί ρε παιδί μου? Τοπική βιοτεχνία παρακαλούμε. Σου γράφει πάνω και ό,τι θέλεις. Ό,τι θες σου γράφει. Πάνω σου γράψει, ας πούμε, ιδιωτικό κτέο. 8-19-19
12: 22-71-08-19-19.
14: Ας τον πάλι και αυτό το τηλέφωνο του. Να τρως και να το βλέπεις. Λοιπόν, αδέρφια, πού βαστάγαμε με τη φωτιά?
12: Καταρχάς να πούμε ότι σήμερα Παρασκευή είμαστε στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς. Υπάρχουν και μερικές περιοχές, δηλαδή η περιφέρεια Κρήτης και συγκεκριμένα η περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου.
14: Μακριά είναι αυτό.
12: Καθώς και η περιφερειακή ενότητα Ρόδου και Καρπάθου.
14: Μπρε, εμείς που είμαστε, άστα τα τα.
12: Αυτή είναι στο κόκκινο, είναι κατάσταση συναγερμού.
14: Και αυτή.
12: Εμείς είμαστε στο 4.
14: Εμπανά.
12: Η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Καρία είναι στο 4.
14: Το εμπανά μεταφράζεται.
12: Η Λίμνος είναι στο 3.
14: Λοιπόν, τώρα τι να πούμε, ρε παιδιά, για τη φωτιά.
12: Εχθές πάλι ήμασταν στο 4 και γι' αυτό πήραμε και φωτιά.
14: Λοιπόν.
12: Δεν το καταλαβαίνουμε, δεν. Είναι ακατοίκητο.
14: Δεν υπάρχει σωτηρία που λέει ο στρατηγός ο φίλος μου ο Χρήστος Ανδρίβας. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε. Ότι βήκε φωτιά στο δάσος, στο Βίκη. Ότι είμαστε πολύ φαρδιάς αντιλήψεως, εν πάση περιπτώσει. Και δεν πήγε η φωτιά στα καρδάμιλα. Αν φύσαγε λιγάκι, ήταν άπνοια. Τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε ότι ο άλλος πήγε 68 χρονών γάβαρος. Ένα παιδάκι πήρε το χορτοκοπτικό να πάει να κάνει εργασίες. Τι, πείτε μου τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε. Πόσες φορές να το πούμε και πώς να το πούμε. Συνεπώς, αν θέλει η πολιτεία να είναι σοβαρή και να μην τρώει ροχάλες και φάπες, θα πρέπει να ακολουθήσει η διαδικασία της τιμωρίας. Δεν υπάρχει, παιδιά, παρενέσεις. Φίλε μου, έβαλες φωτιά, μάλιστα. Σε συλλάβαμε, μάλιστα. Απεδείχθη, μάλιστα. Κάθε κουβαδιά που έπεφθε χθες είχε 5 χιλιάρια. Κλακ πέντε, κλακ πέντε, κλακ πέντε. Πλήρωνε. Τελειώνει η διαδικασία της φωτιάς, χρωστάς το δημόσιο 500.000 ευρώ. Μα δεν έχω. Έχει σπίτι, έχει χωράφια, έχει περιουσία. Τι παίρνουμε? Αλλιώς, παιδιά, δεν λύνεται το πρόβλημα. Τι, με ένα χιλιάρικο πρόστιμο? Με τι? Με φυλάκιση 6 μηνών να το ξανακάνεις? Είμαστε σοβαροί? Εκινητοποιήθηκε όλη η Χίος χθες. Έτρεξε να μας βοηθήσει όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Ευτυχώς και είχαμε φωτιές. Ευτυχώς και είχαμε άπνοια. Επειδή κάποιος 68 χρόνων πήγε να κόψει με το χορτοκοπτικό και με δίσκο, μάλιστα.
12: Άπνοια είχε εκεί πάνω, γιατί εδώ φύσαγε.
14: Σε ένα νησί καμένο 200 φορές.
12: Είδες όμως που έκανε δουλειά τελικά ο καθαρισμός του προγράμματος Αντινέρο που έκανε η δασική υπηρεσία πέρσι?
14: Εγώ στην αρχή τα μπέρδεψα. Γιατί εντάξει, μες στη φωτιά τώρα εκεί τα χάσα λίγο το. Τα χάσα τις ημερομηνίες δηλαδή.
12: Ναι, είπες 2005.
14: Είπα 2000, το καταλάβατε τι έκανα λάθος, έτσι?
12: Στο είπε και η Χριστίνα, σου λέει 5 αποκλείεται, είναι πριν 20 χρόνια.
14: Εντάξει, παιδιά, έκανα λάθος 20 χρόνια. Λοιπόν, ναι, αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο.
12: Είδες πώς δουλεύει τελικά? Γιατί είναι από κάτω καθαρό, βλέπει καταρχάς ο πυροσβέστης από τη μία άκρη μέχρι την άλλη.
14: Είναι απίστευτο το πόσο βοήθησε την προοδευτική αυτή η υπόθεση. Μπράβο, μπράβο, τρεις φορές στη δασική υπηρεσία για το πρόγραμμα αυτό.
12: Το οποίο έχει γίνει σε διάφορες περιοχές του νησιού και επεκτείνεται.
14: Δεν σας είπα ότι είμαστε πολύ φαρδικοί σε αντίληψη? Πήρε φωτιά εκεί που ήταν καθαρισμένο. Αμα είναι ακαθάριστο, άντε να βρεις άκρη, ακόμα και άπνοια να έχει. Είναι μια ζούγκλα, δεν περνάει τίποτα από μέσα.
12: Γίνεται η φωτιά έρπουσα και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην κατάσβεσή της. Βέβαια υπάρχει και μία άλλη, ήταν η ολοφαρδία μας ότι δεν είχε αλλού φωτιές, ότι ήρθαν γρήγορα τα ενέργεια μέσα.
14: Εντάξει, είτε, κάτσανε πολλά, είναι κανιά φορά να σου.
12: Πώς έγινε πέρσι που δεν μας στέλνανε τίποτα γιατί είχε 100 φωτιές, το ανάποδο.
14: Σου λέω, ήταν να κάτσει καλά η μπήλια. Ήταν και στη Βουλή ο Μηταράκης, γιατί είχε παρέμβαση εκεί την ώρα. Έφυγε, πήγε στο τέτοιο στο Υπουργείο. Φύγανε τα δυο του αυτοκίνητα, τα καναντέρ με τη μία, ήρθαν εδώ.
12: Γι' αυτό σου λέω.
14: Ήταν το προεδρευτικό το δικό μας. Τι Σάμου που ήρθε για βοήθεια, η προεδρευτική που έτρεξε, οι εθελοντικές ομάδες.
12: Ναι, όλοι τρέξανε.
14: Για φαντάζεσαι τρία παιδιά. Από τα μεστά, από το Λυθί. Παιδιά που δώσανε τη μάχη για να λύσουν τη φωτιά από την μια άκρη της Χίου στην άλλη, μεγάλο νησίχιος, ξέρετε, επειδή πιο πολύ ξέρω με την πλατεία και γύρω γύρω της πλατείας. Είναι μεγάλο το νησί, παιδιά, για να πας τα μεστά, να πας στο Βίκι, έτσι. Τέλος πάντων. Και μένουμε στην αυτή. Όταν πήγαμε εκεί, τον είχαν συλλάβει τον κύριο, ο οποίος κοίταξε να σκύψει μέσα στο περιοριστικό για να μην το φωτογραφίσουμε. Μα δεν είχαμε σκοπό να το φωτογραφίσουμε. Δεν βγαίνει τίποτα με τη φωτογραφία. Η μούρη μας είναι στη φωτογραφία. Ο λιονό μας η μούρη είναι. Δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, να είμαστε άνθρωποι. Δεν μπορούμε. Έχουμε πρόβλημα. Πρέπει όμως να βρεθεί μια λύση. Και η λύση είναι αυτή. Η λύση είναι πλήρωνε. Η φωτιά έχει κόστος. Αν δεν την έβαλες εσύ, γι' αυτό υπάρχει δικαιοσύνη. Να κρίνει. Την έβαλες. Φίλε μου, έχει κόστος τώρα. Έχει κόστος. Πώς θα γίνει δηλαδή? Δεν είναι μόνο ο δασικός πλούτος, ο οποίος δεν υπολογίζεται. Δεν είναι μόνο η οικολογική καταστροφή. Εφεύγαν εκατομμύρια μέλισσες και δεν να σωθούνε, οι οποίες είναι μέσα στο δάσος. Το έχουμε υπολογίσει αυτό καθόλου? Έχουμε καταλάβει ότι χωρίς την πέρα θα ψοφίζουμε σαν τα τσεμπούρια? Το έχουμε πάρει χαμπάρι? Και έφυγε και μια μέλισσα και τσίπησε και ένα προεδρεύτη, ο οποίος δεν ξέρω τι έχει ο άνθρωπος. Είχε πρόβλημα. Αυτό πώς λένε, παθαίνει.
12: Αλλεργικό σοκ.
14: Α, μπράβο.
12: Δεν είχε μαζί του τα συμπράγκαλα.
14: Δεν είχε, δεν ξέρω. Μπορεί να μην το ξέρει κιόλας. Καμιά φορά το παθαίνει και μετά. Δεν είναι ανάγκη να το. Ξαφνικά είδαν ότι είπα θεραλλογικό σοκ. Το τρέχανε στο νοσοκομείο. Όχι στο νοσοκομείο, ψέματα. Λάθος έκανα. Στο κέντρο υγείας, στο
12: στα
14: Καρδάμιλα. Ναι. Εκεί στα Καρδάμιλα είναι πολυδύναμο.
12: Ναι, εννοείται.
14: Α, γιατί θέλω να το ξέρω.
12: Μα νομίζω πως έχει. Έχει ένα γιατρό, έχει μια νοσηλεύτρια. Μπορεί να έχει και δύο γιατρούς. Άρα ναι, έχει.
14: Εντάξει. Ναι. Πάντως πήγε εκεί. Εντάξει, έγινε αμέσως η περίθαλψη. Εντάξει, εγώ με συγχωρείτε, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι, δηλώνω απογοητευμένος. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει σωτηρία δηλαδή, δεν υπάρχει. Έχετε μετρήσει από την αρχή του χρόνου πόσα απόστημα έχει ρίξει ο Λιώτσος?
12: Και?
14: Αυτό, και?
12: Και?
14: Και, άρα δεν φτάνει αυτό.
12: Καταρχάς δεν μετράει το πόσα ρίχνουν, μετράει το πόσα εισπράττονται.
14: Μα και αυτό λέω και εγώ.
12: Και αυτό... δεύτερον, το πόσοι από αυτά τα πρόστιμα συνετίζονται.
14: Λοιπόν, επειδή λοιπόν η συνέντηση είναι μια ευρεία έννοια, να γίνει συγκεκριμένη. Φίλε μου, αυτό που κάνεις έχει κόστος. Έχει επιπτώσεις. Δεν είναι ηθικό το θέμα μόνο. Ούτε γενικής φύσεως, οικολογικό κλπ. Το δημόσιο ξόδεψε μισό εκατομμύριο εχθές. Γιατί? Επειδή εσύ ήθελες να κόψεις τα χόρτα εκείνη την ημέρα, τώρα σου κόψε να το κάνεις αυτό? Επειδή κανείς δεν ακούει ότι η περιοριστική λέει είναι αντιπυρική περίοδος, ρε μπουμπούνα, αντιπυρική. Δεν βάζεις φωτιά πουθενά για κανένα λόγο, ούτε προκαλείς πυρκαγιά με τη χρήση μηχανημάτων. Το ξέρω σου πόσο να τα δείξουμε με το τσεκούρι, σαν που κάνει ο Δίας.
12: Και ενώ σήμερα προβλέπονται υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, δηλαδή θα φτάσουμε τους 35 βαθμούς, αύριο βλέπω ότι θα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή.
14: Πώς, 7 βαθμούς?
12: 23 με 30.
14: Εντάξει. Όπου, παγώσαμε αύριο.
12: Μα μιλάμε για πολλούς βαθμούς κάτω.
14: Λοιπόν, είχανε πλάκα χθες, μετά τη φωτιά που.
12: Α, θα έχει και συννεφιά αύριο.
14: Μετά τη φωτιά που.
12: Και μποφόρια.
14: Ναι. 5 μποφόρια έχει.
12: 5 και 6 αύριο.
14: Ναι, ναι.
12: Κανονίστε αύριο να
14: μάθω. Αύριο, φίλε μου, αύριο εσύ να σου κόψει, αύριο να πας. Ξέρετε τι σου κάνουν, να σε πάρει η προεδρευτική υπηρεσία φώτα μέχρι τη χώρα, Ας σου κάνουν και μια μήνυση, αδικαστή σε 7 χρόνια, αφάς 3 χρόνια φυλακή, 5 χρόνια, 5 μήνες φυλακή με αναστολή, απειρός και 1.000. Έβαρκεσαι, συμφέρει. Για να τα ξυπνήσει η πολιτεία ποτέ. Εχθές λοιπόν, μετά τη φωτιά, κάνανε μια σύσκεψη στην πλατεία του Οικείου. Λοιπόν, δεν θα πω τι είπαν εκεί, γιατί δεν κάνει. Ποθηκαν υπηρεσιακά πράγματα, ρε παιδί μου. Αλλά είχε πλάκα που βγαίνει ένας και λέει: μα δεν ειδοποιήθηκε, λέει, δεν ειδοποιήθηκα εγκαίρως και δεν αυτό. Ο άλλος λέει: μια υπηρεσία πρέπει να ενημερώνει την άλλη. Πρέπει να βρούμε τρόπο να ενημερωνόμαστε για να γίνεται ταχύτερη αυτή. Οπότε ένας ένστολος, δεν θα πω ποιος, ένστολος, ο οποίος είναι από αυτούς που μιλάνε λίγο. Δεν μιλάνε πολύ αυτοί οι ένστολοι. Λέει να πω κάτι. Λέει: γιατί δεν ακούτε ράδιο Αλήθεια? Παιδιά, συγγνώμη που το είναι προσωπικό το, αλλά ήταν επιτυχημένο. Γιατί δεν ακούμε ράδιο, παιδιά, λέει, αντί να λέμε πώς και τι και στα VHF και είπαμε και σούπα και μου είπε.

0: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
9: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
9: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
10: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
1: Λοιπόν, έτσι, παίρνεις στρώμα Κόκοματ και δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Αυτά στο Κύρος Ντεκό στο αεροδρόμιο. Λεωφόρος Ενώσους 94. Για να μην ξεχνιόμαστε. Προλαβαίνετε σήμερα, αύριο και τη Δευτέρα.
2: Τρέξτε, προλαβαίνετε, γιατί 69-73-96-71-73 γραφείο τελετών Γεωργίου Μαστολάκη. 69-73-96-71-73, προλαβαίνετε. Είσαι από το Μύριο, είναι ο Γιώργος και η Ντίνα, σε εξυπηρετώ. Άμεση εξυπηρετή.

0: Το λοιπόν πριν από 3-4 λεπτά την ώρα που λέγαμε λέει για την ιστορία με τη φωτιά. Το καστέλο αναστατώθηκε από σιρήνα. Νομίζανε ότι πάλι κάπου πήρε φωτιά. Πεταχτήκαν όλοι έξω. Και τελικά ήταν ένα ασθενοφόρο. Κύριε Μελιτζάνη. Ναι, είναι νέος πια, είναι ακόμη νέος διοικητής του νοσοκομείου. Δεν μπορείτε να επιβάλλετε, όχι, να τηρείτε η νομοθεσία, γιατί εκτός των άλλων είναι και παράνομο.
1: Όχι.
0: Η τροχέα δεν μπορεί να κάτσει, μια μέρα χρειάζεται, δεν θέλει παραπάνω.
1: Όχι.
0: Έξω από το νοσοκομείο και να γράψει το ασθενοφόρο που χρησιμοποιεί παράνομα τη σιρήνα της πυροσβεστικής.
1: Η λύση είναι πάνω σε ένα κόφτη και κόβει το καλώδιο. Τσεκ.
0: Ναι, αλλά έχει να διαλέξεις διάφορους ήχους. Γιατί διαλέγουν αυτόν?
1: Αφού λοιπόν τα παιδιά του ΕΚΑΒ είναι καλά παιδιά όλα.
0: Ναι, αλλά κάποιος έχει κόλλημα με αυτό. Πώς ήθελε να γίνει πυροσβέστης.
1: Και φροντίζουν το ΕΚΑΒ. Φροντίζει να έρθει γρήγορα στα περιστατικά, να μας βοηθήσει σε τραυματισμούς και μεταφορές ασθενών.
0: Δεν γίνεται όμως να παραπλανά τον κόσμο.
1: Είναι
0: κάθε
1: όλα
0: φορά
1: καλά παιδιά. Γιατί δεν καταλαβαίνουν αυτό το απλό πράγμα που τους λέμε? Αφού έχουν ήχο σιρήνας, ο οποίος είναι άλλος, πολύ καλός και κάνει μια χαρά τη δουλειά του, γιατί χρησιμοποιούν αυτόν τη παιδιά και μας μπερδεύουν?
0: Όλους, όλο τον κόσμο. Και προκαλούν και συμφόρηση στο τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής κάθε φορά.
1: Πώς έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας? Είναι τόσο δύσκολο, ρε παιδί μου, να το καταλάβουν αυτό. Είναι όλα καλά παιδιά είναι.
0: Καλημέρα κύριε Σαράντο Πιτσιλαδή.
2: Καλημέρα παιδιά. Εγώ θα βάλω ένα άλλο θέμα, το οποίο πάλι αφορά και τα ασθενοφόρα βέβαια. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι όταν τρέχουν και πηγαίνουν σε κάποια έκτακτη ανάγκη, πρέπει να τηρούν τους κανόνες κυκλοφορίας. Δεν μπορούν δηλαδή να μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να δημιουργούν κινδύνους ατυχήματος και να προκαλέσουν και θανατηφόρο ατύχημα.
0: Ναι.
2: Και συγκεκριμένα το λέω γιατί χθες που ερχόμουν από το Βροντάδο το πρωί κατά τις 11 η ώρα και τρέχαν τα πυροσβεστικά, εγώ ερχόμουν από το Βροντάδο ακριβώς στη στροφή του My Market στο Βροντάδο, εκεί που δεν έχει ορατότητα καμία. Την τελευταία στιγμή πρόλαβα να σταματήσω, ένα πυροσβεστικό, όχι πυροσβεστικό ακριβώς, ένα 4x4 της πυροσβεστικής, το οποίο έτρεχε σαν τρελό, είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και αν δεν σταμάταγα θα είχαμε με τοπική. Πρέπει να καταλάβουν, και επειδή έχουν υπάρξει περιπτώσεις στο παρελθόν με ασθενοφόρα όπου δημιούργησαν κινδύνους θανατηφόρους, πρέπει λοιπόν να προσέχουν και να τηρούν, είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους κανόνες κυκλοφορίας. Δεν μπορεί επειδή τρέχουν να πάνε κάπου να τα ισοπεδώνουν όλα.
0: Και επειδή έχουν τη σιρήνα, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι απλά να τους ανοίγουμε δρόμο. Όχι όμως να πηγαίνουν όπως λέτε στο αντίθετο
2: αυτό
0: ρεύμα.
2: Αυτό ακριβώς η ειρήνη. Ναι. Να κάνουμε δεξιά για να περάσει το ρεύμα κυκλοφορίας που πηγαίνει. Όχι να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να τρέχει σαν τρελός. Επειδή νομίζω ότι επειδή έχει τη αναμένου του φανό και σφυρίζει η σιρήνα του, ότι είναι υποχρεωμένο να μπει στο άλλο ρεύμα κυκλοφορίας. Πρέπει να το προσέξουν αυτό. Και ο κύριος Λιώτσιος, ο οποίος είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, ας δώσει τις οδηγίες του να το προσέξουν.
1: Να είστε. Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ
0: ευχαριστώ,
2: ευχαριστώ παιδιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα,
2: καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είναι σωστή η παρατήρηση βέβαια. Εντάξει, εγώ θα τη συμπληρώσω βέβαια ότι έχουμε να κάνουμε και με ζά, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι.
0: Ότι δεν κάνουν στην άκρη. Αυτό όμως δεν
1: το
0: σημαίνει.
1: Το ασθενοφόρο, βαριέσαι παιδί μου.
0: Ή
1: εκείνος
0: το πυροσβεστικό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να προκαλέσεις δυστύχημα μετά, έτσι. Γιατί τι είναι τελικά χειρότερο? Να πας έγκυρα ή να σκοτώσεις τον άλλο.
1: Επειδή λοιπόν το ζω δεν. Δεν μπορεί, δεν αντιλαμβάνεται.
0: Γενικώς η παιδεία μας, η οδική δεν είναι καλή.
1: Οι υπόλοιποι προσέχετε, διότι να είδατε χθες με το δάσκαλο, τι είπε, μπορούσε να γίνει τοπική. Και το πυροσβεστικό βέβαια που έτρεχε, επιτρέψτε μου να κάνω μια παρατήρηση, δεν είναι όλα της πυροσβεστικής που τρέχουν τα κόκκινα. Υπάρχουν και αυτοκίνητα των εθελοντικών ομάδων. Μπορεί να ήταν κάτι τέτοιο. Δεν θέλω να πω τίποτα για κανέναν, προς Θεού. Απλά το να πας στο αντίθετο ρεύμα για να πας στο Βίκυ μισό λεπτό πιο μπροστά, άστο. Πήγαινε μετά από 5 λεπτά, πειράζει. Εκεί πια άμα δείτε που ήταν η φωτιά, εκεί πέρα για να πας ήθελε, τι να σου πω τώρα. Εννοείται βέβαια ότι με το που σηκώθηκε ο ποδοσκαπνός και όχι μόνο αυτό, αμέσως στις φωτογραφίες, αμέσως στα βίντεο, αμέσως αφού είχαμε πει, στα ζωντανά είχαμε πει ότι από πάνω έχει δορυφόρο και βλέπει. Και σε βλέπει με το χορτοκοπτικό που το κατεβάζεις από το καρότσι, το βλέπει. Σε βλέπει ρε γαμό το κεφάλι σου, το σε βλέπει. Για πείτε μου εσείς πώς μες στο γενικό χαμό που γινόταν επάνω 200 αυτοκίνητα, πυροσβεστικά υδροφόρες, πυροσβέστες, πεζοπόρα, τμήματα, φαντάρι. Πείτε μου πώς πήγε ο Λιώτσος Ελλάδο, λέει εσύ, Ελλάδο, έλα παλικάρι μου εσύ. Και τον παίρνει μέσα, πώς. Και στις 10 το πρωί πάει στους αγγελέας σήμερα. Τώρα, γιατί θέλουμε ακριβώς ένα τραγάτι δίπλα μας, ένα αστυνομικό, ένα μπαγκοτάτσι, έναν ιερέα να μας ευλογά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι και η Πανσέλινο στη μέση. Εμείς έχουμε μονίμως Πανσέλινο.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271 043 289 και φυσικά

Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Καλημέρα Χίος, να θυμίσω ότι στο Golden Sand είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμος ο μπουφές του πρωινού, αλλά μπορείτε να απολαύσετε το μεσημεριανό και το βραδινό σας εκεί δίπλα στην πισίνα με μενού à la carte από τον, και με δέσματα από τον Σεφ Ζούρε Κοτσερασβίλη. 2271-032-080 το τηλέφωνο για να κλείσετε τραπέζι.
1: Κάντε καμιά ασφάλεια.
0: Φωτιάς.
1: Και φωτιάς και ζωής και υγείας και οχήματος και κατοικίας.
0: Τα πάντα όλα.
1: Τα πάντα όλα. Δες που να
0: έχεις λεφτά να πληρώνεις.
1: 690-605-1419. Αναζητήστε την, διότι θα σας συμβουλέψει ποια είναι η ασφαλιστική εταιρεία που κάνει για την περίπτωσή σας. Δεν είναι όλα τα πράγματα ίδια. Εξειδικεύει το πρόβλημα και σας δίνει την εταιρεία που κάνει για το δικό σας, για τη δική σας κλειδαριά. Λοιπόν, συνεχίζονται και οι εκδηλώσεις της περιφέρειας για τα πολιτιστικά.
0: Πώς ήταν χθες η κυρία Ευθυμία?
1: Εντάξει, η Ευθυμία είναι μια κατηγορία.
0: Καταρχάς, τις πόσες ώρες σταμάτησε?
1: Δεν μίλησε πολύ.
0: Πώς έτσι?
1: Ναι.
0: Είναι από τους μοναδικούς.
1: Καμιά ώρα, μια μισή.
0: Μόνο.
1: Ναι.
0: Που μπορεί να της πεις ότι ξέρεις, ξεκινάς, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα, στις 5 το απόγευμα και θέλω να τελειώσεις στις 10 το βράδυ. Μπορεί να το κάνεις ερή και χωρίς να σταματήσεις καθόλου.
1: Και χωρίς να πει νερό.
0: Για το νερό δεν ξέρω.
1: 10 φορές ρώτησα. Δηλαδή να φέρω νερό, όχι μου λέει. Εντάξει, για χαρά. Εντάξει, είναι μια κατηγορία μόνη της. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται και συστάσεις.
0: Σε κάνει να αγαπήσεις την ιστορία, ρε παιδί μου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Η οποία μίλησε για την κοινοβιακή ζωή, την κοινοκτημοσύνη. Μια φοβερή εισήγηση. Δηλαδή πράγματα τα οποία ειλικρινά τα ακούγαμε πρώτη φορά. Όχι συχνά, εν πάση περιπτώσει, άνθρωποι που ξέρουν από ιστορία. Είναι ο τρόπος ο οποίος σου μεταδίδει τη γνώση. Αυτό είναι ένα ταλέντο, δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι αυτό.
0: Φυσικά.
1: Έτσι, με απλό τρόπο, κατανοητό τρόπο.
0: Συνδέοντας και το παρελθόν με το σήμερα, σε πολλά σημεία της ομιλίας της κάθε φορά, φαντάζομαι το κάνει και χθες.
1: Έγινε και η βράβευση από τον Περιφερειάρχη του κ. Αποστολόπουλου, του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και Θεσσαλονίκης και είπα 7-5 πόσα είναι. Για την προσφορά του στο Βόρειο Αιγαίο.
0: Τι μας έδωσε?
1: Ο κ. Αποστολόπουλος λοιπόν έχει υιοθετήσει, ας το πω έτσι, το νησί των φούρνων.
0: Αλήθεια?
1: 120 παιδάκια τα οποία έχουν οι φούρνοι. Όλα τα παιδιά μέχρι 17 ετών νομίζω όλα έχουν δωρεάν
0: εξετάσεις
1: και περίθαψη και τα πάντα όλα.
0: Να φύγεις από το φούρνο, από τους φούρνους, να πας όμως στο ιατρικό κέντρο.
1: Έχετε και σε παίρνει με ελικόπτερο, μη συναχωριέσαι.
0: Αλήθεια?
1: Και γένες επίσης έχει αναλάβει εκείνος. Και

0: Έχει κόλλημα με
1: τους φούρνους.
0: Με τους φούρνους, πολύ, πολύ ωραίο κόλλημα. Όμως τώρα βέβαια δεν το επέκτηνε, το πήγε και στην Ήβρο και την Τένεδο. Και,
1: είναι δικά μας.
0: Απευθύνεται στα Ελληνόπουλα. Τη Σύμπρου και τη Τενέδο. Πολύ σημαντική παρουσία και η βράβευση που έγινε εκεί. Πολλά, σε ένα κατάμεστο καστέλι, το οποίο βέβαια δεν, παρότι είναι πανέμορφο σαν χώρος, τώρα άμα έχεις μια ευθυμίου δεν φτάνει, δεν φτάνουν οι χώροι.
1: Καλά, ούτε το μύριο φτάνει.
0: Δεν φτάνουν,
1: δεν έχουμε χώρο που να τις
0: φτάνει. Γεμίσανε οι σκάλες γύρω γύρω, ό,τι υπήρχε που να μπορούσε να έχει θέα προς την ομιλήτρια, το γέμισε. Εντάξει, ήταν και ακούστηκαν μαζί με την Αποστολόπουλο και οι προσφορές πολλών άλλων ανθρώπων σε θέματα υγείας. Είχαμε και εκπροσώπους των εφοπλιστών εκεί του Κόντρου, οι οποίοι συνεισφέρουν νομίζω τα μέγιστα όσον αφορά την υγεία.
1: Άλλη μόνο.
0: Σκεφτείτε ότι χθες ο κύριος Σεταράς τον άκουγα.
1: Ο Σεταράς είναι ο νεφρολόγος του νοσοκομείου μας.
0: Ναι, ναι, εγώ γύρισα από τη φωτιά μετά και είδα τα βίντεο και είδα ότι ζητάει να επεκταθεί το τεχνητό νεφρό.
1: Ναι.
0: Ναι. Καταλάβατε. Ζητάει, γιατί το ζητάει να το παιδί, διότι δώστου και ένα μηχανήμα εδώ, ένα εκεί, ένα εκεί, ένα εκεί. Και εμείς είχαμε μηχανήματα που όλα βέβαια είναι απαραίτητα και η μονάδα πρέπει να μεγαλώσει, το αθροί χώρους. Λοιπόν, αυτά όλα τα περισσότερα είναι χορηγίες, έτσι. Είδα και τον Αγγελάκο, ας πούμε, ο οποίος έκανε τη χορηγία του αξιωματικού τομογράφου του Αγγλικού, όπως λέγεται, στο ναυτικό νοσοκομείο των Αθηνών. Έτσι, εκεί έβαλε και ρήτρα μέσα. Λέει που έχουν προτεραιότητα οι γνησιώτες. Ο οποίος πλακώνει από Ινδούσα, μπαίνει μπροστά στη γραμμή. Και ο Σίμος ο Παλιός και ο Βίρον Τομάζος και ο Γιώργος Προκοπίου.
1: Από ευεργέτες έχουμε πόλη.
0: Αλλά κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Άλλωστε η χορηγία
1: είναι αρχαίος θεσμός.
0: Είναι αρχαίος θεσμός. Βέβαια, εγώ τους είπα εκεί το παράδειγμα το οποίο έζησα εγώ στην Τουρκία. Έζησα το 2000 περίπου τώρα, 2001. Είχαμε πάει μια επίσκεψη εκεί στην Τουρκία με τον δήμαρχο τότε, τον Γιώργο τον Βαρκάρη. Και με τον ομάρχητο Γιώργο τον Καλουτά. Και εντάξει, ξέρετε ότι οι γιατροί είναι φοβητσιάρδες, τα ξέρετε αυτά τα κόλπα, τα ξέρετε. Οι γιατροί είναι γιατί ξέρουν οι γιατροί. Λοιπόν, και κάποια στιγμή μου λέει ο Βαρκάρης, παιδιά, νοσοκομείο. Πηγαίνετε, με παθαίνω έφραγμα. Γιώργη, είχε δρώσει, όντως είχε δρώσει, είχε κυτρινήσει. Τον παίρνουμε λοιπόν, πάμε στο Τσεσμέ, στο Τσεσμέ είμαστε τώρα, και πάμε στο νοσοκομείο. Και εκεί πάλι άκουσα άλλη μια φορά αυτό το πράγμα, το άκουσα και λες και μου ρίξανε μια γροθιά μέσα στα δόντια. Θα σας πω τι άκουσα. Αφού λοιπόν τον πάμε το Βαρκάρι, αφού τελικά είχε τα βγει εταιρεία, δεν είχε τίποτα, οι συνάδελφοι του εξηγήσανε και έκανε εξετάσεις. Μένα μου έκανε εντύπωση ότι όπου πήγαινα έβλεπα καινούριο μηχάνημα, έβλεπα. Τι είναι εδώ, ρε, λέω, ρε. Νοσοκομείο του Τσεσμέ, περίπου το 1/5 της Χίου είναι σε μέγεθος, δηλαδή σε μέγεθος. Και ρωτάω και λέω, παιδιά, πολύ, πολύ σύγχρονο το βλέπω, και πετάγεται εκείνη η γροθιά μες στη μούρη. Πετάγεται ο δήμαρχος ήταν, ο αντιδήμαρχος, ο δημοσιογράφος ήταν, γύρισε και μου λέει, μα εδώ, κύριε Τσούμα, είναι παραμυθωρία περιοχή.
1: Εμείς τι είμαστε?
0: Κούς. Το ξανάκουσα και με τηλεφορία από όταν. Μα είναι παραμεθόρια περιοχή, λέει εδώ η Έτσουμα. Είναι τα σύνορα της χώρας μας. Τα πάντα πρέπει να έχει. Και τα λένε αυτά τώρα οι Τούρκοι, οι οποίοι απέχουν από τη Σμύρνη μισή ώρα. Που, καλά, εντάξει, η Σμύρνη τώρα μιλάμε, έχει. Καταλαβαίνετε τώρα.
1: Η Σμύρνη είναι μια Αθήνα.
0: 6 εκατομμύρια. Απέχει μια ώρα ο Τσεσμές. Και όμως οι Τούρκοι λένε, εδώ λοιπόν πρέπει να βρούμε τον Τζάκο, τον Αγγελάκο, τον Παλιό, τον Προκοπίου, να δίνουν να γίνει. Μα είναι αυτό τώρα. Θα δώσουν αλλού οι άνθρωποι. Στην παιδεία, στον πολιτισμό. Έχουν να δώσουν. Πρέπει να δώσουν στην υγεία. Το κράτος πού είναι για αυτά όλα? Γιατί το κράτος δεν λέει είναι και ηχείως παραμεθόρια περιοχή? Όπως δεν λέει οι Τούρκοι.
1: Αυτοί όλοι που ανέφερες, Μήπως μπορούν να μας κάνουν δωρεά κάνα λεωφοριάκι, γιατί έχουν περάσει 382 μέρες που δεν έχουμε περαστική συγκοινωνία.
0: Λέμε τώρα.
1: Θα χρειαστούμε 2-3 λεωφορεία, ναι, και ναι, να πληρώσετε και μερικούς 2-3 εργαζόμενους. Ναι. Μήπως μπορείτε να κάνετε αυτή τη δωρεά.
0: Ναι. Και μετά εκεί που είναι οι εταιρείες σας, μαζί με τα καράγια που θα διευθύνετε, βάλετε και το Δήμο και την Ομαρχία και την Περιφέρεια και βάλετε τα μέσα να τα διευθύνετε εσείς. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, εντάξει. Ωραία οι χορηγίες, δεκτές οι χορηγίες, αλλά έχει ευθύνες το κράτος. Εγώ θα ήθελα να ακούσω αυτό το πράγμα που μου είπαν οι Τούρκοι για το Τζεσμέ και για το Αϊβαλί και για την παραμεθόρια δική τους περιοχή που είναι τα
1: παράλια,
0: τα παράλια, να το ακούσω από την ελληνική πολιτεία, η οποία θα πει, α, εδώ είναι
1: η καρδιά της Ελλάδος,
0: εδώ είναι,
1: το είχε πει ο Ανδρέας.
0: Έτσι.
1: Στο Αιγαίο, μην... στο Αιγαίο δεν είχε πει,
0: και να μην περιμένω εγώ τον κύριε Αποστολόπουλο να υιοθετήσει τους κορσεούς, τους φούρνους. Μπράβο του που το κάνε, μπράβο του 100 φορές. Αλλά είναι δουλειά δική του. Οπότε αν έβαλα τη βεζίνη μου χθες να έβαλα 50 ρικάκι, δεν ήταν να μου πάρει 30 ευρώ, 40.
1: Άνω
0: ο Αποστολόπουλος
1: 2 ευρώ η βενζίνη.
0: Τα πήρε το κράτος.
1: Έτσι, το φάγαμε κι αυτό.
0: Α, δεν είδα, εγώ 50 βάλω.
1: Εντάξει.
0: Καλάβατε, δεν μου τα πήρε αυτός, μου τα παίρνει το κράτος.
1: Το λοιπόν, ναι, απολαύστε την σημερινή Πανσέλινο και αύριο φωτεινό θα είναι το φεγγάρι, μην νομίζετε.
0: Σε ένα αρχαιολογικό χώρο.
1: Όπου θέλετε απολαύστε τη. Κάντε και τα μπάνια σας και το ραντεβού μας ανανεώνεται εκτός απρόπτου τη Δευτέρα το πρωί στις 8. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
1: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
1: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Δόμηση Χίου όμικρον ε. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
3: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά. Στην καλύτερη θέση του Αιγαίου. Στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά. Εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά. Ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά. Δικό σου.
4: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495. Στο λιμάνι.
5: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
6: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Ναι, καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

Ο απόλυτος προορισμός στα Καρδάμιλα. The Steel All Day Bar. Με εξαιρετικές γεύσεις, δροσερά κοκτέιλ και μια υπέροχη θέα. The Steel All Day Bar. Σας περιμένουμε στην

0: VIP τραπέζια. Τηλέφωνο 2272-0-22-220. Η πιο γλυκιά γεύση της ζωής. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη στη Βενιζέλου 84. Ελάτε και απολαύστε ένα από τα ξεχωριστά παραδοσιακά μας γλυκά με τις γνώριμες συνταγές. Μασουράκι μελιού, μασουράκι μαστίχας, παραδοσιακό αμυγδαλωτό, μπεζεδάκια με κρέμα μαστίχας, δοκιμάστε το χειροποίητο τσουρέκι μας με άρωμα βουτύρου και βέβαια τα εξαιρετικά κρουστικά. Όλα με επικάλυψη σοκολάτας υγείας σύγου. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη, Βενιζέλου 84. Όλα τα θέματα ενέργειας, ασφάλειας και διαχείρισης στο Γραφείο Λύσης, στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Το Γραφείο Λύσης του Κώστα Τσακού και της Μαρίας Φράγκου είναι κοντά σας για όλες τις ενεργειακές και ασφαλιστικές λύσεις. Βρείτε τον κατάλληλο πάροχο για τις δικές σας ανάγκες. Βρείτε την ασφάλεια του σπιτιού σας, της επιχείρησής σας, του επαγγέλματός σας. Το Γραφείο Λύσης στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Τώρα και με υπηρεσίες ΔΕΗ Fiber. Μια νέα γευστική δοκιμασία. Τέλειο Ice Tea. Ναι, είναι τέλειο και είναι από την ποτοποιία στο πάκι. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες, χαμηλό σε θερμίδες, μέχρι 4 θερμίδες η φιάλη. Δεν έχει ζάχαρη, έχει ισορροπημένες γεύσεις που απευθύνονται σε εσάς και βέβαια ενισχύει το υγιεινό προφίλ του καθενός από εμάς. Δοκιμάστε πράσινο τσάι φρουτόδες με εξωτική καλοκαιρινή επιλογή, μαύρο τσάι με γεύση από ροδάκινο και νότες Λουίζας και πράσινο τσάι με ισορροπία λεμονιού και τζίντζερ από την ποτοποιία του Πάκη. Το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο TINS ξεκίνησε τις εγγραφές για την καινούρια χρονιά. Οι εγγραφές στο ναυτικό λύκειο TINS είναι και αυτή τη χρονιά χωρίς δίδακτρα. Αμέσως μετά ακολουθούν οι ακαδημίες μηχανικών, καπεταναίων και ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών. Μισό αιώνα τώρα είναι η πίτσα που έχουμε μεγαλώσει. Πίτσα Λύκος. Στο πάρκινγκ της Φάρκαινας και στο τηλέφωνο 2271-0-27-27-7. Ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μην ξεχνάτε στην παραγγελία σας να λέτε «Καλημέρα Χάος». Έχετε κέρασμα τυροπιτάκια Λύκος.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
2: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
1: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
2: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
1: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: 29. Κάθε εβδομάδα είναι Knockout Week με μοναδικές προσφορές για μια ολόκληρη εβδομάδα σε εξαιρετικά εργαλεία και είδη για το σπίτι. Δείτε τα όλα στις σελίδες μας Τεχνικό Πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς και στο τηλέφωνο 238-54. Για την καθημερινή σας έξοδο, για την καθημερινή σας γευστική έξοδο, Μόλος στον Καταράκτη. Πάνω στο λιμανάκι του Καταράκτη, ο Μόλος. Το πιο τίμιο μαγαζί για καταπληκτικούς μεζέδες, ψαρικά, κρεατικά και ό,τι άλλο σας φέρει. Ο Γιώργος Ορφανός. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι. Για κρατήσεις 61-292. Για όλες τις επιδιορθώσεις υποδημάτων, ρούχων, σακών ταξιδίου, βαλιτσών, φερμουάρ, υπάρχει ένα όνομα. Πικεφί. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Επιδιορθώνουμε υποδήματα, αντιγράφουμε κλειδιά και προσφέρουμε υπηρεσίες κλειδαρά όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 43-651. Ό,τι και αν έχει χαλάσει, στο Πικεφί φτιάχνεται. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Μιχάλη Τσακός.
1: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
2: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
1: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
2: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
1: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Ροδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 28 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο νησί μας σήμερα ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β', ο οποίος θα παραμείνει μέχρι και την 3η-1η Σεπτεμβρίου ακολουθώντας ένα πλούσιο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει πατριαρχικές θείες λειτουργίες, επισκέψεις θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία καθώς και συμμετοχή σε εκδηλώσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου όπως αυτή που θα γίνει στις 7 το απόγευμα στο Καστέλι. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πατριαρχική θεία λειτουργία στον Άγιο Μάρκο Βροντάδου, την οποία θα μεταδώσει απευθείας η Αλήθεια TV. Την Κυριακή το πρωί θα γίνουν τα θυρανίξια του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Σικούσης στις 9 το πρωί. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η αποστολή εναέριων μέσων πυρόσβεστης, οι καιρικές συνθήκες μιας και δεν φυσούσε στην περιοχή, σε συνδυασμό με τον καθαρισμό σε τμήμα του δάσους στο πλαίσιο του προγράμματος Αντινέρο που είχε γίνει πέρσι από τη διένθεση δασών, συνέβαλαν ώστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί στην περιοχή Βικίου κοντά στο ορειβατικό καταφύγιο. Η φωτιά έγινε αντιληπτή στις 11 και 4 περίπου, έκαιγε σε δασική έκταση, ξεκίνησε όμως από αγροτική περιοχή. Μάλιστα, η πυροσβεστική υπηρεσία συνέλαβε έναν 68χρονο, ο οποίος εκτελούσε στην περιοχή εργασίες με τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας και σήμερα Παρασκευή, ο νομός Χίου θα βρίσκεται σε κατάσταση επικινδυνότητας 4. Σε κλίμα οργής και με αλλεπάλληλες λεκτικές αντιπαραθέσεις εξελίχθηκε η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τον Αυθόδη Πυρετό κατά την τοποθέτηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιου Καβαδά μέσω τηλεδιάσκεψης. Η συνεδρίαση ξεκίνησε χθες 5η 12 το μεσημέρι, ενώ στην αίθουσα βρίσκονταν κτηνοτρόφοι, εκπρόσωποι του Παλαισβιακού Φορέα Πρωτογενούς Τομέα, αυτοδιοικητικοί, βουλευτές και εκπρόσωποι τοπικών φορέων. Έξω από το κτίριο της Περιφέρειας είχε προηγηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Επιστολή προς την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου με αφορμή τον νέο εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απέστειλε ο Νότης Μηταράκης, στην οποία υπογραμμίζει τη σημασία της μαστίχας για το νησί, επισημένοντας ότι η παραγωγή μαστίχας αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος για το νησί μας αλλά και πολιτισμική του κληρονομιά. Ξεκαθαρίζει παράλληλα ότι καμιά επένδυση δεν μπορεί να θέσει σε κίνδυνο αυτό το μοναδικό μας προϊόν, τονίζοντας με έμφαση τελεία και παύλα. Καμία έκπτωση δεν θα αποδεχθώ. Την ανάγκη επέκτασης της μονάδας τεχνητού νεφρού ανέδειξε σε δηλώσεις του ο Παναγιώτης Σιταράς, νεφρολόγος, επιμελητής Α στο νοσοκομείο Χίου, στο πλαίσιο της παρουσίασης ενός ακόμη νέου μηχανήματος αιμοκάθαρσης, που και αυτό είναι προϊόν δωρεάν. Το συγκεκριμένο μηχάνημα αποτελεί δωρεά του Χιακού Συλλόγου της Νέας Ορλεάνης, τον οποίο ευχαρίστησε ο κύριος Σιταράς, κάνοντας αναφορά και στους υπόλοιπους δωρητές, μακρύς ο καταλογός τους, που με τη συνδρομή τους η μονάδα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο γιατρός, ανταγωνίζεται σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό μονάδες του κέντρου. Εκτός από την επέκταση της μονάδας, ο κύριος Σιταράς, όπως και ο Μιχάλης Ανίκος, πρόεδρος νευροπαθών και μεταμοσχευμένων Χίου, αλλά και η Σοφία Κιδωνάκη, προϊσταμένη μονάδας τεχνητού νεφρού, εστίασαν στην απαίτηση ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, ειδικά των νοσηλευτών. Οι ολιγοήμερες αργίες των Τούρκων στο τέλος Αυγούστου αναμένεται να φέρουν στο νησί μέχρι και την Κυριακή περίπου 5.000 επισκέπτες από τη γείτονα χώρα, όπως εκτιμά ο πρόεδρος του Ιδιωτικού Φορέα Τουρισμού Χίου Κώστας Μούνδρος, οι οποίοι κατά μέσο όρο θα έχουν 2 με 3 διανυκτερεύσεις. Ο ίδιος θεωρεί ότι το φετινό καλοκαίρι θα κλείσει τελικά με θετικό πρόσημο, ενώ τα δείγματα γραφής και για τις κρατήσεις του Σεπτεμβρίου είναι θετικά, με τη συμβολή για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και του μέτρου του Χίος Πας, το οποίο ισχύει και για τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη στο νησί μας από αστυνομικούς της υποδιένθεσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χίου αλλοδαπός, διότι όπως προέκυψε, σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ίντερπολ, εκδοθής από αλλοδαπή αρχή για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Τχίου που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου, μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον πλούτο, την ποιότητα και την αυθεντικότητα της τοπικής παραγωγής των νησιών μας». Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Οι ιδρυτές του κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, καπετάν Παναγιώτης Τσάκος και Νίκος Τσάκος, προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου εργαστηριακού πολυχώρου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και στην επίσημη έναρξη της νέας ακαδημαϊκής και σχολικής χρονιάς που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 7:30 το απόγευμα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του φιλοπρόοδου Μήλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου από τις 10 το πρωί έως τη 1:30 το μεσημέρι. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι πραγματοποιείται ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών είναι το εξής. Αύριο Σάββατο στις περιοχές Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα Κοφινάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Δημοτικού Σχολείου Θόλο Ποταμίου. Την 3η 1η Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων. Η εξέταση θα γίνει την 5η 3 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 35-37. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η Εφορία Αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο σήμερα Παρασκευή. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης Μετζητία Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, αρχαιολογικός χώρος στον Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στον Φραγκομαχαλά και το Παλάτιο Στινιάνη στο Κάστρο της Χίου από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. Η Ιεροφύλη, η ξεχωριστή φωνή του Τρίφωνου και ο συνθέτης και τραγουδιστής Σταύρος Σιόλας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία που συνδιοργανώνουν στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου και ο Δημοσχείου σήμερα Παρασκευή στις 9 και 4 το βράδυ. Θα προηγηθεί στις 7:30 ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου, διδάκτορ Δέσποινα Τσαρδάκα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται στα Καρδάμιλα σήμερα στις 8:30 το βράδυ στην καφετέρια Forest. Αύριο Σάββατο πανηγυρίζουν μετά πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Πόλεως Χίου, η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά, την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στα Λιβάδια, Ιερό Τάγμο, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Αμέρη, Καρδαμάδας Κάμπου. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστούν στις 7 το πρωί, σήμερα παραμονή της εορτής, η Μέγα Πανηγυρική Εσπερινή. Ο Σύλλογος Βολησιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό, στο σχολείο του χωριού, αύριο Σάββατο, 8:30 το βράδυ, τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Σερίφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Στην εκδήλωση θα συνομιλήσουν ο δημοσιογράφος Θόδωρης Πιλιώτης και η μεταλλιολόγος Μαρία Φραγκάκη. Το Χιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει αύριο Σάββατο 29 Αυγούστου 8:30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, 8 το βράδυ, στο Μουσείο Μαστίχας. Στην εκδήλωση, οι γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Σύλλογο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν χορή και επιλεγμένα τραγούδια, αναδεικνύοντας τους δεσμούς της παραδοσιακής ενδυμασίας με τα ήθη, τα έθιμα και τη μουσική και τη χορευτική κληρονομιά του τόπου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχας και στο τηλέφωνο 22710-72212 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την 3η 1η Σεπτεμβρίου γιορτάζει το Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Σημεών επί της Οδού Καλαμπόκα. Ο Μέγας Εσπερινός τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί της 3ης. Το απόγευμα της 3ης ο Μεθεόρτιος Εσπερινός στις 7. Η χοροδία Χίου ξεκινά ανανεωμένη και πάλι τις πρόβες της με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα για την επερχόμενη χρονιά, ανοίγοντας την αγκαλιά της σε όλους όσοι αγαπούν το χοροδιακό τραγούδι. Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 5 το απόγευμα για τους μικρούς φίλους της παιδικής χοροδίας, 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Θυμίζουμε ότι οι πρόβες γίνονται στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 73 πρώτος όρφος. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-321-7886 Φέδρα Γιαννέλου, μαέστρος χοροδίας Χίου, και 694-520-7980 Άννα Σιταρά, πρόεδρος χοροδίας. Περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Νέες μεταγραφές για την ανδρική ομάδα πόλο του Ναυτικού Ομίλου Χίου Αύρα, που απέκτησε τον 20χρονο αμυντικό Άγγελο Χατζή, που πέρσι έπαιζε στον Εθνικό, και τον περιφερειακό Μάρκο Χατζηγούλα, που πέρσι έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Η γυναική ομάδα μπάσκετ της Ένωσης Λαγκάδας Σικιάδας απέκτησε τις Δήμητρα Χαβιάρα και Παρασκευή Λιάμου. Η ομάδα μπάσκετ του ΦΟΒΑ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τους Σταμάτη Λεγάτο και Κωνσταντίνο Γλυκά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμοι βόρειοι εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 51%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 61%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλουτά 157 στο νοσοκομείο και Τσιλίμης στην Απλοταριά 22. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Ξίδα στην οδό Κουντουριώτη 38. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1911. Οι Χιώτες μαθαίνουν ότι υπάρχει επιδημία τυφοειδού πυρετού στη Βέσσα. Σαν σήμερα στοιχείο το 1940. Αναχωρούν για την Αλεξανδρούπολη τα πλοία Έλση και Φρίτων γεμάτα από επίστρατους προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αναμενόμενη ιταλική επίθεση. Η προκυμαία βουλιάζει από κόσμο που αποχαιρετά τους επίστρατους. Σαν σήμερα στοιχείο το 1941 έρχεται από την Αθήνα ο νέος νομάρχης Γιώργος Λουλακάκης και είναι δικηγόρος Αθηνών που διετέλεσε και στην υπηρεσία του Υπουργείου Πρόνοιας που εδώ που τα λέμε ήταν το χρησιμότερο για την εποχή αφού ήταν επιφορτισμένο με το επισιτιστικό πρόβλημα. Σαν σήμερα στοιχείο το 1974 άρχισε η μεταφορά αρχαιοτήτων από το μουσείο που βρίσκεται στο τζαμί της πλατείας Βουνακίου στο νέο αρχαιολογικό μουσείο της Χίου. Την εντολή για τη μεταφορά έδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού μετά από εισήγηση του συμπατριώτη μας Γενικού Επιθεωρητή Αρχαιοτήτων Ελλάδας καθηγητή Νικόλαου Κοντολέων. Το έργο της μεταφοράς επιβλέπει και ο Επιμελητής Αρχαιοτήτων Χίου Αντώνη Στεφάνου.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα βήμα. Νομίζω ότι είναι το πιο απλό πράγμα του κόσμου. Καθόλου. Αν δεν το γνώριζες, θα σου πούμε ότι για να κάνεις ένα βήμα, ο οργανισμός σου ενεργοποιεί 40 διαφορετικούς μυς. Φαντάσου δηλαδή να κάνεις και περισσότερα βήματα. Σε πείσαμε να σηκωθείς και να περπατήσεις τώρα. Γι' αυτό τα λέμε. Περπάτα. Είναι η καλύτερη γυμναστική.
2: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Κλιματική αλλαγή.
11: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
12: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
13: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream HIU φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο, γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ηχείος δεν χρειάζεται να προβληθεί, δεν χρειάζεται να επενδύσει στη διαφήμισή της. Αυτό που χρειάζεται να κάνει είναι να διηγηθεί. Να διηγηθεί τη δική της ιστορία. Κάθε προορισμός εκ των πραγμάτων είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε άλλο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τους προορισμούς copy-paste. Δεν μπορούμε να κάνουμε τις πόλεις copy-paste. Τα προϊόντα μπορούμε να κάνουμε ένα αντίγραφο. Ηχείος είναι μία, δεν υπάρχει δεύτερη. Άρα το πρώτο βήμα ποιο είναι? Η χαρτογράφηση του νοήματος, του περιεχομένου του νησιού. Δηλαδή, αν δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα, εστιάσουμε λίγο στοιχείο και αφήσουμε τον εαυτό μας έτσι, κλείσουμε τα μάτια και προσπαθούμε να σκεφτούμε. Τι θα δούμε? Θα δούμε ότι η Χίος είναι το νησί της Μαστίχας. Το έχουμε πει πολλές φορές. Ναι. Αλλά πρέπει να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτό. Είναι της αυθεντικότητας, της αντίστασης. Υπάρχουν ιστορικά γεγονότα πάρα πολύ έντονα στο νησί, που μπορούν να αξιοποιηθούν εξαιρετικά. Αυτές οι αξίες είναι που πρέπει να βρούμε τρόπο να τις μεταφράσουμε σε ένα ή σε πολλά, τέλος πάντων, ψηφιακά αφηγήματα.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Ο διδάκτορ Αλέξιος Πατάπιος Κόντης είναι επίκουρος καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Κανάλια διανομής στον τουρισμό». Κατέχει διδακτορικό στο τουριστικό μάρκετινγκ και μεταπτυχιακό τίτλο στο σχεδιασμό, διοίκηση και πολιτική του τουρισμού από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
3: Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και το συμβουλευτικό έργο του εστιάζουν στο στρατηγικό σχεδιασμό μάρκετινγκ, το τουριστικό μάρκετινγκ και το μάρκετινγκ υπηρεσιών, καθώς και στη δημιουργία και προώθηση ψηφιακών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.
2: Ως επιστημονικό σύμβουλο, έχει εργαστεί για ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς του τουρισμού.
3: Έχει συμμετάσχει ως εισηγητή σε αναπτυξιακά και επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ενώ έχει δημοσιεύσει σειρά επιστημονικών άρθρων.
2: Μαζί του θα μιλήσουμε σήμερα για το πώς η τεχνολογία άλλαξε τη διανομή του τουρισμού, αλλά και τις τουριστικές μας εμπειρίες.
3: Κύριε Κόντη, σας καλωσορίζουμε στο podcast Τεχνολογικά.
0: Χαίρομαι που είμαι μαζί σας, ειλικρινά. Ελπίζω να μπορέσω να βοηθήσω σε αυτή την προσπάθεια σας.
2: Θέλετε να ξεκινήσουμε και να μας πείτε πώς έχει μετασχηματιστεί η διανομή του τουρισμού τα τελευταία χρόνια, πώς δηλαδή ένας πολίτης από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου κλείνει πλέον τις διακοπές του ή τα ταξίδια του και πότε το παραδοσιακό, αν το πούμε έτσι, μοντέλο τουρισμού πέθανε και γεννήθηκε κάτι νέο?
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Πάνω σε αυτή, προφανώς υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές στον τρόπο που κάποιος τουρίστας κλείνει τις διακοπές του πλέον και αλλάζει. Αυτές οι αλλαγές, τέλος πάντων, έχουν πολύ μεγάλη σημασία σε όλη τη δομή του εμπορικού τουριστικού κυκλώματος και όχι μόνο. Αν θέλαμε έτσι να δούμε μια ιστορική αναδρομή σε αυτό, θα βλέπαμε ότι η πρώτη μεγάλη ρογμή έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 90, αρχές 2000, όπου εμφανίστηκε το διαδίκτυο και συνεπεί αυτού οι πρώτοι online travel agencies, οι γνωστοί OTAs όπως έχουν μείνει και λέγονται, όπως το Expedia. Και αυτό το μοντέλο ουσιαστικά οδήγησε αργότερα σε πλατφόρμες όπως η Booking. Εκεί λοιπόν τι έγινε? Οι ταξιδιώτες απέκτησαν άμεση πρόσβαση στην πληροφορία και στην δυνατότητα να κάνουν κρατήσεις, κάνοντας στην πραγματικότητα ένα ρήγμα στη δομή που υπήρχε μέχρι τότε και βασιζόταν στους κλασικούς μεσάζοντες, στα τουριστικά γραφεία. Ένα δεύτερο έτσι σημείο καμπής που θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε είναι την περίοδο 2010-2020, όπου αυτό το μοντέλο που έχει αρχίσει και ψηφιοποιείται πλέον και γυρίζουμε στις πλατφόρμες, μεταλλάσσεται ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης της οικονομίας του διαμοιρασμού. Βλέπε Airbnb, των social media και των διαφόρων εφαρμογών mobile που έχουμε στα κινητά μας, όπου στην πραγματικότητα τι έγινε εκεί, παρατηρούμε ότι ο τουρίστας έρχεται στο επίκεντρο της όλης διαδικασίας και πλέον αποκτά πιο ενεργό ρόλο. Άρα, ουσιαστικά τι παρατηρούμε, ότι η έννοια του παραθεριστή αντικαθίσταται από εκείνη του ταξιδιώτη δημιουργού εμπειριών, που δημιουργούν περιεχόμενο, ζουν και ανεβάζουν και αυτοί υλικό στα social media, για παράδειγμα, και το διαμοιράζονται με τους επόμενους επισκέπτες. Άρα αρχίζει ο ρόλος του τουρίστα από το να είναι παθητικός καταναλωτής να γίνεται συνδημιουργός στην πραγματικότητα. Η επανάσταση, η αναγέννηση, αν θέλετε, παρατηρείται από το 2020 και μετά, όπου η ψηφιακή μετάβαση, η τεχνητή νοημοσύνη, το metaverse που αρχίζει να μας απασχολεί όλο και περισσότερο, η δυνατότητα να δημιουργηθούν αυτό που λέμε δίδυμοι προορισμοί, δηλαδή να υπάρχει ο φυσικός προορισμός και να δημιουργείται και ένα αντίγραφό του ψηφιακό, έχουν διαμορφώσει ένα τελείως νέο οικοσύστημα όπου η φυσική εμπειρία, το πώς ζω εγώ πραγματικά στον προορισμό, συνδέεται πολύ άμεσα με την εικονική, αναδεικνύοντας ή προσπαθώντας να αναδείξει την αυθεντικότητα, η οποία όμως συνδυάζεται πλέον με την τεχνολογία, με το πώς αυτό που εγώ ζω στον προορισμό, η αυθεντική εικόνα που έχω από τον προορισμό ως τουρίστας, ψηφιοποιείται και δημιουργούμε περιεχόμενο. Έτσι. Άρα υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των τουριστών στην όλη διαδικασία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι από το παραδοσιακό μοντέλο φαίνεται ότι αρχίζει και πεθαίνει τη στιγμή που ο ταξιδιώτης έπαψε να είναι απλά πελάτης, να είναι ένας παθητικός επισκέπτης ενός προορισμού και αρχίζει να γίνεται συνδημιουργός. Είναι το νέο που δημιουργείται και ξέρετε, σταματήσαμε να λέμε ότι έπαψε να πουλάμε πλέον προορισμούς και πλέον όλοι αρχίζουμε να δίνουμε έμφαση στο νόημα, στην εμπειρία, στην αξία. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αγγίζει όλους τους προορισμούς, δεν σημαίνει ότι αγγίζει όλους τους καταναλωτές. Έτσι, πάρα πολλές επιχειρήσεις ή πάρα πολλοί προορισμοί παραμένουν ακόμα στο παλιό μοντέλο και στην παλιά του λειτουργία με όλα τα καλά ή τα δεινά που αυτό μπορεί να έχει. Μεγάλο βαθμό εξάρτηση από τους tour operator, για παράδειγμα.
2: Υπάρχουν δηλαδή tour operators.
0: Υπάρχουν tour operators, οι οποίοι, ξέρετε, αλλάζουν. Αλλάζει ο τρόπος τους. Αλλάζει ο τρόπος που λειτουργούν. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτοί αρχίζουν σιγά σιγά να γίνονται όλο και λιγότεροι. Όλο και ισχυρότεροι όμως. Ψηφιακοί, αλλά πολύ πολύ ισχυρότεροι. Στο παρελθόν, για παράδειγμα, μιλούσαμε για πάρα πολλούς tour operator σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολύ μικροί ή μεγάλοι tour operator που διακινούσαν τους τουρίστες. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, μιλάμε για τις ψηφιακές πλατφόρμες και σύμφωνα με τα στατιστικά, δύο πλατφόρμες, δύο εταιρείες που μπορεί να έχουν πολλές πλατφόρμες η κάθε μία, ελέγχουν το 80% των τουριστών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα ναι, υπάρχουν και πλέον είναι πολύ πολύ πιο ισχυροί. Υπάρχουν και έχουν πολύ πιο καθοριστικοί. Ξέρετε, αυτό το ισχυροί μπορεί να ακούγεται σε εμάς πάρα πολύ ωραίο, έχουν δύναμη. Το θέμα είναι τι πραγματικά σημαίνει σε επίπεδο στην εμπορική του διάσταση. Πόσο δηλαδή μπορούν να πιέζουν τους τουριστικούς επιχειρηματίες, τους ξενοδόχους, αυξάνοντας τις προμήθειες. Έτσι, πώς μπορούν να ελέγχουν τις τουριστικές ροές ανά προορισμό. Δηλαδή, ξέρετε, οι λέξεις ακούγονται πολλές φορές πολύ ωραίες, αλλά πίσω από αυτές κρύβονται πολλές.
3: Επισημαίνεται, νομίζω, πολύ ευγενικά ένα ολιγοπόλιο που έχει δημιουργηθεί.
0: Ναι. Υπάρχει ένα ολιγοπόλιο το οποίο όσο ξέρετε, η φυσική, ας το πούμε, διανομή των τουριστικών υπηρεσιών περνάει όλο και σε λιγότερα χέρια, καταλαβαίνουμε όλοι ότι το πρόβλημα θα μεγενθύνεται. Οι πλατφόρμες αυτές δίνουν μια ψευδαίσθηση της ορατότητας, ότι αν μπω σε μια πλατφόρμα, δεν θα με ξέρουν μόνο οι γείτονές μου, δεν θα είμαι γνωστός μόνο στην περιοχή μου ή στη χώρα μου, θα έχω πρόσβαση σε όλο τον κόσμο. Αυτό όμως στην πραγματικότητα είναι μια ψευδαίσθηση.
2: Δεν ισχύει δηλαδή.
0: Κοιτάξτε, το θέμα είναι όλοι μπορούμε να είμαστε σε μια πλατφόρμα και να φαίνεται το ξενοδοχείο μας εκεί. Το ερώτημα είναι σε ποια σειρά φαίνεται. Αν το ξενοδοχείο μας είναι στη δεύτερη σελίδα και στην τρίτη, για παράδειγμα, ενός μιας μεγάλης πλατφόρμας διανομής τουριστικών υπηρεσιών, είναι πολύ σπάνιο έως απίθανο να φτάσει κάποιος να μας δει, να είμαστε ορατοί. Ναι, υπάρχουμε, δυνητικά μπορεί να μας δει. Στην πράξη όμως είναι δύσκολο. Για να αρχίσει να μας βλέπει, μπαίνουν άλλες διαδικασίες και άλλες πρακτικές των OTAs, των ψηφιακών πλέον τουριστικών πρακτόρων, που πρέπει να τους δώσεις παραπάνω μπόνους, παραπάνω προμήθεια, να κάνεις μια σειρά από πράγματα για να ανέβεις
2: στη λίστα. Ίσως και διαφημίσεις.
0: Και διαφημίσεις είναι ένα πολύ έτσι σύνθετο.
2: Είναι σαν τις μηχανές αναζήτησης που βλέπουμε τα αποτελέσματα της πρώτης σελίδας.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Ακριβώς έτσι είναι. Άρα, ναι, μεν έχεις την ψευδαίσθηση, στην πραγματικότητα όμως έχεις εκχωρήσει τον έλεγχο της επιχείρησής σου. Γιατί πλέον πάβεις να επικοινωνείς εσύ με τους πελάτες και παρεμβαίνει ο tour operator, ο ψηφιακός πλέον, που όπως είπαμε νωρίτερα είναι όλο και λιγότεροι, έτσι, άρα όλο και ισχυρότεροι. Οκ, άρα μαζευόμαστε πάρα πολύ άνθρωποι του τουρισμού, τουριστικοί επιχειρηματίες, ξενοδόχοι, διαγωνιζόμενοι για το ποιος θα φανεί περισσότερο και ποιος θα έχει τη δυνατότητα να δει μια ακτίδα φωτός. Εκεί αντιλαμβάνεστε, είναι bottleneck, όταν το στενεύει ο λαιμός του μπουκαλιού και πρέπει κάποιος να βγει, η προσπάθεια, πρόθεση να υποχωρήσεις στις πιέσεις ενός πράκτορα προφανώς οι πιέσεις εντείνονται και η πρόθεση κάποιος να υποχωρήσει είναι πολύ πιο εύκολη.
3: Για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου λίγο, τι άλλες εναλλακτικές θα είχε ένα τουριστικό κατάλημα που δεν έχει και ιδιαίτερες δυνατότητες διαφήμισης μέσα σε μια παγκόσμια αγορά να καταφέρει κάπως να προσελκύσει πελάτες? Θέλω να πω, σίγουρα υπάρχει αυτή η όψη του νομίσματος που τόσο έτσι ωραία αναλύσατε. Απ' την άλλη όμως νομίζω ότι είναι και ένας τρόπος να φτάσουν σε ένα κοινό. Ίσως βέβαια επειδή έχω την αφέλεια ότι επηρεάζουν τις πλατφόρμες οι κριτικές οι δικές μας που πάμε και βαθμολογούμε τα καταλήμματα, οπότε θεωρώ ότι μας βγάζουν πιο ψηλά αυτά που θεωρούμε ότι είναι καλύτερα.
0: Ξέρετε, να έχουμε λιγάκι στο μυαλό μας το εξής. Ένα κανάλι διανομής, ένα σύστημα διανομής περιλαμβάνει διάφορους παίκτες. Περιλαμβάνει τον παραγωγό, τον ενδιάμεσο, μπορεί να είναι ένας πολύ, και τον τελικό χρήστη της υπηρεσίας. Όμορφα. Ο καθένας από αυτούς, όλοι αυτοί μάλλον για να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά το κανάλι, πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους. Εντάξει. Μην ξεχνάμε όμως ότι ο καθένας από αυτούς κινείται για τα δικά του συμφέροντα. Ο ξενοδόχος θα προσπαθήσει. Τώρα έχουμε μείνει στην ξενοδοχεία μόνο, αλλά okay, ας συνεχίσουμε εδώ για πρακτικούς λόγους. Ο ξενοδόχος θα προσπαθήσει να διεκδικήσει όσα περισσότερα πράγματα μπορεί για τον εαυτό του. Και ο ενδιάμεσος όμως θα προσπαθήσει να διεκδικήσει όσα πράγματα μπορεί για τον εαυτό του. Για να εξυπηρετήσουν και οι δύο θεωρητικά τον πελάτη, όπου και εκείνος από τη μεριά του θα προσπαθήσει να πάρει όσο περισσότερα μπορεί. Μια χαμηλότερη τιμή, να πληρώσει λίγο αργότερα, κάποια extra services. Άρα λοιπόν, παρότι φαίνεται να είναι ένα νέο σύστημα, στην πραγματικότητα ο καθένας μεταξύ τους διαγωνίζονται για το πώς θα κερδίσει περισσότερα.
3: Πρέπει να βρουν τη χρυσή ισορροπία μεταξύ τους όλοι αυτοί για να μην είναι όλοι ικανοποιημένοι κατά κάποιο
0: τρόπο. Ναι, αυτό είναι. Αλλά ξέρετε, αυτό τώρα ακούγεται πολύ ευχάριστα, που ακούγεται πολύ ωραία.
3: Στην πραγματικότητα βάζει τους κανόνες ο πιο δυνατός, ως συνήθως συμβαίνει στις αγορές.
0: Ακριβώς. Mm. Στην πραγματικότητα λοιπόν, αυτός που ελέγχει το όλο παιχνίδι είναι αυτός που είναι πιο δυνατός. Αν λοιπόν ο μικροξενοδόχος δεν έχει φροντίσει να διαφοροποιήσει το προϊόν του, να το κάνει επώνυμο, να το κάνει ορατό ή να βρει τρόπους ώστε να μπορεί ακόμα και αυτοί που θα έρθουν στο κατάλημά του με τον α ή β τρόπο, έτσι, είτε μέσω των καναλιών, να χτίσει σχέσεις, να χτίσει μια πραγματικά ωραία εμπειρία, οπότε την επόμενη φορά που θα ενδιαφερθεί κάποιος να μείνει, να τον ξέρει ονομαστικά. Πάω να μείνω στο κατάλημα του κυρίου Κόντι. Okay. Και δεν ψάχνω απλά ένα κατάλημα στον προορισμό Χίος. Okay. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, προφανώς αδυνατεί τη θέση του. Άρα η μεγαλύτερη σημασία είναι, ξέρετε, βασικές αρχές στο marketing, γιατί τώρα μιλάμε μόνο για τη διανομή. Υπάρχουν μια σειρά από πράγματα που προηγούνται. Κατά πόσο φτιάχνω το προϊόν όπως πρέπει, κατά πόσο βρίσκω τη σωστή τιμή, το προϊόν πραγματικά δίνει εμπειρία, δίνει λύση, δίνει στοιχεία που έχουν νόημα στον επισκέπτη για να περάσει καλά. Και μετά κοιτάμε πώς θα το τιμολογήσουμε, πώς θα το διαφημίσουμε και τελικά πώς θα το διανύμουμε.
3: Εντάξει. Ξαναγυρνάτε δηλαδή σε αυτό που είπατε και πριν, στο ότι πλέον οι επισκέπτες είναι πολύ επιδραστικότεροι. Mm-hmm. Οπότε αν έχεις ένα καλό προϊόν, λόγω της επιδραστικότητάς τους μπορούν να σε ενισχύσουν σημαντικά και ας μην έχει τόσο καλή διάθεση απέναντι σου η πλατφόρμα.
0: Η πλατφόρμα, ακριβώς. Επαναλαμβάνω αυτό που ανέφερα και νωρίτερα, πλέον ο πελάτης είναι στο επίκεντρο. Έχει δύναμη, την οποία μπορεί να τη χρησιμοποιήσει όπως θέλει πολλές φορές. Εντάξει. Το ζήτημα είναι εμείς αν μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη δύναμη προς όφελός μας. Το να του δημιουργήσουμε δηλαδή ευκαιρίες να δημιουργήσει περιεχόμενο για εμάς. Δεν μας κοστίζει τίποτα. Είναι πολύ επιδραστικό αυτό το περιεχόμενο, γιατί είναι από μια ανεξάρτητη πηγή. Ένας πελάτης ήρθε και είδε. Η διαφήμιση άρα έχει μεγάλη αξιοπιστία. Η δική μας η διαφήμιση, όλοι γνωρίζουμε, είμαστε εξοικειωμένοι πλέον, ότι έχει μια σκοπιμότητα. Άρα η διαφήμιση πλέον με την κλασική έννοια του όρου δεν είναι ιδιαίτερα επιδραστική. Ενώ ένα post, ιδίως αν φαίνεται ότι είναι ανεξάρτητο δημιούργημα της στιγμής και του ενθουσιασμού, έχει πολύ μεγαλύτερη

0: τοπικά προϊόντα που δεν θα τα δοκίμαζα κάπου αλλού. Αυτό έχει νόημα να αναδειχθεί.
1: Πάντως, βλέποντας τα στατιστικά στοιχεία, η χώρα μας καλά πηγαίνει. Αν δούμε τις αφίξεις κάθε χρόνο, εντάξει, δεν έχουμε γίνει Ισπανία και Πορτογαλία, αλλά συνεχώς αυξάνονται οι τουριστικές ροές. Άρα τα πετυχαίνουμε αυτά, δίνουμε εμπειρίες στους τουρίστες.
0: Τώρα θα με πιέζετε. Λοιπόν, ότι κατά βάση στη χώρα μας ακόμα εξακολουθούμε, παρότι η ακαδημαϊκή κοινότητα τα τελευταία 30 χρόνια, ίσως και περισσότερο, απλά τόσα χρόνια έχω εγώ εικόνα του τι κάνει η ακαδημαϊκή κοινότητα, προσπαθεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα και να σταματήσουμε να βλέπουμε το volume και να αρχίσουμε να βλέπουμε το value, να αρχίσουμε να βλέπουμε όχι την ποσότητα αλλά την αξία. Okay. Στη χώρα μας όμως, για μια σειρά από λόγους, είτε έχουν να κάνουν με ευκολία, είτε έχουν να κάνουν με πολιτικές, αρκετά σύνθετο το πράγμα, είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό επίπεδο, εξακολουθούμε να μετράμε κεφάλια. Εντάξει. Και προσπαθούμε να φέρουμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Δεν κοιτάμε όμως πότε έρχεται αυτός ο κόσμος, σε ποιες περιοχές πάει, τι διασπορά δηλαδή έχει στο χώρο, τι οικονομικό αντίκτυπο αποτύπωμα έχει. Και επίσης, ξέρετε, το ότι ανεβαίνουν τα νούμερα μπορεί να είναι από πολλούς παράγοντες. Στο μάρκετινγκ κοιτάμε το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον. Δηλαδή, η χώρα μας στο παρελθόν, σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, είχε αύξηση των ροών στο εσωτερικό, όχι γιατί έκανε κάτι παραπάνω ίδια, αλλά γιατί είχαν κάνει κάτι πολύ άσχημο οι ανταγωνιστές της. Έτσι, Αραβική Άνοιξη, για παράδειγμα. Okay. Όταν μέσω της Αραβικής Άνοιξης σταμάτησε το νότιο τμήμα της Λεκάνης της Μεσογείου να δέχεται τουρίστες, προφανώς οι άνθρωποι που θέλουν να ταξιδέψουν από την Ευρώπη έπρεπε να πάνε κάπου. Το ότι ήρθαν στην Ελλάδα δεν σημαίνει ότι είναι επιτυχία μας γιατί κάναμε κάτι. Okay. Ωραία. Αυτό μπορούμε να το δούμε και σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή, υπάρχουν προορισμοί όπου έχουν αύξηση των επισκεπτών, okay, όχι γιατί έκαναν κάτι, αλλά γιατί έγιναν πάρα πολύ ακριβοί οι άλλοι προορισμοί. Άρα, στην προσπάθεια ένα κομμάτι των καταναλωτών ή των πρακτόρων να παρέχουν οικονομικές λύσεις, στρέφουν τις ροές, ένα κομμάτι των ροών, έτσι, σε προορισμούς που είναι καινούργιοι, που είναι οικονομικοί για την ώρα. Ναι, δεν πρέπει να έχουμε αίσθηση κάθε φορά γιατί αυξάνονται οι ροές.
2: Να μην συγχαίουμε τη συγκυρία με τη στρατηγική.
0: Ναι, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Αλλά και πάλι να κρατήσουμε και αυτό. Επειδή ο τουρισμός είναι κάτι εξαιρετικά ευαίσθητο, το γεγονός ότι εμείς έχουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική δεν σημαίνει, είπαμε, είναι πολυπαραγωγικό το θέμα, εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, ότι έχουμε τη στρατηγική μας, αλλά θα πηγαίνουμε πάντα ανωδικά. Μπορεί εμείς να έχουμε κάνει όλα εξαιρετικά, φανταστικά, αλλά να υπάρχει μια οικονομική κρίση. Να υπάρχουν παράγοντες δηλαδή που δεν έχουν κάνει με την κακή δική μας λειτουργία, αλλά έχουν να κάνουν με την αγοραστική δύναμη, για παράδειγμα, των καταναλωτών. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς Ισραηλινούς. Φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη τάση, έτσι, αυξητική. Okay, από τη στιγμή που έγινε ένα γεγονός το οποίο ούτε εμείς μπορούσαμε να το ελέγξουμε, ούτε οι ίδιοι μπορούσαν να το προβλέψουν, κανένας δεν μπορούσε. Δεν άλλαξε πάρα πολύ, γιατί οι άνθρωποι, οι Ισραηλινοί, είχαν να αντιμετωπίσουν άλλα ζητήματα. Άρα η τουριστική ροή άλλαξε. Μειώθηκαν πολύ σημαντικά. Φταίμε εμείς, φταίει η στρατηγική μας? Όχι. Απλά κάθε φορά πρέπει να έχουμε καλή αντίληψη του τι γίνεται. Όσο καλύτερη μπορούμε. Και αυτό είναι η επιστήμη, για να είμαστε ειλικρινείς. Στην επιστήμη, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να καταγράψουμε τα δεδομένα όπως πραγματικά είναι και να τα αναλύσουμε. Όχι όπως θα θέλαμε. Όπως θα μας εξυπηρετούσε, όπως θα μας βόλευε για άλλους λόγους.
2: Άρα, μέσα στη στρατηγική μας είναι να κατανοούμε τη συγκυρία, την εκάστοτε συγκυρία.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό μας επιτρέπει να έχουμε λίγο σαφέστερη εικόνα. Εντάξει, και άρα με καλύτερα στοιχεία, καλύτερα δεδομένα, να μπορέσουμε να πάρουμε τις βέλτιστες, αν μπορώ να το πω, δυνατές αποφάσεις. Αυτό. Okay. Το μέλλον όμως δεν το προγραμματίζουμε. Μπορεί εμείς να έχουμε κάνει τα πάντα, επαναλαμβάνω, εξαιρετικά, και το μέλλον να μας διαψεύσει, γιατί ένας από τους παράγοντες που εμείς είχαμε υπολογίσει ως σταθερά μεταβλήθηκε.
2: Η αλήθεια είναι ότι αυτό συμβαίνει σε όλα τα παιχνίδια που παίζουν και άλλοι παίχτες εκτός από εμάς.
0: Ναι.
2: Δεν μπορείς να επηρεάζεις τη δική τους απόδοση.
0: Σαφώς.
2: Είτε
0: σαφώς.
2: Θετικά είτε αρνητικά. Ωστόσο, έρχονται. Από τη στιγμή που έρχονται, μπορείς να επηρεάσεις αυτούς που έρχονται.
0: Mm-hmm.
2: Και με αυτόν τον τρόπο να αλλάξεις το προϊόν, ενδεχομένως και τη στρατηγική, και να τα κάνεις τα πράγματα καλύτερα.
0: Ναι, εκεί λοιπόν χρειάζεται να έχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα marketing, όπως το λέμε, όπου να μπορείς να παρακολουθείς real time ποιος κόσμος ήρθε, γιατί ήρθε, ποιες είναι οι απόψεις τους. Εντάξει, να μπορείς να τροφοδοτείς λοιπόν ένα μαύρο κουτί αποφάσεων, ας το πούμε έτσι λίγο τώρα γενικά.
1: Ο καθένας δηλαδή, λέτε.
0: Κοιτάξτε, στην πραγματικότητα

0: πραγματικότητα θα πρέπει οι προορισμοί να κάνουν αυτή τη δουλειά, που θεωρητικά μπορούν να έχουν την τεχνογνωσία. Δηλαδή, ένας προορισμός μπορεί να έχει 2-3 συμβούλους που πραγματικά γνωρίζουν τι κάνουν, και αφού αυτοί μαζεύουν τις πληροφορίες, τις επεξεργάζονται, να μπορούν να τις διαχέουν με ένα συγκεκριμένο σταθερό σύστημα και στους τοπικούς επιχειρηματίες του τουρισμού, έτσι, και στους ανθρώπους που έχουν έμεση εμπλοκή με τον τουρισμό, και στο πώς θα διαμορφώσει ο ίδιος ο προορισμός στο σύνολό του τις πολιτικές. Αυτό πρέπει να είναι ένας διαρκής μηχανισμός.
1: Μάλιστα.
0: Και συλλογής, έτσι, αξιόπιστων πληροφοριών, αλλά και μετά διάδοση αυτών των πληροφοριών σε αυτό που λέγεται προορισμός και τοπική παραγωγή. Στον τουρισμό, πρέπει να το σημειώσουμε λιγάκι, υπάρχει το εξής ιδιαιτερότητα. Είναι πολύ κερματισμένη η παραγωγή. Στοιχείο που βρισκόμαστε, υπάρχουν δεκάδες ξενοδοχεία και εκατοντάδες Airbnb, για παράδειγμα. Και οι μεν και οι δε διαμορφώνουν την εμπειρία που έχει ένας επισκέπτης για τη διαμονή του. Εντάξει. Ο επισκέπτης δεν θα πει «Α, έμεινα στο Airbnb του Χ ή του Ψ», ούτε θα πει «Έμεινα σε Airbnb, έμεινα σε ξενοδοχείο». Θα πει «Η διαμονή μου ήταν καλή ή κακή». Ωραία. Ωραία. Ναι. Αλλά τι γίνεται. Σε άλλους τομείς, αυτός που παρέχει την υπηρεσία είναι ένας. Πάτε σε ένα κινηματογράφο, ένας αποφασίζει για το πώς θα γίνει η παροχή της υπηρεσίας σας. Εντάξει. Στον τουρισμό δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Γιατί ο καθένας από αυτούς τους δεκάδες ξενοδόχους που αναφέραμε και εκατοντάδες επιχειρηματίες στον τομέα της οικονομίας διαμοιρασμού, για να το λέμε σωστότερα, έχει διαφορετικές ανάγκες τη δεδομένη στιγμή, διαφορετικές υποχρεώσεις που τρέχουν, διαφορετική αντίληψη, διαφορετικό επίπεδο επιχειρηματικότητας, και παίρνει αποφάσεις για την επιχείρησή του. Ναι, αλλά το άθροισμα αυτών των μικρών αποφάσεων διαμορφώνει μια συνισταμένη που τελικά σχηματίζει τη συνολική εικόνα για τον προορισμό. Όσο ετερόκλειες και αν είναι αυτές. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Άρα και να, πρέπει να βρούμε λοιπόν τρόπους προοδευτικά να υπάρξει συναντήληψη όλων αυτών των ανθρώπων στο βαθμό που μπορεί να υπάρξει για το πού πάει ο προορισμός.
2: Να διαμορφωθεί δηλαδή μια κουλτούρα του προς τα πού θέλουμε να πάμε και τι τελικά στην πραγματικότητα, αν το πετύχουμε, θα μας συμφέρει όλους. Οπότε και αυτό πρέπει να είναι ο στόχος.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό το σύστημα marketing είναι πιο μπροστά, δηλαδή το να μπορούμε να τροφοδοτούμε διαρκώς πληροφορίες τους εμπλεκόμενους, άμεσα και έμεσα εμπλεκόμενους, συμβάλλει σε αυτό. Στο να καλλιεργηθεί προοδευτικά μια συναντήληψη για το πού πάει ο προορισμός.
2: Να έχουν όλοι δεδομένα για να μπορούν να καταλάβουν ότι ξέρεις κάτι, τελικά ίσως το ότι λίγο κοντόφθαλμα κοιτάζω τι συμφέρει εμένα, δεν θα μου κάνει καλό σε βάθος χρόνου.
0: Ακριβώς. Και δόξα τω Θεώ, έτσι, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα στην παγκόσμια τουριστική οικονομία που είναι, μιλάνε από μόνα τους. Είναι πολύ εύγλωτα τα ίδια για να μπορέσει να τα δείξει και ο άλλος, αν θέλει και μπορεί, να καταλάβει τι πρέπει να κάνει.
1: Δηλαδή, πείτε μας ένα.
2: Ήμουν σίγουρος ότι θα το ρωτήσω.
0: Υπάρχουν προορισμοί που η αλόγιστη, ας το πούμε, εκμετάλλευση του προορισμού οδήγησε τελικά στο να καταστραφούν.
1: Και να έχουμε διαμαρτυρίες για να μην πηγαίνουν άλλοι τουρίστες.
0: Να μην πηγαίνουν άλλοι τουρίστες. Okay.
2: Αυτό για την Ισπανία είναι μια πραγματικότητα.
0: Ακριβώς. Η Ισπανία έχει πολλά σημεία όπου πολλές περιοχές, δεν είναι όλη η Ισπανία, έτσι, μην γενικεύουμε. Υπάρχουν λοιπόν πολύ συγκεκριμένοι προορισμοί που είτε στο παρελθόν, τη δεκαετία του 70 και του 80, αναπτύχθηκαν πάρα πολύ γρήγορα με αυτά τα, ξέρετε, τα τερατουργήματα, ξενοδοχεία, τα ενιαία μπλοκ κτλ. Όπου ναι, μεν οι πρώτοι τουρίστες πήγαιναν για να δουν την ηρεμία, τη χαλαρότητα, την ωραία παραλία. Ναι, και προοδευτικά φυτρώνοντας αυτά τα τείχη των ξενοδοχείων πίσω από την παραλία, έπαψε να είναι αυτό που διαφημιζόταν. Εντάξει, okay. Μέχρι ένα σημείο κεκτημένη ταχύτητα στέλνει τουρίστες ακόμα σε αυτούς τους προορισμούς. Ναι, αλλά προοδευτικά αυτό σταματάει να γίνεται, σταματάει να υπάρχει. Okay. Γιατί με αυτό μια νέα πραγματικότητα. Τι έχουμε, ποια είναι το κλασικό μοντέλο? Δεν πηγαίνω στον προορισμό πλέον γιατί έχει καταστραφεί, έχει πάρα πολύ κόσμο ή σας λέω, έχω πολύ μεγάλα κτίρια, έχει αλλοιωθεί η φυσιογνωμία του, να το πούμε διαφορετικά, και αρχίζει ο κόσμος να φεύγει. Οι ξενοδόχοι τι κάνουν, οι επιχειρηματίες του τουρισμού γενικότερα. Πρέπει να προσπαθούν να βρουν άλλους τρόπους, αφού πλέον δεν μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί με το ίδιο το προϊόν, αρχίζουν να γίνουν ανταγωνιστικοί με τις τιμές. Η πρώτη βήμα λοιπόν είναι κατεβάζω την τιμή. Okay, για κάποιο χρονικό διάστημα αυτό λειτουργεί. Και ξανακατεβάζω την τιμή και αυτό λειτουργεί. Και ξανακατεβάζω την τιμή και αυτό λειτουργεί. Φτάνει σε ένα σημείο όμως που όσο και να κατεβάζει την τιμή δεν λειτουργεί πλέον γιατί δεν είναι οικονομικά ασύμφορο. Ναι, αλλά ένας προορισμός που έχει χάσει την ταυτότητά του, ξέρετε, δυστυχώς, μιας και μιλάμε για τεχνολογία, στη ζωή δεν υπάρχει αντού. Στον υπολογιστή μας κάνουμε ένα αντού, άμα χρειαστεί και 2 και 3 και 4 και ερχόμαστε στην πρώτερη κατάσταση και η ζωή συνεχίζεται μια χαρά. Στους προορισμούς όμως δεν μπορείς να κάνεις αντού. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, έως απίθανο. Γιατί ποιος θα αναλάβει το κόστος της επαναφοράς στην προτερή κατάσταση, αν αυτή μπορεί να γίνει. Αν μπορεί να γίνει έτσι.
2: Αν χαλάσουμε το προϊόν, να μιλήσουμε με όρους αγοράς, ό,τι και να κάνουμε μετά, έχουμε ένα χαλασμένο
0: ένα
2: προϊόν.
0: Χαλασμένο προϊόν. Αλλά καταλάβετε, δηλαδή, σκεφτείτε τώρα τα μαύρα βόλια. Φτιάχνετε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο που ακριβώς πέφτει την παραλία. Okay, το αλλοιώνει το προϊόν για, τα πρώτα χρόνο, για το πρώτο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να είναι μια πάρα πολύ ωραία επένδυση. Σε βάθος χρόνου όμως, αν χτιστεί και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο, άρα περάσουμε το όριο που μπορεί να είναι ανεκτό. Τώρα θα μου πείτε που είναι το όριο, αλλά κρατήσουμε τη γενική ιδέα. Αν περάσουμε αυτό το όριο, θα πάψουν τα μαύρα βόλια να είναι το σήμα κατά τεθέν. Θα κυκλοφορεί για ένα χρονικό διάστημα, θα φωτογραφίζουμε, καταλαβαίνετε, από τα ξενοδοχεία προς τη θάλασσα και θα φαίνεται η παραλία όπως ήταν και τώρα. Ναι, κάποια στιγμή όμως θα αρχίσει και η εμπειρία των επισκεπτών που κάνουμε πιο μπροστά, που είναι πλέον πολύ δημιουργική, να φωτογραφίζουν και από την παραλία προς τα πίσω, που θα είναι όλα χτισμένα. Okay. Άρα θα πάψει το αφήγημα αυτό να είναι ισχυρό. Τι θα αναγκαστούμε, θα πρέπει να κινηθούμε σε άλλες, να μαζέψουμε, να φέρουμε κόσμο στον προορισμό με άλλο τρόπο.
1: Ναι, και μετά τι θα κάνουμε, θα γκρεμίσουμε τα ξενοδοχεία.
0: Ποιος τα γκρεμίζει?
1: Κανένας.
0: Και αν τα γκρεμίσει, πάλι θα έρθει το φυσικό περιβάλλον στην ίδια του κατάσταση, στην πρώτερη, δεν θα έρθει. Άρα, τις περισσότερες φορές είναι αδύνατο και είναι ασύμφορο. Οπότε, γι' αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όταν ξεκινάνε να δημιουργούνται οι προορισμοί, όταν ξεκινάνε να στείνονται. Είναι καλή ευκαιρία, έτσι, να κερδίσουμε γνώση από τους άλλους που έχουν κάνει περισσότερα βήματα από εμάς. Είναι εξαιρετική ευκαιρία.
2: Να μάθουμε από τα λάθη.
0: Να μάθουμε από τα λάθη τους. Πριν τα κάνουμε εμείς. Θα κάνουμε τα δικά μας.
2: Σίγουρα.
0: Αλλά ας κάνουμε τα δικά μας. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τα δικά τους. Δεν υπάρχει ένας λόγος.
2: Ναι, τουλάχιστον μπορούμε αυτά να τα αποφύγουμε.
0: Ναι, να αποφύγουμε εκείνα και να κάνουμε τα δικά μας.
1: Αν ξαναγυρίσουμε στις πλατφόρμες που είναι οι σύγχρονοι tour operators, ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που ελοχεύει στη συνεργασία των Ελλήνων που ασχολούνται με τον τουρισμό με αυτές τις πλατφόρμες, με αυτούς τους tour operators? Είναι η πίεση να κατεβάσουν τις τιμές, είναι το γεγονός ότι και αυτές ίσως τους προκαλούν να αλλάξουν τον προορισμό? Ποιος είναι ο μεγαλύτερος έτσι κίνδυνος που βλέπετε?
0: Πολύ ωραία. Αν έπρεπε να συνοψίσουμε με μια φράση, η μεγαλύτερη παγίδα είναι η αόρατη απώλεια του ελέγχου που έχουν οι ξενοδόχοι και όχι οι προμήθειες. Γιατί στην πραγματικότητα ο ξενοδόχος πιστεύει ότι πουλά δωμάτια. Αλλά μπαίνοντας σε μια τέτοια πλατφόρμα, στην πραγματικότητα παραχωρεί τον έλεγχο της σχέσης του με τον πελάτη, που είναι εξαιρετικά σημαντική και πολλές φορές είναι ακόμα και κρίσιμη για την επιβίωσή του, το να παραχωρείς τον έλεγχο. Πλέον, ξέρετε, δεν πουλάει ο ξενοδόχος τα δωμάτια του, δεν πουλάει την εμπειρία του. Παρεμβαίνει κάποιος άλλος, ο οποίος κρατάει τα δεδομένα, έχει την επαφή με τον πελάτη και άρα απομονώνεται ο πελάτης, αγοραστής και χρήστης της υπηρεσίας από τον ξενοδόχο. Άρα υπάρχει αυτή, αναφέρθηκε και νωρίτερα, αυτή η ψευδέστηση της ορατότητας. Οι πλατφόρμες στις περισσότερες περιπτώσεις υπόσχονται πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές και πράγματι αυτό ισχύει όπως είπαμε νωρίτερα, αλλά το τίμημα σε όλο αυτό είναι ποιος ελέγχει πότε φαίνεσαι και πού φαίνεσαι. Το δύσκολο είναι ποιες βαθμολογίες και πόσες βαθμολογίες καθορίζουν τη θέση του, που αναφέρθηκε και νωρίτερα. Και κυρίως το brand του ξενοδοχείου χάνεται, αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό, πίσω από το brand της πλατφόρμας. Δηλαδή, ξέρετε, ο πελάτης αυτό που σκέφτεται δεν είναι ότι θα μείνω στο ξενοδοχείο τάδε. Είναι ότι αγόρασα την διαμονή μου από την Booking, για παράδειγμα. Αγόρασα τη διαμονή μου από την πλατφόρμα Χ. Και όχι από το ξενοδοχείο Ψ. Άρα η επαφή και επικοινωνιακά και ουσιαστικά χάνεται. Μετά είναι το δεύτερο το κομμάτι που βλέπουμε όλοι και πιθανόν συζητάμε πολύ συχνά, είναι η εξάρτηση από τις προμήθειες. Η συνεργασία ξεκινά συνήθως με ελκυστικές προμήθειες της τάξης του 10-15%, αλλά όσο κάποιος βάζει τις κρατήσεις του όλο και περισσότερο σε μια πλατφόρμα προοδευτικά, αυτές αυξάνονται, έτσι. Ή αυξάνονται με συμπληρωματικές, ας το πούμε, προαιρετικές παροχές που δίνουν οι πλατφόρμες, όπως το Visibility Booster. Αν θες να φανείς περισσότερο, δώσ' μας λίγο παραπάνω χρήματα για να βγεις ψηλότερα στις κατατάξεις. Ή τα προγράμματα Genius, που πιθανόν κάποιοι από εσάς έχετε ήδη χρησιμοποιήσει.
2: Μέσα στην ίδια την πλατφόρμα δημιουργείται μία νέα αγορά.
0: Ακριβώς. Στην πραγματικότητα, αυτή η διαδικασία πώλησης αποτελεί και η ίδια προϊόν. Εντάξει. Η οποία όμως κρύβει κόστη και παγίδες για τους συμμετέχοντες.
2: Και ένα καθαρό κέρδος για την ίδια την πλατφόρμα, που στην ουσία επαναπολεί τα ίδια της τα προϊόντα μέσα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια νέα λειτουργία, μήνυ λειτουργία παραγωγής, ένα νέο κέντρο δημιουργίας χρημάτων. Άρα, στην πραγματικότητα, γίνεται σε λίγα χρόνια ο ξενοδόχος διαπιστώνει ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του τζίρου του, της τάξης του 25-30% πιθανόν, δεν το έχει ο ίδιος, αλλά πηγαίνει στην πλατφόρμα. Που ο ρόλος της όμως είναι πλέον, έχει γίνει κρίσιμος, έτσι, εξαιρετικά κρίσιμος για την βιωσιμότητά του.
1: Ναι, αλλά αν θα μείνει ευχαριστημένος ή όχι ο επισκέπτης, είναι στο χέρι του επαγγελματία, του επιχειρηματία, έτσι δεν είναι?
2: Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο που θα συμπληρώσω εγώ για να κάνουμε έτσι συνεταιρικά το δικηγόρο του διαβόλου είναι ότι κάποια κόστη για μάρκετινγκ θα τα έχεις. Έτσι κι αλλιώς δεν γίνεται οι πελάτες να έρθουν μόνοι τους.
0: Σε καμία περίπτωση, έχετε απολύτω δίκιο. Προφανώς υπάρχουν κάποια κόστη προβολής. Γιατί το μάρκετινγκ είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία. Α, μην την πιάσουμε αυτή την κουβέντα τώρα. Ναι, υπάρχουν κάποια κόστη προβολής. Προφανώς. Το θέμα είναι αν είναι αυτής της τάξης. Το θέμα είναι. Μην ξεχνάτε, είναι το κόστος. Το σημαντικότερο για μένα είναι ότι χάνεις την επαφή με τον πελάτη. Χάνεις αυτό που σας είπα νωρίτερα. Δηλαδή, ότι δεν έχεις εσύ πλέον τον έλεγχο του πελατολογίου σου. Δεν έχεις τα δεδομένα τους. Δεν έχεις τον τρόπο που συμπεριφέρονται. Ακόμα και αν θες να κάνεις μια ενέργεια προωθητική, δεν έχεις τα στοιχεία να επικοινωνήσεις μαζί τους. Τα στοιχεία τα έχει η πλατφόρμα.
1: Μα από την ώρα που θα έρθουν, δεν τα έχεις.
0: Όχι, τα στοιχεία τα έχει η πλατφόρμα. Εσύ μετά είναι δύσκολο να τα χρησιμοποιήσεις ή να μέρος των δεδομένων αυτών να μπορείς να τους κάνεις χρήση. Δεν έχεις όλη τη συμπεριφορά. Τη συμπεριφορά, το τι έχει ψάξει, που έχει κινηθεί, την έχει ο πελάτης. Σκεφτείτε τον εαυτό σας. Τελευταία φορά πότε αγοράσατε κάτι διαδικτυακά?
1: Χθες.
0: Χθες. Από πού, αν επιτρέπετε?
1: Από μια πλατφόρμα που έχει πολλά μαγαζιά.
0: Εξαιρετικά. Το μαγαζί που αγοράσατε, το θυμάστε?
1: Η αλήθεια είναι πως όχι.
0: Όχι. Την πλατφόρμα όμως.
1: Την ξέρω, ναι.
0: Σίγουρα. Την επόμενη φορά που θα κάνετε αγορά, παρότι είχε μια εξαιρετικά ικανοποιημένη από την τιμή, από την παράδοση, από τη συσκευασία, από τα πάντα, από το κατάστημα.
1: Πάλι στην πλατφόρμα θα πάω.
0: Στην πλατφόρμα θα πάτε. Το κατάστημα αυτό, παρότι έκανε τη δουλειά του εξαιρετικά, την έκανε τη δουλειά του για την πλατφόρμα. Όχι για τον εαυτό του.
2: Πάντως προς επίρρωση είναι αυτό που λέτε. Όσες φορές έχω ταξιδέψει, επειδή πάντα χρησιμοποιώ αυτόν τον αλγόριθμο που έχετε πολύ εύστοχα περιγράψει, θυμάμαι μόνο εκείνες τις περιπτώσεις που όντως συνάντησα κάποιον άνθρωπο. Γιατί υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που δεν συναντάς κανέναν. Απλά βρίσκεις τα κλειδιά, μπαίνεις, ναι, κάνεις τη διαμονή σου και φεύγεις. Εκεί είναι η διαφορά. Αν κάποιος ασχολήθηκε, σου μίλησε.
0: Και εκεί έχει πάλι πολύ μικρό περιθώριο να ελιχθεί και να μπορέσει να κερδίσει την εμπιστοσύνη.
2: Και αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
0: Αυτό. Για να μην κρυβόμαστε, μιλάμε για παράδειγμα για την Airbnb. Αυτή τη στιγμή η Airbnb είναι ο μεγαλύτερος ξενοδόχος, αυτόν ξέρουμε. Και δεν έχει κανένα ξενοδοχείο. Αλλά κάθε φορά που θα πάμε να. Κανένα δωμάτιο, έτσι, ούτε πόμολο. Κάθε φορά όμως που θα πάμε να κάνουμε μια κράτηση, να μείνουμε κάπου, θα πάμε στην Airbnb. Τους χιλιάδες, τα εκατομμύρια ανθρώπων που κρύβονται πίσω από εκεί και παρέχουν το προϊόν τους, δεν το ξέρουμε. Δεν τους ξέρουμε.
2: Άρα υπάρχει μια ξεκάθαρη εξάρτηση. Νομίζω ότι την καταδείξατε πολύ φανερά.
0: Ξέρετε, αυτό είναι. Ο πελάτης δεν ανήκει στο ξενοδοχείο. Δεν ανήκει στον επιχειρηματία με το κατάλημα, όποιου είδους και μορφής είναι αυτό. Ανήκει στην πλατφόρμα. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Δηλαδή, ουσιαστικά μιλάμε για τη μετατόπιση της εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη του ταξιδιώτη μεταφέρεται στο λογότυπο της πλατφόρμας, γιατί αυτό η πλατφόρμα τον εξυπηρέτησε και όχι στην επιχείρηση. Το παράδειγμα που είπαμε με τα ηλεκτρονικά που αγοράσατε μόλις χθες, έτσι. Άρα, την επόμενη φορά ο πελάτης θα ψάξει την πλατφόρμα και όχι την επιχείρηση. Όλοι μαζί λοιπόν δουλεύουν οι μικροεπιχειρηματίες για να ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερη τη θέση του ο ενδιάμεσος. Ο οποίος όντας ισχυρότερος σε δεύτερο χρόνο θα έρθει να ασκήσει αυτή την επιρροή του ζητώντας από τις μικρότερες επιχειρήσεις κάτι περισσότερο για να τις προβάλλει. Καταλαβαίνετε, είναι ένα αυτοτροφοδοτούμενο σύστημα από αυτούς που θα βρεθούν στην πορεία πιεζόμενοι.
2: Αναπόφευκτα θα γίνει απαιτητικότερος, μας λέτε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Άρα, τι γίνεται. Αποτέλεσμα είναι ότι η εμπορική αξία της επιχείρησης, το brand, η φερεγγιότητά της, η καλή της λειτουργία, στην πραγματικότητα εκμηδενίζεται. Και μακροπρόθεσμα, έτσι, το brand και η αξιοπιστία και η αναγνωρισιμότητα του ενδιάμεσου πολλαπλασιάζεται. Με τη δουλειά όμως, άλλον, έτσι.
1: Και άρα για να το αντιμετωπίσει κάποιος πρέπει να διαφοροποιήσει πάρα πολύ την υπηρεσία.
0: Ξέρετε, το να μπορέσει να διαφοροποιήσει θα πρέπει να έχει μια ολοκληρωμένη στρατηγική που έχει να κάνει και με τις παροχές του, την εμπειρία δηλαδή που πραγματικά δίνει. Θα πρέπει να αξιοποιήσει όσο περισσότερο μπορεί τα πλεονεκτήματα που έχει και θα πρέπει να βρει ευκαιρίες, όπως αυτή που αναφέρατε νωρίτερα με το κάποιος πρέπει να ασχοληθεί μαζί σας όταν φτάσετε, για να μπορέσει στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό να χτιστεί σχέση. Προφανώς η διέξοδος, η λύση, δεν είναι να κόψει κάποιος τις πλατφόρμες, να μην τις χρησιμοποιεί. Δεν είναι αυτό η λύση, γιατί προφανώς σε πολλές επιχειρήσεις είναι μια λύση. Το κακό είναι ότι είναι η εύκολη λύση που βλέπουν οι περισσότεροι, είναι η μαζική λύση που βλέπουν οι περισσότεροι και δεν βλέπουν τον κίνδυνο. Βλέπουμε το τυρί,
2: σίγουρα πρέπει να μπεις, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να αρκεστείς αυτό. Ακριβώς. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Ακριβώς. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα στο ψηφιακό περιβάλλον, έτσι, αν μπορώ να απαντήσω στην ερώτηση που μου θέσατε. Θα πρέπει να βρούμε τρόπο, με στρατηγική όμως, να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα που επίσης μας δίνει η τεχνολογία. Όλα αυτά που περιγράφουμε, η ισχυροποίηση των OTAs, των ηλεκτρονικών tour operator, είναι γιατί βασίζεται στη τεχνολογία. Okay. Μπορούμε να βρούμε λοιπόν εμείς τα πλεονεκτήματα που έχει η τεχνολογία, τα social media. Η δυνατότητα των καταναλωτών να παράγουν περιεχόμενο αξιόπιστο, πολύ ωραίο, πολλές φορές εξαιρετικό και να το διαχέουν οι ίδιοι, χωρίς δικό μας κόστος. Εντάξει. Ναι, αλλά για να μπει κάποιος στη διαδικασία να παράξει περιεχόμενο, πρέπει να δώσουμε αφορμές. Πρέπει να βρούμε τρόπο να τον κάνουμε συνέτερο, συνδημιουργό περιεχομένου. Ναι, πόσοι από τους επιχειρηματίες στην ελληνική φιλοξενία φροντίζουν να δημιουργήσουν, να καλλιεργήσουν, όχι να απαιτήσουν, σε παρακαλώ κάνε και ένα post φεύγοντας και εγώ θα σε κεράσω κάτι. Έτσι, αυτό είναι μια πρώτη, ίσως αποτελεσματική, αλλά δεν είναι η καλύτερη προσέγγιση. Εντάξει. Το θέμα είναι πόσο στην πραγματικότητα του δίνεις ευκαιρίες του άλλου να παράξει περιεχόμενο για να μπορέσει να εκφραστεί αυθόρμητα. Μετά υπάρχει η δυνατότητα μικρές επιχειρήσεις. Πλέον είναι η τεχνολογία το επιτρέπει αυτό. Να στήσεις συστήματα CRM. Συστήματα δηλαδή διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων. Αντλώντας δεδομένα από τους πελάτες που έχει ήδη. Γιατί τους άλλους, είπαμε, δεν τους έχει. Η δυνατότητα να ενισχύσει το storytelling, την αφήγηση. Όμως μια αφήγηση που εδράζεται σε πραγματικά στοιχεία. Ξέρετε, είμαι στον τουρισμό αρκετά χρόνια. Δεν θα ξεχάσω κάποιες ομιλίες που έκανε ένας Ισπανός consultant, ο Μπόρντας, ο οποίος ήρθε, αν θυμάμαι καλά, εκεί στις αρχές του 2000 και μίλησε για την εμπειρία. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα, ήταν ο πρώτος που άκουσα και μίλησε σε διάφορα έτσι κλαδικά συνέδρια. Όλοι οι ξενοδόχοι ενθουσιάστηκαν, γιατί κάποιος τους μίλησε ότι πλέον δεν πουλάμε κρεβάτια, αλλά πουλάμε εμπειρίες. Εντάξει. Έχοντας επαφή με το χώρο αρκετά, αυτό που βλέπουν πάρα πολλοί επιχειρηματίες, ένα μεγάλο κομμάτι, όχι όλοι, επαναλαμβάνω, έτσι, ένα μεγάλο κομμάτι έχει υιοθετήσει τη λογική του Μπόρντας. Και με τους ίδιους, αν μιλήσει αυτή τη στιγμή, σας λένε εμείς στην επιχείρησή μας παρέχουμε εμπειρίες. Ναι, απλά έχει αλλάξει η ορολογία και η φρασιολογία. Δεν έχει αλλάξει η ουσία. Γιατί όταν ρωτάς, OK, τι ακριβώς κάνεις για να δώσεις αυτή τη διαφορετική εμπειρία, διαπιστώνεις ότι έκανε ό,τι έκανε και μέχρι πριν εμφανιστεί ο Μπόρντας. Εντάξει. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο να λέμε πράγματα, αλλά κυρίως να κάνουμε πράγματα. Άρα ο μικρός επιχειρηματίας τι έχει να κάνει, έχει να επενδύσει σε αυτά που έχει. Έχω εξαιρετικά παραδείγματα, είχα εμπλοκή με το ελληνικό πρωινό. Υπήρχαν λοιπόν πολύ μικρές επιχειρήσεις τουριστικές, οι οποίες μη έχοντας δυνατότητες να παρέχουν πρόσθετες εμπειρίες στους πελάτες τους, δεν είχαν δυνατότητα να έχουν ένα γυμναστήριο, να έχουν ένα κέντρο μασάζ, δεν είχαν τέτοια δυνατότητα, τι έκαναν, εστίασαν στο πρωινό. Και εκεί έδωσαν όλη την αγάπη τους, όλη τη φροντίδα τους. Εκεί έδωσαν όλο το νιάξιμο στο φιλοξενούμενο, σε αυτό που έρχεται να μείνει στο κατάλημα. Ωραία. Χωρίς να υπάρξει το ελληνικό πρωινό, χωρίς να υπάρξει το ελληνικό επιμελητήριο, οι επιχειρηματίες που ήταν διορατικοί επένδυσαν σε αυτό. Και σου έλεγε, το συγκριτικό μου πλεονέκτημα είναι αυτό. Είναι ότι στο πρωινό θα σε φροντίζω όπως θα σε φρόντιζε η αγαπημένη σου γιαγιά, η αγαπημένη θεία. Ωραία. Αυτό αποτέλεσε, πώς να σας πω, μοναδικό στοιχείο και ξενοδοχεία, καταλήματα σε μέρη που δεν είναι ιδιαίτερα τουριστικά, είχαν ροές για τη δική τους ταυτότητα, για τη δική τους προσωπικότητα. Όχι γιατί το βοηθούσε ο προορισμός ή κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν υπάρχει ένα κουστούμι, μια ενιαία λύση που κάνει σε όλους. Θα πρέπει κάθε φορά να φτιάξουμε το πατρό, να το προσαρμόσουμε στα μέτρα του επιχειρηματία. Αυτό όμως προϋποθέτει γνώση από τον ίδιο τον επιχειρηματία. Πρώτον να το αντιληφθεί, αν το αντιληφθεί έχει κερδίσει ήδη, γιατί μπορεί να βρει και τη λύση. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι πολλές φορές οι επιχειρηματίες δεν αντιλαμβάνονται τις εξελίξεις. Όλο αυτό που συζητάμε δηλαδή για το πώς αλλάζει το storytelling και ποια είναι τα social media κτλ. Δεν το αντιλαμβάνονται στο βάθος που πρέπει. Έχω την κόρη μου, το γιο μου και κάνει δύο post. Ναι, κατά πόσο αυτά περνάνε στον πελάτη. Κατά πόσο ο φιλοξενούμενος τα αντιλαμβάνεται. Και πόσο θα αντιλαμβανόταν ο φιλοξενούμενος ένα post που έχει κάνει ο ίδιος και το έχει μοιραστεί με τους φίλους του. Έχει τελείως διαφορετική αξία. Άρα το θέμα δεν είναι να κάνουμε πράγματα. Η μεγάλη επιτυχία είναι πώς τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Όλοι ξέρουμε για τα social media, για παράδειγμα. Όλοι ξέρουμε ότι νοχτίζουμε σχέσεις. Το κάνουμε. Και αν ναι, πώς.
2: Στις πωλήσεις λέμε συχνά ότι στις υπηρεσίες αυτό που πουλάμε είναι προσδοκίες. Αυτό που μας λέτε εσείς είναι ότι να μην πουλάμε λάθος προσδοκίες.
0: Α, εξαιρετική. Νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσετε εσείς το podcast από εδώ και πέρα. Γιατί ακριβώς αυτό είναι. Ξέρετε, πουλάμε προσδοκίες. Πάρα πολλές φορές όμως δημιουργούμε προσδοκίες παραπάνω ή διαφορετικές από αυτές που μπορούμε να καλύψουμε. Άρα στην πραγματικότητα τι έχουμε κάνει, έχουμε θέσει τον πύχη τόσο ψηλά ώστε να περάσουμε από κάτω. Άρα να έχουμε μια δεδομένη αποτυχία. Γιατί αν έχουμε τάξει στον πελάτη μας ότι θα του δώσουμε 10 μονάδες ικανοποίησης και εμείς του δώσουμε 9, ο πελάτης αυτός θα είναι δυσαρεστημένος. Δεν πήρε αυτό που του είπαμε. Αν εμείς στον πελάτη τάξουμε 10, τάξουμε να σας πω μάλλον 4 και του δώσουμε 5, θα φύγει κατενθουσιασμένος, θα φύγει ευχαριστημένος. Αν του δώσουμε 7, θα φύγει ενθουσιασμένος. Τι είπαμε, στο 10 του δώσαμε 9 και έφυγε δυσαρεστημένος, γιατί του είχαμε τάξει 10. Του δώσαμε 7 λιγότερα, του είχαμε τάξει 4, θα φύγει ενθουσιασμένος. Γιατί υπερκαλύψαμε τις προσδοκίες του. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία τι ακριβώς τάζουμε στους πελάτες, στους φιλοξενούμενους, στους γεννητικούς μας επισκέπτες. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το θέμα των προσδοκιών.
1: Η συζήτηση με τον κύριο Κόντι για το πώς η τεχνολογία έχει μετασχηματίσει τη διανομή του τουρισμού συνεχίζεται και στο επόμενό μας επεισόδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcasts.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
7: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
6: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
7: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
6: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
7: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
6: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέκ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέκ θα βάλουμε.
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέκ!
3: Τα χρώματα της Χροτέκ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
15: Όλοι θέλουμε μια αδελφή ψυχή στη ζωή μας.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς, Παρασκευή 28 Αυγούστου, και είναι και ολόγιο μου το φεγγάρι. Όσοι επηρεάζεστε από το φεγγάρι, εντάξει, ψυχραιμία παιδιά, μια μέρα είναι, θα περάσει. Είναι μια μέρα βέβαια, θα μου πείτε, με ζέστη, και αυτό επιβαρύνει λίγο την κατάσταση, αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα δικά μας.

0: Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Βόρειοι άνεμοι, 4 μποφόρ.
1: Στα ενήλικα παιδιά τη.
0: Και από αύριο σταδιακά θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία.
1: Σωσμένης κι εσύ.
0: Αλλά μην νομίζετε, παροδικό θα είναι για λίγο. Αυτό που βλέπω εδώ είναι ότι συνεχίζονται οι άνεμοι, οι βοριάδες. Οπότε προσέχουμε για να έχουμε, γιατί όπως μας λέει και η πυροσβεστική, στο Βόρειο Αιγαίο όλες τις ημέρες που ακολουθούν θα είμαστε σε πολύ υψηλή κατάσταση κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Χθες το πρωί είχαμε και τη φωτιά στο Βίκυ. Κινητοποιήθηκαν εδώ οι υπηρεσίες, ήρθε και δύναμη από αέρος. Ευτυχώς κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, μέσα σε 3 ώρες περίπου από όταν έγινε αντιληπτή η πυρκαγιά, που ξεκίνησε, λέει, σε αγροτική έκταση και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε ένα πυκνό δύσβατο δάσος. Έλα όμως που έφτασε κάποια στιγμή εκεί που είχαν γίνει και οι παρεμβάσεις της Διεύθυνσης Δασών το 2025 με τα προγράμματα Ντινέρο, εκεί όπου καθαρίζονται τα χαμηλά στα δάση. Γίνονται αποψηλώσεις και εκεί βρήκαν την ευκαιρία οι πυροσβέστες, έχοντας πρόσβαση, να την θέσουν υπό έλεγχο. Ήμασταν τυχεροί, μας είπε χθες αργά το μεσημέρι, όταν η φωτιά τέθηκε από το υποέλεγχο, ο Κώστας Ορυμικής, ο αντιδήμαρχος Σαμανής, που και εκείνος βρέθηκε εκεί, όπως βρέθηκε εκεί και μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής και η πολιτική προστασία του Δήμου και η πολιτική προστασία της περιφέρειας και εννοείται οι εθελοντικές μας ομάδες που πέφτουν και εκείνες στην φωτιά σε αυτές τις περιπτώσεις. Να πούμε ότι συνέβαλαν και πυροσβεστικά μέσα από αέρος. Άμεσα είχαμε την αποστολή και δύο Καναντέρ και ελικοπτέρων.

Δύσκολο να τον κόψει το Σταύρο το Σιόλα όταν ακούγεται τέτοιο τραγούδι. Ο οποίος Σταύρος Σιόλας μαζί με την Ερυφύλη σήμερα το βράδυ με γεμάτο το φεγγάρι θα μας τραγουδήσουν στον αρχαιολογικό χώρο του εμποριού. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων που διοργανώνονται και από την Εφορία Αρχαιοτήτων και από το Δήμο Χίου για την Πανσέλινο του Αυγούστου. Να πούμε ότι και οι αρχαιολογικοί χώροι είναι σήμερα ανοιχτοί και τα μνημεία το βράδυ με δωρεάν επίσκεψη για όποιον ενδιαφέρεται. Και βέβαια έχουμε και τις εκδηλώσεις από την περιφέρεια στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χίου. Μάλιστα πριν από μια μισή περίπου ώρα ήρθε στη Χίο και ο Πατριάρχης, πριν από μία ώρα ήρθε στη Χίο και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β', τον οποίο υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο Χίου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μάρχος, ο Περιφερειάρχης Βορείου και ο Κωνσταντίνος Μουτσούρης και ο Στρατιωτικός Διοικητής Παναγιώτης Λιμπερέας, όπως και πολίτες και άλλοι εκπρόσωποι των αρχών. Ο Πατριάρχης δήλωσε συγκινημένος, μίλησε για ένα τάμα που εκπληρώνεται ερχόμενο στο νησί μας, ενώ αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που υπάρχουν στην Αρχιεπισκοπή που διακονεί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην υποδοχή του ήταν και κριτική με παραδοσιακές στολές από τον τοπικό σύλλογο, μιας και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας κατάγεται από τη Μεγαλόνησο. Να σημειώσουμε ότι σήμερα θα παραστεί και σε εκδήλωση που θα γίνει στις 7 το απόγευμα στο Καστέλι από την Περιφέρεια, εκεί θα τιμηθεί, ενώ το Σάββατο το πρωί θα τελέσει την Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Άγιο Μάρκο Βροντάδο, την οποία θα μεταδώσει απευθείας και η τηλεόραση της Αλήθειας. Αναλυτικά για το πρόγραμμά του θα σας πούμε στη συνέχεια της εκπομπής.

Λοιπόν, για τη φωτιά στο Βίκυ, χθες το μεσημέρι έκανε γνωστό και ο Γιάννης ο Τζούμας όταν μιλούσαμε ζωντανά εδώ από το ράδιο Αλήθεια μετά τις 2.30 ότι συνελήφθηκε ένας πολίτης ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στη συγκεκριμένη πυρκαγιά, εκτελούσε εργασίες σε αγροτική έκταση και εκδηλώθηκε από εκεί η φωτιά σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής και μετά επεκτάθηκε στο δάσος. Ο 68χρονος λοιπόν που συνελήφθη χθες από την πυροσβεστική και σε βάρος του βεβαιώθηκε και διοικητικό πρόστιμο 7.500 ευρώ. Σήμερα το πρωί προσήχθη στην εισαγγελία περίπου στις 10 με την διαδικασία του αυτοφόρου, οπότε περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη σε αυτή την υπόθεση. Παιδιά, προσέχουμε, προσέχουμε πάρα πολύ, το κακό δεν θέλει πολύ για να γίνει. Αυτό έχει αποδειχθεί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, έχουν αλλάξει πολύ οι συνθήκες, είναι πολύ πιο εύκολο να πάρει φωτιά, πολύ πιο εύκολο να επεκταθεί σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι μπορεί εμείς να έχουμε καθαρισμένο, για παράδειγμα,

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τη χθεσινή φωτιά στο ΒΙ και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο Γιώργος Ζώας, αρμόδιος αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, και η πολιτική προστασία ήταν εκεί χθες την φωτιά. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και είχαμε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι μας έδειξε τώρα η χθεσινή φωτιά?
1: Ευτυχώς όντως πήγαν όλα πολύ καλά. Μας βοήθησε πάρα πολύ ο καιρός, μας βοήθησε που ήταν καθαρό το δάσος. Είχε κάνει ένα πρόγραμμα το δασαρχείο και είχε καθαρίσει όλο το δάσος από κάτω, όπως και οι άμεσες κάμερες της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου αποτρέψαν το χειρότερα.
0: Τώρα, σας ακούω. Αυτή τη στιγμή φαντάζομαι ότι υπάρχουν ακόμα δυνάμεις και περιφρουρούν το χώρο υπό τον κίνδυνο να ζωπηρώσουν. Γιατί ακόμα είμαστε στην πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, φυσικά έχει ακόμα κόσμο πάνω. Έχουμε και εμείς μια μεγάλη δορφόρα η οποία συγγράφει την πυροσβεστική. Επίσης βοήθησαν πάρα πολύ τα εναέρια μέσα που ήταν από την πρώτη στιγμή. Ήταν 2 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα. Και με τις επίγειες δυνάμεις, είπα, της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας και των εθελοντών, ήταν όλες οι εθελοντικές ομάδες της ΧΙΟΥΜΑ όλες και βοηθήσανε πάρα πολύ στο έργο.
0: Μάλιστα. Επειδή είδαμε και το κομμάτι που έχει να κάνει με το πρόγραμμα Αντινέρο και αυτό ως γνωστόν εκτελείται σε δημόσια δάση. Στοιχείο έχουμε όμως και πάρα πολλά δημοτικά. Γίνονται κινήσεις από μέρους σας σαν πολιτική προστασία για να δείτε πώς μπορεί και ο Δήμος να ενταχθεί σε τέτοιες πρωτοβουλίες?
1: Ναι, έχουμε κάνει και σαν Δήμος, αλλά δυστυχώς δεν έχουν εκδοθεί χρήματα μέχρι στιγμής για αυτό. Το Αντινέρο ήταν πάρα πολύ βοήθησε, όπως είπα και προηγουμένως, που είχε αναλάβει το δασαρχείο, ήταν όλο το βάσος καθαρό και βοήθησε πάρα πολύ.
0: Ναι, αυτό ήταν δημόσια έκταση. Στα δημοτικά, για παράδειγμα, όλη η Νέα Μονή από εκεί, Αυγόνιμα κλπ. Είναι δημοτικά δάση.
1: Ναι, και όχι μόνο, είχαμε το πιο μεγάλο διοπτήμονα σε στοιχείο, είναι τα δάση, είναι ο Δήμος Χίου και τα μοναστήρια. Τα οποία όμως δεν έχουν εγκριθεί κονδύλι για να γίνει κάτι τέτοιο ανάλογο.
0: Σκοπεύετε να πιέσετε περισσότερο, δηλαδή πώς θα κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Σαν πολιτική προστασία Δήμος έχουμε κάνει κάποιο πρόγραμμα και μια μελέτη για καθαρισμούς, τουλάχιστον περιμετρικά, σε κάποιους οικισμούς. Είμαστε σε φάση υλοποίησης να δούμε αν εγκριθούν τα χρήματα.
0: Υπήρχε ένα πρόγραμμα, δεν υπήρχε στο παρελθόν? Γιατί θυμάμαι που το συζητούσαμε, για καθαρισμούς περιμετρικά των οικισμών.
1: Ναι. Δεν από παλιά την φασαρία.
0: Ναι, λέω παλιά, και όταν λέω παλιά εννοώ πριν από μια διετία συζητούσαμε για ένα πρόγραμμα καθαρισμών πέριξους οικισμούς. Είχε γίνει τότε?
1: Ευχαριστήκαν τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς τα χρήματα, ήταν πάρα πολύ λίγα. Τα οποία δεν ακούσαν να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουμε. Κάναμε κάτι υποτυπώδεις καθαρισμούς. Τώρα έχουμε ξανά πάλι ένα πρόγραμμα που προσπαθούμε να προστολιοποιήσουμε, να μην γίνει μέσα στο χειμώνα. Εγώ ήθελα να πω επίσης ότι η πολιτική προστασία εδώ από την πρώτη στιγμή, από τις 11 η ώρα που ξεκίνησε η έναρξη της φωτιάς, εγώ ειδοποίησα προσωπικά τον Δήμαρχο και ο Δήμαρχος έκανε παρέμβαση στο Υπουργείο για να έρθουν τα 2 αεροστάφη, και όπως εμείς συνδράμαμε με 5 δικές μας, με 5 υδροφόρες του Δήμου και 4 ιδιόκτητες, δηλαδή σύνολο 9 και 2 μηχανήματα έργων. Και όλο αυτό ήταν σαν αποτέλεσμα με την προσοχή της εταιρείας να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Χρειάστηκε με τα μηχανήματα έργου να γίνουν παρεμβάσεις, δηλαδή, γιατί στην αρχή ήταν σε πολύ δύσβατη περιοχή η φωτιά?
1: Όχι, δεν χρειάστηκαν ευτυχώς. Απλώς από την αρχή θα ξεκινήσει μια φωτιά η οποία είναι σε δύσκολο σημείο και δύσβατο. Ζητάει η πυροσβεστική με ένα αίτημα υδροφόρες και μηχανήματα έργου και αν χρειαστούν. Γιατί όταν είναι πια η ώρα να χρειαστούν θα είναι πολύ αργά.
0: Εννοείται.
1: Και ένα συντονιστικό που κάναμε στην πλατεία του Λυκείου, είδαν τι προβλήματα υπήρχαν και όσοι είχε το ευτυχώς τα λύσαμε, γιατί ήταν πολύ καλά όλα.
0: Παραμένετε σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα αυτές τις μέρες γενικώς σαν υπηρεσία, κύριε Ζώα? Γιατί βλέπω και την πυροσβεστική στο Βόρειο Αιγαίο και λέει ότι είμαστε σε κατάσταση υψηλού κινδύνου εδώ.
1: Εννοείται, εδώ και μια εβδομάδα είμαστε το νούμερο 4. Ήδη και όλη η πολιτική προστασία του Δήμου και εμείς και εγώ προσωπικά κάνουμε διαρκές περιπολίες. και πυροσβεστική διανύμη της δυνάμεις, όπως εκείνη γνωρίζει, και κυρία σημεία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε και τι αποτέλεσμα θα έχουν αυτά που, όπως λέτε, προτείνετε για καθαρισμούς περιμετρικά των οικισμών. Σε ποιους οικισμούς αναφέρεστε?
1: Σε κάποια χωριά που είναι επικίνδυνα. Τώρα συγκεκριμένα πίσω σας λέω ένα είναι πολλά βαθιά.
0: Ενδεικτικά δηλαδή, τα περισσότερα...
1: Είναι το Βίκη, στις Αμάδες, από την ωριά της στον Κέραμος, αδιευκά, έχει σε πολλά. Είναι δασικά μιλάμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εμείς θέλουμε λίγο ο κόσμος να προσέχει, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Είδατε ότι από μια αμέλεια, όπως έγινε χθες, μόλις να έχει πολύ μεγάλες, να γίνει μεγάλη καταστροφή. Θα θέλαμε ο κόσμος να ακούει τις αρχές, να συνεργάζεται, ακόμα και σε περίπτωση της Καλλιάς, να μην παρθώνουν τα αυτοκίνητα, γιατί και χθες είχαμε κάποια προβλήματα έξω από τα χωριά που ήταν παρκαρισμένα και χρειάστηκε να πάει η αστυνομία για να βγάλει τα οχήματα. Πρέπει και ο καθένας να λάβει τις ευθύνες και να καταλαβαίνει το πρόβλημα που υπάρχει.
0: Τη φωτιά την αντιλήφθησαν εκεί στο χωριό ή την είδατε με τα συστήματα επιτήρησης που έχετε ή την είδη πυροσβεστική?
1: Η πρώτη την είδαν οι κάμερες που έχουμε στον Άγιο Μινά, εμείς που έχουμε καθίσει στο Δημαρχείο, το πρώτο Δημαρχείο περίπτωση τα γραφεία της πολιτικής προστασίας, και την είδαν η κάμερα που είναι συγκεκριμένα από την περιοχή της Δέσποινας, την απέναντι και είδε τον καπνό.
0: Άρα λοιπόν από τις κάμερες της πολιτικής προστασίας έγινε ο πρώτος εντοπισμός.
1: Ναι, βοήθησαν πάρα πολλοί κάμερες και πάρα πολύ τα ντρόουν. Πάρα πολύ. Γιατί είχαμε και απευθείας, δίναμε εικόνα στο Εσπερίκ στην Αθήνα, στο Πέκε δηλαδή στην περιοριστική Μυτιλίνη, στη Χίο. Ήταν πάρα πολύ βοήθεια.
0: Άρα μπορούσε να γίνει ένας καλύτερος συντονισμός των μέσων επίγειων και εναέριων από την εικόνα που είχατε την συνολική.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Ωραία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Λαβίβ θα υπογραφεί τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή και το κόστος θα αγγίξει στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η δομή της ασπίδας του Αχιλέα αφορά τη συνδυαστική λειτουργία υφιστάμενων συστημάτων όπως τα Patriot με συστήματα Ισραηλινής κατασκευής για την αναχέτηση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου βεληνικούς με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα παραμένει εκτός λειτουργίας το σύστημα τηλεματικής στις αστικές συγκοινωνίες, με αποτέλεσμα το επιβατικό κοινό να μην μπορεί να ενημερωθεί για την ώρα άφιξης των λεωφορείων. Ο ΑΣΑ επισημαίνει ότι τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος, ενώ τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά. Οι Ιταλικές αρχές ανέστειλαν οριστικά τις έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται στο Ιόνιο από τις 18 Αυγούστου. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑ, η οικογένεια πληροφορήθηκε την απόφαση το απόγευμα της Πέμπτης από την Ισπανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Διάσωσης. 18 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας έκανε 30χρονος μοτοσυκλετιστής στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Συνελήφθηκε, του επιβλήθηκαν πρόστιμα που αγγίζουν τις 19.000 ευρώ. Κατά τη σύλληψή του άσκησε βία σε βάρος αστυνομικών. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων της Τροχιάς Αττικής μέσα σε ένα 24ωρο. Αφορούσαν κυρίως τη μη χρήση προστατευτικού κράνους. Εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επηρεία αλκοόλ, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Μέχρι τη Δευτέρα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ώστε να λάβουν βεβαίωση επιλεξιμότητας. Η βεβαίωση αποτελεί και το βασικό προαπαιτούμενο για την επόμενη φάση, η οποία ανοίγει την 1η Σεπτεμβρίου. Την εκτίμηση ότι θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα για την παράδοση μέχρι το καλοκαίρι του 2027 της νέας υπερυψωμένης λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη, εξέφρασε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Ανέφερε πως το έργο βρίσκεται ήδη στο 60%. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ανίνων 30χρονη Ιταλίδα τουρίστρια, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό στο πόδι από προπέλα θεραμυγού το απόγευμα της Πέμπτης στα ανοιχτά των οθονών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στη League Phase του Conference League επικρατώντας 2-1 της Χράντετς Κράλοβε. Εκτός συνέχεια της διοργανώσεως έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Brand 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Phase του Europa League, νικώντας την ΤΣΣΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά έκανε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ρήχης, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Άλμα στα 6 και 25 έκανε ο Μόντο Ντουμπλάντης. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα στα 8.45. Στην κοπηλασία και το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ, ο Πέτρος Γκαϊδατζής ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκίφ ελαφρών βαρών. Το ασημένιο μετάλλιο πήραν η Γαβριέλα Λιόλου και η Λίλα Μουρατίδου στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
3: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 με 37 βαθμούς, η άνεμη βόρειοι 4 με 5 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς και τους ανέμους ασθενείς ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρο. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα και κάποιες λίγες μπόρες σε ορεινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς. Σε νότια Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο έως 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βοριάς στο Αιγαίο, στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
7: Σας ευχαριστώ. Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: πέμπτο επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710. 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Πάντε μάτια ψάρια, λέει το ρητό, και πολύ σωστά λέει. Αλλά εμείς θα σας το πούμε και αλλιώς. Φάτε ψάρια για τα μάτια σας. Για την ακρίβεια, φάτε λιπαρά ψάρια όπως σολομό, σαρδέλες και γαύρο. Τα ωμέγα 3 που περιέχουν τα λιπαρά ψάρια δεν προστατεύουν μόνο την καρδιά, αλλά και την όρασή μας.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου 27 βρες επιλεγμένα προϊόντα Αριέτε έως και 60% φθηνότερα με 3 κουπόνια. Ανακάλυψε όλη τη σειρά στην ειδική προβολή του καταστήματος μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μην το χάσεις!
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
2: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
4: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 28 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Στοιχείο από σήμερα, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β. Ο Πατριάρχης θα παραμείνει στο νησί μας μέχρι και την 3η-1η Σεπτεμβρίου, ακολουθώντας ένα πλούσιο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει πατριαρχικές θείες λειτουργίες, επισκέψεις σε θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία, καθώς και συμμετοχή σε εκδηλώσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Άγιο Μάρκο Βροντάδου, την οποία θα μεταδώσει απευθείας η Αλήθεια TV. Την Κυριακή το πρωί θα γίνουν τα θυρανίξια του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Σικούσης στις 9 το πρωί. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η αποστολή εναέριων μέσων πυρόσβεσης, οι καιρικές συνθήκες, μιας και δεν φυσούσε στην περιοχή, σε συνδυασμό με τον καθαρισμό σε τμήμα του δάσους στο πλαίσιο του προγράμματος Αντινέρο που είχε γίνει πέρυσι από τη Διεύθυνση Δασών, συνέβαλαν ώστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στις 11 και 4 περίπου στην περιοχή του Βικίου κάτω από το ορειβατικό καταφύγιο. Η φωτιά, όταν έγινε αντιληπτή, έκαιγε σε έκταση, ξεκίνησε όμως από αγροτική περιοχή. Μάλιστα, η πυροσβεστική συνέλαβε έναν 68χρονο, ο οποίος εκτελούσε στην περιοχή εργασίες με τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος. Σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας, και σήμερα Παρασκευή ο νομός Χίου θα βρίσκεται σε κατάσταση επικινδυνότητας 4. Επιστολή προς την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου με αφορμή το νέο εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, απέστειλε ο Νότης Μηταράκης, στην οποία υπογραμμίζει τη σημασία της μαστίχας για το νησί, επισημένοντας ότι η παραγωγή μαστίχας αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος για το νησί μας αλλά και πολιτιστική του κληρονομιά. Την ανάγκη επέκτασης της μονάδας τεχνητού νεφρού ανέδειξε σε δηλώσεις του ο Παναγιώτης Σιταράς, νεφρολόγος επιμελητής Α στο νοσοκομείο Χίου, στο πλαίσιο της παρουσίασης ενός ακόμη νέου μηχανήματος αιμοκάθαρσης, που και αυτό είναι προϊόν δωρεάς. Οι ολιγοήμερες αργίες των Τούρκων στο τέλος Αυγούστου αναμένεται να φέρουν στο νησί μέχρι και την Κυριακή περίπου 5.000 επισκέπτες από τη γείτονα χώρα, όπως εκτιμά ο πρόεδρος του ιδιωτικού φορέα τουρισμού Χίου, Κώστας Μούνδρος, οι οποίοι κατά μέσο όρο θα έχουν 2 με 3 διανυκτερεύσεις. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιέμφθησης δίωξης και εξιχνίας της εγκλημάτων Χίου Αλουδαπός, διότι όπως προέκυψε, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ίντερπολ, εκδοθής από Αλουδαπή Αρχή για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου» στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς, στα εγγένειά της την 5η-3η Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Φιλοπρόδου Ομίλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοίνωσε το πρόγραμμα του δεύτερου γενικού ψεκασμού στις περιοχές του νομού Χιού για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Αύριο Σάββατο στις περιοχές Γκρούλο, Λόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδι, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 31 Αυγούστου στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Δημοτικού Σχολείου Θολοποταμίου, 3η-1η Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων την 5η-3η Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 35-37. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η εφορία αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο σήμερα Παρασκευή. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης Μετζιτιέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο κάστρο της Χίου, ο αρχαιολογικός χώρος στον Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στον Βραγκομαχαλά και το Παλάτι Ουστινιάνη στο κάστρο της Χίου έως τις 12 το βράδυ. Ιεροφίλη και ο Σταύρος Σκιόλα σε μια μοναδική συναυλία που συνδιοργανώνουν στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού η εφορία αρχαιοτήτων Χίου και ο Δημοσχίου σήμερα Παρασκευή στις 9 και 4 το βράδυ. Θα προηγηθεί στις 7.30 το απόγευμα ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Χίου, διδάκτορ Δέσποινα Τσαρδάκα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται σήμερα στις 8.30 το βράδυ στα Καρδάμιλα στην Καφετέρια Forest. Ο Σύλλογος Γολεσιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό αύριο Σάββατο 8.30 το βράδυ στο σχολείο του χωριού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρ παρουσιάζει αύριο Σάββατο 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχα. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με το Μορφωτικό Σύλλογο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Την 3η-1η Σεπτεμβρίου γιορτάζει το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Σημεών επί της Οδού Καλαμπόκα ο Μέγας Εσπερνός τη Δευτέρα 7 το απόγευμα, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί της 3ης. Το απόγευμα της 3ης στις 7 ο Μεθεόρτιος Εσπερνός. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 51%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρη εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 30 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 61%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ο Νίκος Ρίζος στην κλασική ελληνική ταινία «Όταν λείπει η γάτα» εξηγεί στο Βασίλη Αυλονίτη το μενού.
2: Αν τρώτε ψάρι, έχω λιφρίνη που μιλάει. Ανοίγει το ψυγείο και του κουβεντιάζει.
3: Λιφρινιού.
2: Μυρίζει θάλασσα. Θάλασσα.
3: Λιφρίνη είναι, κύριε. Θάλασσα θα μυρίζει. Τι θα μυρίζει, γιάμπολη.
1: Τα λιφρίνια τα απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα και υπάρχουν πολλοί τρόποι να τα μαγειρέψει κανείς. Τι καλύτερο όμως από λιφρίνια ψητά. Πολύ απλά, ετοιμάζεις τη σχάρα, αλλά το πιπερώνεις και πασπαλίζεις με αλεύρι τα ψάρια. Στη συνέχεια αλείβεις με ελαιόλαδο και τα ψήνεις στη σχάρα για 6 με 7 λεπτά από κάθε πλευρά. Για να ετοιμάσεις λαδολέμονο, χτυπάς σε ένα μπολ ελαιόλαδο και χυμό από 2 λεμόνια και ρίχνεις ψιλοκομμένο μαϊντανό. Μόλις τα λιφρίνια ψηθούν, τα βγάζεις σε μια πιατέλα και τα περιχύνεις με λαδολέμονο. Σερβίρονται και τρώγονται ζεστά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη ΧΥΟ? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream ΧΥΟ φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: ΧΥΟΣ Ράδιο Αλήθεια

0: Χιωτική ραδιοπαλμή, κυρίες και κύριοι, 28 λεπτά μετά τις 12. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε στον απόϊχο των όσων συνέβησαν χθες στο Βίκυ με την φωτιά που είχαμε και την ενεργοποίηση του μηχανισμού και τοπικά και κεντρικά, τις δηλώσεις που μας έκαναν όταν πια η φωτιά είχε τεθεί υπό έλεγχο, ο Αποστόλης ο Φλιούκας από τη Διεύση Δασών και ο Κώστας ο Ρυμπικής, ο αντιδήμαρχος Αμανίας που ήταν στο συγκεκριμένο συμβάν. Πάμε να ακούσουμε αρχικά τον Αποστόλη Φλιούκα για το θέμα που σας λέγαμε, το θέμα που αφορά τα προγράμματα Αντινέρο. Είναι αυτές οι εργασίες που γίνονται τα τελευταία χρόνια σε δασικές εκτάσεις της Χίου, που βλέπουμε να έχουν αποψηλωθεί, να έχουν καθαριστεί και η επιφάνεια του εδάφους αλλά και τα δέντρα στα χαμηλά τους σημεία. Αυτοί λοιπόν οι καθαρισμοί βοήθησαν στο να τεθεί υπό έλεγχο η συγκεκριμένη πυρκαγιά, διότι την κατάλληλη ώρα που η φωτιά είχε κατέβει προς την περιοχή που είχε καθαριστεί, μπόρεσαν και οι πυροσβέστες να πέσουν στη μάχη με μεγαλύτερη άνηση και ασφάλεια για να μπορέσουν να τη θέσουν υπό έλεγχο σε συνδυασμό και με όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους που λειτουργήσαν στο πλαίσιο της κατάσβεσης της θεσινής πυρκαγιάς. Μάλιστα, από τη Διεύση Δασών έχει ενδιαφέρον μια φωτογραφία που δημοσιεύεται σήμερα στο αλήθεια.gr και δείχνει πού ακριβώς έχουν γίνει έργα Αντινέρο τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειο-Ανατολικής Χίου, που έχουμε και εκεί αρκετές δασικές εκτάσεις. Θα δείτε και σε ποιο σημείο ήταν η φωτιά στο Βίκυ και πού είχε αναπτυχθεί αυτό το πρόγραμμα των καθαρισμών. Αυτό που επισημαίνεται και στο αλήθεια.gr είναι ότι συγκεκριμένα έργα πρέπει να γίνουν κι άλλα, να γίνουν και σε δασικές εκτάσεις ιδιοκτησίας, μοναστηριών, του Δημουχείου, που είναι πολλές αυτές οι δασικές εκτάσεις στην Αχία. Το συζητούσαμε και προηγουμένως με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον Γιώργο Ζωά, που σημαίνει ότι πρέπει να εξευρεθούν πιστώσεις για αυτά τα έργα. Και το δεύτερο είναι ότι δεν κάνουμε ένα έργο και τελείωσε η ιστορία, μετακοιμόμαστε ήσυχοι. Το αντίθετο, θα πρέπει κατά διαστήματα να γίνονται έργα συντήρησης αυτών των περιοχών, γιατί πολύ γρήγορα, όπως καταλαβαίνετε, η φύση αναπτύσσεται εκεί και δημιουργούνται πάλι συνθήκες ζούγκλας. Ακούμε τον Αποστόλη Φλιούκα, ο οποίος έκανε τη σχετική δήλωση χθες αργά το μεσημέρι στο Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, εκεί που πήρε φωτιά δεν έχει καθαριστεί, αλλά όταν έφτασε η φωτιά στο μέρος που είχαμε καθαρίσει το 2025, το δρόμο δηλαδή πάνω και κάτω, εκεί σταμάτησε και η φωτιά. Μπόρεσε και μπήκαν οι πυροσβέστες και την έσβησαν. Μέρος που ξεκίνησε η φωτιά δεν ήταν μέρος με Αντινέρο, αλλά στην εξέλιξη της πυρκαγιάς όσο αναπτύχθηκε, έφτασε στο δρόμο που είχαμε καθαρίσει πέρυσι το 2025 και εκεί ακριβώς την πιάσανε τα παιδιά της πυροσβεστικής και την τελειώσαν. Την ελέγχουν, εν πάση περιπτώσει.
0: Που δείχνει πόσο σημαντικές είναι αυτές οι εργασίες πρόληψης, κύριε Φλιούκα, έτσι.
1: Δεν σας ακούω καλά.
0: Λέω, αυτό αποδεικνύει και πόσο σημαντικές είναι οι συγκεκριμένες εργασίες για να μπορέσει κανείς την κατάλληλη ώρα, την κατάλληλη στιγμή να πιάσει τη φωτιά.
1: Όπως έχουμε πει και παλαιότερα, το Αντινέρο δεν σβήνει φωτιά από μόνο του. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να μπορέσεις να την παλέψεις και να τη σβήσεις στο τέλος. Μάλιστα. Καταλάβατε.
0: Όλη η έκταση που κάει και είναι δασική, από μια πρώτη εικόνα που έχετε, μια πρώτη εκτίμηση.
1: Ναι, είναι δασική.
0: Έπιασε κάτω από το ρηπατικό καταφύγιο, από εκεί ξεκίνησε.
1: Είναι από μια, ας το πούμε, αγροτική περιοχή ξεκίνησε. Βέβαια αυτό είναι θέμα της πυροσβεστικής, τα αγροτικά όργανα να το λέξω. Και η οποία και λόγω του ανέμου εκεί τη συγκεκριμένη στιγμή είχε αέρα, επεκτάθηκε και πήγε προς τα πάνω προς το ρηβατικό. Αλλά γενικά ήταν άμεση επέμβαση, από ό,τι διαπιστώνουμε και εμείς που ανεβήκαμε, ήταν άμεση επέμβαση και της πυροσβεστικής και εθελοντών. Και ήρθαν και τα ελικόπτερα και αεροπλάνα σύντομα και τη θέσανε υπό έλεγχο. Τώρα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, δεν φυσάει καθόλου και βλέπουμε ότι...
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Αποστολή Φλιούκα από την Διεύθυνση Δασών για τη χθεσινή φωτιά, για το πρόγραμμα Ντινέρο που είχε γίνει στην περιοχή, τις συνθήκες, ότι δεν φυσούσε, ότι έγινε μια, υπήρχε μια άμεση ανταπόκριση από πλευράς της πυροσβεστικής. Ήμασταν τυχεροί, είπε και από τη δική του πλευρά ο αντιδήμαρχος Αμανής, ο Κώστας Ορυμικής, μενοπές ακόμα στην μνήμη, τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε και εκείνος και πολλοί άλλοι πολίτες πέρσι με τη μεγάλη φωτιά στην Αμανή.
2: Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ευτυχώς άμεσα ήρθε η πυροσβεστική πολύ σύντομα. Σε 3/4 περίπου ήρθαν 2 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Αρκετές εθελοντικές ομάδες. Τώρα από ό,τι φαίνεται ότι εντάξει, έχει τεχθεί υπό έλεγχο. Δεν νομίζω ότι πολύ σύντομα θα σβήσει η φωτιά.
3: Έχοντας ακόμη νοπές στη μνήμη μας τις εικόνες από την περσινή φωτιά στην Αμανή, η οποία πήγε, ναι, και στο κομμάτι της Ανατολικής Χίου κάποια στιγμή. Πόσο φοβήθηκες ότι μπορεί να επαναληφθεί αυτή η ιστορία?
2: Αυτό φοβηθήκαμε, αλλά ευτυχώς εδώ πάνω από ότι αυτή τη στιγμή δεν φυσάει καθόλου.
3: Ναι.
2: Και αυτό ήταν ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα σε σύγκριση με, την φωτιά της Αμανής που είχε ισχυρούς ανέμους και,
3: ναι,
2: σε 2 με 3 ώρες είχε φτάσει στη Βολισσό. Εντάξει, ευτυχώς δεν φυσάει καθόλου.
3: Εκεί όταν καθόλου ξεκίνησε, όταν ξεκίνησε στο Βίκυ, είχε δυνατό αέρα?
2: Καθόλου.
3: Καθόλου, Α, καλό.
2: Καθόλου.
3: Αυτό.
2: Ήμασταν τυχεροί.
3: Από την αρχή δηλαδή ήταν τουλάχιστον το κομμάτι αυτό, ο καιρός ήταν μαζί με τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Δεν ήταν κόντρα. Τουλάχιστον οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ένα ακόμη εμπόδιο για τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
2: Όχι,
3: σήμερα.
2: Όχι, ευνόησε. Ευνόησε πάρα πολύ που είχε άπνοια. Και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει καθόλου αέρα. Αν υπήρχε λίγο αέρα θα είχε φτάσει, γιατί από ό,τι βλέπω είναι βορειοανατολικός, θα είχε φτάσει στα καμπιά πολύ σύντομα.
3: Ήταν μακριά από τον οικισμό.
2: Άλλα.
3: Από τον οικισμό πάντως ήταν μακριά, δεν ήταν κοντά δηλαδή.
2: Ναι, είναι προς το Ρηβατικό, αν κέντρο συγνωρίζουνε.
0: Λοιπόν, ευνοϊκές συνθήκες και καιρικές. Ακούσαμε τον Κώστα τον Ρυμική. Εμείς για μία ακόμη φορά να πούμε ότι παραμένουμε στην πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς, οπότε προσέχουμε. Να θυμίσουμε ότι έχει γίνει μία σύλληψη ενός 68χρονου. Η πυροσβεστική θεωρεί ότι από τα στοιχεία που έχει, ότι από την εκτέλεση εργασιών σε αγροτική έκταση ξεκίνησε η συγκεκριμένη φωτιά. Έγινε το πρωί η προσαγωγή του στην εισαγγελία με την αυτόφορη διαδικασία. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και σε αυτό το πεδίο. Του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 7.500 ευρώ. Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε ότι παραμένουν σε επιφυλακή και οι υπηρεσίες σε επιφυλακή και εγρήγορση, πρέπει να παραμένει και ο καθένας από εμάς, γιατί ο κίνδυνος ελοχεύει. Οπότε ας προσέχουμε τις κινήσεις μας για να μην έχουμε άλλα. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα ακούσουμε και τις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Δήμαρχος ο Γιάννης Μαλαφής.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
5: Έγινε αφεντικό!
4: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
5: Ό,τι πεις αφεντικό!
4: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
5: Έγινε αφεντικό!
4: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
6: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM and Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM and Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
7: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
8: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
7: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, για τη φωτιά τη χθεσινή στο ΒΕΚ και ρωτήθηκε σήμερα από τη συνάδελφο του Βαγγελιού την Αμέντα ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Μαλαφής, ο οποίος επίσης ρωτήθηκε για το τι γίνεται και με το πυροσβεστικό κλιμάκιο των Καρδαμήλων. Έχουμε μια αρθρογραφία σήμερα του Γιάννη Τζούμα που λέει ότι υπάρχει κίνδυνος να τελειώσει η αντιπυρική περίοδο και οι πυροσβέστες να φύγουν από το πυροσβεστικό κλιμάκιο των Καρδαμήλων. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα με το κτίριο, με μια διαμάχη εδώ και καιρό που υφίσταται. Υποτίθεται ότι θα πρέπει να βρεθεί ένα νέο κτίριο για να μεταστεγαστεί το κλιμάκιο. Το κομμάτι αυτό το έχει αναλάβει ο Δήμος. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Δήμαρχος τι γίνεται με αυτή την ιστορία του νέου κτίριου στο οποίο θα μπορούσε να στεγαστεί το πυροσβεστικό κλιμάκιο των Καρδαμήλων και απάντησε στην Βαγγελιό. Οπότε πάμε να ακούσουμε ολοκληρωμένη τη δήλωσή του.
1: Η δασική έκταση ήταν καθαρισμένη από το αντινέρο, οπότε δεν έγινε επέκταση σύντομα, δεν υπήρχε βιομάζα για να γίνει έκταση σύντομα και βεβαίως ήρθαν πολύ σύντομα τα πτυτικά μέσα, τα 3 ελικόπτερα και τα 2 αεροπλάνα που βοήθησαν πάρα πολύ και βεβαίως πάνω απ' όλα δεν είχε αέρα και αυτό πιστεύω ότι ήταν αυτό που έσωσε την όλη κατάσταση. Αρκετές δυνάμεις ήταν πάνω και της πυροσβεστικής και εθελοντικές ομάδες και κάποιοι άνθρωποι από το Δήμο μαζί με 8 υδροφόρες του Δήμου και κάποια μηχανήματα έργου τα οποία είχαμε εκεί. Ευτυχώς τα μηχανήματα έργου δεν χρειάστηκαν. Οι υδροφόρες έκαναν τη δουλειά τους και νομίζω ότι όλα πήγαν καλά. Και ελπίζω να μην έχουμε άλλο γεγονός.
2: Εντάξει, ήταν όμως και ένα συμβάν με πρωτοκοπτικό, δηλαδή θα θέλετε να κάνετε κάποια έκκληση στους πολίτες, γιατί εντάξει, έχει και αέρα τις επόμενες μέρες.
1: Γενικώς να αποφεύγουν οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά άμεσα, θα πρέπει να το αφήσουν να πέσουν πρώτες βροχές.
3: Κύριε Δημαρχέ, επειδή είδαμε στην πράξη πόσο βοήθησε το αντινέρο, ο καθαρισμός δηλαδή που έχει γίνει στα δάση, και επειδή έχουμε την περίπτωση του δάσους στο Γιαννάκη, το οποίο είναι δημοτικό δάσος και δεν μπορεί το δασική υπηρεσία να μπει μέσα να το καθαρίσει εφαρμόζοντας αυτό το πρόγραμμα, ο Δήμος σε αυτή την περίπτωση τι μπορεί να κάνει, με δεδομένο ότι βλέπουμε τα αποτελέσματα του καθαρισμού?
1: Αν δεν υπάρχει πρόσκληση δεν μπορεί να μπει ο Δήμος σε αυτή τη διαδικασία. Πρόσκληση από το περιβάλλοντος έχει βγει αυτή τη στιγμή για το επόμενο διάστημα και εμείς ετοιμαζόμαστε μέσω των μελετών για να μπορούμε να κάνουμε σωστή διαχείριση πάνω σε αυτό.
3: Παράλληλα βέβαια η φωτιά στην Βόρεια Αιχείο, που ευχόμαστε να μην ξαναγίνει κάτι το επόμενο χρονικό διάστημα, δείχνει και την αναγκαιότητα στο να υπάρχουν και πυροσβεστικά οχήματα και πυροσβεστικά κλιμάκια στη βορειοδυτική και στη βορειοανατολική Αιχείο. Τι γίνεται με το πυροσβεστικό κλιμάκιο των Καρδαμήλων, γιατί υπάρχει μια θυμολογία ότι ετοιμάζεται να φύγει καθώς δεν έχουν βρεθεί ούτε χώρος, ούτε έχουν γίνει και ενέργειες οι οποίες αποκρατήσουν.
1: Είναι κάποιοι άνθρωποι που θα ήθελαν να φύγει, φαντάζομαι. Δεν θα τους κάνει κανείς αυτό το χατήρι. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο θα παραμείνει ως έχει στα Καρδάμηλα, θα μεταφερθεί σε άλλο μέρος, ήδη έχουμε καταθέσει την οικοδομική άδεια και τις επόμενες μέρες προχωράμε και στις πρώτες εργασίες διαμόρφωσης.

Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να δούμε τι διευκρινίζει με ανακοίνωσή του ο Νότης Μηταράκης για την ιστορία της υπεραστικής συγκοινωνίας. Θυμίζουμε ότι από 1 Σεπτέμβρη έχει ανακοινώσει ο Δήμος ότι θα αρχίσει να εκτελεί δρομολόγια προς τη Δημοτική Ενότητα των Καρδαμήλων. Και η Περιφέρεια, μέσω του Αντιπεριφερειάρχη του Αρμόδιου, του Νίκο του Νύχτα, μας έχει πει ότι περιμένει μία έγκριση από το Υπουργείο Μεταφορών για να μπορέσει να γίνει και η ανάθεση του έργου εκτέλεσης δρομολογίων στη Νότια Χίο. Θα διαβάσουμε την ανακοίνωση Μηταράκη μετά την επιστροφή μας από τις διαφημίσεις.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Hiu φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Ροδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Σύμφωνα με τον κύριο Μηταράκη, υπήρξε απάντηση σε ερωτήματα του Δήμου και της Περιφέρειας από το Υπουργείο Μεταφορών αναφορικά με την εκτέλεση της υπεραστικής συγκοινωνίας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που αναφέρει, με τις δύο επιστολές του, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επιβεβαιώνει ότι υπάρχει νόμιμη δυνατότητα για άμεση σύναψη σύμβασης της περιφέρειας με φορείς συγκοινωνιακού έργου ή και τουριστικά γραφεία, ώστε να διασφαλιστεί η αστική και η υπεραστική συγκοινωνία στο νησί, ως έκτακτη λύση σε συνέχεια του άρθρου 347 του νόμου 5314 του 26, που εισηγήθηκε την προηγούμενη άνοιξη ο βουλευτής. Ταυτόχρονα, για τη δημοτική συγκοινωνία στα Καρδάμιλα, όπως αναφέρει ο Νότης Μηταράκης, το Υπουργείο είναι σαφές, η αρμοδιότητα βρίσκεται πλέον στο Δημοχείο, με μόνη απέτηση την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης από την περιφέρεια, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση ή σύμπραξη του Υπουργείου. Για τη μόνιμη αντιμετώπιση του ζητήματος, το Υπουργείο το προσεχές διάστημα θα προχωρήσει τις διαδικασίες ανάθεσης για τον ορισμό παρόχου για πολυετές διάστημα με βάση τα δρομολόγια που έχουν προταθεί από το Δήμο και την Περιφέρεια. Άρα σήμερα καταλήγει ο βουλευτής, δεν λείπει το θεσμικό πλαίσιο, όλα τα απαιτούμενα νομικά εργαλεία έχουν θεσπιστεί, για να το δούμε πώς θα προχωρήσει στην πράξη. Σε πρώτη φάση προσωρινά για κάποιους μήνες από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι τέλος του χρόνου, και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την μόνιμη αντιμετώπιση του ζητήματος. Πάμε τώρα στην έλευση στοιχείου του Πατριάρχη Αλεξανδρίας, ο οποίος θα βρίσκεται στο νησί μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Περιφέρειας για το 5ο Φεστιβάλ Χίου. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β' έφτασε λίγο πριν τις 11 στο αεροδρόμιο της Χίου. Τον υποδέχθηκαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μάρκος, ο Περιφερειάρχης Βορειοαιγαίου Κωνσταντίνος Μουτσούρης, ο Στρατιωτικός Διοικητής Παναγιώτης Λιμπερέας, άλλοι εκπρόσωποι πολιτικών και στρατιωτικών αρχών. Ερχόμενος δήλωσε συγκινημένος, μίλησε για ένα τάμα που εκπληρώνει ερχόμενος στο νησί μας και αναφέρθηκε παράλληλα στις δυσκολίες που υπάρχουν στην Αρχιεπισκοπή που διακονεί λόγω των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή. Μπορούμε νομίζω να ακούσουμε, υπάρχει μια δυσκολία λόγω του αέρα, αλλά νομίζω ότι κάποια τμήματα των δηλώσεων του ακούγονται, τα όσα ανέφερε στους συναδέλφους κατά την έλευσή του στο νησί ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας.
1: Μετά κοντά στον μεγάλο μας Πατριάρχη Παρθένιο, είχα υποσχεθεί ότι θα κάνω αυτό το προσκύνημα, μια που η καταγωγή του ήταν αποτυχείο. Έρχομαι με πολύ αγάπη από το χώρο της Μέσης Ανατολής, από την Αίγυπτο, από το Ιεραποστολικό Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής. Θέλω να εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι κοντά σας για να τονίσουμε τους δεσμούς της Αιγύπτου με αυτό το ευλογημένο νησί της Χίου και να επιστρέψω πάλι πίσω πιο δυνατός για να ξεκινήσω τις μεγάλες μου ιεραποστολές στην Αχανή Ήπειρο, για να διδάξω ότι ο ουρανός είναι μια αγκαλιά που χωρεί όλους τους ανθρώπους πάνω στο πλανήτη.
0: Λοιπόν, αυτά δήλωσε ερχόμενος ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, Θεόδωρος ο Δεύτερος. Ας ακούσουμε τι είπαν κατά την υποδοχή και ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτσούρης, αλλά και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου κύριος Μάρκος.
2: Ευχόμαστε τον Μακαριότατο, είναι τιμή για το Βόρειο Αιγαίο να τον υποδεχτούμε και να τον φιλοξενήσουμε και να ακούσουμε τους ορθούς λόγους του. Καλώς ορίσατε.
1: Ευχαριστώ κύριε Περιπέ, ευχαριστώ και εσάς και τον καλό μου φίλο τον Μητροπολίτη μας Χίου κύριο Μάρκο, που εκπροσωπεί τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο και τη Σεπτή Ιεραρχία της Αποστολικής Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ιερά Μητρόπολη Σχίου Ψαρών και Ινωσών υποδέχεται σήμερα τον διάδοχο του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρτου. Το νησί το οποίο επορφύρωσε το χώμα του και υγείασε και εχαρίτωσε τα μαστιχόδεντρά του το αίμα του Αγίου Ισιδώρου υποδέχεται τον ποιμένα της πατρίδος του Αγίου Ισιδώρου.

0: Και το νησί, το οποίο γνωρίζει ως απελευθερωτή του τον Άγιο Μινά, υποδέχεται επίσης τον αρχιθήτη της πατρίδος του Αγίου Μινά. Επίσης το νησί της Χίου, το οποίο απελευθερώθηκε το 1912 με ηρωικούς αγώνες Κρητών μαχητών, υποδέχεται τον Κρήτα δευτερόθρονο Πατριάρχη της Οικουμένης.
1: Λοιπόν, όσοι δεν το ξέρατε, το μάθατε ότι κατάγεται και από την Κρήτη. Γι' αυτό είχαμε και αντιπροσωπεία εδώ του τοπικού συλλόγου Κρητών να τον υποδέχεται στο αεροδρόμιο με παραδοσιακές στολές. Τώρα να σας πούμε ότι σήμερα το απόγευμα στις 7 θα παραστεί στην εκδήλωση που θα γίνει από την περιφέρεια στο Καστέλι στο πλαίσιο του Πέμπτου Φεστιβάλ. Εκεί θα τιμηθεί. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Άγιο Μάρκο Βροντάδου, την οποία θα μεταδώσει απευθείας η τηλεόραση της Αλήθειας. Θα ακολουθήσει προσφώνηση από το Μητροπολίτη Χίου, προσφορά δώρο, θα απονεμηθεί το παράσημο του Σταυρού του Αγίου Ισιδώρου στον Πατριάρχη. Και όντας στο Βροντάδο, στη συνέχεια θα επισκεφθεί και τη βιβλιοθήκη της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Ψαρών και Νουσών, Άγιος Αγαπητός. Το απόγευμα αύριο στις 7 ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας θα παραστεί πάλι σε εκδήλωση στο Καστέλι, ενώ την Κυριακή το πρωί θα γίνουν τα θυρανίξια του Ιερού Νόμου Αγίου Γεωργίου Σικούση. Στις 9 θα γίνει τελετή, θα ακολουθήσει πατριαρχική χοροστασία και στις 7 το απόγευμα ο Πατριάρχης Θεόδωρος Β' θα πραγματοποιήσει ιερό προσκύνημα στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Ισιδώρου. Στις 8 θα παραστεί σε εγγένεια έκθεση καστικών του κυρίου Σόρογκα στο Χαμιδιέ Τζαμί, στο κάστρο της Χίου. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 9 και 4 θα γίνει δεκτός από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Στις 10.30 θα ακολουθήσει ιερό προσκύνημα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου. Στις 11.30 θα μεταβεί στην Ιερά Μονή Αγίου Μινά, όπου θα επισκεφθεί το Μουσείο Σφαγής. Και στις 7 το απόγευμα της ίδιας μέρας θα παραστεί σε εκδήλωση στο Καστέλι για τη συμπλήρωση των 100 ετών από την ίδρυση της Ακαδημίας Αθηνών. Την Τρίτη, τελευταία ημέρα της επίσκεψής του, στις 9.30 το πρωί, έχει προγραμματιστεί ιερό προσκύνημα στην Ιερά Νέα Μονή Χίου και στις 10.30 στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας. Από το νησί θα αναχωρήσει αεροπορικός στις 3:05 το μεσημέρι της Τρίτης, 1η Σεπτεμβρίου. Αυτό λοιπόν είναι το πρόγραμμα του Πατριάρχη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 28 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο νησί μας σήμερα ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β', ο οποίος θα παραμείνει μέχρι και την 3η-1η Σεπτεμβρίου ακολουθώντας ένα πλούσιο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει πατριαρχικές θείες λειτουργίες, επισκέψεις σε θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία καθώς και συμμετοχή σε εκδηλώσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου όπως αυτή που θα γίνει στις 7 το απόγευμα στο Καστέλι. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πατριαρχική θεία λειτουργία στον Άγιο Μάρκο Βροντάδου, την οποία θα μεταδώσει απευθείας η Αλήθεια TV. Την Κυριακή το πρωί θα γίνουν τα θυρανίξια του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Σικούσης στις 9 το πρωί. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η αποστολή εναέριων μέσων πυρόσβεσης, οι καιρικές συνθήκες μιας και δεν φυσούσε στην περιοχή, σε συνδυασμό με τον καθαρισμό σε τμήμα του δάσους στο πλαίσιο του προγράμματος Αντινέρο που είχε γίνει πέρσι από τη διένθεση δασών, συνέβαλαν ώστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί στην περιοχή Βικίου κοντά στο ορειβατικό καταφύγιο. Η φωτιά έγινε αντιληπτή στις 11 και 4 περίπου, έκαιγε σε δασική έκταση, ξεκίνησε όμως από αγροτική περιοχή. Μάλιστα, η πυροσβεστική υπηρεσία συνέλαβε έναν 68χρονο, ο οποίος εκτελούσε στην περιοχή εργασίες με τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας και σήμερα Παρασκευή, ο νομός Χίου θα βρίσκεται σε κατάσταση επικινδυνότητας 4. Σε κλίμα οργής και με αλλεπάλληλες λεκτικές αντιπαραθέσεις εξελίχθηκε η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τον Αυθόδη Πυρετό κατά την τοποθέτηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιου Καβαδά μέσω τηλεδιάσκεψης. Η συνεδρίαση ξεκίνησε χθες 5η 12 το μεσημέρι, ενώ στην αίθουσα βρίσκονταν κτηνοτρόφοι, εκπρόσωποι του Παλαισβιακού Φορέα Πρωτογενούς Τομέα, αυτοδιοικητικοί, βουλευτές και εκπρόσωποι τοπικών φορέων. Έξω από το κτίριο της Περιφέρειας είχε προηγηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Επιστολή προς την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου με αφορμή το νέο εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απέστειλε ο Νότης Μηταράκης, στην οποία υπογραμμίζει τη σημασία της μαστίχας για το νησί, επισημένοντας ότι η παραγωγή μαστίχας αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος για το νησί μας αλλά και πολιτισμική του κληρονομιά. Ξεκαθαρίζει παράλληλα ότι καμιά επένδυση δεν μπορεί να θέσει σε κίνδυνο αυτό το μοναδικό μας προϊόν, τονίζοντας με έμφαση τελεία και παύλα. Μία έκπτωση δεν θα αποδεχθώ. Την ανάγκη επέκτασης της μονάδας τεχνητού νεφρού ανέδειξε σε δηλώσεις του ο Παναγιώτης Ιταράς, νεφρολόγος, επιμελητής Α στο νοσοκομείο Χίου, στο πλαίσιο της παρουσίασης ενός ακόμη νέου μηχανήματος αιμοκάθαρσης, που και αυτό είναι προϊόν δωρεάς. Το συγκεκριμένο μηχάνημα αποτελεί δωρεά του Χιακού Συλλόγου της Νέας Ορλεάνης, τον οποίο ευχαρίστησε ο κύριος Ιταράς, κάνοντας αναφορά και στους υπόλοιπους δωρητές, μακρύς ο καταλογός τους, που με τη συνδρομή τους η μονάδα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο γιατρός, ανταγωνίζεται σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό μονάδες του κέντρου. Εκτός από την επέκταση της μονάδας, ο κύριος Σιταράς, όπως και ο Μιχάλης Ζανίκος, πρόεδρος νευροπαθών και μεταμοσχευμένων Χίου, αλλά και η Σοφία Κιδωνάκη, προϊσταμένη μονάδας τεχνητού νεφρού, εστίασαν στην απέτηση ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, ειδικά των νοσηλευτών. Οι ολιγοήμερες αργίες των Τούρκων στο τέλος Αυγούστου αναμένεται να φέρουν στο νησί μέχρι και την Κυριακή περίπου 5.000 επισκέπτες από τη γείτονα χώρα, όπως εκτιμά ο πρόεδρος του Ιδιωτικού Φορέα Τουρισμού Χίου Κώστας Μούνδρος, οι οποίοι κατά μέσο όρο θα έχουν 2 με 3 διανυκτερεύσεις. Ο ίδιος θεωρεί ότι το φετινό καλοκαίρι θα κλείσει τελικά με θετικό πρόσημο, ενώ τα δείγματα γραφής και για τις κρατήσεις του Σεπτεμβρίου είναι θετικά, με τη συμβολή για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και του μέτρου του Χίος Πας, το οποίο ισχύει και για τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη στο νησί μας από αστυνομικούς της υποδιένθεσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Χίου Αλοδαπός, διότι όπως προέκυψε, σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ίντερπολ, εκδοθής από Αλοδαπή Αρχή για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Τχίου που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου, μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον πλούτο, την ποιότητα και την αυθεντικότητα της τοπικής παραγωγής των νησιών μας». Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Οι ιδρυτές του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, καπετάν Παναγιώτης Τσάκος και Νίκος Τσάκος, προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου εργαστηριακού πολυχώρου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και στην επίσημη έναρξη της νέας ακαδημαϊκής και σχολικής χρονιάς που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 7:30 το απόγευμα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του φιλοπρόοδου Μήλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου από τις 10 το πρωί έως τη 1:30 το μεσημέρι. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι πραγματοποιείται ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών είναι το εξής. Αύριο Σάββατο στις περιοχές Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετή, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα Κοφινάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Δημοτικού Σχολείου Θόλο Ποταμίου. Την 3η 1η Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων. Η εξέταση θα γίνει την 5η 3 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 35-37. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η εφορία αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο σήμερα Παρασκευή. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης Μετζητία Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, αρχαιολογικός χώρος στον Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στον Φραγκομαχαλά και το Παλάτιο Στινιάνη στο Κάστρο της Χίου από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. Η Ιεροφύλη, η ξεχωριστή φωνή του Τρίφωνου και ο συνθέτης και τραγουδιστής Σταύρος Σιόλας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία που συνδιοργανώνουν στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου και ο Δημοσχείου σήμερα Παρασκευή στις 9 και 4 το βράδυ. Θα προηγηθεί στις 7:30 ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου, διδάκτορ Δέσποινα Τσαρδάκα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται στα Καρδάμιλα σήμερα στις 8:30 το βράδυ στην καφετέρια Forest. Αύριο Σάββατο πανηγυρίζουν με τα πάση εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Πόλεως Χίου, η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά, την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στα Λιβάδια, Ιερό Τάγμο, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Αμέρη, Καρδαμάδας Κάμπου. Ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστούν στις 7 το πρωί, σήμερα παραμονή της εορτής, η Μέγα Πανηγυρική Εσπερινή. Ο Σύλλογος Βολησιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό, στο σχολείο του χωριού, αύριο Σάββατο, 8:30 το βράδυ, τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Στην εκδήλωση θα συνομιλήσουν ο δημοσιογράφος Θόδωρης Πιλιώτης και η μεταλλιολόγος Μαρία Φραγκάκη. Το Χιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει αύριο Σάββατο 29 Αυγούστου 8:30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, 8 το βράδυ, στο Μουσείο Μαστίχας. Στην εκδήλωση, οι γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Σύλλογο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν χοροί και επιλεγμένα τραγούδια, αναδεικνύοντας τους δεσμούς της παραδοσιακής ενδυμασίας με τα ήθη, τα έθιμα και τη μουσική και τη χορευτική κληρονομιά του τόπου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχας και στο τηλέφωνο 22 710 72 212 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την 3η 1η Σεπτεμβρίου γιορτάζει το Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Σημεών επί της Οδού Καλαμπόκα. Ο Μέγας Εσπερινός τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί της 3ης. Το απόγευμα της 3ης ο Μεθεόρτιος Εσπερινός στις 7. Η χοροδία Χίου ξεκινά ανανεωμένη και πάλι τις πρόβες της με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα για την επερχόμενη χρονιά, ανοίγοντας την αγκαλιά της σε όλους όσοι αγαπούν το χοροδιακό τραγούδι. Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 5 το απόγευμα για τους μικρούς φίλους της παιδικής χοροδίας, 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Θυμίζουμε ότι οι πρόβες γίνονται στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 73, πρώτος όρφος. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-321-7886 Φέδρα Γιαννέλου, μαέστρος χοροδίας Χίου, και 694-520-7980 Άννα Σιταρά, πρόεδρος χοροδίας. Περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Νέες μεταγραφές για την ανδρική ομάδα πόλο του Ναυτικού Ομίλου Χίου Αύρα, που απέκτησε τον 20χρονο αμυντικό Άγγελο Χατζή, που πέρσι έπαιζε στον Εθνικό, και τον περιφερειακό Μάρκο Χατζηγούλα, που πέρσι έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Η γυναική ομάδα μπάσκετ της Ένωσης Λαγκάδας Σικιάδας απέκτησε τις Δήμητρα Χαβιάρα και Παρασκευή Λιάμου. Η ομάδα μπάσκετ του ΦΟΒΑ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τους Σταμάτη Λεγάτο και Κωνσταντίνο Γλύκα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη βόρεια εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 51%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 61%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλουτά 157 στο νοσοκομείο και Τσιλίμης στην Απλοταριάς 22. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Ξίδας στην οδό Κουντουριώτη 38. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1911. Οι Χιώτες μαθαίνουν ότι υπάρχει επιδημία τυφοειδού πυρετού στη Βέσσα. Σαν σήμερα στοιχείο το 1940. Αναχωρούν για την Αλεξανδρούπολη τα πλοία Έλση και Φρίτων γεμάτα από επίστρατους προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αναμενόμενη ιταλική επίθεση. Η προκυμαία βουλιάζει από κόσμο που αποχαιρετά τους επίστρατους. Σαν σήμερα στοιχείο το 1941 έρχεται από την Αθήνα ο νέος νομάρχης Γιώργος Λουλακάκης και είναι δικηγόρος Αθηνών που διετέλεσε και στην υπηρεσία του Υπουργείου Πρόνοιας που εδώ που τα λέμε ήταν το χρησιμότερο για την εποχή αφού ήταν επιφορτισμένο με το επισιτιστικό πρόβλημα. Σαν σήμερα στοιχείο το 1974 άρχισε η μεταφορά αρχαιοτήτων από το μουσείο που βρίσκεται στο τζαμί της πλατείας Γουνακίου στο νέο αρχαιολογικό μουσείο της Χίου. Την εντολή για τη μεταφορά έδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού μετά από εισήγηση του συμπατριώτη μας Γενικού Επιθεωρητή Αρχαιοτήτων Ελλάδας καθηγητή Νικόλαου Κοντολέων. Το έργο της μεταφοράς επιβλέπει και ο Επιμελητής Αρχαιοτήτων Χίου Αντώνη Στεφάνου.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς, κυρίες και κύριοι. Έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση στην πόλη σήμερα από νωρίς το πρωί, οπότε με προσοχή να κινήσετε. Πώς το έλεγε ο άλλος, πέδε βραδέως, κάτι τέτοιο. Όπου και να πας, έχει και πολλά αυτοκίνητα και πολλά δίκυκλα στο κέντρο, οπότε καλό είναι να παρκάρετε εκτός. Αν δεν υπάρχει λόγος να κατεβείτε μέσα στην πόλη και να μπλέξετε στην κυκλοφορία, επιλέγετε τη λύση του περιφερειακού δρόμου. Υπάρχουν εναλλακτικές. Να σας πούμε ότι έχουμε μία εξέλιξη που αφορά την υπόθεση της προσαγωγής στον εισαγγελέα του 68χρονου που φέρεται να είναι υπαίτιος για τη φωτιά στο Βίκυ. Ζήτησε και έλαβε αναβολή μέχρι και τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, για να εκδικαστεί η υπόθεσή του στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Μέχρι και τη Δευτέρα θα συνεχίσει να κρατείται στην πυροσβεστική υπηρεσία Χίο. Θυμίζουμε ότι σε βάρος του βεβαιώθηκε και διοικητικό πρόστιμο 7.500 ευρώ.

Την επόμενη Δευτέρα από τις 2, δηλαδή από την Τετάρτη μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου, θα γίνει στο νησί μας το πρώτο πειραματικό γυμνάσιο Χίου, το πρώτο διεθνές θερινό σχολείο γλώσσα, υγεία και εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα σχολείο το οποίο συνδιοργανώνεται από το Διεπιστημονικό Εργαστήριο Γλωσσολογία και Διδασκαλία Γραμματικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ. Το πρόγραμμα εστιάζει σε δύο κεντρικούς θεματικούς άξονες, γλώσσα και υγεία και γλώσσα και εκπαίδευση. Θα έχουμε διακεκριμένους ομιλητές από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα και παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και λογοθεραπευτές, καθώς και ανοιχτές ομιλίες για το ευρύ κοινό. Να πούμε ότι στο αλήθεια.gr μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα, γιατί όπως είπαμε έχει και ανοιχτές εκδηλώσεις.

0: Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στο αλήθεια.gr που γίνεται και η σχετική δημοσίευση για το συγκεκριμένο πρώτο διεθνές θερινό σχολείο που πραγματοποιείται στο νησί μας με τη συνεργασία των δύο αυτών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και του Cambridge. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
2: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
3: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
14: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
15: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Στην κοινωνική Μυτιλήνη συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο και σήμερα. Εκεί βεβαίως έχουμε ένταση, γιατί υπάρχει και το ζήτημα του αφθόδους πυρετού και της διαχείρισης του. Είναι στα κάγκελα εκτινοτρόφιδες Λέσβου και η παραγωγή. Παράλληλα όμως υπήρχε και εξετάστηκε και το θέμα με τη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών από την Κρήτη στην Λέσβο και στη Σάμο, που έγινε πριν από μερικές ημέρες. Το Περιφερειακό Συμβούλιο σε αυτό το δεύτερο θέμα κατέληξε με ομόφωνη απόφαση. Καταφέρεται της μεταφοράς προσφύγων και μεταναστών από άλλες περιοχές της χώρας προς τα νησιά. Το θέμα εντάχθηκε προς συζήτηση στα προημερησίας διατάξεως θέματα. Και στην τελική διατύπωση τονίζεται ότι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου έχουν πληρώσει βαρύ τίμημα επί μία δεκαετία. Παράλληλα, το Περιφερειακό Συμβούλιο προειδοποιεί ότι αν η θέση του δεν γίνει σεβαστή, θα προχωρήσει σε κινητοποίηση. Στο σημείο αυτό μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συγκεκριμένη συνεδρίαση. Ας ακούσουμε τον Περιφερειάρχη, αρχικά τον κύριο Μουτζούρη.
2: Έμαθα από τα μέσα ενημερώσεως, ενώ βρισκόμουν στην Αθήνα για να μεταβώ στοιχείο για το φεστιβάλ της Χίο, έμαθα ότι επέκειτο η μεταφορά στην Σάμο και στη Λέσβο 200 και 217 μεταναστών από την Κρήτη. Έσπευσα να γυρίσω το ίδιο βράδυ στην Αθήνα, δεν πήγα στη Χίο, για να δω, να συγκαλέσω μια σύσκεψη, να δω πώς θα αντιδράσουν. Γιατί μέχρι τότε διαβεβαιώσεις που είχαμε από το Υπουργείο και από άλλες πηγές ότι δεν πρόκειται να μεταφερθεί σε αυτά τα δύο νησιά κανείς πρόσθετος. Στη Σάμο είχε προηγηθεί μια άλλη μεταφορά, αλλά η διαβεβαίωση ήταν από εδώ και πέρα. Και μου έκανε εντύπωση ότι θα μετεφέροντο εδώ και στη Σάμο. Ήρθα εδώ και συγκάλεσα μια σύσκεψη φορέων εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην οποία κάλεσα τους πρόεδρους, τους αρχηγούς των παρατάξεων της περιφέρειας καθυστερημένα, διότι Κυριακή με 10-10.30 ώρα ήρθα, κάλεσα το πρωί, τελευταίο τον κύριο Βαλσαμίδη, ο οποίος δικαίως μου το λες 20 λεπτά πριν, αλλά ήταν τα πράγματα και από την Αθήνα έφυγα τελευταία στιγμή. Δεν πρέπει σε αυτές τις καταστάσεις να ψάχνουμε πόση ώρα ελέγχθη πριν, αρκεί να ελεγχθεί πριν. Εν πάση περιπτώσει, και ήταν παρούσα η κυρία Κυρίτση, η κυρία Κοχλάκα και ο κύριος συμμετείχε και ο κύριος Βαλσαμίδης με κάποια ανάρτηση στο Facebook, την οποία ανέγνωσα στους παρόντες, αυτούς είναι, και του το γνωστοποίησα μετά. Και ήταν παρόντες οι δύο βουλευτές, ο κύριος Πασκευαίδης και ο κύριος Αθανασίου. Δεν μπόρεσα, παρά το ότι είναι καταγεγραμμένο στο τηλέφωνο της η κυρία Κομνινάκα, να έρθω σε επαφή μαζί της δύο φορές την προηγούμενη ημέρα, το βράδυ, νύχτα. Αλλά φρόντισα και μέσω του κυρίου Αμπατζή να ειδοποιηθεί. Κάπου θα βρισκόταν, εκτός Μυτιλήνης, δεν ξέρω πού, δεν μπόρεσα να παραστεί η κοπέλα, αλλά παρέστη η κυρία Κυρίτση, όπως είπα. Ήταν και οι δύο δήμαρχοι, τους οποίους μίλησα προσωπικά, ο κύριος Βέρος, ο κύριος Χριστόφας. Ήταν και πολλοί αρχηγοί, αντιδήμαρχοι από το Δήμο, όλοι οι αντιπεριφερειάρχες που βρίσκονται εκείνη τη μέρα εδώ στη Μυτιλήνη, κάποιοι πολίτες, ο κ. Βάλεσης και διάφοροι άλλοι. Και βρεθήκαμε 10 ώρα εδώ να δούμε τι επίκειται να γίνει. Μίλησαν όλοι, μέχρι και το δημοσιογραφικό team ζήτησε αν θέλει να μιλήσει, τις περιφέρειες, όλοι οι παρόντες. Γιατί δεν πάβουν να είναι πολίτες όλοι. Μπορεί να είναι παράγοντες της περιφερειακής αρχής, αλλά δεν πάβουν να είναι και πολίτες του τόπου. Καταλήξαμε ότι, αφού τονίστη ότι είχαμε άλλες διαβεβαιώσεις μέχρι τότε, με εκείνη τη μέρα, καταλήξαμε ότι τα δύο δημοτικά συμβούλια, δείχνω εδώ γιατί εκεί καθόντουσαν εκείνη τη μέρα, και εμείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα κάνουμε ψήφισμα, όπου ρητά θα λέμε ότι μα κατελήφθη με εξαπίνηση ενδεχομένως, να το γραφτεί αυτό, αλλά δεν θα δεχτούμε καμιά άλλη μεταφορά. Αφού είχαμε λάβει τη διαβεβαίωση, εγώ προσωπικά, από τον κύριο Πλεύρη, τον Υπουργό, 10 λεπτά πριν τη συνεδρίαση, ότι έρχονται για να καταγραφούν εδώ πέρα που έχουμε, λέει, την τεχνογνωσία να καταγράφουμε σύντομα και στη ΣΑΜ λόγω προηγουμένης εμπειρίας και εντός 15 ημερών, 20 ημερών, 10 ημερών, δεν θυμάμαι τι ελέγχθη, τάξη μεγέθους εκεί ήτανε, θα αποχωρήσουν αφού καταγραφούν. Και δεδομένου ότι είχαμε καταληφθεί εξ αφήνης, είπαμε να λάβουν αποφάσεις τα Δημοτικά και το Περιφερειακό Συμβούλιο ότι δεν θα αποδεχθούμε να ξανασυμβεί αυτό. Γιατί οι διαβεβαιώσεις ήταν διαφορετικές. Άρα λοιπόν, καλείστε, σας παρακαλώ πολύ, να λάβετε μια ρητή απόφαση. Εσείς θα αποφασίσετε, θα πείτε, αλλά εγώ λέω, σας προτρέπω, να λάβετε μια ρητή απόφαση, ψήφισμα, ότι γίνονται αυτά παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαμε μέχρι τώρα, ότι δεν θα επαναληφθεί και με βάση τις δηλώσεις του Υπουργού σε μένα τηλεφωνικά και δημοσίως από τον κύριο Αθανασίου, το διάβασα και στον τύπο, ότι σε 15 μέρες περίπου θα αποχωρήσουν οι άνθρωποι αυτοί. Μέχρι σήμερα δεν έχω δει από τα Δημοτικά Συμβούλια να το κάνανε. Μπορεί να μου διαφεύγει κάτι. Μπορεί να μου διαφεύγει. Δεν ξέρω, δεν έχω δει κάτι. Μπορεί να μην διάβασα κάτι σήμερα. Αλλά δεν έχει σημασία. Ας δώσουμε το παράδειγμα. Δεν είναι ότι να μην γίνουν όπως ελέγχθη χαβούζα μεταναστών η Μυτιλίνη ή η Σάμος ή ενδεχομένως αργότερα και η Χίος. Γιατί οι ανθρώπινες ψυχές δεν είναι χαβούζα. Αλλά δεν πρέπει να συσσωρεύονται εδώ, δεδομένου ότι δώσαμε αγώνα να απαγκιστρωθούμε από αυτό το πρόβλημα και να εκενωθούμε. Και πηγαίναμε καλά. Κάποια στιγμή είχαμε φτάσει στους 298 εδώ στη Λέσο. Άρα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας είπα να ετοιμάσετε ένα κείμενο ψηφίσματος, φαντάζομαι να το κάνατε. Έμαθα και από την κυρία Κυρίτσο ότι υπάρχει και ένα ψήφισμα εκ μέρους της, να δούμε αν θέλετε να τα συγκεράσετε, να βρούμε έναν τρόπο να το εκδηλώσουμε, αλλά είστε σαφείς και ρητοί εκεί πέρα. Διότι κατηγορήθημε ότι ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο της ΣΑΜ είπε θα αντιδράσουμε δυναμικά, άσχετο αν μέχρι τώρα δεν το έδωνα να γίνει, ότι εμείς είπαμε θα βγάλουμε ψηφίσματα. Εγγράφει αυτό.
3: Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Νομίζω ότι το μήνυμα που πρέπει να βγει από όλους μας ως Περιφερειακό Συμβούλιο είναι ένα, ότι τα νησιά μας δεν μπορούν να δεχθούν καμία επιπλέον επιβάρυνση στο θέμα αυτό με τη μεταφράση.
1: Ακόμα και τον κύριο Βαλσαμίδη, τον επικεφαλής μείζωνος μειοψηφίας.
3: Μεταναστών από άλλες περιοχές της Ελλάδος και ότι η θέση μας αυτή είναι αδιαπραγμάτευτη. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
4: Από την αρχή...
1: Ακολουθεί η Αγλαία Κυρίτση από τη ΛΑΣ.
4: ...μαστευτικής προσφυγικής κρίσης, λέμε και επαναλαμβάνουμε επίμονα ότι δεν πρόκειται για ένα συγκυριακό ζήτημα, αλλά για μια κρίση που ήρθε με τις εκάστοτε κορυφώσεις της για να μείνει. Σε κάθε ευκαιρία σημειώνουμε με τις δημόσιες παρεμβάσεις μας ότι δεν είναι ένα απλό ζήτημα διαχείρισης ή αντιμετώπισης των επιμέρους θεμάτων που ανακύπτουν, αλλά για ένα πρωτίστως πολιτικό ζήτημα που δημιουργεί πολλαπλούς κινδύνους και έχει πολλές φανερές ή κρυφές προεκτάσεις. Ακούσαμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην έκτακτη αυτή σύσκεψη που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης να λέει ότι ναυλώθηκε το πλοίο του κύριου Ηλιόπουλου της E-Jet για ένα σκοπό, για ένα ειδικό σκοπό, μόνο για τη μεταφορά μεταναστών. Δεν μπαίνει για μεταφορά επιβατών. Επειδή λοιπόν και σαν δημοσιογράφος λειτουργώντας, η πληροφόρησή μου, την οποία και στο άμεσο μέλλον θα καταθέσω, λέει ότι αυτή η σύμβαση δεν αφορά μόνο τους 217 πλάς 200 οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε Σάμο και Λέσβο, αλλά περί χιλιάδων μεταναστών, για να μην σας πω το νούμερο των 5.000, αυτό προϊονίζεται κάτι. Αυτό θα πρέπει να μας υποψιάσει. Το στρατόπεδο φυλακή στη Βάστρια υλοποιείται ακριβώς γιατί στους σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επιλεγεί η Μυτιλίνη και η Σάμος. Η Σάμος βέβαια την πιάσανε με κλειστά τα μάτια και έχει ήδη δημιουργηθεί και λειτουργεί η υπερδομή. να γίνουν το τείχος προστασίας της Ευρώπης από τους μετανάστες πρόσφυγες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που συμμετέχει στην ανατίναξη ολόκληρων χωρών και στην κοινική καταστροφή λαών θέλει να μην φτάσουν στη δίθεν πολιτισμένη αυλή της ξεριζωμένη που η ίδια δημιουργεί με τους πολέμους στους οποίους η ίδια συμμετέχει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς λέμε, της πολεμικής πλέον οικονομίας, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε όταν μιλάμε για μεταναστευτική προσφυγική κρίση, στις ελληνικές κυβερνήσεις έχει βρει τον καλύτερο υπηρέτη υλοποίησης των σχεδιασμών της. Και οι ελληνικές κυβερνήσεις, βέβαια, υπακούοντας τυφλά με όρους προκλητικής δουλικότητας, παραχωρούν κυριολεκτικά γη και είδωρος στους απεντάδες τους και συνομολογούν στα σχέδια για τη μετατροπή των νησιών μας σε αποθήκες χιλιάδων απελπισμένων ανθρώπων. Να είστε σίγουροι, κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτός είναι ο σχεδιασμός, αυτό το στόχο υπηρετεί η Βάστρια και σε αυτό δεν χωρούν ούτε μισόλογα, αλλά ούτε και δικαιολογίες. Ότι δεν θα γίνει, ήδη υπάρχει επίσης η πληροφόρηση ότι έχουν υπογραφεί οι αδειοδοτήσεις για παροχή ρεύματος και νερού στη Βάστρια, που σημαίνει ότι η δομή έχει ολοκληρωθεί. Η δομή έχει ολοκληρωθεί, πρόκειται να λειτουργήσει και πρόκειται να υποδεχθεί με τη διαθεσιμότητα που έχει, έτσι, αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον 5 με 10.000 πρόσφυγες.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και την Αγλαία Κυρίτση, ένα μέρος της τοποθέτησής της. Πάμε και στην Βασιλική Χογλάκα.
5: Υπηρετικού μεταναστευτικού και εγώ προσωπικά έχω εκφραστεί και στο βαθμό πρώτης, και στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης όταν συμμετείχα στο Δημοτικό Συμβούλιο και επρόκειτο να δοθεί τότε άδεια για να κατασκευαστεί η Βάστρια. Έχουμε δώσει αγώνες στο παρελθόν και στο πρόσφατο παρελθόν και στα βουνά για την Καράβα και για την Βάστρια και τέλος πάντων για όλα αυτά τα ζητήματα που μας έχουν απασχολήσει και πραγματικά έχουμε δείξει και ως Λέσβοι την αλληλεγγύη μας και είναι γεγονός, αυτό έχει καταγραφεί και όλοι προφανώς θέλουμε και αυτοί οι άνθρωποι να έχουν σωστές συνθήκες κράτησης. Το ζήτημα όμως που προκύπτει τώρα μετά και από τις δηλώσεις που είχε κάνει και ο ίδιος ο Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, πέρυσι τέτοιες μέρες που βρισκόταν στη Λέσβο, ότι δεν θα έρθουν ξανά, δεν θα μεταφερθούν πρόσφυγες και μετανάστες στα νησιά μας και ότι δεν θα επιβαρυνθούν τα νησιά μας. Και τελικά διαπιστώνουμε πως βαφτίζοντάς το ως έκτακτη ανάγκη, τελικά και στη Σάμο πήγαν από τον Ιούνιο την πρώτη φορά και τώρα δεύτερη φορά ένας αριθμός μεταναστών, αλλά και εδώ οι 217. Αυτή η διοικητική μεταφορά λοιπόν των ανθρώπων, μάλλον δεν πρόκειται για μία απλή διοικητική μετακίνηση, αλλά για ένα σχέδιο που δεν υπάρχει μεταναστευτικού, για το μεταναστευτικό προσφυγικό ζήτημα από την κυβέρνηση και βλέπουμε ότι ως αυτονόητο θεωρείται ότι θα μεταφερθούν ας πούμε εδώ ως έκτακτη ανάγκη, γιατί όχι στην ενδοχώρα για παράδειγμα. Αυτό που κατέθεσα και στη σύσκεψη της Κυριακής και επαναλαμβάνω είναι πως θα πρέπει η στάση μας να είναι στεναρή και ομόφωνη.
1: Λοιπόν, τελικά ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου αποφάσισε ότι δεν δέχεται να υπάρχει μετακίνηση προσφύγων μεταναστών από άλλες περιοχές της χώρας στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και αν η θέση του δεν γίνει σεβαστή θα προχωρήσει σε κινητοποίησεις. Αυτό ήταν το διατάφτα μετά από περίπου συζήτηση μιας ώρας. Ακούσαμε κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τους επικεφαλείς των παρατάξεων και τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας

0: 22 71 0 20 9 20.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Τα ακούτε στο Δελτίο, τα ακούτε στους τίτλους των ειδήσεων. Εμείς να σας πούμε όσον αφορά το 5ο Φεστιβάλ Χίο, ότι σήμερα έχουμε την εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Εκεί θα είναι, σε αυτή την εκδήλωση θα είναι και ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας ο Κακλαμάνης. Θα συμμετάσχουν η Αφροδίτη Δωρίτη, η Καλλιόπη Λιμναίου Παπακώστα. Θα τιμηθεί και ο πρόεδρος της Ευξήνου Λέσχης Αθηνών, Δημήτρης Λυσανίδης. Επίσης να σας πούμε ότι αύριο στο Καστέλι θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με μια συνάντηση πολιτικών, ακαδημαϊκών, επιχειρηματικών και ναυτιλιακών προσωπικότητων που θα κλείσει με συναυλία της Ελένης Δήμου, ενώ την Κυριακή θα έχουμε τις εκδηλώσεις του Άγιου Γιώργου Σικούς το πρωί με τα εγγένεια του ανακαινισμένου Ιερού Ναού και το βράδυ στο Χαμηδιέ Τζαμί, όπου θα πραγματοποιηθεί και ομιλία και θα γίνουν και εγγένεια έκθεσης του οικαστικού του Σωτήρη Σόρογγα. Από τη Δευτέρα και μετά θα έχει και άλλες εκδηλώσεις, αλλά θα τις δούμε εν καιρό. Επίσης σήμερα να σας πούμε ότι θα έχουμε την συναυλία Σιόλα και Εροφίλη στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού, και έτσι με ένα τραγούδι από τον Σταύρο Σιόλα και τη Φωτεινή Βελισσιώτου θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ξανά μαζί σας τη Δευτέρα μετά τις 11:35. Να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Τώρα θα δεις τα χρώματα να αλλάζουν και τα βουνά.

Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23 592.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ράδιο Αλήθεια

0: πρωθυπουργός, ήταν δήμαρχος του Μάντσεστερ. Είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής.
1: Από τη μια βγάζει ανακοινώσεις οργής και από την άλλη, μόνο στην πληροφορία ότι μπορεί η Ελλάδα να φτιάξει βάση τρόν στην Ρόδο, το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μιλάει για τη συνθήκη της Λοζάνης και αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Αυτό δεν την εμποδίζει να στέλνει μη εμπαδρωμένο αεροσκάφος κοντά στην Αλεξανδρούπολη. Μιλάμε βεβαίως για την Τουρκία.
2: Δόθηκαν οδηγίες στην πολιτική πτήση για να διατηρηθεί ο ασφαλής διαχωρισμός των δύο αεροσκαφών. Το τουρκικό UAV συνοδευόταν συνεχώς από ζεύγος ελληνικών F-16, τα οποία σύμφωνα με τις διεθνείς πάγιες πρακτικές το αναγνώρισαν και το αναχέτησαν.
3: Χαρακτηριστικά μάλιστα αναφέρει, σε αυτό πλαίσιο είναι σαφές ότι ένα πιθανό βήμα προς την εγκατάσταση βάσης μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Ρόδο θα συνιστούσε παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος του νήσου.
4: Ασκείς λοιπόν τα δικαιώματά σου, αλλά φροντίζεις να διαμορφώσεις και τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε τη δύσκολη στιγμή να έχεις μαζί σου και ισχυρότερους από σένα και ισχυρότερους και από τον αντίπαλο.
1: Την ίδια στιγμή ανεβαίνουν οι τόνοι εν ώψη διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, νέο πεδίο αντιπαράθεσης, οι προτάσεις ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος και την πρώτη κατοικία.
5: Αλλά δεν μπορεί να θάψουμε το μισό ελληνικό κόσμο, γιατί δεν έχει την δυνατότητα της δεύτερης ευκαιρίας, που εδώ είναι το θέμα του ελβετικού φράγκου, έτσι, που απασχολεί 90.000 ανθρώπους.
6: Αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για το ελβετικό φράγκο είναι μια λύση που αγνοεί αυτούς που πλήρωσαν. Είναι τακτική των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα αυτοί που πληρώνουν οι συνεπείς να είναι τα παιδιά της πίσω αυλής.
1: Και από τη Δευτέρα μειώσεις εκατοντάδες προϊόντα μετά τη Συμφωνία Υπουργείου Ανάπτυξης, σούπερ μάρκετ και προμηθευτών. Πόσα, και κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει, πόσο θα πέσουν οι τιμές.
7: Συμμετέχουν πάνω από 90 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και στολικών εμβουλειών. Περιμένουμε σήμερα και μέσα στο Σαββατοκύριακο πρόσθετες συμμετοχές σε κρέας, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
1: Ο Παναγιώτης Παπακάλουσης ρυθμίζει τον ήχο, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία του μαγκαζίνου, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και θα αρχίσουμε αμέσως με το θέμα που σας προαναγγείλαμε, το θέμα της επιστροφής των γλυπτών, έτσι όπως τουλάχιστον φαίνεται να διαφοροποιείται ο Πρωθυπουργός, ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Πριν από λίγο καιρό είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής και μάλιστα χωρίς κανέναν όρο. Τώρα, όταν μετακόμισε στην Downing Street, αλλάζει τακτική και τάσεται κατά, ή μάλλον παίρνει αποστάσεις με βάση την τακτική, την βασική αρχή που έχει ακολουθήσει η Βρετανική κυβέρνηση και όλη την προηγούμενη περίοδο. Ο Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στη Βρετανία, μας περιμένει ήδη. Γεια σου Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός άλλαξε. Δυστυχώς δεν συνέβη το ίδιο με τη στάση της κυβέρνησης στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Ο Άντι Μπέρναμ παίρνει αποστάσεις από παλαιότερες δηλώσεις του, ρίχνοντας και αυτός, όπως και οι προκάτοχοί του, τον μπαλάκι στο Βρετανικό Μουσείο. Συγκεκριμένα να σας πω ότι σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Financial Times τόνισε ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά το Βρετανικό Μουσείο, νομικά εκεί βρίσκεται το ζήτημα, αλλά είμαι υπέρ της χρήσης της βρετανικής πολιτιστικής διπλωματίας. Και βέβαια, Σπύρο, αναφέρεται στον περιβόητο νόμο του 1963, ο οποίος στην ουσία απαγορεύει τη μόνιμη απομάκρυνση αντικειμένων από τη συλλογή του Βρετανικού Ιδρύματος.
1: Αυτό το νόμο επικαλούνται όλοι. Το θέμα είναι ως δήμαρχος στο Μάντσεστερ, νομίζω, που ήταν Γιάννη.
8: Ήταν στο Μάντσεστερ.
1: Αυτόν τον νόμο δεν τον γνώριζε όταν έλεγε ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστράφουν χωρίς όρους. Τον γνώριζε προφανώς.
8: Υποθέτω ότι τον γνώριζε και οι δηλώσεις δεν είναι πολύ μακριά. Μόλις το 2023 έγιναν και είχε μάλιστα καλέσει τον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου να επιστρέψει τα γλυπτά χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε πόσο περίπλοκο είναι αυτό το ζήτημα.
1: Προφανώς.
8: Βλέπουμε ότι όσο μακριά βρίσκονται από την Downing Street, η Βρετανική πολιτική είναι λίγο πιο χαλαρή στις δηλώσεις τους. Όταν περνούν το κατώφλι, αλλάζει η στάση τους. Και βέβαια έχουμε πάλι τη γνωστή τακτική, όπου η κυβέρνηση λέει ότι είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου και το Βρετανικό Μουσείο ότι δεσμεύεται από τον νόμο του 1963.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα. Τι άλλο δηλαδή, τι άλλα επεισόδια θα ακολουθήσουν. Ήταν ο Γιάννης Κανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στη Βρετανία, ο πρώην δήμαρχος Μάντσεστερ, που τώρα έχει αναλάβει τα ενία της Βρετανίας. Είχε ταχθεί αναφανδόν υπέρ της επιστροφής και τώρα κάνει μια μεγαλοπρεπή κολοτούμπα. Φαντάζομαι ότι είναι ένα από τα θέματα που έχει φτάσει και στην κυβέρνηση. Δεν είναι πολύ νωρίς για να έχουμε αντιδράσεις. Προς το παρόν, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, κάνει περιοδεία σε διάφορες περιοχές εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, ήταν και παραμένει ένα θέμα που βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα σχολιαστεί και αυτό, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης μας περιμένει.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ναι, προφανώς θα σχολιαστεί, έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί προσπάθειες να βρεθεί ένας τρόπος συνεννόησης και με το Βρετανικό Μουσείο, που είναι στο επίκεντρο αυτών των συζητήσεων. Ωστόσο, όλο κάτι συμβαίνει και δεν προχωρά, και αυτή η αστάθεια που υπάρχει στη Μεγάλη Βρετανία προφανώς δεν βοηθάει.
1: Σωστά, πολύ σωστό. Πολύ σωστή παρατήρηση. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει την περιοδία του σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.
9: Ναι, στη Δυτική Μακεδονία συγκεκριμένα, μια περιοχή η οποία έχει δοκιμαστεί από την διαδικασία της απολιγνητοποίησης, με τον Πρωθυπουργό να ξεκινάει την περιοδία από την Φλόρινα, εκεί όπου διανυκτέρευσε χθες, και σήμερα επισκέφθηκε τρεις παραγωγικές μεταποιητικές μονάδες της περιοχής, τονίζοντας πως συμβάλλουν στη δημιουργία των θέσεων εργασίας και στην εξωστρεφή βιομηχανική και βιοτεχνική βάση της χώρας, με την κυβέρνηση να έχει ως πολιτική της την στήριξη αυτής της κατεύθυνσης για την δημιουργία καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και η δημιουργία αυτών των θέσεων εργασίας βοηθάει και στην αντιμετώπιση της ανεργίας στην περιοχή μετά την απολιγνητοποίηση, όπως είπε πριν λίγο, διότι μετά τη Φλόρινα πήγε στην Πτολεμαϊδα, εκεί όπου εγκαινιάστηκε μια νέα παραγωγική επένδυση. Πολύ σύντομα το ισοζύγιο θα είναι θετικό για την απασχόληση στην περιοχή, και μάλιστα τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Πτολεμαϊδα ότι όσοι υποστηρίζουν ότι η επιστροφή στο Λιγνίτη είναι εφικτή, απλώς λένε ψέματα στους πολίτες, γιατί κάτι τέτοιο δεν προκύπτει και από τα δεδομένα της αγοράς, καθώς οι άλλες μορφές ενέργειας είναι πολύ πιο οικονομικές.
1: Εάν δεν σε πειράζει, να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Είναι οι δηλώσεις που είχε από την Φλόρινα ο Πρωθυπουργός, γιατί μετά θέλω το σχόλιο σου σε ένα πεδίο αντιπαράθεσης που ανέκυψε τώρα ξαφνικά.
10: Η πολιτική της κυβέρνησης είναι η στήριξη της μεταποίησης της βιομηχανίας, ειδικά της μεταποίησης η οποία έχει χαρακτηριστικά καινοτομίας και εξωστρέφειας. Η Δυτική Μακεδονία είναι μια περιφέρεια η οποία έχει περάσει τις δικές της δοκιμασίες, αλλά χαίρομαι διότι μέσα από την πολύ συστηματική στήριξη την οποία παρέχει η κυβέρνηση δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
1: Λέω ανέκυψε ξαφνικά, γιατί λογικό ήταν όσο πλησιάζουμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης να υπάρχει μια αντιπαράθεση στα θέματα της οικονομίας, οι προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος, υπάρχει απάντηση της κυβέρνησης. Προέκυψε θέμα ακρίτα, Γιάννη, και θέλω το σχόλιο σου, γιατί βλέπω την κυβέρνηση να στοχεύει περισσότερο Πασόκ παρά ΣΥΡΙΖΑ.
9: Και αυτό εξηγείται για τα μάτια των ψηφοφόρων του κέντρου, Σπύρο. Δηλαδή, τι είναι άλλο ένα επεισόδιο στην επιχείρηση της κυβέρνησης να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ στρέφεται προς τα αριστερά. Θυμίζω την έκφραση που έχει χρησιμοποιήσει και ο Πρωθυπουργός περί πράσινου ΣΥΡΙΖΑ, δείχνοντας πως σε αυτή η στροφή του ΠΑΣΟΚ τον φέρνει πιο κοντά στα κόμματα της αριστεράς και τον απομακρύνει από αυτό που γνωρίζαμε κάποτε ως μέτωπο του Μένουμε Ευρώπη, άρα και ένα κομμάτι των κεντρών ψηφοφόρων στους οποίους δεδομένα επενδύει η κυβερνητική παράταξη και για τις προσεχείς εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει υποχωρήσει την τρίτη θέση. Η πίεση που θα δέχεται από τη μία από τον κύριο Τσίπρα και από την άλλη από την Νέα Δημοκρατία θα αυξάνονται και θεωρούν στην κυβέρνηση ότι η πίεση αυτή μπορεί να τους φέρει και εκλογικά ωφέλη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Καντέλης και για αυτό το θέμα της κυρίας Ακρίτα και την υποψηφιότητά της για την αντιπροεδρία της Βουλής, τις αντιδράσεις που υπάρχουν από το κυβερνητικό στρατόπεδο μετά το ναι του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Μαρινάκης το σχολίασε, ήταν στο Open σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
11: Και έρχεται λοιπόν το ΠΑΣΟΚ περίπου 10 χρόνια μετά, δεν υπερψηφίζει τον κύριο Στουρνάρα και λίγους μήνες μετά υπερψηφίζει την κυρία Ακρίτα. Μείζον πολιτικό θέμα.
1: νομίζω, πολιτικό θέμα, λέει ο κύριος Μαρινάκης, αλλά είναι ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky στο στούντιο μαζί μας. Τα λέει σε δόσεις τα ρεπορτάζ του ο Αντώνης Ατζολέτος, όλο το παρασκήνιο στο 10 με 11, αλλά αφήνει και κάποιες ειδήσεις για εμάς στο μαγαζί.
12: Καλώς
1: ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Κυρίως το σχόλιο σου, βεβαίως, εμείς θέλουμε την οπτική σου. Επειδή υπάρχει και φρέσκος Τσίπρας, να πούμε μετά για Κρήτα, ή επειδή τελείωσε ο Γιάννης Καντέλης, να το πιάσουμε από εκεί.
12: Ας το πιάσουμε από εκεί.
1: Ωραία,
12: ναι.
1: Ωραία.
12: Από τον κύριο Τσίπρα σήμερα μίλησε στο Μεάρχες, αύριο μιλάει στην Πολιτική Επιτροπή, κατά με τρία πράγματα. Πρώτον, το σχέδιο όπως το περιέγραψε και θα το πει στη Θεσσαλονίκη την επόμενη Τετάρτη του κόμματός του, για την έντιμη διακυβέρνηση, δίκαιη ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση. Την επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπική, ότι τον τελευταίο καιρό επιδίδεται σε ευχέστες επικοινωνιακές εκδηλώσεις, έργα μεγάλα, και αυτό δείχνει έναν φόβο που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία. Και τρίτον, το γεγονός ότι για άλλη μια φορά επεσήμανε, σε αντίθεση με όλα αυτά τα οποία ακούγονται και από το Πασόκ, ότι μοναδικός του αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και η σημερινή κυβέρνηση.
1: Ακούμε ένα μικρό απόσπασμα εκεί που επιτίθεται στον κύριο Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας και ερχόμαστε.
13: Η στρέβλωση της πραγματικότητας, η ευημερία των αριθμών, οι ευεργεσίες και οι φιέστες εγγενείων που είδαμε τις τελευταίες μέρες και που πολλαπλασιάστηκαν, απλώς επιβεβαιώνουν την ανασφάλεια και τον φόβο τους μπροστά στις επερχόμενες εκλογές. Γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων, έτσι όπως καταγράφεται σε όλες τις μετρήσεις, ζητά αλλαγή πολιτικής και εν τέλει απαλλαγή από τη σημερινή διακυβέρνηση της αδικίας που έχει γίνει καθεστώς.
1: Και η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
11: Για τον κύριο Τσίπρα ισχύουν ταυτόχρονα δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι δεν πρόκειται να τον αφήσουμε να ξαναγράψει την ιστορία. Και το δεύτερο είναι ότι δεν έχουμε την αυταπάτη, είναι αγαπημένη του λέξη, ότι με το να αποδειχθούμε καλύτεροι από εκείνον θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Είναι πολύ χαμηλός ο πήχης Τσίπρας για να θεωρούμε ότι περνώντας πάνω από αυτόν θα καταφέρουμε κάτι.
1: Τώρα υπάρχει και ένα θέμα, το συζητήσαμε με τον Γιάννη Καντέλη, που προέκυψε με την υποψηφιότητα της κυρίας Έλενας Ακρίτα για την αντιπροεδρία της Βούλης. Εκεί υπάρχει κυβέρνηση που λέει εμείς δεν αντιψηφίσουμε την κυρία Ακρίτα. Επιθέσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι αυτό δεν είναι πρέπον και δεν ακολουθεί τους κοινοβουλευτικούς κανόνες. Τέλος πάντων, ο καθένας τοποθετείται πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και υπάρχει και μια κυβέρνηση που επιτίθεται κατά του Πασόκ με προφανή στόχο να δείξει ότι έχει απομακρυνθεί το Πασόκ από το χώρο του κέντρου, έτσι δεν είναι?
12: Προφανώς έναν χώρο που θέλει η Νέα Δημοκρατία να κυριαρχήσει, όπως το 23 υπήρχε μια παρένθεση σε ευρωεκλογές που όντως το Πασόκ είχε πάει πολύ καλύτερα. Βλέπει και εκτιμούν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πηγαίνει πιο πολύ προς την κεντροαριστερά, θέλοντας πλέον να παίξει σε αυτό το παιχνίδι για τη δεύτερη θέση που την έχει χάσει. Άρα λοιπόν υπολογίζει πως μπορεί να κερδίσει και κόσμο που ενδεχομένως φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και κόσμο που αμφιταλαντεύεται για το αν μπορεί να πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως υπάρχει και ο αντίλογος εδώ πέρα, που υπάρχει και από το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την επιλογή της κυρίας Ακρίτα, ότι είναι δημοκρατικό δικαίωμα της κάθε αντιπολίτευσης να έχει έναν εκπρόσωπο στο Προεδρείο της Βουλής. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει ένα πρόσωπο, δεν έχει κανένα λόγο το ΠΑΣΟΚ και οι άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, μέχρι και η Ελληνική Λύση θα τον ψηφίσει, να πουν όχι σε αυτό το πρόσωπο. Άρα λοιπόν έχει βέβαια περάσει η κόντρα και σε άλλο επίπεδο σε σχέση με τον κύριο Χουρδάκη, αν τον είχε υποστηρίξει, αν όχι. Φουντώνει σίγουρα και φουντώνει και ενόψη της ΔΕΔ, γιατί
1: καταλογίζουν στην κυρία Ακρίτα κάποιες τοποθετήσεις της εντός και εκτός Βουλής που είναι ακραίες. Έτσι τις χαρακτηρίζουν. Ακραίες και τοξικές.
12: Ναι, κυρίως εκτός Βουλής. Έχει κάποιες δικαστικές διαμάχες και κάποια τρόλ. Γιατί η αλήθεια είναι, πως λένε και από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν μπορείς να βρεις στιγμές της κυρίας Ακρίτα μέσα στην Ολομέλεια που είτε να έχει ξεφύγει, είτε να έχει διακόψει, είτε να έχει προσβάλει κάποιον.
1: Επενδύει σε Ακρίτα για να χτυπήσει και Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ.
12: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ο ΣΥΡΙΖΑ, κοίταξε, από τη στιγμή που βγήκε χθες η κυρία Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, και υποστήριξε την κυρία Κρήτα, αν το είχαν στο μυαλό τους αυτό, σίγουρα δεν τους βγήκε. Σίγουρα ξέρανε και νομίζω ότι το τελευταίο καιρό βρίσκουν τρόπους από το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να μένουν στην επικαιρότητα.
1: Το να ανεβάζει ο ΣΥΡΙΖΑ τα ντεσιμπέλ. Ένα ΣΥΡΙΖΑ που ήταν, τον έψαχνες με το μικροσκόπιο να τον ευρύς, με το κιάλι να τον ευρύς δημοσκοπήσεις. Το να ανεβάζει τα ντεσιμπέλ απέναντι στην κυβέρνηση, του δίνει πόντους.
12: Βέβαια του δίνει πόντους και το βλέπουμε να γίνεται αυτό. Ενδεχομένως το δούμε και στη ΔΕΘ με τις τοποθετήσεις που θα γίνουν, με τους τρεις που θα ανέβουν πάνω, τον κυρία Δούρου, τον κύριο Παπά, τον κύριο Πολάκη, που θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Σίγουρα προσπαθούν να μαζέψουν ένα κόσμο που ενδεχομένως, αλλά και στελέχη, που ενδεχομένως βλέπουν ότι ούτε στο ΠΑΣΟΚ έχουν μέλλον, αλλά ούτε και στην ελληνική αισθητική στην παράταξη.
1: Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν για το, και για το θέμα που έχει προκύψει, την κόντρα με αφορμή την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα. Επιστρέφουμε με Νίκο Φιλιππίδη. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
14: Γεια σου, Σπύρο.
1: Να βάλω ένα ηχητικό που έχει τοποθέτηση Ανδρουλάκη, τοποθέτηση Μαρινάκη για την κόντρα τους σχετικά με την πρώτη κατοικία, και μετά δεν θα σε βάλω στην πολιτική αντιπαράθεση, αλίμονο, δεν θα σε βάζα ποτέ σε μια τέτοια διαδικασία, αλλά θέλω πιο πολύ την τεχνοκρατική σου προσέγγιση, επειδή είπαμε ότι πηγαίνοντας στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης θα ακούμε πολλά πράγματα. Να τα βλέπουμε και από την πλευρά της οικονομίας. Ανδρουλάκης, Μαρινάκης.
15: Business με τα κόκκινα δάνεια κερδοσκόπων ισχυρών σέρβισερ, όχι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Να τελειώνουμε το Ελντοράντο. Δεν μπορεί ο δανειολήπτης να χάνει το σπίτι του μέσα από μια τέτοια αλυσίδα αδιαφάνειας και οικονομικών συμφερόντων.
11: Το ΠΑΣΟΚ με την πρότασή του κάνει δύο πράγματα. Ή προτείνει κάτι το οποίο ήδη έχει εφαρμοστεί, εφαρμόζεται, παράδειγμα, προστασία της πρώτης κατοικίας. Εφαρμόζεται ήδη. Δεύτερο το οποίο λέει, ζητάει 120 δόσεις. Έχουν εφαρμοστεί 72 δόσεις και μέχρι και 240 μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Τρίτο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, εξαγορά του δανείου, λέει, πριν την πώληση σε funds. Εδώ αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
1: Φαντάζομαι άκουσες τις τοποθετήσεις και των δύο. Θέλω λιγάκι να το δούμε με οικονομικούς όρους, Νίκο.
14: Ναι, βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, όταν ακούς για τους servicers, είναι σαν να ακούμε πλέον σιγά σιγά την ιστορία της ελληνικής οικονομίας, να τη θυμόμαστε ξανά. Και το λέω αυτό γιατί όταν έγινε η διαδικασία τι θα κάνουμε με τα κόκκινα δάνεια μετά την κρίση, τότε η αποφάση επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ ήταν σαφής. Θα φτιάξουμε το σχέδιο Ηρακλής. Το σχέδιο Ηρακλής, το οποίο έχει εγγυηθεί ο Έλληνας φορολογούμενος, προέβλεπε ότι θα έρθουν κάποιοι επενδυτές και θα αγοράσουν το δάνειο αυτό προκειμένου να αποκτήσουμε τραπεζικό σύστημα που να χρηματοδοτεί την οικονομία. Το πρώτο σκέλος λοιπόν έγινε τότε. Το λέω αυτό γιατί τσακώνεται ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία για ένα σχέδιο το οποίο το έφτιαξε και το έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Στη συνέχεια έπρεπε να κάτσουμε να δούμε πώς θα διαχειριστούν αυτοί οι servicers, οι οποίοι θα έπαιρναν από τα funds που αγόρασαν και επένδυσαν στο ελληνικό κακό ιδιωτικό χρέος, δηλαδή το μη εξυπηρετούμενο ελληνικό ιδιωτικό χρέος, ήταν οι όροι και οι προϋποθέσεις. Αυτό για πολύ μεγάλο διάστημα το αφήσαμε. Ούτε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το κυνήγησε επισταμένος, γι' αυτό και δεν είδαμε να αποκτούν γραφεία, νομική μορφή, γνωστή. Μείναμε σε μια κατάσταση αυτορύθμισης και εποπτείας, η οποία ασκούσε ο καθήλυνα αρμόδιος η Τράπεζα της Ελλάδας, αλλά χρειάζονταν και νομικό πλαίσιο και νομοθετικό πλαίσιο ώστε να πιεστούν, ώστε να φύγει από τη μέση, από την οικονομία που συνεχίζει ακόμα τώρα και μας δυσκολεύει, το ιδιωτικό χρέος. Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει αρχίσει να ασχολείται πιο έντονα. Ο εξοδικαστικός πράγματι προβλέπει πολλές δόσεις. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι μπλεγμένοι σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι ούτως ή άλλως μπλεγμένη η υπόθεση του ελληνικού ιδιωτικού χρέους. Έρχεται τώρα το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δημιουργήσει την αρχή του κακού του ελληνικού ιδιωτικού χρέους, που είναι ο νόμος Κατσέλη, και λέει ότι εγώ προτείνω πράγματα τα οποία και εμένα μου φαίνονται λογικά. Και είναι λογικά αυτά που προτείνει τώρα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι πριν φτάσουμε εκεί, είχε προηγηθεί ένας νόμος για τον οποίο 10-15 χρόνια
9: υπήρχαν πολλές ταχύτητες ανθρώπων, οι οποίοι άλλοι δεν πλήρωναν τίποτα, αναμονή ενός δικαστηρίου που κάποια στιγμή θα εκδίκαζε την υπόθεσή τους. Το 50% από αυτούς που έφτασε στα δικαστήρια έγινε δεκτό και κρίθηκαν πτωχοί στην πραγματικότητα και υπήκθησαν στις πολύ ευνοϊκές προϋποθέσεις του νόμου Κατσέλη. Οι υπόλοιποι που δεν πλήρωναν δεν είχαν καμία επίπτωση και ξαφνικά βρέθηκαν με ένα χρέος πολύ μεγάλο, το οποίο δεν εξυπηρετούσαν για χρόνια. Οι οποίοι όμως δεν εντάχθηκαν στις ευνοϊκές διατάξεις των δικαστηρίων. Για να καταλάβεις μέρος του σύνθετου του πράγματος. Ούτε λόγος να ελέγξει κάποιος αυτούς που υπήκθησαν στις αρχές δεκαετίας του 2010 ότι ήταν τότε φτωχοί, αν είναι και σήμερα.
1: Αν είναι και σήμερα. Και δεν ελέγχει κανείς σε τι κατάσταση
9: βρίσκονται σήμερα. Κανείς δεν το λέει αυτό.
1: Ναι.
9: Ούτε η κυβέρνηση το λέει αυτό, ούτε το Πασόκ.
1: Σωστό. Έγινε όποια ρύθμιση έγινε, η ευνοϊκή ρύθμιση, και πλέον αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να ζουν σε μια ευημερία που μακάρι και το ευχόμαστε, αλλά να μην ανταποκρίνεται στην κατάσταση που ήταν τότε και έτυχαν αυτές τις ρύθμισεις. Έκανες πολύ καλά αυτή την αναδρομή για να δούμε όλο το έργο από την αρχή. Και εγώ έρχομαι όμως στο τέλος αυτού του έργου. Λέει λοιπόν το Πασόκ ότι κάτι που ακούγεται λογικό από μεγάλο ποσοστό των πολιτών, ότι αφού θα το πουλήσεις πολύ φθηνά αυτό το δάνειο σε κάποιο φαντ, γιατί δεν το δίνεις την ίδια τιμή στο δανειολήπτη?
9: Δεν γίνεται. Για τα δάνεια αυτά, όπως είπα, λέγεται σχέδιο Ηρακλής, εγγύητης μπήκε το ελληνικό δημόσιο. Αν αυτά καταρρεύσουν, είναι τιτλοποίησης. Τα δάνεια αυτά γίνανε τίτλοι του ελληνικού δημοσίου, στους οποίους μπήκαν επενδυτές και επένδυσαν. Αν αυτά καταρρεύσουν, αυτή ήταν η λύση, παραλαμβάνω, προκρίθηκε τότε. Δεν την κρίνω, δεν με ενδιαφέρει. Είναι πολλά χρόνια που πέρασε. Αλλά αν καταρρεύσουν, αυτόματα θα επιβαρυνθεί ο φορολογούμενος. Εγώ, εσύ και όλοι όσοι μας ακούνε. Γιατί όταν δεν μπορούν να αποπληρωθούν τίτλοι του ελληνικού δημοσίου, τότε αυτόματα περνάει στο ελληνικό δημοσιονομικό έλλειμμα και συνέχεια εγγράφονται στο χρέος. Άρα ξαφνικά ένα μέρος σημαντικό που είναι τα υψηλής εξασφάλισης δάνεια του συγκεκριμένου νόμου, του σχεδίου Ηρακλής, αυτόματα θα γίνουν πρόβλημα για όλους εμάς. Και δεν μπορούν να γίνουν και για κανόνες που έχουν να κάνουν με την αφαιρεγγυότητα.
1: Άρα για ποια δάνεια μιλάει το Πασόκ να δοθούν στην ίδια τιμή που δίνονται στα φαντ?
9: Αυτά λέει. Αυτά τα δάνεια. Για τα ίδια δάνεια μιλάει. Λέει ότι μπορούν να παραβλέψουμε το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δυσκολεύτηκαν, όπως δυσκολεύτηκαν και πολλοί άλλοι. Κάποιοι τα κατάφεραν, κάποιοι τα χάσαν τα σπίτια τους. Πολλοί τα χάσαν τα σπίτια τους και δημιουργήθηκαν τετελεσμένες καταστάσεις. Λέει για αυτούς που είναι ζωντανές ακόμα οι υποθέσεις τους, να έρθουμε να τους δούμε με διαφορετικό μάτι, να ξεχάσουμε το γεγονός ότι θα τύχουν διαφορετικής μεταχείρισης από άλλους που τα έχασαν, να τους δούμε με πολύ πιο ευνοϊκό μάτι αυτούς, να ξεχάσουμε δηλαδή ότι στην πραγματικότητα κάποια στιγμή της ζωής τους δεν τα κατάφεραν. Και να έρθουμε να τους πούμε, ενώ έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή με το τελευταίο νομοθετικό πλαίσιο που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση, το οποίο αφαίρεσε την παράνοια να μην μπορείς να το πουλήσεις ο ίδιος πριν από την κατάσχεση και να στο παίρνουν με χαμηλή τιμή. Το άλλαξε όμως αυτό η κυβέρνηση. Μπορείς πλέον να πουλήσεις μέρος περιουσίας σου, προστατεύοντας την πρώτη σου κατοικία. Άρα, αν μπορείς να το κάνεις και να πουλήσεις, τότε εξήγησέ μου για ποιο λόγο περιμένεις ότι θα έχεις μια διαφορετική, έχεις ήδη ευνοϊκή αντιμετώπιση από τους συμπολίτες μας, οι οποίοι τις πιο δύσκολες εποχές έχασαν τα σπίτια.
1: Κατάλαβα. Είναι χρήσιμο, Νίκο, επειδή τώρα θα αυξάνονται αυτές οι τοποθετήσεις και οι εξαγγελίες, είναι χρήσιμο έτσι να πιάνουμε τα επιμέρους για να καταλαβαίνει και ο πολίτης και μετά να βγάζει βεβαίως τα συμπερασματά του, έτσι. Δεν είναι σκοπός εμείς να του πούμε τι να πιστεύεις και τι όχι, αλλά αυτό που είναι υποχρεώσιμο, όχι μόνο πρέπει να κάνουμε, η υποχρέωσή μας, να αναλύουμε τα γεγονότα, να δούμε την πραγματική τους διάσταση και μετά ο καθένας να πιστέψει ό,τι θέλει να πιστέψει. Πριν σε αφήσω, ότι η Δευτέρα ξεκινάει η μείωση των τιμών σε 1.600 πόσα προϊόντα.
9: Σωστά. Μια καλή γενναία λίστα, μεγάλη λίστα, θα κριθεί προφανώς στην πράξη αν είναι μέσα τα προϊόντα που αγοράζουμε ή αν είναι κάποια προϊόντα τα οποία αγοράζονται λιγότερο. Έχω την αίσθηση ότι θα είναι προϊόντα μαζικής κατανάλωσης, θα είναι προϊόντα που έχουν να κάνουμε απορριμπατικά, που θα είναι με καθαριστικά, θα είναι κάποια τρόφιμα, θα είναι πολλά βασικά προϊόντα. Πρέπει να σου πω ότι γίνεται κόντρα σε πολλά προβλήματα, γιατί για παράδειγμα έχουμε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των κρεάτων, το είπε και εσύ τις προηγούμενες ημέρες, πέρα από τα νοερίφια έχουμε και στο κοτόπουλο και στο μοσχάρι, έχουμε αυξήσεις στις τιμές του σιταριού, δικές οι διεθνείς, οι οποίες σιγά σιγά θα περάσουν και στις ελληνικές. Γενικώς έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο δείχνει περισσότερο να πηγαίνει προς την αναζωπήρωση του πληθωρισμού παρά στην συγκράτηση. Και το επιβαρημένο βέβαια και από την ενέργεια.
1: Και από ό,τι διαβάζω, όχι μόνο λόγω των τιμών ενέργειας, αλλά και της κλιματικής κρίσης, φαινόμενα Ελνίνιο, ξηρασίες κτλ. Νίκος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο εκτάκτος. Κάτι συμβαίνει με πυρκαγιά. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κύριε Συγκύριε. Ακριβώς έχουμε μια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε πριν από περίπου μια ώρα, στις 1:30, στην αγροτοδασική έκταση περιοχή που το χώρι της Ηλίας. Μάλιστα, λίγο πριν από τις 2 εκδόθηκε και μήνυμα 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στο νέο χωριό Ηλίας, προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα για να χρειαστεί, αν σε περίπτωση απαιτηθεί από την πυροσβεστική και την αστυνομία, να εκενώσουν το χωριό τους. Η φωτιά είναι σε δασική έκταση αυτή τη στιγμή, από ό,τι πληροφορούμαστε. Υπάρχουν άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, είναι μια ανεξέλεγκτη αυτή την ώρα πυρκαγιά, όπου συμμετέχουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις στο έργο της κατάσβεσης και συγκεκριμένα 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΑΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ υπάρχουν και 3 πυροσβεστικά αεροστάθη τα οποία επιχειρούν και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά πριν αυτή γίνει απειλητική για κατοικημένη περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για αυτή την πυρκαγιά στην Ηλία. Θα χρειαστεί μάλλον να επιστρέψουμε στο Χρήστο αργότερα, να δούμε την πορεία της διαφημίσης και επιστρέφουμε.
17: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονίες των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
18: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή. Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
19: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
20: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
19: Και για μέσα στο σπίτι?
20: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Επιστρέφουμε, θα δούμε τώρα, σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον Μανώλη Κωστίδη, να δούμε τώρα τα νέα μηνύματα που στέλνει η Τουρκία μετά τις αλλεπάλλες προκλήσεις με θαλάσσια οικόπεδα, ηλεκτρική διασύνδεση και την ανακοίνωση. Προσέξτε, η Τουρκία έβγαλε μια ανακοίνωση στο Τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο έτσι σε οργήλο ύφος κατήγγειλε τη χώρα μας, γιατί λέει προτίθεται να βάλει βάση ντρόουν στη Ρόδο. και μιλάει για Λοζάνη, μιλάει για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών ή γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της Άγκυρας. Την ίδια στιγμή λοιπόν που με αυτό τον προκλητικό τόνο θέτει θέμα παρουσίας ντρόν στην Ρόδο, στέλνει ντρόν στην Αλεξανδρούπολη. Η διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσιλενίκου. Γεια σου Μαρία.
0: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Τουρκικό ντρόν κινήθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης. Σηκώθηκαν αμέσως ελληνικά F-16. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό ντρόν μπήκε στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης. Τι σημαίνει αυτό? Πρόκειται για τον εναέριο χώρο που ελέγχεται από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου. Συνέπεσε με την απογείωση μιας πολιτικής πτήσης. Δόθηκαν, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, όλες οι απαραίτητες οδηγίες στην πολιτική πτήση για να διατηρηθεί ο ασφαλής διαχωρισμός των δύο αεροσκαφών. Το τουρκικό UAV συνοδευόταν συνεχώς από ζεύγος ελληνικών F-16, τα οποία σύμφωνα με διεθνείς και πάγιες πρακτικές το αναγνώρισαν και το αναχέτησαν. Δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης, δεν υπήρξε κίνδυνος ασφαλείας και το περιστατικό παρακολουθούνταν συνεχώς από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και βρίσκονταν υπό έλεγχο.
1: Την ίδια στιγμή στην τελική ευθεία φαίνεται να είναι η συμφωνία, δηλαδή αναμένεται να πέσουν και υπογραφές στη συμφωνία με το Ισραήλ για αυτό που αποκαλούμε εμείς ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι ο θόλος που θα προστατεύει.
0: Είχε και την έγκριση του Κισαία, να σου θυμίσω.
1: Μάλιστα, σωστά.
0: Το είχαμε αναφέρει τότε.
1: Σωστά.
0: Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την ασπίδα του Αχιλλέα. Τη Δευτέρα πέφτουν οι υπογραφές μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, όπως είπες και εσύ, για το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιβαλιστικής προστασίας, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει ριζικά την προστασία της ελληνικής επικράτειας απέναντι στις σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ μπαίνει στο μικροσκόπιο της Άγκυρας. Έχουμε δει το τελευταίο διάστημα και τον τουρκικό τύπο να αναδεικνύει και να σχολιάζει με προκλητικό τρόπο τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ. Η ασπίδα του Αχιλλέα θα συνδυάζει υφιστάμενες ελληνικές δυνατότητες όπως τα Patriot και τα μη επανδρομένα μέσα με ισραηλινά συστήματα διαφορετικού βεληνικούς. Θα λειτουργεί με λογισμικό που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, μέσω του οποίου θα εντοπίζονται πιθανές απειλές, θα ακολουθεί η κατηγοριοποίησή τους και η επιλογή του βέλτιστου τρόπου και μέσου κατάρριψης. Οπότε η Δευτέρα για μας θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η Μαρία Τσιλενίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια. Μας ακούει ήδη ο Μανώλης Κωστίδης. Έχουμε ήδη συνθεθεί μαζί του και γι' αυτό το λόγο, επίτηδες δηλαδή, με την είδηση που μας είπε η Μαρία Τσιλενίκου, ότι τη Δευτέρα πέφτουν υπογραφές με το Ισραήλ, θέλω να ακούσουμε, πριν πάμε στο Μανώλη, να ακούσουμε μαζί μας ο Μανώλης τη θέση του Άγγελου Συρίγου, του καθηγητή Άγγελου Συρίγου.
21: Η Τουρκία θεωρεί ότι το Ισραήλ είναι η κύρια απειλή ασφαλείας της και τρελαίνεται με την ιδέα ότι το Ισραήλ εντός εισαγωγικών την περικυκλώνει μέσω Κύπρου και Ελλάδος. Και ένας από τους λόγους που βλέπουμε την ένταση των τελευταίων ημερών, ο βασικός πιστεύω, είναι αυτός. Το Ισραήλ αποκλείεται να επιτεθεί σε τουρκικό έδαφος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουν ένοπλες αντιπαραθέσεις σε περιοχές στις οποίες έχουν κοινά συμφέροντα εκτός εδάφους της Τουρκίας.
1: Ήθελα να ακούσει και ο Μανώλης Κωστίδης, γιατί στα ρεπορτάζ του και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση αλλά και στην καθημερινή προχθές, όταν αναφερόταν ο Μανώλης στα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, έβαζε μέσα τον παράγοντα Ελλάδα-Ισραήλ, ότι τις αντιδράσεις της Τουρκίας πρέπει να τις περνάμε και από αυτό το φίλτρο, όπως βλέπει η Τουρκία τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ. Δεν τα λέω λάθος, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
22: Μόνο καλό μεσημέρι. Ναι, γιατί υπάρχει ένας παραλληλισμός στην τουρκική πλευρά που λένε ότι ναι μεν το Ισραήλ είναι, αλλά όταν ακούνε ασπίδα του Αχιλλέα ότι θα εγκατασταθούν οπλικά συστήματα, ραντάρ, πύραυλοι στα νησιά, σε όλη την επικράτεια, νομίζω αυτά προκαλούν μια ένταση και την ένταση αυτή την βλέπουμε ήδη σε επίπεδο ανακοινώσεων και αμφισβήτησης ελληνικής κυριαρχίας νησιών, αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Το έχουμε δει σε πολλούς τομείς, για τα θαλάσσια πάρκα το ξέρουμε, θα το δούμε και αλλού, και επιμένω σε αυτό, δηλαδή και σε άλλα σημεία της επικράτειας. Νομίζω αυτό, δηλαδή αυτό το επεισόδιο που έγινε με το μη επανδρομένο αεροσκάφος, σε αυτά τα πλαίσια το είδαμε στον αέρα, το είδαμε στη θάλασσα, μπορούμε να το δούμε και στα χερσαία σύνορα, είναι ένα πράγμα το οποίο θα συνεχίζεται, γιατί υπάρχει αυτή η νευρικότητα, θα έλεγα, από την τουρκική πλευρά, γιατί πράγματι η Ελλάδα κάνει τεράστια βήματα, δηλαδή και με το Ισραήλ και χωρίς το Ισραήλ, και στα εξοπλιστικά, μα δούμε με τις φρεγάτες, τις δύο φρεγάτες Φρέμ, 4 μπελαρά με 4 μεγαξυγχρονισμένες και ενδεχομένως να έρθουν και άλλες 2 μπεργαμίνι, είναι συνολικά 12 νέες ή εξυγχρονισμένες μεγάτες, είναι μια πολύ ισχυρή δύναμη.
1: Και γι' αυτό θέτει το θέμα, όπως μας ενημέρωσε εσύ, και το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης, δηλαδή φέρνει ξανά το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών με κάθε αφορμή, τώρα με τη Ρόδο, έτσι δεν είναι?
22: Και με τη Ρόδο, αλλά νομίζω αυτό που θα έχουμε μπροστά μας τώρα είναι το καλώδιο, όπου ακούγοντας και τις κυβερνητικές πηγές, δηλαδή εννοώ τις, από την Ελλάδα, που λένε ότι θα προχωρήσει και τα λοιπά, οι Τούρκοι το εξετάζουν πάρα πολύ σοβαρά. Υπάρχει μια ανησυχία ότι μπορεί να φτάσουμε σε σημείο, πώς να το πούμε, σε σημείο εμπλοκής, να το πω έτσι πιο προσεκτικά. Αν δεν αλλάξει δεδομένα, γιατί θέλουν τη συνεννόηση, θέλουν να, ας το πούμε από την ελληνική άποψη, ότι θέλουν να δώσουν άδεια. Οι Τούρκοι το εκφράζουν λέγοντας ότι να υπάρχει μια ενημέρωση, συνεννόηση με την Τουρκία. Οι Τούρκοι μου το λένε ξεκάθαρα, μας το λένε ξεκάθαρα, ότι δεν θα επιτρέψουν να προχωρήσει κανένα έργο δίχως να τουλάχιστον να ενημερωθεί η Τουρκία σε περιοχές που θεωρεί η ίδια ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Μπορούν να παρακαμφθούν, λένε, διάφορα ζητήματα χωρίς να υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή δίνουν ένα παράδειγμα ενός καλωδίου οπτικών που έχει ποντιστεί, το Blue Raman, όπου προχώρησε χωρίς καμία πλευρά στην περιοχή άποψη να επικρατήσει.
1: Και θέλω αυτό. Με βάση αυτό το πρότυπο, Μανώλη, θέλω λίγα δευτερόλεπτα να πάμε στη Βουλή. Έχει μιλήσει ο κύριος Γεραπετρίτης για το θέμα αυτό. Να ακούσουμε μαζί την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, την Άντζη Κούκη. Γεια σου, Άντζη.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Την θέση ότι η ανακοίνωση της Τουρκίας για τη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα και είναι εντελώς αντίθετη με το Διεθνές Δίκαιο, διατύπωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία. Αναφέρθηκε σε όλες τις ενέργειες που έχει κάνει ήδη η ελληνική πλευρά, δηλαδή την αποστολή ρηματικής διακοίνωσης στην Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και την ενημέρωση των ευρωπαϊκών αρχών, ενώ δήλωσε πως η ελληνική πλευρά θα προβεί και άλλες ενέργειες όποτε χρειαστεί. Επίσης σημείωσε πως για πρώτη φορά η χώρα μας είναι ενεργός δρόσος στο τομέα της διπλωματίας, κάτι που προκαλεί τις αντιδράσεις της τουρκικής πλευράς.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Άντζη. Έχει αποσταλεί ρεματική διακοίνωση στην Τουρκία για το θέμα των θαλάσσιων πάρκων, Μανώλη.
22: Ναι.
1: Τουλάχιστον αυτό ενημέρωσε το...
22: Ευτυχώς είμαστε σε αυτά τα επίπεδα, δηλαδή βεβαίως η ελληνική διπλωματία κάνει αυτά που πρέπει.
1: Ναι.
22: Από εκεί πέρα όμως νομίζω πρέπει να δούμε, επειδή υπάρχει αυτή την ευρικότητα, πρώτα το καλώδιο και μετά και σε άλλες περιοχές μπορεί να έχουμε
1: για
22: άλλα ζητήματα.
1: Για να το τονίζεις, φαντάζομαι αυτό θα είναι το αντικείμενο της ανάλυσής σου στην Κυριακάτικη Καθημερινή.
22: Ναι, γιατί σήμερα είχαμε συνομιλίες με αρκετούς αξιωματούχους και προσπαθούμε τώρα να μαζέψουμε όλες τις πληροφορίες και τις απόψεις, γιατί είναι με έναν τόνο ειλικρίνειας προσπαθούν να μας αποκαλύψουν τις τουρκικές θέσεις και απόψεις και ποια λύση μπορεί να βρεθεί. Από εκεί πέρα βεβαίως υπάρχει και ελληνική άποψη που...
1: Ωραία. Κοίταξε να δεις, θα κάνουμε τότε. Θα σε διαβάσουμε την Κυριακή στην Καθημερινή και τη Δευτέρα όμως την ίδια ώρα εδώ θα τα πεις και στο ραδιόφωνο, εντάξει.
22: Με μεγάλη χαρά. Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά, Μανώλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ενδιαφέρον ακούγεται αυτό που είπε ο Μανώλης. Συγκεντρώνει αρκετό υλικό για το πώς βλέπουν οι Τούρκοι να εξελίσσεται η κατάσταση και τα επόμενα βήματα που θα κάνουν. Θα αλλάξουμε θέμα. Η Ματίνα Πολυχρόνη, γιατί βγήκαν και τα νέα στοιχεία σχετικά με την έξαρση αυτή του ιού του Δυτικού Νείλου. Οι Δήμοι, μάλλον πολλοί Δήμοι, προχωρούν σε ψεκασμούς. Είναι μια κατάσταση οπωσδήποτε που προκαλεί προβληματισμό. Γεια σου, Ματίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, και είχαμε 75 νέα κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα. Έτσι έχουμε πλέον 232 κρούσματα και 19 θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και γι' αυτό, όπως είπες και εσύ, οι Δήμοι σε συνεργασία με την περιφέρεια προχωρούν σε εντατικούς ψεκασμούς. Σήμερα μάλιστα από νωρίς το πρωί εμείς βρεθήκαμε στον Δήμο Αγίας Παρασκευής, όπου πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί για την αντιμετώπιση των κουνουπιών. 12 κρούσματα στον Δήμο αυτό. Τα συνεργεία έχουν
4: επικεντρωθεί στους παιδικούς σταθμούς, γιατί τώρα πηγαίνουμε και στην νέα σχολική χρονιά. Έτσι, οι παιδικοί σταθμοί 1η Σεπτεμβρίου ανοίγουν, οπότε τα συνεργεία επικεντρώθηκαν εκεί, με ψεκασμού σε προάγγλους χώρους αλλά και στο εσωτερικό. Τώρα, χθες να σας πω ότι πραγματοποίησε η Περιφέρεια Αττικής μια μεγάλη επιχείρηση ψεκασμού στον Δήμο Σπάντων Αρτέμιδος, γιατί να θυμίσουμε ότι είναι και ο Δήμος με τα περισσότερα κρούσματα.
1: Με πολλά κρούσματα, έχεις δίκιο, σωστά, σωστά.
4: Ναι. 17 κρούσματα έχει μέχρι και αυτή την τελευταία καταγραφή που έχουμε από τον ΕΟΔΗ. Οπότε έγινε μια επιχείρηση εκεί με ειδικές τουρμπίνες. Δίρκησε όλο το βράδυ με στόχο την αντιμετώπιση των κουνουπιών και τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού. Και φυσικά η ειδική υπάρχει μια ανησυχία. Δεν είναι επιδημία, πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και το ξεκαθαρίζουν οι ειδικοί. Από την άλλη, όμως, βλέπουμε ότι από το 2018, μάλλον, έχουμε να δούμε τέτοιους αριθμούς. Οπότε η επιδημιολογική εικόνα βέβαια θα φανεί και το επόμενο διάστημα μέσα και στο Σεπτέμβριο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ματίνα. Θα πάμε τώρα στην Θεσσαλονίκη, στον ανταποκριτή μας στη Θεσσαλονίκη, τον Παναγιώτη Αχλατλή, για μια τραγωδία με θύμα μια νέα κοπέλα στη Βέρεια. Γεια σου, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι. Μόλις μία μέρα πριν την ενηλικίωσή της, έμελε η 18χρονη να αφήσει την τελευταία της πνοή στον τόπο καταγωγής της, στα ριζώματα της Ιμαθίας. Είχε έρθει λοιπόν από την Αθήνα για να περάσει τις διακοπές της μαζί με τους συγγενείς και τους φίλους της. Πήγε λοιπόν στον Καταράκτη Δερματά μαζί με τον 17χρονο φίλο της και εκεί που του ζήτησε λοιπόν να βγάλει κάποιες φωτογραφίες στη λίμνη που σχηματίζεται δίπλα από τον καταράκτη, καθώς έμπαινε μέσα ξαφνικά. Ο 17χρονος έχασε την οπτική επαφή, άρχισε να την αναζητά, δεν την έβρισκε και όταν αντιλήφθηκε ότι χάνει πολύτιμο χρόνο, ζήτησε βοήθεια από το 112. Έτσι λοιπόν στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση από την πυροσβεστική, από ειδικές μονάδες καταδύσεων της ΕΜΑΚ. Τα αποτελέσματα όμως των ερευνών ήταν δυσάρεστα, καθώς η 18χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις στήσεις της, διακομίστη στο νοσοκομείο της περιοχής, στο νοσοκομείο της Βέρειας, όπου εκεί απλά οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε από ιατροδικαστικές πηγές, η αιτία θανάτου οφείλεται σε πνιγμό. Οι ακριβείς συνδίκες ερευνώνται από τις αρχές.
1: Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Την απόγνωσή τους και το αδιέξοδο που βρίσκονται προσπάθησαν να εκφράσουν κτηνοτρόφοι στη Λέσβο εξαιτίας του αφθόδους πυρετού. Μάλιστα, σε μια συνεδρίαση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, επικράτησε αρκετές φορές ένταση. Προσπάθησαν να εκφράσουν αυτή την αγωνία οι άνθρωποι και τα παράπονά τους για το έλλειμμα σε ό,τι αφορά, όπως τουλάχιστον λένε, της στήριξης πολιτείας στην κατάσταση που αντιμετωπίζουν. Θα πάρουμε μία γεύση και μετά θα πάμε στην Έλληνα Χελβατζόγλου.
6: Θέλω να μιλήσω για τους παραγωγούς. Με πέραν καθημερινά παραγωγή που δεν έχουν να πληρώσουν την εφορία τους, ούτε το δάνειό τους, ούτε καν τις ζωοτροφές τους και δεν ξέρουν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στους επόμενους μήνες. Και από ό,τι φαίνεται και όπως το βλέπω, δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Πρέπει να δοθεί άμεσα στον κόσμο βοήθεια και οδηγίες.
1: Έλενα Χελβατζόγλου μας περιμένει. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, και αυτό που χαρακτήρισε τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Λέσβο ήταν η ένταση, όπως ακούσαμε, ναι, ναι, και η αγανάκτηση των κτηνοτρόφων, οι οποίοι ζητούσαν απαντήσεις για μια κρίση που, όπως λένε, έχει πλέον αφήσει πίσω τις τεράστιες οικονομικές και παραγωγικές απώλειες. Η συνεδρίαση είχε ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι και στην αίθουσα βρίσκονταν κτηνοτρόφοι, εκπρόσωποι συνεταιρισμών και του Παλαισθηνιακού Φορέα Πρωτογενού Τομέα, αυτοδιοικητικοί και εκπρόσωποι φορέων. Έξω από το κτίριο είχε προηγηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας και κάποια στιγμή οι συγκεντρωμένοι μπήκαν μέσα. Από εκεί και μετά το κλίμα ήταν φορτισμένο. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιος Καβαδάς, ήταν στη συνεδρία, στη μέσω τηλεδιάσκεψης και κάθε φορά που επιχειρούσε να παρουσιάσει τα μέτρα του Υπουργείου, υπήρχαν παρεμβάσεις από την αίθουσα. Φωνές, διακοπές, έντονοι διάλογοι, ενώ σε κάποιες στιγμές υπήρχαν και προβλήματα στη σύνδεση. Με αποτέλεσμα να γίνεται ακόμη πιο δύσκολο να προχωρήσει η συζήτηση. Οι κτηνοτρόφοι ουσιαστικά έλεγαν: δεν θέλουμε να ακούμε ξανά τι είχε ανακοινωθεί, θέλουμε να ξέρουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, πότε θα πάρουν τις αποζημιώσεις, τι θα γίνει με το εισόδημά τους, τι θα γίνει με τα κοπάδια που χάθηκαν. Αυτό ήταν το κλίμα μέσα στην αίθουσα. Φωνές, υπήρχε μια πολύ συγκεκριμένη αγωνία, γιατί εμείς μιλήσαμε με τους ανθρώπους που ήταν μέσα και μας περιγράφουν ότι έχουν χάσει τα κοπάδια τους, ότι έχουν μείνει χωρίς εισόδημα.
1: Έχουν καταστραφεί οι άνθρωποι, ναι, είναι προφανές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Χιλβατζόγλου, στον Γιώργο Πρωτοψάλτη τώρα, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Είχαμε και θανατηφόρα τροχέα. Είχαμε όμως και από την πλευρά της αστυνομίας αρκετούς ελέγχους για διάφορες παραβάσεις, ακόμη και για πατίνια. Μάλιστα, μερικές από αυτές παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά Γιώργο, αν δεν έχεις αντίρρηση, να αρχίσουμε από το θανατηφόρο τροχαίο.
7: Στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 76χρονος άνδρας στους Αγίους Αναργύρους χθες λίγο μετά τη συνέχεια τέταρτο το βράδυ, στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την Οδό Κορονέου. Αδιευκρίνησης παραμένουν οι συνθήκες. Το γιοταχή που οδηγούσε μια 28χρονη επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 76χρονο. Γίνεται μια έρευνα από την τροχέα. Υπάρχει, όπως προβλέπεται αυτές τις περιπτώσεις, δικογραφία η οποία σχηματίζεται όσον αφορά την οδηγό του αυτοκινήτου. Αναμένεται να δούμε αν θα υπάρξει και μια νεότερη ενημέρωση για το συγκεκριμένο τροχαίο. Τώρα, όσον αφορά τους ελέγχους, ήταν μια ειδική εξόρμηση των ομάδων ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων σε όλο το λεκανοπέδιο από την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής την περασμένη Τετάρτη. Για ένα 24ωρο λοιπόν επικεντρώθηκαν στα πατίνια αυτοί οι έλεγχοι. 192 συγκεκριμένα έλεγχοι, εκ των οποίων είναι 115 οι περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν παραβάσεις. Η συνηθισμένη παράβαση, 78 από αυτές αφορούσαν τη μη χρήση προστατευτικού κράνους. Υπήρχαν 6 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.
1: Εντάξει, πρόσεξε. Το καλύτερο θα το πει στο τέλος. Μέχρι εδώ λες εντάξει. Οι πιτσιρικάδες δεν φοράνε κράνος τώρα να παίρνουν το πατίνι. Είναι δυστυχώς.
7: Φαίνεται όμως ότι έχουμε και μία. Άλλη συνήθεια, γιατί μιλάμε για 9 παραβάσεις για οδήγηση από την επίρρεια μέθης.
1: Αυτό είναι ότι παίρνουν πατίνι. Μου φαίνεται ότι το κάνουν σκοπίμως. Δηλαδή, σου λέει για να μην πάρουν πινακίδες κτλ. Όποιος θέλει να πει το βράδυ αρχίζει να παίρνει πατίνι. Έπιασαν 9-10 άτομα μεθυσμένα με πατίνι.
7: Ακριβώς, και μάλιστα σε μια περίπτωση είχαμε και πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, 0,60 μιλιγκράμμα ανά λίτρο, που εδώ μιλάμε για πολύ πάνω από το προβλεπόμενο όριο που υπάρχει στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει εκεί σύλληψη. Όπως και να έχει, βέβαια, είναι εξίσου επικίνδυνο και με ένα πατίνι που και ακάλυπτος είσαι. Και πάντως αυτό ήταν, όπως ανέφερες και εσύ, το οποίο προκάλεσε μεγαλύτερη αίσθηση από όλες αυτές τις παραβάσεις.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Με έναν άλλο Γιώργο θα συνεχίσουμε αυτή τη φορά στο στούντιο. Είναι ο Γιώργος Φελίδης από το διεθνές ρεπορτάζ του Sky. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
8: Καλώς σας βρήκα.
1: Εσύ δεν έχεις τέτοια πράγματα, δεν έχεις πατίνια με μεθυσμένους.
8: Ευτυχώς όχι. Ευτυχώς όχι. Αν και με προσφώνησες, Γιώργο, και λέω μήπως μου έχει αλλάξει και εμένα το όνομα ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Όχι.
8: Ο Γιώργος της Αμερικής.
1: Όχι, ο Γιώργο Τζόρτζ, όχι. Ναι. Υπάρχει ο κίνδυνος αυτός. Δηλαδή θα μπορούσα άνετα να πω σε λένε ο Δημήτρης Φελίδης. Όχι ο Γιώργος Φελίδης, γιατί ξύπνησα και αποφάσισαν σε λέω Δημήτρη. Έτσι δεν λειτουργεί και ο πρόεδρος.
8: Με ένα νόμο και μια άρθρο. Υπογραφή και ένα άρθρο.
1: Έπρεπε να έρθει στην πρώτη ώρα που μιλήσαμε για τα πολιτικά.
8: Η λίμνη Οντάριο μετονομάστηκε ήδη σε λίμνη της Αμερικής την ώρα που υπέγραφε το σχετικό διάταγμα. Το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόσθεσε ο πρόεδρος Τραμπ. Η αλλαγή θα τεθεί σε εφαρμογή άμεσα καθώς υπογράφω το διάταγμα. Ήδη έχω να σου πω ότι πόσταρε και στον λογαριασμό του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος την κοινοποίηση που έστειλε ο διορισμένος από την κυβέρνησή του Πρόεδρος της Αμερικανικής Γεωλογικής Εταιρείας, ο Νεντ Μέμιουλα, ο οποίος λέει ότι
10: όλη η βιβλιογραφία, όλα τα έγγραφα που χρησιμοποιεί η Αμερικανική Γεωγραφική Υπηρεσία, όχι Γεωλογική, Γεωγραφική Υπηρεσία, θα σιγά σιγά στις επόμενες εβδομάδες θα αλλάξει το όνομα της Λίμνης Οντάριο σε Λίμνη της Αμερικής.
1: Ότι αυτό μπορεί να έχει και θέματα συνεννόησης ή στην αεροπλοεία ή σε διάφορα άλλα ζητήματα, αλλά τον πρόεδρο δεν τον απασχολεί.
10: Γιατί μιλώντας
1: να αναφέρονται στον ίδιο τόπο με διαφορετικά ονόματα, ναι, κάθε πλευρά.
10: Μιλώντας κατά τη διάρκεια της υπογραφής, είπε έχουμε έναν κόλπο ήδη, τον κόλπο του Μεξικού που έγινε κόλπος της Αμερικής. Έχουμε μια λίμνη, το μόνο που μας απομένει είναι να αποκτήσουμε και ένα έθνος. Τώρα εννοούσε το Αμερικανικό έθνος ή τον Καναδά να τον κάνει και αυτόν Αμερική.
1: Πάντως μέχρι τώρα έχω μπει στους χάρτες και τις Apple και στη Google.
10: Παραμένει.
1: Λίμνη Οντάριο.
10: Παραμένει.
1: Τον δίνουν. Τη δίνουν.
10: Η Apple φαίνεται δεν έχει λάβει ακόμα
1: την εντολή από τα κεντρικά.
10: Έχει κάνει και άλλο post. Μπες μέσα στο Truth Social να δεις.
1: Τι λέει. Τι
10: λέει US Territories και βάζει. Εντάξει, τις Μαριάννες Νήσους, που όντως είναι υπό Ομοσπονδία των Νήσων της Μικρονησίας, ξέρω εγώ, το Πουερτορίκο.
1: Επεκτείνεται.
10: Υπό αμερικανική, εν πάση περιπτώσει, κηδεμονία είναι όλα αυτά τα μέρη, το Γκουάμ, ας πούμε. Και μετά πάνω-πάνω, Straits of Hormuz. και τα στενά του Ορμούς. Άλλωστε το είχε πει. Θεωρείται αμερικανικό έλαφος.
1: Κοίταξε, επειδή και στην Ελλάδα είχαν πολιτικούς και έχουν πολιτικούς που μετά τις 12 το βράδυ αρχίζουν και ανεβάζουν στο Twitter διάφορα περίεργα πράγματα, μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή την τακτική Τραμπ. Την έχει αντιγράψει από εμάς βασικά, από δικούς μας πολιτικούς.
10: Του την είπε βέβαια ο Καναδός ο Πρωθυπουργός, ο Μαρκάνη, λέγοντας ότι η Λίμνη Οντάριο θα ονομάζεται έτσι σήμερα και για πάντα.
1: Τι να πει και αυτός.
10: Αυτό το όνομα χρονολογείται πριν από 400 και πλέον χρόνια, πολύ πριν από την Καναδική Συνομοσπονδία και τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δηλαδή ένα γεωγραφικό όνομα, δεν είναι ένα όνομα που έχει να κάνει με αλυτρωτικές τάσεις.
1: Επειδή θέλω και να έχουμε και αρκετό χρόνο.

0: εσωτερική, κάθε απόπειρα υποκλοπής των συνομιλιών του του κύριου Ράντκλιφ.
1: Το γιατί πήγε.
0: Μετέφερε μηνύματα προς...
1: Και τα μετέφερε επειδή βλέπουν τους Ρώσους να κινούνται προς τη Βαλτική.
0: Επειδή βλέπουν τους Ρώσους να έχουν στα σχέδια τους πλέον το κέντρο του Κιέβου, εκεί που βγαίνει καμιά φορά τα βράδια ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι και λέει το διάγγελμά του. Αυτό εκεί με τις εκκλησίες και τέτοια, αυτό δεν έχει πληγεί.
1: Και υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να το βάλει.
0: Ότι μέσα στα σχέδια είναι να πληγούν εφόσον πλήττονται. Μέσα στα βάθη της Ρωσίας,
1: στρατηγικά
0: τέτοια, αποθήκες διανομέων και τα λοιπά, μπορεί να το έχουν και αυτό. Και βέβαια το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπες το πρώτο, ότι λένε οι μυστικές υπηρεσίες οι Αμερικανικές ότι πάνε για να κάνουν ένα είδος υβριδικού πολέμου, ίσως και με κανένα θερμό επεισόδιο, σε κάποια χώρα του ΝΑΤΟ, νατοϊκή χώρα, από τις μικρές.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν θα πάνε να το κάνουν στη Γαλλία.
1: Ψιλοελεγχόμενο και μη ελεγχόμενο, στα όρια της περιοχής.
0: Δοκιμάζοντας τα αντανακλαστικά της συμμαχίας.
1: Ναι. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως τώρα διεθνείς εξέλιξεις, υπόλοιπες διεθνείς εξέλιξεις από την Deutsche Welle και στη συνέχεια οι αθλητικές μας ειδήσεις. Είναι εδώ ο Θανάσης Κεντρικός. Ήταν μια ημέρα, όχι κατά το ίμιση, κατά τα 2/3 καλή για το ελληνικό ποδόσφαιρο χθες.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Αναβάλλεται η διεθνής διάσκεψη για τα στενά του Ορμούς. Και δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν Γερμανία και 5 ακόμη χώρες. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στα της Μέσης Ανατολής. Αναβάλλεται η διεθνής διάσκεψη για τα στενά του Ορμούς, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη, μετά από γερμανοτουρκική πρωτοβουλία. Αιτία, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο, είναι κόλλημα ενός από τους συμμετέχοντες, ενώ η νέα ημερομηνία δεν έχει ακόμη οριστεί. Στη συνάντηση θα συμμετείχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Γερμανίας, Τουρκίας, Γαλλίας, Βρετανίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Αιγύπτου, με επίκεντρο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης στη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες αφήνει το Ιράν. Το σενάριο επιστροφής σε διπλωματική τροχιά δεν είναι ανέφικτο, έγραψε ο Αμπάς Αραχτσί στο X, τονίζοντας ωστόσο ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να καταλάβει ότι η πίεση δεν λειτουργεί. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διπλωματικές διεργασίες. Στη Μόσχα συναντήθηκαν χθες ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο Ρώσος ομολογός του Σεργέι Λαυρόφ.
1: Και επιστροφή στο Φάληρο από τη Βόνη με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Είπαμε ότι χθες χάρηκαν πάρα πολύ οπαδοί. Όχι όλοι.
4: Εκτός του ΠΑΟΚ.
1: Στράβωσε ένας αγώνας, ναι.
4: Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή γιατί είναι πολλά τα πραγματάκια. Ο Παναθηναϊκός με μία νίκη θρίλερ στην παράταση χάρη στον γκολ του Σίριελ Ντέσσερς στο 123 περίπου πήρε την πρόκριση για το Conference League. Πριν από λίγο έγιναν γνωστοί αντίπαλοι του στην League Phase της διοργάνωσης. Θα αντιμετωπίσει τη Φράιμπουργκ εκτός, την Μπόρατς στην έδρα του, Καϊράτ Αλμάτι εκτός, μεγάλο ταξίδι, την αγγλική Brighton τον Τζίμα και Κοστούλα στο ΆΚΑ, Νόρτζελαντ εκτός, Τσέσεκα Σόφιας εντός έδρας. Αυτοί είναι οι έξι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στην League Phase του Conference League. Είχαμε τις κληρώσεις του Ολυμπιακού και του Όφη στο Europa League. Να τους πω εντάχει, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια και Χόφενχάιμ στο Καραϊσκάκης, Μαρσέιγ, Ρεν, Τσέλιε και το Ρένσε εκτός έδρας. Ο Όφη, ο οποίος επικράτησε χθες 2-0 της Τσέσεκα Σόφιας και με συνολικό σκορ 5-0 πήρε την σπουδαία πρόκριση για τη League Phase του Europa League. Εκεί θα αντιμετωπίσει Λεβερκούζεν, Άντερλεχτ, Λεχ Πόζναν και Χόφενχάιμ στην έδρα του στο Παγκρίτιο στάδιο, Μπενφίκα, Ρεν, Στουρμ Γκράτς και Χάπουελ Μπερσεβά εκτός έδρας. Σπουδαίες αναμετρήσεις για τον
1: SkyGR, όποιος μπει, γιατί είναι και πολλές οι ομάδες. SkyGR, όποιος μπει στην ιστοσελίδα μας θα βρει όλα τα πάντα αναλυτικά. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε.
4: Ναι, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 από την Μπραν και έμεινε εκτός Ευρώπης.
1: Εντάξει. Θέλω όμως να σε πάω και σε μία-δύο ακόμη περιπτώσεις που πρέπει να τις αναφέρουμε και μας κάνουν περήφανος. Η πρώτη είναι

0: είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρουμε καν που θα φτάσει.
1: 6-20 για τον απίστευτο και σήμερα Εμμανουήλ Καραλή. Περνάει! Περνάει ο Καραλής στη στρατόσφαιρα! 6 μέτρα και 20 εκατοστά!
0: 6-20.
1: Η κορυφαία!
0: και ακόμα.
2: Μια μέρα στη δουλειά για τον Καραλή.
0: Τρομερό, πανελλήνιο.
2: Ήταν σπουδαίος αγώνας με τον Άρμαντ του Πλάντης. Το είπε και ο Άρμαντ ότι ήταν ο καλύτερος αγώνας που είχε δώσει ποτέ με τον Μανόλο.
0: Εδώ στον Sky, στον Βασίλη Κοφόπουλο και στην Σπυριδούλα Σπανέα όμως, μίλησε και ένα άλλο παλικάρι μας που πήρε χρυσό στο παγκόσμιο της κοπηλασίας. Ο Πέτρος Καϊδατζής.
3: Ο αγώνας ήταν πραγματικά, τον ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ ο αγώνας. Ένιωθα πάρα πολύ καλά, τόσο ψυχολογικά, σωματικά. Ήμουν εκεί πέρα 100% συγκεντρωμένος και νομίζω ότι ήταν από τους καλύτερους αγώνες που έχω κάνει και ελπίζω να συνεχίσω έτσι.
0: Χρυσό στο παγκόσμιο.
2: Ναι. Έχουμε πάρα πολύ δυνατή κοπηλασία. Ναι. Δεν είναι μόνο ο Πέτρος. Το παιδί πήρε χρυσό μετάλλιο, ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου. Δεν το συζητώ, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά. Είμαστε πάρα πολύ δυνατοί και στην κοπηλασία πέρα από τον Στίβο.
0: Έτσι, γιατί υπάρχουν πολλές επιτυχίες. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι το δημοφιλές, αλλά υπάρχουν πολλές επιτυχίες παιδιών που ματώνουν όλη μέρα στους Στίβους ή στα κολυμβητήρια και νομίζω ότι πρέπει να τα αναδεικνύουμε και αυτά. Όπως εσείς πρώτοι δηλαδή προσπαθείτε το αθλητικό τμήμα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος. Να ευχηθώ καλό υπόλοιπο ημέρας και να έχετε ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Και πώς θα κλείσει το εργάσιμο κομμάτι της εβδομάδας με τον καλύτερο τρόπο. Αναστασοπούλου Κολοκυθάς, μετά το Δελτίο Ειδήσεων.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής, Disney Editor's Choice.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.

0: 90,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας με την προαναγγελία θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στη Βουλή. Σημείωσε ότι ήδη έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί οι ευρωπαϊκές αρχές. Οι θεσμοί γνωρίζουν για την αύξηση της έντασης και η Ελλάδα αναμένεται να προβεί και σε άλλες ενέργειες, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών. Τουρκικό ντρόουν εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον εναέριο χώρο της Αλεξανδρούπολης. Καταγράφηκε συνεχής πτυτική δραστηριότητα του ντρόουν σε ύψος 17.000 ποδών πάνω από το Θρακικό Πέλαγος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος μπήκε στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης την ώρα της απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Το ντρόουν συνοδευόταν συνεχώς από ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16, τα οποία, σύμφωνα με τις διεθνείς πάγιες πρακτικές, το αναγνώρισαν και το αναχέτησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης, ούτε υπήρξε κάποιος κίνδυνος ασφαλείας. Το περιστατικό παρακολουθούσαν συνεχώς οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. Η επιστροφή στο Λιγνίτη δεν αποτελεί ρεαλιστική επιλογή, τόνισε σε περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, όποιος πιστεύει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτη, λέει ψέματα και κοροϊδεύει τους πολίτες. Σημείωσε ότι η σταδιακή υποχώρηση του Λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή είχε ξεκινήσει ήδη από το 2010, ακολουθώντας τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλους τους ευρωπαϊκούς πόρους και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που θα καλύψουν το κενό που άφησε η λιγνητική δραστηριότητα. Η ανακολουθία σχετικά με την υπερψήφιση της Έλενας Ακρίτα στη θέση αντιπροέδρου της Βουλής κατηγόρησε το Πασόκ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τη δήλωση του εκπροσώπου του Πασόκ ότι το κόμμα κρατά σταθερά θεσμική στάση στις εκλογές των αντιπροέδρων της Βουλής. Ο κ. Μαρινάκης υπενθύμησε ότι στο παρελθόν οι βουλευτές του Πασόκ δεν είχαν υπερψηφίσει τον Μιχάλη Χουρδάκη όταν είχε προταθεί από την πλεύση ελευθερίας. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης κάλεσε το Πασόκ να απαντήσει γιατί κοροϊδεύει, όπως είπε, έτσι τον κόσμο. Παράλληλα, επέμεινε στη σύγκριση Ακρίτα-Στουρνάρα, υποστηρίζοντας ότι οι δύο επιλογές δείχνουν κατά την κυβέρνηση την πολιτική κατεύθυνση που έχει πάρει το Πασόκ. Στο μεταξύ, για κατάφορη συκοφαντία κατά της Έλληνας Ακρίτα κατηγόρησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που δήθεν απεχθάνεται την τοξικότητα επιχειρεί με μια κατάφορη συκοφαντία να δικαιολογήσει τον θεσμικό κατήφορο του κόμματός του, δηλητηριάζοντας ανεπανόρθωτα το δημόσιο διάλογο. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονου στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Άουσα Ημαθίας. Αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου της. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για Αττική, Κύθυρα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Εύβοια και Λακωνία. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ηλικιωμένος κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς σε διαμέρισμα ημιορόφου διπλοκατοικίας, η οποία έχει κατασβεστεί επί της οδού Μακεδονίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας. Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 5 νεκροί. Συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων και στις δύο χώρες ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Εκτιμάται ότι συνολικά έχουν πληγεί πάνω από 93.000 άνθρωποι. Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία της Ελλάδας συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού με αφορμή την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο απόψε αλλά και το Σαββατοκύριακο. Περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στη League Face του Conference League. Το Τριφύλι θα αντιμετωπίσει την Brighton εντός, Freiburg εκτός, Μπόρατς εντός, Καϊράτ εκτός, Τσέσεκα Σόφιας εντός και Νόρτζελαντ εκτός. της Μίλαν, Μαρσέι, Ρεν, Σπάρτα Πράγας, η Αγγελόνια, Τσέλιε, Χόφενχάιμ και το Ρένσε θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στη League Phase του Europa League. Για την ίδια διοργάνωση, στο δρόμο του Όφη θα βρεθούν οι Λεβερκούζεν, Μπεφίκα, Ρεν, Άντερλεχτ, Λεχ Πόσναν, Στουρμ Γκρατς, Χόφενχάιμ και Χάπουελ Μπερσεβά. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 με 37 βαθμούς, η άνεμη βόρη 4 με 5 μπαφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός, με θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς και τους ανέμους ασθενείς ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό μέχρι 4 μπαφόρο. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα και κάποιες λίγες μπόρες σε ορεινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς. Σε νότια Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο έως 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βορειάς στο Αιγαίο, στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρο, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βορειάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρο, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Τα παιδιά της αλλαγής» με τον Γιάννη Κολοκυθά.

Μπράβο, το καλύτερο ήταν αυτό. Δεν υπήρχε καλύτερη ατάκα από αυτή. Η Μαρία Παθενώτης Παπαδόπουλος. Νότης Παπαδόπουλος, να τα μας. Καινούργιο αυτό. Θα το χρησιμοποιήσω όταν πρέπει. Και το χρησιμοποιώ και τώρα, δημόσια. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Παπακαλούση. Μου το θύμισε.

0: πολύ ωραία Παρασκευούλα. Σήμερα θα πάμε μέχρι τις 5 εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Μόνο σήμερα, μόνος. Έτσι ξεκινάει η χρονιά. Πρώτη εβδομάδα, μόνο στην πρώτη Παρασκευή. Μόνος. Να τα γράφετε αυτά και εσείς και τα τσιράκια σαν Αναστασοπούλου εδώ πέρα και όλοι οι χλαπάτσες να τις τα λέμε όταν πρέπει. Άντε μπράβο. Λοιπόν, η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη μας επιμελείται δημοσιογραφικό στο Καλά μας το Κορίτσι 2003. Παρακαλώ, γεννήθηκε. Γεννηθήσα το 2003. Όπως παπακαλούσε, όπως το άκουσες. Χθες μου κόπηκε η λαλιά για λίγη ώρα. Το 2003. Ούτε δύο, ούτε τέσσερα, τρία. Να είναι καλά το κορίτσι μας προφανώς. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη είναι μαζί μας. Η Ελένη Μπουλιέρη δεν είναι. Η Ελένη δεν είναι. Καλά δεν είδα. Ή δεν είδα. Η Ρούλα είδα. Εντάξει, δεν είδα καλά. Λοιπόν, η κυρία Ρούλα Βρετάκου είναι μαζί μας. Το καλό μας το κορίτσι φυσικά στο 210-4800-170-174 για μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις και μαρτυρίες δικές σας από τους δρόμους ή από που θέλετε να μας πείτε. Και φυσικά ο κύριος Παπακαλούσης είναι μαζί μας. Ο Παναγιώτης που υποδίεται τον ηχολήπτη. Υποδίεται τον άνθρωπο που θα επιμεληθεί του ήχου μέχρι τις 5 τουλάχιστον που θα είμαστε εδώ πέρα στα παιδιά της αλλαγής. Εντάξει, πρόσωπο της ημέρας για άλλη μια φορά και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι πρόσωπο της ημέρας για άλλη μια φορά είναι ο Μανώλης Καραλής. Τα αθλητικά τα δούμε συνέχεια. Θα έρθει μετά ο προϊστάμενος εδώ, ο κύριος Σταματέλος, να δούμε αναλυτικά τις κληρώσεις των ομάδων των ελληνικών, να τις σχολιάσουμε. Αλλά το πρόσωπο είναι ο Μανώλης Καραλής. Ρεκόρ 6-20, πήδηξε 6-20 και είναι το μόνο σχόλιο που μου έρχεται κάθε φορά όταν ακούω για τον Καραλή και τον Τεντόγλου. Είναι οι μόνοι Έλληνες που ξέρουν να πηδάνε.
1: 6-20 για τον απίστευτο και σήμερα Εμμανουήλ Καραλή. Περνάει ο Καραλής στη στρατόσφαιρα, 6 μέτρα και 20 εκατοστά, η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών για αθλητή πλην του Τουπλάντης.
0: Ήταν καταπληκτικός ο Μανόλο, έπρεπε να ανταποκριθώ, δήλωσε ο Μόντο Ντουμπλάντης μετά την νίκη του. Εντάξει, και σε αυτόν τον Ντάμιον Λίγκ, λογικό είναι. Έχει την ατυχία και την τύχη παραλλά να είναι μαζί με τον Μόντο Ντουμπλάντης, τον κορυφαίο αθλητή στο πικοντό. Εντάξει, τι να πεις τώρα. 6-20 ο Καραλής και μπράβο του και ανεβαίνει. Τον βοηθάει πολύ το ότι ο πρώτος είναι ο κορυφαίος αθλητής όλων των εποχών στο άθλημα αυτό. Τον βοηθάει γιατί ανεβαίνει και ο Μανώλης. Είναι άτυχος γιατί θα μπορούσε να είναι πρώτος αυτός. Τι να κάνουμε. Αλλά δεν πειράζει, τον πιέζει. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Κατάμε ότι είναι φίλοι και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Πρόσωπο της ημέρας επίσης. Εντάξει, πρόσωπα είναι όλοι Σαλονικής που έχουν την επέκταση του μετρού από χθες το μεσημέρι και μπορούν και πηγαίνουν στις δουλειές τους, το χρησιμοποιούν. Ακόμα δεν έχει γυρίσει όλη η Σαλονική, γιατί το ίσως είναι λίγο χαλαρού σήμερα, αλλά δεν πειράζει, σιγά σιγά θα γυρίσουν. Από Δευτέρα θα γυρίσουν και περισσότεροι. Πρόσεξε τώρα, πρόσεξε. Υπάρχει ο επιβάτης, ο Σαλονικιός, ο άνθρωπος της ημέρας, ο οποίος και χάρηκε και στεναχωριέται όμως για το μετρό.
2: Είναι πολύ φαντασμαγορικό, αν και εγώ τώρα είμαι λίγο στεναχωρημένος, επειδή πρόσφατα χώρισα με την κοπέλα μου και θα μπορέσω να το δω μαζί της.
0: Τι γλυκός, μα τι γλυκός. Είναι φαντασμαγορικό το μετρό, αλλά πρόσφατα χώρισα με την σύντροφό μου, με την κοπέλα μου και δεν θα μπορώ να το δω μαζί της. Αυτό τον πείραξε. Τόσο μελιστάλακτος. Μπούκωσα από αυτό εγώ. Μπούκωσα. Το σήμα μας παρακαλώ.

0: Λοιπόν, 3 και 16 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο skyradio.gr. Στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα έρθει και ο Γιαννόπουλος σε λίγο για τον καιρό του τριημέρου, του Παρασκευό Σάββατο Κυριακού, ο μετεωρολόγος καρδιάς μας, ο κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Και πολλά άλλα θα πούμε μέχρι τις 5. Έχουμε και τις κληρώσεις μας μετά, γιατί όχι μόνο τις αθλητικές κληρώσεις για τις ομάδες, έχουμε και τις κληρώσεις από το Cookout. Θα είναι εδώ πέρα τα κορίτσια μας μετά. Φυσικά θα μας ανοίξουν την όρεξη όπως κάνουν κάθε Παρασκευή. Ξεκινάμε κανονικότατα. Τον επιβάτη θέλετε πάλι. Ο επιβάτης της ημέρας. Έλα μωρέ το παιδί. Χώρισε και δεν μπορεί να χαρεί ούτε την επέκταση του μετρό.
1: Είναι πολύ φαντασμαγορικό. Αν και εγώ τώρα είμαι λίγο στεναχωρημένος. Επειδή πρόσφατα χώρισα με την κοπέλα μου και θα μπορέσω να το δω μαζί της.

0: Ο Γιάννης έχει δίκιο βέβαια. Η δήλωση φωνάζει από μακριά ότι έχει κάνει μακακία. Τον χώρισε και προσπαθεί στο και ένα να το σώσει. Ναι. Έχει κάνει, έχει πει. Έχει δίκιο, Γιάννη μου. Όντως. Και βγήκε και δημόσια, δηλαδή οι κάμερες ήταν σε όλους τους σταθμούς χθες όλη μέρα, λογικό. Για να δούμε τι λένε οι Σαλονικοί για το μετρό. Και βρήκε κάμερα και το είπε. Δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει σήμερα, την εξέλιξη. Λες να τον πήρε τηλέφωνο πίσω, να πάμε μια βόλτα με το μετρό μέχρι Καλαμαριά, μέχρι, πώς λέγεται, μέχρι Παπαφή. Έχει δίκιο τώρα όμως, Πανίγιος. Είναι 25 λεπτά από τη μία πλευρά της πόλης, του μετρό δηλαδή, τον τελευταίο σταθμό του μετρό, τερματικό, μέχρι την αφετηρία. Προλαβαίνει να της τα πει σε 25 λεπτά. Εντάξει, προλαβαίνει. Ναι, εντάξει, προλαβαίνει. Αναλόγως τι μακακία είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε να μπούμε λιγάκι στα της επικαιρότητας. Το μεγάλο θέμα, κατά την άποψή μας, είναι όσα, εντάξει, είναι η αντιπαράθεση. Θα σας πω ακριβώς τι θέλω με όσα. Είναι η αντιπαράθεση που ξεκίνησε από χθες το απόγευμα με την παρουσίαση που έκανε το Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος. Το Πασόκ κάνει προτάσεις, έχει πρόγραμμα, κάνει προτάσεις, δεν τις επικοινωνεί σωστά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Χθες έκανε μια εκδήλωση. Θα μου πεις, είναι δυνατόν να κάνεις εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος για ένα θέμα που απασχολεί τα περισσότερα νοικοκυριά 27 Αυγούστου, που οι περισσότεροι λείπουνε. Εντάξει, σε λίγες μέρες είναι και η διάθεση όμως, οπότε κάτι πρέπει να γίνει. 27 Αυγούστου, και κάπως πρέπει να ενεργοποιηθεί και το Πασόκ. Γιατί μέχρι τώρα ακούγεται μόνο η κυβέρνηση που λέει τι θα δώσει στη ΔΕΘ και ακούγεται μόνο ο Τσίπρας που τους έχει χαλάσει λίγο τη συνταγή. Θα πούμε και για Τσίπρα. Θα πούμε και για Κρήτα, γιατί βλέπω έχετε κάποια σχόλια. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Πρώτα είναι η κόντρα για το χρέος, για το ιδιωτικό χρέος. Είναι ο ΣΕΠ Ανδρουλάκης και όσο απάντησε σήμερα το πρωί, είπε ο Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ, στην εκδήλωση που έκανε το Πασόκ στο Σεράφιο, όπου παρουσίασε κάποιες παρεμβάσεις που προτείνει το Πασόκ και θέλει αυτές τις παρεμβάσεις να τις περάσει και. Να τις πέρασε από την Ελληνική Βουλή και να προφανώς να συμφωνήσει και η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει από την άλλη ότι όλα αυτά που λέει το Πασόκ, κυρίως τα περισσότερα, εφαρμόζονται ήδη. Λέει και ήδη τα έχει ψηφίσει. Και κάποια δεν είναι και σύμφωνα με τους κανόνες. Με τους κανόνες δικαίου. Α, εδώ είναι κάποια θέματα τα οποία θα αρχίσουν να συζητάμε από εδώ και πέρα. Αντιπαράθεση. Ανδρουλάκης και Μαρινάκης που μας μίλησε σήμερα το πρωί στο Open.
1: Με το Πασόκ στην κυβέρνηση, το πάρτι κερδοσκοπίας των φαντς εις βάρος των δανειοληπτών τελειώνει. Και αυτό είναι συμβόλο τιμής της παράταξής μας με τον ελληνικό λαό. Πριν η τράπεζα μεταβάσει την απέτηση, ο δανειολήπτης αποκτά τη δυνατότητα να την αποκτήσει ο ίδιος την απέτηση. Ο ίδιος να μπορεί και να επιχειρήσει την αναχρηματοδότησή της, ώστε να έχει μια πραγματική ευκαιρία οριστικής διευθέτησης πριν το δάνειό του περάσει στη δευτερογενή αγορά.
2: Δεξαγορά του δανείου, λέει, πριν την πώληση σε funds.
3: Ήρθε. Εδώ είμαστε.
2: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, εδώ.
3: Ισχύει αυτό.
2: Αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Και μια τέτοια κίνηση, που επί της αρχής κανένας δεν είναι αντίθετος σε κανένα πολιτικό κόμμα, θα ήταν απέναντι στους παγιωμένους ευρωπαϊκούς κανόνες περί αφαιρεγκαιότητας. Ο κορμός των προτάσεων του Πασόκ εφαρμόζεται ήδη.
4: Όχι, κύριε Μαρινάκη, δεν λέτε τα ίδια με το Πασόκ, ούτε τα έχετε εφαρμόσει. Συνεχίσατε την πολιτική των προκατόχων σας και την επεκτείνατε υπέρ των φαντς. Η πρωτοφανή σαν αδιανομή ακίνητης περιουσίας και ο αφιλινισμός της έχει την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με το Πασόκ, το πάρτι κερδοσκοπίας που ανέχεστε και στηρίζετε, θα τελειώσει.
1: Προστατεύσαμε την πρώτη κατοικία όταν κάποιοι άλλοι σήμερα που κάνουν μαθήματα κατήργησαν την προστασία της πρώτης κατοικίας. Άνοιξαν λοιπόν την πόρτα στα φαντς και την πόρτα αυτή την έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λεωφόρο κερδοσκοπίας εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας.
2: Προστατεύεται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη με μια σειρά από ρυθμίσεις, οι οποίες ψηφίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και την πρώτη τετραετία, αλλά κυρίως τη δεύτερη τετραετία. Προστασία της πρώτης κατοικίας. Εφαρμόζεται ήδη. Από 21 Σεπτεμβρίου με βάση την νομοθέτηση της κυβέρνησης.
0: Αυτό θα το δούμε μπροστά μας τώρα. Εντάξει, είναι μια κανονική αντιπαράθεση όμως. Αυτά πρέπει να τα ζητάμε. Πρέπει να ζητάμε να κάνει πρόταση αντιπολίτευση, να κάνει προτάσεις, γιατί έχει πρόγραμμα. Ας πούμε το Πασόκ έχει πρόγραμμα και σιγά σιγά το παρουσιάζει, εν ώψη και τις εκθέσεις Θεσσαλονίκης, αλλά και προφανώς γιατί είμαστε εκλογική χρονιά. Η αντιπαράθεση είναι καλό να γίνεται και αυτά τα θέματα. Όχι για το αν θα πάει ο Τσίπρας νωρίτερα να μιλήσει από τον Μητσοτάκη ή από τον Ανδρουλάκη. Αυτά είναι μη θέματα. Αυτή είναι η αντιπαράθεση κανονική. Να βάζουμε κάτω τα θέματα των κόκκινων δανείων, τα θέματα γενικών. κόστος των σχέσεων των πολιτών με τις τράπεζες, των καταναλωτών με τις τράπεζες, και να βλέπουμε τι ακριβώς μπορεί να διορθωθεί. Και γι' αυτό να παλεύουν όλα τα κόμματα μαζί. Και κάποια πράγματα να διορθώνουν. Κάποια που δεν έχουν ψηφιστεί, κάποια που. Αυτά είναι τα καλά. Αυτή είναι η σωστή αντιπαράθεση, η προεκλογική αντιπαράθεση. Μία ακόμα αντιπαράθεση είναι για την Αντιπροεδρία της Βουλής. Λοιπόν, τώρα, για κρατηθείτε λιγάκι. Αντιπροεδρία της Βουλής. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Να ξεκινήσουμε το βασικά. Και αυτό και αυτό Τσίπρας φταίει. Εννοούμε ότι ο Τσίπρας, επειδή έκανε το κόμμα, κάποιοι παραιτήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως παραιτήθηκε η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, που ήταν αντιπρόεδρος της Βουλής. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε, η κυρία Δούρου πρότεινε την κυρία Έλενα Κρήτα να πάρει τη θέση της Όλγας Γεροβασίλη. Πάρα πολύ ωραία. Διαφωνεί η Νέα Δημοκρατία, δεν θέλει με τίποτα. Θα ακούσω το σκεπτικό για τη διαφωνή από τον κύριο Μαρινάκη. Αλλά υπάρχει ένα μπιφ τώρα, όπως λέγαμε και στα πατήσια από παιδιά. Με το Πασόκ. Γιατί όμως, για το Πασόκ λέει ότι θα ψηφίσει την πρόταση Ακρίτα. Και το Πασόκ λέει, από μόνο του, αυτό το λέει, γιατί θα εξηγήσουμε ακριβώς και μετά τι έχει γίνει, ότι το Πασόκ ψηφίζει όλες τις προτάσεις των κομμάτων. Και σου έρχεται η κυβέρνηση τώρα, όπως ακούσατε τα δελτία ειδήσεων, και σου λέει τον κύριο Χουρδάκη που είχε προτείνει η κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί ο κύριος Χουρδάκης είναι βουλευτής τώρα και έχει πάει στο Πασόκ. Έχει συνεργαστεί με τον Πασόκ. Και ο Χουρδάκης μπήκε στην πλεύση ελευθερίας. Με την πλεύση ελευθερίας, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Όταν τον πρότεινε, σου λέει η πλεύση, δεν τον ψήφισες, ρε Πασόκ. Τώρα μου λέει, τι λες γι' αυτό. Ναι, το Πασόκ λέει ότι τον ψήφισε. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν τον ψήφισε. Το Πασόκ λέει ότι εμείς είχαμε δώσει γραμμή. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν τον ψήφισε. Ότι 24 από τους βουλευτές δεν τον ψήφισαν. Το Πασόκ λέει από την άλλη ότι ο πρόεδρος τον είχε ψηφίσει. Γιατί είναι ονομαστικές ψηφοφορίες. Τον είχε ψηφίσει. Το αυγό το ξέρετε, ναι. Το πιάστο αυγό για κούρευτο το ξέρετε, ναι. Όλα για την Ακρίτα γίνονται δηλαδή.
2: Οι νέες πολιτικές διαχωριστικές γραμμές, χωρίς ακρότητες, είναι αυτοί οι οποίοι πήγανε στην πάνω και στην κάτω πλατεία, ζητούσανε κρεμάλες, μιλούσανε για προδοσίες, μιλούσανε με τον χειρότερο δυνατό λόγο.
0: Αυτά 15 χρόνια.
2: Χαρακτηριστικότερη, όχι, ναι, αλλά είναι πίσω, αλλά μπορεί να τα έχουμε πάλι μπροστά. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση μεταξύ αυτών, μέσω του διαδικτύου περισσότερο, ήταν και η κυρία Κρήτα.
3: Συνεχίζει τα ασύστολα ψεύδια ο κύριος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τον μπλόκο της Νέας Δημοκρατίας στην υποψηφιότητα της Γράφουσας. Είπε στο Open και στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος, τα γνωστά περιάνω και κάτω πλατείας μάζεψαν πίσω τα περιμήνησης της κυρίας Γραμπόφσκης στο πρόσωπό μου και άρχισαν τα ψέματα. Και επειδή ο ίδιος αναφέρθηκε σε κρεμάλες διαδικτυακές, απαιτώ να μου υποδείξει σε ποιο άρθρο μου στα Νέα ή το News 247 ή σε ανάρτησή μου έχω γράψει για κρεμάλες ή έχω παροτρύνει τον οποιονδήποτε να προχωρήσει σε πράξεις βίας οποιασδήποτε μορφής. Ποτέ και πουθενά. Ούτε μία λέξη. Αν το είχα κάνει, θα άτριζαν τα κόκαλα των γονιών μου που υπηρέτησαν έντιμα τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό. Περιμένω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να ανασκευάσει το συκοφαντικό του ψεύδος, διαφορετικά θα κινηθώ νομικά.
5: Διαχρονικά, στις προτάσεις για τον πρόεδρο και τις αντιπροέδρους και τους αντιπροέδρους του σώματος, είμαστε θετικοί. Το πιο αντιδημοκρατικό από αυτό που κάνετε ήδη είναι να προσπαθείτε να υποδείξετε σε άλλα κόμματα. Τι θα προτείνουν και ποιον θα προτείνουν.
2: Τον έχει πάρει το Πασόκ. Τώρα που μιλάμε, τον έχει πάρει το
0: Πασόκ. Ναι, είναι στο Πασόκ.
2: Όταν ετέθη ως πρόταση ο κ. Χουρδάκης, από τους 32 βουλευτές τότε του Πασόκ, 24 δεν τον υπερψήφισαν. Άρα, χθες το Πασόκ που απάντησε ότι εμείς υπερψηφίζουμε ακρίτα γιατί έτσι κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις πλην ακροδεξιών, είπε ένα πολύ μεγάλο ψέμα.
0: Ακούστε Μαρινάκη, ακούστε την απάντηση της κυρίας Ακρήτα σε όσα έλεγε ο κύριος Μαρινάκης για την πάνω και την κάτω πλατεία και μετά ακούσατε την παράθεση Μάντζου και Μαρινάκη. Ο Δήμος από την Καλυθέα, ο καλός μου φίλος, που συμπορευόμαστε πάρα πολλά χρόνια, 25 χρόνια πια Δήμο, στα ραδιόφωνα γενικώς, και λέει: ρωτώ τι σχέση έχει ψήφος στο Στουρνάρα, που μάλλον νιώθει ακούραστος, με την Ακρήτα που θα είναι για κάποιους μήνες αντιπρόεδρος Βουλής. Κάτι σαν μουσμούλα και πικρές ελιές στη σύγκριση. Προφανώς για να μιλάμε ακούγονται πολλά άσχετα. Κοίτα, είναι άσχετα, όντως, έχεις δίκιο. Εγώ δεν πάω να το βάλω στη ζυγαριά, γιατί το ρωτήσαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο το πρωί γι' αυτό. Και το βάζουν απόλυτα στη ζυγαριά, γιατί λένε ότι άλλος Στουρνάρας και δεν ψηφίζει το Στουρνάρα και δεν ψηφίζει την Ακρήτα. Ναι, θα είναι για λίγους μήνες η Ακρήτα, όντως. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και Στουρνάρα θα είναι για χρόνια. Άλλο πράγμα. Δεν μπαίνει στη ζυγαριά, κατά την άποψή μου, αλλά εντάξει. Καλό να σταθερός. Ωραία. Χαίρομαι. Ο Παλαιοφελέθερος λέει: και εγώ που πίστευα πως δεν μπορούσε ο τύπος που ακούγαμε πριν, ο επιβάτης, να χαρεί την επέκταση του μετρό διότι έχασε ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι αλήθεια. Πίκρα για τον ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης από την ΑΦΠΑΚΤΟ, ο καλός μας φίλος εδώ πέρα, που γενικώς είναι λίγο περίεργος, λέει: χωρισμένοι και αχώριστοι θα ψηφίσουν Μητσοτάκη Θεσσαλονίκη. 70% θα πάρει. Δεν πα στο διάλογο Κολοκυθά. 70% Σαλονίκη δύσκολο να πάρει. Γι' αυτό όλο το βάρος των βγει στη Μακεδονία. Εκεί λίγο ζορίζονται. Και μάλλου. Και εδώ μα λέει το Ανδρουλάκη είναι δεύτερο, λέει ο Γιάννη. Okay, δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεύτερο μοσκοπή είναι ο Τσίπρα. Και βαρεθήκαμε, λέει ο Κώστα, την πασοκύλα πράσινη ζεήλα του Κολοκυθά. Ωραία, φίλε Κώστα, ωραίο. Ωραίο που το βαρέθηκε ήδη. Μα βαρέθηκε ήδη μέσα 17 λεπτά, 18 που κάνουμε εκπομπή. Γι' αυτό θα σε πάω στο Honda Center για να ξεβαρεθεί. Έτσι βλέπω λίγο έτσι ανέμελο εσένα. Γιατί κάθε καλοκαίρι πηγαίνουμε στα Honda Center. Μας περιμένει μια τεράστια ποικιλία σε τσάντες, ας πούμε. Σχέδια και χρώματα που καλύπτουν από μια απλή καθημερινή εμφάνιση και ανάγκη μέχρι και μια επίσημη εμφάνιση. Αυτά τα βρίσκεται μόνο στα Honda Center.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Honda Center.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
12: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
17: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
16: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
18: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
19: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
20: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας με τα θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στη Βουλή. Σημείωσε ότι ήδη έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί οι ευρωπαϊκές αρχές. Τουρκικό ντρόουν εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον εναέριο χώρο της Αλεξανδρούπολης. Μπήκε μάλιστα στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου την ώρα της απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Το ντρόουν αναχέτησαν ελληνικά F-16. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης, ούτε υπήρξε κάποιος κίνδυνος ασφαλείας. Η επιστροφή στο Λιγνίτη δεν αποτελεί ρεαλιστική επιλογή, τόνισε σε περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Επισήμανε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλους τους ευρωπαϊκούς πόρους και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που θα καλύψουν το κενό που άφησε η λιγνητική δραστηριότητα. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή στο βορειοδυτικό Λονδίνο, κοντά στο στάδιο Wembley. Έχει διακοπεί κυκλοφορία σε ολόκληρη τη γραμμή μετροπόλιταν του μετρό. Επιχειρούν 120 πυροσβέστες, ενώ η πυκνή καπνή είναι ορατή ακόμα και από το κέντρο του Λονδίνου σε απόσταση σχεδόν 14,5 χιλιόμετρων. Τους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα στο φίλο Χρήστο. Να τόσο εδώ πέρα με τον καημό για το Πασόκ θα ζήσει τώρα τα υπόλοιπα χρόνια τη ζωή σα. Δεν υπάρχει καημό για το Πασόκ, ρε παιδιά. Λέμε, σχολιάζουμε τα πράγματα. Έλα τώρα, πάμε παρακάτω. Γεια σου, Χρήστο, μου να είσαι καλά. Ο Ταπανταρή εδώ, ή Ταπανταρή, θα τα πω εγώ, Ταπανταρή. Ναι, ναι. Γατάκια, γιατί χαίρεστε, λέει, για το Conference League. Σε λίγο για το Milko Cup. Το ξαναλέω, Milko Cup, εγώ μην ανησυχείς. Η Στέλλα μου λέει, μη χαλιέσαι, Γιάννη μου. Όχι, δεν χαλιέμαι, Στέλλα μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Ο Νίκος εδώ πέρα, τι θα γίνει με την τηλεματική. Ναι, χθες άκουγα εδώ και το μαγκαζίνο του Σπύρου, το μαγκαζίνο εδώ του Sky, που είχε πρόβλημα χθες, πάλι είχε πέσει. Μάλιστα. Ο Κώστας λέει, όποιος βαριέται να αλλάξει σταθμό. Ναι, όντως, να αλλάξει σταθμό δεν υπάρχει θέμα. Τώρα έχω φέρνει και σταματέλο, δηλαδή είναι πολύ ενισχυμένο το σύστημα όλο. Ο Παντελής, να είστε καλά. Η Μαρία, ναι. Η Μαρία, ναι, είναι έπαθε Νότι Παπαδόπουλο. Το πάμε. Νότι Παπαδόπουλο. Παρασκευές. Λείπει, τι να κάνουμε. Ο Γιάννης από την Άφακτο λέει ότι είμαι Γιουσουφάκη του Μητσοτάκη. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Και ο Γιάννης λέει: άμα θέλει να πάει στο 10 ο Μαρινάκης, να θυμηθεί και τα Ζάπια. Α, τα σχόλια που έκανες για το χρέος νωρίτερα. Θα ακούσουμε και άλλα μετά συνέχεια. Λοιπόν, πρέπει να μπούμε σε περιβάλλον ποδοσφαιρικό τώρα, γιατί σήμερα ακούσαμε πολλές ομάδες, έγιναν οι κληρώσεις και ήρθε ο άνθρωπός μας εδώ πέρα, και ο Σταματέλος.
1: Τι κάνετε, κύριε Κούλεκη, θα πώς είστε?
0: Είμαι Παναθηναϊκός, άρα καταλαβαίνεις ότι δεν απολαμβάνω τα βράδια μου. Δεν απολαμβάνω αυτό το ποδόσφαιρο πολλές φορές.
1: Μπορείς να το δεις από την οπτική γωνία που λέει ότι Αύγουστο μήνα,
0: ιδίως
1: δεν υπάρχουν.
0: Ότι καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη.
1: Όχι.
0: Α, τι.
1: Πάρε την πρόκριση.
0: Ναι, καλά, ναι.
1: Και βλέπουμε στη συνέχεια.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Αυτό είναι το σωστό. Τώρα, μην περιμένεις να δεις και μπαλάρα, να πεις ότι πω από Παναγία μου τι ομάδα έχουμε φτιάξει. Θα μπορούσες, αλλά.
1: Καλά, ναι. Όχι. Αν έπαιζε μπαλάρα οποιαδήποτε ομάδα τώρα, όχι ο Παναθηναϊκός, θα ήταν ανησυχητικό.
0: Εντάξει, καλά πέσει.
1: Άλλο παίζει καλά, άλλο μπαλάρα.
0: Ναι, μπαλάρα δεν παίζει.
1: Παίζει καλά γιατί είναι ομάδα με το βασικό κορμό από πέρσι.
0: Έχει κάνει δύο προσθήκες που είναι πολύ καλές.
1: Ναι, με προσθήκες μετρημένες. Ας πούμε και ο Ολυμπιακός τον είδαμε. Τον Παλαθηναϊκό τον βλέπουμε.
0: Ολυμπιακός, να σε ρωτήσω κάτι. Για να ξεκινήσουμε τον Ολυμπιακό. Πάμε τον Ολυμπιακό να ξεκινήσουμε. Από την Europa League, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Μπορεί να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο ο Ολυμπιακός με το που γίνεται μια στραβή αμέσως κάνει 15 μεταγραφές?
1: Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Για πες μου πώς είναι.
1: Εννοείς που αποκλείστηκε από την Αιμέγγεν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και αμέσως είδαμε να κυκλοφορούν. Καλά, κυκλοφόρησαν 30 ονόματα. Ναι. Πήρε 5 παίχτες, εντάξει.
1: Και θα πάρει και άλλους 3.
0: Και θα πάρει άλλους 3. Αυτό κάνει καλό στην ομάδα.
1: Τους ήθελε αυτούς τους παίχτες. Απλά κάποιος έπρεπε να πάρει νωρίτερα για να ενισχύσει την ομάδα ενώπιση στην Αιμέγγεν.
0: Ναι.
1: Προσωπική εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Ούτε προπονητής είμαι, ούτε πρόεδρος είμαι.
0: Την υποτίμησε νομίζω αυτή την Αιμέγγεν.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις.
1: Αν
0: δεν ήταν έτοιμος καθόλου, εντάξει.
1: Ότι δεν ήταν έτοιμος, δεν ήταν έτοιμος.
0: Καλά, φάνηκε, ναι.
1: Φάνηκε ότι δεν ήταν έτοιμος. Αλλά οι μεταγραφές ήταν, δηλαδή από το ξεκίνημα του καλοκαιριού, το ρεπορτάζ ανέφερε ότι θα γίνουν αυτές οι μεταγραφές.
0: Εσύ το παρακολουθείς καλύτερα από κάθε άλλον. Έχει παίχτες προφανώς, έχει πολλούς παίχτες αυτή τη στιγμή Ολυμπιακός. Δεν ξέρω ποιοι θα μείνουν και θα φύγουν μέχρι να ξεκινήσουν υποχρεώσεις ευρωπαϊκές. Γιατί κάποιοι θα φύγουν τώρα, δεν μείνουν όλοι, φαντάζομαι.
1: Σούπα, θα έρθουν και άλλοι.
0: Και θα έρθουν και άλλοι. Σωστά, μην ξεχνιόμαστε.
1: Δύο-τρεις ακόμη θα έρθουν.
0: Να πούμε μια καλησπέρα στον φίλο μας τον Γιάννη Μαρακάκη που του άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι. Θα ακούσει και άλλα τέτοια τραγούδια γιατί είμαστε εδώ πέρα.
1: Ποιο τραγούδι ήταν?
0: Τότο Αφρικα.
1: Α,
0: εντάξει, τραγουδάρα.
1: Έτσι, αλλιώς μουσικό σταθμό σήμερα.
0: Μεγαλώσαμε. Άλλη μόνο. Λοιπόν, πάμε λίγο κλήρωση Ολυμπιακού. Για τη League Phase. Μίλαν.
1: Στο Καραϊσκάκι.
0: Καλό αυτό. Ότι είναι στο Καραϊσκάκι.
1: Εντάξει, αυξάνει θεωρητικά τις πιθανότητες σου να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Από
0: θα μιλήσουμε. Εγώ θα σε ρωτάω σαν να μην ξέρω τίποτα.
1: Ναι.
0: Μίλαν. Καλή ομάδα Μίλαν φέτος.
1: Μίλαν.
0: Καλά, Μίλαν έχει φανέλα. Ναι, βαριά.
1: Ναι. Μόνο να σου βγάλει τα πρωταθλητριών στη σέντρα.
0: Ναι. Είναι μέσα. Τι έχει το Μόντριτς. Εντάξει, στην ηλικία που είναι ο Μόντριτς πια.
1: Ναι, αλλά είναι ο Μόντριτς.
0: Είναι ο Μόντριτς, ναι. Έχει τον Πούλισιτς, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έχει καλούς παίχτες.
0: Μην
1: ψάξουμε να λύσουμε αύριο που θα βγει το πρόγραμμα, γιατί μπορεί να παίξεις Γενάρη με τη Μίλαν.
0: Και να μην έχει καμία ουσία, καμία σημασία.
1: Ακριβώς. Και αυτό που συζητάμε τώρα να μην έχει καμία σχέση με το.
0: Σωστό. Μαρσέιγ.
1: Είναι δύσκολο.
0: Δύσκολο.
1: Δύσκολη έδρα.
0: Είναι εκεί.
1: Είναι στη Μασαλία. Φοβερή πολύ. Η παλιά πολύ τη Μασαλία είναι φανταστική. Αλλά δεν είναι για να κυκλοφορήσει.
0: Ολυμπιακός δηλαδή. Μασαλίας που λένε κάποιοι.
1: Ολυμπίκ δε Μασέιγ. Μας είπαν όταν είχαμε πάει, προσοχή, πάρτε ξενοδοχείο, από το ξενοδοχείο ταξί, μην πολύ κυκλοφορείτε. Ναι, μέρα οκ, αλλά στην παραλία, μην πάτε στις τάδε περιοχές. Άρα,
0: όλα τα λαμόγια της Γαλλίας είναι μαζεμένα.
1: Θυμίσου τι έγινε στο Μασέιγ ΠΑΟΚ.
0: Σωστό, ναι, σωστό. Σπάρτα Πράγας. Εντάξει, επικίνδυνες ομάδες αυτές.
1: Επικίνδυνη ομάδα, ακριβώς.
0: Γιατί είδαμε και χθες την δικιά μας που δεν είναι και πρώτο όνομα στην Τσεχία.
1: Φάντε Σκράλο.
0: Δύσκολη ομάδα. Δύσκολη ομάδα. Δεν μπορεί να πει ότι ήταν γερή.
1: Όχι, αλλά δεν είναι η ομάδα που θα μου πει. στη League Face περιμένεις να πεις ότι υπάρχει ομάδα που την έχω. Αν εξαιρέσεις τη Ντορένσε.
0: Ναι. Ποια είναι αυτή.
1: Είναι, είναι κυπελούχος Πορτογαλίας,
0: ναι.
1: Η οποία αγωνίζεται στη Β' κατηγορία.
0: Μάλλον την έχει πιο εύκολα.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι είναι.
0: Hoffenheim.
1: Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι που πήρε από τον τέταρτο.
0: Γερμανία.
1: Ναι.
0: Γερμανική ομάδα.
1: Γερμανική ομάδα.
0: Τα απαντάει όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Η Τσέλιε.
1: Η Τσέλιε ήταν στα προκριματικά του Champions League. Αποκλείστηκε από. Όχι, αποκλείστηκε στα play-off.
0: Mm.
1: Στα play-off. Και αποκλείστηκε, αν δεν κάνω όχι, δεν κάνω, με γκολάρα του Σπόραρ.
0: Α, αυτή είναι απέκλειση του Σπόραρ.
1: Αυτή είναι απέκλειση
0: του
1: Σπόραρ.
0: Στο σπίτι του Σπόραρ, ξέρεις, δεν μιλάνε για γκολ.
1: Το ξέρεις ότι τον έχουν Θεό.
0: Ναι. Όποιος φέρει τον Παναθηναϊκό μετά, κάποιο λόγο γίνεται
1: θεός. Στην Τσέλιε παίζει ο Κούτρης, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Α, μάλιστα. Και μετά είναι η Αγγελόνια και η Ρεν, οι άλλες ομάδες, έτσι.
1: Εντάξει, παιχνίδια που μπορεί να πάρει βαθμούς ο Ολυμπιακός εκεί.
0: Μάλιστα. Πάμε, Παναθηναϊκός.
1: Μπράιτον. Νομίζω βγήκε πρώτη, γι' αυτό την αναφέρω.
0: Είναι η Μπράιτον, ναι. Είναι η Μπράιτον, όπου είναι ο Κοστούλας. Καλή ομάδα. Αγγλική ομάδα.
1: Ναι, αγγλική ομάδα. Τώρα τι άλλο λέμε. Ναι. Ναι. Ξεκινάμε ότι είναι αγγλική ομάδα. Άρα αυτόματα λες ότι κάτι καλό κάνουν και είναι άλλο επίπεδο.
0: Λοιπόν, άρα έχουμε την Brighton. Έχουμε τη Freiburg.
1: Ναι, γερμανική ομάδα. Δύσκολα πράγματα.
0: Η οποία. Όχι, δεν έχω τη Freiburg. Την έχω τη Freiburg. Την έχω τη Freiburg, ναι. Ποιες έχω, ρε γάμο, το κόλλησα τώρα.
1: Έχεις Μπραν, έχεις Τσεσεκά Σόφια. Αυτές θυμάμαι γιατί είναι εντός.
0: Ναι.
1: Το κομπιούτερ έχει μπροστά σου.
0: Αυτό κάνω, ναι. Λοιπόν, Φράιμπουργκ εκτός.
1: Ναι.
0: Παίζω.
1: Δύσκολο.
0: Δύσκολο Γερμανία.
1: Ναι.
0: Ναι. Η Μπόρατς. Σλοβενία δεν είναι αυτή.
1: Ναι, Μπόρατς και λέω Μπραν. Μπόρατς.
0: Λοιπόν, η Καϊράτ Αλμάτι, αυτή είναι από το Champions League έρχεται.
1: Αυτή και είναι και δύσκολο ταξίδι.
0: Είναι, που τον Ολυμπιακό αυτό.
1: Είναι δύσκολο από όλες τις απόψεις.
0: Πόσο είναι πολλές ώρες,
1: 7 ώρες.
0: Ναι.
1: Απευθείας.
0: Η Μπράιτον είναι εντός όμως.
1: Ναι.
0: Δύσκολο παιχνίδι όμως.
1: Δύσκολο, ναι, δύσκολο παιχνίδι.
0: Τσεσεκά Σόφια είπαμε. Είναι, αυτή είναι η ομάδα που απέκλεισε ο Όφι.
1: Ναι.
0: 5 γκολ. Τρία μέσα.
1: Τρία μέσα, δύο έξω. Ναι.
0: Oh, ναι. Άρα φαινομενικά υποτίθεται μπορώ να την κερδίσω.
1: Αυτό πιστεύω και εγώ, ναι. Θα την κερδίσω Παναθηναϊκός. Αλλά σου ξαναλέω, κάτσε να δούμε το πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά.
1: Γιατί μπορεί να παίζει τώρα με την Τσεσεκά πρώτη αγωνιστική και λες, OK, ναι. Δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Θα μου πει γιατί ο Παναθηναϊκός μάγεψε. Όχι. Αλλά θα παίζει και στην έδρα σου, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Και η Νόρτζελαντ.
1: Φανταστική πόλη.
0: Αλήθεια.
1: Φανταστική.
0: Η Φάρεμ, πώς την είδα την πόλη. Είναι η μόνη πόλη που τρελάθηκα. Και είναι το μόνο ταξίδι που μου κάνει να πάω.
1: Φανταστικό. Πανάκριβη η Δανία.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν είχαμε το 8-9 που είχε παίξει ο Ολυμπιακός,
0: mm-hmm.
1: φανταστική πόλη.
0: Ναι.
1: Ναι, ήμουν τότε με τον Νίκο τον Καβαλά από την Νόβα, τότε στην Νόβα ο Νίκος, και έχει καμεραμάν Δανό, οπότε όλοι πάμε μαζί. Και ήταν, θυμάμαι, πλησιάζαμε στο γήπεδο και είναι στο φανάρι 4 αυτοκίνητα μπροστά μας. Και μας λέει, συγγνώμη, έχει κίνηση σήμερα, 4 αυτοκίνητα μπροστά μας. Έχει κίνηση σήμερα γιατί είναι ο αγώνας.
0: Αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: 4 αυτοκίνητα τώρα κατέβουμε εδώ, στα στενά που λείπει και η μισή Αθήνα.
1: Στο φανάρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε ένα φανάρι και στην πόλη. Έχει κίνηση σήμερα γιατί είναι ο αγώνας.
0: Η αλήθεια είναι τώρα, έτσι, γιατί έχουν άλλη νοοτροπία τελείως. Και εγώ το πήγα στη Νορβηγία, σε μία από τις πόλεις. Που ήταν και λιμάνι, είχε για 200 μέτρα λίγο κίνηση. Και ήταν όλοι λες και είχε αποκλειστεί η πόλη. Ενώ κανονικά, η κανονική πόλη με κουραζιέρα, που κανονικά θα γινόταν χαμός με ελληνικούς όρους, ήταν όλα ήσυχα, ήρεμα. Λοιπόν, πάμε όφι. Λεβερκούζεν εντός.
1: Δύσκολο.
0: Το δύσκολο παιχνίδι αυτό.
1: Ναι.
0: Μπενφίκα εκτός, ακόμα πιο δύσκολο.
1: Ακόμα πιο δύσκολο.
0: Παυλίδης, έτσι είναι. Άντερλεχτ εντός. Και αυτό δύσκολο.
1: Και αυτό δύσκολο, ναι.
0: Λοιπόν, Ρεν εκτός. Α, παίζει και με τη Ρεν, γιατί είναι.
1: Παίζει και Ολυμπιακός με τη Ρεν.
0: Παίζει και Ολυμπιακός με τη Ρεν. Ναι. Δύσκολο και αυτό.
1: Ναι.
0: Λεχ Πόσναν εντός.
1: Οκ. Okay.
0: Ναι. Στουρμ Γκράτς εκτός. Και αυτό μπορεί να το χτυπήσει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αυστριακή είναι, εντάξει. Χόφενχάιμ εντός.
1: Δύσκολο.
0: Δύσκολο. Είναι η Γερμανία, ναι. Και Χαπόλη Μπερσεβά εκτός. Αυτό εντάξει. Η Ισραηλινή ομάδα. Τι είναι, δύσκολη, ε.
1: Έχασε από το. Από την Σαμπάχ. Αποκλείστηκε η Χαπόλη Μπερσεβά, αποκλείστηκε από τη Σαμπάχ στα play-off του Champions League.
0: Uh-huh.
1: Η Σαμπάχ είχε 8 χρόνια ιστορίας.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, και πήρε την πρόκληση για τη League Face του Champions League.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάμε λίγο και στην ΑΕΚ. Γιατί είχαμε χθες την κλήρωση.
1: Ναι.
0: Και η ΑΕΚ είναι με τα μεγάλα παιδιά που λέμε. Η ΑΕΚ. Λοιπόν, έχει. Real Madrid. Τι να λέμε τώρα. Δεν χρειάζεται να πω πολλά. Manchester City, επίσης χρειάζεται να πούμε πολλά.
1: Ναι.
0: Και μετά έχουμε την Dortmund μετά.
1: Επίσης δύσκολο.
0: Επίσης δύσκολο. Είναι τρία παιχνίδια τα οποία είναι τα πολύ δύσκολα παιχνίδια.
1: Πας με γλυκά.
0: Είτε είναι εντός είτε εκτός.
1: Όπως ήταν πέρσι ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ που λέει.
0: Ναι,
1: με γλυκά.
0: Δεν παίζει ρόλο αν είναι εντός εκτός.
1: Εκεί δεν παίζει ρόλο, έχει δίκιο.
0: Λοιπόν, έχει τη Ρώμα. Εντάξει, ιταλική ομάδα.
1: Δύσκολο.
0: Ναι, δύσκολο. Έχει τη Γαλατασαράι.
1: Ιδιαιτερότητες.
0: Ιδιαιτερότητες είναι εδώ.
1: Είναι, εδώ.
0: Εδώ νομίζω.
1: Ναι, θα το πάρει άξιο που είχα
0: πει. Η Λίντσερ δεν την ξέρω ποια είναι.
1: Η Λάσκ Λίντσερ, αυτή που απέκλεισε τη
0: Σέλτικ. Μάλιστα.
1: Με το Λιούμπισιτς, το δανεικό της ΑΕΚ.
0: Α, μπράβο, ναι. Είναι η Σαχτάρ που θα παίξουν στο Λονδίνο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αυτό είναι ωραίο ταξίδι.
0: Ωραίο ταξίδι.
1: Ναι, Λονδίνο, στο γήπεδο.
0: Νομίζω δεν θα προλάβει κανείς να πάει στο Λονδίνο. Θα πάνε όλοι οι αξίδες που είναι στο Λονδίνο και μας ακούνε τώρα. Προετοιμάζονται ήδη.
1: Στο γήπεδο της Τσέλσι.
0: Ωραίο ταξίδι είναι ένα, φίλε μου.
1: Ναι.
0: Κόμο.
1: Καλά, και είναι άλλο επίπεδο.
0: Αν είναι εκτός αυτό το παιχνίδι, γιατί δεν θυμάμαι τώρα αν είναι εκτός ή εντός. Την κόμμα του Τάσου Δουβίκα, ωραίο ταξίδι είναι αυτό.
1: Εκεί ναι.
0: Πού παίζει μπάλα στο κόμμο. Και βγήκα και Champions League. Δηλαδή, τι άλλο θες. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, άλλη ευρωπαϊκή ομάδα δεν έχουμε. Άλλη, μάλλον ομάδα ελληνική που παίζει σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις δεν έχουμε.
1: Θα είχαμε και τον ΠΑΟΚ, κατάφερε να αποκλειστεί. Με το πέναλτι που αποκλείστηκε.
0: Ναι.
1: Ναι, απορώ πως δόθηκε τέτοιο πέναλτι σε περίοδο VAR. Εποχή VAR.
0: Ήταν μη πέναλτι στην ουσία, έτσι. Ναι.
1: Το βλέπεις, το ξαναβλέπεις.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω τι έχουν δει και ο διαιτητής και ο βαρίστας και το δώσανε, αλλά.
0: Σε μια εποχή που είναι δύσκολη αρκετά για τον ΠΑΟΚ, γιατί μετά τη φυγή του Κωνσταντέλια, όπου εμείς το βλέπουμε με πολύ λογική την φυγή του Κωνσταντέλια, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο έπρεπε να φύγει εκτός Ελλάδας.
1: Έπρεπε να φύγει από πέρσι.
0: Έπρεπε να πάει σε μια. Απλά ήθελε να πάει σε μια πολύ μεγαλύτερη ομάδα. Είναι όντως πολύ μεγαλύτερη ομάδα η Ντόρτμουντ. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι,
1: και
0: είναι
1: νομίζω,
0: μια μεγάλη γερμανική ομάδα.
1: Και νομίζω ότι η Ντόρτμουντ, έτσι όπως παίζει και το γερμανικό ποδόσφαιρο, θα του δώσουν το σκαλί που θέλει για να πάει σε ακόμα μεγαλύτερη ομάδα.
0: Είναι τα μάμ λοιπόν για τον Κωνσταντέλια. Πήρε πολλά λεφτά και ο ΠΑΟΚ και αυτό. Νομίζω ότι κακώς αυτή η μύρλα και η γκρίνια, γιατί παίχτες παίρνει ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι ότι δεν μπαίνει παίχτες, δεν είναι ότι ξαφνικά έκλεισε η Στρόφιγγα και
1: όχι, αλλά
0: δεν μπαίνει Κωνσταντέλια.
1: Αλλά αποκλείστηκε από την Ευρώπη. Έκανε δύο αποκλεισμούς στην Ευρώπη.
0: Εδώ είναι γκρίνια. Εδώ ξεκινάει η γκρίνια.
1: Ναι, έφυγε ο Κωνσταντέλιας.
0: Ναι, είναι όλα μαζί τώρα.
1: Δεν έχεις κάτι να πατήσεις να πεις να σταματήσουμε την γκρίνια.
0: Δεν ξεκινάει καλή χρονιά. Έφυγε ο Λουτσέσκου, οπότε δεν ελπίζει σε πρωτάθλημα.
1: Έφυγε ο Λουτσέσκου, ο οποίος ήξερε να είναι ο κυματοθράφστης στην ομάδα. Να ηρεμεί τα πράγματα, να διαχειρίζεται καταστάσεις. Όλα τα στραβά μαζί.
0: Λοιπόν, και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα το οποίο συζητάμε, το οποίο εντάξει, δεν είναι τοξικό. Εντάξει, ποδόσφαιρο είναι, ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι αλλιώς. Πάμε λίγο και στον Καραλή. Μέσα σε όλα έχουμε και τον Καραλή.
1: Εντάξει.
0: Που ξέρεις, ο Καραλής είναι αυτό που το έλεγα στην αρχή, είναι και τυχερός και άτυχος.
1: Ναι.
0: Είναι τυχερός γιατί εντάξει, ο άνθρωπος το ξέρει όλος ο πλανήτης πια. Αλλά είναι άτυχος γιατί έχει μπροστά του αυτόν. Βέβαια είναι τυχερός επίσης γιατί του δίνει κίνητρο ο Ντουμπλάντης να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα ήταν ο Μανόλο αν δεν υπήρχε ο Ντουμπλάντης.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά νομίζω ότι και ο Ντουμπλάντης τραβάει τον Καραλή και ο Καραλής πιέζει πλέον τον Ντουμπλάντης.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Έχει δύο meeting όπου έχει ζοριστεί ο Ντουμπλάντης.
0: 6-20 χθες έκανε ο Καραλής. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό.
1: Όχι.
0: Θυμάσαι κάποτε που στυνόμασταν για τον Μπούμπκα. Τώρα μου το λέει και ο φίλος μου ο Γιάννης εδώ για τον Μπούμπκα και έκανε 6-5, 6-6, 6-7.
1: Ο Καραλής με το 6-16 που είχε κάνει στο προηγούμενο meeting είχε ξεπεράσει τις επιδόσεις του Μπούμκα. Του Σεργέη Μπούμκα.
0: Ναι.
1: Για να το καταλάβουμε, του Σεργέη Μπούμκα ξεπέρασε τις επιδόσεις.
0: Εμείς που μεγαλώσαμε τον Σεργέη Μπούμκα και θεωρούσαμε και παραμένει κορυφαίος αθλητής στο επικοντό μέχρι που ήρθε ο Ντουμπλάντης και τα σάρωσε όλα.
1: Τα ισοπαίδωσε όλα.
0: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, είναι να καμαρώνει σε κάθε του βήμα πια.
1: Το 6-20, αν βγάλεις εκτός τον εξωγήινο Ντουμπλάντης, είναι η καλύτερη επίδοση στον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Τελεία.
0: Φτάνει.
1: Ναι.
0: Φτάνει. Ως
1: απλά
0: εκεί.
1: Έχει την ατυχία ο Μανόλο.
0: Ναι.
1: Έχει μπροστά τον Ντουμπλάντης. Ο οποίος και στην κακή του βραδιά, στην κακή του μέρα την Κυριακή που ήταν για παράδειγμα που δεν πάταγε καλά,
0: ναι.
1: Έκανε ένα άλμα. Βγήκε πάλι πρώτος. Καληνύχτα.
0: Σωστό. Και επίσης για να κλείσουμε να πούμε και για τον Μίλτο Τεντόγλου που καμαρώνουμε για τον Μίλτο μας, που είναι και μια άλλη προσωπικότητα. Συγγνώμη κιόλας, αλλά αυτή είναι και η απάντηση σε όλους αυτούς τους κατόψυχους που βγήκαν κάποια στιγμή. Επειδή 3-4 μήνες δεν
1: έκανε. Όταν ήταν δραματίας.
0: Ναι, δεν έκανε
1: επίδοση. Και πέσανε να τον φάνε.
0: Πέσανε να τον φάνε ότι τελείωσε ο
1: Τεντόγλου.
0: Ναι, τον Τεντόγλου.
1: Τον Τεντόγλου.
0: Τα λέμε όλοι μαζί. Τον Τεντόγλου.
1: Όχι κάποιον που πέρασε, έκανε δύο καλά άλματα σε μια μεγάλη διοργάνωση.
0: Είναι χρυσός παντού.
1: Έχει πάρει χρυσό σε ό,τι έχει διεκδικήσει.
0: Που τον κυνηγάει όλο ο πλανήτη στο Ισμίκο. Ναι, εκεί.
1: Σε ό,τι μετάλλιο, ό,τι χρυσό έχει διεκδικήσει, το έχει κατακτήσει. Σε ανοιχτό σύμβο, σε κλειστό, σε παγκόσμιο, σε πανευρωπαϊκό. Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Και πέσανε να το φάνε, θυμάσαι. Εσύ το θυμάσαι καλύτερα.
1: Επειδή ήταν τραυματίας.
0: Ναι.
1: Αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα το παιδί και έκανε πολύ κακές επιδόσεις.
0: Και επανήλθε. Και κλείνει στόματα. Απλά. Είναι απλό. Έτσι είναι αθλητισμός. Θα έρθει και κάποιους κακούς μήνες. Τι να κάνουμε.
1: Κανένα δεν είναι μόνο προς τα πάνω.
0: Τι να είμαστε όλοι. Κύριε Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Διάλειμμα και αμέσως μετά εδώ είναι ο άνθρωπός μας.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 31 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.

0: Γεια σας, γεια σας. 3 και 53 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3 και βλέπω και τις μέγιστες θερμοκρασίες. Το φτάσαμε το 40 και σήμερα, κύριε Γιαννόπουλε. Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πώς πάμε?
1: Εγώ θα ξεκίνηγα πιο αισιόδοξα.
0: Α, πιο αισιόδοξα, μάλιστα. Τις χαμηλότερες θα μας πεις.
1: Τι? Η αλήθεια είναι ότι τέτοια ώρα, επειδή έχουμε τώρα μια εβδομάδα, είχε 40, τώρα έχει 39 και 8.
0: 30...
1: Δεν έχει πάει πουθενά 40.
0: Δρόσησε δηλαδή, δρόσησε λίγο.
1: Στον Κυλόκαστρο του Λοκαλανής έχει 39 και 3, στο Αγρίνιο 39 και 4, στην Ολένη Λίας 39 και 8. Αυτά τα τωρινά, τα τώρα δυνατόρα.
0: Παραλίγο.
1: Παραλίγο, αλλά μπορεί και να πάει κανένα.
0: Βλέπω Φιλιππιάδα 40 και Θεσπρωτικό 40, το οποίο είναι το στρογγυλό. Θα μπορούσε να είναι και κόμμα κάτι.
1: Πού τα βλέπετε αυτά?
0: Εδώ, κύριε μου, εδώ.
1: Ναι. Ναι, είναι αλήθεια ότι είναι υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα.
0: Εντάξει, το κατά το 39,8 που είπατε για την Ολυμπιακή, ότι δεν αγγίξαν το 40.
1: Όχι, μπορεί να πάει και κανένα 40, όμως τώρα αστείο είναι αυτό που λέμε. Κοιτάξτε, μοιάζεται και σήμερα η μέρα. Στην Αθήνα, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει τώρα 36, ήταν η μέγιστη στα Πατήσια που είδα πριν από λίγο, αλλά έχει 33-34 στο ΣΕΦ. Τέτοια ώρα στο ΣΕΦ, χθες που ήμασταν εδώ, είχε 38.
0: Άρα είναι μια.
1: Ναι, τι γίνεται το ΣΕΦ και όλα αυτά τα από ΣΕΦ και κάτω, δηλαδή ΣΕΦ, Νέα Σμύρνη, Άλυμος, Γλυφάδα, εξαρτάται το άνεμο πώς θα είναι. Δηλαδή όταν είναι βοριάς ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αύριο στην Αθήνα θα έχουμε 34 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Πραγματικά θα καταλάβουμε ότι κάτι αλλάζει αύριο. Βέβαια η ζέστη το βράδυ και σήμερα θα υπάρχει. Τα τσιμέντα έχουν αρχίσει και ζεσταίνουν, την αλήθεια. Στα υπηρετικά θα φτάσουμε τους 36 βαθμούς. Αυτά είναι και τις θερμοκρασίες. Άλλες θερμοκρασίες τη νέα εβδομάδα, αν βάλουμε από Κυριακή ότι είναι νέα εβδομάδα, δεν περιμένουμε να ξαναφτάσει τόσο υψηλές τιμές όπως σήμερα. Άρα σήμερα είναι η τελευταία ημέρα υψηλών θερμοκρασιών.
0: Αυτό
1: το ευχάριστο. Τώρα βέβαια δεν θα έχει και δροσιά, δεν θα σημαίνει ότι θα πάρουμε και μπουφάν.
0: Άρα
1: θα έχουμε θερμοκρασίες περίπου, ξέρω εγώ, στην Αθήνα 36 βαθμούς από Δευτέρα και μετά, 35-36. Δεν είναι αυτό που είχαμε, ούτε και το 34 του Σαββάτου. Το Σάββατο ήταν η πιο δροσερή ημέρα. Οι βοριάδες, που όποιος θέλει να ταξιδέψει, να σου πω ότι στα Κύθρα, στην Κάρπαθο, έχουμε 8 μποφόρ αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε και αύριο και 8 μποφόρ. Θα έχουμε ένα 6 με 7 μποφόρ σε κάποιες περιοχές των Κυκλάδων. Άρα, μιλάμε για ένα ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο. Από Κυριακή θα πέσει κατά ένα μποφόρ. Από Δευτέρα και μετά θα μείνουμε στο εξάρι. Από Δευτέρα και μετά είναι ένας, παρόλο που θα λέει θα μπαίνουμε σχεδόν στον Σεπτέμβριο, θα είναι βοριάς στα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες ηλιόλου τόσο καιρό και θερμοκρασίες εκεί στο 35-36 στην Αθήνα. Να προσθέσω και να κλείσω με αυτό ότι περιμένουμε και κάποιες καταιγίδες αύριο σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν είμαι όμως, αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν είμαι όμως και απόλυτα σίγουρος ότι θα είναι μόνο ορεινές περιοχές. Γι' αυτό και στο κείμενο και σε αυτά που είπαμε στη τηλεόραση και στο κείμενο της ΕΜΗ λέμε Κεντρική Δυτική Μακεδονία. Μπορεί και στη Θεσσαλονίκη, στον Ομό, να βγάλει κάποια καταιγίδα. Αυτό θα είναι ωραίο. Ωραίο δηλαδή πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Αυτά τα παρακολουθούμε με τους ορυφόρους πλαγμουθείς και με τα ραντάρ. Σύντομα θα έχουμε και τα ραντάρ στη χώρα.
0: Έτσι.
1: Άρα και κάποιες καταιγίδες αύριο Σάββατο.
0: Τι έγινε το δορυφόρο?
1: Όλα καλά. Όλα καλά. Ανέβηκε και πήγε εκεί που έπρεπε να πάει.
0: Α.
1: Όλα καλά. Είμαστε χαρούμενοι.
0: Παρακολούθησες, φαντάζομαι.
1: Όλη η οικογένεια.
0: Το έχουμε. Όλη η οικογένεια. Αναγκαστικά. Το δείξαμε εδώ.
1: Το δείξαμε.
0: Έτσι,
1: η προβολή ήταν αντάξια του γεγονότος του σημαντικού αυτού του ευρωπαϊκού.
0: Της επιστήμης γενικώς, έτσι.
1: Όχι, κοιτάξτε, είναι ευρωπαϊκό κατόρθωμα αυτό που κοστίζει εκατομμύρια. Το πληρώνουν και οι Έλληνες φορολογούμενοι. Πρέπει να τα μαθαίνουμε τι γίνεται.
0: Ωραία. Ωραία. Άρα λοιπόν, αύριο η πιο δροσερή μέρα, α το πούμε έτσι. Αλλά καλοκαιρινή παρόλα αυτά.
1: Με κάποιες μπόρες στη Βόρεια Ελλάδα και στα βορειοδυτικά.
0: Ναι.
1: Και μετά λίγο ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά λίγο δεν θα έχουμε ξανά τη ζέστη αυτή που ζήσαμε, που κούρασε είναι αλήθεια. Μπορεί να μην, να μην είχαμε κάτι ακραίο, αλλά όταν έχει 40 στο Αγρίνιο, ξέρω εγώ, 7 μέρες. Είναι λίγο δύσκολο.
0: Σωστό. Κουράζει. Λοιπόν, βλέπω ότι αύριο η πολιτική προστασία έχει δώσει στο κόκκινο την Κρήτη, τη Ρόδο, την Κάρπαθο.
1: Για τον άνεμο που είπαμε, όπως ήταν και σήμερα.
0: Γι' αυτό ακριβώς. Λοιπόν, επίσης βλέπω πορτοκαλί συναγερμό σε Αττική, σε Βιωτία, σε Νότια Εύβοια, σε Λακωνία. Και επίσης βλέπουμε Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες και ένα κομμάτι των Δωδεκανήσων. Δύσκολη μέρα, Γαβριάννη.
1: Ας είναι όλοι προσεκτικοί.
0: Ναι, ας είναι όλοι προσεκτικοί. Για αύριο, λοιπόν, 29 Αυγούστου, έχουμε δώσει αυτή λοιπόν από την πολιτική προστασία. Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο εδώ θα είστε, έτσι.
1: Το Σαββατοκύριακο εδώ.
0: Τέλεια.
1: Δευτέρα, η κυρία Σουζή.
0: Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Μας ακούει η κυρία Μάρια, θέλετε να της πείτε κάτι?
1: Χαιρετισμούς πολλούς.
0: Και
1: ευχαριστώ
0: πολλούς
1: για το δορυφόρο που δείξαμε.
0: Για το δορυφόρο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία, για το δορυφόρο. Έτσι, να ακούς. Λοιπόν, πάμε στα Honda Center εμείς τα γρήγορα. Θα πάρω και τον Γιαννόπουλο, θα πάρω και τον Παπαγαλούση, εδώ, την Αντροπαρέα. Και πάμε να πάρουμε αντιλιακό προϊόντα Lancaster με έκπτωση 40% για αγορές από 50 ευρώ και αν.

0: στα Hondo Center.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο?

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Φάτε μάτια ψάρια, λέει το ρητό, και πολύ σωστά λέει. Αλλά εμείς θα σας το πούμε και αλλιώς. Φάτε ψάρια για τα μάτια σας. Για την ακρίβεια, φάτε λιπαρά ψάρια όπως σολομό, σαρδέλες και γαύρο. Τα ωμέγα 3 που περιέχουν τα λιπαρά ψάρια δεν προστατεύουν μόνο την καρδιά, αλλά και την όρασή μας.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά Ισπάλα Βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου 27, βρες επιλεγμένα προϊόντα Αριέτε έως και 60% φθηνότερα με 3 κουπόνια. Ανακάλυψε όλη τη σειρά στην ειδική προβολή του καταστήματος μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μην το χάσεις!
2: Κίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 28 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Στοιχείο από σήμερα, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β. Ο Πατριάρχης θα παραμείνει στο νησί μας μέχρι και την 3η-1η Σεπτεμβρίου, ακολουθώντας ένα πλούσιο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει πατριαρχικές θείες λειτουργίες, επισκέψεις σε θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία, καθώς και συμμετοχή σε εκδηλώσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Άγιο Μάρκο Βροντάδου, την οποία θα μεταδώσει απευθείας η Αλήθεια TV. Την Κυριακή το πρωί θα γίνουν τα θυρανίξια του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Σικούσης στις 9 το πρωί. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η αποστολή εν αέριων μέσων πυρόσβεσης, οι καιρικές συνθήκες, μιας και δεν φυσούσε στην περιοχή, σε συνδυασμό με τον καθαρισμό σε τμήμα του δάσους στο πλαίσιο του προγράμματος Αντινέρο που είχε γίνει πέρυσι από τη Διεύθυνση Δασών, συνέβαλαν ώστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στις 11 και 4 περίπου στην περιοχή του Βικίου κάτω από το ορειβατικό καταφύγιο. Η φωτιά, όταν έγινε αντιληπτή, έκαιγε σε έκταση, ξεκίνησε όμως από αγροτική περιοχή. Μάλιστα, η πυροσβεστική συνέλαβε έναν 68χρονο, ο οποίος εκτελούσε στην περιοχή εργασίες με τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος. Σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας, και σήμερα Παρασκευή ο νομός Χίου θα βρίσκεται σε κατάσταση επικινδυνότητας 4. Επιστολή προς την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου με αφορμή το νέο εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, απέστειλε ο Νότης Μηταράκης, στην οποία υπογραμμίζει τη σημασία της μαστίχας για το νησί, επισημένοντας ότι η παραγωγή μαστίχας αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος για το νησί μας αλλά και πολιτιστική του κληρονομιά. Την ανάγκη επέκτασης της μονάδας τεχνητού νεφρού ανέδειξε σε δηλώσεις του ο Παναγιώτης Σιταράς, νεφρολόγος επιμελητής Α στο νοσοκομείο Χίου, στο πλαίσιο της παρουσίασης ενός ακόμη νέου μηχανήματος αιμοκάθαρσης, που και αυτό είναι προϊόν δωρεάς. Οι ολιγοήμερες αργίες των Τούρκων στο τέλος Αυγούστου αναμένεται να φέρουν στο νησί μέχρι και την Κυριακή περίπου 5.000 επισκέπτες από τη γείτονα χώρα, όπως εκτιμά ο πρόεδρος του ιδιωτικού φορέα τουρισμού Χίου, Κώστας Μούνδρος, οι οποίοι κατά μέσο όρο θα έχουν 2 με 3 διανυκτερεύσεις. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιέμφθησης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Χίου Αλλοδαπός, διότι όπως προέκυψε, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ, εκδοθής από Αλλοδαπή Αρχή για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου» στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς, στα εγγένειά της την 5η-3η Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Φιλοπρόδου Ομίλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοίνωσε το πρόγραμμα του δεύτερου γενικού ψεκασμού στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Αύριο Σάββατο στις περιοχές Γρούλο, Λόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδι, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 31 Αυγούστου στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Δημοτικού Σχολείου Θολοποταμίου, 3η-1η Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων την 5η-3η Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 35-37. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η εφορία αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο σήμερα Παρασκευή. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης Μετζιτιέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, ο αρχαιολογικός χώρος των Εμποριών, το Οσμανιέ Τζαμί στον Βραγκομαχαλά και το Παλάτι Ουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου έως τις 12 το βράδυ. Οι Ιεροφίλοι και ο Σταύρος Σκιόλας σε μια μοναδική συναυλία που συνδιοργανώνουν στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου και ο Δημοσχίου σήμερα Παρασκευή στις 9 και 4 το βράδυ. Θα προηγηθεί στις 7.30 το απόγευμα ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου, διδάκτορ Δέσποινα Τσαρδάκα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται σήμερα στις 8.30 το βράδυ στα Καρδάμιλα στην καφετέρια Forest. Ο Σύλλογος Γολεσιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό αύριο Σάββατο 8.30 το βράδυ στο σχολείο του χωριού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρ παρουσιάζει αύριο Σάββατο 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχα. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με το Μορφωτικό Σύλλογο Βαρβασίου Χίου, Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Την 3η 1η Σεπτεμβρίου γιορτάζει το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Σημεών επί της Οδού Καλαμπόκα, ο Μέγας Εσπερνός τη Δευτέρα 7 το απόγευμα, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί της 3ης. Το απόγευμα της 3ης στις 7 ο Μεθεόρτιος Εσπερνός. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρεια εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 51%. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 30 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 61%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Κίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
3: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
2: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Ροδοκανάκη 13.
3: Τηλέφωνο 2271 020.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: το επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.

άσε να σκοτώ.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Φάτε μάτια ψάρια, λέει το ρητό, και πολύ σωστά λέει. Αλλά εμείς θα σας το πούμε και αλλιώς. Φάτε ψάρια για τα μάτια σας. Για την ακρίβεια, φάτε λιπαρά ψάρια όπως σολομό, σαρδέλες και γαύρο. Τα ωμέγα 3 που περιέχουν τα λιπαρά ψάρια δεν προστατεύουν μόνο την καρδιά, αλλά και την όρασή μας.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά Ισπαλά Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου 27, βρες επιλεγμένα προϊόντα Αριέτε έως και 60% φθηνότερα με 3 κουπόνια. Ανακάλυψε όλη τη σειρά στην ειδική προβολή του καταστήματος μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μην το χάσεις!
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 28 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Στοιχείο από σήμερα, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β. Ο Πατριάρχης θα παραμείνει στο νησί μας μέχρι και την 3η-1η Σεπτεμβρίου, ακολουθώντας ένα πλούσιο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει πατριαρχικές θείες λειτουργίες, επισκέψεις σε θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία, καθώς και συμμετοχή σε εκδηλώσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Άγιο Μάρκο Βροντάδου, την οποία θα μεταδώσει απευθείας η Αλήθεια TV. Την Κυριακή το πρωί θα γίνουν τα θυρανίξια του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Σικούσης στις 9 το πρωί. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η αποστολή εν αέριων μέσων πυρόσβεσης, οι καιρικές συνθήκες, μιας και δεν φυσούσε στην περιοχή σε συνδυασμό με τον καθαρισμό σε τμήμα του δάσους στο πλαίσιο του προγράμματος Αντινέρο που είχε γίνει πέρυσι από τη Διεύθυνση Δασών, συνέβαλαν ώστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στις 11 και 4 περίπου στην περιοχή του Βικίου κάτω από το ορειβατικό καταφύγιο. Η φωτιά, όταν έγινε αντιληπτή, έκαιγε σε δασικό. Η έκταση ξεκίνησε όμως από αγροτική περιοχή. Μάλιστα, η πυροσβεστική συνέλαβε έναν 68χρονο, ο οποίος εκτελούσε στην περιοχή εργασίες με τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος. Σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας, και σήμερα Παρασκευή ο νομός Χίου θα βρίσκεται σε κατάσταση επικινδυνότητας 4. Επιστολή προς την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου με αφορμή το νέο εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, απέστειλε ο Νότης Μηταράκης, στην οποία υπογραμμίζει τη σημασία της μαστίχας για το νησί, επισημένοντας ότι η παραγωγή μαστίχας αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος για το νησί μας αλλά και πολιτιστική του κληρονομιά. Την ανάγκη επέκτασης της μονάδας τεχνητού νεφρού ανέδειξε σε δηλώσεις του ο Παναγιώτης Σιταράς, νεφρολόγος επιμελητής Α στο νοσοκομείο Χίου, στο πλαίσιο της παρουσίασης ενός ακόμη νέου μηχανήματος αιμοκάθαρσης, που και αυτό είναι προϊόν δωρεάς. Οι ολιγοήμερες αργίες των Τούρκων στο τέλος Αυγούστου αναμένεται να φέρουν στο νησί μέχρι και την Κυριακή περίπου 5.000 επισκέπτες από τη γείτονα χώρα, όπως εκτιμά ο πρόεδρος του ιδιωτικού φορέα τουρισμού Χίου, Κώστας Μούνδρος, οι οποίοι κατά μέσο όρο θα έχουν 2 με 3 διανυκτερεύσεις. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιέμφθησης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Χίου Αλλοδαπός, διότι όπως προέκυψε, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ίντερπολ, εκδοθής από Αλλοδαπή Αρχή για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου» στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς, στα εγγένειά της την 5η-3η Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Φιλοπρόδου Ομίλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοίνωσε το πρόγραμμα του δεύτερου γενικού ψεκασμού στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Αύριο Σάββατο στις περιοχές Γρούλο, Λόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 31 Αυγούστου στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Δημοτικού Σχολείου Θολοποταμίου, 3η-1η Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων την 5η-3η Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 35-37. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η εφορία αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο σήμερα Παρασκευή. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης Μετζιτιέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, ο αρχαιολογικός χώρος στον Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στον Βραγκομαχαλά και το Παλάτι Ουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου έως τις 12 το βράδυ. Οι Ιεροφίλοι και ο Σταύρος Σκιόλας σε μια μοναδική συναυλία που συνδιοργανώνουν στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου και ο Δημοσχίου σήμερα Παρασκευή στις 9 και 4 το βράδυ. Θα προηγηθεί στις 7.30 το απόγευμα ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου, διδάκτορ Δέσποινα Τσαρδάκα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται σήμερα στις 8.30 το βράδυ στα Καρδάμιλα στην καφετέρια Forest. Ο Σύλλογος Γολεσιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό αύριο Σάββατο 8.30 το βράδυ στο σχολείο του χωριού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρ παρουσιάζει αύριο Σάββατο 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχα. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με το Μορφωτικό Σύλλογο Βαρβασίου Χίου, Βιβλιοθήκιο Φάρος. Την 3η-1η Σεπτεμβρίου γιορτάζει το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Σημεών επί της Οδού Καλαμπόκα ο Μέγας Εσπερνός τη Δευτέρα 7 το απόγευμα, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί της 3ης. Το απόγευμα της 3ης στις 7 ο Μεθεόρτιος Εσπερνός. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 30 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 61%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ψυχή και σώμα. Ένα podcast της LIFO. Ένα podcast που ασχολείται με θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη συνολική ευεξία. Κάθε Παρασκευή στις 10.30 το πρωί από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Η λέξη νάρκισσος έχει γίνει της μόδας. Τη χρησιμοποιούμε για πρώην, φίλους, συναδέλφους, σχεδόν για όλους. Όμως τι σημαίνει πραγματικά να είσαι ναρκισσιστής και πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε έναν άνθρωπο με ναρκισσιστική διαταραχή από κάποιον που απλώς αγαπά λίγο παραπάνω τον εαυτό του?
1: Έχει γίνει η λέξη ναρκισσιστής και νάρκισσος μόδα? Γιατί τελικά βαφτίζουμε νάρκισσο το κάθε άνθρωπο που μας φέρθηκε άσχημα, ενώ μπορεί απλά να ήταν ένας ακόμα χάλια τύπος? Η αλήθεια είναι πιο σύνθετη. Ο ναρκισσισμός δεν είναι απλά εγωκεντρισμός, ούτε κακή συμπεριφορά. Είναι ένα ολόκληρο πλέγμα χαρακτηριστικών, μια διαταραχή που μπορεί να καταστρέψει σχέσεις, την αυτοεκτίμησή μας και να μας οδηγήσει σε δικές μας οριακές καταστάσεις. Είμαι η Τζούλια Γοράκη και θα σας πω μια δική μου σύντομη ιστορία. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της LIFO στο YouTube.
2: Είναι τα podcast της LIFO.
1: Νομίζω ότι έχω διατελέσει στη μεγάλη του νάρκισσου σχολή. Σταθερά, για πολλά χρόνια γνώριζα τον ένα νάρκισσο δίπλα στον άλλον, σαν να είχα το ναρκισσιστό μαγνήτη, τόσο που άρχισα να σκάβω γενναία στη ψυχοθεραπεία μου για να καταλάβω τελικά το λόγο που τους διάλεγα. Και η απάντηση ίσως για τους ψυχοθεραπευτές ήταν απλή, γιατί προέρχομαι κι εγώ από μία μαμά με ναρκισσιστική διαταραχή. Οπότε αυτή ήταν η εικόνα μου για την αγάπη. Με τα χρόνια έμαθα να τους χειρίζομαι και κάπως περισσότερο να τους κατανοώ, να βλέπω δηλαδή το τραύμα και όχι την κακή συμπεριφορά, να βλέπω πίσω από την αστραφτερή πανοπλία που τη χρησιμοποιούν για να κρύψουν κάτι βαθύτερο συχνά. Υπάρχει ωστόσο ένα αστείο που το κάνω σε όλους τους νάρκισσους και το μοιράζομαι εδώ μαζί σας για να ξεκινήσουμε έτσι το podcast με μια εύθυμη νότα. Σε όλους λοιπόν τους νάρκισσους που γνώρισα, όταν ξύπναγαν κάποιες φορές το πρωί, ανεξάρτητα πόσο όμορφες και ξεκούραστοι έδειχναν, τους κοιτούσα με αγωνία στα μάτια και τους ρωτούσα: «Τι έγινε, γιατί δεν κοιμήθηκες καλά απόψε?» Τότε εκείνοι τα έχαναν κάπως. Αν έλεγαν: «Μα μια χαρά κοιμήθηκα», τότε έλεγα: «Α, εντάξει, τίποτα, δείχνεις απλά λίγο κουρασμένος». Και αμέσως τους είχα δώσει ένα χτύπημα κάτω από τη ζώνη, στην αχίλιο πτέρνα τους, και η μέρα τους πήγαινε κάπως παράξενα αφού δεν ένιωθαν το θαυμασμό. Σε αυτό το σημείο να χαιρετήσω την ψυχολόγο Τόνια Τσουπάκη και να την ευχαριστήσω που είναι σήμερα μαζί μας. Γεια σου Τόνια μου.
3: Γεια σου, τι κάνεις Τζούλη, ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Είμαι μια χαρά και θέλω να μπούμε κατευθείαν στο θέμα και να σε ρωτήσω αν υπάρχει διαφορά στο νάρκισσο και στο έχω λίγο παραπάνω εγωισμό. Δηλαδή, η ναρκισσιστική διαταραχή είναι κάτι που το αναγνωρίζουμε στον άλλον ή λέμε νάρκισσο απλά έναν κακό σύντροφο?
3: Πολύ ωραία ερώτηση. Στις μέρες μας αυτό που επικρατεί περισσότερο είναι το να πούμε νάρκισσο έναν κακό σύντροφο που έχει κάποια χαρακτηριστικά έντονο, ας πούμε, εγωισμού ή ισχυρογνωμοσύνης. Οπότε χρησιμοποιείται κάπως άσκοπα και λανθασμένα. Για να μπορέσουμε να κατηγοριοποιήσουμε έναν άνθρωπο στην ναρκισσιστική διαταραχή, χρειάζεται να πληρεί συγκεκριμένα κριτήρια. Μιας που είναι μια κλινική διάγνωση η ναρκισσιστική διαταραχή, δεν είναι απλά κάτι στην καθημερινότητα, ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπου απλά.
1: Είναι μια διαταραχή.
3: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν κάποια έτσι σημάδια, κάποια πράγματα που μπορούμε να πούμε, δεν θα κάνουμε ανάλυση, αλλά έτσι 2-3 που είναι πολύ έντονα.
3: Το πολύ βασικό που χρειάζεται να παρατηρήσουμε είναι η ακαμψία και η σταθερότητα που έχουν αυτά τα άτομα στο μοτίβο της συμπεριφοράς και της σκέψης τους. Δηλαδή, παρατηρούμε ότι σε όποια συνθήκη και να μπουν, με όποιους ανθρώπους και αν συναναστρέφονται, όσα όρια και αν τους βάλουν αυτοί οι άνθρωποι, οι νάρκισσοι σταθερά θα έχουν την ίδια συμπεριφορά και τον ίδιο τρόπο σκέψης. Οπότε αυτή η ακαμψία και η έλλειψη ευελιξίας στη συμπεριφορά τους είναι πολύ βασικό στοιχείο.
1: Ναι. Και στο πρόγραμμά τους θα κάνω αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα γιατί έτσι νιώθω ασφαλής, έχουν και πατήματα?
3: Υπάρχει και αυτό, αλλά δεν είναι απόλυτα.
1: Δεν είναι απόλυτα ιδεοδεγκαστική η συμπεριφορά δίπλα στην ναρκισσιστική. Άλλο χαρακτηριστικό?
3: Υπάρχει αυτό που βλέπουμε, η καυχυσιολογία η έντονη, η ανάγκη να τους θαυμάζουν γύρω τους πάρα πολύ, να είναι
1: εγώ
3: στο επίκεντρο. Ακριβώς, εγώ και άλλος κανένας. Υπάρχει αυτή η υπερευαισθησία στην κριτική που βλέπουμε πολύ συχνά, την οποία βέβαια την εκφράζουν με θυμό. Δεν θα εκφράσουν δηλαδή ότι ξέρεις αυτό που είπες με πλήγωσε, δεν υπάρχει αυτό στο λεξιλόγιο. Υπάρχει ο θυμός πολύ έντονος και υπάρχει και αυτή η ελλειπής ενσυναίσθηση που μας κάνει και πολύ εντύπωση. Δηλαδή κάπως ενώ του μιλάμε, του εκφράζουμε αυτό που νιώθουμε, που μας έκανε να νιώσουμε, λίγο σαν να μην του καίγεται και καρφάκι που λέμε.
4: Βέβαια, εδώ Τόνια μου να πω ότι πια η λέξη συνέστηση, νάρκισσος και τοξική σχέση, νομίζω είναι οι λέξεις που τις βάζουμε στο στόμα μας στα καραμέλα πια. Ναι. Τις λέμε συνέχεια.
3: Ναι, ισχύει.
4: Η ίδια καραμελίτσα. Όλοι είναι νάρκιση, δεν αντέχω τις τοξικές σχέσεις και αχ να είχε λίγο ενσυναίσθηση. Και δεν ξέρουμε τι ακριβώς εννοούμε με όλα αυτά.
3: Πολύ σωστή παρατήρηση. Πολύ... Και σε αυτό έχουν συμβάλει πολύ και τα social, θεωρώ. Ξέρεις, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μιλάνε για όλα αυτά. Πολλές φορές χωρίς να περιγράψουν. Τι σημαίνουν αυτές οι έννοιες για τον κόσμο, τον απλό που δεν γνωρίζει, δεν είναι ειδικός ψυχικής υγείας. Οπότε, ακριβώς επειδή τις έχουμε μάθει αυτές τις λέξεις, τις έχουμε και πολύ ψηλά στο μυαλό μας και σε κάθε τι που μας μοιάζει με αυτό, ξέρεις, φέρνουμε αυτή τη λέξη στο.
4: Υπάρχει ένα manual, αν μπορώ να το πω έτσι. Πώς θα ξεχωρίσουμε τον πραγματικά νάρκισο από τον δύσκολο τύπο. Είναι αυτά που μου είπες πριν, δηλαδή.
3: Μπράβο, ναι. Δηλαδή, σημαντικό είναι να μπορώ να παρατηρήσω το άτομο αυτό πώς λειτουργεί και στην υπόλοιπη μέρα του, ας πούμε. Και όχι μόνο σε μεμονωμένες στιγμές. Ο νάρκισος έχει ένα σταθερό μοτίβο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο βλέπει τον κόσμο, ο τρόπος ο οποίος συμπεριφέρεται. Δεν είναι απλά μια κακή συμπεριφορά ή μια ξύπνηση και έχει μια δύσκολη μέρα, οπότε θα μας έχει κάποιες πιο έντονες αντιδράσεις.
5: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
7: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
6: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
7: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
6: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
7: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
6: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
8: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
9: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
8: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
10: και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Συνεχίζουμε με το podcast «Ψυχή και σώμα» με την Τζούλια Γοράκη. Σήμερα ασχολείται με το θέμα του ναρκισισμού.

0: Γιατί τώρα οι νάρκες στην αρχή μοιάζουν τόσο τέλειοι. Είναι σαν ένα πακέτο προσφοράς που μας έκανε, ας πούμε, το σούπερ μάρκετ που μας δίνει και ένα δεύτερο προϊόν μαζί με το πρώτο. Και μόλις το ανοίξεις, το πακέτο αυτό, έχεις καταλάβει ότι είχε λάθος ημερομηνία λήξης που δεν την είδες. Γιατί έχουν στην αρχή αυτή την υπερβολική διαθεσιμότητα, ενσυναίσθηση δείχνουν να έχουν, να σε ακούν, να σε καταλαβαίνουν και όλο αυτό. Είναι σαν τη γυναίκα ράχνη. Θα πιαστώ στα δίχτυα της, θα με καταστρέψει μετά.
1: Αυτό που συμβαίνει με τους νάρκες στις σχέσεις είναι ότι ξεκινάνε με μια αποθέωση του συντρόφου ή της συντρόφου, με ένα κύκλο εξειδανίκευσης δηλαδή. Σε εξειδανικεύω, σου δείχνω φοβερό θαυμασμό για να σε φέρω κοντά.
0: Και να με θαυμάσει μετά εσύ, να γίνει.
1: Και μετά περνάω στην απόρριψή σου, στην ματέωσή σου. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να σχετιστούν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι έμαθαν να αγαπούν και να αγαπιούνται. Δεν ξέρουν άλλον τρόπο. Ο τρόπος τους είναι: θα σε τραβήξω κοντά μου με το να σου δείξω πόσο σπουδαίος είσαι. Και έπειτα θα σε απορρίπτω συστηματικά για να πάρω το πάρω χέρι, για να νιώθω εγώ πιο ισχυρός. Γιατί αυτό έχουν ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι. Και εκεί πέρα δημιουργείται και αυτή η τοξική σχέση, αυτό ο τραυματικός δεσμός που λέμε. Γιατί έχει σημασία να δούμε και ποιοι άνθρωποι συνδέονται με τους νάρκες τους. Δεν συνδέονται όλοι. Κάτι βρίσκουν δηλαδή στον νάρκες οι άνθρωποι που συνδέονται. Κάτι δικό τους προσπαθούν να καλύψουν.
0: Τι βρίσκουν, Τόνια? Εγώ, ας πούμε, μέσα από την ψυχοθεραπεία είδα ότι είχα ένα μοντέλο, ένα τέτοιο pattern. Γιατί θέλω να μιλήσουμε με τα λόγια για την, όχι μόνο για τον νάρκες εραστή ή σύντροφο ή φίλο, αλλά και για την μαμά, γιατί πολλές μαμάδες έχουν όλο αυτό το... Γιατί μου το έκανες αυτό, που δεν... σε μένα, που είναι πάντα το εγώ τους, πολύ έντονο για να δουν, να πάνε στο εμείς. Από τη στιγμή λοιπόν που κι εγώ έχω μάθει με μια τέτοια μητέρα, είναι λογικό επακόλουθο, αφού η αγάπη έχει μπει με αυτόν τον τρόπο, να βρίσκω και κάποιον άνθρωπο που να μου θυμίζει αυτό.
1: Ναι, πολύ σωστά. Όντως, αν έχω μεγαλώσει με μια μητέρα η οποία έχει ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά, είναι στην διαταραχή, ας πούμε, έχω μάθει να αγαπιέμαι υπό όρους. Έχω μάθει δηλαδή να κοιτάω τον εαυτό μου υπό ένα πρίσμα ελαττωματικότητας. Ότι αν δεν είμαι αρκετός ή αρκετή, αν δεν κάνω πολλά, αν δεν προσφέρω, δεν είμαι άξιος να αγαπηθώ. Οπότε αυτό το έλλειμμα που υπάρχει στην αυτοεικόνα του ατόμου, πολύ συχνά το οδηγεί να σχετίζεται με ανθρώπους νάρκισσους, γιατί μέσα από αυτό ελπίζει κάπου βαθιά συνείδητα.
0: Ότι θα λύσει και τη σχέση την προβληματική με τη μητέρα.
1: Αυτό πάει πιο ψυχαναλυτικά, έχει αλήθεια, αλλά κυρίως ελπίζει ότι θα αγαπηθεί.
0: Α, okay.
1: Ότι επιτέλους κάποιος θα με αγαπήσει.
0: Δεν είναι και το μοντέλο της αγάπης που μαθαίνουμε, δηλαδή. Είχα αμφιθυμική μητέρα, λέω παράδειγμα. Μέσα από μια αμφιθυμική σχέση και αγάπη που πάει και έρχεται, εγώ νιώθω ζωντανός, γιατί αυτό είχα μάθει σπίτι μου, αυτό είχα κατανοήσει.
1: Σωστά.
0: Οπότε, επειδή όλοι παίζουμε τα σπίτια μας, όταν ειδικά είμαστε σε σχέσεις συντροφικές ή συζυγικές, όπως έλεγε και ο Ιωσαφάτη, θα παίξει μπαμπά ή θα παίξει τη μαμά, και ανάλογα στο καθένα με ποιο είναι το τραύμα του, γιατί εδώ θα συμφωνήσει ίσως μαζί μου ότι δεν, αυτό που λένε όλες οι γυναίκες βρίσκουν τον μπαμπά, όχι. Μπορεί να έχουν μια δύσκολη σχέση με τη μαμά και να βρήκαν και τη μαμά τους.
1: Σωστά.
0: Δεν βρίσκουμε μόνο τον μπαμπά.
1: Σωστά.
0: Οπότε ίσως ο νάρκισσος, γιατί αυτό είναι μια άλλη ερώτηση, γιατί μας μαγνητίζει, γι' αυτό ακριβώς που λέμε.
1: Ακριβώς. Μας μαγνητίζει αφενός γιατί ξεκινάει να μας αποθεώνει. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα έναν άνθρωπο που νιώθει πολύ ευάλωτο στην πραγματικότητά του, που νιώθει ανεπαρκής και συναντά έναν τύπο ή μια τύπισσα που του λέει: Θεέ μου, τι ευτυχία που σε γνώριζα, πόσο τέλειος είσαι. Αυτό το άτομο θα νιώσει αποθέωση, θα νιώσει σημαντικός. Θα νιώσει δηλαδή συναισθήματα που πυρηνικά δεν τα νιώθει για τον εαυτό
0: Οπότε
1: του.
0: Δίνουν αρχικά και μετά αποσύρονται.
1: Ακριβώς,
0: το αποσύρουν.
1: Ακριβώς.
0: Σου την ανοίγω την πραγμάτια μου και τώρα εν μία ανοιχτή.
1: Σε γκρεμίζω. Είναι τόσο σκληρό αυτό που συμβαίνει. Οπότε το άτομο που θα σχετιστεί με τον άρκισο, αφού έχει αποθεωθεί, έχει δει δηλαδή πώς είναι να νιώθεις τόσο φανταστικά, πώς είναι να έχεις ένα σύντροφο που να σε λατρεύει έτσι, την ώρα που περνάει στην απόρριψη, επιθυμεί να το ξαναβιώσει αυτό. Οπότε μπαίνει στη διαδικασία και λέει: Θα φερθώ έτσι για να μου ξαναφερθεί όμορφα. Θα κάνω εκείνο για να ξαναέχω αυτή την πρώτη εικόνα που είχα από αυτόν. Οπότε αυτό είναι ένα κύκλο που δεν τελειώνει κιόλας.
0: Φαύλος κύκλος.
1: Είναι φαύλος κύκλος, ακριβώς.
0: Υπάρχει ελπίδα να αλλάξει ποτέ ένας νάρκισσος? Ή είναι σαν να περιμένουμε, ας πούμε, από μια γάντα να γίνει vegan? Ενώ είναι σαρκοφάγο.
1: Η γάτα έχει πιθανότητες, δεν σου
0: να γίνει vegan.
1: Όχι, εντάξει, κάνω πλάκα. Με ψυχοθεραπεία υπάρχουν ελπίδες ο νάρκισσος να ομαλοποιήσει κάποιες συμπεριφορές. Δεν θα γίνει ένας άλλος άνθρωπος.
0: Καλά, δεν μας κάνει ποτέ η ψυχοθεραπεία άλλο.
1: Ακριβώς. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια διαταραχή προσωπικότητας που είναι ένα πολύ βαθύ σύστημα πεπιθήσεων, πολύ ισχυρό οικοδόμημα. Οπότε δεν θα γίνει άλλος άνθρωπος, όμως θα καταφέρει κάπως να στρογγυλοποιήσει κάποιες άκρες του.
0: Να μην είναι τόσο χμηρές.
1: Ναι, δηλαδή δουλεύοντας με τη δική του αυτοεκτίμηση, γιατί η αυτοεκτίμησή του είναι αυτή που βάλετε ουσιαστικά και έρχεται όλο το υπόλοιπο σαν άμυνα, θα καταφέρει κάπως να δημιουργεί πιο αμοιβαίες σχέσεις.
0: Γιατί, Τόνια, γίνεται αυτό το τραύμα, γίνεται στην παιδική ηλικία, γιατί από πού έχει τη ρίζα του? Δεν είναι κληρονομικό, δεν είναι στο DNA, να αργήσει ως μπαμπάς, να αργήσει ως γιος?
1: Όχι, απαραίτητα, όχι. Ωστόσο, έχει να κάνει πολύ με το περιβάλλον και με την ανατροφή. Δηλαδή, όπως είπες προηγουμένως, ναι, αν υπάρχει μια μαμά ανάρκησος, για παράδειγμα, η οποία να μάθει το παιδί ότι θα αγαπιέται υπό όρους, ότι πρέπει πάντα να είναι τέλειο για να παίρνει αγάπη και αποδοχή, είναι πιθανό να δημιουργήσει το άτομο τέτοια χαρακτηριστικά.
0: Νάρκησος, ναρκισάκια.
1: Ναι.
0: Μην κοιτάς προς τα δω, μπορείς να ξεφύγεις όμως και από αυτό.
1: Ναι, δεν είναι και απόλυτο βέβαια να πούμε. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει μια ανάρκησος μητέρα ή ανάρκησος πατέρας, τότε απαραίτητος το παιδί θα οδηγηθεί να έχει και εκείνο αυτή τη διαταραχή ή απαραίτητα. Ναι. Χαρακτηριστικά, γιατί η προσωπικότητα, ξέρεις, δημιουργείται από πολλά ερεθίσματα στη ζωή μας και όχι μόνο. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Οπότε σίγουρα μπορεί να έχει να κάνει με αυτό, αλλά δεν είναι απόλυτο αίτιο.
0: Μπορεί μια τραυματική κατάσταση να φέρει έναν άνθρωπο σε αυτή τη διαταραχή από τραύμα?
1: Εννοείς στην ενήλικη ζωή?
0: Όχι, μιλάω για την παιδική ηλικία. Μπορεί ένα τραύμα στην παιδική ηλικία ενός παιδιού που είναι έντονο τραύμα να τον οδηγήσει σε αυτή την...
1: Όπως τι τραύμα, ας πούμε? Γιατί και το να έχω μια ανάρκησο μητέρα είναι ένα τραύμα χρόνων. Μια στιγμή, ας πούμε, μια τραυματική στιγμή, είναι δύσκολο να φέρει αυτή την προσωπικότητα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να φέρει άλλη διαταραχή, αλλά όχι απαραίτητα την ναρκισσιστική διαταραχή από ένα μεμονωμένο τραύμα.

0: Πώς κάνουμε τις διακρίσεις, λέμε, αυτός είναι νάρκιος, αυτός είναι οριακός. Καμιά φορά μπορεί να τα έχει και τα δύο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι λίγο δύσκολο να καταλάβει.
1: Μπράβο, πάρα πολύ. Γι' αυτό και λέμε και ξαναλέμε ότι μην βάζετε αυτές τις ταμπέλες, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εδώ δυσκολευόμαστε εμείς που είμαστε ειδικοί πολλές φορές να καταλάβουμε σε ποιο φάσμα είναι το άτομο, σε ποια διαταραχή προσωπικότητας και αν έχει και άλλη μία και τι μπλέκεται εκεί. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία κοιτάμε. Υπάρχει και το DSM-5 που είναι το εγχειρίδιο διαγνώσεων, τέλος πάντων, διαταραχών που χρησιμοποιούμε ψυχίατρια και ψυχολόγοι, που έχει ξεκάθαρα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, ας πούμε, για να καταταχθεί κάποιος σε μια διαταραχή.
0: Υπάρχει κάποιο φάρμακο, κάποιο που θα μπορούν να πάρουν και να μείνει. Το χάπι που δεν είσαι πια νάρκης, θα ήταν ωραίο να λέγεται έτσι.
1: Όχι, δυστυχώς δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο πολυετής μακροχρόνια ψυχοθεραπεία για αυτά τα άτομα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάποιο μαγικό χάπι.
0: Για τα άτομα που είναι με τους νάρκισσους, δεν χρειάζεται και αυτοί να έχουν μια στήριξη, ναι, να ξέρουν και αυτοί γιατί πάνε προς τα εκεί. Γιατί και αν δεν είμαι, αν έχω μια ροπή ή έχω μια τάση να γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους, η μισή μου η ζωή θα είναι μέσα στο ναρκισσιστικό ιδεώδες τους. Μέσα σε αυτό το κομμάτι της ζωής που μπορεί να είναι από φυλακή μέχρι αποπνιχτική. Δεν χρειάζεται και εγώ να κάνω θεραπεία για να ξέρω πώς να, και να προστατεύσω τον εαυτό μου και να βρω το κουράγιο να φύγω.
1: Απαραίτητα. Απαραίτητα. Το άτομο μόνο του, το οποίο εμπλέκεται με νάρκισσο, είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγει με τη δική του θέληση και βούληση. Ακριβώς γιατί έχει βυθιστεί πάρα πολύ στο τραυματικό του κομμάτι, στον τραυματικό δεσμό. Είναι σημαντικό να υπάρχει υποστηρικτικό πλαίσιο, ναι, μεν, φίλοι, οικογένειες κτλ. Δεν αρκεί όμως. Οπότε οπωσδήποτε θα πρέπει να περάσει σε θεραπεία για να μπορέσει να ανακαλύψει τα δικά του κομμάτια που τον κάνουν να θέλει να σχετίζεται με έναν τέτοιον άνθρωπο. Θέλει οπωσδήποτε θεραπεία και οι δύο. Και ο σύντροφος και ο νάρκισσος.
2: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. ΚΔΑΠ PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41287.
2: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με το podcast «Ψυχή και σώμα» με την Τζούλια Γοράκη. Σήμερα ασχολείται με το θέμα του ναρκισισμού.
1: Και συνήθως, εντάξει, χωρίς να είναι αυτό να ισχύει για όλους, πολύ συχνά ζούνε σε σχέσεις που είναι πολύ έντονες. Καυγάδες, φωνές, φύγε, γύρνα, έλα, εκεί κολλάει και αυτή η καραμέλα της άλλης που, λέξης που λέμε της τοξικότητας. Mm-hmm. Συνήθως οι σχέσεις με ναρκισιστές είναι και τοξικές.
2: Ακριβώς.
1: Είναι
2: ακριβώς.
1: Σε συνδυασμό
2: ακριβώς,
1: με αυτό.
2: Ακριβώς, ναι, βέβαια. Γιατί χρειάζεται να δούμε και λίγο τι σημαίνει η λέξη τοξικός. Τοξικός είναι κάτι δηλητηριώδες, κάτι που μας κάνει πολύ κακό. Οπότε η σχέση με έναν ναρκισό, επειδή ακριβώς έχει πάρα πολλές χειριστικές συμπεριφορές, κακοποιητικά χειριστικές και ορισμένες φορές, είναι και μια τοξική σχέση ακριβώς. Ένας τοξικός άνθρωπος, ωστόσο, δεν είναι ναρκισσός απαραίτητα.
1: Να το ναι, μπορεί να έχει άλλες. Το είπαμε ότι υπάρχουν ναι. και άλλες κατηγοριοποιήσεις. Mm. Δεν κολλάνε όλες εκεί. Έχουμε εσφαλμένα ίσως το μυαλό μας, μας έχει κολλήσει εντύπωση, ότι η ναρκισσός είναι μόνο η όμορφη. Ίσως επειδή υπήρχε ο μύθος του ναρκισσού. Mm-hmm. Και εγώ έχω διαπιστώσει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι πραγματικά έχουν μια πολύ καλή εμφάνιση. Mm. Δεν είναι απαραίτητο να είναι ναρκισσοί. Μπορούν να αγαπάνε τον εαυτό τους, την αυτοφροντίδα, να τους αρέσει ο εαυτός mm-hmm. τους. Αλλά δεν πάει απαραίτητα η διαταραχή με την ομορφιά, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, όχι. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι όμορφοι άνθρωποι γίνονται περισσότερο ναρκισσοί εναντί των λιγότερο, ας πούμε, όμορφων. Γιατί έχει να κάνει εντελώς με το πώς έμαθα να αγαπάω.
1: Και όχι και με το πώς μοιάζω.
2: Ακριβώς.
1: Ήταν πολύ όμορφο ο Νάρκησο και γιατί τα νερά του στο ποταμό και είδε το ειδωλό του και καθρεφτήκε και έπεσε. Υπάρχει αυτό εσφαλμένα. Mm. Όμορφο σαν Νάρκησο. Βλέπει έναν όμορφο και λε αυτό σαν Νάρκησο.
2: Κοίτα να δει. Ναι, ακριβώς. Οι Νάρκησοι θα στέκονται και στην εμφάνιση γιατί είναι ένα κομμάτι που του κάνει να νιώθουν δυνατοί mm-hmm. και ότι ασκούν επιρροή. Αλλά δεν ξεκινάει από εκεί η διαταραχή. Δεν σχετίζεται άμεσα με αυτό δηλαδή.
1: Εγώ είχα ανάρκησο και δεν μ' άφηνε να φάω και όλοι 45 κιλά. Μου έλεγε μητρός, δεν θα μ' αρέσει μετά. Μητρός. Mm. Μη κάνεις. Θα φας γλυκό. Μα λέγα σε με άνθρωπε μου. Θα πιείς κρασί, θα πριστείς. Δεν μπορούσε. Γιατί ήθελε, επειδή καθρεφτιζόταν με έναν τρόπο και πάνω μου, δεν μπορούσε ούτε σε μένα να δεχτεί να βάλω κιλό.
2: Ναι, κακό και αυτό.
1: Δεν θα περάσει. Δεν μπορούσα να φάω.
2: Δεν θα ήθελε να έχει σύντροφο που να μην νιώθει όμορφα να την κυκλοφορεί. Κάτι τέτοιο δηλαδή πρέπει να υπήρχε σε αυτό που περιγράφεις. Ότι για να έχω μια σύντροφο πρέπει να έχει αυτές τις προδιαγραφές για να μου ταιριάζει.
1: Είμαι
2: και
1: εγώ μπάνικος να είναι μπάνικη. Θέλω να φαίνομαι, θέλω να φαίνομαι, θέλω να, να με βλέπετε, να με θαυμάζετε.
2: Μπράβο. Ό,τι με περιτριγυρίζει πρέπει να είναι.
1: Θαυμάστε με.
2: Ναι.
1: Γιατί αν φύγει αυτό, τελειώνει. Να, αν του πει το πρωί τι συμβαίνει και δεν έχουν πάει τα πράγματα καλά.
2: Κλονίζεται.
1: Κλονίζεται. Mm.
2: Επανέρχεται βέβαια, επανακάμπτει γρήγορα.
1: Ναι,
2: δεν θα το αφήσει.
1: Γιατί
2: έτσι.
1: Η αλήθεια είναι αυτό που με ρώτησε την πρωτήτερα. Και τι έγινε που του το πες, δηλαδή πόσο κρατάει. Mm, για μια ακριβώς. ώρα, πόσο mm. μπορεί να σπάσει αυτό το γόητρο.
2: Και είναι αυτό που σου είπα και προηγουμένως. Την ώρα που θα του ασκήσεις κριτική, θα γυρίσει πίσω δρυμύτερος. Δηλαδή ο θυμός που θα του δημιουργηθεί επειδή είδες ίσως κάτι αδύναμο σε εισαγωγικά σε εκείνον, θα τον κάνει να προσπαθήσει να προστατευτεί μέσω του θυμού του. Οπότε είναι πολύ πιθανό να σου γυρίσει πίσω κάτι σκληρότερο. Ή να το κρατήσει και να το χρησιμοποιήσει σε μια δεύτερη ναι. στιγμή αυτό.
1: Σαν ασπίδα του. Mm-hmm. Ο Νάρκησος πώς είναι στη δουλειά του, δηλαδή στις σχέσεις του είναι έτσι, στις δουλειές είναι ανταγωνιστικός?
2: Πολύ. Ναι, είναι ανταγωνιστικός πολύ. Συνήθως δεν επιτρέπει σε άλλους να πάρουν τα εύσημα έναντι εκείνου. Ακόμα και αν είναι να πάρει κάποιος άλλος τα εύσημα, με κάποιο τρόπο κάπως θα το γυρίσει έτσι ώστε να γυρίσει όλους αυτόν. Πολλές φορές, αν τύχει, ας πούμε, και απορριφθεί σε μια δουλειά ή λάβει ένα κακό feedback, ας πούμε, από έναν εργοδότη, οι πιθανότητες να κάνει ενδοσκόπηση και να πει: μωρέ, ναι, ίσως και εγώ έκανα λάθος, είναι μηδαμινές, θα γυρίσει και θα πει: δεν ξέρει τι του γίνεται. Ναι. Εντάξει, τώρα αυτός νομίζει πως τα ξέρει όλα, αλλά δεν ήμουν εγώ στην εταιρεία να δω τι θα κάνανε χωρίς εμένα.
1: Ναι, το νιώθει όλο αυτό την αυταξία του. Mm. Αυτό είναι, όπως είπαμε, το εξωτερικό κομμάτι.
2: Ναι.
1: Το άλλο που δεν βλέπουμε, που είναι σαν το παγόβουνο του Τανικού, που έχει πολύ, πολύ κάτω, αυτό είναι πολύ λίγη εκτίμηση, έτσι δεν είναι?
2: Πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, πολύ εύθραυστη αίσθηση αξίας. Mm-hmm. Γενικά η νάρκηση, για να το πούμε λίγο και αυτό να ακουστεί, είναι πολύ δυσλειτουργική αν δεν έχουν αυτό το εξωτερικό περίβλημα. Δυσκολεύονται πάρα πολύ, υποφέρουν. Απλά δεν επιτρέπουν στον εαυτό τους να ακουμπήσει εύκολα αυτή τους την πλευρά για να βιώσουν αυτό το πόνο, ας πούμε, που συζητάμε. Mm-hmm. Αλλά πυρηνικά είναι πολύ ευάλωτα άτομα.
1: Δεν έρχονται δηλαδή σε επαφή με το πόνο τους.
2: Όχι.
1: Και με την πηγή του τραύματός τους.
2: Όχι. Υπάρχουν σκέψεις στο μυαλό τους. Δεν είμαι αρκετός, είμαι ανεπαρκής, δεν είμαι άξιος να αγαπηθώ. Αλλά είναι πολύ φευγαλές, διότι μπαίνει μπροστά η αυτοπροστασία, αυτή η άμυνα που έχουν. Οπότε δεν το πολύ ακουμπάνε αυτό το κομμάτι, αν και το γνωρίζουν ότι υπάρχει.
1: Για όλους τους υπόλοιπους που τους, μπορεί να μην είναι ερωτική σχέση, αλλά έχουμε έναν φίλο που τον αγαπάμε και τον δεχόμαστε με τα, λέει δέξου το φίλο σου με τα ελαττώματά του. Πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε, τι να του πούμε, πήγαινε στην ψυχοθεραπεία, εδώ βλέπω ότι κάτι σε ρίχνει έξω.
2: Ναι, ακριβώς. Μπορείς να πεις ότι βλέπω ότι συμβαίνει αυτό και αυτό και παρατηρώ εκείνο, ας πούμε. Οπότε θα σε βοηθούσε πάρα πολύ αν πήγαινες να το ψάξεις, να δεις γιατί συμβαίνει, να δεις που σε δυσκολεύει, να δεις που δυσκολεύεις και τους άλλους.
1: Μας αφήνει όμως ο ναρκισισμός μας ή τους αφήνει να δεχτούν ότι έχουν πρόβλημα.
2: Δύσκολα.
1: Θα είναι δύσκολο να αρχίσουν να πάει από μόνο του στην ψυχοθεραπεία αφού είναι τόσο τέλειος.
2: Συνήθως δεν το βλέπουμε αυτό. Δεν βλέπουμε δηλαδή άνθρωποι να έρχονται στην ψυχοθεραπεία επειδή είναι νάρκες και το έχουν καταλάβει. Θα πάνε για άλλα θέματα στην ψυχοθεραπεία και θα προκύψει αυτή η διάγνωση. Το αν θα την αποδεχτεί και θα θελήσει να την διορθώσει ή να την δουλέψει πάνω σε αυτήν είναι άλλο θέμα. Είναι πολύ δύσκολο όμως για αυτούς να μπουν σε αυτή τη διαδικασία αυτοπαρατήρησης.
1: Και για όσους είμαστε ή έχουμε γνωρίσει την άρχη σου, τι θα έλεγες περαστικά μας?
2: Θα έλεγα κάντε ψυχοθεραπεία. Βοηθάει πάρα πολύ στο να μπορέσεις και να συγχωρέσεις τον εαυτό σου. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ και αυτό. Αφότου δηλαδή βγεις από μια τέτοια σχέση, υπάρχει αυτή η αυτοτιμωρητική τέλος πάντων διάθεση. Μα γιατί το επέτρεψα στον εαυτό μου και πώς το έκανα κτλ. Οπότε χρειάζεται να μπούμε σε μια διαδικασία να κατανοήσουμε τον εαυτό μας και τους λόγους που μας οδήγησαν σε αυτό. Νομίζω πως αυτό είναι το σημαντικότερο και αυτοσυμπόνια.
1: Ναι, γιατί νομίζω την ώρα που αναλαμβάνουμε την ευθύνη του εαυτού μας, ότι δεν μας βάλανε με ένα περίστροφο δίπλα, στο κεφάλι δίπλα στον άρκη, ότι τον επιλέξαμε και κάτι και δικό μας. Εκείνο το διάστημα δεν πήγαινε πάρα πολύ καλά. Αυτή η φράση που λέει: πες μου πώς ήσουν, να σου πω και τι βρήκες, ποιο γνώρισες, τι είχες ανάγκη, τι προκρίνεις. Και μόνο μέσα από αυτή τη διαδικασία, νομίζω και εγώ, την μπορούμε να.
2: Αλλιώς θα επαναλαμβάνετε το μοτίβο. Αυτό που
1: έλεγα.
2: Ναι, αυτό που έλεγα.
1: Η νάρκη σου σχολή, η μεγάλη νάρκη σου σχολή. Που πας ξανά και
2: απλά δεν παίρνεις τίποτα, ούτε δίπλωμα ούτε τίποτα. Δηλαδή φεύγεις με άδεια χέρια από αυτό.
1: Φεύγεις και λες να μην είχα περάσει αυτή την πόρτα ποτέ.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Μόνο αυτό.
2: Πολύ εξουθενωτικές σχέσεις.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Τόνια μου, για τα χρήσιμα που μας είπες. Ελπίζω και εσείς κάτι να βρήκατε σε αυτή τη συζήτηση για τους νάρκες της ζωής μας. Είμαι η Τζούλια Γοράκη και ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Ψυχή και Σώμα. Σήμερα μιλήσαμε για την ναρκισσιστική διαταραχή. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Life στο YouTube.
3: Είναι τα podcast της Life.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Το 5ο επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίους γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 28 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο νησί μας σήμερα ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β', ο οποίος θα παραμείνει μέχρι και την 3η-1η Σεπτεμβρίου, ακολουθώντας ένα πλούσιο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει πατριαρχικές θείες λειτουργίες, επισκέψεις σε θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία, καθώς και συμμετοχή σε εκδηλώσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπως αυτή που θα γίνει στις 7 το απόγευμα στο Καστέλι. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η πατριαρχική θεία λειτουργία στον Άγιο Μάρκο Βροντάδου, την οποία θα μεταδώσει απευθείας η Αλήθεια TV. Την Κυριακή το πρωί θα γίνουν τα θυρανίξια του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Σικούσης στις 9 το πρωί. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η αποστολή εναέριων μέσων πυρόσβεσης, οι καιρικές συνθήκες, μιας και δεν φυσούσε στην περιοχή, σε συνδυασμό με τον καθαρισμό σε τμήμα του δάσους στο πλαίσιο του προγράμματος Αντινέρο, που είχε γίνει πέρσι από τη διεύθυνση δασών, συνέβαλαν ώστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί στην περιοχή Βικίου κοντά στο ορειβατικό καταφύγιο. Η φωτιά έγινε αντιληπτή στις 11 και 4 περίπου, έκαιγε σε δασική έκταση, ξεκίνησε όμως από αγροτική περιοχή. Μάλιστα, η πυροσβεστική υπηρεσία συνέλαβε έναν 68χρονο, ο οποίος εκτελούσε στην περιοχή εργασίες με τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας και σήμερα Παρασκευή, ο νομός Χίου θα βρίσκεται σε κατάσταση επικινδυνότητας 4. Σε κλίμα οργής και με αλλεπάλληλες λεκτικές αντιπαραθέσεις εξελίχθηκε η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τον Αυθόδη Πυρετό κατά την τοποθέτηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιου Καβαδά μέσω τηλεδιάσκεψης. Η συνεδρίαση ξεκίνησε χθες 5η 12 το μεσημέρι, ενώ στην αίθουσα βρίσκονταν κτηνοτρόφοι, εκπρόσωποι του Παλαισβιακού Φορέα Πρωτογενούς Τομέα, αυτοδιοικητικοί, βουλευτές και εκπρόσωποι τοπικών φορέων. Έξω από το κτίριο της περιφέρειας είχε προηγηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Επιστολή προς την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου με αφορμή το νέο εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απέστειλε ο Νότης Μηταράκης, στην οποία υπογραμμίζει τη σημασία της μαστίχας για το νησί, επισημένοντας ότι η παραγωγή μαστίχας αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος για το νησί μας αλλά και πολιτισμική του κληρονομιά. Ξεκαθαρίζει παράλληλα ότι καμιά επένδυση δεν μπορεί να θέσει σε κίνδυνο αυτό το μοναδικό μας προϊόν, τονίζοντας με έμφαση τελεία και παύλα. Μία έκπτωση δεν θα αποδεχθώ. Την ανάγκη επέκτασης της μονάδας τεχνητού νεφρού ανέδειξε σε δηλώσεις του ο Παναγιώτης Σιταράς, νεφρολόγος, επιμελητής Α στο νοσοκομείο Χίου, στο πλαίσιο της παρουσίασης ενός ακόμη νέου μηχανήματος αιμοκάθαρσης, που και αυτό είναι προϊόν δωρεάς. Το συγκεκριμένο μηχάνημα αποτελεί δωρεά του Χιακού Συλλόγου της Νέας Ορλεάνης, τον οποίο ευχαρίστησε ο κύριος Σιταράς, κάνοντας αναφορά και στους υπόλοιπους δωρητές, μακρύς ο καταλογός τους, που με τη συνδρομή τους η μονάδα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο γιατρός, ανταγωνίζεται σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό μονάδες του κέντρου. Εκτός από την επέκταση της μονάδας, ο κύριος Σιταράς, όπως και ο Μιχάλης Ανίκος, πρόεδρος νευροπαθών και μεταμοσχευμένων Χίου, αλλά και η Σοφία Κιδωνάκη, προϊσταμένη μονάδας τεχνητού νεφρού, εστίασαν στην απέτηση ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, ειδικά των νοσηλευτών. Οι ολιγοήμερες αργίες των Τούρκων στο τέλος Αυγούστου αναμένεται να φέρουν στο νησί μέχρι και την Κυριακή περίπου 5.000 επισκέπτες από τη γείτονα χώρα, όπως εκτιμά ο πρόεδρος του Ιδιωτικού Φορέα Τουρισμού Χίου Κώστας Μούνδρος, οι οποίοι κατά μέσο όρο θα έχουν 2 με 3 διανυκτερεύσεις. Ο ίδιος θεωρεί ότι το φετινό καλοκαίρι θα κλείσει τελικά με θετικό πρόσημο, ενώ τα δείγματα γραφής και για τις κρατήσεις του Σεπτεμβρίου είναι θετικά, με τη συμβολή για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και του μέτρου του Χίος Πας, το οποίο ισχύει και για τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη στο νησί μας από αστυνομικούς της υποδιένθεσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Χίου αλλοδαπός, διότι όπως προέκυψε, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ίντερπολ, εκδοθής από αλλοδαπή αρχή για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Τχίου που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου, μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον πλούτο, την ποιότητα και την αυθεντικότητα της τοπικής παραγωγής των νησιών μας». Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρα. Οι ιδρυτές του κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, καπετάν Παναγιώτης Τσάκος και Νίκος Τσάκος, προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου εργαστηριακού πολυχώρου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και στην επίσημη έναρξη της νέας ακαδημαϊκής και σχολικής χρονιάς που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 7:30 το απόγευμα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Φιλοπρόοδου Μήλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου από τις 10 το πρωί έως τη 1:30 το μεσημέρι. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι πραγματοποιείται ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών είναι το εξής. Αύριο Σάββατο στις περιοχές Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετή, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα Κοφινάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΕΒΙΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Δημοτικού Σχολείου Θόλο Ποταμίου. Την 3η 1η Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων. Η εξέταση θα γίνει την 5η 3 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 35-37. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η εφορία αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο σήμερα Παρασκευή. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης Μετζητία Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, αρχαιολογικός χώρος στον Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στον Φραγκομαχαλά και το Παλάτι Ουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. Η Ιεροφύλη, η ξεχωριστή φωνή του Τρίφωνου και ο συνθέτης και τραγουδιστής Σταύρος Σιόλας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία που συνδιοργανώνουν στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου και ο Δημοσχείου σήμερα Παρασκευή στις 9 και 4 το βράδυ. Θα προηγηθεί στις 7:30 ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου, διδάκτορ Δέσποινα Τσαρδάκα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται στα Καρδάμιλα σήμερα στις 8:30 το βράδυ στην καφετέρια Forest. Αύριο Σάββατο πανηγυρίζουν με τα πάση εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Πόλεως Χίου, η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά, την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στα Λιβάδια, Ιερό Τάγμο, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Αμέρη, Καρδαμάδας Κάμπου. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστούν στις 7 το πρωί, σήμερα παραμονή της εορτής, η Μέγα Πανηγυρική Εσπερινή. Ο Σύλλογος Βολησιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό, στο σχολείο του χωριού, αύριο Σάββατο, 8:30 το βράδυ, τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Σερίφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Στην εκδήλωση θα συνομιλήσουν ο δημοσιογράφος Θόδωρης Πιλιώτης και η μεταλλιολόγος Μαρία Φραγκάκη. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει αύριο Σάββατο 29 Αυγούστου 8:30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, 8 το βράδυ, στο Μουσείο Μαστίχας. Στην εκδήλωση, οι γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Σύλλογο Βαρβασίου Χίου, Βιβλιοθήκιο Φάρος. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν χορή και επιλεγμένα τραγούδια, αναδεικνύοντας τους δεσμούς της παραδοσιακής ενδυμασίας με τα ήθη, τα έθιμα και τη μουσική και τη χορευτική κληρονομιά του τόπου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχας και στο τηλέφωνο 22 710 72 212 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την 3η 1η Σεπτεμβρίου γιορτάζει το Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Σημεών επί της Οδού Καλαμπόκα. Ο Μέγας Εσπερινός τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί της 3ης. Το απόγευμα της 3ης ο Μεθεόρτιος Εσπερινός στις 7. Η χοροδία Χίου ξεκινά ανανεωμένη και πάλι τις πρόβες της με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα για την επερχόμενη χρονιά, ανοίγοντας την αγκαλιά της σε όλους όσοι αγαπούν το χοροδιακό τραγούδι. Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 5 το απόγευμα για τους μικρούς φίλους της παιδικής χοροδίας, 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Θυμίζουμε ότι οι πρόβες γίνονται στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 73 πρώτος όρφος. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-321-7886 Φέδρα Γιαννέλου, μαέστρος χοροδίας Χίου και 694-520-7980 Άννα Σιταρά, πρόεδρος χοροδίας. Περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Νέες μεταγραφές για την ανδρική ομάδα πόλο του Ναυτικού Ομίλου Χίου Αύρα, που απέκτησε τον 20χρονο αμυντικό Άγγελο Χατζή, που πέρσι έπαιζε στον Εθνικό, και τον περιφερειακό Μάρκο Χατζηγούλα, που πέρσι έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Η γυναική ομάδα μπάσκετ της Ένωσης Λαγκάδας Οικιάδας απέκτησε τις Δήμητρα Χαβιάρα και Παρασκευή Λιάμου. Η ομάδα μπάσκετ του Φόβα ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τους Σταμάτη Λεγάτο και Κωνσταντίνο Γλύκα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 61%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλουτά 157 στο νοσοκομείο και Τσιλίμης στην Απλοταριά 22. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Ξίδα στην οδό Κουντουριώτη 38. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1911. Οι Χιώτες μαθαίνουν ότι υπάρχει επιδημία τυφοειδού πυρετού στη Βέσσα. Σαν σήμερα στοιχείο το 1940. Αναχωρούν για την Αλεξανδρούπολη τα πλοία Έλση και Φρίτων, γεμάτα από επίστρατους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αναμενόμενη ιταλική επίθεση. Η προκυμαία βουλιάζει από κόσμο που αποχαιρετά τους επίστρατους. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1941, έρχεται από την Αθήνα ο νέος νομάρχης Γιώργος Λουλακάκης και είναι δικηγόρος Αθηνών που διετέλεσε και στην υπηρεσία του Υπουργείου Πρόνοιας, που εδώ που τα λέμε ήταν το χρησιμότερο για την εποχή αφού ήταν επιφορτισμένο με το επισιτιστικό πρόβλημα. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1974, άρχισε η μεταφορά αρχαιοτήτων από το μουσείο που βρίσκεται στο τζαμί της πλατείας Βουνακίου στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Χίου. Την εντολή για τη μεταφορά έδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού μετά από εισήγηση του συμπατριώτη μας Γενικού Επιθεωρητή Αρχαιοτήτων Ελλάδας, καθηγητή Νικόλαου Κοντολέων. Το έργο της μεταφοράς επιβλέπει και ο Επιμελητής Αρχαιοτήτων Χίου Αντώνης Στεφάνου.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
4: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
4: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
6: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεορίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Τριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπος. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στις εορτές του 2ου 15ημέρου του Αυγούστου. Φιλοξενούμενος του Γιάννη Κονδρέλη, ο ευδεσιμολογιότατος οικονόμος πατέρας Δημήτριος Μαστρογιαννάκης, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βαβύλων.
2: Να περάσουμε λοιπόν και στον Άγιο που η Κεφαλονιά γιορτάζει εκείνη την ημέρα, που είναι ο Άγιος Γεράσιμος. Ο κατακόσμων Γεώργιος Νοταράς γεννήθηκε στα Τρίκαλα Κορινθίας το 1506. Ο πατέρας του Δημήτριος Νοταράς, από το γνωστό Βυζαντινό γένος των Νοταράδων και κατά την παράδοση συγγενής του μεγάλου δούκα Λουκά Νοταρά που καθαιρέθηκε κατά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, καθώς και η μητέρα του Καλή, του ενεφίσισαν την αγάπη για τον Χριστό. Ο Άγιος έφυγε έφηβος από το σπίτι του και το 1527 πήγε στη Ζάκυνθο για να συμπληρώσει τη μόρφωσή του. Αφού περιηγήθηκε σε πολλούς ιερούς τόπους του ελλαδικού χώρου, επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη και κατέληξε στο Άγιο Όρος όπου εκάρει μοναχός. Αργότερα πήγε στην Ιερουσαλήμ όπου χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Γερμανό, παίρνοντας το όνομα Γεράσιμος προς τιμήν του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Εκεί έμεινε 12 χρόνια υπηρετώντας τον Ναό της Αναστάσεως, περιόδευσε στην Αίγυπτο και τη Συρία και το 1548 αφήνει τα Ιεροσόλυμα για να μεταβεί στην Κρήτη. Από εκεί, 2 χρόνια αργότερα, επέστρεψε ξανά στη Ζάκυνθο και ασκήτευσε σε μια σπηλιά στον Άγιο Νικόλα Γερακαρίου, στο Γερακάρι. Η απόφαση του να επισκεφθεί την Κεφαλαιονιά χρονολογείται περίπου στο 1555. Αρχικά ασκήτεψε επίσης σε σπήλαιο στην περιοχή της Λάσης, στο Αργοστόλι, για περισσότερο από 5 χρόνια. Το 1560 είναι η χρονιά που αποφασίζει να αποτραβηχτεί στο οροπέδιο των Ομαλών, στους πρόποδες του Ένου, του όρους Ένου. Στο ερυπωμένο ξοκλήσι της κοιμήσεως της Θεοτόκου, ιδρύει ένα νέο γυναικείο μοναστήρι με το όνομα Νέα Ιερουσαλήμ. Ήδη οι κεφαλονίτες πιστοί σειραίουν για να ακούσουν το κήρυγμά του, ενώ σιγά σιγά η φήμη του εξαπλώνεται σε ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο. Ο Άγιος Γεράσιμος πέθανε τη 15η Αυγούστου του 1579. Το σώμα του ενταφιάστηκε δίπλα στο ναό της Μόνης. Η πρώτη ανακομιδή έγινε 2 χρόνια μετά. Επειδή όμως οι ενετικές αρχές δεν πίστηκαν για την αφθαρσία, η ανακομιδή επαναλήφθηκε 1 χρόνο μετά. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, και από τότε το σκήνομα του Αγίου φυλάσσεται σε αργυρή λάρνακα στη Μονή. Η αγιοκατάταξή του έγινε το 1622. Επειδή και εδώ την ημέρα της κοίμησής του γιορτάζεται η κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, η γιορτή του Αγίου Γερασίμου είναι ακριβώς την επόμενη μέρα. Βέβαια γιορτάζεται και στις 20 Οκτωβρίου, είναι μέρα που αποτελεί και επίσημη αργία στο νησί της Κεφαλονιάς. Είναι πολύ διαδεδομένο το όνομα Γεράσιμος στην Κεφαλονιά. Υπάρχει η πατρική του οικία στην συνοικία των Τρικάλων, όπου δίπλα της έχει ανεγερθεί και περικαλής ναός. Το σκήνομα του Αγίου Γερασίμου έμεινε ως εκθαύματος ανέπαφο. Όταν στις 20 Οκτωβρίου του 1581 ανακτήθηκε, ο παριστάμενος πατριαρχικός έξαρχος Γαβριήλ Σεβίρος αποφάσισε τον εκ νέου ενταφιασμό, μέχρι που την 20 Οκτωβρίου του 1582 ανακτήθηκε εκ νέου, πάλι ανέπαφο από τη φθορά του χρόνου. Είναι ένα από τα 5 άφθορα λείψανα στο Ιόνιο. Του Αγίου Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Γερασίμου, του Αγίου Διονυσίου στη Ζάκυνθο και του Αγίου Ιωσήφ του Σαμάρκου. Έτσι λίγα λόγια λοιπόν και για τον Άγιο Γεράσιμο, πιθανόν εμείς δεν το γνωρίζουμε σαν Άγιο, διότι δεν τον τιμούμε και δεν συνηθίζουμε και να βγάζουμε παιδιά έτσι στο όνομα Γεράσιμος.
3: Πάντως βλέπουμε τις εκδηλώσεις που είχαν όταν βγαίνει το λειψανό του από τον ναό, που ο κόσμος γονατίζει.
2: Σειραίοι, ναι, επειδή έχουμε επισκεφθεί την Κεφαλονιά, είναι το μεγάλο προσκύνημα της Ζακύνθου.
3: Και πάρα πολλά θαύματα στους ανθρώπους που έχουν δαιμόνια, που βασανίζονται από τέτοιες καταστάσεις. Ακόμα και η σκιά του Λειψάνου που περνάει από πάνω από τους ανθρώπους γίνονται καλά. Και έχουμε πάρα πολλά θαύματα κατά τη διάρκεια της λιτανίας του σκηνώματός του.
2: Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα στις 21 Αυγούστου. 21 Αυγούστου η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Θαδαίου, αλλά και της Αγίας που είναι πιο γνωστή και την τιμούμε περισσότερο στο νησί μας, της Αγίας Βάσης της Μάρτυρος και των τέκνων αυτής, των τριών παιδιώτες, του Θεόγνιου, του Αγαπίου και του Πιστού. Να πούμε λίγα για τον Άγιο Θαδαίο, τον Απόστολο Θαδαίο, και να περάσουμε μετά να μιλήσουμε για την Αγία Βάσα που την γνωρίζουμε και περισσότερο. Εβραίος από την Έδεσα ο Απόστολος Θαδαίος και πολύ μορφωμένος στις Θείες Γραφές, είχε ανεβεί στην Ιερουσαλήμ για προσκύνημα στην εποχή του Ιωάννου του Βαπτιστού. Όταν άκουσε το κήρυγμά του και είδε την αγγελική του ζωή, τόσο πολύ εντυπωσιάστηκε, ώστε επεδίωσε και βαπτίστηκε από αυτόν, από τον Άγιο Ιωάννη. Μετά όμως, όταν άκουσε τη διδασκαλία και είδε τα θαύματα του Κυρίου μας, τον ακολούθησε μέχρι το σωτήριο πάθος. Μετά την ανάληψη του Κυρίου, επέστρεψε στην πατρίδα του, την Έδεσα. Εκεί καθάρισε από τη λέπρα τον τοπάρχη Αύγαρο, που τον αναφέραμε σε προηγούμενη εκπομπή μας, και κατόπιν τον βάπτισε χριστιανό. Αφού δίδαξε και φώτισε με το λόγο της αληθείας πολλούς και είδε σε πολλές εκκλησίες της πόλης της Συρίας, έφτασε στη Βηρυτό. Ο Θαδαίος και εκεί με τη χάρη του Θεού δίδαξε το Ευαγγέλιο και βάπτισε πολλούς. Τελικά εκεί παρέδωσε ειρηνικά το πνεύμα του, αφού στη ζωή του εφάρμοσε πλήρως την εντολή που έδωσε ο Κύριος στους μαθητές του: «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Ο Λόγιος Γαλανός για τον Απόστολο αυτό αναφέρει: «Μερικοί υποθέτουν ότι πρόκειται για έναν από τους 70 Αποστόλους που καταγόταν από την Έδεσα, ήταν όμως Ιουδαίος. Αλλά βέβαιο μπορεί να θεωρηθεί ότι ο Απόστολος Θαδαίος είναι ο υπό το όνομα αυτό φερόμενος μεταξύ των 12 Αποστόλων. Ονομαζόταν δε αλλιώς και Λεβαίος και ήταν αδελφός του Ιακώβου του Μικρού. Σε αυτόν ανήκει και η επιστολή Ιούδα στο Ευαγγέλιο. Διότι καθ' αυτό Ιούδας ονομαζόταν, τα δε άλλα δύο ονόματα ήταν πρόσθετα, όπως συμβαίνει πάντοτε στους Ιουδαίους μέχρι και σήμερα. Ο Θαδαίος κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μεσοποταμία, όπου και έλαβε μαρτυρικό θάνατο». Να περάσουμε λοιπόν την ίδια μέρα, στις 21 Αυγούστου, όπου εορτάζουμε τη μνήμη της Αγίας Βάσης και των τριών παιδιών της, του Θεογνίου, του Αγαπίου και του Πιστού. Τι έχουμε να πούμε λοιπόν για την Αγία Βάσα?
3: Μια καλή μητέρα, είχε τρία παιδιά. Ακριβώς. Ήταν ένα μεικτό ζευγάρι, δυστυχώς. Εκείνη τη εποχή ήταν πολύ διαδεδομένο να είναι ένας από τους δύο χριστιανούς και ο άλλος να είναι ειδωλολάτρης, και μάλιστα εδώ κατά τη γραφή πιθανόν να ήταν και ιερέας των ειδώλων ο σύζυγός της, και προσπάθησε, ενώ εκείνη γνώρισε την αλήθεια και την πίστη, να φέρει και τα παιδιά της κοντά. Ήταν καταπληκτικό ότι τα παιδιά της ήταν μικρά και μπόρεσε να κάνει όλο αυτό το μεγάλο έργο και να τους εμπνεύσει το Χριστό, και τόσο που έγιναν παιδομάρτυρες στην ουσία αργότερα, και θα δούμε και πόσο παρησία είχαν μπροστά σε αυτούς τους βασανιστές. Αυτά τα παιδιά βρέθηκαν σε δύο δρόμους. Απ' τη μία ήταν ο δρόμος του πατέρα τους, που τα τραβολόγαγε σίγουρα στις εκδηλώσεις της επίσημες της ειδωλολατρίας. Και απ' την άλλη ήταν η μάνα τους, που κρυφά μέσα στην κατοίκον εκκλησία που είχε δημιουργήσει μέσα στο σπίτι της, μέσα στην οικογένειά της, μέσα στη γωνιά, σε κάποια γωνιά που θα κρυβόταν από τον άντρα της τον ίδιο, τους μιλούσε για τον Χριστό και τους μάθαινε τι θα πει πίστη, τι θα πει ορθοδοξία και τι θα κάνετε όταν χρειαστεί να υπερασπιστείτε τον Χριστό μπροστά στα μάτια των ανθρώπων που θα σας καταδιώξουν. Και βέβαια έφτασε η ώρα του μαρτυρίου. Να τα δούμε έτσι πιο αναλυτικά από τις ημερομηνίες και από αυτά που έχετε εδώ.
2: Σωστά. Να πούμε ότι η περίπτωση των Αγίων αυτών αποτελεί εύγλωτη απόδειξη για τη σημασία που έχει η πνευματική συμπόρευση των μελών μιας οικογένειας ως κατοίκων εκκλησίας, όπως ανέφερε και ο πατέρας Δημήτριος, και για τις τραγικές συνέπειες που προκύπτουν από την απουσία της σε Χριστό βιωτής στην οικογένεια.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παντού παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. Stemmen Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία. Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπος. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στις εορτές του 2ου 15ημέρου του Αυγούστου. Φιλοξενούμενος του Γιάννη Κονδρέλη, ο ευδεσιμολογιότατος οικονόμος πατέρας Δημήτριος Μαστρογιαννάκης, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βαβύλων.
1: Η Αγία Βάσα καταγόταν από την Έδεσα της Συρίας και έζησε γύρω στο έτος 280 μετά Χριστόν. Προερχόταν από χριστιανική οικογένεια, αλλά ο σύζυγός της, ο Αλέριος, ήταν ιερέας των ειδώλων. Μετά από καταγγελία του ίδιου προς τον έπαρχο Βικάριο, η Βάσα και η γη της, τα τρία παιδιά της, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη φυλακή. Εκεί η πιστή μητέρα ενεθάρρυνε τα παιδιά της, ώστε με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος να αντέξουν στα βασανιστήρια και να δεχτούν ηρωικά το μαρτυρικό θάνατο, ο οποίος τελικά τους επιβλήθηκε ένακα της αφοσίωσής τους στο Χριστό. Η ίδια πιέστηκε σκληρά, με ποικίλα και απάνθρωπα βασανιστήρια, για να θυσιάσει στα είδωλα, κάτι στο οποίο αντιστάθηκε στεναρά και μέχρι τέλους, ομολογώντας πίστη στον αληθινό τριαδικό Θεό. Ο φθόνος των ειδωλολατρών την οδήγησε στο μαρτύριο του αίματος. Όπως τα παιδιά της, έτσι και η ίδια μαρτύρησε με αποκεφαλισμό στην περιοχή της Κιζίκου. Η μάρτυρας Βάσα και τα τρία της παιδιά παραμένουν τεκμήριο της ανδριοσύνης και του θάρρους που χαρίζει μέχρι τέλους ο παντοδύναμος Θεός, Θεός της αγάπης και της ειρήνης, στους μάρτυρες και αγωνιστές της πίστεως ενώπιον της κάθε δυσκολίας. Έζησε, όπως προαναφέραμε, στα χρόνια το 280 περίπου, στα χρόνια του Διοκλητιανού. Είχε παντρευτεί αυτόν τον Βαλέριο, όπως αναφέραμε, αλλά η Βάσα ήταν μια ψυχή που αγαπούσε την αλήθεια και την αρετή. Της δόθηκε η ευκαιρία να διδαχθεί και να προσέλθει στη χριστιανική πίστη. Μαζί της έφερε και τους τρεις γιους της που την αγαπούσαν με όλη τους την καρδιά. Όταν το πληροφορήθηκε αυτό ο Βαλέριος, προσπάθησε με διάφορα έτσι τεχνάσματα να τους επαναφέρει στην ειδωλατρία. Μάται όμως. Διότι αντίθετα η Βάσα αγωνιζόταν αυτή να διαφωτίσει τον ειδωλολάτρη άντρα της. Εξοργισμένος τότε ο Αλέριος κατάγγειλε και τους τέσσερις τον ανθύπατο βικάριο, όπως προανέφερα, που αμέσως διέταξε την σύλληψή τους. Και ο μεν πρωτότοκος Θεόγνιος, όταν ομολόγησε τον Ιησού, αμέσως πέθανε, αφού του έσχισαν τα στήθη και τις δύο πλευρές. Οι δε υπόλοιποι ρίχτηκαν στη φυλακή, αλλά επειδή δεν κάφθηκε το φρόνημά τους, τον μεν αγάπιο τον σκότωσαν, αφού τον έκδαραν. Του έκδαραν το δέρμα από το κεφάλι μέχρι το στήθος και κατόπιν έκαψαν το γδαρμένο σώμα. Το μαρτύριο ήταν φρικτό, αλλά ο νεαρός αθλητής φώναξε «Ουδέν ούτως ιδί ως το Πάσχην υπέρ Χριστού». Τίποτα δεν είναι πιο γλυκό από το να πάσχει κανείς για τον Χριστό. Τον δε τρίτο γιο, τον πιστό, τον αποκεφάλισαν. Τη μητέρα την άφησαν ελεύθερη, κατόπιν όμως την συνέλαβε ο έπαρχος Κιζίκου και αφού της έσπασε πόδια και χέρια, την αποκεφάλισε. Μεγάλα τα μαρτύρια και για τη μητέρα και για τα τρία παιδιά, όμως η σταθερότητά τους στην πίστη και η ομολογία πίστεως μέχρι την τελευταία στιγμή τους έφερε τον ουράνιο της δόξης Στέφανο και έτσι τους τιμάει η Εκκλησία μας, ιδιαίτερα και στο νησί μας, αλλά και στην Έδεσα, την τιμούν και την...
2: Να πούμε δύο λόγια πώς έφτασε στο νησί μας η Αγία Βάσα.
1: Ναι, ναι.
2: Είχα την ευλογία από το Θεό να είμαι 7 χρόνια ιεροψάλτης, ψάλτης στο ναό της Αγίας Βάσας στην Καρδαμάδα, όπου υπάρχει και πανηγυρίζει εδώ στο νησί μας. Από τις προφορικές παραδόσεις που έλεγαν εκεί οι ντόπιοι, οι Καρδαμαδούσοι, ήρθαν δύο γυναίκες από την Αλεξάνδρεια κάποια στιγμή. Αν ήταν και άνθρωποι, αν ήταν άγγελοι, κανείς δεν ξέρει τι ήταν αυτά τα πρόσωπα. Ήταν δύο γυναίκες που ήρθαν με μια εικόνα που δεν ήταν η Αγία Βάσα, ήταν δύο άλλοι άγιοι, ένα μικρό εικονάκι, γύρισαν όλοι τυχείο και έκαναν έρανο και έκτισαν το ναό της Αγίας Βάσας. Εκεί γινόταν πάρα πολλά θαύματα, γι' αυτό με τα χρόνια μεγάλωσε η εκκλησία, έγινε μεγάλο προσκύνημα, μάλιστα λένε ότι μερικές φορές έφτανε ο κόσμος που πήγαινε να προσκυνήσει την Αγία Βάσα ότι ήταν ίδια με την Αγία Μαρκέλα τόσο πολύ, γιατί ερχόταν όλα τα χωριά. Στην εικόνα της, στην απεικόνηση που έχουμε εκεί στο τέμπλο, στην εικόνα του τέμπλου, το ένα δάχτυλο της Αγίας Βάσας είναι πιο μεγάλο από τα άλλα στο δεξί της χέρι. Και αυτό γιατί είχαν γίνει πάρα πολλά θαύματα. Οι μητέρες που τα παιδιά τους έπασχαν από προβλήματα στο λαιμό κυρίως, ερχόταν μια γυναίκα και ακουμπούσε το δάχτυλό της εκεί, στο σημείο που πονούσαν τα παιδιά, και γινόταν καλά. Και από αυτό έχει γίνει αυτή η αγιογραφία στο τέμπλο, στην εικόνα του τέμπλου, να είναι λίγο πιο μεγάλο το ένα της δάχτυλα από τα θαύματα που γινόταν στα παιδιά. Εδώ στοιχείο τοπικά. Δια την έδεσα υπάρχουν άλλα θαύματα καταγεγραμμένα. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που στα χειρουργεία μέσα είδαν μια βάση, βάσα ή βάση, όπως τους το έλεγε, είμαι εγώ και θα σε προστατέψω και θα γίνουν όλα καλά. Έχουμε ασημένιες εικόνες που έχουν φέρει οι άνθρωποι αυτοί που είδαν τα θαύματά της. Ήταν γεμάτη η εκκλησία της από παιδάκια κυρίως μικρά. Και επίσης γινόταν και ένα άλλο αίσθημα εδώ. Οι μητέρες, οι γονείς γενικά, που πια τα παιδιά τους δεν είχαν ελπίδα και ήξεραν ότι θα πεθάνουν από τους γιατρούς της εποχής, τα έπαιρναν και πήγαιναν στην Αγία Βάσα, κατέβαζαν το καντήλι της Αγίας Βάσας και παρακαλούσαν τον ιερέα να τελέσει το μυστήριο του βαπτίσματος, και πολλές φορές γινόταν καλά και έφευγαν. Και έχουμε αρκετά παιδιά που έχουν έτσι εντός εισαγωγικών καντήλο βαπτιστεί από την Αγία Βάσα. Αυτό συνέβαινε βέβαια και σε άλλες εκκλησίες και σε άλλες Αγίες, όπως την Αγία Αναστασιά. Ήταν ένα έθιμο παλιό που γινότανε και έπαιρναν δύναμη αυτά τα παιδιά και γινόταν καλά, και υπάρχουν μέχρι σήμερα. Έχουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους τώρα, και τα φέρνουν εκεί στο ναό. Είναι η μοναδική εκκλησία που έχουμε σε όλη τη Χίο της Αγίας Βάσης και των τριών τέκνων της. Γιορτάζεται και ο Άγιος Θαδαίος, γιατί στην ακολουθία συμψάλλονται και οι τέσσερις Άγιοι, πέντε Άγιοι, συγγνώμη, τρία τα παιδιά της, η Αγία Βάσα και ο Θαδαίος. Και επίσης ο κόσμος την αγαπάει πάρα πολύ, και για πολλά χρόνια που ήταν ανοιχτή και η εκκλησία πήγαινε ο κόσμος συνεχώς. Τώρα είναι σε συγκεκριμένες ημέρες, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά η χάρη της πάντα είναι ένα μεγάλο προσκύνημα και ο κόσμος μαζεύεται όλους. Πιστεύω ότι και κάθε χρόνο κάποιος από όλους που μας βλέπουν πρέπει να έχει πάει και να έχει προσκυνήσει την Αγία Βάσα.
1: Σωστά.
2: Και να έχει δει εκεί το εικόνισμά της, το καταπληκτικό, που είναι με τα τρία της παιδιά. Νομίζω είναι ένα παράδειγμα για όσους έχουν παιδιά, που ακριβώς η Αγία Βάσα έκανε αυτό που έλεγε ο Άγιος Χρυσόστομος, ότι τα πρώτα χρόνια των παιδιών είναι σαν το κερί, το αγνό που μπορείς να γράψεις μέσα. Εκείνη δεν ήξερε ότι τα παιδιά της θα μαρτυρούσαν και σε ποια ηλικία θα μαρτυρούσαν αν χρειαζόταν, όμως ωστόσο τους είχε δώσει τα εφόδια τα μεγάλα, και γι' αυτό βλέπετε ότι ακόμα και οι άνθρωποι που τη βασάνισαν, επειδή είδε, λέει, τρία παιδιά της να βασανίζονται μπροστά της και ήταν το θάρρος που τους έδινε κουράγιο, δεν χτυπιότανε, δεν σπουρδούσε σαν μάνα που έχανε τα παιδιά της, αλλά τους έδινε κουράγιο να αντέξουν να πάρουν το στέφανο, γι' αυτό και την άφησαν ελεύθερη. Βέβαια μετά ξανασυλλαμβάνεται και ταλαιπωρείται και περνάει και η ίδια μαρτύρια και αποκεφαλίζεται. Όλοι οι γονείς λοιπόν να δούνε την Αγία Βάσα, που ήταν η καλή τέκνος μήτυρ, και να δούνε πόσο εμείς είμαστε καλοί γονείς, πατέρες, μητέρες, και τι έχουμε δώσει τα παιδιά μας μέχρι τώρα. Αν είναι μεγάλα στην ηλικία, μόνο προσευχή πια μπορούμε να κάνουμε, να τα φωτίσει ο Θεός, γιατί τώρα τα παιδιά από μια μεγάλη ηλικία και μετά δεν ακούνε. Αλλά όσοι έχουν μικρά παιδιά, να διαβάσουν το βίο της Αγίας Βάσης και να την επικαλούνται στην κατήχηση των παιδιών και στο μεγάλωμα των παιδιών τους.
1: Πολύ ωραία. Σωστά. Προχωρώντας, να περάσουμε λίγο στην απόδοση της κοιμήσεως του τόκου στις 23 Αυγούστου. Η απόδοση της κοιμήσεως του τόκου, η Εκκλησία κλείνει με την ίδια πανηγυρική διάθεση την κοίμηση και την μετάσταση της Παναγίας. Κατά το τυπικό της Εκκλησίας, να πούμε ότι κάθε εορτή έχει τρία στάδια. Τα προεόρτια, την εορτή, την κυρίως ημέρα της εορτής, και την απόδοση της εορτής. Οι τρεις αυτές εκδηλώσεις σεβασμού, λατρείας και απόδοσης τιμής στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου έχει επικρατήσει να ονομάζονται από το λαό τα εννιά μέρα της Θεοτόκου. Απόδοση στην εκκλησιαστική γλώσσα σημαίνει την ολοκλήρωση μιας μεγάλης χριστιανικής εορτής που ξεκίνησε πριν από 8 μέρες. Είναι συνήθεια που παρέλαβαν οι χριστιανοί από τους Ιουδαίους. Ο λαός δίνει άλλο τόνο στη γιορτή και την αποκαλεί τα εννιά μέρα της Παναγίας, όπως προαναφέραμε. Τη σκέφτεται σαν μνημόσυνο προς τη Μητέρα του Θεού, όπως πράττει άλλωστε και για τους δικούς του ανθρώπους. Κατά μίμηση των εορτών αυτών και οι νεότερες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές ακολουθήθηκαν από οκταήμερο εορτασμό που ολοκληρωνόταν μέσω απόδοσης. Το μήκος όμως αυτού του μετά την εορτή εορτασμού προσδιορίζεται εκάστοτε είτε από τυχόν άλλη γιορτή που ακολουθεί, είτε από τη σύμπτωση κάποιων από αυτών, στην περίοδο του Τριωδίου. Έτσι, η γιορτή των γενεσίων της Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου αποδίδεται στις 12 Σεπτεμβρίου, λόγω της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού που πλησιάζει, η οποία πάλι αποδίδεται κανονικά την 21η Σεπτεμβρίου. Η γιορτή των εισοδίων διαρκεί από την 21η μέχρι την 25η Νοεμβρίου, των Χριστουγέννων από την 25η μέχρι την 31η Δεκεμβρίου και της μεταμορφώσεως του Σωτήρος από την 6η μέχρι και την 13η Αυγούστου. Η θεομετωρική εορτή της Υπαπαντής, εάν με συμπέσει στην 40η, αποδίδεται αυτή ημερών. Εάν όμως προηγηθεί από αυτή, τότε οι ημέρες του εορτασμού και η απόδοση εξαρτώνται από το πόσο κοντά είναι προς εκείνη. Η γιορτή του Ευαγγελισμού αποδίδεται αυτή ημερών, συμπληρωμένη στις 26, δηλαδή στη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβρίλ. Σημειωτέων όμως ότι η διάρκεια του εορτασμού κάθε μίας από αυτές τις γιορτές ποικίλε σε διάφορες εποχές και κατά τα διάφορα τυπικά. Το τυπικό επιπαραδείγματι της Ευεργέτιδος τοποθετεί την απόδοση της υψώσεως στις 15 Σεπτεμβρίου, των εισοδίων στις 23 Νοεμβρίου, των επιφανείων στις 13 Ιανουαρίου και της υπαπαντής στις 6 Φεβρουαρίου. Μεγαλύτερες διακυμάνσεις γνώρισε η διάρκεια της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων απεδίδεται στις 22 Αυγούστου, στη Μονή του Στουδίου στις 18 Αυγούστου, σε άλλες κωνσταντινουπολίτικες μονές στις 23, αλλά και στις 28 Αυγούστου, όπως συνέβαινε και στο Άγιο Όρος, διατοήνε ταύτην, την Θεοτόκον δηλαδή, και γνωρίζεστε προστάτην κατεξοχήν αυτού, κατεξοχήν προστάτητα του Αγίου Όρους. Τέλος, ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος II, ο Παλαιολόγος, όρισε να εορτάζεται η γιορτή αυτή όλο τον Αύγουστο, από την 1η μέχρι και την 31η του μήνα. Με όμοιο τρόπο, κατά τη διαμόρφωση του Πεντηκοσταρίου, οι ενδιάμεσες αυτό κινητές γιορτές ακολουθούνται από διαφορετικό αριθμό μεθεορτίων ημερών και αποδίδονται την τελευταία μέρα τους. Είναι μια μεγάλη γιορτή και για εμάς, το νησί μας, γιατί έχουμε την Παναγία την Αιμονίτισσα που γιορτάζει στα 9 μέρα.
2: Ναι, το μοναστήρι.
1: Είναι σαν...
2: Είχαμε και άλλες γιορτές που δυστυχώς με τα χρόνια έχουν εξαφανιστεί. Οι άνθρωποι, είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, ότι έδαιναν τα γεγονότα της ζωής τους με τις γιορτές της Παναγίας, θεομητορικές, δεσποτικές ή των Αγίων. Όταν γύρισαν οι άνθρωποι των Θημιανών από τον πόλεμο του 40, για τις εμφανίσεις που είχε κάνει η Παναγία και τις διασώσεις στην ουσία που είχε κάνει, τα θαύματα που είχαν γίνει, έκαναν τη γιορτή των Εφέδρων, που ήταν η γιορτή στα 9 μέρα, έφτιαξαν την εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου και γιόρταζαν στις 23 του μηνός Αυγούστου την γιορτή των Εφέδρων και είχαν μαζί, ήταν λέει κάτι, το θυμάμαι μια γιαγιά μου έλεγε, ήταν το περίεργο ότι εμείς κάναμε λέει μνημόσυνο και κλαίγαμε τους ανθρώπους που χάθηκαν. Και στη συνέχεια βέβαια αυτοί που σώθηκαν είχαν και γλέντι και γιορτή, ήταν τόσο μεγάλο πανηγύρι κανονικό, έκαναν και πανηγύρι με όργανα και με τέτοια πράγματα, εκτός από το εκκλησιαστικό κομμάτι, έκαναν άρτους και ευχαριστούσαν την Παναγία για αυτό που έζησαν, για αυτό που είδαν και το ότι γύρισαν ζωντανοί από αυτό τον μεγάλο και δύσκολο πόλεμο.
1: Σωστά. Την ίδια μέρα που έχουμε εμείς την Παναγία την Αιμονίτισσα και τιμάμε στη Νέα Μονή στα 9 μέρα της Παναγίας, πανηγυρίζει και η Ιερά Μονή της Παναγίας του Προυσού, που βρίσκεται στην ορεινή Βρετανία. Κάποιοι αγροτές μας, θεατές μας θα έχουν πάει, θα την έχουν επισκεφτεί, σε ανάμνηση του γεγονότος της εμφάνισης της θαυματουργού εικόνας της Θεοτόκου. Η συγκεκριμένη εικόνα, που σύμφωνα με την παράδοση είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά, μεταφέρθηκε στην Ελλάδα κατά την περίοδο της εικονομαχίας και αφού αρχικά χάθηκε, εμφανίστηκε αργότερα ως στήλη πυρός σε ένα βοσκό, στο μέρος που είναι σήμερα κτισμένο το μοναστήρι του Προυσού. Σε ανάμνηση αυτής της έβρεσης, τελείται την ημέρα αυτή σύναξη των πιστών και μεγάλη πανήγυρης προς τιμήν της υπεραγίας Θεοτόκου, όπως είπαμε, στις 23 Αυγούστου, όπου πλήθη πιστών σειραίων για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας, που έδωσε και το όνομα στο μοναστήρι. Μια άλλη έτσι γνωστή, που πιθανόν κάποιοι να την έχουν ακούσει, που γιορτάζει την ίδια μέρα, είναι η Παναγία του Χάρου στους Λειψούς, στο νησί των Λειψών. Στην εικόνα η Παναγία δεν κρατάει το θείο βρέφος, αλλά τον εσταυρωμένο Χριστό, σε μια εικόνα μοναδική στη χριστιανική παράδοση. Σύμφωνα με το έθιμο που τελείται από το 1943, τοποθετούνται την άνοιξη κρινάκια γύρω από την εικόνα, τα οποία στη συνέχεια ξεραίνονται και ανθίζουν ξανά τον Αύγουστο. Η γιορτή των 9 μέρων της Παναγίας λοιπόν δεν είναι μόνο μια εορταστική απόδοση, αλλά και μια πνευματική αναζήτηση, μια υπενθύμηση της συνεχούς παρουσίας της Θεοτόκου στη ζωή των πιστών και μια πρόσκληση για ενίσχυση της πίστης και της ελπίδας στην αιώνια ζωή.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μια υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπος. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στις εορτές του 2ου 15ου μέρου του Αυγούστου.

0: στο βίο του. Να πούμε λοιπόν ότι ο Άγιος Κοσμάς μαθήτευσε στα διδασκαλία της Παρνασίδας και της Ναυπακτίας, πλάι σε ονομαστούς ιεροδιδασκάλους. Τα στοιχειώδη γράμματα τα έμαθα από τον ιεροδιάκονο Γεράσιμο Λίτσκα, ενώ γύρω στα 20 έλαβε τα γραμματικά, δηλαδή την εγκύκλιο παιδεία, από τον ιεροδιάκονο Ανανία, ενώ δίδασκε συγχρόνως και ως υποδιδάσκαλος. Το 1749 πήγε στην Αθωνιάδα σχολή του Αγίου Όρους, όπου έκανε σπουδές ανωτέρου επίπεδου στη θεολογία και τη φιλοσοφία. Εκεί υπήρξε μοναχός για 2 περίπου χρόνια στη Μονή Φιλοθέου του Αγίου Όρους. Το 1759 εγκατέλειψε το μοναστήρι και με εντολή του Πατριάρχη Σεραφείμ του Δευτέρου ξεκίνησε τις περιοδίες του στην Ήπειρο, Νότια και Βόρεια και στη Δυτική Ελλάδα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο τότε εξισλαμισμό των χριστιανών. Παρακινούσε με θέρμη τους Ορθόδοξους Χριστιανούς να ιδρύουν σχολεία που θα διδάσκουν την Ορθοδοξία. Το σχολείο αντιμετωπίζεται από τον Κοσμά σαν απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση της Ορθοδοξίας και η εκπαίδευση σαν ένα εργαλείο κατήχησης στην Ορθοδοξία. Εκτός από τη σημασία της ελληνικής γλώσσας, ο Κοσμάς ο Αιτωλός αναφέρεται συχνά και στο ποθούμενο που ήταν η απελευθέρωση του γένους. Η αποδοχή του κηρύγματός του συνδέεται με την αναβίωση των χιλιαστικών δοξασιών στα μέσα του 18ου αιώνα. Ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι η απόλυτη αφιλοχρηματία, έλεγε επί λέξη. «Δεν έχω άλλο ράσο από αυτό που φορώ. Τίποτα άλλο δεν έχω στον κόσμο». Τι άλλο να πούμε για τον Άγιο Κοσμά. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι για τις διδαχές του, για την προσφορά του στην παιδεία, για την προσφορά του στην εκπαίδευση, στο χτίσιμο των σχολείων.
1: Πρόκειται για έναν από τους Κολυβάδες πατέρες που ανήκει στο κίνημα των Κολυβάδων, όπως ήταν ο Άγιος Μακάριος που είχαμε εδώ και πολλοί άλλοι. Το έργο του ήταν μεγάλο γιατί βγήκε να προετοιμάσει το δρόμο που θα έφερνε τη λευτεριά, αλλά στην ουσία βγήκε να ξυπνήσει την καρδιά του Έλληνα και στην πραγματικότητα να του πει ότι η γλώσσα σου, το σχολείο σου, ο δρόμος σου ήταν αυτός και έχεις ξεφύγει, γιατί σιγά σιγά οι Έλληνες κάτω από τον τουρκικό ζυγό και από όλες αυτές τις ταλαιπωρίες είχαν χάσει το δρόμο τους και τον προσανατολισμό τους. Γι' αυτό και δημιουργεί σχολεία, δημιουργεί κολυμβήθρες για να βαπτίζεται ο κόσμος, γιατί είχαμε και αυτό το φαινόμενο εκείνη την εποχή, και αγαπούσε πάντα όταν μιλούσε να βάζει, ήταν και από ό,τι λένε ήταν και κοντός, δεν ήταν κάποιος λεβεντάνθρωπος, είχε ένα σκαμνάκι και ανέβαινε πάνω και έλεγε αυτά που ήθελε να πει, αυτά που τον φώτιζε ο Θεός να πει, γιατί δεν ήταν προετοιμασμένος για να βγει να κάνει αυτά τα κηρύγματα όπως εμείς κάνουμε προετοιμασία και βγαίνουμε, και από πίσω του πάντα έβαζε ένα μεγάλο σταυρό. Το καταπληκτικό είναι ότι σε κάποιες περιοχές διατηρούν ακόμα αυτούς τους σταυρούς μέχρι σήμερα. Από δέντρα, ήταν από ξύλα δέντρων, και τα βλέπεις στο έμπασμα της πόλης και τα καμαρώνεις και λένε ότι αυτά, ας πούμε, είναι από τον καιρό, εκείνο βέβαια το έχουν ανανεώσει με τα χρόνια, είναι από τον καιρό που πέρασε ο Πατροκοσμάς από εδώ και μίλησε. Εναντιώθηκε πάρα πολύ, όχι τόσο στους Τούρκους, όσο στους Εβραίους και στους άλλους που είχαν μπει μέσα στον ελληνικό χώρο και προσπαθούσαν να αλλοιώσουν την πίστη, την Ορθοδοξία. Κυρίως ήρθε σε ρήξη με τους Εβραίους για τα παζάρια του Σαββάτου.
0: Σωστά.
1: Εκεί ήταν τα πολύ δύσκολα πράγματα. Γι' αυτό και στην ουσία ζήτησαν από τον Σουλτάνο να τον σκοτώσει και έφτασε μέχρι εκεί και έγινε και η δολοφονία του. Κρεμάστηκε πάνω σε ένα δέντρο, τον κρέμασα. Και μετά βλέπουμε ότι υπάρχει μια, ένα, σαν μετάνοια, να το πούμε, ο Αλή Πασάς, ας πούμε, του χτίζει εκκλησία αργότερα, όταν έγινε η ανακομιδή του Λειψάνου του. Τιμάται παντού σε όλα τα μέρη. Στη Ρωσία, στην Αρμενία, στην Ουκρανία, σε εμάς βέβαια στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στην Κύπρο, παντού, σε όλο τον κόσμο, είναι ένας από τους αγαπητούς Αγίους και βεβαίως είχε πει, ήταν ένας Άγιος που δεν τον ενδιέφερε μόνο να ελευθερώσει το γένος, όσο τον ενδιέφερε να ξαναγυρίσουν στο Θεό οι άνθρωποι. Έλεγε τότε ότι στενάζουν οι ρεματιές από τις δολοφονίες που έχετε κάνει και αναφερόταν στις γυναίκες, γιατί δυστυχώς είχαν έναν τρόπο να σκοτώνουν τα παιδιά πριν να γεννηθούν και να τα θάβουν μέσα στις ρεματιές. Βοηθούσε πάρα πολύ τα αντρόγυνα μεταξύ τους να έχουν ίση σχέση. Μιλούσε για ισότητα που εκείνη την εποχή ο άντρας δυστυχώς θεωρούνταν ανώτερο όν και ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για τις γυναίκες. Μιλούσε για τα παιδιά πώς έπρεπε.

0: να μάθουν τα ελληνικά γράμματα για να είναι μέσα στο ψαλτήρι, μέσα στην εκκλησία. Ήθελε πολύ να εκκλησιάζονται οι άνθρωποι. Μιλούσε για το κέρδος της Κυριακής που πάντα δυστυχώς είναι στη μόδα και ακούγεται, και έλεγε ότι αν κερδίσεις κάτι την Κυριακή δεν πρέπει να το βάλεις στο σακούλι της οικογένειάς σου, αλλά να το δώσεις για φιλανθρωπία, γιατί θα είναι αμαρτωλά τα χρήματα που έχεις κερδίσει με τον ιδρώτα σου και τα χρήματα που έχεις κερδίσει την Κυριακή, που είναι η μέρα αφιερωμένη στον Κύριο, και πρέπει να ασχολείσαι με τον εκκλησιασμό και μετά να κάνεις έργα αγαθά για το Θεό. Να αναπαύεσαι δηλαδή, αλλά όχι να καλοπερνάς, να αναπαύεσαι και να μελετάς και να ψάχνεις και να βρίσκεις το Θεό εκείνη την ημέρα. Επίσης έλεγε στις γυναίκες ότι όταν κάνετε πρόσφορα και τα φέρνετε στην εκκλησιά, λειτουργές λεγότανε τότε, να προσέχετε να έχετε καλές σχέσεις με τους συνανθρώπους σας. Αν με κάποιον δεν μιλάτε, θα πάτε πρώτα να ζητήσετε συγχώρεση από αυτόν που δεν μιλάτε. Τα έλεγαν και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι Μεγάλοι Πατέρες, δεν είναι κάτι καινούριο, ο Βασίλειος, ο Χρυσόστομος. Και μετά θα πάτε το πρόσφορο στην Εκκλησία. Εάν δεν τακτοποιήσετε τα των ανθρώπων που έχετε, ότι δεν μιλούν γονείς με τα παιδιά, ότι δεν μιλούν αδέρφια μεταξύ τους, ότι για τα κτηματικά μαλώνουν, από τότε μαλώναν, δεν είναι τωρινά φαινόμενα αυτά, ότι έχει συμβεί οποιαδήποτε παρεξήγηση και δεν την έχετε τακτοποιήσει και ηρεμήσει μεταξύ σας, το φέρνετε το πρόσφορο και δεν γίνεται σώμα και αίμα Χριστού, γιατί δεν το δέχεται ο Θεός, επειδή είναι αμαρτωλό. Επίσης μιλούσε για το πένθος και έλεγε ότι το πένθος δεν είναι να βάλετε μόνο τα σκούρα ρούχα, αλλά όσο να κάνετε φιλανθρωπίες για τις ψυχές των ανθρώπων σας, να ψήσετε το στάρι που είναι το σύμβολο της Αναστάσεως. Κάλυπτε δηλαδή όλη την καθημερινότητα μέσα στα κηρύγματά του, και βεβαίως μέσα εκεί τους έλεγε ότι αυτός ο σταυρός είναι το σταυρωμένο γένος μας, και πρέπει το γένος μας να αναστηθεί. Και πώς θα αναστηθεί το γένος? Όταν κατακτήσει την παιδεία του, καταλάβει ο Έλληνας που ανήκει, ποιος τίνος απόγονος είναι, και όταν μέσα από τα σχολεία και την παιδεία βγουν άνθρωποι φωτισμένοι που θα βγάλουν τη σκλαβιά από πάνω τους, γιατί δεν θα την αντέχουν, και θα παλέψουν για την ελευθερία.
1: Αυτά. Αυτός για τον Άγιο Κοσμά, μεγάλη μορφή, ότι... έτσι, που ιδιαίτερως να πούμε ότι την τιμάμε και στοιχείο,
0: ναι.
1: με το εξοκλήσι που υπάρχει
0: στα σκλαβιά.
1: Στα σκλαβιά, που η Γέχα, νομίζω, έτσι.
0: Ναι, η Γέχα το έκτισε.
1: Το έκτισε και τιμάται ιδιαίτερως στο νησί μας και από την Ένωση Γονέων Χριστιανική Αγωγή, η μνήμη του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Αυτά λοιπόν και για τον Άγιο Κοσμά.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Φάτε μάτια ψάρια, λέει το ρητό, και πολύ σωστά λέει. Αλλά εμείς θα σας το πούμε και αλλιώς. Φάτε ψάρια για τα μάτια σας. Για την ακρίβεια, φάτε λιπαρά ψάρια όπως σολομό, σαρδέλες και γαύρο. Τα ωμέγα 3 που περιέχουν τα λιπαρά ψάρια δεν προστατεύουν μόνο την καρδιά, αλλά και την όρασή μας.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά Ισπάλα Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου 27, βρες επιλεγμένα προϊόντα Αριέτε έως και 60% φθηνότερα με 3 κουπόνια. Ανακάλυψε όλη τη σειρά στην ειδική προβολή του καταστήματος μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μην το χάσεις!
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 28 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Στοιχείο από σήμερα, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β. Ο Πατριάρχης θα παραμείνει στο νησί μας μέχρι και την 3η-1η Σεπτεμβρίου, ακολουθώντας ένα πλούσιο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει πατριαρχικές θείες λειτουργίες, επισκέψεις σε θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία, καθώς και συμμετοχή σε εκδηλώσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Άγιο Μάρκο Βροντάδου, την οποία θα μεταδώσει απευθείας η Αλήθεια TV. Την Κυριακή το πρωί θα γίνουν τα θυρανίξια του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Σικούσης στις 9 το πρωί. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η αποστολή εναέριων μέσων πυρόσβεσης, οι καιρικές συνθήκες, μιας και δεν φυσούσε στην περιοχή, σε συνδυασμό με τον καθαρισμό σε τμήμα του δάσους στο πλαίσιο του προγράμματος Αντινέρο που είχε γίνει πέρυσι από τη Διεύθυνση Δασών, συνέβαλαν ώστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στις 11 και 4 περίπου στην περιοχή του Βικίου κάτω από το ορειβατικό καταφύγιο. Η φωτιά, όταν έγινε αντιληπτή, έκαιγε σε έκταση, ξεκίνησε όμως από αγροτική περιοχή. Μάλιστα, η πυροσβεστική συνέλαβε έναν 68χρονο, ο οποίος εκτελούσε στην περιοχή εργασίες με τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος. Σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας, και σήμερα Παρασκευή ο νομός Χίου θα βρίσκεται σε κατάσταση επικινδυνότητας 4. Επιστολή προς την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου με αφορμή το νέο εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, απέστειλε ο Νότης Μηταράκης, στην οποία υπογραμμίζει τη σημασία της μαστίχας για το νησί, επισημένοντας ότι η παραγωγή μαστίχας αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος για το νησί μας αλλά και πολιτιστική του κληρονομιά. Την ανάγκη επέκτασης της μονάδας τεχνητού νεφρού ανέδειξε σε δηλώσεις του ο Παναγιώτης Σιταράς, νεφρολόγος επιμελητής Α στο νοσοκομείο Χίου, στο πλαίσιο της παρουσίασης ενός ακόμη νέου μηχανήματος αιμοκάθαρσης, που και αυτό είναι προϊόν δωρεάς. Οι ολιγοήμερες αργίες των Τούρκων στο τέλος Αυγούστου αναμένεται να φέρουν στο νησί μέχρι και την Κυριακή περίπου 5.000 επισκέπτες από τη γείτονα χώρα, όπως εκτιμά ο πρόεδρος του ιδιωτικού φορέα τουρισμού Χίου, Κώστας Μούνδρος, οι οποίοι κατά μέσο όρο θα έχουν 2 με 3 διανυκτερεύσεις. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιένθεσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Χίου Αλουδαπός, διότι όπως προέκυψε, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ίντερπολ, εκδοθής από Αλουδαπή Αρχή για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου» στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς, στα εγγένειά της την 5η-3η Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Φιλοπρόδου Ομίλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοίνωσε το πρόγραμμα του δεύτερου γενικού ψεκασμού στις περιοχές του νομού Χιού για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Αύριο Σάββατο στις περιοχές Γκρούλο, Λόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδι, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 31 Αυγούστου στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΕΒΙΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Δημοτικού Σχολείου Θόλο Ποταμίου, 3η-1η Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων την 5η-3η Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 35-37. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η εφορία αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο σήμερα Παρασκευή. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης Μετζιτιέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, ο αρχαιολογικός χώρος στον Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στον Βραγκομαχαλά και το Παλάτι Ουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου έως τις 12 το βράδυ. Ιεροφίλη και ο Σταύρος Σκιόλα σε μια μοναδική συναυλία που συνδιοργανώνουν στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου και ο Δήμος Χίου σήμερα Παρασκευή στις 9 και 4 το βράδυ. Θα προηγηθεί στις 7.30 το απόγευμα ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου, διδάκτορ Δέσποινα Τσαρδάκα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται σήμερα στις 8.30 το βράδυ στα Καρδάμιλα στην καφετέρια Forest. Ο Σύλλογος Γολυσιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό αύριο Σάββατο 8.30 το βράδυ στο σχολείο του χωριού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρ παρουσιάζει αύριο Σάββατο 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχα. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με το Μορφωτικό Σύλλογο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Την 3η-1η Σεπτεμβρίου γιορτάζει το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Σημεών επί της Οδού Καλαμπόκα ο Μέγας Εσπερνός τη Δευτέρα 7 το απόγευμα, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί της 3ης. Το απόγευμα της 3ης στις 7 ο Μεθεόρτιος Εσπερνός. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 30 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 61%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στοιχείο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπος. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στις εορτές του 2ου 15ημέρου του Αυγούστου. Φιλοξενούμενος του Γιάννη Κονδρέλη, ο ευδεσιμολογιότατος οικονόμος πατέρας Δημήτριος Μαστρογιαννάκης, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βαβύλων.
2: Και προχωρώντας οι μέρες, φτάνουμε στις 27 Αυγούστου του Αγίου Φανουρίου. Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά η ιστορική ύπαρξή του δεν ήταν γνωστή στους συναξαριστές μέχρι τον 14ο αιώνα ή κατάλληλος μέχρι και τον 15ο αιώνα, οπότε και βρέθηκε εικόνισμά του στο νησί της Ρόδου. Σύμφωνα με αυτή τη ζωγραφισμένη παράσταση, ο Άγιος φορούσε στρατιωτικά ρούχα και υπέστη 12 μαρτύρια. Κατά τη διάρκεια ανασκαφών στο νότιο μέρος των παλαιών τυχών της πόλης, βρέθηκε αρχαίος χριστιανικός ναός με πολλές κατεστραμμένες εικόνες και μία καλώς διατηρημένη που απεικόνισε ένα νεαρό στρατιωτικό ο οποίος κρατούσε σταυρό και λαμπάδα αναμένη, ενώ ολόγυρα της εικόνας ήταν ζωγραφισμένες 12 παραστάσεις με τα μαρτύρια που υπέφερε ο Άγιος. Η εικόνα έφερε επιγραφή με τις λέξεις Άγιος Φανούριος. Ο τότε Μητροπολίτης Ρόδου Νίλος ο Δεύτερος ο Διασπορεινός ανοικοδόμησε το Ναό του Αγίου, συνέταξε την ακολουθία του και καθιέρωσε την εορτή στις 27 Αυγούστου. Ωστόσο υπάρχει επίσης υπόθεση από ερευνητές ότι η απεικόνισή του αυτή μοιάζει με αυτού του Αγίου Γεωργίου, με την οποία φαίνεται να έχει αρκετές ομοιότητες. Από την έβρεση της εικόνας θεωρείται προστάτης του νησιού της Ρόδου. Γρήγορα η φήμη του ως Αγίου απλώθηκε και στα Δωδεκάνησα και στην Κύπρο και στην Κρήτη και στο νησί μας τη Χίο, τη Λέσβο, την Πάτρα και τον υπόλοιπο ελληνικό χώρο. Σήμερα υπάρχουν πολλές εκκλησίες κτισμένες στο όνομά του. Είναι πολύ γνωστός και τον τιμούμε ιδιαίτερα. Θα αναφερθούμε και στις συνήθειες και τα έθιμα που έχουμε εκείνη την ημέρα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε για τον Άγιο Φανούριο.
3: Η πρώτη διάδοση της εικόνας του Αγίου Φανουρίου και της γιορτής του ήταν όταν από την Κρήτη δεν άφηναν να γίνουν ιερείς και έπρεπε να φύγουν κάποιοι άνθρωποι από εκεί να πάνε στο Τσιρίγκο και στη Ρόδο και να χειροτονηθούν από τον επίσκοπο που υπήρχε εκεί, της Ρόδου κυρίως τον επίσκοπο. Οι δύο κριτικοί λοιπόν αυτοί εχμαλωτίστηκαν στη διαδρομή από ανθρώπους αλλόθρησκους που δεν πίστευαν στον Άγιο, στους Αγίους γενικά και στην Ορθοδοξία. Μπήκαν λοιπόν μέσα στο σπίτι τους αντί να γίνουν ιερείς και μάλλον εχμαλωτίστηκαν όταν έφευγαν, που είχαν γίνει ήδη ιερείς. Μπήκαν μέσα στο σπίτι τους, τους είχαν εκεί, τους επέτρεπαν να κάνουν τα καθήκοντά τους, αλλά δεν τους άφηναν να γυρίσουν πίσω στην Κρήτη που χειροτονήθηκαν για να πάνε εκεί.
2: Σωστά.
3: Πήγαν λοιπόν και οι δύο στον Άγιο Φανούριο τότε που είχε φανερωθεί, προσευχήθηκαν στην εικόνα του, στο εκκλησάκι αυτό που έκτισε ο Άγιος, ο επίσκοπος της περιοχής, και τον παρακάλεσαν να τους ελευθερώσει. Το βράδυ και οι δύο αφέντες τους αρρώστησαν πολύ βαριά. Και είδαν στον ύπνο του τον Άγιο Φανούριο και τους είπε ότι αν δεν στείλετε δύο επιστολές να ελευθερώσετε τα παιδιά μου, έτσι τα αποκαλούσε, να γυρίσουν πίσω στον τόπο τους, δεν θα μπορέσετε να γίνετε καλά. Το πρωί ξύπνησαν, έγραψαν τις επιστολές, δεν το πολύ πίστεψαν βέβαια δυστυχώς, και έβαλαν τους ίδιους, λέει για καλό και για κακό, ας πάνε οι ίδιοι να τους πάνε στον Άγιο τους, μήπως και μας λυπηθεί. Και πήγαν και μόλις ακούμπησαν τις επιστολές, χωρίς να ξέρουν τι έγραφαν μέσα οι ιερείς οι δύο αυτοί, μόλις ακούμπησαν τις επιστολές στην εικόνα του Αγίου, αυτοί οι δύο αφεντάδες έγιναν καλά. Τους ελευθέρωσαν λοιπόν και πήραν μαζί τους με άδεια του επισκόπου την εικόνα του Αγίου Φανουρίου και την ακολουθία. Γύρισαν λοιπόν στον τόπο τους και άρχισαν να υμνούν και να δοξολογούν τον Άγιο, και από εκεί διαδόθηκε. Τότε τα πράγματα ήταν πολύ πιο εύκολα, γιατί οι άνθρωποι πίστευαν πάρα πολύ, υπήρχε η πίστη, και ακόμα και με ένα χειρόγραφο, με ένα γράμμα έκαναν γιορτή, έκαναν εκκλησία, έκαναν έτσι ναούς, προσκυνητάρια μέσα στους ναούς, και άρχισε να διαδίδεται αυτή η μεγάλη γιορτή του Αγίου Φανουρίου. Είχαμε πει και την άλλη φορά ότι στις γιορτές δεσποτικές, θεομητορικές, υπάρχουν και γιορτές που ο Θεός αποκαλύπτει. Σωστά. Αυτή ήταν μια αποκάλυψη του Αγίου Φανουρίου που είχε χαθεί. Δεν γνωρίζουμε τίποτα για την οικογένειά του, ούτε για τους γονείς του, που κακώς κάποιοι μπερδεύουν τα πράγματα εκεί, να το διευκρινίσουμε αυτό το πράγμα, ότι δεν έχει να κάνει ούτε τη μητέρα του Αγίου Φανουρίου γνωρίζομαι, ούτε τον πατέρα του γνωρίζομαι, μόνο τα μαρτύρια που πέρασε από τα τετραγωνάκια που υπήρχαν, τις παραστάσεις που υπήρχαν γύρω-γύρω από αυτή την εικόνα που βρέθηκε. Ο οποίος ναός ήταν καταστραμμένος επί πολλά χρόνια, δεν ήταν δυνατόν να βρεθεί μια εικόνα που να ήταν σε καλή κατάσταση, διότι ήταν ένα χάλασμα όλο μαζί. Και απλώς οι Τούρκοι τους έβαλαν να πάρουν πέτρες και σκαλίζοντας τις πέτρες βρήκαν τις εικόνες και με τα λύπη τους βρήκαν ότι ήταν καταστραμμένες όλες οι εικόνες, εκτός από αυτή που ήταν σαν να είχε πάρει εκείνη την ώρα το πινέλο από πάνω ο αγιογράφος. Ήθελε έτσι να αποκαλυφθεί ο Άγιος, ήθελε να δώσει κουράγιο στην πίστη και στην Ορθοδοξία και να φανερωθεί και τον αποκάλυψε ο Θεός μας.
2: Τώρα η παραετυμολογική παρήχηση του ονόματός του με το ρήμα φαίνω, δηλαδή φανερώνω, τον έκανε γνωστό στη λαϊκή παράδοση ως τη μορφή που πάντοτε θα βοηθούσε να βρεθούν τα χαμένα ή θα έφερνε κάτι που το επιθυμούν. Γι' αυτό στις εικόνες παριστάνεται να κρατά στο χέρι αναμένο κερί. Είναι γνωστή η συνήθεια αυτή που παρακαλάμε τον Άγιο να μας φανερώσει κάτι που έχουμε χάσει. Και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί φτιάχνουν μια νηστίσιμη πίτα την ημέρα αυτή, τη φανουρόπιτα όπως λέμε, για να τους φανερώσει ο Άγιος χαμένα αντικείμενα, απολεσθέντα αντικείμενα, ή να φανερώσει, λέγανε παλιά, την τύχη των ανήπανδρων κοριτσιών, ακόμη να φανερώσει, να βρει μια εργασία στους ανέργους και διάφορα άλλα. Γίνεται με ένα συγκεκριμένο αριθμό νηστίσιμων υλικών, ή 7 ή 9 νομίζω υλικά, αφού διαβαστεί και κοπήσει 40 κομμάτια κανονικά λέει πρέπει να κόβεται, να μοιράζεται στους πιστούς. Είναι μια συνήθεια που την έχουμε όμως όχι μόνο την ημέρα του Αγίου Φανουρίου, αλλά και όλο το χρόνο.
3: Η Εκκλησία μας δέχεται κάποια πράγματα που ο λαός τα καθιερώνει μέσα στην Εκκλησία. Αυτή είναι μια γλυκιά πίτα. Αυτά με τα 7 και τα 9 είναι η παράδοση ότι πρέπει να είναι πολλαπλάσια της Αγίας Τριάδος ή τα 7 μυστήρια κτλ. Εν πάση περιπτώσει είναι μια νηστίσιμη πίτα η οποία έρχεται στο ναό και η Εκκλησία σοφά πλέον αφού υπάρχει αυτό το έθιμο έχει θεσπίσει την ευχή της φανουρόπιτας που έχει πάρει και έγκριση από την Ιερά Σύνοδο μετά από την παράδοση δηλαδή, που έγινε αυτή των ανθρώπων. Η γλυκιά πίτα δεν είναι μόνο για τον Άγιο Φανούργιο, έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλα μέρη δηλαδή τοπικά το έχουν σαν έθιμο και δίνουν, όπως είχαμε και κάποια γλυκά που έδιναν οι αρχαίοι Έλληνες στους θεούς τους. Είναι μια παράδοση που υπάρχει μέσα στην στη ζωή του Έλληνα σαν Έλληνας. Για τον Άγιο ήθελαν κάτι να ξεχωρίσουν για το που είναι το ευχαριστώ επειδή φανερώνει αυτό ακριβώς με το όνομά του παίζουν και λέει ότι φανερώνει τα πράγματα και τα αντικείμενα και τις δουλειές και τις εργασίες και έφεραν αυτό το γλυκό στην Εκκλησία. Η Εκκλησία λοιπόν σοφά έχει θεσπίσει μια πολύ ωραία ευχή η οποία λέει ότι ευχαριστούμε τον Άγιο για αυτά που μας χάρισε αλλά ευχαριστούμε και τον Τριαδικό Θεό γιατί είμαστε υγιείς, υπερηγείας των ανθρώπων που την κάνουν και μνημονεύουμε και ονόματα εκείνη τη στιγμή και εις μνημόσυνον των πάντων τελειοθέντων, αυτών που έχουν φύγει δηλαδή όλα τα χρόνια. Οπότε αυτό το γλυκό η Εκκλησία το πήρε και έβαλε ευχή υπερηγείας, ευχή υπεραναπαύσεως όλων των κεκοιμημένων και βεβαίως καλό είναι ακόμα και αυτό όπως και το πρόσφορο και όλα τα άλλα που προσφέρονται στην Εκκλησία να έχουν το δικό μας σκόπο και να μην είναι απλώς πήγαμε σε ένα φούρνο, πήραμε μια φανουρόπιτα, την πήγαμε στην Εκκλησία, τη διάβασε ο ιερέας και τελείωσε. Και να πω συγκεκριμένα ότι πρέπει να διαβάζονται οι φανουρόπιτες. Ακούω πολλές φορές ανθρώπους και λέει κάναμε φανουρόπιτα και τη μοιράσαμε στη γειτονιά. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Η φανουρόπιτα πρέπει να εκκλησιαστεί και να διαβαστεί. Να διαβαστεί η ευχή της Εκκλησίας που υπάρχει. Αλλιώς είναι ένα κέικ που το μοιράζουμε στους δικούς μας ανθρώπους και τελειώνει εκεί. Δεν έχει να κάνει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και στην Εκκλησία που έρχονται μοιράζονται οι φανουρόπιτες σε όλους τους ανθρώπους. Λέμε βοήθειά σου. Δεν λέμε τις άλλες τις ευχές που έχουν καθιερωθεί δυστυχώς για τη μητέρα του Αγίου Φανουρίου ή για οτιδήποτε άλλο. Να το ξαναπούμε.
2: Δεν ξέρω πώς έχει βγει και αυτό. Ο Θεός να συγχωρέσει τη μάνα του Αγίου Φανούριου. Το έχουμε ακούσει κατά επανάληψη. Παρόλο που δεν είναι σωστό.
3: Αλλά είναι γελίο ότι έχει ένα γιο Άγιο και πολεμούμε να τη συγχωρέσουμε
2: εμείς.
3: Πολεμούμε εμείς να τη συγχωρέσουμε πραγματικά.
2: Αφού δεν υπάρχει.
3: Κάποια στιγμή είχε
2: γραπτό ιστορικά ότι είχε. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε κάτι για τη μητέρα του. Πώς γνωρίζουμε ότι ήταν αμαρτωλή και παρακαλούμε το Θεό να τη συγχωρέσει.
3: Και πώς περιμένουμε να τις συγχωρέσει
2: από εμάς,
3: που έχει
2: αυτό.
3: Ολόκληρη μεσητεία Αγίου πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Για το κερί που είπατε, παλιά υπήρχε στις απεικονίσεις των εικόνων ότι ήταν άμμομη η ζωή τους, αγνή, γιατί πρόκειται για ένα παλικάρι αγνό, και ότι έφεγγαν σαν λαμπάδες με τα μαρτύρια τους μέσα στην πίστη και στην Ορθοδοξία. Οπότε έχουμε πολλές απεικονίσεις εκεί. Βάζουμε βέβαια και πάνω στη φανερόπιτα ένα κερί πάντα, για να σημαίνει ότι είναι ένα εκκλησιαστικό πλέον γλυκό. Από εκεί και πέρα όμως, αυτή η παράδοση καλό είναι να γίνεται σωστά, να γίνεται με προσευχή όπως το πρόσφορο, και να έρχονται και στην εκκλησία, όχι να έρχονται να πετάνε μόνο την πίτα και να φεύγουν και να λένε κάναμε το χρέος μας, να πάνε να ακούσουν τον Εσπερινό του Αγίου, τη λειτουργία του Αγίου, τη λιτανία αν υπάρχει σε κάποιες περιοχές. Συνήθως εμείς εδώ έχουμε τον Άγιο Φανούριο, νομίζω, στην Παφιλίδα πάνω, που είναι παρακλήσιο της Νέας Μονής και εορτάζει. Τον Άγιο Φανούριο από εδώ
2: στο Λατόμι.
3: Οπότε να πάνε ή στους ναούς τους ή στους ναούς που λειτουργούν.
2: Πολλοί ενωριακοί ναοί έχουν εικόνες που τιμούν τον Άγιο Φανούριο.
3: Και μάλιστα παλιές εικόνες αρχές όσο μπορούν. Παλαιές και όμορφες, και έχουν και γύρω-γύρω τα μαρτύρια του και τη ζωή του.
2: Σωστά.
3: Οι εικόνες είναι τα, έλεγε ο Άγιος Χρυσόστομος, η εικόνα είναι το βιβλίο των αγραμμάτων. Όταν έχει έτσι γύρω-γύρω το βίο του, διδάσκει αυτόν που τη βλέπει. Αν κάτσει να τη μελετήσει όμως. Αυτό, να μελετάνε και τι προσκυνάνε οι άνθρωποι. Γιατί καμιά φορά έρχονται στην εκκλησία και μου λένε: Πάτερ, δεν είδαμε τον Άγιο. Μα στο προσκυνητάρι τον είχαμε. Πού να τον έχουμε τον Άγιο, αφού δεν διαβάσατε τι προσκυνήσατε. Να έχουμε έτσι παρατηρητικότητα μες στην εκκλησία, για να μας φέρνει και τη θεολογία και την πίστη κοντά.
2: Σωστά.
3: Να έχουμε παρατηρητικότητα.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
5: Έγινε, αφεντικό!
4: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
5: Ό,τι πεις, αφεντικό!
4: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
5: Έγινε, αφεντικό!
4: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
6: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπος. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στις εορτές του 2ου 15ημέρου του Αυγούστου. Φιλοξενούμενος του Γιάννη Κονδρέλη, ο ευδεσιμολογιότατος οικονόμος πατέρας Δημήτριος Μαστρογιαννάκης, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βαβύλων.
2: Λοιπόν, περνώντας και η ώρα της εκπομπής μας, δύο αναφορές ακόμη, τρεις που μας μένουν μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Στις 29 Αυγούστου η αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη. Να πούμε λίγα λόγια και για τον Άγιο Γιάννη.
3: Ο Άγιος Γιάννης είναι εκείνος που γεφύρωσε την Παλαιά Διαθήκη με την Καινή Διαθήκη.
2: Σωστά.
3: Ήταν ο μόνος πιο τυχερός προφήτης από όλους τους προφήτες, διότι αυτό που προφήτεψε το άγγιξε με τα χέρια του, βαπτίζοντας το Χριστό μας. Μίλησε για το Χριστό μας μέσα από την κοιλιά της μητέρας του, όταν συναντήθηκε η Παναγία μας με την Ελισάβετ, που ήταν ξαδέρφες, και σκύρτησε το βρέφος να αγαλιάσει την κοιλία αυτής, και είπε η Ελισάβετ ότι είναι η μάνα του Θεού μου και ήρθε σε μένα. Από εκεί ξεκίνησε το κηρυκτικό του έργο, ζούσε στην έρημο και κατέβηκε μέσα να ελέγξει το Ισραήλ, τον βασιλιά, ο οποίος δυστυχώς είχε τη γυναίκα του αδερφού του χωρίς να έχει πεθάνει ο αδερφός του, ενώ ο νόμος έγραφε ότι αν πεθάνει ο αδερφός σου και δεν έχει παιδιά, μπορείς να παντρευτείς τη γυναίκα του για να αποκτήσει παιδιά και να προχωρήσει. Έτσι ήταν τότε τα έθιμα και οι νόμοι της εποχής. Τώρα μας φαίνεται παράξενο, αλλά τότε ήταν έτσι τα έθιμα και οι νόμοι. Αυτός λοιπόν είχε την γυναίκα αυτή, την Ηρωδιάδα, που είχε μία κόρη, και σε ένα από τα συμπόσια τα μεγάλα τον είχε υποχρεώσει η Ηρωδιάδα, επειδή πήγαινε κάτω από τα παλάτι και φώναζε ότι αυτά που κάνεις είναι άσχημα, είσαι στα όρια της μοιχείας με αυτό που κάνεις, που την κρατάς εκεί μέσα, του είπε θα τον εφυλακίσεις. Τον φυλάκισε, αλλά τον εδιατηρούσε. Δηλαδή πήγαινε και τον άκουγε και επηρεαζόταν πάρα πολύ ο βασιλιάς από εκείνον. Πήγαινε και όλος ο κόσμος από ένα παραθυράκι που είχε. Είχε βέβαια και το κηρυκτικό του έργο, είχε στους μαθητές του πριν να φυλακιστεί μέσα σε όλο αυτό το στο παλάτι. Και από εκεί και πέρα, ένα βράδυ που έκαμε ένα μεγάλο συμπόσιο ο Ηρώδης για τα γενέθλιά του, ήρθε η κόρη της, η Σαλόμη, χόρεψε ένα χορό εκεί και της είπε ότι μπορώ να σου χαρίσω ακόμα και το μισό μου βασίλειο. Και αντί να διαλέξει το μισό βασίλειο, διάλεξε το κεφάλι του Ιωάννη σε πίνακι, σε πιάτο. Έχουμε λοιπόν εκείνη την ώρα αυτό το μεγάλο συμπόσιο και τις χαρές, που έρχεται ο άνθρωπος αυτός που αποκεφάλισε τον Ιωάννη και φέρνει το κεφάλι, και διαλύθηκαν και τα γενέθλια και όλα από τη στεναχώρια των ανθρώπων που ήταν εκεί, δεν μπορούσαν να αντέξουν αυτό το θέαμα, και το παίρνει η κόρη και το δίνει στη μητέρα, και η μητέρα βέβαια λένε ότι έβαλε καρφίτσες ακόμα και στη γλώσσα του πάνω, ότι κακοποίησε ακόμα και την κεφαλή του προδρόμου. Και στη συνέχεια έτσι κλείνει το κηρυκτικό έργο, σωπαίνει ο πρόδρομος και αρχίζει όμως το κηρυκτικό έργο του Χριστού μας. Γι' αυτό και τον βάζουμε σε όλα τα τέμπλα των εκκλησιών, σε όλα τα, την επίσημη θέση μετά τον Χριστό ή μετά την εικόνα του Αγίου όταν εορτάζει, δεν έχει χώρο, και πάντα τον εβάζουμε και με φτερά, επειδή ήταν αυτός που γεφύρωσε τα χρόνια πρώτου Χριστού με τα χρόνια μετά του Χριστού.
2: Σωστά. Εν συντομία, να πούμε λίγα λόγια για τον Άγιο Αλέξανδρο που τιμάει η Εκκλησία μας στις 30 Αυγούστου. Δοκίμασε σκληρούς διωγμούς ο Αλέξανδρος, του θρησκομανία αυτοκράτορα Δεκίου, στη συνέχεια τους διωγμούς του Βαλεριανού, τους πιο φοβερούς από όλους του δαιμονικού Διοκλητιανού και τέλος του Γαλέριου και του Μαξιμιανού. Είχε ασκηθεί να κρύβει διωκόμενους χριστιανούς και να περιθάλτει ταλαιπωρημένους και πληγωμένους μάρτυρες. Όλη αυτή η τραγική κατάσταση είχε δαμάσει τον νεαρό Αλέξανδρο και είχε σμιλέψει την ψυχή του, ώστε να αφιερώσει τη ζωή του στον Χριστό και την υπηρεσία της Εκκλησίας. Βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη να υπηρετεί το γέρο και άρρωστο αρχιεπίσκοπο Μητροφάνη, ο οποίος τον χειροτώνει σε διάκονο και στη συνέχεια πρεσβύτερο. Λόγω του εκκλησιαστικού του ζήλου και του αδαμάντινου χαρακτήρα του, κατέστη ο στενότερος συνεργάτης του αρχιεπισκόπου της Κωνσταντινούπολης, η οποία τότε ονομαζόταν Βυζάντιο, και δεν είχε αποκτήσει ακόμη την έγκλη της μεγάλης εκκλησίας, τέλος πάντων, της Κωνσταντινούπολης. Τον υποδέχθηκε με δάκρυα χαράς ο αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, του ανέθεσε μεγάλη αποστολή σε διάφορες τοπικές εκκλησίες να μεταφέρει το χαρμόσυνο άγγελμα του θριάμβου της Ορθοδόξου πίστεως. Να πούμε επίσης ότι δέχτηκε, ο Μητροφάνης ζήτησε και τη γνώμη του Κωνσταντίνου για την επιλογή του Αλεξάνδρου, ο οποίος συμφώνησε να είναι ο διάδοχός του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Ο Αλέξανδρος δέχτηκε με ταπείνωση, θεωρώντας του υψηλό αξίωμα μία ακόμη διακονία στην Εκκλησία. Η λαμπρότητα της εξουσίας δεν τον άγγιξε, παραμένοντας ο ίδιος απλώς ποιμένας της Εκκλησίας, διδάσκοντας, καταπολεμώντας τις πλάνες και ασκώντας τη φιλανθρωπία. Υπηρέτησε την Εκκλησία ως αρχιεπίσκοπος της Βασιλεύουσας για 15 χρόνια. Το 337, σε ηλικία 98 ετών, παρέδωσε την Αγία του ψυχή στον Κύριο, τον οποίο αγάπησε με όλη τη δύναμη της ψυχής του και υπηρέτησε με όλες του τις δυνάμεις ολόκληρη τη ζωή του. Η Εκκλησία, εκτιμώντας την Αγία Ζωή του και τις ανεκτήμητες υπηρεσίες του προς αυτήν, τον ανακήρυξε Άγιο. Η μνήμη του εορτάζεται στις 30 Αυγούστου, όπως είπαμε, την ημέρα της οσιακής τίμησής του. Αποτελεί πρότυπο επισκόπου και ποιμένα της Εκκλησίας μας, παρέδωσε στο Θεό τον εαυτό του και ολόκληρη τη ζωή του για να γίνει πιστός διάκονος του λαού του Θεού και συνειδητός εργάτης του Ευαγγελίου και της Αληθείας, η οποία είναι συνώνυμη με τη σωτηρία. αγωνίστηκε κατά των αιρέσεων με συνέπεια, διότι θεωρούσε την πλάνη και την κακοδοξία ως ολέθριο δρόμο εξόδου από την Εκκλησία και αιτία απώλειας της σωτηρίας. Όπως και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μας δείχνουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθούν και οι σημερινοί άνθρωποι και κληρικοί. Έτσι λίγα λόγια και για τον Άγιο Αλέξανδρο. Και να περάσουμε στην 31 Αυγούστου, την τελευταία μέρα του μήνα, όπου
3: έχουμε τη γιορτή της Αγίας Ζώνης.
2: Της Αγίας Ζώνης. Να ακούσουμε λοιπόν και λίγα λόγια την τι γιορτάζουμε γιορτή... εκείνη την ημέρα, μέρα που δεν είναι και τόσο γνωστή.
3: Γιορτάζουμε τη μετακομιδή της Αγίας Ζώνης στην Κωνσταντινούπολη μέσα. Mm-hmm. Πρόκειται για τη ζώνη της Παναγίας μας που εορτάσαμε. Όσοι θέλουν να δουν την εικόνα της Αγίας Ζώνης, να μην την μπερδεύουν με την εικόνα της Αγίας Σκέπης που υπάρχει, που είναι η Παναγία μας και κρατάει μια σκέπη που είναι το μοφόριό της που έχει σκεπάσει όλο τον κόσμο. Είναι ο τάφος της Παναγίας συνήθως, γύρω-γύρω οι Απόστολοι που τον ανοίγουν τον τάφο και από πάνω η Παναγία που κρατάει τη ζώνη της και την προσφέρει στο Θωμά ή άλλως ανοίγουν και βλέπουν ότι είναι μόνο η ζώνη μέσα. Κάπως έτσι είναι η απεικόνηση της ημέρας αυτής, της γιορτής αυτής. Έχουμε τη μετακομιδή και το θαύμα που έγινε όταν μετά από 440 χρόνια άνοιξε, 410 χρόνια συγγνώμη, άνοιξε ο Λέοντας ο Σοφός την Σωρό, όπως λεγόταν στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή το κουτί που πήγε μέσα και ήταν η Αγία Ζώνη, και την άνοιξε για τη γυναίκα του τη ζωή, την Αυτοκράτηρα, η οποία είχε δαιμόνια και ήθελε να γίνει καλά. Την άνοιξε λοιπόν και την άπλωσε ο Πατριάρχης πάνω της. Φεγκοβολούσε η ζώνη της Παναγίας μας. Επίσης είχε συγκύλιο μέσα, δηλαδή είχε σφραγίδες μέσα από τα χρόνια που είχε κλειδωθεί μέσα σε αυτό το κουτί. Έγινε το θαύμα, έγινε καλά η Αυτοκράτηρα και μετά κομματιάστηκε αυτό το κοιμήλιο της Ορθοδοξίας και της πίστης, δόθηκε σε όλες τις εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης. Επίσης λένε ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος είχε και μέσα στο σταυρό που έκαμνε τις εκστρατείες εκτός από λείψανα Αγίων και ένα κομμάτι από την Αγία Ζώνη της Παναγίας μας. Βέβαια το μεγαλύτερο κομμάτι είχε μείνει στην πόλη μέσα. Τώρα έχουμε ένα κομμάτι που είναι μετά από πολλά χρόνια μεγάλες ταλαιπωρίες παραδόθηκε στη Μονή του Βατοπεδίου και υπάρχει εκεί. Και εδώ τοπικά έχουμε αυτή τη γιορτή, την αγαπούσαν πάρα πολύ οι άνθρωποι που είχαν περιβόλια και που ασχολούνταν με την αγροτική ζωή. Γιατί όταν έγινε ο μεγάλος σεισμός του 1881, δυστυχώς επηρεάστηκε και η γεωργία και τα δέντρα από την ταραχή που έγινε στη γη και έτσι έφυγε μια επιτροπή από εδώ, από τη Χίο, το 1883 και πήγε στο Άγιο Όρος, ζήτησε την Αγία Σωρό, δηλαδή ζήτησε τη ζώνη της Παναγίας μας και ήρθε εδώ, έφεραν τη ζώνη της Παναγίας τότε, έστειλαν ένα κομμάτι από τα λείψανα του Αγίου Τρίφωνος, το δεξί χέρι του Αγίου Τρίφωνος που φυλάσσεται εκεί, και τεμάχιο του Τιμίου Σταυρού Τιμιοξύλο. Τα έφεραν λοιπόν όλα αυτά εδώ, έγινε λιτανία σε όλο το νησί, έγιναν λειτουργίες σε διάφορες εκκλησίες, κυρίως στις εκκλησίες του Κάμπου και από εκεί και πέρα έγινε αγιασμός. Αυτόν τον αγιασμό τον πήραν όλοι οι άνθρωποι και άγιασαν τα χτήματά τους. Και σε λίγο καιρό άρχισε η γης να πρασινίζει και τα δέντρα να επανέρχονται στην κανονική τους μορφή όπως ήταν πριν το μεγάλο σεισμό. Έγινε αυτό το μεγάλο λοιπόν θαύμα, γι' αυτό και έμεινε αυτή η αγάπη προς την ημέρα της Αγίας Ζώνης και τελούν πολλές λειτουργίες. Μετά ξαναήρθε το 1930, όταν έγινε, μόνο η Αγία Ζώνη βέβαια, όταν έγινε η ανέγερση του Ιερού Ναού της Ευαγγελιστρίας, 8 Αυγούστου, και έμεινε ένα ολόκληρο μήνα εδώ στη Χίο, την προσκύνησε όλος ο κόσμος, μάλιστα εκεί που είχαν ακουμπήσει το κουτί που είναι μέσα η Αγία Ζώνη, είχαν βάλει από κάτω κορδέλες που πιθανόν κάποιοι να έχουν στο εικονοστάσιο τους και να μην ξέρουν τι είναι. Ένα κομματάκι κορδέλα, αν έχετε στο εικονοστάσιο σας, ήταν οι κορδέλες που ακουμπούσε πάνω η Αγία Ζώνη και μετά μοιράστηκαν σε όλο τον κόσμο, κόπηκαν σε κομμάτια και δόθηκαν ευλογία σε όλους τους πιστούς της Χίου, όσους παραβρέθηκαν εκεί στις ακολουθίες της που έγιναν για την Αγία Ζώνη. Μέχρι σήμερα γίνονται λειτουργίες και αγιασμός εκείνη την ημέρα και οι καμπούσοι κυρίως παίρνουν και αγιάζουν τα περιβόλια τους. Οι άνθρωποι που έχουν δέντρα ή που έχουν χωράφια παίρνουν από αυτόν τον αγιασμό ή τον κρατάνε όλο το χρόνο και ό,τι συμβεί προσπαθούν να βοηθήσουν. Αργότερα που ήρθε πάλι η λεγόμενη αρρώστια που ξέρανε τα περιβόλια και τα φυτά όλα, η κάφτρια που λεγόταν εδώ στοιχείο, έτσι την είχαν ονομάσει, ήταν ένα μικρόβιο που ξέρανε τα φυτά από πάνω mm-hmm. μέχρι κάτω. Έκαναν εικόνες αρκετές της Αγίας Ζώνης πάλι ο κόσμος, πως έτρεξε την Παναγία, και έχουμε και μία μαρτυρία ενός καμπούσου, ο οποίος έφερε την εικόνα αυτή για να γίνεται η λειτουργία στην Παναγία την Κοκοροβιλιά, και οι απόγονοί του κάνουν μέχρι σήμερα τη γιορτή στην Παναγία την Κοκοροβιλιά, και έλεγε ο άνθρωπος ότι όταν την πήρε από το μοναστήρι που τη ζωγράφησαν, μέχρι να κατέβει κάτω στη Δάφνη, έβρεχε και εκείνος ήταν πάνω στο ζώο και δεν τον άγγιξε ούτε μία σταγόνα, επειδή κρατούσε την εικόνα της Παναγίας mm-hmm. αγκαλιά. Ήτανε τόσο θαυματουργές αυτές οι εικόνες της Παναγίας μας. Και βέβαια τώρα γίνονται γιορτές εδώ στον κάμπο, γίνεται στον Άγιο Ιωάννη των Σοβαντζίδων, όπως το λένε τώρα, που είναι ιερό παρεκκλήσιο του Αγίου Πολυκάρπου, της ενορίας του Αγίου Πολυκάρπου. Στην Καρδαμάδα γίνεται στην Αγία Ειρήνη, που υπάρχει μεγάλο προσκυνητάρι της Παναγίας από ευγνωμοσύνη για να ευχαριστήσουν οι καμπούσοι για τη σωτηρία των περιβολιών τους, και σε άλλες εκκλησίες γύρω-γύρω στον κάμπο και γύρω-γύρω σε περιοχές που έχουν εικόνες της Αγίας Ζώνης.
2: Πολύ ωραία. Εδώ κάπου η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Τι να ευχηθούμε για όλες αυτές τις εορτές και τους Αγίους.
3: Να έχουμε καταρχήν τις πρεσβείες όλων των Αγίων που μνημονέψαμε και της Παναγίας μας. Και επίσης να μάθουμε από τους Αγίους, να γίνουμε καλοί γονείς σαν την Αγία Βάσσα. Mm-hmm. Ή τουλάχιστον για όσους έχουν παιδιά εγγόνια στα χέρια τους, να τα γαλουχίσουν έτσι που να μοιάζουν στο Θεόγνιο τον Αγάπιο και τον Πιστό. Και ο Θεός να μας ευλογεί αυτά τα φώτα που ανάβουν μπροστά μας, τον Άγιο Φανούριο που φανερώνεται, αυτοί θα γιορτάσουμε τη φανέρωσή του στην ουσία και τον ερχομό του μέσα στην Ορθοδοξία και την πίστη, να μας καθοδηγούν και εμείς να είμαστε άξιοι να τα βλέπουμε μέσα από το μυστήριο της εξομολόγησης, από τη συχνή Θεία Κοινωνία. Όλες αυτές οι γιορτές γίνονται για να μεταλάβουν οι πιστοί, για να πάνε οι πιστοί να τις τιμήσουν. Δεν γίνονται μόνο για να πηγαίνει ο ιερέας, ο ψάλτης και η επιτρόπη. Όλες αυτές οι χάρες γίνονται για να δώσουν δύναμη σε εμάς. Και τώρα το καλοκαίρι να συγκεντρωθούμε λίγο παραπάνω στα εκκλησιαστικά θέματα και να μην γυρίζουμε και να σκορπίζουμε από εδώ και από εκεί, να πηγαίνουμε στις εκκλησίες, να πηγαίνουμε στους Αγίους που εορτάζουν, να τους παρακαλούμε να μας δίνουν φώτιση και να έχουμε τη μεσητεία τους προς τον Τριαδικό Θεό. Αμήν.
2: Αμήν. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πατέρα Δημήτρη, που είσαστε και σήμερα μαζί μας. Να ευχηθούμε κι εσείς να είστε άξιος της διακονίας σας και να μας ενημερώνετε και να μας πληροφορείτε για αυτό όλα που συζητήσαμε σήμερα, αλλά και στην προηγούμενη εκπομπή μας. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Φάτε μάτια ψάρια, λέει το ρητό, και πολύ σωστά λέει. Αλλά εμείς θα σας το πούμε και αλλιώς. Φάτε ψάρια για τα μάτια σας. Για την ακρίβεια, φάτε λιπαρά ψάρια όπως σολομό, σαρδέλες και γαύρο. Τα ωμέγα 3 που περιέχουν τα λιπαρά ψάρια δεν προστατεύουν μόνο την καρδιά, αλλά και την όρασή μας.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά Ισπαλά Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου 27 βρες επιλεγμένα προϊόντα Αριέτε έως και 60% φθηνότερα με 3 κουπόνια. Ανακάλυψε όλη τη σειρά στην ειδική προβολή του καταστήματος μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μην το χάσεις!
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 28 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Στοιχείο από σήμερα, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β. Ο Πατριάρχης θα παραμείνει στο νησί μας μέχρι και την 3η-1η Σεπτεμβρίου, ακολουθώντας ένα πλούσιο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει πατριαρχικές θείες λειτουργίες, επισκέψεις σε θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία, καθώς και συμμετοχή σε εκδηλώσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Άγιο Μάρκο Βροντάδου, την οποία θα μεταδώσει απευθείας η Αλήθεια TV. Την Κυριακή το πρωί θα γίνουν τα θυρανίξια του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Σικούσης στις 9 το πρωί. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η αποστολή εναέριων μέσων πυρόσβεσης, οι καιρικές συνθήκες, μιας και δεν φυσούσε στην περιοχή, σε συνδυασμό με τον καθαρισμό σε τμήμα του δάσους στο πλαίσιο του προγράμματος Αντινέρο που είχε γίνει πέρυσι από τη Διεύθυνση Δασών, συνέβαλαν ώστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στις 11:15 περίπου στην περιοχή του Βικίου κάτω από το ορειβατικό καταφύγιο. Η φωτιά, όταν έγινε αντιληπτή, έκαιγε σε έκταση, ξεκίνησε όμως από αγροτική περιοχή. Μάλιστα, η πυροσβεστική συνέλαβε έναν 68χρονο, ο οποίος εκτελούσε στην περιοχή εργασίες με τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος. Σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας, και σήμερα Παρασκευή, ο νομός Χίου θα βρίσκεται σε κατάσταση επικινδυνότητας 4. Επιστολή προς την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου με αφορμή το νέο εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, απέστειλε ο Νότης Μηταράκης, στην οποία υπογραμμίζει τη σημασία της μαστίχας για το νησί, επισημένοντας ότι η παραγωγή μαστίχας αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος για το νησί μας αλλά και πολιτιστική του κληρονομιά. Την ανάγκη επέκτασης της μονάδας τεχνητού νεφρού ανέδειξε σε δηλώσεις του ο Παναγιώτης Σιταράς, νεφρολόγος επιμελητής Α στο νοσοκομείο Χίου, στο πλαίσιο της παρουσίασης ενός ακόμη νέου μηχανήματος αιμοκάθαρσης, που και αυτό είναι προϊόν δωρεάς. Οι ολιγοήμερες αργίες των Τούρκων στο τέλος Αυγούστου αναμένεται να φέρουν στο νησί μέχρι και την Κυριακή περίπου 5.000 επισκέπτες από τη γείτονα χώρα, όπως εκτιμά ο πρόεδρος του ιδιωτικού φορέα τουρισμού Χίου, Κώστας Μούνδρος, οι οποίοι κατά μέσο όρο θα έχουν 2 με 3 διανυκτερεύσεις. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιέμφθησης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Χίου Αλουδαπός, διότι όπως προέκυψε, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ίντερπολ, εκδοθείς από Αλουδαπή Αρχή για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο πλαίσιο του 5ου φεστιβάλ που

0: Δέντρα Βαρβάση, Ευρετή, Πυλάδι, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 31 Αυγούστου στι περιοχέ Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιο Λουκά, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινά. Όπω ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγου τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Δημοτικού Σχολείου Θόλο Ποταμίου, 3η 1η Σεπτεμβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδική άδεια οδήγηση επιβατηγών δημόσια χρήση αυτοκινήτων την 5η 3 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων τη Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών τη Περιφερειακή Ενότητα Χίου στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 3537. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η Εφορία Αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο σήμερα Παρασκευή. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης Μετζιτιέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, ο αρχαιολογικός χώρος στον Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στον Βραγκομαχαλά και το Παλάτι Ουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου έως τις 12 το βράδυ. Ιεροφίλη και ο Σταύρος Σκιόλας σε μια μοναδική συναυλία που συνδιοργανώνουν στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου και ο Δημοσχίου σήμερα Παρασκευή στις 9 και 4 το βράδυ. Θα προηγηθεί στις 7.30 το απόγευμα ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου, διδάκτορ Δέσποινα Τσαρδάκα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται σήμερα στις 8.30 το βράδυ στα Καρδάμιλα στην καφετέρια Forest. Ο Σύλλογος Γολισιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό αύριο Σάββατο 8.30 το βράδυ στο σχολείο του χωριού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρο παρουσιάζει αύριο Σάββατο 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχα. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με το Μορφωτικό Σύλλογο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Την 3η 1η Σεπτεμβρίου γιορτάζει το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Σημεών επί της Οδού Καλαμπόκα, ο Μέγας Εσπερνός τη Δευτέρα 7 το απόγευμα, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί της 3ης. Το απόγευμα της 3ης στις 7 ο Μεθεόρτιος Εσπερνός. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 30 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 61%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: αλήθεια είναι μόνο μία.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
2: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: καλή σας μέρα. Αυγουστιάτικη καλημέρα. Τελειώνει και Αύγουστος.
1: Σήμερα είναι η Πανσέλινος του Οξύριγχου. Η περίφημη Πανσέλινος του Αυγούστου, που νομίζουμε ότι το φεγγάρι είναι πιο λαμπερό, ενώ ίδιο είναι.
0: Είναι εκείνο που σε πιάνει λιγάκι.
1: Και αυτό μύθος είναι.
0: Έλα, ρε.
1: Το εξηγεί, το εξηγούσε μάλλον ο αείμνηστος πια
0: δηλαδή. Τσάμπα με πιάνει εμένα δηλαδή.
1: Σιμόπουλος. Τσάμπα, τσάμπα.
0: Τσάμπα με πιάνει. Καλημέρα συμπατριώτες, καλημέρα και στην άγρια θάλασσα της Μυτιλίνης. Έλα τι, ώρα τι έγινε.
1: Γιατί νομίζουμε ότι το πρόβλημα εκεί τελείωσε.
0: Ότι παντού υπάρχουν οι ούργοι. Μυτιλίνη δεν. Ο πιο ωραίος είναι ο περιφερειάρχης μας, ο οποίος έφυγε από τη Μυτιλίνη που γινόταν του χαμού το ίσωμα. Ήρθε στοιχείο και έπεσε στην στιγμή που έπεσε η μουσική μέσα στο καστέλι. Τέσσερα μπουζούκια.
1: Μπουζούκια.
0: Τέσσερα μπουζούκια, κυρία Παφιά στο πιάνο, ο Νέζης στο αρμόνιο, μια ωραία ατμόσφαιρα και ξαφνικά από τη Μυτιλίνη που ήταν η Παναγία βοήθεια βρέθηκε ο άνθρωπος.
1: Το πρωί ήταν στη Μυτιλίνη.
0: Τι το πρωί, τι το πρωί, τι το μεσημέρι, τι το βράδυ. Ωραία, τι έγινε εκεί, παιδιά.
1: Τώρα εγώ δεν κατάλαβα. Παρατήθηκε η αντιπεριφερειάρχης πρωτογενή τομέα.
0: Και τι έγινε, ναι, μάτε.
1: Η κυρία Αντωνέλη. Παρατήθηκε και ο διευθυντής, νομίζω, της κτηνιατρικής υπηρεσίας.
0: Βάζει κανένα χιώτη ο.
1: Το πρόβλημα λύθηκε.
0: Μα τι είναι αλήθεια, παρατήθηκαν. Δεν μπορούν. Σου λέει δεν.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορούν. Ναι.
1: Ο περιφερειάρχης πάντως πρότεινε να σταματήσουν.
0: Παιδιά,
1: οι αιμολυψίες, οι θανατώσεις κλπ.
0: 90.000 ζώα έχουν θανατώσει στη Μυτιλίνη.
1: 90 ή 70.
0: Με τώρα αν είναι 70, 80. Για τέτοιο νούμερο συζητάμε. Δηλαδή, συγγνώμη δηλαδή, εάν πρόκειται να εξοντώσουμε όλα τα ζωντανά για να εξαλείψουμε την αυτοδιπήρα, τώρα δεν είναι λύση αυτή.
1: Έτσι λένε.
0: Δηλαδή, όποιο εδώ τι πονάει να κόβουμε το κεφάλι του, κόβουμε το κεφάλι του, να κόβουμε το κεφάλι του, αν μείνει κανένα κεφάλι στο τέλος. Τέλος πάντων, δηλαδή, δεν ξέρω, παλαβό μου φαίνεται, βεβαίως δεν είμαι ειδικός επιστήμων και δεν ξέρω. Πρέπει να ακούμε και τους. Αλλά ρε παιδιά, κάτι δεν πάει καλά εκεί πέρα. Και ακούς τώρα λέει, μπήκανε λέει με τα μαγκούρια μέσα, τα σπάσαν όλα, κάνανε, δείξανε κλπ. Άγρια πράγματα. Γιατί δεν φοβήσετε να μην τα κάνουν αυτά. Δηλαδή αυτό που ακούω εμείς εδώ οι απ' έξω. Καθυστερούν λέει οι αποζημίες. Γιατί καθυστερούν οι αποζημίες. Αυτή είναι καθυστερούν. Γιατί καθυστερούν.
1: Και πού δεν καθυστερούν. Οι άλλοι καεί κάνε και ένα χρόνο μετά ξεκίνησαν.
0: Δηλαδή αυτό δεν είναι πρόβλημα ρε παιδιά. Γιατί καθυστερούν.
1: Γιατί το κράτος είναι πτωχό.
0: Μα είναι μόνο θέμα πτωχίας. Άμα θέλουν δεν είναι πτωχοί εκεί που θέλουν. Τέλος πάντων τώρα είναι πάρα πολλά παιδιά, είναι. Να πούμε τον Άγιο ρε σήμερα, τον Άγιο.
1: Βεβαίως. Μαρτύρων Δάμονος Πρεσβυτέρου.
0: Βρέα στο Δάμονα ρε.
1: Διομήδους και Λαυρεντίου, Εζεκίου του Δικαίου Βασιλέως και Οσίου Μωυσέως του Αιθίωπος.
0: Πάλι διαβάζεις τον κύριο Άγιο, τον διαβάζεις τελευταίο.
1: Ποιος ήταν ο κύριος
0: Άγιο. Ο Μωυσής.
1: Ο οποίος ήταν, σειρά τους διαβάζω.
0: Ήταν ληστής.
1: Κούς. Από την Αιθιοπία.
0: Ο Αιθίωπος.
1: Ναι. Άρα μαύρος θα ήταν.
0: Ο Αιθίωπος μαύρος δεν είναι. Ο Σίου του Αιθίωπος. Δικός μας είναι κι αυτός.
1: Λες.
0: Ναι. Και ληστής και μαύρος. Σαν σήμερα το 1911 οι χιώτες πληροφορούνται ότι στο στη Βέσσα ενέσκυψε επιδημία τυφοειδούς πυρετού.
1: Στους ανθρώπους.
0: Ναι, στους ανθρώπους. Εκεί τους σκοτώνανε για να γλιτώσουν οι υπόλοιποι. Λέω τώρα εγώ μια ιδέα βάζω. Για προσέξτε την είδηση αυτή. 28 Αυγούστου, σαν σήμερα το 1940, δεν έπεφτε καρφίτσα στην Προκυμαία. Χιλιάδες κόσμος, χιλιάδες καρφίτσα. Γιατί αποχαιρετούσαν τους επίστρατους, οι οποίοι αναχωρούσαν με τα πλοία Έλση και Φρύτων, φύσκα γεμάτα από επιστράτους, οι οποίοι πήγαιναν στη Βόρεια Ελλάδα να αντιμετωπίσουν την Ιταλική επίθεση. 28 Οκτωβρίου του 40 ο Ιταλός πρέσβης ευνηδίος παρουσιάστηκε στο Μεταξά και του είπε, φίλε, άνοιξε την πόρτα και του είπε ο Μεταξάς, να, τα λέω πρόβλημα για πολύ απλά, καταλάβατε, ναι. Για φανταστείτε ο Μεταξάς ότι έκανε επιστράτευση 28 Αυγούστου.
1: Νομίζω ότι
0: το περίμενε.
1: Φυσικά και μετά τον τορπιλισμό της Έλλης. Είχε προηγηθεί ο τορπιλισμός της Έλλης στο λιμάνι της Τίνου.
0: Λοιπόν,
1: πώς να μην το περίμενε.
0: Για να τα λέμε όλα, καταλάβατε. Δεν έγινε ούτε φημιδιαστικά επιστάτε, ούτε θεία στιγμή, ούτε σαν παλαβίνα πρόβλημα. Όχι, οργανωμένα και συγκεκριμένα 28 Αυγούστου.
1: Γι' αυτό και είχε τα αποτελέσματα που είχε.
0: Εντάξει.
1: Σαν σήμερα το 1968 πέθανε ένας μεγάλος Έλληνας αρχιτέκτονας που είχε σχέση και με τυχείο, ο Δημήτρης Πικιώνης.
0: Βεβαίως, διέσωσε πολλά στοιχεία για το νησί μας, της αρχιτεκτονικής του.
1: Η μελέτη διαμόρφωσης του χώρου της Ακρόπολης και του Φιλοπάπου ήταν επίσης δικό του έργο.
0: Σαν σήμερα το 1974 αρχίζουν να μεταφέρονται οι αρχαιότητες στο νέο αρχαιολογικό μουσείο Χίου, που είναι ήταν το τζαμί παλαιότερα και σήμερα στεγάζει.
1: Πότε?
0: Το Βυζαντινό μουσείο. 1974 αρχίζει η μεταφορά των αρχαιοτήτων
1: στο αρχαιολογικό μουσείο που τώρα ανακατασκευάζεται και επεκτείνεται.
0: Το έργο επιβλέπει ο μετσαρχαιοτήτων Χίου Αντώνης Στεφάνου, Θεός χωρέσει, το οποίο διέσωσε πάρα πολλά από τα αρχεία τα οποία έχουμε σήμερα. Τα οποία ανάθεμα αν έχει πάει κανένα αρχαιότητα να τα δει στο τζαμί. Λέω τώρα, δηλαδή, σχολιάζομαι τώρα.
1: Θα πάμε στο καινούριο μουσείο, το οποίο θα τελειώσει προς το τέλος.
0: Αυτό το περιμένουμε. Το καινούριο μουσείο περιμένουμε. Πάμε στο παλιό.
1: Δηλαδή, στο τέλος του χρόνου θα τελειώσει το κτηριακό. Τώρα, αν θα είναι έτοιμη και η έκθεση, δεν το ξέρω.
0: Εντάξει, θα πάμε και θα το επισκεφτούμε το μουσείο.
1: Αλλά φαντάζομαι ότι του χρόνου τέτοιο καιρό μπορεί να μην έχουμε αεροδρόμιο, αλλά θα έχουμε σίγουρα.
0: Όλα έχουν μπει σε μια στιγμή. Λοιπόν, τώρα τι να πεις τώρα από το διεθνή χώρο. Ας εκεί στο Νεπάλ το δράμα που έγινε και τους χιλιάδες, τελικά δεν είναι εκατοντάδες νεκροί. Μόνο κανιά 500 ξένους έχουν, που αγνοούνται, έχουν γίνει να με τη λάσπη. Αλλά επειδή ακριβώς υπάρχει και η πανσέλινος και εσύ επιμένεις ότι εγώ το αισθάνομαι ότι κάτι τι μου συμβαίνει.
1: Μα είναι μύθος.
0: Είναι μύθος, αλλά ο πρόεδρος τες, ο πρόεδρος μας.
1: Ναι.
0: Τι
1: είπε?
0: Τι είπε? Δεν είπε τίποτα.
1: Α, σε αυτούς δεν έχει ακόμα πανσέλινο.
0: Δεν έχει.
1: Όχι.
0: Πώς τον έπιασε νωρίτερα?
1: Αφού είναι και πίσω, κάποιες ώρες.
0: Χτες λοιπόν, πήρε ένα χαρτί, το υπέγραψε, έβαλε την υπογραφή του, το έδειξε και στην τηλεόραση. Πάρτε, λέει, ρε. Ναι.
1: Τι?
0: Υπογράφω διάταγμα,
1: ναι,
0: και αλλάζω την ονομασία της λίμνης Οντάριο του Καναδά σε λίμνη Αμερική. Ιταλιέλ.
1: Έτσι αλλάζουν τα ονόματα.
0: Άλλαξε όνομα. Έκανε
1: με διατάγματα.
0: Υπογράφω προεδρικό διάταγμα με το οποίο αλλάζω το όνομα της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Του Καναδά τώρα, στο έδαφος του Καναδά. Πρόεδρος Τραμπ, ο γιατρός είπε να του λέμε ναι.
1: Και με χαμόγελο.
0: Χαμόγελο και ναι. Ναι, και, ναι κύριε πρόεδρε. Μα δεν έχουν πρόβλημα οι Αμερικάνοι, γιατί να έχουμε εμείς, ρε παιδί. εξάλλου ιατρική κάνει σήμερα θαύματα. Λοιπόν, θα πούμε για τη φωτιά. Μη βιάζεστε, μη βιάζεστε.
1: Ποια φωτιά, πήραμε φωτιά τελικά?
0: Θέλω να έχουμε λίγο χρόνο.
1: Να... Τα καταφέραμε και πήραμε φωτιά.
0: Να καλωσορίσουμε, να πούμε γιατί, να καλωσορίσουμε σε λίγες ώρες τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεοδόρο τον Β, ο οποίος θα έρθει στο νησί μας 10:45 σύμφωνα με το πρόγραμμα θα προσγειωθεί και ακολούθως θα μείνει εδώ 4 μέρες. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε για την επίσκεψη αυτή, που περιλαμβάνει θείες λειτουργίες, επισκέψεις σε θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία, όλα αυτά στα πλαίσια του 5ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας και εκτός από το σημερινό που θα γίνει επίσημη υποδοχή κλπ. Θα σημειώστε ότι αύριο θα έχουμε την Θεία Λειτουργία στον Άγιο Μάρκο Βροντάδου, πάτε αρχική φυσικά, την οποία θα μεταδώσει η τηλεόραση, και την Κυριακή το πρωί θα έχουμε τα θερανίξια του Ιερού Ναού Γεωργίου Σικούση, 9 το πρωί την Κυριακή, μέγα επίτευγμα και των αρχαιολόγων μας και των αυτοδιοικητικών εκεί της περιοχής και γενικότερα και των χορηγών και δωρητών, γιατί χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα γινόταν, για να πετύχουμε να σώσουμε ένα ιστορικό μνημείο του νησιού μας. Κάτι της φωτιάς, μετά τις διαφημίσεις.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
14: Γιατί κλαίει αυτός? Μας λέει να πάρουμε χαρτιά του Λίπα, πάμε σήμερα στο παντοπολείο. Μου λένε γιατί λέω παντοπολείο του σούπερ μάρκετ, γιατί μιλάω στα ξένα. μιλάμε συνέχεια ελληνικά. Και κουζινόκαρτα έχει και τραπεζομάντιλα έχει. Τα τραπεζο... πώς λέγονται αυτά?
12: Χαρτοτραπεζομάντιλα.
14: Γιατί ρε παιδί μου? Τοπική βιοτεχνία παρακαλούμε. Σου γράφει πάνω και ό,τι θέλεις. Ό,τι θες σου γράφει. Πας σου γράψω, ας πούμε, ιδιωτικό κτέο 8-19-19
12: 22-71-08-19-19.
14: Ας τον πάλι και αυτό το τηλέφωνο του. Να τρως και να το βλέπεις. Λοιπόν, αδέρφια, πού βαστάγαμε με τη φωτιά?
12: Καταρχάς να πούμε ότι σήμερα Παρασκευή είμαστε στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς. Υπάρχουν και μερικές περιοχές, δηλαδή η περιφέρεια Κρήτης και συγκεκριμένα η περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου.
14: Μακριά είναι αυτό.
12: Καθώς και η περιφερειακή ενότητα Ρόδου και Καρπάθου.
14: Μπρε, εμείς που είμαστε, άστα τα τα.
12: Αυτοί είναι στο κόκκινο, είναι κατάσταση συναγερμού.
14: Και αυτοί.
12: Εμείς είμαστε στο 4.
14: Εμπανά.
12: Η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Καρία είναι στο 4.
14: Τα εμπανά μεταφράζεται.
12: Είναι... Η Λίμνος είναι στο 3.
14: Λοιπόν, τώρα τι να πούμε ρε παιδιά για τη φωτιά.
12: Εχθές πάλι ήμασταν στο 4 και γι' αυτό πήραμε και φωτιά.
14: Λοιπόν.
12: Δεν το καταλαβαίνουμε, δεν. Είναι ακατοίκητο.
14: Δεν υπάρχει σωτηρία που λέει ο στρατηγός ο φίλος μου ο Χρήστος Ροδρίγος. Δεν υπάρχει ρε παιδιά. Τι να λέμε τώρα. Ότι βήκε φωτιά στο δάσος το βήκε. Ότι είμαστε πολύ φαρδιάς αντιλήψεως και... Δεν πήγε η φωτιά στα καρδάμιλα? Ανθίσαγε λιγάκι? Ήτανε άπνοια? Τι να πούμε τώρα? Τι να πούμε ότι ο άντρας πήγε 68 χρονών γάβαρος? Ένα παιδάκι πήρε το χορτοκοπτικό να πάει να κάνει εργασίες. Τι πείτε μου τι να πούμε τώρα? Τι να πούμε? Πόση φορά να το πούμε και πώς να το πούμε? Συνεπώς, αν θέλει η πολιτεία να είναι σοβαρή και να μην τρώει ροχάλες και φάπες, θα πρέπει να ακολουθήσει η διαδικασία της τιμωρίας. Δεν υπάρχει, παιδιά, παρενέσεις. Φίλε μου, έβαλες φωτιά, μάλιστα. Σε συλλάβαμε, μάλιστα. Απεδείχθη, μάλιστα. Κάθε κουβαδιά που έπεφθε χθες είχε 5.000. Κλακ, 5, κλακ, 5, κλακ, 5. Πλήρωνε. Τελειώνει η διαδικασία της φωτιάς, χρωστάς το δημόσιο 500.000 ευρώ. Μα δεν έχω. Έχεις σπίτι, έχεις χωράφια, έχεις περιουσία. Τι παίρνουμε? Αλλιώς, παιδιά, δεν λύνεται το πρόβλημα. Τι, με ένα χιλιάρικο πρόστιμο? Με τι? Με φυλάκιση 6 μηνών να το ξανακάνεις? Είμαι σοβαρή? Εκκινητοποιήθηκε όλη η Χίος χθες. Έτρεξε να μας βοηθήσει όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Ευτυχώς και είχαμε φωτιές. Ευτυχώς και είχαμε άπνοια. Επειδή κάποιος 68 χρονών πήγε να κόψει με το χορτοκοπτικό και με δίσκο μάλιστα.
12: Άπνοια είχε εκεί πάνω, γιατί εδώ φύσαγε.
14: Σε ένα νησί καμένο 200 φορές.
12: Είδες όμως που έκανε δουλειά τελικά ο καθαρισμός του προγράμματος Αντινέρο που έκανε η δασική υπηρεσία πέρσι?
14: Εγώ στην αρχή τα μπέρδεψα, γιατί εντάξει, μες στη φωτιά τώρα εκεί τα χάσα λίγο το... Τα χάσα τις ημερομηνίες δηλαδή.
12: Ναι, είπες 2005.
14: Είπα 2000, το καταλάβατε τι έκανα λάθος, έτσι?
12: Στο είπε και η Χριστίνα, σου λέει 5 αποκλείεται, είναι πριν 20 χρόνια.
14: Εντάξει, παιδιά, έκανα λάθος 20 χρόνια. Λοιπόν, ναι, αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο.
12: Είδες πώς δουλεύει τελικά, γιατί είναι από κάτω καθαρό, βλέπει καταρχάς ο πυροσβέστης από τη μία άκρη μέχρι την άλλη.
14: Είναι απίστευτο το πόσο βοήθησε την προοδευτική αυτή η υπόθεση. Μπράβο, μπράβο, τρεις φορές στη δασική υπηρεσία για το πρόγραμμα αυτό.
12: Το οποίο έχει γίνει σε διάφορες περιοχές του νησιού και επεκτείνεται.
14: Δεν σας είπα ότι είμαστε πολύ φαρδικοί σε αντίληψη? Πήρε φωτιά εκεί που ήταν καθαρισμένο. Αμα είναι καθάριστο, άντε να βρεις άκρη, ακόμα και άπνοια να έχει. Είναι μια ζούγκλα, δεν περνάει τίποτα από μέσα.
12: Γίνεται η φωτιά έρπουσα Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην κατάσβεσή της. Βέβαια υπάρχει και μία άλλη, ήταν η ολοφαρδία μας ότι δεν είχε αλλού φωτιές, ότι ήρθαν γρήγορα τα ενέργεια μέσα.
14: Εντάξει, είτε, κάτσανε πολλά, είναι κανιά φορά να σου.
12: Πώς έγινε πέρσι που δεν μας στέλνανε τίποτα γιατί είχε 100 φωτιές, το ανάποδο.
14: Σου λέω, ήταν να κάτσει καλά η μπήλια. Ήταν και στη Βουλή ο Μηταράκης, γιατί είχε παρέμβαση εκεί την ώρα. Έφυγε, πήγε στο τέτοιο στο Υπουργείο. Φύγανε τα δυο του αυτοκίνητα, καναντέρ με τη μία ήρθαν εδώ.
12: Γι' αυτό σου λέω.
14: Ήταν το προεδρευτικό το δικό μας. Τι Σάμου που ήρθε για βοήθεια, η προεδρευτική που έτρεξε, οι αθλητικές ομάδες.
12: Ναι, όλοι τρέξανε.
14: Για φαντάζεσαι τρία παιδιά. Από τα μεστά, από το Λυθί. Παιδιά που δώσανε τη μάχη για να λύνουν τη φωτιά από την μια άκρη της Χίου στην άλλη, μεγάλο νησίχιος, ξέρετε, επειδή πιο πολύ ξέρω με την πλατεία και γύρω γύρω της πλατείας. Είναι μεγάλο το νησί, παιδιά, για να πας τα μεστά, να πας στο Βίκι, έτσι. Τέλος πάντων. Και μένουμε στην αυτή. Όταν πήγαμε εκεί, τον είχαν συλλάβει τον κύριο, ο οποίος κοίταξε να σκύψει μέσα στο περιοριστικό για να μην τη φωτογραφίσουμε. Μα δεν είχαμε σκοπό να τη φωτογραφίσουμε. Δεν βγαίνει τίποτα με τη φωτογραφία. Η μούρη μας είναι στη φωτογραφία. Ο λιονό μας η μούρη είναι. Δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, άνθρωποι. Δεν μπορούμε. Έχουμε πρόβλημα. Πρέπει όμως να βρεθεί μια λύση. Και η λύση είναι αυτή. Η λύση είναι πλήρωνε. Η φωτιά έχει κόστος. Αν δεν την έβαλες εσύ, γι' αυτό υπάρχει δικαιοσύνη. Να κρίνει. Την έβαλες. Φίλε μου, έχει κόστος τώρα. Έχει κόστος. Πώς θα γίνει δηλαδή? Δεν είναι μόνο δασικός πλούτος, ο οποίος δεν υπολογίζεται. Δεν είναι μόνο η οικολογική καταστροφή. Εφεύγανε εκατομμύρια μέλισσες και δεν σωθούνε. Οι οποίοι είναι μέσα στο δάσος. Το έχουμε υπολογίσει αυτό καθόλου? Έχουμε καταλάβει ότι χωρίς την πέση θα ψοφίσουμε σαν τα τσεμπούρια? Το έχουμε πάρει χαμπάρι? Και έφυγε και μια μέλισσα και τσίψε και ένα προεδρευτή, ο οποίος δεν ξέρω τι έχει ο άνθρωπος. Είχε πρόβλημα. Αυτό πώς λένε, παθαίνει.
12: Αλλεργικό σοκ.
14: Α, μπράβο.
12: Δεν είχε μαζί του τα συμπράγκαλα.
14: Δεν είχε, δεν ξέρω. Μπορεί να μην το ξέρει κιόλα. Καμιά φορά το παθαίνει και μετά. Δεν είναι ανάγκη να το. Ξαφνικά είδαν ότι έπαθε αλλεργικό σοκ. Το τρέχανε στο νοσοκομείο. Όχι στο νοσοκομείο. Ψέματα. Λάθος έκανα. Στο κέντρο υγείας.
12: Στα Καρδάμιλα.
14: Στα Καρδάμιλα, ναι. Εκεί στα Καρδάμιλα είναι πολυδύναμο.
12: Ναι, ναι, εννοείται.
14: Α, γιατί θέλω να το ξέρω.
12: Αλλά νομίζω πως έχει. Έχει ένα γιατρό, έχει μια νοσηλεύτρια. Μπορεί να έχει και δύο γιατρούς. Άρα ναι, έχει.
14: Εντάξει. Ναι. Πάντως πήγε εκεί. Εντάξει, έγινε αμέσως η περίθαλψη. Εντάξει, εγώ με συγχωρείτε, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι, δηλώνω απογοητευμένος. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει σωτηρία δηλαδή. Δεν υπάρχει. Έχετε μετρήσει από την αρχή του χρόνου πόσα απόστημα έχει ρίξει ο Λιώτσος?
12: Και.
14: Αυτό, και.
12: Και.
14: Και. Άρα δεν φτάνει αυτό.
12: Καταρχάς δεν μετράει το πόσα ρίχνουν, μετράει το πόσα εισπράττονται.
14: Μα και αυτό λέω και εγώ.
12: Και
14: αυτό...
12: δεύτερον, το πόσοι από αυτά τα πρόστιμα συνετίζονται.
14: Λοιπόν, επειδή λοιπόν η συνέντηση είναι μια ευρεία έννοια, να γίνει συγκεκριμένη. Φίλε μου, αυτό που κάνεις έχει κόστος. Έχει επιπτώσεις. Δεν είναι ηθικό το θέμα μόνο. Ούτε γενικής φύσεως, οικολογικό κλπ. Το δημόσιο ξόδεψε μισό εκατομμύριο εχθές. Γιατί? Επειδή εσύ ήθελες να κόψεις τα χόρτα εκείνη την ημέρα, τώρα σου κόψε να το κάνεις αυτό? Επειδή κανείς δεν ακούει ότι η περιοριστική λέει είναι αντιπυρική περίοδος, ρε μπουμπούνα, αντιπυρική. Δεν βάζεις φωτιά πουθενά για κανένα λόγο, ούτε προκαλείς πυρκαγιά με τη χρήση μηχανημάτων. Το ξέρω σου πώς θα τα δείξουμε με το τσεκούρι, σαν που κάνει ο Δίας.
12: Και ενώ σήμερα προβλέπονται υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, δηλαδή θα φτάσουμε τους 35 βαθμούς, αύριο βλέπω ότι θα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή.
14: Τα βαθμούς.
12: 23 με 30.
14: Εντάξει. Όπου παγώσαμε αύριο.
12: Μα μιλάμε για πολλούς βαθμούς κάτω.
14: Λοιπόν, είχαν πλάκα χθες μετά τη φωτιά που.
12: Α, θα έχει και συννεφιά αύριο.
14: Μετά τη φωτιά που.
12: Και μποφόρια.
14: Ναι. 5 μποφόρια έχει.
12: 5 και 6 αύριο.
14: Ναι, ναι.
12: Κανονίστε αύριο να μάθω.
14: Αύριο, φίλε μου, αύριο εσύ να σου κόψει, αύριο να πας. Ξέρετε τι σου κάνουν, να σε πάρει η προεδρευτική υπηρεσία φώτα μέχρι τη χώρα, Ας σου κάνουν και μια μήνυση, αν δικαστείς 7 χρόνια, αν φας 3 χρόνια φυλακή, 5 χρόνια, 5 μήνες φυλακή με αναστολή, απ' τους και αν χιλιάρκου, έβαρκες εσύ φέρει. Για να ξυπνήσει η πολιτεία ποτέ. Εχθές λοιπόν μετά τη φωτιά κάνανε μια σύσκεψη στην πλατεία του Οικείου. Λοιπόν, δεν θα πω ότι είπαν εκεί, γιατί δεν κάνει. Υπόθηκαν υπηρεσιακά πράγματα, ρε παιδί μου. Αλλά είχε πλάκα που βγαίνει ένας και λέει: μα δεν ειδοποιήθηκε, λέει, δεν ειδοποιήθηκα εγκαίρως και δεν αυτό. Ο άλλος λέει: μια υπηρεσία πρέπει να ενημερώνει την άλλη. Πρέπει να βρούμε τρόπο να ενημερωνόμαστε για να γίνεται ταχύτερη αυτή. Οπότε ένας ένστολος, δεν θα πω ποιος, ένστολος, ο οποίος είναι από αυτούς που μιλάνε λίγο. Δεν μιλάνε πολύ αυτοί οι ένστολοι. Λέει να πω κάτι. Λέει: γιατί δεν ακούτε ράδιο αλήθεια. Παιδιά, συγγνώμη που το είναι προσωπικό το, αλλά ήταν επιτυχημένο. Και δεν ακούμε ραδιόφωνο, παιδιά, αλλά αντί να λέμε πώς και τι και στα VHF και είπαμε και σου είπα και μου είπα.

0: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην Οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
9: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
9: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
10: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
1: Λοιπόν, έτσι, παίρνεις στρώμα Cocomat και δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Αυτά στο Κύρος Ντεκό στο αεροδρόμιο. Λεωφόρος Ενώσεως 94. Για να μην ξεχνιόμαστε. Προλαβαίνετε σήμερα, αύριο και τη Δευτέρα.
2: Τρέξτε, προλαβαίνετε, γιατί 69, 73, 96, 71, 73 γραφείο τελετών Γεωργίου Μαστολάκη. 69, 73, 96, 71, 73, προλαβαίνετε. Είσαι από το Μύριο, είναι ο Γιώργος και η Ντίνα, σε εξυπηρετώ. Άμεση εξυπηρετή.

0: Το λοιπόν πριν από 3-4 λεπτά την ώρα που λέγαμε λέει για την ιστορία με τη φωτιά το καστέλο αναστατώθηκε από σιρήνα, νομίζανε ότι πάλι κάπου πήρε φωτιά. Πεταχτήκαν όλοι έξω και τελικά ήταν ένα ασθενοφόρο. Κύριε Μελιτζάνη, ναι, είναι νέος πια, είναι ακόμη νέος διοικητής του νοσοκομείου. Δεν μπορείτε να επιβάλλετε, όχι, να τηρείτε η νομοθεσία, γιατί εκτός των άλλων είναι και παράνομο.
1: Όχι.
0: Η τροχέα δεν μπορεί να κάτσει, μια μέρα χρειάζεται, δεν θέλει παραπάνω.
1: Όχι.
0: Έξω από το νοσοκομείο και να γράψει το ασθενοφόρο που χρησιμοποιεί παράνομα τη σιρήνα της πυροσβεστικής.
1: Η λύση είναι πάνω σε ένα κόφτη και κόψει το καλώδιο. Τσεκ.
0: Ναι, αλλά έχει να διαλέξεις διάφορους ήχους. Γιατί διαλέγουν αυτόν?
1: Αφού λοιπόν τα παιδιά του ΕΚΑΒ είναι καλά παιδιά όλα.
0: Ναι, αλλά κάποιος έχει κόλλημα με αυτό. Πώς ήθελε να γίνει πυροσβέστης.
1: Και φροντίζουν το ΕΚΑΒ, φροντίζει να έρθει γρήγορα στα περιστατικά, να μας βοηθήσει σε τραυματισμούς και μεταφορές ασθενών.
0: Δεν γίνεται όμως να παραπλανά τον κόσμο.
1: Είναι
0: κάθε
1: όλα
0: φορά
1: καλά παιδιά. Γιατί δεν καταλαβαίνουν αυτό το απλό πράγμα που τους λέμε? Αφού έχουν ήχο σιρήνας, ο οποίος είναι άλλος, πολύ καλός και κάνει μια χαρά τη δουλειά του, γιατί χρησιμοποιούν αυτόν τη προσωπική και μας μπερδεύουν?
0: Όλους, όλο τον κόσμο. Και προκαλούν και συμφόρηση στο τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής κάθε φορά.
1: Πώς έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, είναι τόσο δύσκολο ρε παιδί μου να το καταλάβουν αυτό, είναι όλα καλά παιδιά είναι.
0: Καλημέρα κύριε Σαράντο Πιτσιλαδή.
2: Καλημέρα παιδιά, εγώ θα βάλω ένα άλλο θέμα, το οποίο πάλι αφορά και τα ασθενοφόρα βέβαια. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι όταν τρέχουν και πηγαίνουν σε κάποια έκτακτη ανάγκη, πρέπει να τηρούν τους κανόνες κυκλοφορίας. Δεν μπορούν δηλαδή να μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να δημιουργούν κινδύνους ατυχήματος και να προκαλέσουν και θανατηφόρο ατύχημα. Και συγκεκριμένα το λέω γιατί χθες που ερχόμουν από το Βροντάδο το πρωί κατά τις 11 η ώρα και τρέχαν τα πυροσβεστικά, εγώ ερχόμουν από το Βροντάδο ακριβώς στη στροφή του My Market στο Βροντάδο, εκεί που δεν έχει ορατότητα καμία. Την τελευταία στιγμή πρόλαβα να σταματήσω, ένα πυροσβεστικό, όχι πυροσβεστικό ακριβώς, ένα 4x4 της πυροσβεστικής, το οποίο έτρεχε σαν τρελό, είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και αν δεν σταμάταγα θα είχαμε με τοπική. Πρέπει να καταλάβουν, και επειδή έχουν υπάρξει περιπτώσεις στο παρελθόν με ασθενοφόρα όπου δημιούργησαν κινδύνους θανατηφόρους, πρέπει λοιπόν να προσέχουν και να τηρούν, είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους κανόνες κυκλοφορίας. Δεν μπορεί επειδή τρέχουν να πάνε κάπου να τα ισοπεδώνουν όλα.
0: Και επειδή έχουν τη σιρήνα, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι απλά να τους ανοίγουμε δρόμο. Όχι όμως να πηγαίνουν όπως λέτε στο αντίθετο ρεύμα.
2: Αυτό ακριβώς ειρήνη. Ναι. Να κάνουμε δεξιά για να περάσει το ρεύμα κυκλοφορίας που πηγαίνει. Όχι να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να τρέχει σαν τρελός. Επειδή νομίζω ότι επειδή έχει τη αναμένου του φανό και σφυρίζει η σιρήνα του, ότι είναι υποχρεωμένο να μπει στο άλλο ρεύμα κυκλοφορίας. Πρέπει να το προσέξουν αυτό. Και ο κύριος Λιώτσιος, ο οποίος είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, ας δώσει τις οδηγίες του να το προσέξουν.
1: Ναι. Είναι πολύ
0: ευχαριστώ,
1: παιδιά.
0: Καλημέρα.
1: Είναι σωστή η παρατήρηση βέβαια. Εντάξει, εγώ θα τη συμπληρώσω βέβαια ότι έχουμε να κάνουμε και με ζά, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι.
0: Ότι δεν κάνουν στην άκρη. Αυτό όμως δεν
1: το
0: είναι σημαίνει.
1: Το ασθενοφόρο, δεν βαριέσαι, παιδί μου.
0: Ή το πυροσβεστικό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να προκαλέσει δυστύχημα μετά, έτσι. Γιατί τι είναι τελικά χειρότερο, να πα έγκυρα ή να σκοτώσει τον άλλο.
1: Επειδή λοιπόν το ζώο δεν. Δεν μπορεί, δεν αντιλαμβάνεται.
0: Γενικώς η παιδεία μας, η οδική δεν είναι καλή.
1: Οι υπόλοιποι προσέχετε, διότι να είδατε χθες με το δάσκαλο τι είπε, μπορούσε να γίνει τοπική. Και το πυροσβεστικό βέβαια που έτρεχε, επιτρέψτε μου να κάνω μια παρατήρηση, δεν είναι όλα τις πυροσβεστικές που τρέχουν τα κόκκινα. Υπάρχουν και αυτοκίνητα των εθελοντικών ομάδων. Μπορεί να ήταν κάτι τέτοιο. Δεν θέλω να πω τίποτα για κανέναν, προς Θεού. Απλά το να πας στο αντίθετο ρεύμα για να πας στο Βίκυ μισό λεπτό πιο μπροστά, άστο. Πήγαινε μετά από 5 λεπτά, δεν πειράζει. Εκεί πια Άμα δείτε που ήταν η φωτιά, εκεί πέρα για να πας ήθελε. Τι να σου πω τώρα. Εννοείται βέβαια ότι με το που σηκώθηκε ο ποδοσκαπνός και όχι μόνο αυτό, αμέσως οι φωτογραφίες, αμέσως τα βίντεο, αμέσως αφού είχαμε πει στα ζωντανά, είχαμε πει ότι από πάνω έχει δορυφόρο και βλέπει. Και σε βλέπει με το χορτοκοπτικό που το κατεβάζει από το καρότσι, το βλέπει. Σε βλέπει ρε γαμό το κεφάλι σου, το σε βλέπει. Για πείτε μου εσείς πώς μες στο γενικό χαμό που γινόταν επάνω 200 αυτοκίνητα, πυροσβεστικά, υγροφόρες, πυροσβέστες, πεζοπόρα, τμήματα, φαντάρι. Πείτε μου πώς πήγε ο Λιώτσος, έλα εδώ λέει εσύ, έλα εδώ, έλα παλικάρι μου εσύ. Και τον παίρνει μέσα, πώς. Και στις 10 το πρωί πάει στους αγγελέας σήμερα. Τώρα, γιατί θέλουμε ακριβώς ένα τραγάτι δίπλα μας, ένα αστυνομικό, ένα παγωτάτσι, έναν ιερέα να μας επιλογά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι και η Πανσέλινο στη μέση. Μη σε έχουμε μονίμως Πανσέλινο.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Καλημέρα Χίος, να θυμίσω ότι στο Golden Sand είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμος ο μπουφές του πρωινού, αλλά μπορείτε να απολαύσετε το μεσημεριανό και το βραδινό σας εκεί δίπλα στην πισίνα με μενού à la carte από τον, και με δέσματα από τον Σεφ Ζούρε Κοτσερασβίλη. 2271-032-080 το τηλέφωνο για να κλείσετε τραπέζι.
1: Κάντε καμιά ασφάλεια.
0: Φωτιάς.
1: Και φωτιάς και ζωής και υγείας και οχήματος και κατοικίας.
0: Και τα πάντα όλα.
1: Δεν σπίνα
0: άμα έχεις λεφτά να πληρώνεις.
1: 690-605-1419. Αναζητήστε την, διότι θα σας συμβουλέψει ποια είναι η ασφαλιστική εταιρεία που κάνει για την περίπτωσή σας. Δεν είναι όλα τα πράγματα ίδια. Εξειδικεύει το πρόβλημα και σας δίνει την εταιρεία που κάνει για το δικό σας, για τη δική σας κλειδαριά. Λοιπόν, συνεχίζονται και οι εκδηλώσεις της περιφέρειας για τα πολιτιστικά.
0: Πώς ήταν χθες η κυρία Ευθυμία?
1: Εντάξει, η Ευθυμία είναι μια κατηγορία.
0: Καταρχάς, τις πόσες ώρες σταμάτησε?
1: Α, δεν μίλησε πολύ.
0: Πώς έτσι?
1: Ναι.
0: Είναι από τους μοναδικούς.
1: Καμιά ώρα, μια μισή.
0: Μόνο.
1: Ναι.
0: Που μπορεί να της πεις ότι ξέρεις, ξεκινάς, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα, στις 5 το απόγευμα και θέλω να τελειώσεις στις 10 το βράδυ. Μπορεί να το κάνεις ερή και χωρίς να σταματήσεις καθόλου.
1: Και χωρίς να πει νερό.
0: Για το νερό δεν ξέρω.
1: 10 φορές ρώτησα. Να φέρω νερό? Όχι, μου λέει. Εντάξει, για χαρά. Εντάξει, είναι μια κατηγορία μόνη της. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται και συστάσεις.
0: Σε κάνει να αγαπήσεις την ιστορία, ρε παιδί μου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Η οποία μίλησε για την κοινοβιακή ζωή, την κοινοκτημοσύνη. Μια φοβερή εισήγηση. Δηλαδή, πράγματα τα οποία ειλικρινά τα ακούγαμε πρώτη φορά. Όχι συχνά, εν πάση περιπτώσει, άνθρωποι που ξέρουν από ιστορία. Είναι ο τρόπος ο οποίος σου μεταδίδει τη γνώση. Αυτό είναι ένα ταλέντο, δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι αυτό το
0: φυσικά
1: ταλέντο. Έτσι, με απλό τρόπο, κατανοητό τρόπο.
0: Συνδέοντας και το παρελθόν με το σήμερα, σε πολλά σημεία της ομιλίας της κάθε φορά. Φαντάζομαι το κάνει και χθες.
1: Έγινε και η βράβευση από τον Περιφερειάρχη του κ. Αποστολόπουλου, του Αντρικού Κέντρου Αθηνών και Θεσσαλονίκης και είπα 7-5
0: πόσα είναι.
1: Για την προσφορά του στο Βόρειο Αιγαίο.
0: Τι μας έδωσε?
1: Ο κ. Αποστολόπουλος λοιπόν έχει υιοθετήσει, ας το πω έτσι, το νησί των φούρνων.
0: Αλήθεια?
1: 120 παιδάκια τα οποία έχουν οι φούρνοι, όλα τα παιδιά μέχρι 17 ετών νομίζω, όλα έχουν δωρεάν
0: εξετάσεις
1: και περίθαψη και τα πάντα όλα.
0: Να φύγεις από το φούρνο, από τους φούρνους, να πας όμως στο ιατρικό κέντρο.
1: Έχετε και σε παίρνει με ελικόπτερο, μη συναχωριέσαι.
0: Αλήθεια?
1: Και υγιένες επίσης έχει αναλάβει εκείνος. Και έχει κόλλημα με
0: τους φούρνους.
1: Με τους φούρνους, πολύ πολύ ωραίο κόλλημα. Όμως τώρα βέβαια δεν το επέκτηνε, το πήγε και στην Ήβρο και την Τένεδο. Και
0: είναι δικά μας.
1: Απευθύνεται στα Ελληνόπουλα. Τη Σύμβρο και τη Τένεδο. Πολύ σημαντική παρουσία και η βράβευση που έγινε εκεί. Άρχισε ένα κατάμεστο καστέλι, το οποίο βέβαια δεν, παρότι είναι πανέμορφο σαν χώρος, τώρα άμα ανοίξει μια Ευθυμία δεν φτάνει, δεν φτάνουν οι χώροι.
0: Καλά, ούτε το Μύριο φτάνει.
1: Δεν φτάνουν,
0: δεν έχουμε χώρο που να φτάνει.
1: Εμείς ανοίξαμε οι σκάλες γύρω-γύρω, ό,τι υπήρχε που να μπορούσε να έχει θέα προς την ομιλήτρια, το γέμισε. Εντάξει, ήταν και ακούστηκαν μαζί με την Αποστολόπουλο και οι προσφορές πολλών άλλων ανθρώπων σε θέματα υγείας. Είχαμε και εκπροσώπους των εφοπλιστών εκεί του Κόντου, οι οποίοι συνεισφέρουν νομίζω τα μέγιστα όσον αφορά την υγεία.
0: Άλλη μόνο.
1: Σκεφτείτε ότι χθες ο κύριος Σταράς τον άκουγα.
0: Ο Σταράς είναι ο νεφρολόγος του νοσοκομείου μας.
1: Ναι, εγώ γύρισα από τη φωτιά μετά και είδα τα βίντεο και είδα ότι ζητάει να επεκταθεί το τεχνητό νεφρό.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Ζητάει, γιατί το ζητάει να το παιδί, διότι δώσ' του και ένα μηχανήμα εδώ, ένα εκεί, ένα εκεί, ένα εκεί. Και εμείς είχαμε μηχανήματα που όλα βέβαια είναι απαραίτητα και η μονάδα πρέπει να μεγαλώσει, το αθροί χώρους. Λοιπόν, αυτά όλα τα περισσότερα είναι χορηγίες, έτσι. Είχα και τον Αγγελάκο, ας πούμε, ο οποίος έκανε τη χορηγία του αξιωματικού τομογράφου, του αθλητικού, όπως λέγεται, στο τέτοιο, στο ναυτικό νοσοκομείο των Αθηνών. Έτσι, και έβαλε και ρήτρα μέσα, λέει, που έχουν υποτεραιότητα οι γνησιώτες. Ο οποίος πλακώνει από Ινδούς, θα μπαίνει μπροστά.

0: δήμαρχο τότε, τον Γιώργο τον Βαρκάρη, και με τον ομάρχη τον Γιώργο τον Καλουτά. Και εντάξει, ξέρετε ότι οι γιατροί είναι φοβητσιάρδες, τα ξέρετε αυτά τα κόλπα, τα ξέρετε. Οι γιατροί είναι γιατί ξέρουν οι γιατροί. Λοιπόν, και κάποια στιγμή μου λέει ο Βαρκάρης, παιδιά, νοσοκομείο. Πηγαίνετε με παθενέφραγμα. Γιώργη, ξέρετε, όπου είχε δρώσει, όντως είχε δρώσει, είχε κεντρνήσει. Τον παίρνουμε λοιπόν, πάμε στο Τσεσμέ, στο Τσεσμέ είμαστε τώρα, και πάμε στο νοσοκομείο. Εκεί πάλι άκουσα άλλη μια φορά αυτό το πράγμα, το άκουσα και λες και μου ρίξανε μια γροθιά μέσα στα δόντια. Θα σας πω τι άκουσα. Αφού λοιπόν τον πάμε το Βαρκάρη, αφού τελικά είχε τα βγει εταιρεία, δεν είχε τίποτα, οι συνάδελφοι του εξηγήσανε και έκανε εξετάσεις. Μένα μου έκανε εντύπωση ότι όπου πήγαινε έβλεπα καινούριο μηχάνημα, έβλεπα. Τι είναι εδώ, ρε, λέω. Νοσοκομείο του Τσεσμέ, περίπου το 1/5 της Χίου είναι σε μέγεθος, δηλαδή σε μέγεθος. Και ρωτάω και λέω, παιδιά, πολύ, πολύ σύγχρονο το βλέπω, και πετάγεται εκείνη η γροθιά μες στη μούρη. Πετάγεται ο δήμαρχος, ήταν αντιδήμαρχος, ο δημοσιογράφος ήταν, γύρισε και μου λέει, μα εδώ, κύριε Τσούμα, είναι παραμυθωρία περιοχή.
1: Εμείς τι είμαστε?
0: Κούς. Αυτό το ξανάκουσα και με τηλεφορία από όταν, μα είναι παραμυθωρία περιοχή, λέει εδώ, κύριε Τσούμα. Είναι τα σύνορα της χώρας μας. Τα πάντα πρέπει να έχει. Και τα λένε αυτά τώρα οι Τούρκοι, οι οποίοι απέχουν από τη Σμύρνη μισή ώρα. Που καλά, εντάξει, η Σμύρνη τώρα μιλάμε, έχει, καταλαβαίνετε τώρα,
1: η Σμύρνη είναι μια Αθήνα,
0: 6 εκατομμύρια. Απέχει μια ώρα της Σμύρνης. Και όμως οι Τούρκοι λένε, εδώ λοιπόν πρέπει να βρούμε τον Τζάκο, τον Αγγελάκο, τον Παλιό, τον Βροκοπίουρα, να δίνουν να γίνει. Μα είναι αυτό τώρα. Θα δώσουν αλλού οι άνθρωποι. Στην παιδεία, στον πολιτισμό. Έχουν να δώσουν. Πρέπει να δώσουν στην υγεία. Το κράτος πού είναι για αυτά όλα? Γιατί
1: συγγνώμη,
0: το κράτος δεν λέει είναι και εγχείως παραμεθόρια περιοχή? Όπως δεν λέει οι Τούρκοι.
1: Αυτοί όλοι που ανέφερες, μήπως μπορούν να μας κάνουν δωρεά κάνα λεωφοριάκι? Γιατί έχουν περάσει 382 μέρες που δεν έχουμε περαστική συγκοινωνία.
0: Λέμε τώρα.
1: Θα χρειαστούμε 2-3 λεωφορεία, και να πληρώσετε και μερικούς 2-3 εργαζόμενους. Ναι. Μήπως μπορείτε να κάνετε αυτή τη δωρεά?
0: Ναι. Και μετά, εκεί που είναι οι εταιρείες σας, μαζεύετε τα καράγια που θα διευθύνετε, βάλτε και το Δήμο και την Ομαρχία και την Περιφέρεια και βάλτε τα μέσα να τα διευθύνετε εσείς. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, εντάξει. Ωραία οι χορηγίες, δεκτές οι χορηγίες, αλλά έχει ευθύνες το κράτος. Εγώ θα ήθελα να ακούσω αυτό το πράγμα που μου είπαν οι Τούρκοι για τον Τσεσμέ και για το Αϊβαλί και για την παραμεθόρια δική τους περιοχή που είναι τα
1: παράλια.
0: Τα παράλια, να το ακούσω από την ελληνική πολιτεία, η οποία θα πει, α, εδώ είναι
1: η καρδιά της Ελλάδος.
0: Εδώ είναι.
1: Το είχε πει ο Ανδρέας.
0: Έτσι.
1: Στο Αιγαίο δεν είχε πει.
0: Και να μην περιμένω εγώ τον κύριε Αποστολόπουλο να υιοθετήσει τους κορσεούς, τους φούρνους. Μπράβο το που το κάνει, μπράβο το 100 φορές. Αλλά είναι δουλειά δική του. Όταν έβαλα τη βενζίνη μου χθες να έβαλα 50 και δεν είδα να μου πάρει 30 ευρώ, 40.
1: Άνω
0: ο Αποστολόπουλος
1: 2 ευρώ η βενζίνη.
0: Τα πήρε το κράτος.
1: Έτσι, το φάγαμε κι αυτό.
0: Α, δεν είδα, εγώ 50 βάλω.
1: Εντάξει.
0: Καλάβατε, μου τα πήρε αυτός, μου τα πήρε το κάτω.
1: Το λοιπόν, απολαύστε την σημερινή Πανσέλινο, και αύριο φωτεινό θα είναι το φεγγάρι, μην νομίζετε.
0: Σε ένα αρχαιολογικό χώρο.
1: Όπου θέλετε απολαύστε τη. Κάντε και τα μπάνια σας. Και το ραντεβού μας ανανεώνεται εκτός απρόπτου τη Δευτέρα το πρωί στις 8. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
1: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
1: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Δόμηση Χίου όμικρον έψιλον. Απόστολος Δροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
3: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα, άστα σε μας. Σε μουά. Στην καλύτερη θέση του Αιγαίου. Στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά. Εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά. Ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά. Δικό σου.
4: Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι.
5: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στη ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
6: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στην Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Ναι, καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

Ο απόλυτος προορισμός στα καρδάμια. The Steel All Day Bar. Με εξαιρετικές γεύσεις, δροσερά κοκτέιλ και μια υπέροχη θέα. The Steel All Day Bar. Σας περιμένουμε στην

0: Τηλέφωνο 2272-0-22-220. Η πιο γλυκιά γεύση της ζωής. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη στη Βενιζέλου 84. Ελάτε και απολαύστε ένα από τα ξεχωριστά παραδοσιακά μας γλυκά με τις γνώριμες συνταγές. Μασουράκι μελιού, μασουράκι μαστίχας, παραδοσιακό αμυγδαλωτό, μπεζεδάκια με κρέμα μαστίχας. Δοκιμάστε το χειροποίητο τσουρέκι μας με άρωμα βουτύρου και βέβαια τα εξαιρετικά κρουστικά. Όλα με επικάλυψη σοκολάτας υγείας σύνο. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη, Βενιζέλου 84. Όλα τα θέματα ενέργειας, ασφάλειας και διαχείρισης στο Γραφείο Λύσης, στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Το Γραφείο Λύσης του Κώστα Τσακού και της Μαρίας Φράγκου είναι κοντά σας για όλες τις ενεργειακές και ασφαλιστικές λύσεις. Βρείτε τον κατάλληλο πάροχο για τις δικές σας ανάγκες. Βρείτε την ασφάλεια του σπιτιού σας, της επιχείρησής σας, του επαγγέλματός σας. Το Γραφείο Λύσης στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Τώρα και με υπηρεσίες ΔΕΗ Fiber. Μια νέα γευστική δοκιμασία. Τέλειο Ice Tea. Ναι, είναι τέλειο και είναι από την ποτοποιία του Πάκη. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες, χαμηλό σε θερμίδες, μέχρι 4 θερμίδες υφιάλι. Δεν έχει ζάχαρη, έχει ισορροπημένες γεύσεις που απευθύνονται σε εσάς και βέβαια ενισχύει το υγιεινό προφίλ του καθενός από εμάς. Δοκιμάστε πράσινο τσάι φρουτόδες με εξωτική καλοκαιρινή επιλογή, μαύρο τσάι με γεύση από ροδάκινο και νότες Λουίζας και πράσινο τσάι με ισορροπία λεμονιού και τζίντζερ από την ποτοποιία του Πάκη. Το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο TINS ξεκίνησε τις εγγραφές για την καινούρια χρονιά. Οι εγγραφές στο ναυτικό λύκειο TINS είναι και αυτή τη χρονιά χωρίς δίδακτρα. Αμέσως μετά ακολουθούν οι ακαδημίες μηχανικών, καπεταναίων και ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών. Μισό αιώνα τώρα είναι η πίτσα που έχουμε μεγαλώσει. Πίτσα Λύκος. Στο πάρκινγκ της Φάρκαινας και στο τηλέφωνο 2271-0-27-27-7. Ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μην ξεχνάτε στην παραγγελία σας να λέτε «Καλημέρα Χάος». Έχετε κέρασμα τυροπιτάκια Λύκος.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθει στον κυνηγότοπο και να βρει θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
2: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
1: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τυχείο από τη θάλασσα. Η NARC, North Aegean Rip Cruises, σας ταξιδεύει στη Δυτική και Νότια Αιγαίου, στα ψαρά, στις Ινούσες, με ιδιωτικές εκδρομές και σύγχρονα ταχύπλοα. Sunset View και 2,5 ώρες session από μόλις 250 ευρώ, συν το κόστος των καυσίμων. Κάντε κρατήσεις στο www.nark.gr. Απολαύστε τυχείο αλλιώς. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα σε όλο το Αιγαίο είναι στοιχείο. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς, στην Καλουτά 29. Κάθε εβδομάδα είναι Knockout Week, με μοναδικές προσφορές για μια ολόκληρη εβδομάδα σε εξαιρετικά εργαλεία και είδη για το σπίτι. Δείτε τα όλα στις σελίδες μας Τεχνικό Πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς και στο τηλέφωνο 238-54. Για την καθημερινή σας έξοδο, για την καθημερινή σας γευστική έξοδο, Μόλο στον Καταράκτη. Πάνω στο λιμανάκι του Καταράκτη, ο Μόλος. Το πιο τίμιο μαγαζί για καταπληκτικούς μεζέδες, ψαρικά, κρεατικά και ό,τι άλλο σας φέρει ο Γιώργος Ορφανός. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι. Για κρατήσεις 61-292. Για όλες τις επιδιορθώσεις υποδημάτων, ρούχων, σακών ταξιδίου, βαλιτσών, φερμουάρ, υπάρχει ένα όνομα. Πικεφί. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Επιδιορθώνουμε υποδήματα, αντιγράφουμε κλειδιά και προσφέρουμε υπηρεσίες κλειδαρά όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 43-651. Ό,τι και αν έχει χαλάσει, στο Πικεφί φτιάχνεται. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Μιχάλη Τσακός.
1: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγότοπο. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
2: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
1: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
2: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
1: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 28 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο νησί μας σήμερα ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β, ο οποίος θα παραμείνει μέχρι και την 3η-1η Σεπτεμβρίου, ακολουθώντας ένα πλούσιο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει πατριαρχικές θείες λειτουργίες, επισκέψεις σε θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία, καθώς και συμμετοχή σε εκδηλώσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπως αυτή που θα γίνει στις 7 το απόγευμα στο Καστέλι. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Άγιο Μάρκο Βροντάδου, την οποία θα μεταδώσει απευθείας η Αλήθεια TV. Την Κυριακή το πρωί θα γίνουν τα θυρανίξια του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Σικούσης στις 9 το πρωί. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η αποστολή εναέριων μέσων πυρόσβεστης σε καιρικές συνθήκες, μιας και δεν φυσούσε στην περιοχή, σε συνδυασμό με τον καθαρισμό σε τμήμα του δάσους στο πλαίσιο του προγράμματος Αντινέρο που είχε γίνει πέρσι από τη διεύθυνση δασών, συνέβαλαν ώστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί στην περιοχή Βικίου κοντά στο ορειβατικό καταφύγιο. Η φωτιά έγινε αντιληπτή στις 11 και 4 περίπου, έκαιγε σε δασική έκταση, ξεκίνησε όμως από αγροτική περιοχή. Μάλιστα, η πυροσβεστική υπηρεσία συνέλαβε έναν 68χρονο, ο οποίος εκτελούσε στην περιοχή εργασίες με τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας και σήμερα Παρασκευή, ο νομός Χίου θα βρίσκεται σε κατάσταση επικινδυνότητας 4. Σε κλίμα οργής και με αλλεπάλληλες λεκτικές αντιπαραθέσεις εξελίχθηκε η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τον Αυθόδη Πυρετό κατά την τοποθέτηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιου Καβαδά μέσω τηλεδιάσκεψης. Η συνεδρίαση ξεκίνησε χθες 5η 12 το μεσημέρι, ενώ στην αίθουσα βρίσκονταν κτηνοτρόφοι, εκπρόσωποι του Παλαισβιακού Φορέα Πρωτογενούς Τομέα, αυτοδιοικητικοί, βουλευτές και εκπρόσωποι τοπικών φορέων. Έξω από το κτίριο της Περιφέρειας είχε προηγηθεί η συγκέντρωση διαμαρτυρίας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Επιστολή προς την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου με αφορμή τον νέο εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απέστειλε ο Νότης Μηταράκης, στην οποία υπογραμμίζει τη σημασία της μαστίχας για το νησί, επισημένοντας ότι η παραγωγή μαστίχας αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος για το νησί μας αλλά και πολιτισμική του κληρονομιά. Ξεκαθαρίζει παράλληλα ότι καμιά επένδυση δεν μπορεί να θέσει σε κίνδυνο αυτό το μοναδικό μας προϊόν, τονίζοντας με έμφαση τελεία και παύλα. Μία έκπτωση δεν θα αποδεχθώ. Την ανάγκη επέκτασης της μονάδας τεχνητού νεφρού ανέδειξε σε δηλώσεις του ο Παναγιώτης Σιταράς, νεφρολόγος, επιμελητής Α στο νοσοκομείο Χίου, στο πλαίσιο της παρουσίασης ενός ακόμη νέου μηχανήματος αιμοκάθαρσης, που και αυτό είναι προϊόν δωρεάς. Το συγκεκριμένο μηχάνημα αποτελεί δωρεά του Χιακού Συλλόγου της Νέας Ορλεάνης, τον οποίο ευχαρίστησε ο κ. Σιταράς, κάνοντας αναφορά και στους υπόλοιπους δωρητές, μακρύς ο καταλογός τους, που με τη συνδρομή τους η μονάδα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο γιατρός, ανταγωνίζεται σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό μονάδες του κέντρου. Εκτός από την επέκταση της μονάδας, ο κύριος Σιταράς, όπως και ο Μιχάλης Ζανίκος, πρόεδρος νευροπαθών και μεταμοσχευμένων Χίου, αλλά και η Σοφία Κιδωνάκη, προϊσταμένη μονάδας τεχνητού νεφρού, εστίασαν στην απέτηση ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, ειδικά των νοσηλευτών. Οι ολιγοήμερες αργίες των Τούρκων στο τέλος Αυγούστου αναμένεται να φέρουν στο νησί μέχρι και την Κυριακή περίπου 5.000 επισκέπτες από τη γείτονα χώρα, όπως εκτιμά ο πρόεδρος του Ιδιωτικού Φορέα Τουρισμού Χίου Κώστας Μούνδρος, οι οποίοι κατά μέσο όρο θα έχουν 2 με 3 διανυκτερεύσεις. Ο ίδιος θεωρεί ότι το φετινό καλοκαίρι θα κλείσει τελικά με θετικό πρόσημο, ενώ τα δείγματα γραφής και για τις κρατήσεις του Σεπτεμβρίου είναι θετικά, με τη συμβολή για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και του μέτρου του Χίος Πας, το οποίο ισχύει και για τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη στο νησί μας από αστυνομικούς της υποδιένθεσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χίου Αλοδαπός, διότι όπως προέκυψε, σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ίντερπολ, εκδοθής από Αλοδαπή Αρχή για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Τχίου που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου, μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον πλούτο, την ποιότητα και την αυθεντικότητα της τοπικής παραγωγής των νησιών μας». Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Οι ιδρυτές του κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, καπετάν Παναγιώτης Τσάκος και Νίκος Τσάκος, προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου εργαστηριακού πολυχώρου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και στην επίσημη έναρξη της νέας ακαδημαϊκής και σχολικής χρονιάς που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 7:30 το απόγευμα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του φιλοπρόοδου Μήλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου από τις 10 το πρωί έως τη 1:30 το μεσημέρι. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι πραγματοποιείται ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών είναι το εξής. Αύριο Σάββατο στις περιοχές Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετή, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα Κοφινάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΕΔΙΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Δημοτικού Σχολείου Θόλο Ποταμίου. Την 3η 1η Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων. Η εξέταση θα γίνει την 5η 3 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 35-37. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η εφορία αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο σήμερα Παρασκευή. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης Μετζητία Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, αρχαιολογικός χώρος στον Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στον Φραγκομαχαλά και το Παλάτι Ουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. Η Ιεροφύλη, η ξεχωριστή φωνή του Τρίφωνου και ο συνθέτης και τραγουδιστής Σταύρος Σιόλας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία που συνδιοργανώνουν στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου και ο Δημοσχείου σήμερα Παρασκευή στις 9 και 4 το βράδυ. Θα προηγηθεί στις 7:30 ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου, διδάκτορ Δέσποινα Τσαρδάκα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται στα Καρδάμιλα σήμερα στις 8:30 το βράδυ στην καφετέρια Forest. Αύριο Σάββατο πανηγυρίζουν μετά πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Πόλεως Χίου, η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά, την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στα Λιβάδια, Ιερό Τάγμο, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Αμέρη, Καρδαμάδα Σκάμπου. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστούν στις 7 το πρωί, σήμερα παραμονή της εορτής, η Μέγα Πανηγυρική Εσπερινή. Ο Σύλλογος Βολησιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό, στο σχολείο του χωριού, αύριο Σάββατο, 8:30 το βράδυ, τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Σερίφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Στην εκδήλωση θα συνομιλήσουν ο δημοσιογράφος Θόδωρης Πηλιώτης και η μεταλλιολόγος Μαρία Φραγκάκη. Το Χιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει αύριο Σάββατο 29 Αυγούστου 8:30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, 8 το βράδυ, στο Μουσείο Μαστίχας. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Σύλλογο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν χοροί και επιλεγμένα τραγούδια, αναδεικνύοντας τους δεσμούς της παραδοσιακής ενδυμασίας με τα ήθη, τα έθιμα και τη μουσική και τη χορευτική κληρονομιά του τόπου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχας και στο τηλέφωνο 22 710 72 212 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την 3η 1η Σεπτεμβρίου γιορτάζει το Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Σημεών επί της Οδού Καλαμπόκα. Ο Μέγας Εσπερινός τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί της 3ης. Το απόγευμα της 3ης ο Μεθεόρτιος Εσπερινός στις 7. Η χοροδία Χίου ξεκινά ανανεωμένη και πάλι τις πρόβες της με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα για την επερχόμενη χρονιά, ανοίγοντας την αγκαλιά της σε όλους όσοι αγαπούν το χοροδιακό τραγούδι. Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 5 το απόγευμα για τους μικρούς φίλους της παιδικής χοροδίας, 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Θυμίζουμε ότι οι πρόβες γίνονται στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 73 πρώτος όρφος. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-321-78 886 Φέδρα Γιαννέλου, μαέστρος χοροδίας Χίου, και 694-520-7980 Άννα Σιταρά, πρόεδρος χοροδίας. Περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Νέες μεταγραφές για την ανδρική ομάδα πόλο του Ναυτικού Ομίλου Χίου Αύρα, που απέκτησε τον 20χρονο αμυντικό Άγγελο Χατζή, που πέρσι έπαιζε στον Εθνικό, και τον περιφερειακό Μάρκο Χατζηγούλα, που πέρσι έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Η γυναική ομάδα μπάσκετ της Ένωσης Λαγκάδας Οικιάδας απέκτησε τις Δήμητρα Χαβιάρα και Παρασκευή Λιάμου. Η ομάδα μπάσκετ του Φόβα ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τους Σταμάτη Λεγάτο και Κωνσταντίνο Γλύκα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη βόρεια εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 51%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 61%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλουτά 157 στο νοσοκομείο και Τσιλίμης στην Απλοταριά 22. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά στις 9 το βράδυ το φαρμακείο Ξίδας στην οδό Κουντουριώτη 38. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1911. Οι Χιώτες μαθαίνουν ότι υπάρχει επιδημία τυφοειδού πυρετού στη Βέσσα. Σαν σήμερα στοιχείο το 1940. Αναχωρούν για την Αλεξανδρούπολη τα πλοία Έλση και Φρίτων γεμάτα από επίστρατους προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αναμενόμενη ιταλική επίθεση. Η προκυμαία βουλιάζει από κόσμο που αποχαιρετά τους επίστρατους. Σαν σήμερα στοιχείο το 1941 έρχεται από την Αθήνα ο νέος νομάρχης Γιώργος Λουλακάκης και είναι δικηγόρος Αθηνών που διετέλεσε και στην υπηρεσία του Υπουργείου Πρόνοιας που εδώ που τα λέμε ήταν το χρησιμότερο για την εποχή αφού ήταν επιφορτισμένο με το επισιτιστικό πρόβλημα. Σαν σήμερα στοιχείο το 1974 άρχισε η μεταφορά αρχαιοτήτων από το μουσείο που βρίσκεται στο τζαμί της πλατείας Γουνακίου στο νέο αρχαιολογικό μουσείο της Χίου. Την εντολή για τη μεταφορά έδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού μετά από εισήγηση του συμπατριώτη μας Γενικού Επιθεωρητή Αρχαιοτήτων Ελλάδας καθηγητή Νικόλαου Κοντολέων. Το έργο της μεταφοράς επιβλέπει και ο Επιμελητής Αρχαιοτήτων Χίου Αντώνης Στεφάνου.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα βήμα. Νομίζεις ότι είναι το πιο απλό πράγμα του κόσμου? Καθόλου. Αν δεν το γνώριζες, θα σου πούμε ότι για να κάνεις ένα βήμα, ο οργανισμός σου ενεργοποιεί 40 διαφορετικούς μυς. Φαντάσου δηλαδή να κάνεις και περισσότερα βήματα. Σε πείσαμε να σηκωθείς και να περπατήσεις τώρα. Γι' αυτό τα λέμε. Περπάτα. Είναι η καλύτερη γυμναστική.
2: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM and Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM and Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Κλιματική αλλαγή.
11: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
12: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
13: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ηχείος δεν χρειάζεται να προβληθεί, δεν χρειάζεται να επενδύσει στη διαφήμισή της. Αυτό που χρειάζεται να κάνει είναι να διηγηθεί. Να διηγηθεί τη δική της ιστορία. Κάθε προορισμός εκ των πραγμάτων είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε άλλο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τους προορισμούς copy-paste. Δεν μπορούμε να κάνουμε τις πόλεις copy-paste. Τα προϊόντα μπορούμε να κάνουμε ένα αντίγραφο. Ηχείος είναι μία. Δεν υπάρχει δεύτερη. Άρα το πρώτο βήμα ποιο είναι? Η χαρτογράφηση του νοήματος, του περιεχομένου του νησιού. Δηλαδή, αν δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα, εστιάσουμε λίγο στοιχείο και αφήσουμε τον εαυτό μας έτσι, κλείσουμε τα μάτια και προσπαθούμε να σκεφτούμε. Τι θα δούμε? Θα δούμε ότι η Χίος είναι το νησί της Μαστίχας. Το έχουμε πει πολλές φορές. Ναι. Αλλά πρέπει να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτό. Είναι της αυθεντικότητας, της αντίστασης. Υπάρχουν ιστορικά γεγονότα πάρα πολύ έντονα στο νησί που μπορούν να αξιοποιηθούν εξαιρετικά. Αυτές οι αξίες είναι που πρέπει να βρούμε τρόπο να τις μεταφράσουμε σε ένα ή σε πολλά, τέλος πάντων, ψηφιακά αφηγήματα.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Ο διδάκτορ Αλέξιος Πατάπιος Κόντης είναι επίκουρος καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Κανάλια διανομής στον τουρισμό». Κατέχει διδακτορικό στο τουριστικό μάρκετινγκ και μεταπτυχιακό τίτλο στο σχεδιασμό, διοίκηση και πολιτική του τουρισμού από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
3: Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και το συμβουλευτικό έργο του εστιάζουν στο στρατηγικό σχεδιασμό μάρκετινγκ, το τουριστικό μάρκετινγκ και το μάρκετινγκ υπηρεσιών, καθώς και στη δημιουργία και προώθηση ψηφιακών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.
2: Ως επιστημονικό σύμβουλο έχει εργαστεί για ιδιωτικού και δημόσιου φορεί του τουρισμού.
3: Έχει συμμετάσχει ως εισηγητή σε αναπτυξιακά και επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ενώ έχει δημοσιεύσει σειρά επιστημονικών άρθρων.
2: Μαζί του θα μιλήσουμε σήμερα για το πώς η τεχνολογία άλλαξε τη διανομή του τουρισμού αλλά και τις τουριστικές μας εμπειρίες.
3: Κύριε Κόντη, σας καλωσορίζουμε στο podcast Τεχνολογικά.
0: Χαίρομαι που είμαι μαζί σας, ειλικρινά. Ελπίζω να μπορέσω να βοηθήσω σε αυτή την προσπάθειά σας.
2: Θέλετε να ξεκινήσουμε και να μας πείτε πώς έχει μετασχηματιστεί η διανομή του τουρισμού τα τελευταία χρόνια, πώς δηλαδή ένας πολίτης από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου κλείνει πλέον τις διακοπές του ή τα ταξίδια του, και πότε το παραδοσιακό, αν το πούμε έτσι, μοντέλο τουρισμού πέθανε και γεννήθηκε κάτι νέο?
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Πάνω σε αυτή, προφανώς υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές στον τρόπο που κάποιος τουρίστας κάνει τις διακοπές του πλέον, και αλλάζει. Αυτές οι αλλαγές, τέλος πάντων, έχουν πολύ μεγάλη σημασία σε όλη τη δομή του εμπορικού τουριστικού κυκλώματος και όχι μόνο. Αν θέλαμε έτσι να δούμε μια ιστορική αναδρομή σε αυτό, θα βλέπαμε ότι η πρώτη μεγάλη ρογμή έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 90, αρχές 2000. Όπου εμφανίστηκε το διαδίκτυο και συνεπία αυτού οι πρώτοι online travel agencies, οι γνωστοί OTAs όπως έχουν μείνει και λέγονται, όπως το Expedia. Και αυτό το μοντέλο ουσιαστικά οδήγησε αργότερα σε πλατφόρμες όπως η Booking. Εκεί λοιπόν τι έγινε? Οι ταξιδιώτες απέκτησαν άμεση πρόσβαση στην πληροφορία και στη δυνατότητα να κάνουν κρατήσεις, κάνοντας στην πραγματικότητα ένα ρήγμα στη δομή που υπήρχε μέχρι τότε και βασιζόταν στους κλασικούς μεσάζοντες, στα τουριστικά γραφεία. Ένα δεύτερο έτσι σημείο καμπής που θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε είναι την περίοδο 2010-2020, όπου αυτό το μοντέλο που έχει αρχίσει και ψηφιοποιείται πλέον και γυρίζουμε στις πλατφόρμες, μεταλλάσσεται ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης της οικονομίας του διαμοιρασμού. Βλέπε Airbnb, των social media και των διαφόρων εφαρμογών mobile που έχουμε στα κινητά μας, όπου στην πραγματικότητα τι έγινε εκεί? Παρατηρούμε ότι ο τουρίστας έρχεται στο επίκεντρο της όλης διαδικασίας και πλέον αποκτά πιο ενεργό ρόλο. Άρα, ουσιαστικά δεν παρατηρούμε ότι η έννοια του παραθεριστή αντικαθίσταται από εκείνη του ταξιδιώτη δημιουργού εμπειριών, που δημιουργούν περιεχόμενο, ζουν και ανεβάζουν και αυτοί υλικό στα social media, για παράδειγμα, και το διαμοιράζονται με τους επόμενους επισκέπτες. Άρα αρχίζει ο ρόλος του τουρίστα από το να είναι παθητικός καταναλωτής να γίνεται συνδημιουργός στην πραγματικότητα. Η επανάσταση, η αναγέννηση αν θέλετε, παρατηρείται από το 2020 και μετά, όπου η ψηφιακή μετάβαση, η τεχνητή νοημοσύνη, το Metaverse που αρχίζει να μας απασχολεί όλο και περισσότερο, η δυνατότητα να δημιουργηθούν αυτό που λέμε δίδυμοι προορισμοί, δηλαδή να υπάρχει ο φυσικός προορισμός και να δημιουργείται και ένα αντίγραφό του ψηφιακό, έχουν διαμορφώσει ένα τελείως νέο οικοσύστημα όπου η φυσική εμπειρία, το πώς ζω εγώ πραγματικά στον προορισμό, συνδέεται πολύ άμεσα με την εικονική, αναδεικνύοντας ή προσπαθώντας να αναδείξει την αυθεντικότητα, η οποία όμως συνδυάζεται πλέον με την τεχνολογία, με το πώς αυτό που εγώ ζω στον προορισμό, η αυθεντική εικόνα που έχω από τον προορισμό ως τουρίστας, ψηφιοποιείται και δημιουργούμε περιεχόμενο. Έτσι. Άρα υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των τουριστών στην όλη διαδικασία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι από το παραδοσιακό μοντέλο φαίνεται ότι αρχίζει και πεθαίνει τη στιγμή που ο ταξιδιώτης έπαψε να είναι απλά πελάτης, να είναι ένας παθητικός επισκέπτης ενός προορισμού και αρχίζει να γίνεται συνδημιουργός. Είναι το νέο που δημιουργείται και ξέρετε, σταματήσαμε να λέμε ότι έπαψε να πουλάμε πλέον προορισμούς και πλέον όλοι αρχίζουμε να δίνουμε έμφαση στο νόημα, στην εμπειρία, στην αξία. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αγγίζει όλους τους προορισμούς, δεν σημαίνει ότι αγγίζει όλους τους καταναλωτές. Έτσι, πάρα πολλές επιχειρήσεις ή πάρα πολλοί προορισμοί παραμένουν ακόμα στο παλιό μοντέλο και στην παλιά του λειτουργία με όλα τα καλά ή τα δεινά που αυτό μπορεί να έχει. Μεγάλο βαθμό εξάρτηση από τους tour operators, για παράδειγμα.
2: Υπάρχουν δηλαδή tour operators.
0: Υπάρχουν tour operators, οι οποίοι, ξέρετε, αλλάζουν. Αλλάζει ο τρόπος τους. Αλλάζει ο τρόπος που λειτουργούν. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτοί αρχίζουν σιγά σιγά να γίνονται όλο και λιγότεροι. Όλο και ισχυρότεροι όμως. Ψηφιακοί, αλλά πολύ πολύ ισχυρότεροι. Στο παρελθόν, για παράδειγμα, μιλούσαμε για πάρα πολλούς tour operators σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολύ μικροί ή μεγάλοι tour operator που διακινούσαν τους τουρίστες. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, μιλάμε για τις ψηφιακές πλατφόρμες και σύμφωνα με τα στατιστικά, δύο πλατφόρμες, δύο εταιρείες που μπορεί να έχουν πολλές πλατφόρμες η κάθε μία, ελέγχουν το 80% των τουριστών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα ναι, υπάρχουν και πλέον είναι πολύ πολύ πιο ισχυροί. Υπάρχουν και έχουν πολύ πιο καθοριστικοί. Ξέρετε, αυτό το ισχυροί μπορεί να ακούγεται σε εμάς πάρα πολύ ωραίο, έχουν δύναμη. Το θέμα είναι τι πραγματικά σημαίνει σε επίπεδο στην εμπορική του διάσταση. Πόσο δηλαδή μπορούν να πιέζουν τους τουριστικούς επιχειρηματίες, τους ξενοδόχους, αυξάνοντας τις προμήθειες. Έτσι, πώς μπορούν να ελέγχουν τις τουριστικές ροές ανά προορισμό. Δηλαδή, ξέρετε, οι λέξεις ακούγονται πολλές φορές πολύ ωραίες, αλλά πίσω από αυτές κρύβονται πολλές
3: έτσι. Επισημαίνεται, νομίζω, πολύ ευγενικά ένα ολιγοπόλιο που έχει δημιουργηθεί.
0: Ναι. Υπάρχει ένα ολιγοπόλιο το οποίο όσο το, ξέρετε, η φυσική, ας το πούμε, διανομή των τουριστικών υπηρεσιών περνάει όλο και σε λιγότερα χέρια, καταλαβαίνουμε όλοι ότι το πρόβλημα θα μεγενθύνεται. Οι πλατφόρμες αυτές δίνουν μια ψευδαίσθηση της ορατότητας, ότι αν μπω σε μια πλατφόρμα, δεν θα με ξέρουν μόνο οι γείτονές μου, δεν θα είμαι γνωστός μόνο στην περιοχή μου ή στη χώρα μου, θα έχω πρόσβαση σε όλο τον κόσμο. Αυτό όμως στην πραγματικότητα είναι μια ψευδαίσθηση.
2: Δεν ισχύει δηλαδή.
0: Κοιτάξτε, το θέμα είναι όλοι μπορούμε να είμαστε σε μια πλατφόρμα και να φαίνεται το ξενοδοχείο μας εκεί. Το ερώτημα είναι σε ποια σειρά φαίνεται. Αν το ξενοδοχείο μας είναι στη δεύτερη σελίδα και στην τρίτη, για παράδειγμα, ενός μιας μεγάλης πλατφόρμας διανομής τουριστικών υπηρεσιών, είναι πολύ σπάνιο έως απίθανο να φτάσει κάποιος να μας δει, να είμαστε ορατοί. Ναι, υπάρχουμε, δυνητικά μπορεί να μας δει. Στην πράξη όμως είναι δύσκολο. Για να αρχίσει να μας βλέπει, μπαίνουν άλλες διαδικασίες και άλλες πρακτικές των OTAs, των ψηφιακών πλέον τουριστικών πρακτόρων, που πρέπει να τους δώσεις παραπάνω bonus, παραπάνω προμήθεια, να κάνεις μια σειρά από πράγματα για να ανέβεις.
2: Ή ίσως και διαφημίσεις.
0: Και διαφημίσεις είναι ένα πολύ έτσι σύνθετο.
2: Είναι σαν τις μηχανές αναζήτησης που βλέπουμε τα αποτελέσματα της πρώτης σελίδας.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Ακριβώς έτσι είναι. Άρα, ναι, μεν έχεις την ψευδαίσθηση, στην πραγματικότητα όμως έχεις εκχωρήσει τον έλεγχο της επιχείρησής σου. Γιατί πλέον πάβεις να επικοινωνείς εσύ με τους πελάτες και παρεμβαίνει ο tour operator, ο ψηφιακός πλέον, που όπως είπαμε νωρίτερα είναι όλο και λιγότεροι. Έτσι. Άρα, όλο και ισχυρότεροι. Οκ, άρα μαζευόμαστε πάρα πολύ άνθρωποι του τουρισμού, τουριστικοί επιχειρηματίες, ξενοδόχοι, διαγωνιζόμενοι για το ποιος θα φανεί περισσότερο και ποιος θα έχει τη δυνατότητα να δει μια ακτίδα φωτός. Εκεί αντιλαμβάνεστε, είναι bottleneck, όταν το στενεύει ο λαιμός του μπουκαλιού και πρέπει κάποιος να βγει, η προσπάθεια, πρόθεση να υποχωρήσεις στις πιέσεις ενός πράκτορα προφανώς οι πιέσεις εντείνονται και η πρόθεση κάποιος να υποχωρήσει είναι πολύ πιο εύκολη.
3: Για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου λίγο, τι άλλες εναλλακτικές θα είχε ένα τουριστικό κατάλημα που δεν έχει και ιδιαίτερες δυνατότητες διαφήμισης μέσα σε μια παγκόσμια αγορά να καταφέρει κάπως να προσελκύσει πελάτες? Θέλω να πω, σίγουρα υπάρχει αυτή η όψη του νομίσματος που τόσο έτσι ωραία αναλύσατε. Απ' την άλλη όμως νομίζω ότι είναι και ένας τρόπος να φτάσουν σε ένα κοινό. Ίσως βέβαια επειδή έχω την αφέλεια ότι επηρεάζουν τις πλατφόρμες οι κριτικές οι δικές μας που πάμε και βαθμολογούμε τα καταλήμματα, οπότε θεωρώ ότι μας βγάζουν πιο ψηλά αυτά που θεωρούμε ότι είναι καλύτερα.
0: Ξέρετε, να έχουμε λιγάκι στο μυαλό μας το εξής. Ένα κανάλι διανομής, ένα σύστημα διανομής περιλαμβάνει διάφορους παίκτες. Περιλαμβάνει τον παραγωγό, τον ενδιάμεσο, μπορεί να είναι ένας πολύ, και τον τελικό χρήστη της υπηρεσίας. Όμορφα. Ο καθένας από αυτούς, όλοι αυτοί μάλλον για να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά το κανάλι, πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους. Εντάξει. Μην ξεχνάμε όμως ότι ο καθένας από αυτούς κινείται για τα δικά του συμφέροντα. Ο ξενοδόχος θα προσπαθήσει. Τώρα έχουμε μείνει στην ξενοδοχεία μόνο, αλλά okay, ας συνεχίσουμε εδώ για πρακτικούς λόγους. Ο ξενοδόχος θα προσπαθήσει να διεκδικήσει όσα περισσότερα πράγματα μπορεί για τον εαυτό του. Και ο ενδιάμεσος όμως θα προσπαθήσει να διεκδικήσει όσα πράγματα μπορεί για τον εαυτό του. Για να εξυπηρετήσουν και οι δύο θεωρητικά τον πελάτη, όπου και εκείνος από τη μεριά του θα προσπαθήσει να πάρει όσο περισσότερα μπορεί. Μια χαμηλότερη τιμή, να πληρώσει λίγο αργότερα, κάποια extra services. Άρα λοιπόν, παρότι φαίνεται να είναι ένα νέο σύστημα, στην πραγματικότητα ο καθένας μεταξύ τους διαγωνίζονται για το πώς θα κερδίσει περισσότερα.
3: Πρέπει να βρουν τη χρυσή ισορροπία μεταξύ τους όλοι αυτοί για να μην είναι όλοι ικανοποιημένοι κατά κάποιο
0: τρόπο. Ναι, αυτό είναι. Αλλά ξέρετε, αυτό τώρα ακούγεται πολύ ευχάριστα, που ακούγεται πολύ ωραία.
3: Στην πραγματικότητα βάζει τους κανόνες ο πιο δυνατός, ως συνήθως συμβαίνει στις αγορές.
0: Ακριβώς. Ναι. Στην πραγματικότητα λοιπόν, αυτός που ελέγχει το όλο παιχνίδι είναι αυτός που είναι πιο δυνατός. Αν λοιπόν ο μικροξενοδόχος δεν έχει φροντίσει να διαφοροποιήσει το προϊόν του, να το κάνει επώνυμο, να το κάνει ορατό ή να βρει τρόπους ώστε να μπορεί ακόμα και αυτοί που θα έρθουν στο κατάλημά του με τον α ή β τρόπο, έτσι, είτε μέσω των καναλιών, να χτίσει σχέσεις, να χτίσει μια πραγματικά ωραία εμπειρία, οπότε την επόμενη φορά που θα ενδιαφερθεί κάποιος να μείνει, να τον ξέρει ονομαστικά. Πάω να μείνω στο κατάλημα του κυρίου Κόντι. Okay. Και δεν ψάχνω απλά ένα κατάλημα στον προορισμό Χίος. Okay. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, προφανώς αδυνατεί τη θέση του. Άρα η μεγαλύτερη σημασία είναι, ξέρετε, βασικές αρχές στο marketing, γιατί τώρα μιλάμε μόνο για τη διανομή. Υπάρχουν μια σειρά από πράγματα που προηγούνται. Κατά πόσο φτιάχνω το προϊόν μου όπως πρέπει, κατά πόσο βρίσκω τη σωστή τιμή, το προϊόν πραγματικά δίνει εμπειρία, δίνει λύση, δίνει στοιχεία που έχουν νόημα στον επισκέπτη για να περάσει καλά. Και μετά κοιτάμε πώς θα το τιμολογήσουμε, πώς θα το διαφημίσουμε και τελικά πώς θα το διανύμουμε. Εντάξει.
3: Ξαναγυρνάτε δηλαδή σε αυτό που είπατε και πριν, στο ότι πλέον οι επισκέπτες είναι πολύ επιδραστικότεροι, mm-hmm. οπότε αν έχεις ένα καλό προϊόν, λόγω της επιδραστικότητάς τους μπορούν να σε ενισχύσουν σημαντικά και ας μην έχει τόσο καλή διάθεση απέναντί σου η πλατφόρμα.
0: Ακριβώς. Επαναλαμβάνω αυτό που ανέφερα και νωρίτερα, πλέον ο πελάτης είναι στο επίκεντρο. Έχει δύναμη, την οποία μπορεί να τη χρησιμοποιήσει όπως θέλει πολλές φορές. Εντάξει. Το ζήτημα είναι εμείς αν μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη δύναμη προς όφελός μας. Το να του δημιουργήσουμε δηλαδή ευκαιρίες να δημιουργήσει περιεχόμενο για εμάς. Δεν μας κοστίζει τίποτα. Είναι πολύ επιδραστικό αυτό το περιεχόμενο, γιατί είναι από μια ανεξάρτητη πηγή. Ένας πελάτης ήρθε και είδε. Η διαφήμιση άρα έχει μεγάλη αξιοπιστία. Η δική μας η διαφήμιση, όλοι γνωρίζουμε, είμαστε εξοικειωμένοι πλέον, ότι έχει μια σκοπιμότητα. Άρα η διαφήμιση πλέον με την κλασική έννοια του όρου δεν είναι ιδιαίτερα επιδραστική. Ενώ ένα post, ιδίως αν φαίνεται ότι είναι ανεξάρτητο δημιούργημα της στιγμής και του ενθουσιασμού, έχει πολύ μεγαλύτερη επίδραση. Αλλά για εκείνο το post, ξέρετε, πρέπει να περιέχει την εμπειρία. Οι άνθρωποι ταξιδεύουμε για να ζήσουμε. Δεν ταξιδεύουμε για αρχιτεκτονικούς λόγους. Τι θέλω να πω. Βλέπουμε πολλές φορές σε διαφημίσεις των ξενοδοχείων και δείχνουν φανταστικές πισίνες ή οι προορισμοί, κτίρια. τις υπέροχες παραλίες τους. Ναι, οι άνθρωποι δεν πάνε για να θαυμάσουν το σκηνικό. Πάνε για να ζήσουν μέσα σε αυτό το σκηνικό. Άρα εκεί που θα πρέπει να δώσουμε έμφαση είναι αυτή η εμπειρία, αυτό το ζω, το αναπνέω, το κινούμε, το έχω συναναστροφεί με τους ντόπιους. Έτσι, δοκιμάζω τοπικά προϊόντα που δεν θα τα δοκίμαζα κάπου αλλού. Αυτό έχει νόημα να αναδειχθεί.
2: Πάντως, βλέποντας τα στατιστικά στοιχεία, η χώρα μας καλά πηγαίνει. Αν δούμε τις αφίξεις κάθε χρόνο, εντάξει, δεν έχουμε γίνει Ισπανία και Πορτογαλία, αλλά συνεχώς αυξάνονται οι τουριστικές ροές. Άρα τα πετυχαίνουμε αυτά, δίνουμε εμπειρίες στους τουρίστες.
0: Τώρα θα με πιέζετε. Λοιπόν, ότι κατά βάση στη χώρα μας ακόμα εξακολουθούμε, παρότι η ακαδημαϊκή κοινότητα τα τελευταία 30 χρόνια, ίσως και περισσότερο, απλά τόσα χρόνια έχω εγώ εικόνα του τι κάνει η ακαδημαϊκή κοινότητα, προσπαθεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα και να σταματήσουμε να βλέπουμε το volume και να αρχίσουμε να βλέπουμε το value, να αρχίσουμε να βλέπουμε όχι την ποσότητα αλλά την αξία. Okay. Στη χώρα μας όμως για μια σειρά από λόγους, είτε έχουν να κάνουν με ευκολία, είτε έχουν να κάνουν με πολιτικές, αρκετά σύνθετο το πράγμα, είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό επίπεδο, εξακολουθούμε να μετράμε κεφάλια. Εντάξει. Και προσπαθούμε να φέρουμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Δεν κοιτάμε όμως πότε έρχεται αυτός ο κόσμος, σε ποιες περιοχές πάει, τι διασπορά δηλαδή έχει στο χώρο, τι οικονομικό αντίκτυπο αποτύπωμα έχει. Και επίσης, ξέρετε, το ότι ανεβαίνουν τα νούμερα μπορεί να είναι από πολλούς παράγοντες. Στο μάρκετινγκ κοιτάμε το εσωτερικό, κοιτάμε το εξωτερικό περιβάλλον. Δηλαδή, η χώρα μας στο παρελθόν, σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, είχε αύξηση των ροών στο εσωτερικό, όχι γιατί έκανε κάτι παραπάνω ίδια, αλλά γιατί είχαν κάνει κάτι πολύ άσχημο οι ανταγωνιστές της. Έτσι, Αραβική Άνοιξη, για παράδειγμα. Okay. Όταν μέσω της Αραβικής Άνοιξης σταμάτησε το νότιο τμήμα της Λεκάνης της Μεσογείου να δέχεται τουρίστες, προφανώς οι άνθρωποι που θέλουν να ταξιδέψουν από την Ευρώπη έπρεπε να πάνε κάπου. Το ότι ήρθαν στην Ελλάδα δεν σημαίνει ότι είναι επιτυχία μας γιατί κάναμε κάτι. Okay. Ωραία. Αυτό μπορούμε να το δούμε και σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή, υπάρχουν προορισμοί όπου έχουν αύξηση των επισκεπτών. Okay. Όχι γιατί έκαναν κάτι, αλλά γιατί έγιναν πάρα πολύ ακριβοί οι άλλοι προορισμοί. Άρα στην προσπάθεια ένα κομμάτι των καταναλωτών ή των πρακτόρων να παρέχουν οικονομικές λύσεις, στρέφουν τις ροές, ένα κομμάτι των ροών, έτσι, σε προορισμούς που είναι καινούργιοι, που είναι οικονομικοί για την ώρα. Ναι, δεν πρέπει να έχουμε αίσθηση κάθε φορά γιατί αυξάνονται οι ροές.
3: Να μην συγχαίουμε τη συγκυρία με τη στρατηγική.
0: Ναι, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Αλλά και πάλι να κρατήσουμε και αυτό. Επειδή ο τουρισμός είναι κάτι εξαιρετικά ευαίσθητο, το γεγονός ότι εμείς έχουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική δεν σημαίνει, είπαμε είναι πολυπαραγωγικό το θέμα, εσωτερικό εξωτερικό περιβάλλον, ότι έχουμε τη στρατηγική μας, αλλά θα πηγαίνουμε πάντα ανωδικά. Μπορεί εμείς να έχουμε κάνει όλα εξαιρετικά, φανταστικά, αλλά να υπάρχει μια οικονομική κρίση. Να υπάρχουν παράγοντες δηλαδή που δεν έχουν κάνει με την κακή δική μας λειτουργία, αλλά έχουν να κάνουν με την αγοραστική δύναμη, για παράδειγμα, των καταναλωτών. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς Ισραηλινούς. Φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη τάση, έτσι, αυξητική. Okay, από τη στιγμή που έγινε ένα γεγονός το οποίο ούτε εμείς μπορούσαμε να το ελέγξουμε, ούτε οι ίδιοι μπορούσαν να το προβλέψουν, κανένας δεν μπορούσε. Δεν άλλαξε πάρα πολύ, γιατί οι άνθρωποι, οι Ισραηλινοί, είχαν να αντιμετωπίσουν άλλα ζητήματα. Άρα η τουριστική ροή άλλαξε, μειώθηκαν πολύ σημαντικά. Φταίμε εμείς, φταίει η στρατηγική μας? Όχι. Απλά κάθε φορά πρέπει να έχουμε καλή αντίληψη του τι γίνεται, όσο καλύτερη μπορούμε. Και αυτό είναι η επιστήμη, για να είμαστε ειλικρινείς. Στην επιστήμη αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να καταγράψουμε τα δεδομένα όπως πραγματικά είναι και να τα αναλύσουμε. Όχι όπως θα θέλαμε, όπως θα μας εξυπηρετούσε, όπως θα μας βόλευε για άλλους λόγους.
3: Άρα μέσα στη στρατηγική μας είναι να κατανοούμε τη συγκυρία, την εκάστοτε συγκυρία.
0: Ναι. Αυτό μας επιτρέπει να έχουμε λίγο σαφέστερη εικόνα, εντάξει, και άρα με καλύτερα στοιχεία, καλύτερα δεδομένα να μπορέσουμε να πάρουμε τις βέλτιστες, αν μπορώ να το πω, δυνατές αποφάσεις. Αυτό. Okay. Το μέλλον όμως δεν το προγραμματίζουμε. Μπορεί εμείς να έχουμε κάνει τα πάντα, επαναλαμβάνω, εξαιρετικά, και το μέλλον να μας διαψεύσει, γιατί ένας από τους παράγοντες που εμείς είχαμε υπολογίσει ως σταθερά μεταβλήθηκε.
3: Η αλήθεια είναι ότι αυτό συμβαίνει σε όλα τα παιχνίδια που παίζουν και άλλοι παίχτες εκτός από εμάς.
0: Ναι.
3: Δεν μπορείς να επηρεάζεις τη δική τους απόδοση.
0: Σαφώς.
3: Είτε θετικά είτε αρνητικά. Ωστόσο έρχονται. Από τη στιγμή που έρχονται, μπορείς να επηρεάσεις αυτούς που έρχονται.
0: Mm-hmm.
3: Και με αυτόν τον τρόπο να αλλάξεις το προϊόν, ενδεχομένως και τη στρατηγική και να τα κάνεις τα πράγματα καλύτερα.
0: Ναι. Εκεί λοιπόν χρειάζεται να έχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα marketing, όπως το λέμε, όπου να μπορείς να παρακολουθείς real time ποιος κόσμος ήρθε, γιατί ήρθε, ποιες είναι οι απόψεις τους. Εντάξει, να μπορείς να τροφοδοτείς λοιπόν ένα μαύρο κουτί αποφάσεων, ας το πούμε έτσι λίγο τώρα γενικά.
2: Καθένας δηλαδή, λέτε.
0: Κοιτάξτε, στην πραγματικότητα θα πρέπει οι προορισμοί να κάνουν αυτή τη δουλειά, που θεωρητικά μπορούν να έχουν την τεχνογνωσία. Δηλαδή, ένας προορισμός μπορεί να έχει 2-3 συμβούλους που πραγματικά γνωρίζουν τι κάνουν, και αφού αυτοί μαζεύουν τις πληροφορίες, τις επεξεργάζονται, να μπορούν να τις διαχέουν με ένα συγκεκριμένο σταθερό σύστημα και στους τοπικούς επιχειρηματίες του τουρισμού, έτσι, και στους ανθρώπους που έχουν έμεση εμπλοκή με τον τουρισμό, και στο πώς θα διαμορφώσει ο ίδιος ο προορισμός στο σύνολό του τις πολιτικές. Αυτό πρέπει να είναι ένας διαρκής μηχανισμός.
2: Μάλιστα.
0: Και συλλογής. Έτσι, αξιόπιστων των πληροφοριών, αλλά και μετά διάδοση αυτών των πληροφοριών σε αυτό που λέγεται προορισμός και τοπική παραγωγή. Στον τουρισμό, πρέπει να το σημειώσουμε λιγάκι, υπάρχει το εξής ιδιαιτερότητα. Είναι πολύ κερματισμένη η παραγωγή. Στοιχείο που βρισκόμαστε, υπάρχουν δεκάδες ξενοδοχεία και εκατοντάδες Airbnb, για παράδειγμα. Και η μεν και η δε διαμορφώνουν την εμπειρία που έχει ένας επισκέπτης για τη διαμονή του. Εντάξει. Ο επισκέπτης δεν θα πει «Α, έμεινα στο Airbnb του Χ ή του Ψ», ούτε θα πει «Έμεινα σε Airbnb, έμεινα σε ξενοδοχείο». Θα πει «Η διαμονή μου ήταν καλή ή κακή». Ωραία. Ωραία. Ναι. Αλλά τι γίνεται. Σε άλλους τομείς, αυτός που παρέχει την υπηρεσία είναι ένας. Πάτε σε ένα κινηματογράφο, ένας αποφασίζει για το πώς θα γίνει η παροχή της υπηρεσίας σας. Εντάξει. Στον τουρισμό δεν γίνεται κάτι τέτοιο, γιατί ο καθένας από αυτούς τους δεκάδες ξενοδόχους που αναφέραμε και εκατοντάδες επιχειρηματίες στον τομέα της οικονομίας διαμοιρασμού, για να το λέμε σωστότερα, έχει διαφορετικές ανάγκες τη δεδομένη στιγμή, διαφορετικές υποχρεώσεις που τρέχουν, διαφορετική αντίληψη, διαφορετικό επίπεδο επιχειρηματικότητας, και παίρνει αποφάσεις για την επιχείρησή του. Ναι, αλλά το άθροισμα αυτών των μικρών αποφάσεων διαμορφώνει μια συνισταμένη που τελικά σχηματίζει τη συνολική εικόνα για τον προορισμό.

0: ορισμός.
1: Να έχουν όλοι δεδομένα για να μπορούν να καταλάβουν ότι ξέρεις κάτι, τελικά ίσως το ότι λίγο κοντόφθαλμα κοιτάζω τι συμφέρει εμένα δεν θα μου κάνει καλό σε βάθος
0: χρόνου. Ακριβώς. Και δόξα τω Θεώ, έτσι, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα στην παγκόσμια τουριστική οικονομία που είναι, μιλάνε από μόνα τους, είναι πολύ εύγλωτα τα ίδια για να μπορέσεις να τα δείξεις και ο άλλος, αν θέλει και μπορεί, να καταλάβει τι πρέπει να κάνει.
2: Δηλαδή, πείτε μας ένα.
1: Ήμουν σίγουρος ότι θα το ρωτήσω.
0: Υπάρχουν προορισμοί που η αλόγιστη, ας το πούμε, εκμετάλλευση του προορισμού οδήγησε τελικά στο να καταστραφούν.
2: Και να έχουμε διαμαρτυρίες για να μην πηγαίνουν άλλοι τουρίστες.
0: Να μην πηγαίνουν άλλοι τουρίστες. Okay.
1: Αυτό για την Ισπανία είναι μια πραγματικότητα.
0: Ακριβώς. Η Ισπανία έχει πολλά σημεία όπου πολλές περιοχές, δεν είναι όλη η Ισπανία, έτσι, μην γενικεύουμε. Υπάρχουν λοιπόν πολύ συγκεκριμένοι προορισμοί που είτε στο παρελθόν, τη δεκαετία του 70 και του 80, αναπτύχθηκαν πάρα πολύ γρήγορα με αυτά τα, ξέρετε, τα τερατουργήματα, ξενοδοχεία, τα ενιαία μπλοκ κτλ. Όπου ναι, μεν οι πρώτοι τουρίστες πήγαιναν για να δουν την ηρεμία, τη χαλαρότητα, την ωραία παραλία. Ναι, και προοδευτικά φυτρώνοντας αυτά τα τείχη των ξενοδοχείων πίσω από την παραλία, έπαψε να είναι αυτό που διαφημιζόταν. Εντάξει, okay. Μέχρι ένα σημείο κεκτημένη ταχύτητα στέλνει τουρίστες ακόμα σε αυτούς τους προορισμούς. Ναι, αλλά προοδευτικά αυτό σταματάει να γίνεται, σταματάει να υπάρχει. Okay. Γιατί με αυτό μια νέα πραγματικότητα. Τι έχουμε, ποια είναι το κλασικό μοντέλο, δεν πηγαίνω στον προορισμό πλέον γιατί έχει καταστραφεί, έχει πάρα πολύ κόσμο ή σας λέω, έχω πολύ μεγάλα κτίρια, έχει αλλοιωθεί η φυσιογνωμία του, να το πούμε διαφορετικά, και αρχίζει ο κόσμος να φεύγει. Οι ξενοδόχοι τι κάνουν, οι επιχειρηματίες του τουρισμού γενικότερα. Προσπαθούν να βρουν άλλους τρόπους, αφού πλέον δεν μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί με το ίδιο στο προϊόν, αρχίζουν να γίνουν ανταγωνιστικοί με τις τιμές. Η πρώτη βήμα λοιπόν είναι να κατεβάζουν την τιμή. Okay, για κάποιο χρονικό διάστημα αυτό λειτουργεί. Και ξανακατεβάζουν την τιμή και αυτό λειτουργεί. Και ξανακατεβάζουν την τιμή και αυτό λειτουργεί. Φτάνει σε ένα σημείο όμως που όσο και να κατεβάζει την τιμή δεν λειτουργεί πλέον γιατί δεν είναι οικονομικά ασύμφορο. Ναι, αλλά ένας προορισμός που έχει χάσει την ταυτότητά του, ξέρετε, δυστυχώς. Μια και μιλάμε για τεχνολογία, στη ζωή δεν υπάρχει undo. Στον υπολογιστή μας κάνουμε ένα undo, άμα χρειαστεί και 2 και 3 και 4, και ερχόμαστε στην πρώτερη κατάσταση και η ζωή συνεχίζεται μια χαρά. Στους προορισμούς όμως, δεν μπορείς να κάνεις undo. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, έως απίθανο. Γιατί ποιος θα αναλάβει το κόστος της επαναφοράς στην πρώτερη κατάσταση, αν αυτή μπορεί να γίνει. Αν μπορεί να γίνει έτσι.
1: Αν χαλάσουμε το προϊόν, να μιλήσουμε με όρους αγοράς, ό,τι και να κάνουμε μετά, έχουμε ένα χαλασμένο προϊόν.
0: Αλλά καταλάβετε, δηλαδή, σκεφτείτε τώρα στα μαύρα βόλια. Φτιάχνετε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο που ακριβώς πίσω την παραλία. Okay, το αλλοιώνει το προϊόν για, τα πρώτα χρόνο, για το πρώτο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να είναι μια πάρα πολύ ωραία επένδυση. Σε βάθος χρόνου όμως, αν χτιστεί και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο, άρα περάσουμε το όριο που μπορεί να είναι ανεκτό. Τώρα θα μου πείτε που είναι το όριο, αλλά κρατήσουμε τη γενική ιδέα. Αν περάσουμε αυτό το όριο, θα πάψουν τα μαύρα βόλια να είναι το σήμα κατά τεθέν. Θα κυκλοφορεί για ένα χρονικό διάστημα, θα φωτογραφίζουμε, καταλαβαίνετε, από τα ξενοδοχεία προς τη θάλασσα και θα φαίνεται η παραλία όπως ήταν και τώρα. Ναι, κάποια στιγμή όμως θα αρχίσει και η εμπειρία των επισκεπτών που κάνουμε πιο μπροστά, που είναι πλέον πολύ δημιουργική, να φωτογραφίζουν και από την παραλία προς τα πίσω, που θα είναι όλα χτισμένα. Okay, άρα θα πάψει το αφήγημα αυτό να είναι ισχυρό. Τι θα αναγκαστούμε, θα πρέπει να κινηθούμε σε άλλες, να μαζέψουμε, να φέρουμε κόσμο στον προορισμό με άλλο τρόπο.
2: Ναι, και μετά τι θα κάνουμε, θα γκρεμίσουμε τα ξενοδοχεία.
0: Ποιος τα γκρεμίζει?
2: Κανένας.
0: Και αν τα γκρεμίσει, πάλι θα έρθει το φυσικό περιβάλλον στην ίδια του κατάσταση, στην πρώτερη δεν θα έρθει. Άρα, τις πρώτερες φορές είναι αδύνατο και είναι ασύμφορο. Οπότε, γι' αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όταν ξεκινάνε να δημιουργούνται οι προορισμοί, όταν ξεκινάνε να στείνονται. Είναι καλή ευκαιρία, έτσι, να κερδίσουμε γνώση από τους άλλους που έχουν κάνει περισσότερα βήματα από εμάς. Είναι εξαιρετική ευκαιρία.
1: Να μάθουμε από τα λάθη.
0: Να μάθουμε από τα λάθη τους. Πριν τα κάνουμε εμείς. Θα κάνουμε τα δικά μας.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά ας κάνουμε τα δικά μας. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τα δικά τους. Δεν υπάρχει ένας λόγος.
1: Ναι, τουλάχιστον μπορούμε αυτά να τα αποφύγουμε.
0: Ναι, να αποφύγουμε εκείνα και να κάνουμε τα δικά μας.
2: Αν ξαναγυρίσουμε στις πλατφόρμες που είναι οι σύγχρονοι tour operators, ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που ελοχεύει στη συνεργασία των Ελλήνων που ασχολούνται με τον τουρισμό με αυτές τις πλατφόρμες, με αυτούς τους tour operators? Είναι η πίεση να κατεβάσουν τις τιμές, είναι το γεγονός ότι και αυτές ίσως τους προκαλούν να αλλάξουν τον προορισμό? Ποιος είναι ο μεγαλύτερος, έτσι, κίνδυνος που βλέπετε?
0: Πολύ ωραία. Αν έπρεπε να συνοψίσουμε με μια φράση, η μεγαλύτερη

0: Παγίδα είναι η αόρατη απώλεια του ελέγχου που έχουν οι ξενοδόχοι και όχι οι προμήθειες. Γιατί στην πραγματικότητα ο ξενοδόχος πιστεύει ότι πουλά δωμάτια. Αλλά μπαίνοντας σε μια τέτοια πλατφόρμα, στην πραγματικότητα παραχωρεί τον έλεγχο της σχέσης του με τον πελάτη, που είναι εξαιρετικά σημαντική και πολλές φορές είναι ακόμα και κρίσιμη για την επιβίωσή του το να παραχωρείς τον έλεγχο. Πλέον, ξέρετε, δεν πουλάει ο ξενοδόχος τα δωμάτια του, δεν πουλάει την εμπειρία του. Παρεμβαίνει κάποιος άλλος, ο οποίος κρατάει τα δεδομένα, έχει την επαφή με τον πελάτη και άρα απομακρύνεται, απομονώνεται ο πελάτης, αγοραστής και χρήστης της υπηρεσίας από τον ξενοδόχο. Άρα υπάρχει αυτή, αναφέρθηκε και νωρίτερα, αυτή η ψευδαίσθηση της ορατότητας. Οι πλατφόρμες στις περισσότερες περιπτώσεις υπόσχονται πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές και πράγματι αυτό ισχύει όπως είπαμε νωρίτερα, αλλά το τίμημα σε όλο αυτό είναι ποιος ελέγχει πότε φαίνεσαι και πού φαίνεσαι. Το δύσκολο είναι ποιες βαθμολογίες και πόσες βαθμολογίες καθορίζουν τη θέση του, που αναφέρθηκε και νωρίτερα. Και κυρίως το brand του ξενοδοχείου χάνεται, αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό, πίσω από το brand της πλατφόρμας. Δηλαδή, ξέρετε, ο πελάτης αυτό που σκέφτεται δεν είναι ότι θα μείνω στο ξενοδοχείο τάδε. Είναι ότι αγόρασα την διαμονή μου από την Booking, για παράδειγμα. Αγόρασα την διαμονή μου από την πλατφόρμα Χ. Και όχι από το ξενοδοχείο Ψ. Άρα η επαφή και επικοινωνιακά και ουσιαστικά χάνεται. Μετά είναι το δεύτερο το κομμάτι που βλέπουμε όλοι και πιθανόν συζητάμε πολύ συχνά. Είναι η εξάρτηση από τις προμήθειες. Η συνεργασία ξεκινά συνήθως με ελκυστικές προμήθειες της τάξης του 10-15%, αλλά όσο κάποιος βάζει τις κρατήσεις του όλο και περισσότερο σε μια πλατφόρμα, προοδευτικά αυτές αυξάνονται, έτσι. Ή αυξάνονται με συμπληρωματικές, ας το πούμε, προαιρετικές παροχές που δίνουν οι πλατφόρμες, όπως το Visibility Booster. Αν θες να φανείς περισσότερο, δώσ' μας λίγο παραπάνω χρήματα για να βγεις ψηλότερα στις κατατάξεις. Ή τα προγράμματα Genius, που πιθανόν κάποιοι από εσάς έχετε ήδη χρησιμοποιήσει.
1: Μέσα στην ίδια την πλατφόρμα δημιουργείται μια νέα αγορά.
0: Ακριβώς. Στην πραγματικότητα αυτή η διαδικασία πώλησης αποτελεί και η ίδια προϊόν. Εντάξει. Η οποία όμως κρύβει κόστη και παγίδες για τους συμμετέχοντες.
1: Και ένα καθαρό κέρδος για την ίδια την πλατφόρμα που στην ουσία επαναπολύει τα ίδια της τα προϊόντα μέσα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια νέα λειτουργία, μην λειτουργία παραγωγής, ένα νέο κέντρο δημιουργίας χρημάτων. Άρα στην πραγματικότητα γίνεται σε λίγα χρόνια ο ξενοδόχος διαπιστώνει ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του τζίρου του, της τάξης του 25-30% πιθανόν, δεν το έχει ο ίδιος, αλλά πηγαίνει στην πλατφόρμα. Που ο ρόλος της όμως είναι πλέον, έχει γίνει κρίσιμος, έτσι, εξαιρετικά κρίσιμος για την βιωσιμότητά του.
2: Ναι, αλλά αν θα μείνει ευχαριστημένος ή όχι ο επισκέπτης, είναι στο χέρι του επαγγελματία, του επιχειρηματία, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο που θα συμπληρώσω εγώ για να κάνουμε έτσι συνεταιρικά το δικηγόρο του διαβόλου είναι ότι κάποια κόστη για μάρκετινγκ θα τα έχεις. Έτσι κι αλλιώς δεν γίνεται οι πελάτες να έρθουν μόνοι τους.
0: Σε καμία περίπτωση, έχετε απόλυτο δίκιο. Προφανώς υπάρχουν κάποια κόστη προβολής. Γιατί το μάρκετινγκ είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία. Μην την πιάσουμε αυτή την κουβέντα τώρα. Ναι, υπάρχουν κάποια κόστη προβολής, προφανώς. Το θέμα είναι αν είναι αυτής της τάξης. Το θέμα είναι. Μην ξεχνάτε εμένα το κόστος, το σημαντικότερο για μένα είναι ότι χάνεις την επαφή με τον πελάτη. Χάνεις αυτό που σας είπα νωρίτερα. Δηλαδή ότι δεν έχεις εσύ πλέον τον έλεγχο του πελατολογίου σου, δεν έχεις τα δεδομένα τους, δεν έχεις τον τρόπο που συμπεριφέρονται. Ακόμα και αν θες να κάνεις μια ενέργεια προωθητική, δεν έχεις τα στοιχεία να επικοινωνήσεις μαζί τους. Τα στοιχεία τα έχει η πλατφόρμα.
2: Μα από την ώρα που θα έρθουν δεν τα έχεις.
0: Όχι, τα στοιχεία τα έχει η πλατφόρμα. Εσύ μετά είναι δύσκολο να τα χρησιμοποιήσεις ή να μέρος των δεδομένων αυτών να μπορείς να τους κάνεις χρήση. Δεν έχεις όλη τη συμπεριφορά. Τη συμπεριφορά, το τι έχει ψάξει, που έχει κινηθεί, την έχει ο πελάτης. Σκεφτείτε τον εαυτό σας. Τελευταία φορά πότε αγοράσατε κάτι διαδικτυακά?
2: Χθες.
0: Χθες. Από πού, αν επιτρέπετε?
2: Από μια πλατφόρμα που έχει πολλά μαγαζιά.
0: Εξαιρετικά. Το μαγαζί που αγοράσατε, το θυμάστε?
2: Η αλήθεια είναι πως όχι.
0: Όχι. Την πλατφόρμα όμως.
2: Την ξέρω, ναι.
0: Σίγουρα. Την επόμενη φορά που θα κάνετε αγορά, παρότι είχε μείνει εξαιρετικά ικανοποιημένη από την τιμή, από την παράδοση, από τη συσκευασία, από τα πάντα, από το κατάστημα.
2: Πάλι στην πλατφόρμα θα πάω.
0: Στην πλατφόρμα θα πάτε. Το κατάστημα αυτό, παρότι έκανε τη δουλειά του εξαιρετικά, την έκανε τη δουλειά του για την πλατφόρμα. Όχι για τον εαυτό του.
1: Πάντως προς επίρρωση είναι αυτό, αυτό που λέτε, όσες φορές έχω ταξιδέψει, επειδή πάντα χρησιμοποιώ αυτόν τον αλγόριθμο που έχετε πολύ εύστοχα περιγράψει, θυμάμαι μόνο εκείνες τις περιπτώσεις που όντως συνάντησα κάποιον άνθρωπο. Γιατί υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που δεν συναντάς κανέναν. Απλά βρίσκεις τα κλειδιά, μπαίνεις, ναι, κάνεις, ναι, τη διαμονή σου και φεύγεις. Εκεί είναι η διαφορά. Αν κάποιος ασχολήθηκε, σου μίλησε.
0: Και εκεί έχει πάλι πολύ μικρό περιθώριο να ελιχθεί και να μπορέσει να κερδίσει την εμπιστοσύνη.
1: Και αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
0: Αυτό. Για να μην κρυβόμαστε, μιλάμε για παράδειγμα για την Airbnb. Αυτή τη στιγμή η Airbnb είναι ο μεγαλύτερος ξενοδόχος, αυτόν ξέρουμε. Και δεν έχει κανένα ξενοδοχείο. Αλλά κάθε φορά που θα πάμε να. Κανένα δωμάτιο, έτσι, ούτε πόμολο. Κάθε φορά όμως που θα πάμε να κάνουμε μια κράτηση, να μείνουμε κάπου, θα πάμε στην Airbnb. Τους χιλιάδες, τα εκατομμύρια ανθρώπων που κρύβονται πίσω από εκεί και παρέχουν το προϊόν τους, δεν το ξέρουμε. Δεν τους ξέρουμε.
1: Άρα υπάρχει μια ξεκάθαρη εξάρτηση. Νομίζω ότι την καταδείξατε πολύ φανερά.
0: Ξέρετε, αυτό είναι. Ο πελάτης δεν ανήκει στο ξενοδοχείο. Δεν ανήκει στον επιχειρηματία με το κατάλημα, όποιου είδους και μορφής είναι αυτό. Ανήκει στην πλατφόρμα. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Δηλαδή, ουσιαστικά μιλάμε για τη μετατόπιση της εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη του ταξιδιώτη μεταφέρεται στο λογότυπο της πλατφόρμας, γιατί αυτό η πλατφόρμα τον εξυπηρέτησε και όχι στην επιχείρηση. Το παράδειγμα που είπαμε με τα ηλεκτρονικά που αγοράσατε μόλις χθες, έτσι. Άρα, την επόμενη φορά ο πελάτης θα ψάξει την πλατφόρμα και όχι την επιχείρηση. Όλοι μαζί λοιπόν δουλεύουν οι μικροεπιχειρηματίες για να ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερη τη θέση του ο ενδιάμεσος, ο οποίος όντας ισχυρότερος σε δεύτερο χρόνο θα έρθει να ασκήσει αυτή την επιρροή του, ζητώντας από τις μικρότερες επιχειρήσεις κάτι περισσότερο για να τις προβάλλει. Δηλαδή, είναι ένα αυτοτροφοδοτούμενο σύστημα από αυτούς που θα βρεθούν στην πορεία πιεζόμενοι.
1: Αναπόφευκτα θα γίνει απαιτητικότερος, μας λέτε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Άρα, τι γίνεται, αποτέλεσμα είναι ότι η εμπορική αξία της επιχείρησης, το brand, η φερεγγιότητά της, η καλή της λειτουργία, στην πραγματικότητα εκμηδενίζεται. Και μακροπρόθεσμα, έτσι, το brand και η αξιοπιστία και η αναγνωρισιμότητα του ενδιάμεσου πολλαπλασιάζεται. Με τη δουλειά όμως άλλων, έτσι.
2: Και άρα για να το αντιμετωπίσει κάποιος πρέπει να διαφοροποιήσει πάρα πολύ την υπηρεσία.
0: Ξέρετε, το να μπορέσει να διαφοροποιήσει θα πρέπει να έχει μια ολοκληρωμένη στρατηγική που έχει να κάνει και με τις παροχές του, την εμπειρία δηλαδή που πραγματικά δίνει, θα πρέπει να αξιοποιήσει όσο περισσότερο μπορεί τα πλεονεκτήματα που έχει και θα πρέπει να βρει ευκαιρίες όπως αυτή που αναφέρατε νωρίτερα με το κάποιος πρέπει να ασχοληθεί μαζί σας όταν φτάσετε για να μπορέσει στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό να χτιστεί σχέση. Προφανώς η διέξοδος, η λύση δεν είναι να κόψει κάποιος τις πλατφόρμες, να μην τις χρησιμοποιεί. Δεν είναι αυτό η λύση γιατί προφανώς σε πολλές επιχειρήσεις είναι μια λύση. Το κακό είναι ότι είναι η εύκολη λύση που βλέπουν οι περισσότεροι, είναι η μαζική λύση που βλέπουν οι περισσότεροι και δεν βλέπουν τον κίνδυνο. Βλέπουμε το τυρί,
1: σίγουρα πρέπει να μπεις, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να αρκεστείς αυτό. Ακριβώς. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Ακριβώς. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα στο ψηφιακό περιβάλλον, έτσι, αν μπορώ να απαντήσω στην ερώτηση που μου θέσατε. Θα πρέπει να βρούμε τρόπο, με στρατηγική όμως, να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα που επίσης μας δίνει η τεχνολογία. Όλα αυτά που περιγράφουμε, η ισχυροποίηση των OTAs, των ηλεκτρονικών tour operator, είναι γιατί βασίζεται στη τεχνολογία. Okay. Μπορούμε να βρούμε λοιπόν εμείς τα πλεονεκτήματα που έχει η τεχνολογία, τα social media. Η δυνατότητα των καταναλωτών να παράγουν περιεχόμενο αξιόπιστο, πολύ ωραίο, πολλές φορές εξαιρετικό και να το διαχέουν οι ίδιοι, χωρίς δικό μας κόστος. Εντάξει. Ναι, αλλά για να μπει κάποιος στη διαδικασία να παράξει περιεχόμενο, πρέπει να δώσουμε αφορμές. Πρέπει να βρούμε τρόπο να τον κάνουμε συνέτερο, συνδημιουργό περιεχομένο. Ναι, πόσοι από τους επιχειρηματίες στην ελληνική φιλοξενία φροντίζουν να δημιουργήσουν, να καλλιεργήσουν, όχι να απαιτήσουν, σε παρακαλώ, κάνε και ένα post φεύγοντας και εγώ θα σε κεράσω κάτι. Έτσι, αυτό είναι μια πρώτη ίσως αποτελεσματική, αλλά δεν είναι η καλύτερη προσέγγιση. Εντάξει. Το θέμα είναι πόσο στην πραγματικότητα του δίνεις ευκαιρίες του άλλου να παράξει περιεχόμενο για να μπορέσει να πώς να σας πω, να εκφραστεί αυθόρμητα. Μετά υπάρχει η δυνατότητα μικρές επιχειρήσεις. Πλέον είναι η τεχνολογία το επιτρέπει αυτό, να στήσει συστήματα CRM. Συστήματα δηλαδή διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων, αντλώντας δεδομένα από τους πελάτες που έχει ήδη, γιατί τους άλλους είπαμε δεν τους έχει. Η δυνατότητα να ενισχύσει το storytelling, την αφήγηση, όμως μια αφήγηση που εδράζεται σε πραγματικά στοιχεία. Ξέρετε, είμαι στον τουρισμό αρκετά χρόνια. Δεν θα ξεχάσω κάποιες ομιλίες που έκανε ένας Ισπανός consultant, ο Μπόρντας, ο οποίος ήρθε, αν θυμάμαι καλά, εκεί στις αρχές του 2000 και μίλησε για την εμπειρία. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα, ήταν ο πρώτος που άκουσα και μίλησε σε διάφορα έτσι κλαδικά συνέδρια. Όλοι οι ξενοδόχοι ενθουσιάστηκαν, γιατί κάποιος τους μίλησε ότι πλέον δεν πουλάμε κρεβάτια, αλλά πουλάμε εμπειρίες. Εντάξει. Έχοντας επαφή με το χώρο αρκετά, αυτό που βλέπουν πάρα πολλοί επιχειρηματίες, ένα μεγάλο κομμάτι, όχι όλοι, επαναλαμβάνω, έτσι, ένα μεγάλο κομμάτι έχει υιοθετήσει τη λογική του Μπόρντας και με τους ίδιους αμιλείς αυτή τη στιγμή σας λένε εμείς στην επιχείρησή μας παρέχουμε εμπειρίες. Ναι, απλά έχει αλλάξει η ορολογία και η φρασιολογία. Δεν έχει αλλάξει η ουσία. Γιατί όταν ρωτάς, okay, τι ακριβώς κάνεις για να δώσεις αυτή τη διαφορετική εμπειρία, διαπιστώνεις ότι έκανε ό,τι έκανε και μέχρι πριν εμφανιστεί ο Μπόρντας. Εντάξει. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο να λέμε πράγματα, αλλά κυρίως να κάνουμε πράγματα. Άρα ο μικρός επιχειρηματίας τι έχει να κάνει, έχει να επενδύσει σε αυτά που έχει. Έχω εξαιρετικά παραδείγματα, είχα εμπλοκή με το ελληνικό πρωινό. Υπήρχαν λοιπόν πολύ μικρές επιχειρήσεις τουριστικές, οι οποίες μη έχοντας δυνατότητες να παρέχουν πρόσθετες εμπειρίες στους πελάτες τους, δεν είχαν δυνατότητα να έχουν ένα γυμναστήριο, να έχουν ένα κέντρο μασάζ, δεν είχαν τέτοια δυνατότητα. Τι έκαναν, εστίασαν στο πρωινό. Και εκεί έδωσαν όλη την αγάπη τους, όλη τη φροντίδα τους. Εκεί έδωσαν όλο το νιάξιμο στο φιλοξενούμενο, σε αυτό που έρχεται να μείνει στο κατάλημα. Ωραία. Χωρίς να υπάρξει το ελληνικό πρωινό, χωρίς να υπάρξει το ελληνικό επιμελητήριο, οι επιχειρηματίες που ήταν διορατικοί επένδυσαν σε αυτό. Και σου έλεγε, το συγκριτικό μου πλεονέκτημα είναι αυτό. Είναι ότι στο πρωινό θα σε φροντίζω όπως θα σε φρόντιζε η αγαπημένη σου γιαγιά, η αγαπημένη θεία. Ωραία. Αυτό αποτέλεσε, πώς να σας πω, μοναδικό στοιχείο και ξενοδοχεία, καταλήματα σε μέρη που δεν είναι ιδιαίτερα τουριστικά είχαν ροές για τη δική τους ταυτότητα, για τη δική τους προσωπικότητα, όχι γιατί το βοηθούσε ο προορισμός ή κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε να πω, δεν υπάρχει ένα κουστούμι, μια ενιαία λύση που κάνει σε όλους. Θα πρέπει κάθε φορά να φτιάξουμε το πατρό, να το προσαρμόσουμε στα μέτρα του επιχειρηματία. Αυτό όμως προϋποθέτει γνώση από τον ίδιο τον επιχειρηματία. Πρώτον να το αντιληφθεί, αν το αντιληφθεί έχει κερδίσει ήδη, γιατί μπορεί να βρει και τη λύση. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι πολλές φορές οι επιχειρηματίες δεν αντιλαμβάνονται τις εξελίξεις. Όλο αυτό που συζητάμε δηλαδή για το πώς αλλάζει το storytelling και ποια είναι τα social media κτλ. Δεν το αντιλαμβάνονται στο βάθος που πρέπει. Έχω την κόρη μου, το γιο μου και κάνει 2 post. Ναι, κατά πόσο αυτά περνάνε στον πελάτη, κατά πόσο ο φιλοξενούμενος τα αντιλαμβάνεται και πόσο θα αντιλαμβανόταν ο φιλοξενούμενος ένα post που έχει κάνει ο ίδιος και το έχει μοιραστεί με τους φίλους του. Έχει τελείως διαφορετική αξία. Άρα το θέμα δεν είναι να κάνουμε πράγματα. Η μεγάλη επιτυχία είναι πώς τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Όλοι ξέρουμε για τα social media για παράδειγμα, όλοι ξέρουμε ότι νοχτίζουμε σχέσεις. Το κάνουμε και αν ναι, πώς.
1: Στις πωλήσεις λέμε συχνά ότι στις υπηρεσίες αυτό που πουλάμε είναι προσδοκίες. Αυτό που μας λέτε εσείς είναι ότι να μην πουλάμε λάθος προσδοκίες.
0: Εξαιρετική. Νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσετε εσείς το podcast από εδώ και πέρα. Γιατί ακριβώς αυτό είναι. Ξέρετε, πουλάμε προσδοκίες. Πάρα πολλές φορές όμως δημιουργούμε προσδοκίες παραπάνω ή διαφορετικές από αυτές που μπορούμε να καλύψουμε. Άρα στην πραγματικότητα τι έχουμε κάνει, έχουμε θέσει τον πύχη τόσο ψηλά ώστε να περάσουμε από κάτω. Άρα να έχουμε μια δεδομένη αποτυχία. Γιατί αν έχουμε τάξει στον πελάτη μας ότι θα του δώσουμε 10 μονάδες ικανοποίησης και εμείς του δώσουμε 9, ο πελάτης αυτός είναι δυσαρεστημένος. Δεν πήρε αυτό που του είπαμε. Αν εμείς στον πελάτη τάξουμε 10, τάξουμε να σας πω μάλλον 4 και του δώσουμε 5, θα φύγει κατενθουσιασμένος, θα φύγει ευχαριστημένος. Αν του δώσουμε 7, θα φύγει ενθουσιασμένος. Τι είπαμε, στο 10 Του δώσαμε 9 και έφυγε δυσαρεστημένος, γιατί του είχαμε τάξει 10. Του δώσαμε 7 λιγότερα, του είχαμε τάξει 4, θα φύγει ενθουσιασμένος. Γιατί υπερκαλύψαμε τις προσδοκίες του. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία τι ακριβώς τάζουμε στους πελάτες, στους φιλοξενούμενους, στους γεννητικούς μας επισκέπτες. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το θέμα των προσδοκιών.
2: Η συζήτηση με τον κύριο Κόντι για το πώς η τεχνολογία έχει μετασχηματίσει τη διανομή του τουρισμού συνεχίζεται και στο επόμενό μας επεισόδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcasts.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
7: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
6: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
7: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας, κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
15: Όλοι θέλουμε μια αδελφή ψυχή στη ζωή μας.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς, Παρασκευή 28 Αυγούστου, και είναι και ολόγιο μου το φεγγάρι. Όσοι επηρεάζεστε από το φεγγάρι, εντάξει, ψυχραιμία παιδιά, μια μέρα είναι, θα περάσει. Είναι μια μέρα βέβαια, θα μου πείτε, με ζέστη, και αυτό επιβαρύνει λίγο την κατάσταση, αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα δικά μας.

0: Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου, βόρειοι άνεμοι, 4 μποφόρ.
1: Στα ενήλικα παιδιά της.
0: Και από αύριο σταδιακά θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία.
1: Ίσως μένεις κι εσύ.
0: Αλλά μην νομίζετε, παροδικό θα είναι για λίγο.
1: Είμαστε νατοί.
0: Αυτό που βλέπω εδώ είναι ότι συνεχίζονται οι άνεμοι, οι βοριάδες. Οπότε προσέχουμε για να έχουμε, γιατί όπως μας λέει και η πυροσβεστική, στο Βόρειο Αιγαίο όλες τις ημέρες που ακολουθούν θα είμαστε σε πολύ υψηλή κατάσταση κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς. Χθες το πρωί είχαμε και τη φωτιά στο Βίκυ. Κινητοποιήθηκαν εδώ οι υπηρεσίες, ήρθε και δύναμη από αέρος. Ευτυχώς κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, μέσα σε 3 ώρες περίπου από όταν έγινε αντιληπτή η πυρκαγιά, που ξεκίνησε, λέει, σε αγροτική έκταση και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε ένα πυκνό δύσβατο δάσος. Έλα όμως που έφτασε σε κάποια στιγμή εκεί που είχαν γίνει και οι παρεμβάσεις της Διεύθυνσης Δασών το 2025 με τα προγράμματα Ντινέρο, εκεί όπου καθαρίζονται τα χαμηλά στα δάση. Γίνονται αποψηλώσεις και εκεί βρήκαν την ευκαιρία οι πυροσβέστες, έχοντας πρόσβαση, να την θέσουν υπό έλεγχο. Ήμασταν τυχεροί, μας είπε χθες αργά το μεσημέρι, όταν η φωτιά τέθηκε από το υποέλεγχο, ο Κώστας Ορυμικής, ο αντιδήμαρχος Σαμανής, που και εκείνος βρέθηκε εκεί, όπως βρέθηκε εκεί και μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής και η πολιτική προστασία του Δήμου και η πολιτική προστασία της περιφέρειας και εννοείται οι εθελοντικές μας ομάδες που πέφτουν και εκείνες στην φωτιά σε αυτές τις περιπτώσεις. Να πούμε ότι συνέβαλαν και πυροσβεστικά μέσα από αέρος. Άμεσα είχαμε την αποστολή και δύο καναντέρ και ελικοπτέρο.

Δύσκολο να τον κόψει το Σταύρο το Σιόλα όταν ακούγεται τέτοιο τραγούδι. Ο οποίο Σταύρο Σιόλα μαζί με την Ερυφίλη σήμερα το βράδυ με γεμάτο το φεγγάρι θα μα τραγουδήσουν στον αρχαιολογικό χώρο του εμποριού σου. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων που διοργανώνονται και από την Εφορία Αρχαιοτήτων και από το Δήμο Χίου για την Πανσέλινο το Αυγούστο. Να πούμε ότι και οι αρχαιολογικοί χώροι είναι σήμερα ανοιχτοί και τα μνημεία το βράδυ με δωρεάν επίσκεψη για όποιον ενδιαφέρεται. Και βέβαια έχουμε και τις εκδηλώσεις από την περιφέρεια στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χίου. Μάλιστα πριν από μια μισή περίπου ώρα ήρθε στη Χίο και ο Πατριάρχης, πριν από μία ώρα ήρθε στη Χίο και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β', τον οποίο υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο Χίου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μάρχος, ο Περιφερειάρχης Βορείου και ο Κωνσταντίνος Μουτσούρης και ο στρατιωτικός διοικητής Παναγιώτης Λιμπερέας, όπως και πολίτες και άλλοι εκπρόσωποι των αρχών. Ο Πατριάρχης δήλωσε συγκινημένος, μίλησε για ένα τάμα που πληρώνεται ερχόμενο στο νησί μας, ενώ αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που υπάρχουν στην Αρχιεπισκοπή που διακονεί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην υποδοχή του ήταν και κριτική με παραδοσιακές στολές από τον τοπικό σύλλογο, μιας και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας κατάγεται από τη Μεγαλόνησο. Να σημειώσουμε ότι σήμερα θα παραστεί και σε εκδήλωση που θα γίνει στις 7 το απόγευμα στο Καστέλι από την περιφέρεια, εκεί θα τιμηθεί, ενώ το Σάββατο το πρωί θα τελέσει την Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Άγιο Μάρκο Βροντάδου, την οποία θα μεταδώσει απευθείας και η τηλεόραση της Αλήθειας. Αναλυτικά για το πρόγραμμά του θα σας πούμε στη συνέχεια της εκπομπής.

Λοιπόν, για τη φωτιά στο Βίκυ, χθες το μεσημέρι έκανε γνωστό και ο Γιάννης Τζούμας όταν μιλούσαμε ζωντανά εδώ από το ράδιο Αλήθεια μετά τις 2.30 ότι συνελήφθηκε ένας πολίτης ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στη συγκεκριμένη πυρκαγιά, εκτελούσε εργασίες σε αγροτική έκταση και εκδηλώθηκε από εκεί η φωτιά σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής και μετά επεκτάθηκε στο δάσος. Ο 68χρονος λοιπόν που συνελήφθη χθες από την πυροσβεστική και σε βάρος του βεβαιώθηκε και διοικητικό πρόστιμο 7.500 ευρώ. Σήμερα το πρωί προσήχθη στην εισαγγελία περίπου στις 10 με την διαδικασία του αυτοφόρου, οπότε περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη σε αυτή την υπόθεση. Παιδιά, προσέχουμε, προσέχουμε πάρα πολύ, το κακό δεν θέλει πολύ για να γίνει. Αυτό έχει αποδειχθεί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, έχουν αλλάξει πολύ οι συνθήκες, είναι πολύ πιο εύκολο να πάρει φωτιά, πολύ πιο εύκολο να επεκταθεί σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι μπορεί εμείς να έχουμε καθαρισμένο για παράδειγμα το χωράφι μας, αλλά δίπλα να υπάρχει μια ζούγκλα, οπότε δεν θέλει πολύ η σπίθα ξαφνικά να γίνει μεγάλη πυρκαγιά και να μην μπορούμε να ελέγξουμε τις καταστάσεις. Οπότε τηρούμε ευλαβικά αυτά που προβλέπονται από την νομοθεσία και από εκεί και πέρα ελπίζουμε για το καλύτερο. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, διότι όπως καταλαβαίνετε η ατζέντα σήμερα είναι βαριά.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. ΚΔΑΠ PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τη χθεσινή φωτιά στο Βίκια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Γιώργος Ζώας, αρμόδιος αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, και η πολιτική προστασία ήταν εκεί χθες την φωτιά. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και είχαμε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι μας έδειξε τώρα η χθεσινή φωτιά?
1: Ευτυχώς όντως πήγαν όλα πολύ καλά. Μας βοήθησε πάρα πολύ ο καιρός, που μας βοήθησε που ήταν καθαρό το δάσος. Έχει κάνει ένα πρόγραμμα το δασαρχείο και έχει καθαρίσει όλο το δάσος από κάτω, όπως και οι άμεσες επέμβασεις της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου αποτρέψαν τα χειρότερα.
0: Τώρα, σας ακούω. Αυτή τη στιγμή φαντάζομαι ότι υπάρχουν ακόμα δυνάμεις και περιφρουρούν το χώρο υπό τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Γιατί ακόμα είμαστε στην πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, φυσικά έχει ακόμα κόσμο πάνω. Έχουμε και εμείς μια μεγάλη δορφόρα η οποία συγγράφει στην περιοριστική. Επίσης βοήθησαν πάρα πολύ τα εναέρια μέσα που ήρθαν από την πρώτη στιγμή. Ήρθαν 2 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα. Και με τις επίγειες δυνάμεις, είπα, της περιοριστικής και της πολιτικής προστασίας και των εθελοντών, ήταν όλες οι εθελοντικές ομάδες της ΧΥΟΥΜΑ όλες και βοηθήσανε πάρα πολύ στο έργο.
0: Μάλιστα. Επειδή είδαμε και το κομμάτι που έχει να κάνει με το πρόγραμμα Αντινέρο και αυτό ως γνωστόν εκτελείται σε δημόσια δάση. Στοιχείο έχουμε όμως και πάρα πολλά δημοτικά. Γίνονται κινήσεις από μέρους σας σαν πολιτική προστασία για να δείτε πώς μπορεί και ο Δήμος να ενταχθεί σε τέτοιες πρωτοβουλίες?
1: Ναι, έχουμε κάνει και σαν Δήμος, αλλά δυστυχώς δεν έχουν εκδοθεί χρήματα μέχρι στιγμής.

0: καθαρισμούς, τουλάχιστον περιμετρικά σε κάποιους οικισμούς. Είμαστε σε φάση υλοποίησης, να δούμε αν εγκριθούν τα χρήματα.
1: Υπήρχε ένα πρόγραμμα, δεν υπήρχε στο παρελθόν, γιατί θυμάμαι που το συζητούσαμε για καθαρισμούς περιμετρικά των οικισμών.
0: Ναι. Δεν από παλιά τη φασαρία.
1: Ναι, λέω παλιά, και όταν λέω παλιά εννοώ πριν από μια διετία συζητούσαμε για ένα πρόγραμμα καθαρισμών πέρα στους οικισμούς. Είχε γίνει τότε.
0: Εγωγηθήκαν τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς τα χρήματα, ήταν πάρα πολύ λίγα. Τα οποία δεν αφήσαν να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουμε. Κάναμε κάτι υποτυπώδεις καθαρισμούς. Τώρα έχουμε ξανά πάλι ένα πρόγραμμα που προσπαθούμε να το υλοποιήσουμε, νομίζω γίνει μέσα στο χειμώνα. Εγώ ήθελα να πω επίσης ότι η πολιτική προστασία εδώ από την πρώτη στιγμή, από τις 11 η ώρα που ξεκίνησε η έναρξη της φωτιάς, εγώ ειδοποίησα προσωπικά τον Δήμαρχο και ο Δήμαρχος έκανε παρέμβαση στο Υπουργείο για να έρθουν τα δύο αεροστάφη και όπως εμείς συνδράμαμε με πέντε δικές μας, με πέντε υδροφόρες του Δήμου και τέσσερις ιδιόκτητες, δηλαδή σύνολο 9 και δύο μηχανήματα έργων.
1: Ναι.
0: Και όλο αυτό ήταν σαν αποτέλεσμα με πάντα με την προσοχή της εταιρείας να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Χρειάστηκε με τα μηχανήματα έργου να γίνουν παρεμβάσεις, δηλαδή, γιατί στην αρχή ήταν σε πολύ δύσβατη περιοχή η φωτιά.
0: Όχι, δεν χρειαστήκαν ευτυχώς. Ναι. Απλώς από την αρχή θα ξεκινήσει μια φωτιά η οποία είναι σε δύσκολο σημείο και δύσβατο. Ζητάει η πυροσβεστική με ένα αίτημα υδροφόρες και μηχανήματα έργου και αν χρειαστούν. Γιατί όταν είναι πια η ώρα να χρειαστούν θα είναι πολύ αργά.
1: Εννοείται.
0: Και ένα συντονιστικό που κάναμε στην πλατεία του Λυκείου, είδαν τι προβλήματα υπήρχαν και όσοι είχε το ευτυχώς τα λύσαμε γιατί ήταν πολύ καλά όλα.
1: Παραμένετε σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα αυτές τις μέρες γενικώς σαν υπηρεσία, κύριε Ζώα, γιατί βλέπω και την πυροσβεστική στο Βόρειο Αιγαίο και λέει ότι είμαστε σε κατάσταση υψηλού κινδύνου εδώ.
0: Εννοείται, εδώ και μια εβδομάδα είμαστε το νούμερο 4. Ήδη και όλη η πολιτική προστασία εδώ του Δήμου και εμείς και εγώ προσωπικά κάνουμε διαρκές περιπολίες και η πυροσβεστική διανύμη τις δυνάμεις όπως εκείνη γνωρίζει και κύρια σημεία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε και τι αποτέλεσμα θα έχουν αυτά που όπως λέτε προτείνετε για καθαρισμούς περιμετρικά των οικισμών. Σε ποιους οικισμούς αναφέρεστε?
0: Σε κάποια χωριά που είναι επικίνδυνα, τώρα συγκεκριμένα πίσω από το ένα είναι πολλά αρκετά.
1: Ενδεικτικά δηλαδή, τα περισσότερα
0: από το Βίκη, στις Αμάδες, από την χωριά στον Κέραμο, στα Διευκάη, σε πολλά. Είναι δασικά μιλάμε, έτσι. Εντάξει, εμείς θέλουμε λίγο ο κόσμος να προσέχει, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Είδατε ότι από μια αμέλεια, όπως έγινε χθες, μπορούσαν να έχει πολύ μεγάλες, να γίνει μεγάλη καταστροφή. Θα θέλαμε ο κόσμος να ακούει τις αρχές, να συνεργάζεται ακόμα και σε περίπτωση της καλλιάς, να μην παρκώνονται αυτοκίνητα, γιατί και χθες είχαμε κάποια προβλήματα έξω από τα χωριά που ήταν παρκαρισμένα και χρειάστηκε να πάει η αστυνομία για να βγάλει τα οχήματα. Πρέπει ο καθένας να λάβει τις ευθύνες του και να καταλαβαίνει το πρόβλημα που υπάρχει.
1: Τη φωτιά την αντιλήφθησαν εκεί στο χωριό ή την είδατε με τα συστήματα επιτήρησης που έχετε ή την είδη πυροσβεστική?
0: Η πρώτη την είδαν οι κάμερες που έχουμε στον Άγιο Μινά, εμείς που έχουμε καθίσει στο Δημαρχείο, στο πρώτο Δημαρχείο Παρήγουσα, τα γραφεία της πολιτικής προστασίας και την είδαν η κάμερα που είναι συγκεκριμένα από την περιοχή της Δέσποινας. Είναι απέναντι και είδε τον καπνό.
1: Άρα λοιπόν από τις κάμερες πολιτικής προστασίας έγινε ο πρώτος εντοπισμός.
0: Ναι, βοήθησαν πάρα πολλοί κάμερες και πάρα πολύ τον τρόπο. Πάρα πολύ. Γιατί είχαμε και απευθείας, δίναμε εικόνα στο εσκευήκη στην Αθήνα, στο ΠΕΚΕ, δηλαδή στην περιοριστική συμμετλήνη, στη ΧΙΟ. Ήταν πάρα πολύ βοήθεια.
1: Άρα μπορούσε να γίνει ένας καλύτερος συντονισμός των μέσων επίγειων και εναέριων από την εικόνα που είχατε την συνολική.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Ωραία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Λαβίβ θα υπογραφεί τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή και το κόστος θα αγγίξει στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η δομή της ασπίδας του Αχιλέα αφορά τη συνδυαστική λειτουργία υφιστάμενων συστημάτων όπως τα Patriot με συστήματα Ισραηλινής κατασκευής για την αναχέτηση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου βεληνικούς με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα παραμένει εκτός λειτουργίας το σύστημα τηλεματικής στις αστικές συγκοινωνίες, με αποτέλεσμα το επιβατικό κοινό να μην μπορεί να ενημερωθεί για την ώρα άφιξης των λεωφορείων.

0: αγάπη σημαίνει ότι τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος, ενώ τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά. Οι Ιταλικές αρχές ανέστειλαν οριστικά τις έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται στο Ιόνιο από τις 18 Αυγούστου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, η οικογένεια πληροφορήθηκε την απόφαση το απόγευμα της Πέμπτης από την Ισπανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Διάσωσης. 18 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας έκανε 30χρονος μοτοσυκλετιστής στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Συνελήφθηκε, το επιβλήθηκαν πρόστιμα που αγγίζουν τις 19.000 ευρώ. Κατά τη σύλληψή του άσκησε βία σε βάρος αστυνομικών. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων της Τροχαίας Αττικής μέσα σε ένα 24ωρο. Αφορούσαν κυρίως τη μη χρήση προστατευτικού κράνους. Εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επηρεία αλκοόλ, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Μέχρι τη Δευτέρα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ώστε να λάβουν βεβαίωση επιλεξιμότητας. Η βεβαίωση αποτελεί και το βασικό προαπαιτούμενο για την επόμενη φάση, η οποία ανοίγει την 1η Σεπτεμβρίου. Την εκτίμηση ότι θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα για την παράδοση μέχρι το καλοκαίρι του 2027 της νέας υπερυψωμένης λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη, εξέφρασε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Ανέφερε πως το έργο βρίσκεται ήδη στο 60%. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ανίνων 30χρονη Ιταλίδα τουρίστρια έπειτα από σοβαρό τραυματισμό στο πόδι από προπέλα θεραμυγού το απόγευμα της Πέμπτης στα ανοιχτά των οθονών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στη League Phase του Conference League επικρατώντας 2-1 της Χράντετς Κράλοβε. Εκτός συνέχεια της διοργάνωσης έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Brand 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Phase του Europa League, νικώντας την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά έκανε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ρήχης, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Άλμα στα 6 και 25 έκανε ο Μόντο Ντουμπλάντης. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Ρήχης με καλύτερο άλμα στα 8 και 45. Στην κοπηλασία και το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ, ο Πέτρος Γκαϊδατζής ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκίφ ελαφρών βαρών. Το ασημένιο μετάλλιο πήραν η Γαβριέλα Λιόλου και η Λίλα Μουρατίδου στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
1: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12.
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 με 37 βαθμούς, η άνεμη βόρειοι 4 με 5 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς και τους ανέμους ασθενείς ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρο. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα και κάποιες λίγες μπόρες σε ορεινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς. Σε νότια Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο έως 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βοριάς στο Αιγαίο, στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίους γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 020 920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Πάτε μάτια ψάρια, λέει το ρητό, και πολύ σωστά λέει. Αλλά εμείς θα σας το πούμε και αλλιώς. Φάτε ψάρια για τα μάτια σας. Για την ακρίβεια, φάτε λιπαρά ψάρια όπως σολομό, σαρδέλες και γαύρο. Τα ωμέγα 3 που περιέχουν τα λιπαρά ψάρια δεν προστατεύουν μόνο την καρδιά, αλλά και την όρασή μας.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά Ισπαλά Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου 27 βρες επιλεγμένα προϊόντα Αριέτε έως και 60% φθηνότερα με 3 κουπόνια. Ανακάλυψε όλη τη σειρά στην ειδική προβολή του καταστήματος μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μην το χάσεις!
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
4: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
6: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 28 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Στοιχείο από σήμερα, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β. Ο Πατριάρχης θα παραμείνει στο νησί μας μέχρι και την 3η-1η Σεπτεμβρίου, ακολουθώντας ένα πλούσιο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει πατριαρχικές θείες λειτουργίες, επισκέψεις σε θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία, καθώς και συμμετοχή σε εκδηλώσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Άγιο Μάρκο Βροντάδου, την οποία θα μεταδώσει απευθείας η Αλήθεια TV. Την Κυριακή το πρωί θα γίνουν τα θυρανίξια του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Σικούσης στις 9 το πρωί. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η αποστολή εναέριων μέσων πυρόσβεσης, οι καιρικές συνθήκες, μιας και δεν φυσούσε στην περιοχή, σε συνδυασμό με τον καθαρισμό σε τμήμα του δάσους στο πλαίσιο του προγράμματος Αντινέρο που είχε γίνει πέρυσι από τη Διεύθυνση Δασών, συνέβαλαν ώστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στις 11 και 4 περίπου στην περιοχή του Βικίου κάτω από το ορειβατικό καταφύγιο. Η φωτιά, όταν έγινε αντιληπτή, έκαιγε σε έκταση, ξεκίνησε όμως από αγροτική περιοχή. Μάλιστα, η πυροσβεστική συνέλαβε έναν 68χρονο, ο οποίος εκτελούσε στην περιοχή εργασίες με τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος. Σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας, και σήμερα Παρασκευή ο νομός Χίου θα βρίσκεται σε κατάσταση επικινδυνότητας 4. Επιστολή προς την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου με αφορμή το νέο εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, απέστειλε ο Νότης Μηταράκης, στην οποία υπογραμμίζει τη σημασία της μαστίχας για το νησί, επισημένοντας ότι η παραγωγή μαστίχας αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος για το νησί μας αλλά και πολιτιστική του κληρονομιά. Την ανάγκη επέκτασης της μονάδας τεχνητού νεφρού ανέδειξε σε δηλώσεις του ο Παναγιώτης Σιταράς, νεφρολόγος επιμελητής Α στο νοσοκομείο Χίου, στο πλαίσιο της παρουσίασης ενός ακόμη νέου μηχανήματος αιμοκάθαρσης, που και αυτό είναι προϊόν δωρεάς. Οι ολιγοήμερες αργίες των Τούρκων στο τέλος Αυγούστου αναμένεται να φέρουν στο νησί μέχρι και την Κυριακή περίπου 5.000 επισκέπτες από τη γείτονα χώρα, όπως εκτιμά ο πρόεδρος του ιδιωτικού φορέα τουρισμού Χίου, Κώστας Μούνδρος, οι οποίοι κατά μέσο όρο θα έχουν 2 με 3 διανυκτερεύσεις. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιέμφθησης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Χίου Αλλοδαπός, διότι όπως προέκυψε, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ίντερπολ, εκδοθείς από Αλλοδαπή Αρχή για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο πλαίσιο του 5ου φεστιβάλ που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου» στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς, στα εγγένειά της την 5η-3η Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Φιλοπρόδου Ομίλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοίνωσε το πρόγραμμα του δεύτερου γενικού ψεκασμού στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Αύριο Σάββατο στις περιοχές Γρούλο, Λόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 31 Αυγούστου στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Δημοτικού Σχολείου Θολοποταμίου, 3η-1η Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων την 5η-3η Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 35-37. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η εφορία αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο σήμερα Παρασκευή. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης Μετζιτιέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, ο αρχαιολογικός χώρος των Εμποριών, το Οσμανιέ Τζαμί στον Βραγκομαχαλά και το Παλάτι Ουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου έως τις 12 το βράδυ. Οι Ιεροφίλοι και ο Σταύρος Κιόλας σε μια μοναδική συναυλία που συνδιοργανώνουν στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου και ο Δήμος Χίου σήμερα Παρασκευή στις 9 και 4 το βράδυ. Θα προηγηθεί στις 7.30 το απόγευμα ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου, διδάκτορ Δέσποινα Τσαρδάκα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται σήμερα στις 8.30 το βράδυ στα Καρδάμιλα στην Καφετέρια Forest. Ο Σύλλογος Γολεσιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό αύριο Σάββατο 8.30 το βράδυ στο σχολείο του χωριού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρ παρουσιάζει αύριο Σάββατο 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχα. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με το Μορφωτικό Σύλλογο Βαρβασίου Χίου, Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Την 3η-1η Σεπτεμβρίου γιορτάζει το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Σημεών επί της Οδού Καλαμπόκα ο Μέγας Περνός τη Δευτέρα 7 το απόγευμα ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί της 3ης. Το απόγευμα της 3ης στις 7 ο Μεθεόρτιος Εσπερνός. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρεια εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 51%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 30 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 61%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ο Νίκος Ρίζος στην κλασική ελληνική ταινία «Όταν λείπει η γάτα» εξηγεί στο Βασίλη Αυλονίτη το μενού.
2: Αν τρώτε ψάρι, έχω λιφρίνη που μιλάει. Ανοίγει το ψυγείο και του κουβεντιάζει.
3: Λιφρινιού.
2: Μυρίζει θάλασσα. Θάλασσα.
3: Λιφρίνη, κύριε. Θάλασσα μυρίζει. Τι θα μυρίζει, Γιάμπολη.
1: Τα λιφρίνια τα απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα και υπάρχουν πολλοί τρόποι να τα μαγειρέψει κανείς. Τι καλύτερο όμως από λιφρίνια ψητά. Πολύ απλά, ετοιμάζεις τη σχάρα, αλλά το πιπερώνεις και πασπαλίζεις με αλεύρι τα ψάρια. Στη συνέχεια αλείβεις με ελαιόλαδο και τα ψήνεις στη σχάρα για 6 με 7 λεπτά από κάθε πλευρά. Για να ετοιμάσεις λαδολέμονο, χτυπάς σε ένα μπολ ελαιόλαδο και χυμό από 2 λεμόνια και ρίχνεις ψιλοκομμένο μαϊντανό. Μόλις τα λιφρίνια ψηθούν, τα βγάζεις σε μια πιατέλα και τα περιχύνεις με λαδολέμονο. Σερβίρονται και τρώγονται ζεστά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
3: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Χιωτική ραδιοπαλμή, κυρίες και κύριοι, 28 λεπτά μετά τις 12. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε στον απόϊχο των όσων συνέβησαν χθες στο Βίκυ με την φωτιά που είχαμε και την ενεργοποίηση του μηχανισμού και τοπικά και κεντρικά, τις δηλώσεις που μας έκαναν όταν πια η φωτιά είχε τεθεί υπό έλεγχο ο Αποστόλης Οφλιούκας από τη Διεύση Δασών και ο Κώστας Ορυμικής, ο αντιδήμαρχος Αμανίας που ήταν στο συγκεκριμένο συμβάν. Πάμε να ακούσουμε αρχικά τον Αποστόλη Φλιούκα για το θέμα που σας λέγαμε, το θέμα που αφορά τα προγράμματα Αντινέρο. Είναι αυτές οι εργασίες που γίνονται τα τελευταία χρόνια σε δασικές εκτάσεις της Χίου, που βλέπουμε να έχουν αποψηλωθεί, να έχουν καθαριστεί και η επιφάνεια του εδάφους αλλά και τα δέντρα στα χαμηλά τους σημεία. Αυτοί λοιπόν οι καθαρισμοί βοήθησαν στο να τεθεί υπό έλεγχο η συγκεκριμένη πυρκαγιά, διότι την κατάλληλη ώρα που η φωτιά είχε κατέβει προς την περιοχή που είχε καθαριστεί, μπόρεσαν και οι πυροσβέστες να πέσουν στη μάχη με μεγαλύτερη άνηση και ασφάλεια για να μπορέσουν να τη θέσουν υπό έλεγχο σε συνδυασμό και με όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους που λειτουργήσαν στο πλαίσιο της κατάσβεσης της θεσινής πυρκαγιάς. Μάλιστα, από τη Διεύση Δασών έχει ενδιαφέρον μια φωτογραφία που δημοσιεύεται σήμερα στο αλήθεια.gr και δείχνει πού ακριβώς έχουν γίνει έργα Αντινέρο τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειο-Ανατολικής Χίου, που έχουμε και εκεί αρκετές δασικές εκτάσεις. Θα δείτε και σε ποιο σημείο ήταν η φωτιά στο Βίκυ και πού είχε αναπτυχθεί αυτό το πρόγραμμα των καθαρισμών. Αυτό που επισημαίνεται και στο αλήθεια.gr είναι ότι συγκεκριμένα έργα πρέπει να γίνουν κι άλλα, να γίνουν και σε δασικές εκτάσεις ιδιοκτησίας, μοναστηριών, του Δημουχείου, που είναι πολλές αυτές οι δασικές εκτάσεις στην Αχία. Το συζητούσαμε και προηγουμένως με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον Γιώργο Ζώα, που σημαίνει ότι πρέπει να εξευρεθούν πιστώσεις για αυτά τα έργα. Και το δεύτερο είναι ότι δεν κάνουμε ένα έργο και τελείωσε η ιστορία, μετά κοιμόμαστε ήσυχοι. Το αντίθετο, θα πρέπει κατά διαστήματα να γίνονται έργα συντήρησης αυτών των περιοχών, γιατί πολύ γρήγορα, όπως καταλαβαίνετε, η φύση αναπτύσσεται εκεί και δημιουργούνται πάλι συνθήκες ζούγκλας. Ακούμε τον Αποστόλη Φλιούκα, ο οποίος έκανε τη σχετική δήλωση χθες αργά το μεσημέρι στο Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, εκεί που πήρε φωτιά δεν έχει καθαριστεί, αλλά όταν έφτασε η φωτιά στο μέρος που είχαμε καθαρίσει το 2025, το δρόμο δηλαδή πάνω και κάτω, εκεί σταμάτησε και η φωτιά. Μπόρεσε και μπήκαν οι πυροσβέστες και την έσβησαν. Μέρος που ξεκίνησε η φωτιά δεν ήταν μέρος με Αντινέρο, αλλά στην εξέλιξη της πυρκαγιάς όσο αναπτύχθηκε, έφτασε στο δρόμο που είχαμε καθαρίσει πέρυσι το 2025 και εκεί ακριβώς την πιάσαν τα παιδιά της πυροσβεστικής και την τελειώσαν. Που ελέγχουν, εν πάση περιπτώσει.
0: Που δείχνει πόσο σημαντικές είναι αυτές οι εργασίες πρόληψης, κύριε Φλιούκα, έτσι.
1: Δεν σας ακούω καλά.
0: Λέω, αυτό αποδεικνύει και πόσο σημαντικές είναι οι συγκεκριμένες εργασίες για να μπορέσει κανείς την κατάλληλη ώρα, την κατάλληλη στιγμή να πιάσει τη φωτιά.
1: Όπως έχουμε πει και παλαιότερα, το Αντινέρο δεν σβήνει φωτιά από μόνο του. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να μπορέσεις να την παλέψεις και να τη σβήσεις στο τέλος. Μάλιστα. Καταλάβατε.
0: Όλη η έκταση που κάει και είναι δασική, από μια πρώτη εικόνα που έχετε, μια πρώτη εκτίμηση.
1: Ναι, είναι δασική.
0: Έπιασε κάτω από το ρηπατικό καταφύγιο, από εκεί ξεκίνησε.
1: Είναι από μια, ας το πούμε, αγροτική περιοχή ξεκίνησε. Βέβαια αυτό είναι θέμα της πυροσβεστικής, τα ανακριτικά όργανα να το ελέγξουν. Η οποία και λόγω του ανέμου εκεί τη συγκεκριμένη στιγμή είχε αέρα, επεκτάθηκε και πήγε προς τα πάνω, προς το ρηβατικό. Αλλά γενικά ήταν άμεση επέμβαση, από ό,τι διαπιστώνουμε και εμείς που ανεβήκαμε, ήταν άμεση επέμβαση και της πυροσβεστικής και εθελοντών. Και ήρθαν και τα ελικόπτερα και αεροπλάνα σύντομα και τη θέσανε υπό έλεγχο. Τώρα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, δεν φυσάει καθόλου και βλέπουμε ότι
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Αποστόλη Φλιούκα από την Διεύθυνση Δασών για τη χθεσινή φωτιά, για το πρόγραμμα Ντινέρο που είχε γίνει στην περιοχή, τις συνθήκες, ότι δεν φυσούσε, ότι έγινε μια, υπήρχε μια άμεση ανταπόκριση από πλευράς της πυροσβεστικής. Ήμασταν τυχεροί, είπε και από τη δική του πλευρά ο αντιδήμαρχος Αμανής, ο Κώστας Ορυμικής, με νοπές ακόμα στην μνήμη, τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε και εκείνος και πολλοί άλλοι πολίτες πέρσι με τη μεγάλη φωτιά στην Αμανή.
2: Ήταν πάρα πολύ δύσκολα και ευτυχώς άμεσα ήρθε η πυροσβεστική πολύ σύντομα. Σε 3/4 περίπου ήρθαν 2 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Αρκετές εθελοντικές ομάδες. Τώρα από ό,τι φαίνεται ότι εντάξει, έχει τεχθεί υπό έλεγχο. Νομίζω ότι πολύ σύντομα θα σβήσει η φωτιά.
0: Έχοντας ακόμη νοπές στη μνήμη μας τις εικόνες από την περσινή φωτιά στην Αμανή, η οποία πήγε και στο κομμάτι της Ανατολικής Χίου κάποια στιγμή, πόσο φοβήθηκες ότι μπορεί να επαναληφθεί αυτή η ιστορία?
2: Αυτό φοβηθήκαμε, αλλά ευτυχώς εδώ πάνω από ότι αυτή τη στιγμή δεν φυσάει καθόλου.
0: Ναι.
2: Και αυτό ήταν ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα σε συγκρίση με την φωτιά της Αμανής που είχε ισχυρούς ανέμους και σε 2 με 3 ώρες είχε φτάσει στη Βολισσό. Εντάξει, ευτυχώς δεν φυσάει καθόλου.
0: Εκεί όταν καθόλου ξεκίνησε, όταν ξεκίνησε στο Βίκυ, είχε δυνατό αέρα?
2: Καθόλου.
0: Καθόλου, ε. Α, καλό
2: καθόλου.
0: Αυτό.
2: Ήμασταν τυχεροί.
0: Από την αρχή δηλαδή ήταν τουλάχιστον το κομμάτι αυτό, ο καιρός ήταν μαζί με τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Δεν ήταν κόντρα. Τουλάχιστον οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ένα ακόμη εμπόδιο για τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
2: Όχι,
0: σήμερα.
2: Όχι, ευνόησε. Ευνόησε πάρα πολύ που είχε άπνοια. Και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει καθόλου αέρα. Αν υπήρχε λίγο αέρα θα είχε φτάσει, γιατί από ό,τι βλέπω είναι βορειοανατολικός. Θα είχε φτάσει στα καμπιά πολύ σύντομα.
0: Ήταν μακριά από τον οικισμό. Από τον οικισμό πάντως ήταν μακριά, δεν ήταν κοντά δηλαδή.
2: Ναι, είναι προς το ορειβατικό κέντρο, συγγνωρίζουν. Ναι.
0: Λοιπόν, ευνοϊκές συνθήκες και καιρικές. Ακούσαμε τον Κώστα τον Ρυμική. Εμείς για μία ακόμη φορά να πούμε ότι παραμένουμε στην πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς, οπότε προσέχουμε. Να θυμίσουμε ότι έχει γίνει μία σύλληψη ενός 68χρονου. Η πυροσβεστική θεωρεί ότι από τα στοιχεία που έχει, ότι από την εκτέλεση εργασιών σε αγροτική έκταση ξεκίνησε η συγκεκριμένη φωτιά, έγινε το πρωί προσαγωγή του στην εισαγγελία με την αυτόφορη διαδικασία. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και σε αυτό το πεδίο. Του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 7.500 ευρώ. Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε ότι παραμένουν σε επιφυλακή και οι υπηρεσίες σε επιφυλακή και εγρήγορση, πρέπει να παραμένει και ο καθένας από εμάς, γιατί ο κίνδυνος ελοχεύει. Οπότε ας προσέχουμε τις κινήσεις μας για να μην έχουμε άλλα. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα ακούσουμε και τις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Δήμαρχος ο Γιάννης Μαλαφής.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
4: Έγινε αφεντικό!
3: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
4: Ό,τι πεις αφεντικό!
3: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
4: Έγινε αφεντικό!
3: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
5: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM and Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM and Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, για τη φωτιά τη χθεσινή στο Βίκυ ρωτήθηκε σήμερα από τη συνάδελφο του Βαγγελιώτη, την Αμέντα, ο δήμαρχος, ο Γιάννης Μαλαφής, ο οποίος επίσης ρωτήθηκε για το τι γίνεται και με το πυροσβεστικό κλιμάκιο των Καρδαμήλων. Έχουμε μια αρθρογραφία σήμερα του Γιάννη Τζούμα που λέει ότι υπάρχει κίνδυνος να τελειώσει η αντιπυρική περίοδο και οι πυροσβέστες να φύγουν από το πυροσβεστικό κλιμάκιο των Καρδαμήλων. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα με το κτίριο, με μια διαμάχη εδώ και καιρό που υφίσταται. Υποτίθεται ότι θα πρέπει να βρεθεί ένα νέο κτίριο για να μεταστεγαστεί το κλιμάκιο. Το κομμάτι αυτό το έχει αναλάβει ο Δήμος. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Δήμαρχος τι γίνεται με αυτή την ιστορία του νέου κτίριου στο οποίο θα μπορούσε να στεγαστεί το πυροσβεστικό κλιμάκιο των Καρδαμήλων και απάντησε στην Βαγγελιώ. Οπότε πάμε να ακούσουμε ολοκληρωμένη τη δήλωσή του.
1: Η δασική έκταση ήταν καθαρισμένη από το αντινέρο, οπότε δεν έγινε επέκταση σύντομα, δεν υπήρχε βιομάζα για να γίνει έκταση σύντομα και βεβαίως ήρθαν πολύ σύντομα τα πτυτικά μέσα, τα 3 ελικόπτερα και τα 2 αεροπλάνα που βοήθησαν πάρα πολύ και βεβαίως πάνω απ' όλα δεν είχε αέρα και αυτό πιστεύω ότι ήταν αυτό που έσωσε την όλη κατάσταση. Αρκετές δυνάμεις ήταν πάνω και της πυροσβεστικής και εθελοντικές ομάδες και κάποιοι άνθρωποι από το Δήμο μαζί με 8 υδροφόρες του Δήμου και κάποια μηχανήματα έργου τα οποία είχαμε εκεί. Ευτυχώς τα μηχανήματα έργου δεν χρειάστηκαν. Οι υδροφόρες έκαναν τη δουλειά τους και νομίζω ότι όλα πήγαν καλά. Και ελπίζω να μην έχουμε άλλο γεγονός.
2: Εντάξει, ήταν όμως και ένα συμβάν με πρωτοκοπτικό, δηλαδή θα θέλετε να κάνετε κάποια έκκληση στους πολίτες, γιατί εντάξει, έχει και αέρα τις επόμενες μέρες.
1: Γενικώς να αποφεύγουν οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά άμεσα, θα πρέπει να το αφήσουν να πέσουν οι πρώτες βροχές.
3: Κύριε Δημαρχέ, επειδή είδαμε στην πράξη πόσο βοήθησε το αντινέρο, ο καθαρισμός δηλαδή που έχει γίνει στα δάση. Και επειδή έχουμε την περίπτωση του δάσους στο Γιαννάκη, το οποίο είναι δημοτικό δάσος και δεν μπορεί το δασαρχείο και η δασική υπηρεσία να μπει μέσα να το καθαρίσει, εφαρμόζοντας αυτό το πρόγραμμα. Ο Δήμος σε αυτή την περίπτωση τι μπορεί να κάνει, με δεδομένο ότι βλέπουμε τα αποτελέσματα του καθαρισμού.
1: Αν δεν υπάρχει πρόσκληση, δεν μπορεί να μπει ο Δήμος σε αυτή τη διαδικασία. Πρόσκληση από το περιβάλλοντος έχει βγει αυτή τη στιγμή για το επόμενο διάστημα και εμείς ετοιμαζόμαστε μέσω των μελετών για να μπορούμε να κάνουμε σωστή διαχείριση πάνω σε αυτό.
3: Παραλληλα βέβαια η φωτιά στην Βόρεια Αιχείο, που ευχόμαστε να μην ξαναγίνει κάτι το επόμενο χρονικό διάστημα, δείχνει και την αναγκαιότητα στο να υπάρχουν και πυροσβεστικά οχήματα και πυροσβεστικά κλιμάκια στη Βόρειο-Δυτική και στη Βόρειο-Ανατολική Αιχείο. Τι γίνεται με το πυροσβεστικό κλιμάκιο των Καρδαμήλων, γιατί υπάρχει μια θυμολογία ότι ετοιμάζεται να φύγει καθώς δεν έχουν βρεθεί ούτε χώρος, ούτε έχουν γίνει και ενέργειες οι οποίες αποκρατήσουν.
1: Είναι κάποιοι άνθρωποι που θα ήθελαν να φύγει, φαντάζομαι. Δεν θα τους κάνει κανείς αυτό το χατήρι. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο θα παραμείνει ως έχει στα Καρδάμηλα, θα μεταφερθεί σε άλλο μέρος, ήδη έχουμε καταθέσει την οικοδομική άδεια και τις επόμενες μέρες προχωράμε και στις πρώτες εργασίες διαμόρφωσης.

Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να δούμε τι διευκρινίζει με ανακοίνωσή του ο Νότης Μηταράκης για την ιστορία της υπεραστικής συγκοινωνίας. Θυμίζουμε ότι από 1 Σεπτέμβρη έχει ανακοινώσει ο Δήμος ότι θα αρχίσει να εκτελεί δρομολόγια προς τη Δημοτική Ενότητα των Καρδαμήλων. Και η Περιφέρεια, μέσω του Αντιπεριφερειάρχη του Αρμόδιου, του Νίκο του Νύχτα, μας έχει πει ότι περιμένει μία έγκριση από το Υπουργείο Μεταφορών για να μπορέσει να γίνει και η ανάθεση του έργου εκτέλεσης δρομολογίων στη Νότια Χίο. Θα διαβάσουμε την ανακοίνωση Μηταράκη μετά την επιστροφή μας από τις διαφημίσεις.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Ροδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Λοιπόν, σας είπαμε ότι έχουμε εξελίξεις αναφορικά με την υπεραστική συγκοινωνία. Εξελίξεις οι οποίες προκύπτουν και από μία ανάρτηση που κάνει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Νότης Μηταράκης. Σύμφωνα με τον κύριο Μηταράκη, υπήρξε απάντηση σε ερωτήματα του Δήμου και της Περιφέρειας από το Υπουργείο Μεταφορών αναφορικά με την εκτέλεση της υπεραστικής συγκοινωνίας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που αναφέρει, με τις δύο επιστολές του, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επιβεβαιώνει ότι υπάρχει νόμιμη δυνατότητα για άμεση σύναψη σύμβασης της περιφέρειας με φορείς συγκοινωνιακού έργου ή και τουριστικά γραφεία, ώστε να διασφαλιστεί η αστική και η υπεραστική συγκοινωνία στο νησί, ως έκτακτη λύση σε συνέχεια του άρθρου 347 του νόμου 5314 του 26, που εισηγήθηκε την προηγούμενη άνοιξη ο βουλευτής. Ταυτόχρονα, για τη δημοτική συγκοινωνία στα Καρδάμιλα, όπως αναφέρει ο Νότης Μηταράκης, το Υπουργείο είναι σαφές. Η αρμοδιότητα βρίσκεται πλέον στο Δημοχείο, με μόνη απέτηση την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης από την Περιφέρεια, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση ή σύμπραξη του Υπουργείου. Για τη μόνιμη αντιμετώπιση του ζητήματος, το Υπουργείο το προσεχές διάστημα θα προχωρήσει τις διαδικασίες ανάθεσης για τον ορισμό παρόχου για πολυετές διάστημα με βάση τα δρομολόγια που έχουν προταθεί από το Δήμο και την Περιφέρεια. Άρα σήμερα καταλήγει ο βουλευτής, δεν λείπει το θεσμικό πλαίσιο, όλα τα απαιτούμενα νομικά εργαλεία έχουν θεσπιστεί, για να το δούμε πώς θα προχωρήσει στην πράξη. Σε πρώτη φάση προσωρινά για κάποιους μήνες από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι τέλος του χρόνου, και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την μόνιμη αντιμετώπιση του ζητήματος. Πάμε τώρα στην έλευση στοιχείο του Πατριάρχη Αλεξανδρίας, ο οποίος θα βρίσκεται στο νησί μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Περιφέρειας για το 5ο Φεστιβάλ Χίου. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β' έφτασε λίγο πριν τις 11 στο αεροδρόμιο της Χίου. Τον υποδέχθηκαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου κύριος Μάρκος, ο Περιφερειάρχης Φορειογείου Κωνσταντίνος Μουτσούρης, ο στρατιωτικός διοικητής Παναγιώτης Λιμπερέας, άλλοι εκπρόσωποι πολιτικών και στρατιωτικών αρχών. Ερχόμενος δήλωσε συγκινημένος, μίλησε για ένα τάμα που εκπληρώνει ερχόμενος στο νησί μας και αναφέρθηκε παράλληλα στις δυσκολίες που υπάρχουν στην Αρχιεπισκοπή που διακονεί λόγω των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή. Μπορούμε νομίζω να ακούσουμε, υπάρχει μια δυσκολία λόγω του αέρα, αλλά νομίζω ότι κάποια τμήματα των δηλώσεων του ακούγονται, τα όσα ανέφερε στους συναδέλφους κατά την έλευσή του στο νησί ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας.
1: Μετά κοντά στον μεγάλο μας Πατριάρχη Παρθένιο, είχα υποσχεθεί ότι θα κάνω αυτό το προσκύνημα, μια που η καταγωγή του ήταν αποτυχίο. Έρχομαι με πολλή αγάπη από το χώρο της Μέσης Ανατολής, από την Αίγυπτο, από το Ιεραποστολικό Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής. Θέλω να εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι κοντά σας για να τονίσουμε τους δεσμούς της Αιγύπτου με αυτό το ευλογημένο νησί της Χίου και να επιστρέψω πάλι πίσω πιο δυνατός για να ξεκινήσω τις μεγάλες μου ιεραποστολές στην Αχανή Ήπειρο, για να διδάξω ότι ο ουρανός είναι μια αγκαλιά που χωρεί όλους τους ανθρώπους πάνω στο πλανήτη.
0: Λοιπόν, αυτά δήλωσε ερχόμενος ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, Θεόδωρος ο Δεύτερος. Ας ακούσουμε τι είπαν κατά την υποδοχή και ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτσούρης, αλλά και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου κύριος Μάρκος.
2: Ευχόμαστε τον Μακαριότατο, είναι τιμή για το Βόρειο Αιγαίο, να τον υποδεχθούμε και να τον φιλοξενήσουμε και να ακούσουμε τους σοφούς λόγους του. Πολλές φορές
1: ευχαριστώ, κύριε Περιφερειάρχη, τη ΣΑΣ και τον καλό μου φίλο, τον Μητροπολίτη μας, κύριο Μάρκο, που εκπροσωπεί τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο και τη Σεπτή Ιεραρχία της Αποστολικής Εκκλησίας Ελλάδος.
3: Ιερά Μητρόπολη Κύου Ψαρών και Ινωσών υποδέχεται σήμερα τον διάδοχο του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου. Το νησί το οποίο επορφύρωσε το χώμα του και υγείασε και εχαρίτωσε τα μαστιχόδεντρά του το αίμα του Αγίου Ισιδώρου υποδέχεται τον ποιμένα της πατρίδος του Αγίου Ισιδώρου. Και το νησί το οποίο γνωρίζει ως απελευθερωτή του τον Άγιο Μινά υποδέχεται επίσης τον αρχιτήτη της πατρίδος του Αγίου Μινά. Επίσης το νησί της Χίου, το οποίο απελευθερώθηκε το 1912 με ηρωικούς αγώνες Κρητών μαχητών, υποδέχεται τον Κρήτα δευτερόθρονο πατριάρχη της Οικουμένης.
0: Λοιπόν, όσοι δεν το ξέρατε, το μάθατε ότι κατάγεται και από την Κρήτη. Γι' αυτό είχαμε και αντιπροσωπεία εδώ του τοπικού συλλόγου Κρητών να τον υποδέχετε στο αεροδρόμιο με παραδοσιακές στολές. Τώρα να σας πούμε ότι σήμερα το απόγευμα στις 7 θα παραστεί στην εκδήλωση που θα γίνει από την περιφέρεια στο Καστέλι στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ. Εκεί θα τιμηθεί. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Άγιο Μάρκο Βροντάδου, την οποία θα μεταδώσει απευθείας η τηλεόραση της Αλήθειας. Θα ακολουθήσει προσφώνηση από τον Μητροπολίτη Χίου, προσφορά δώρο, θα απονεμηθεί το παράσημο του Σταυρού του Αγίου Ισιδώρου στον Πατριάρχη και όντας στο Βροντάδου στη συνέχεια θα επισκεφθεί και τη βιβλιοθήκη της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Ψαρών και Ινωσών, Άγιος Αγαπητός. Το απόγευμα αύριο στις 7 ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας θα παραστεί πάλι σε εκδήλωση στο Καστέλι, ενώ την Κυριακή το πρωί θα γίνουν τα θυρανίξια του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Σικούση. Στις 9 θα γίνει τελετή, θα ακολουθήσει πατριαρχική χοροστασία και στις 7 το απόγευμα ο Πατριάρχης Θεόδωρος Β' θα πραγματοποιήσει ιερό προσκύνημα στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Ισιδώρου. Στις 8 θα παραστεί σε εγγένεια έκθεση καστικών του κυρίου Σόρογκα στο Χαμιδιέ Τζαμί στο κάστρο της Χίου. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 9 και 4 θα γίνει δεκτός από τον Περιφερειάρχη Βορειοαιγαίου. Στις 10.30 θα ακολουθήσει ιερό προσκύνημα στον Ιερό Μητροπολιτικό

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 28 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο νησί μας σήμερα ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β', ο οποίος θα παραμείνει μέχρι και την 3η-1η Σεπτεμβρίου, ακολουθώντας ένα πλούσιο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει πατριαρχικές θείες λειτουργίες, επισκέψεις σε θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία, καθώς και συμμετοχή σε εκδηλώσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπως αυτή που θα γίνει στις 7 το απόγευμα στο Καστέλι. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Άγιο Μάρκο Βροντάδου, την οποία θα μεταδώσει απευθείας η Αλήθεια TV. Την Κυριακή το πρωί θα γίνουν τα θυρανίξια του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Σικούσης στις 9 το πρωί. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η αποστολή εναέριων μέσων πυρόσβεσης σε καιρικές συνθήκες, μιας και δεν φυσούσε στην περιοχή, σε συνδυασμό με τον καθαρισμό σε τμήμα του δάσους στο πλαίσιο του προγράμματος Αντινέρο που είχε γίνει πέρσι από τη διεύθυνση δασών, συνέβαλαν ώστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί στην περιοχή Βικίου κοντά στο ορειβατικό καταφύγιο. Η φωτιά έγινε αντιληπτή στις 11 και 4 περίπου, έκαιγε σε δασική έκταση, ξεκίνησε όμως από αγροτική περιοχή. Μάλιστα, η πυροσβεστική υπηρεσία συνέλαβε έναν 68χρονο, ο οποίος εκτελούσε στην περιοχή εργασίες με τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας και σήμερα Παρασκευή, ο νομός Χίου θα βρίσκεται σε κατάσταση επικινδυνότητας 4. Σε κλίμα οργής και με αλλεπάλληλες λεκτικές αντιπαραθέσεις εξελίχθηκε η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τον Αυθόδη Πυρετό κατά την τοποθέτηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιου Καβαδά μέσω τηλεδιάσκεψης. Η συνεδρίαση ξεκίνησε χθες 5η 12 το μεσημέρι, ενώ στην αίθουσα βρίσκονταν κτηνοτρόφοι, εκπρόσωποι του Παλαισβιακού Φορέα Πρωτογενούς Τομέα, αυτοδιοικητικοί, βουλευτές και εκπρόσωποι τοπικών φορέων. Έξω από το κτίριο της Περιφέρειας είχε προηγηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Επιστολή προς την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου με αφορμή τον νέο εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απέστειλε ο Νότης Μηταράκης, στην οποία υπογραμμίζει τη σημασία της μαστίχας για το νησί, επισημένοντας ότι η παραγωγή μαστίχας αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος για το νησί μας αλλά και πολιτισμική του κληρονομιά. Ξεκαθαρίζει παράλληλα ότι καμιά επένδυση δεν μπορεί να θέσει σε κίνδυνο αυτό το μοναδικό μας προϊόν, τονίζοντας με έμφαση τελεία και παύλα. Μία έκπτωση δεν θα αποδεχθώ. Την ανάγκη επέκτασης της μονάδας τεχνητού νεφρού ανέδειξε σε δηλώσεις του ο Παναγιώτης Ιταράς, νεφρολόγος, επιμελητής Α στο νοσοκομείο Χίου, στο πλαίσιο της παρουσίασης ενός

0: ακόμη νέου μηχανήματος αιμοκάθαρσης που και αυτό είναι προϊόν δωρεάς. Το συγκεκριμένο μηχάνημα αποτελεί δωρεά του Οχιακού Συλλόγου της Νέας Ορλεάνης, τον οποίο ευχαρίστησε ο κύριος Σιταράς, κάνοντας αναφορά και στους υπόλοιπους δωρητές, μακρύς ο καταλογός τους, που με τη συνδρομή τους η μονάδα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο γιατρός, ανταγωνίζεται σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό μονάδες του κέντρου. Εκτός από την επέκταση της μονάδας, ο κύριος Σιταράς, όπως και ο Μιχάλης Ανίκος, πρόεδρος και μεταμοσχευμένων Χίου, αλλά και η Σοφία Κιδωνάκη, προϊσταμένη μονάδα τεχνητού νεφρού, εστίασαν στην απέτηση ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, ειδικά των νοσηλευτών. Οι ολιγοήμερες αργίες των Τούρκων στο τέλος Αυγούστου αναμένεται να φέρουν στο νησί μέχρι και την Κυριακή περίπου 5.000 επισκέπτες από τη γείτονα χώρα, όπως εκτιμά ο πρόεδρος του ιδιωτικού φορέα τουρισμού Χίου, Κώστας Μούνδρος, οι οποίοι κατά μέσο όρο θα έχουν 2 με 3 διανυκτερεύσεις. Ο ίδιος θεωρεί ότι το φετινό καλοκαίρι θα κλείσει τελικά με θετικό πρόσημο, ενώ τα δείγματα γραφής και για τις κρατήσεις του Σεπτεμβρίου είναι θετικά, με τη συμβολή για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και του μέτρου του Χίος Πας, το οποίο ισχύει και για τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη στο νησί μας από αστυνομικούς της υποδιένθεσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Χίου Αλλοδαπός, διότι όπως προέκυψε, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ίντερπολ, εκδοθής από αλλοδαπή αρχή για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χίου που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου, μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον πλούτο, την ποιότητα και την αυθεντικότητα της τοπικής παραγωγής των νησιών μας». Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Οι ιδρυτές του κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, καπετάν Παναγιώτης Τσάκος και Νίκος Τσάκος, προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου εργαστηριακού πολυχώρου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και στην επίσημη έναρξη της νέας ακαδημαϊκής και σχολικής χρονιάς που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του φιλοπρόοδου Μήλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου από τις 10 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι πραγματοποιείται ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ηλιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών είναι το εξής. Αύριο Σάββατο στις περιοχές Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα, Κοφινάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Δημοτικού Σχολείου Θόλο Ποταμίου. Την 3η 1η Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων. Η εξέταση θα γίνει την 5η 3 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 35-37. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η εφορία αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο σήμερα Παρασκευή. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης Μετζητία Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, αρχαιολογικός χώρος στον Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στον Φραγκομαχαλά και το Παλάτιο Στινιάνη στο Κάστρο της Χίου από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. Η Εροφύλη, η ξεχωριστή φωνή του Τρίφωνου και ο συνθέτης και τραγουδιστής Σταύρος Ιώλας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία που συνδιοργανώνουν στον αρχαιολογικό χώρο του εμποριού η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου και ο Δημοσχείου σήμερα Παρασκευή στις 9 και 4 το βράδυ. Θα προηγηθεί στις 7.30 ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου, διδάκτορ Δέσποινα Τσαρδάκα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται στα Καρδάμιλα σήμερα στις 8.30 το βράδυ στην καφετέρια Forest. Αύριο Σάββατο πανηγυρίζουν με τα πάση εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Πόλεως Χίου, η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά, την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στα Λιβάδια, Ιερό Τάγμα, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Αμέρη, Καρδαμάδας Κάμπου. Ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστούν στις 7 το πρωί. Σήμερα παραμονή της εορτής η Μέγα Πανηγυρική Εσπερινή. Ο Σύλλογος Βολησιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό, στο σχολείο του χωριού, αύριο Σάββατο, 8.30 το βράδυ, τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Σερίφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Στην εκδήλωση θα συνομιλήσουν ο δημοσιογράφος Θόδωρης Πηλιώτης και η μεταλλιολόγος Μαρία Φραγκάκη. Το Χιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει αύριο Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην εκδήλωση «Γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές» θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Σύλλογο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν χοροί και επιλεγμένα τραγούδια αναδεικνύοντας τους δεσμούς της παραδοσιακής ενδυμασίας με τα ήθη, τα έθιμα και τη μουσική και τη χορευτική κληρονομιά του τόπου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχας και στο τηλέφωνο 22 710 72 212 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την 3η 1η Σεπτεμβρίου γιορτάζει το Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Σημεών επί της Οδού Καλαμπόκα. Ο Μέγας Εσπερινός τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 7 το απόγευμα, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί της 3ης. Το απόγευμα της 3ης ο Μεθεόρτιος Εσπερινός στις 7. Η χοροδία Χίου ξεκινά ανανεωμένη και πάλι τις πρόβες της με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα για την επερχόμενη χρονιά, ανοίγοντας την αγκαλιά της σε όλους όσοι αγαπούν το χοροδιακό τραγούδι. Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν την 5η 17 Σεπτεμβρίου 5 το απόγευμα για τους μικρούς φίλους της παιδικής χοροδίας, 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Θυμίζουμε ότι οι πρόβες γίνονται στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 73 πρώτος όρφος, πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-321-78 86 Φέδρα Γιαννέλου, μαέστρος χοροδίας Χίου και 694-520-7980 Άννα Σιταρά, πρόεδρος χοροδίας. Περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Νέες μεταγραφές για την ανδρική ομάδα πόλο του Ναυτικού Ομίλου Χίου Αύρα που απέκτησε τον 20χρονο αμυντικό Άγγελο Χατζή που πέρσι έπαιζε στον Εθνικό και τον περιφερειακό Μάρκο Χατζηγούλα που πέρσι έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Η γυναική ομάδα μπάσκετ της Ένωσης Λαγκάδας Οικιάδας απέκτησε τις Δήμητρη Τραχαβιάρα και Παρασκευή Λιάμου. Η ομάδα μπάσκετ του ΦΟΒΑ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τους Σταμάτη Λεγάτο και Κωνσταντίνο Γλυκά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη βόρεια εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 51%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 61%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλουτά 157 στο νοσοκομείο και Τσιλίμης στην Απλοταριάς 22. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 9 το βράδυ το φαρμακείο Ξίδας, Νοδό Κουντουριώτη 38. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1911. Οι Χιώτες μαθαίνουν ότι υπάρχει επιδημία τυφοειδούς πυρετού στη Βέσσα. Σαν σήμερα στοιχείο το 1940. Αναχωρούν για την Αλεξανδρούπολη τα πλοία Έλση και Φρίτων, γεμάτα από επίστρατους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αναμενόμενη ιταλική επίθεση. Η προκυμαία βουλιάζει από κόσμο που αποχαιρετά τους επίστρατους. Σαν σήμερα στοιχείο το 1941. Έρχεται από την Αθήνα ο νέος νομάρχης Γιώργος Λουλακάκης και είναι δικηγόρος Αθηνών που διετέλεσε και στην υπηρεσία του Υπουργείου Προονοίας, που εδώ που τα λέμε ήταν το χρησιμότερο για την εποχή, αφού ήταν επιφορτισμένο με το επισιτιστικό πρόβλημα. Σαν σήμερα στοιχείο το 1974 άρχισε η μεταφορά αρχαιοτήτων από το μουσείο που βρίσκεται στο τζαμί της πλατείας Γουνακίου στο νέο αρχαιολογικό μουσείο της Χίου. Την εντολή για τη μεταφορά έδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού μετά από εισήγηση του συμπατριώτη μας Γενικού Επιθεωρητή Αρχαιοτήτων Ελλάδας καθηγητή Νικόλαου Κοντολέων. Το έργο της μεταφοράς επιβλέπει και ο Επιμελητής Αρχαιοτήτων Χίου Αντώνη Στεφάνου.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς, κυρίες και κύριοι. Έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση στην πόλη σήμερα από νωρίς το πρωί, οπότε με προσοχή να κινήσετε. Πώς το έλεγε ο άλλος, πέδε βραδέως, κάτι τέτοιο. Όπου και να πας, έχει και πολλά αυτοκίνητα και πολλά δίκυκλα στο κέντρο, οπότε καλό είναι να παρκάρετε εκτός. Αν δεν υπάρχει λόγος να κατεβείτε μέσα στην πόλη και να μπλέξετε στην κυκλοφορία, επιλέγετε τη λύση του περιφερειακού δρόμου. Υπάρχουν εναλλακτικές. Να σας πούμε ότι έχουμε μία εξέλιξη που αφορά την υπόθεση της προσαγωγής στον εισαγγελέα του 68χρονου που φέρεται να είναι υπαίτιος για τη φωτιά στο Βίκυ. Ζήτησε και έλαβε αναβολή μέχρι και τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, για να εκδικαστεί η υπόθεσή του στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Μέχρι και τη Δευτέρα θα συνεχίσει να κρατείται στην πυροσβεστική υπηρεσία Χίο. Θυμίζουμε ότι σε βάρος του βεβαιώθηκε και διοικητικό πρόστιμο 7.500 ευρώ.

Την επόμενη Δευτέρα από τις 2, δηλαδή από την Τετάρτη μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου, θα γίνει στο νησί μας το πρώτο πειραματικό γυμνάσιο Χίου, το πρώτο διεθνές θερινό σχολείο γλώσσα, υγεία και εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα σχολείο το οποίο συνδιοργανώνεται από το Διεπιστημονικό Εργαστήριο Γλωσσολογία και Διδασκαλία Γραμματικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ. Το πρόγραμμα εστιάζει σε δύο κεντρικούς θεματικούς άξονες, γλώσσα και υγεία και γλώσσα και εκπαίδευση. Θα έχουμε διακεκριμένους ομιλητές από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα και παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και λογοθεραπευτές, καθώς και ανοιχτές ομιλίες για το ευρύ κοινό. Να πούμε ότι στο αλήθεια.gr μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα, γιατί όπως είπαμε έχει και ανοιχτές εκδηλώσεις.

0: Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στο αλήθεια.gr που γίνεται και η σχετική δημοσίευση για το συγκεκριμένο πρώτο διεθνές θερινό σχολείο που πραγματοποιείται στο νησί μας με τη συνεργασία των δύο αυτών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και του Cambridge. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
2: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
3: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι. Να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
13: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
14: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Στη γειτονική Μυτιλήνη, στην Ανδριάη, στο Περιφερειακό Συμβούλιο και σήμερα. Εκεί βεβαίως έχουμε ένταση, γιατί υπάρχει και το ζήτημα του αφθόδους πυρετού και της διαχείρισης του. Είναι στα κάγκελα εκτινοτρόφι της Λέσβου και η παραγωγή. Παράλληλα όμως υπήρχε και εξετάστηκε και το θέμα με τη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών από την Κρήτη στην Λέσβο και στη Σάμο, που έγινε πριν από μερικές ημέρες. Το Περιφερειακό Συμβούλιο σε αυτό το δεύτερο θέμα κατέληξε με ομόφωνη απόφαση. Καταφέρεται της μεταφοράς προσφύγων και μεταναστών από άλλες περιοχές της χώρας προς τα νησιά. Το θέμα εντάχθηκε προς συζήτηση στα προημερησίας διατάξεως θέματα. Και στην τελική διατύπωση τονίζεται ότι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου έχουν πληρώσει βαρύ τίμημα επί μία δεκαετία. Παράλληλα, το Περιφερειακό Συμβούλιο προειδοποιεί ότι αν η θέση του δεν γίνει σεβαστή, θα προχωρήσει σε κινητοποίηση. Στο σημείο αυτό μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συγκεκριμένη συνεδρίαση. Ας ακούσουμε τον Περιφερειάρχη αρχικά, τον κύριο Μουτζούρη.
2: Έμαθα από τα μέσα ενημερώσεως, ενώ βρισκόμουν στην Αθήνα για να μεταβώ στη Χίο για το φεστιβάλ της Χίο, έμαθα ότι επέκειτο η μεταφορά στην Σάμο και στη Λέσβο 200 και 217 μεταναστών από την Κρήτη. Έσπευσα να γυρίσω το ίδιο βράδυ στην Αθήνα, δεν πήγα στη Χίο, για να δω, να συγκαλέσω μια σύσκεψη, να δω πώς θα αντιδράσουν. Γιατί μέχρι τότε διαβεβαιώσεις που είχαμε από το Υπουργείο και από άλλες πηγές ότι δεν πρόκειται να μεταφερθεί σε αυτά τα δύο νησιά κανείς πρόσθετος. Στη Σάμο είχε προηγηθεί μια άλλη μεταφορά, αλλά η διαβεβαίωση ήταν από εδώ και πέρα. Και μου έκανε εντύπωση ότι θα μετεφέροντο εδώ και στη Σάμο. Ήρθα εδώ και συγκάλεσα μια σύσκεψη φορέων εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην οποία κάλεσα τους πρόεδρους, τους αρχηγούς των παρατάξεων της περιφέρειας καθυστερημένα, διότι Κυριακή με 10-10.30 ώρα ήρθα, κάλεσα το πρωί, τελευταίο τον κύριο Βαλσαμίδη, ο οποίος δικαίως μου είπε το λες 20 λεπτά πριν, αλλά ήταν τα πράγματα και από την Αθήνα έφυγα τελευταία στιγμή. Δεν πρέπει σε αυτές τις καταστάσεις να ψάχνουμε πόση ώρα ελέγχθη πριν, αρκεί να ελεγχθεί πριν. Εν πάση περιπτώσει, και ήταν παρούσα η κυρία Κυρίτση, η κυρία Κοχλάκα και ο κύριος συμμετείχε και ο κύριος Βαλσαμίδης με κάποια ανάρτηση στο Facebook, την οποία ανέγνωσα στους παρόντες, αυτούσια, και του το γνωστοποίησα μετά. Και ήταν παρόντες οι δύο βουλευτές, ο κύριος Βασκευαίδης και ο κύριος Αθανασίου. Δεν μπόρεσα, παρά το ότι είναι καταγεγραμμένο στο τηλέφωνο της η κυρία Κομνινάκα, να έρθω σε επαφή μαζί της δύο φορές την προηγούμενη ημέρα, το βράδυ, νύχτα. Αλλά φρόντισα και μέσω του κυρίου Αμπατζή να ειδοποιηθεί. Κάπου θα βρισκόταν, εκτός Μυτιλήνης, δεν ξέρω πού, δεν μπόρεσα να παραστεί η κοπέλα, αλλά παρέστη η κυρία Κυρίτση, όπως είπα. Ήταν και οι δύο δήμαρχοι, τους οποίους μίλησα προσωπικά, ο κύριος Βέρος, ο κύριος Χριστόφας, ήταν και πολλοί αρχηγοί, αντιδήμαρχοι από το Δήμο, όλοι οι αντιπεριφερειάρχες που βρίσκονται εκείνη τη μέρα εδώ στη Μυτιλήνη, κάποιοι πολίτες, ο κύριος Βάλεσης και διάφοροι άλλοι. Και βρεθήκαμε 10 ώρα εδώ να δούμε τι επίκειται να γίνει. Μίλησαν όλοι, μέχρι και το δημοσιογραφικό team ζήτησε αν θέλει να μιλήσει, τις περιφέρειες, όλοι οι παρόντες. Γιατί δεν πάβουν να είναι πολίτες όλοι. Μπορεί να είναι παράγοντες της περιφερειακής αρχής, αλλά δεν πάβουν να είναι και πολίτες του τόπου. Καταλήξαμε ότι, αφού τονίστηκε ότι είχαμε άλλες διαβεβαιώσεις μέχρι τότε, με εκείνη τη μέρα, καταλήξαμε ότι τα δύο δημοτικά συμβούλια, δείχνω εδώ γιατί εκεί καθόντουσαν εκείνη τη μέρα, και εμείς το Περιφερειακό Συμβούλιο, θα κάνουμε ψήφισμα Ο Πουριτά θα λέμε ότι μα κατελήφθη με εξαπίνηση ενδεχομένως να το γραφτεί αυτό, αλλά δεν θα δεχτούμε καμιά άλλη μεταφορά. Αφού είχαμε λάβει τη διαβεβαίωση, εγώ προσωπικά από τον κύριο Πλεύρη, τον Υπουργό, 10 λεπτά πριν τη συνεδρίαση, ότι έρχονται για να καταγραφούν εδώ πέρα που έχουμε, λέει, την τεχνογνωσία, να καταγράφουμε σύντομα και στη ΣΑΜ λόγω προηγουμένης εμπειρίας, και εντός 15 ημερών, 20 ημερών, 10 ημερών, δεν θυμάμαι τι ελέγχθη, τάξη μεγέθους εκεί ήτανε, θα αποχωρήσουν αφού καταγραφούν. Και επιδεδομένου ότι είχαμε καταληφθεί εξαπίνης, είπαμε να λάβουν αποφάσεις τα δημοτικά και το Περιφερειακό Συμβούλιο ότι δεν θα αποδεχθούμε να ξανασυμβεί αυτό. Γιατί οι διαβεβαιώσεις ήταν διαφορετικές. Άρα λοιπόν, καλείστε, σας παρακαλώ πολύ, να λάβετε μια ρητή απόφαση. Εσείς θα αποφασίσετε, θα πείτε, αλλά εγώ λέω, σας προτρέπω, να λάβετε μια ρητή απόφαση, ψήφισμα, ότι γίνονται αυτά παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαμε μέχρι τώρα, ότι δεν θα επαναληφθεί, και με βάση τις δηλώσεις του Υπουργού σε μένα τηλεφωνικά και δημοσίως από τον κύριο Αθανασίου, το διάβασα και στον τύπο, ότι σε 15 μέρες περίπου θα αποχωρήσουν οι άνθρωποι αυτοί. Μέχρι σήμερα δεν έχω δει από τα Δημοτικά Συμβούλια να το κάνουν. Μπορεί να μου διαφεύγει κάτι. Μπορεί να μου διαφεύγει. Δεν ξέρω, δεν έχω δει κάτι. Μπορεί να μην διάβασα κάτι σήμερα. Αλλά δεν έχει σημασία. Ας δώσουμε το παράδειγμα. Δεν είναι ότι να μην γίνουν όπως ελέγχθη Χαβούζα μεταναστών η Μυτιλίνη ή η Σάμος ή ενδεχομένως αργότερα και η Χίος. Γιατί οι ανθρώπινες ψυχές δεν είναι Χαβούζα. Αλλά δεν πρέπει να συσσωρεύονται εδώ, δεδομένου ότι δώσαμε αγώνα να απαγκιστρωθούμε από αυτό το πρόβλημα και να εκενωθούμε. Και πηγαίναμε καλά. Κάποια στιγμή είχαμε φτάσει στους 298 εδώ στη Λέσβο. Άρα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας είπα να ετοιμάσετε ένα κείμενο ψηφίσματος, φαντάζομαι να το κάνατε. Έμαθα και από την κυρία Κυρίτσο ότι υπάρχει και ένα ψήφισμα εκ μέρους της. Να δούμε, αν θέλετε, να τα συγκεράσετε, να βρούμε έναν τρόπο να το εκδηλώσουμε. Αλλά είστε σαφείς και ρητοί εκεί πέρα. Μάλιστα. Διότι κατηγορήθημε ότι ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο της ΣΑΜ είπε θα αντιδράσουμε δυναμικά, άσχετο αν μέχρι τώρα δεν το έδωνα να γίνει, ότι εμείς είπαμε θα βγάλουμε ψηφίσματα. Εγγράφει αυτό.
3: Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Νομίζω ότι το μήνυμα που πρέπει να βγει από όλους μας ως Περιφερειακό Συμβούλιο είναι ένα, ότι τα νησιά μας δεν μπορούν να δεχθούν καμία επιπλέον επιβάρυνση στο θέμα αυτό με τη μεταφορά.
1: Ακόμα και τον κύριο Βαλσαμίδη, τον επικεφαλής μείζωνος μειοψηφίας.
3: Μεταναστών από άλλες περιοχές της Ελλάδος και ότι η θέση μας αυτή είναι αδιαπραγμάτευτη. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
4: Από την αρχή...
1: Ακολουθεί η Αγλαία Κυρίτση από τη ΛΑΣ.
4: Μαστευτικής προσφυγικής κρίσης λέμε και επαναλαμβάνουμε επίμονα ότι δεν πρόκειται για ένα συγκυριακό ζήτημα, αλλά για μια κρίση που ήρθε με τις εκάστοτε κορυφώσεις της για να μείνει. Σε κάθε ευκαιρία σημειώνουμε με τις δημόσιες παρεμβάσεις μας ότι δεν είναι ένα απλό ζήτημα διαχείρισης ή αντιμετώπισης των επιμέρους θεμάτων που ανακύπτουν, αλλά για ένα πρωτίστως πολιτικό ζήτημα που δημιουργεί πολλαπλούς κινδύνους και έχει πολλές φανερές ή κρυφές προεκτάσεις. Ακούσαμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην έκτακτη αυτή σύσκεψη που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης να λέει ότι ναυλώθηκε το πλοίο του κύριου Ηλιόπουλου της E-Jet για ένα σκοπό, για ένα ειδικό σκοπό, μόνο για τη μεταφορά μεταναστών. Δεν μπαίνει για μεταφορά επιβατών. Επειδή λοιπόν και σαν δημοσιογράφος λειτουργώντας, η πληροφόρησή μου, την οποία και στο άμεσο μέλλον θα καταθέσω, λέει ότι αυτή η σύμβαση δεν αφορά μόνο τους 217 πλάς 200 οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε Σάμο και Λέσβο, αλλά περί χιλιάδων μεταναστών, για να μην σας πω το νούμερο των 5.000, αυτό προϊονίζεται κάτι. Αυτό θα πρέπει να μας υποψιάσει. Το στρατόπεδο φυλακή στη Βάστρια υλοποιείται ακριβώς γιατί στους σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επιλεγεί η Μυτιλίνη και η Σάμος. Η Σάμος βέβαια την πιάσανε με κλειστά τα μάτια και έχει ήδη δημιουργηθεί και λειτουργεί η υπερδομή. Να γίνουν το τείχος προστασίας της Ευρώπης από τους μετανάστες πρόσφυγες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που συμμετέχει στην ανατίναξη ολόκληρων χωρών και στην κοινική καταστροφή λαών θέλει να μην φτάσουν στη δίθεν πολιτισμένη αυλή της εξεριζωμένη που η ίδια δημιουργεί με τους πολέμους στους οποίους η ίδια συμμετέχει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς λέμε, της πολεμικής πλέον οικονομίας, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε όταν μιλάμε για μεταναστευτική προσφυγική κρίση, στις ελληνικές κυβερνήσεις έχει βρει τον καλύτερο υπηρέτη υλοποίησης των σχεδιασμών της. Και οι ελληνικές κυβερνήσεις βέβαια, υπακώντας τυφλά με όρους προκλητικής δουλικότητας, παραχωρούν κυριολεκτικά γη και είδωρ στους απεντάδες τους και συνομολογούν στα σχέδια για τη μετατροπή των νησιών μας σε αποθήκες χιλιάδων απελπισμένων ανθρώπων. Να είστε σίγουροι, κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτός είναι ο σχεδιασμός, αυτό το στόχο υπηρετεί η Βάστρια και σε αυτό δεν χωρούν ούτε μισόλογα αλλά ούτε και δικαιολογίες. Ότι δεν θα γίνει, ήδη υπάρχει επίσης η πληροφόρηση ότι έχουν υπογραφεί οι αδειοδοτήσεις για παροχή ρεύματος και νερού στη Βάστρια, που σημαίνει ότι η δομή έχει ολοκληρωθεί. Η δομή έχει ολοκληρωθεί, πρόκειται να λειτουργήσει και πρόκειται να υποδεχθεί με τη διαθεσιμότητα που έχει, έτσι, αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον 5 με 10.000 πρόσφυγες.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και την Αγλαία Κυρίτση, ένα μέρος της τοποθέτησής της. Πάμε και στην Βασιλική Χογλάκα.
5: Υλικού μεταναστευτικού και εγώ προσωπικά έχω εκφραστεί και στο βαθμό πρώτης και στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης όταν συμμετείχα στο Δημοτικό Συμβούλιο και πρόκειτο να δοθεί τότε άδεια για να κατασκευαστεί η Βάστρια. Έχουμε δώσει αγώνες στο παρελθόν και στο πρόσφατο παρελθόν και στα βουνά για την Καράβα και για την Βάστρια και τέλος πάντων για όλα αυτά τα ζητήματα που μας έχουν απασχολήσει και πραγματικά έχουμε δείξει και ως Λέσβοι την αλληλεγγύη μας και είναι γεγονός αυτό, έχει καταγραφεί και όλοι προφανώς θέλουμε και αυτοί οι άνθρωποι να έχουν σωστές συνθήκες κράτησης. Το ζήτημα όμως που προκύπτει τώρα μετά και από τις δηλώσεις που είχε κάνει και ο ίδιος ο Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, πέρυσι τέτοιες μέρες που βρισκόταν στη Λέσβο, ότι δεν θα έρθουν ξανά, δεν θα μεταφερθούν πρόσφυγες και μετανάστες στα νησιά μας και ότι δεν θα επιβαρυνθούν τα νησιά μας. Και τελικά διαπιστώνουμε πως βαφτίζοντάς το ως έκτακτη ανάγκη, τελικά και στη Σάμο πήγαν από τον Ιούνιο την πρώτη φορά και τώρα δεύτερη φορά ένας αριθμός μεταναστών, αλλά και εδώ οι 217. Αυτή η διοικητική μεταφορά λοιπόν των ανθρώπων, μάλλον δεν πρόκειται για μια απλή διοικητική μετακίνηση, αλλά για ένα σχέδιο που δεν υπάρχει μεταναστευτικού, για το μεταναστευτικό προσφυγικό ζήτημα από την κυβέρνηση και βλέπουμε ότι ως αυτονόητο θεωρείται ότι θα μεταφερθούν ας πούμε εδώ ως έκτακτη ανάγκη, γιατί όχι στην ενδοχώρα για παράδειγμα. Αυτό που κατέθεσα και στη σύσκεψη της Κυριακής και επαναλαμβάνω είναι πως θα πρέπει η στάση μας να είναι στεναρή και ομόφωνη.
1: Λοιπόν, τελικά ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου αποφάσισε ότι δεν δέχεται να υπάρχει μετακίνηση προσφύγων μεταναστών από άλλες περιοχές της χώρας στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και αν η θέση του δεν γίνει σεβαστή θα προχωρήσει σε κινητοποίησης. Αυτό ήταν το διατάφτα μετά από περίπου συζήτηση μιας ώρας. Ακούσαμε κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τους επικεφαλείς των παρατάξεων και τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Τα ακούτε στο δελτίο, τα ακούτε στους τίτλους των ειδήσεων. Εμείς να σας πούμε όσον αφορά το 5ο Φεστιβάλ Χίο, ότι σήμερα έχουμε την εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Εκεί θα είναι, σε αυτή την εκδήλωση θα είναι και ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης. Θα συμμετάσχουν η Αφροδίτη Δωρίτη, η Καλλιόπη Λιμναίου Παπακώστα. Θα τιμηθεί και ο πρόεδρος της Ευξήνου Λέσχης Αθηνών, Δημήτρης Λυσανίδης. Επίσης, να σας πούμε ότι αύριο στο Καστέλι θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με μια συνάντηση πολιτικών, ακαδημαϊκών, επιχειρηματικών και ναυτιλιακών προσωπικότητων που θα κλείσει με συναυλία της Ελένης Δήμου. Ενώ την Κυριακή θα έχουμε τις εκδηλώσεις του Άγιου Γεώργου Σικούς το πρωί με τα εγγένεια του ανακαινισμένου Ιερού Ναού και το βράδυ στο Χαμηδιέ Τζαμί, όπου θα πραγματοποιηθεί και ομιλία και θα γίνουν και εγγένεια έκθεσης του οικαστικού του Σωτήρη Σόρογγα. Από τη Δευτέρα και μετά θα έχει και άλλες εκδηλώσεις, αλλά θα τις δούμε εν καιρό. Επίσης, σήμερα να σας πούμε ότι θα έχουμε την συναυλία Σιόλα και Εροφίλη στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού, και έτσι με ένα τραγούδι από τον Σταύρο Σιόλα και τη Φωτεινή Βελισιώτου θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ξανά μαζί σας τη Δευτέρα μετά τις 11:35. Να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Τώρα θα δεις τα χρώματα να αλλάζουν και τα βουνά.

Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22 710 23 592.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280

0: 2-42 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν.

0: 90,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πριν τις εκλογές, ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ, προανήγγειλε χθες από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, για να δώσουμε στους πολίτες, πρέπει πρώτα να έχουμε δημιουργήσει τον πλούτο για να τον μοιράσουμε. Επισήμανε ότι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπόλοιπων κομμάτων, τα οποία διαγωνίζονται σε ένα κρεσέντο παροχολογίας, τάζοντας πράγματα τα οποία ξέρουν ότι δεν μπορούν να υλοποιήσουν. Σήμερα αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Θάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του. Παράλληλα, από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, ξεκινά η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ στην Αθήνα και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Παιδείας. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου. Με αμοιωτή ένταση συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι των κλιμακίων της ΑΔΕ σε τουριστικούς προορισμούς. Στη Μύκονο, στην Άνω Μερά, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε περίπτερο, οι ελεγκτές της ΑΔΕ διαπίστωσαν ότι κατά τους τελευταίους 4 μήνες δεν είχαν εκδοθεί αποδείξεις άνω των 90.000 ευρώ. Για τις παραβάσεις επιβλήθηκε πρόστιμο που ξεπέρασε τις 5.000 ευρώ, ενώ η λειτουργία της επιχείρησης ανεστάλλει για 2 ημέρες. Σε δεύτερο έλεγχο στη Μύκονο, σε γνωστό εστιατόριο Καφεμπάρ, οι ελεγκτές της ΑΔΕ διαπίστωσαν τη μία έκδοση φορολογικών στοιχείων και προχώρησαν σε πρόστιμα και διήμερο λουκέτο. Έναν ψυχολόγο με γραφείο στην περιοχή του Πειραιά φέρεται να είχε ως προμηθευτή συνθετικών ναρκωτικών ένας άνδρας 41 ετών που κατηγορείται ότι είχε στήσει μηχανισμό διακίνησης με έδρα το Χαϊδάρι. Ο άνδρας ανάλογα με τον πελάτη έκανε ακόμη και κατοίκον παραδόσεις ναρκωτικών ενώ αξιοποιούσε μεταφορική εταιρεία για αποστολές εκτός των συνηθισμένων σημείων συνάντησης. Μεταξύ των πελατών ήταν και μία λαϊκή τραγουδίστρια. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο ψυχολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Στο Νεπάλ, οι αρχές εξέδωσαν νέα προειδοποίηση για αυξημένες πλημμύρες, επικαλούμενες πληροφορίες για πλημμύρες από την κινέζικη πλευρά της περιφέρειας Ρασούβα. Νέα βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τη στιγμή της κατάρρευσης του Παγετώνα που προκάλεσε τις καταστροφικές πλημμύρες και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 580 ανθρώπων και 2.500 αγνοούμενων σε Νεπάλ και Θιβέτ, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό. Στο μεταξύ, μητέρα βρήκε χθες ζωντανό τον 8χρονο γιο της σε νοσοκομείο με τη βοήθεια δημοσιογράφου. Ο Καναδάς ανακοίνωσε πως θα προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων για να στηρίξει τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων στο Νεπάλ. Παράλληλα, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι στέλνει μια ομάδα ταχείας ανάπτυξης στο Νεπάλ για να υποστηρίξει τους Βρετανούς πολίτες και τις οικογένειές τους που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες. Επιπλέον, η βοήθεια περιλαμβάνει ανθρωπιστική υποστήριξη ύψους 5 εκατομμυρίων στερλινών για προσπάθειες ανακούφισης και ανάκαμψης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Κίεβο για σειρά συναντήσεων που είχαν στη Μόσχα πριν από μερικές ημέρες, δήλωσε χθες ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram, χωρίς να αναφερθεί λεπτομερώς το ποιοι συμμετείχαν στις συναντήσεις. Παράλληλα, σε διάγγελμά του χθες το βράδυ, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι έδωσε εντολή στις ενοπλές δυνάμεις της χώρας να αυξήσουν τις επιθέσεις με ντρόουν μεγάλου βεληνικούς κατά της Ρωσίας σε 1.000 την ημέρα από περίπου 300.

0: που πραγματοποιούνταν. Αυστηρό μήνυμα προς το εσωτερικό του Ιράν έστειλε ο ανώτατος ηγέτης Μοτσταμπά Χαμενεΐ, προειδοποιώντας ότι η δημόσια ανάδειξη των αδυναμιών και των προβλημάτων της χώρας βοηθά τον εχθρό. Σε γραπτό μήνυμά του, με αφορμή την εβδομάδα της κυβέρνησης, τόνισε παράλληλα ότι απαγορεύεται οτιδήποτε βλάπτει την κοινωνική συνοχή. Νεκρός εντοπίστηκε ο 55χρονος Βρετανός τουρίστας, στα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το βράδυ της Τρίτης στην ευρύτερη περιοχή της Πάστρας, στην Κεφαλονιά. Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή του Παλαιόκαστρου από αστυνομικούς και εθελοντές, οι οποίοι συμμετείχαν στην επιχείρηση αναζήτησής του. Ο 55χρονος βρισκόταν στο νησί για διακοπές μαζί με τη σύζυγό του και είχε ξεκινήσει πεζός από το Κατελιό με κατεύθυνση προς την περιοχή της Πάστρας. Η Ισπανία ζήτησε χθες τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για τη διαχείριση των μεταναστών στον Ισπανικό φύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, σχεδόν έναν μήνα μετά τη μαζική είσοδο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων από το Μαρόκο. Εθνική Διαστημική Ακαδημία ίδρυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, καθώς υπέγραψε χθες σχετικό εκτελεστικό διάταγμα για να ενισχύσει, όπως είπε, τον ανταγωνισμό με την Κίνα. «Δεν μπορούμε να είμαστε προς τη στιγμή και δεύτεροι στο διάστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Την απόκτηση του Ιμραν Λούζα ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο διεθνής Μαροκινός Χαφ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αυξημένες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στα βόρεια-ανατολικά και τις απογευματινές ώρες στα υπηρετικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Υπομονή ακόμη, αυτή η υπομονή όλο και παρατείνεται. Και μπαίνουμε και εμείς στο τρυπάκι, όπως λέμε στα ελληνικά, των μετεωρολόγων. Λίγο ακόμη, αλλά και κάθε μέρα τώρα θα ισχάσει, αλλά όχι ακριβώς αύριο, λίγο από μεθαύριο κτλ. Ελπίζω κάποια στιγμή να ηρεμήσει και η θερμοκρασία. Θα μου πεις, ωραίο καλοκαίρι είχαμε φέτος, δεν ήταν τα χειρότερα. Λοιπόν, τα έχουμε ξανασυζητήσει όλα αυτά. Δεδομένου ότι έχουμε πολλούς προσκεκλημένους για αυτήν την ώρα, σας καλωσορίσω όλες και όλους, κυρίες και κύριοι, στην πορεία μας παρέα στην τροφιά, και εσάς τους φρέσκους και τις φρέσκες από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Λοιπόν, όχι μόνο για την ενημέρωσή σας, αλλά και για την ψυχαγωγία σας, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσουμε με ένα ηχητικό, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το θέμα μας είναι το να κατανοήσουμε τι αποφάσισε πριν από κάποιες μέρες το Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, και μας περιμένει ο κύριος Στάσος Σαμπραντίνης, ο οποίος είναι δικηγόρος, ασχολείται με αυτά τα θέματα, μελετάει αυτά τα θέματα, και έτσι μπορούμε έτσι να προσεγγίσουμε το θέμα από όλες τις διαστάσεις. Όμως, θα σας βάλω ένα ηχητικό τώρα. Είσαι εκ των πολιτικών ο οποίος λέγεται ότι επελάβνει από τη Λάρισα και πάνω, κατακτώντας καρδιά, μυαλό και ψυχή Ελλήνων και Ελλήνων της μακεδονικής γης, ο οποίος εκφράζει αυτό που λέμε το γνήσιο, το δεξιό, σε βαθμό ακροδεξιού, της λαϊκής δεξιάς ψυχής. Πριν από 2 χρόνια στην κρατική τηλεόραση, ένα πρωινό, τοποθετεί το, επειδή θεωρείται δε και Μακεδονάρχης, θεωρείται δε ότι στη Θεσσαλονίκη δε την παίζει στα δάκτυλα, την έχει δική του, γιατί από εκεί ξεκίνησε και την τηλεοπτική του καριέρα στις πωλήσεις. Πολλούς βιβλία, αλλά μετά πούλησε και ιδέες πολιτικές. Και έτσι είναι σήμερα ένας πολιτικός ο οποίος κυρίως εμπορεύεται, ο οποίος κυρίως μιλάει στην ψυχή του δεξιού ανθρώπου, βρε παιδί μου, ο οποίος 2 χρόνια πριν έλεγε τα εξής στην κρατική τηλεόραση.
3: Δεν χρειαζόταν μετρό η Θεσσαλονίκη, παιδιά.
0: Δεν χρειαζόταν.
3: Όχι. Δεν χρειαζόταν τέτοιο μετρό που είναι από το Δήμο Θεσσαλονίκης και τελειώσει το Δήμο Θεσσαλονίκης. Δεν χρειαζόταν μετρό. Το μετρό πάει στο αεροδρόμιο και το μετρό εξυπηρετεί τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές. Ξέρετε ποιες είναι στη Θεσσαλονίκη. Ακούστε.
4: Κα, Εύωσμο Σταυρόπολη.
3: Μπράβο.
4: Θα πάει.
3: Αφινέως.
0: Μα θα ξέρει. Πάει.
3: Μου βγαίνει
0: θα
3: ο κύριος.
0: Θα πάει και στο αεροδρόμιο.
3: Δεν θα πάει ποτέ στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Χρειαστήκαμε 50 χρόνια για να πάει μέχρι την Καλαμαριά και δεν πήγε Καλαμαριά. Πήγαινε Ελβετία. Θα χρειαστούμε άλλα 50 για να πάει στην Καλαμαριά και στο αεροδρόμιο.
0: Εάν δεν είχαμε τόσες προσφυγές και ενδεχομένως αν δεν είχαμε και αυτά.
3: Δεν με ενδιαφέρει το εάν. Με ενδιαφέρει η διασπάθηση δημοσίου χρήματος, σας είπα. Θα μπορούσα να κάνουμε επέκταση παραλίας προς τα κάτω, να πλατείνει η παραλία μας, να έχουμε ένα υπόγειο πάρκινγκ που δεν έχει πάρκινγκ Θεσσαλονίκη και δεν χρειαζόταν το μετρό.
2: Μάλιστα. Μετρήστε τα δεδομένα, τα πραγματικά, για να βγάλετε και να δείτε και πώς και πάνω σε ποια πραγματικά δεδομένα οικοδομεί την πολιτική του άποψη και την πολιτική του ιδέα και σερβίρει την πολιτική του θέση ο συγκεκριμένος πολιτικός αρχηγός. Δεν έχω άλλο χρόνο για αυτόν. Όποιος θέλει να καταλάβει, καταλάβει. Όποιος δεν θέλει, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κύριε Βραντίνη, καλημέρα σας. Άλλη μια φορά.
5: Καλημέρα και πάλι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Βραντίνη, θα σας υποχρεώσω σε μια σύντομη περίληψη των όσων είπαμε έως τώρα. Ότι πρώτα απ' όλα έχουμε δύο κεντρικές αρχές. Η μία είναι η Εθνική Αρχή Πιστοποίησης των Δημοσίων και της Ποιότητας Διασφάλισης Δημοσίων και Μη Κρατικών Πανεπιστημίων, είναι η ΕΘΑΕ. Και από την άλλη πλευρά έχουμε και έναν κρατικό φορέα, ο οποίος ελέγχει
5: είναι
2: και πιστοποιεί,
5: ο ΕΟΠΕ,
2: την
5: κτηριακή
2: υποδομή.
5: Είναι ο Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και ο αρμόδιος για τον έλεγχο των κτηριακών
2: εγκαταστάσεων. Αλλά θεσμικά καλύπτει μόνο τον ιδιωτικό τομέα, όχι τον κρατικό.
5: Μόνο.
2: Το φτιάξαμε για να ελέγξουμε τα ιδιωτικά. Τα κρατικά πανεπιστήμια θεωρούμε εκ των προτέρων ότι είναι άρτια, ότι είναι τα καλύτερα που διαθέτει η πατρίδα μας. Και μπράβο και προχωρούμε. Λοιπόν, τώρα, επειδή μέρος της κοινή νόμης, επειδή μου γράφει, έχει κατανοήσει ότι από αυτά που διάβασε και άκουσε και από αυτά που σχολιάστηκαν, ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων και εξισηκωθήκε ένας οριμαχδός μέρος, ανησυχεί μέρος της κοινωνίας, διότι τα παιδιά τους, κάποιων εξ αυτών, φοιτούν σε αυτά τα πανεπιστήμια. Ορίστε παρακαλώ.
5: Δεν ακυρώθηκε ο θεσμός των ιδιωτικών πανεπιστημίων, των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το δικαστήριο επιβεβαίωσε, ξαναλέω, μετά τις αποφάσεις της Ολομέλειας, ότι αυτός είναι απολύτως συνταγματικός και απολύτως σύμφωνος με το ενωσιακό δίκαιο. Και επίσης δεν κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας χαμηλή ποιότητα των προγραμμάτων, γιατί ακούω διάφορα. Δεν κρίθηκε πουθενά, δεν λένε, από ό,τι διάβασα τις ανακοινώσεις του ΣΤΕ, ότι τα προγράμματά τους είναι χαμηλότερης ποιότητας από των δημοσίων. Ναι. Αυτό που κρίθηκε είναι πολύ συγκεκριμένο και το είπαμε.
2: Ναι, όχι, θα το επαναλάβετε, με συγχωρείτε αυτό, γι' αυτό σας βάζω στον κόπο. Τι έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας, πολύ γρήγορα.
5: Λοιπόν, έκρινε για κάποια πανεπιστήμια, για όλα, ότι τα κτηριολογικά τους, ότι έχουν κάποιο κτηριολογικό θέμα και λείπει ένα πιστοποιητικό από τον ΕΟΠΕ, που κατά τη γνώμη μου, όπως σας εξήγησα, δεν είναι απαραίτητο, διότι ο ΕΟΠΕ κάνει έλεγχο μεταγενέστερο από την έκδοση της άδειας, επιτόπιο έλεγχο εννοώ, άρα μόνο αν διαπιστώσει κάποιο ζήτημα στο μεταγενέστερο έλεγχο, τότε μόνο θα ακύρωνε την άδεια ή θα προέβαινε σε άλλες.
2: Λέει ο νόμος, αλλά το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν το δέχεται τον νόμο.
5: Και ο νόμος
2: παρακάτω.
5: Έχει μια σοφία εδώ. Ναι, γιατί το έκανε αυτό, γιατί αλλιώς θα καθυστερούσαν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα οι αδειοδοτήσεις, περιμένοντας τον ΕΟΠΕΠ. Ναι. Ο ΕΟΠΕΠ έρχεται, ελέγχει, αν βρει κάτι, έρχεται και σου λέει συμπλήρωσέ το, διόρθωσέ το κτλ. Αν είναι τόσο μεγάλο αυτό που θα βρει, τότε μπορεί να σου ακυρώσει και την άδεια. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο εδώ. Έτσι. Άρα, δεν έχουμε κάποιο ζήτημα με τα κτηριολογικά. Αυτό κρίνεται όμως για δύο από τα πανεπιστήμια. Ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα στα κτηριολογικά του θέματα, γιατί λείπει του ΕΟΠΕΠ το πιστοποιητικό. Και στο θέμα των πιστοποιήσεων εντοπίστηκε ένα αυτοτελές ζήτημα, μια ασάφεια στο ειδικό κανονιστικό πλαίσιο. Έκρινε δηλαδή το δικαστήριο ότι τα κριτήρια με βάση τα οποία πιστοποιούνται τα προγράμματα δεν είναι επαρκώς εξειδικευμένα σε ποσοτικά και ποιοτικά μεγέθη. Και εδώ κατέθεσα τη δική μου εκτίμηση ότι θεωρώ ότι η απέτηση για ακόμα μεγαλύτερη ποσοτικοποίηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων είναι είναι υπερβολική και είναι και έξω και από το πλαίσιο που προσδιορίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης, ο ΕΝΚΑ. Η ακαδημαϊκή αξιολόγηση δεν είναι λογιστική άσκηση, θέλω τόσα τετραγωνικά, θέλω τόσους κτλ. Αν επιχειρήσουμε να τη μετατρέψουμε και πρωτοσάλτε σε ένα πίνακα με αριθμούς, στην ουσία κινδυνεύουμε να συγκρουστούμε με την ίδια την ακαδημαϊκή ελευθερία, την οποία το Συντάγμα προστατεύει. Έτσι. Το δικαστήριο έκανε λοιπόν ασαφή, αν θέλετε, τα κριτήρια πιστοποίησης των ιδιωτικών. Αλλά εκεί υπάρχει μεγάλη συζήτηση. Έτσι. Γιατί στην ουσία τι έκανε, για να είμαι συγκεκριμένος, έκανε μη νόμιμη την κανονιστική απόφαση της ΕΘΑΕ, η οποία δεν εξειδίκευσε επαρκώς κατά την κρίση του δικαστηρίου τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια πιστοποίησης. Και αυτό λέει ότι πρέπει να διορθωθεί. Και σας είπα ότι υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο που πρέπει να σημειωθεί εδώ, ότι το ΣΤΕ δεν είπε ότι τα προγράμματα είναι χαμηλής ποιότητας. Δεν ακύρωσε τις πιστοποιήσεις επειδή τα προγράμματα κρίθηκαν ακαδημαϊκά ανεπαρκή, όπως ακούμε πολύ στα μέσα ενημέρωσης. Έτσι. Θεώρησε ανεπαρκές το κανονιστικό έρισμα, αν θέλετε, της διαδικασίας πιστοποίησης. Και εδώ είναι το ζήτημα της ίσης μεταχείρισης με τα δημόσια πανεπιστήμια. Αλλά νομίζω ότι και στις δύο αποφάσεις υπάρχει σημαντικό θέμα. Γιατί και το θέμα της πιστοποίησης, όπως σας είπα, είχε κριθεί, το θέμα της πιστοποίησης και της νομιμότητας των κανονιστικών πράξεων της ΕΘΑΕ, είχε ληφθεί υπόψη από την Ολομέλεια, όπως και το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΕ, ο νόμος 1963 κτλ.
2: Ναι. Θέμα συνταγματικότητας νόμου Πιερακάκη δεν τίθεται. Για να προχωρήσουμε. Δεν τίθεται.
5: Το ζήτημα έχει κρυθεί από την Ολομέλεια.
2: Φοιτητές και φοιτήτριες. Φοιτητές και φοιτήτριες που ήδη σπουδάζουν. Κατά την νομική σας άποψη, κύριε Βραντίνη, χάνουν τη χρονιά τους?
5: Κατά την εκτίμησή μου, όχι. Και εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ώστε να μην δημιουργούμε μια ανασφάλεια σε χιλιάδες φοιτητές και σε οικογένειες. Οι φοιτητές γράφτηκαν σε νομίμως αδειοδοτημένα πανεπιστήμια και σε προγράμματα πιστοποιημένα από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Δεν μπορούν να μετακυληθούν σε αυτούς οι συνέπειες διοικητικών πλημελιών, ακόμα και αν υπάρχουν, για τις οποίες ούτε ευθύνη έχουν ούτε γνώση είχαν.
2: Ναι. Αυτό το θέλω να το συζητήσουμε, αυτό το σκέλος. Το ποιος ευθύνεται για αυτήν την ιστορία, προφανώς θα το κουβεντιάσουμε. Απλώς τώρα να βάλουμε κάποια δεδομένα.
5: Η γνώμη μου, σας ξαναλέω, είναι ότι δεν ευθύνεται κανείς. Διότι δεν έχει γίνει πλημέλεια. Αλλά εδώ να σας πω και κάτι άλλο.
2: Αφήστε τα γύρω συμπέρασμα αυτό, ας το αφήσουμε.
5: Ο νόμος Πιερακάκη έχει και μια άλλη, ένα μηχανισμό προστασίας των φοιτητών. Προβλέπει ένα μηχανισμό προστασίας. Ακόμα και αν ανακληθεί η άδεια ενός πανεπιστημίου ή χάσει την πιστοποίησή του, έρχεται το μητρικό πανεπιστήμιο, διότι μιλάμε για παραρτήματα αλλοδαπών πανεπιστημίων, έτσι. Έρχεται το μητρικό
2: πανεπιστήμιο. Και πολυετή πανεπιστήμια και στον τόπο τους, με πολυετή λειτουργία, δηλαδή αιώνος. Τι να πω τώρα.
5: Και αναλαμβάνει λοιπόν το μητρικό πανεπιστήμιο την ευθύνη για τη συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών. Άρα σε καμία περίπτωση οι φοιτητές δεν μπορούν να μείνουν.
2: Προχωρούμε.
5: Εγώ δεν βλέπω δηλαδή λόγω ανησυχίας, γιατί πουθενά στις αποφάσεις δεν κρίθηκε ότι τα ιδρύματα είναι ακαδημαϊκά ανεπαρκή ή ότι τα μαθήματα που κάνουν στερούνται αξία. Αυτό που εντοπίστηκε είναι πλημέλειες που θεραπεύονται και μάλιστα θεραπεύονται και σχετικά γρήγορα.
2: Το ΠΑΣΟΚ, ασκώντας την αντιπολιτευτική του κριτική, λέει ότι η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας προχωρεί σε ελέγχους για επαναχορήγηση αδειών προτού καθαρογραφούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτή η κατηγορία, η πολιτική προς την κυβέρνηση, η αντιπολιτευτική, είναι σωστή ή λάθος?
5: Εγώ δεν θέλω να μπαίνω σε κομματικές αντιδικίες, αλλά δεν βλέπω γιατί η άμεση συμμόρφωση προς μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μπορεί να θεωρείται πολιτικό ή θεσμικό πρόβλημα. Το αντίθετο. Η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις, να θεραπεύει τις όποιες πλημέλειες έχουν διαπιστωθεί. Έτσι, δεν είναι. Ο Υπουργός Παιδείας εποπτεύει την ΕΘΑΕ. Έτσι δεν είναι. Αυτό σημαίνει κάτι πολύ απλό. Όταν εκδίδονται δικαστικές αποφάσεις που αφορούν στη νομιμότητα των πράξεων της αρχής, ο υποπτεύων υπουργός οφείλει να τοποθετηθεί. Αυτό έκανε η κυρία Ζαχαράκη. Το να ενημερώνει επίσης ο υποπτεύων υπουργός τους πολίτες για την πορεία μιας διοικητικής διαδικασίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι άσκηση επιδοχής. Είναι πράξη εντός των αρμοδιοτήτων του.
2: Διαβάζω το επιχείρημα.
5: Και αυτό που είπε το Υπουργείο Παιδείας, γιατί διαβάζω πολύ προσεκτικά και αυτά που γράφονται. Αυτό που ανακοινώθηκε είναι ότι η ΕΣΑ έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία συμμόρφωση με τι αποφάσει του Συμβουλίου τη Επικρατεία. Για την αδειοδότηση των μη κρατικών πανεπιστημίων συναρμόδιο είναι τρεις φορείς. Το Υπουργείο, η ΕΣΑΕ και ο ΕΟΠΕΠ. Όταν οι τρεις αυτοί φορείς ξεκινούν από κοινού διαδικασία συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις του ΣΤΕ, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έχει υποχρεώσει, όπως έκανε, να ενημερώσει τους πολίτες. Ποια θα ήταν δηλαδή η εναλλακτική να σιωπήσει, να αφαιθούν χιλιάδες φοιτητές και οικογένειες σε μια αβεβαιότητα και σε μια φημολογία που είναι παραφιλολογία.
2: Προχωρώ.
5: Αυτό δεν είναι. Με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι θεσμική ευαισθησία. Είναι, θα το έλεγα, απόδραση από ευθύνη.
2: Ακούγεται επίσης, διατυπώνεται το επιχείρημα ότι η ακύρωση έχει αναδρομική ισχύ. Ότι δηλαδή, αν η άδεια ήταν εξ αρχής άκυρη, άκυρες είναι και έως τώρα σπουδές. Τι απαντάτε σε αυτό?
5: Ναι. Η ακυρωτική απόφαση ενεργεί πάντα καταρχήν αναδρομικά. Το ζήτημα όμως της τύχης των σπουδών που έγιναν στο μεσοδιάστημα είναι ευρύτερο, φύγει και άλλα νομικά ζητήματα. Το σπουδαιότερο για μένα είναι η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών. Και είμαι βέβαιος ότι η παράμετρος αυτή θα ληφθεί υπόψη, ώστε τα μέτρα συμμόρφωσης που στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που θα λάβει η διοίκηση να αποκαθιστούν την νομιμότητα. Και ταυτόχρονα όμως να διασφαλίζουν και τα δικαιώματα των τρίτων, δηλαδή των φοιτητών και των γονέων τους. Οι φοιτητές φοιτήσαν καλόπισα σε πανεπιστήμια που είχαν άδεια από το ελληνικό κράτος και σε προγράμματα που είχαν επίσημα πιστοποιηθεί. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν μπορεί εκ των υστέρων να αντιμετωπίζουν σαν φοιτητές σε ένα πανεπιστήμιο που είχε έρθει μόνο του, έκτισε ένα κτίριο και λειτουργήσε αυθαίρετα. Η ίδια όμως, σας λέω, η νομοθεσία προστατεύει.
2: Μάλιστα.
5: Στη συνέχεια των σπουδών. Ακόμα και όταν ανακύπτει πρόβλημα με την άδεια ή την πιστοποίηση, που κατά τη γνώμη μου δεν είμαι βέβαιος ότι θα παραμείνει αυτή η κρίση. Ναι.
2: Έτσι. Πόσο καιρό παίρνει αυτή η διαδικασία συμμόρφωσης, κύριε Αβραντίνη, και αν θα επηρεαστεί το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, αυτό που θα αρχίσει σε λίγο?
5: Δεν μπορώ να αποδικάσω τις αποφάσεις αυτές, αλλά μπορώ να σας πω ότι οι πλημέλειες αυτές που έχουν εντοπιστεί είναι συγκεκριμένες και νομίζω κατά τη φύση του μπορούν να αντιμετωπιστούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Στα κτηριακά είναι πολύ εύκολο, όπως είπαμε. Επίσης μπορεί.
2: Στα κτηριακά δεν υπάρχει ότι είναι σάπιο το κτίριο, ότι είναι γκρεμισμένο. Είναι ότι δεν πιστοποίησε η αρχή.
5: Δεν έβγαλε εκ των υστέρων το πιστοποιητικό του.
2: Μάλιστα.
5: Έτσι. Και ξαναλέω εδώ για να το ξαναπώ άλλη μια φορά, ότι αν ο ΕΟΠΕΠ διαπιστώσει κάποιο ζήτημα, τότε προβαίνει σε κυρώσεις. Έχει αυτή τη σοφία ο νόμος,
2: ναι,
5: για να μην υπάρχει καθυστέρηση. Τώρα, στις πιστοποιήσεις η ΕΣΑΕ θα εξειδικεύσει πολύ γρήγορα το κανονιστικό πλαίσιο, γιατί δεν να σας πω κάτι, το κανονιστικό
2: πλαίσιο. Το οποίο έχει ήδη ελέγξει το Συμβούλιο. Μισό λεπτό, είπατε προηγουμένως ότι το κανονιστικό πλαίσιο έχει ήδη ελεγχθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην αρχική απόφαση που γνωμοδότησε θετικά στην λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Απορώ πώς το ίδιο δικαστήριο δεν έλαβε τις αποφάσεις του ίδιου δικαστήριου, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι νομικά θέματα, τα πείτε εσείς αυτά. Λοιπόν, τελικό συμπέρασμα. Τα έκανε μπάχαλο το Υπουργείο Παιδείας?
5: Όχι, δεν έχω βρει κάποιο. Θα κρατούσα τρία πράγματα.
2: Ναι.
5: Πρώτον, ο θεσμός των μη κρατικών πανεπιστημίων δεν ακυρώθηκε. Δεύτερον, οι αποφάσεις εντόπισαν κάποιες πλημέλειες στην εφαρμογή του νόμου. Η απάντηση ενός κράτους δικαίου είναι αυτονόητη. Συμμορφώνομαι και διορθώνω άμεσα. Και τρίτον, χρειαζόμαστε πολύ αυστηρούς κανόνες, αλλά ίσως για όλους. Ίδιος πύχης, δηλαδή ποιότητα.
2: Πότε θα ελεγχθούν τα προγράμματα σπουδών του Δημόσιου Πανεπιστημίου από την ΕΘΑΕ 1, πότε θα ελεγχθούν τα κτίρια από την αρχή που συνέστησε το κράτος μας για να ελέγξει τα κτίρια των ιδιωτικών πανεπιστημίων? Γιατί εγώ αυτό που καταλαβαίνω, για να το πω πολύ απλά και στην καθομιλουμένη, πολύ φαγούρα, διότι μπαίνει ο ανταγωνισμός πια στα ίσα με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, κύριε Βραντίνη μου. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αγωνία, άγχος, ανασφάλειες βγαίνουν. Μάλιστα. Ο τρίτος, εγώ είμαι ο τρίτος, δεν ξέρω ούτε από εδώ εμπλέκομαι ούτε από εκεί.
5: Υπάρχουν πολλοί τρόποι, κύριε Πορτοσάλτε, να διαβάσει κανείς κάποιες δικαστικές αποφάσεις. Μπορεί να σταθεί στη λέξη ακυρώνω στο διατακτικό και να μιλήσει για κατάρρευση. Μπορεί να εμβαθύνει στην αιτιολογία, έστω και στην περίληψη του που έχουμε δει, για να καταλάβει τι έκανε το δικαστήριο. Και αυτό ισχύει πολλό δε μάλλον τώρα που έχουμε στη διάθεσή μας μόνο τις ανακοινώσεις. Κατά τη γνώμη μου, οι αποφάσεις του δικαστηρίου θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως επιβεβαίωση της καταλληλότητας του πλαισίου λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων και, αν θέλετε, και ως ευκαιρία για την τελειοποίησή του. Το Συμβούλιο Επικρατείας υπέδειξε τις προσαρμογές που χρειάζονται. Θα δούμε αν είναι σωστές οι υποδείξεις του για να ολοκληρώσουμε σωστά ένα οικοδόμημα. Αυτό που θέλω να τονίσω δεν πρόκειται για ήττα της μεταρρύθμισης. Εγώ θα έλεγα ότι μιλάμε για μια διαδικασία ορίμανσης μέσα σε ένα κράτος δικαίου.
2: Ναι. Και από ό,τι αντιλαμβάνω θα έλεγα και κάτι ακόμη. Και κάτι άλλο θα έλεγα, κύριε Αβραντίνη, ότι βλέπω ότι βεβαίως ο ιδιωτικός τομέας βάζει τον εαυτό του στον έλεγχο. Θα περίμενα την αντίστοιχη κίνηση και από τον κρατικό τομέα να πει βεβαίως ελάτε να τα ελέγξουμε όλα. Κτίρια, ποιότητα σπουδών, ποιότητα καθηγητών κτλ. Βεβαίως. Ελάτε όλα. Ναι. Ανοιχτά.
5: Υπάρχει άνηση μεταχείριση δημοσίων και μη κρατικών πανεπιστημίων εις βάρος των μη κρατικών. Και θα πρέπει να τεθεί ένα σοβαρό προβληματισμό.
2: Ναι. Κύριε Βραντίνη,
5: τα νομικά πρόσωπα έχουμε ειδική διαδικασία κτηριολογικού ελέγχου. Δεν έχουμε αυτό στα κτίρια των δημοσίων πανεπιστημίων. Και είπαμε ότι και για το θέμα της πιστοποίησης υπάρχουν αρκετά θέματα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βραντίνη, θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα κλείσουμε τώρα με διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων και τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα στον αείμνηστο Στέφανο Μάνο. Θα ήθελα να πείτε δύο κουβέντες στην έναρξη. Δύο κουβέντες μόνο, γιατί θα ακολουθήσουν ο καθηγητής Αριστίδης Χατζής και ο Θάνος Τζίμερος που θα λάβουν μέρος σε αυτό το μικρό αφιέρωμα στον Στέφανο Μάνο. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο, κύριε Βραντίνη. Σας καλούμε. Κλείνετε, παρακαλώ, διάλειμμα εδώ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Πριν τις εκλογές, ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ, προανήγγειλε χθες από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός. Για να δώσουμε στους πολίτες, πρέπει πρώτα να έχουμε δημιουργήσει τον πλούτο για να τον μοιράσουμε, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπολείπων κομμάτων. Την εκ νέου χορήγησε άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ στην Αθήνα και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Παιδείας. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίες χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενεργίας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έναν ψυχολόγο με γραφείο στην περιοχή του Πειραιά αφαίρεται να είχε ως προμηθευτή συνθετικών ναρκωτικών ένας άνδρας 49 ετών που κατηγορείται ότι είχε στήσει μηχανισμό διακίνησης με έδρα το Χαϊδάρι. Μεταξύ των πελατών ήταν και μια λαϊκή τραγουδίστρια. Στον Νεπάλ οι αρχές εξέδωσαν νέα προειδοποίηση για αυξημένες πλημμύρες. Νέα βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τη στιγμή της κατάρρευσης του Παγετώνα που προκάλεσε τις καταστροφικές πλημμύρες και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 580 ανθρώπων και 2.500 αγνοούμενων σε Νεπάλ και Θιβέτ, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό. Εθνική Διαστημική Ακαδημία, ίδρυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες, υπέγραψε σχετικό εκτελεστικό διάταγμα για να ενισχύσει, όπως είπε, τον ανταγωνισμό με την Κίνα. Δεν μπορούμε να είμαστε πρώτοι στη γη και δεύτεροι στο διάστημα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και ο καιρός, γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό μας τελευταίο για την εβδομάδα ημίωρο. Αύριο κυρίες και κύριοι, μάλλον στις συναντήσεις του Σαββατοκύριακου, την Κυριακή στις 9 το πρωί, το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στον Πειραιά, αύριο ολοκληρώνεται η σειρά για την μυθολογία, φίλες και φίλοι. 5 εβδομάδες, 5 Σάββατα του μηνός Αυγούστου. Απολαύσαμε αυτό το ακρόαμα. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά πάρα πολύ όλες τις κυρίες και τους κυρίους καθηγήτες, καθηγητές του Ελληνικού Δημόσιου Κρατικού Δωρεάν Πανεπιστημίου, το τμήμα Φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αύριο μαζί μας θα είναι η κυρία Άννα Λάμαρη, είναι της καθηγήτρια φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μύθοι και πρόσωπα, Οδυσσέας, Πινελόπη, Τηλέμαχος, Αθηνά, Πολύφημος, Κίρκης, Ειρήνες, Καλυψώνα, Φυσικά, Φέακες. Αν έχετε δει και τον Όλαν, αύριο είναι η κατάλληλη στιγμή για να απολαύσετε την πρωινή συζήτηση. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά την κυρία Ευγενία Μανολίδου, η οποία μέσω της ελληνικής αγωγής μου συνέστησε και γνώρισα αυτούς τους εξαιρετικούς καθηγητές του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Εννοείται ότι το Πανεπιστήμιο μας έχει εξαιρετικούς καθηγητές και άλλους μη εξαιρετικούς. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι αυτό. Έτσι είναι η ζωή, η ίδια η ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ άλλη μια φορά την κυρία Ευγενία Μανολίδου. Ξέρω ότι επειδή ακριβώς είναι η Ευγενία Μανολίδου και επειδή ακριβώς είναι σύζυγος του Αδόνιδος Γεωργιάδου, πολλοί άνθρωποι σχηματίζουν με γνώμη μέσω παραστάσεων ή αντιλήψεων χωρίς να μπαίνουμε στην ουσία. Αλλά τι να κάνω, δε άλλοι εγώ τα ζητήματά μας. Απλώς να πω ότι απείλαυσα αυτές τις συναντήσεις και μακάρι να είμαστε καλά, ενώ εύχομαι να είμαστε καλά για να ετοιμάσουμε και άλλα προσεχώς πράγματα που αφορούν στην ελληνική γραμματεία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα ετοιμάσω για τα προσεχή Σάββατα αφιέρωμα στους αημνήστους. Αρχίζω με τη χρονική σειρά. Στέλιο Ράμφο, Στέφανο Μάνο και Κωνσταντίνο Τσουκαλά. θα ηχογραφηθούν 3 εκπομπές για τα αντίστοιχα Σάββατα, τα προσεχή, από την επόμενη εβδομάδα. Επαναλαμβάνω, με λόγο που θα αναπτυχθεί για τις 3 μεγάλες απώλειες που είχαμε μέσα στον Αύγουστο. Τώρα, ο κύριος Τάσος Αβραντίνης, πέραν του ότι είναι δικηγόρος, έχει και μια άλλη ιδιότητα. Ο κύριος Αβραντίνης είναι πρόεδρος στο Ινστιτούτο Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών. Είναι μεταξύ εκείνων που συμμετείχε σε ένα κατεβόδιο στον Στέφανο Μάνο την περασμένη Κυριακή, σε ένα αφιέρωμα που οργάνωσε η εφημερίδα Καθημερινή. Κύριε Αβραντίνη, καλημέρα σας για άλλη μια φορά. Δύο λόγια σας παρακαλώ, πρωτού ακολουθήσουν ο καθηγητής Αριστίδης Χατζής και ο πολιτικός Θάνος Τζίμερος. Ελάτε, κύριε Αβραντίνη, δύο λόγια σας παρακαλώ.
4: Έχω γράψει αρκετά για τον Στέφανο Μάνο το τελευταίο διάστημα. Εγώ, αν έπρεπε να τον περιγράψω με μια φράση, θα έλεγα ότι ήταν ο πολιτικός που έβλεπε την πραγματικότητα χωρίς κάποιο φίλτρο πολιτικού κόστους. Αυτό ήταν ταυτοχρόνως η δύναμή του και η αδυναμία του. Δεν ξεκινούσε ποτέ από το ερώτημα τι θέλει να ακούσει ο κόσμος. Ξεκινούσε από το ερώτημα ποιο είναι το πρόβλημα και ποια είναι η αποτελεσματικότερη λύση. Γι' αυτό πολλές φορές θεωρήθηκε πρόωρος. Ο ίδιος το αναγνώριζε, σας τα έχει πει και εσάς. Πολλές όμως από τις πρόωρες απόψεις, τις μειοψηφικές απόψεις του, με την πάροδο των χρόνων είδαμε ότι έγιναν μέρος της, εφαρμόστηκαν. Γιατί ήταν μέρος της κοινής λογικής. Το χαρακτηριστικότερο ίσως στοιχείο ήταν η απόλυτη πνευματική του ανεξαρτησία. Δεν αισθάνονταν υποχρεωμένος ποτέ να συμφωνήσει με την κυβέρνηση, με την αντιπολίτευση, με την κοινή γνώμη, με την παράταξή του. Όποιος ανατρέξει στην προσωπική του ιστοσελίδα, είχε δύο φράσεις που συνοψίζουν πολύ καλά τη στάση του. Η ομή αλήθεια και η απόλυτη ειλικρίνεια είναι προϋποθέσεις της σχέσης πολίτη και πολιτικού, και όσοι ζουν στον πραγματικό κόσμο οφείλουν να αποκηρύξουν το ψέμα.
3: Και σε σχέση με αυτό που συζητούσαμε, έλεγε, και σε σχέση με αυτό που συζητήσαμε προηγουμένως, κύριε Βραντίνη, αναφορικώς με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ένα θα πω ότι σε χρόνο προγενέστερο διατύπωσε την εξής άποψη. Τα παιδιά από την ώρα που γεννιούνται, η οικογένεια θα παίρνει ένα βάουτσερ που αυτό το βάουτσερ θα το χρησιμοποιήσουν είτε για το παιδί να πάει στο κρατικό σχολείο, είτε να πάει στο ιδιωτικό σχολείο. Εννοείται ότι σηκώθηκε η απανταχούλα, η κοφροσύνη, είτε η δεξιά, είτε η αριστερή, είτε η σοσιαλιστική, και είπαν όλοι μαζί, εννοείται ότι δεν αναγνωρίζεται διατομική ευθύνη του γονέως σε αυτόν τον τόπο, γιατί δεν υπάρχει ατομική ευθύνη, φταίει πάντα υπάρχει ένα σύστημα που τα καθορίζει όλα, και είπαν όλοι μαζί ότι πηγαίνει ενάντια, όχι εναντίον, ενάντια, πώς κακοποιείται και η ελληνική γλώσσα, ενάντια στον χαρακτήρα της δημόσιας εκπαίδευσης. Καλημέρα σας, κύριε Βραντίνη. Χάρηκα.
4: Αυτό που θα έλεγα πριν φύγω, πριν να σας αφήσω, είναι θα το συνέδαμε με την εκπομπή σας για την ελληνική μυθολογία, και θα το συνέδαμε με τον Προμηθέα. Ήταν εκείνος που βλέπει πιο μακριά τους άλλους. Αμφισβήτησε την κατεστημένη τάξη και έφερε στους πολίτες κάτι που πλήρωσε το τίμημα γι' αυτό. Αυτό έχει αρκετές αναλογίες με τον άνθρωπο.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βραντίνη. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλημέρα σας.
4: Γεια σας.
3: Ο Αριστίδης Χατζής ήταν μεταξύ εκείνων που έγραψαν την περασμένη εβδομάδα στην εφημερίδα Καθημερινή και κράτησαν τον επίλογό του. Λέει, γράφει. Προσέξτε τώρα. Ο Στέφανος Μάνος, γράφει ο Αριστίδης Χατζής, ο κύριος Χατζής είναι καθηγητής φιλοσοφίας δικαίου και θεωρίας θεσμών και διευθυντής του Εργαστηρίου Πολιτικής και Θεσμικής Θεωρίας και Ιστορίας των Ιδεών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γράφει. Ο Στέφανος Μάνος δεν ήταν εθνικιστής, δεν ήταν ρατσιστής, δεν ήταν αντιδυτικιστής, δεν ήταν μυσαλόδοξος, δεν ήταν αντισημίτης, ούτε ισλαμοφοβικός, δεν ήταν κρατιστής, δεν ήταν φανατικός. Ο φιλελευθερισμός του ήταν μετριοπαθής και ο ίδιος ήταν ανοιχτόμυαλος, ορθολογιστής και πραγματιστής. Μόνο που όλα αυτά είναι μεγάλα μειονεκτήματα για πολιτικούς στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Και αν κάποιοι δεν με ακούσατε την πρώτη ώρα, παρακαλώ, ζητώ συγγνώμη που σας το λέω έτσι, ακούστε την, για θα καταλάβετε ποια ήταν η κεντρική ιδέα του σημερινού μου διόρου. Ήταν ότι μεγαλώσαμε σε έναν τόπο ο οποίος δεν αναγνωρίζει την ατομική ευθύνη ως ατομική ευθύνη, απλώς μας μαθαίνει όλους να αναγάγουμε τη ζωή μας και να τη δένουμε με ένα αόρατο σύστημα που τα καθορίζει όλα. Κύριε Χατζή, καλημέρα σας.
5: Ακριβώς. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά. Μιλάμε, χαίρομαι ιδιαίτερα. Να πω, μια που είπε ο φίλος μου ο Τάσος, γιατί αναφέρθηκε στη μυθολογία, να αναφέρω εγώ την Κασάνδρα. Έτσι, ο Μάνος ήταν μια Κασάνδρα, όχι μόνο ο Μάνος, και άλλοι. Η Κασάνδρα δεν προβλέπει απλώς αυτά τα δυσάρεστα που θα έρθουν, αλλά επιβεβαιώνεται, έτσι. Αυτό συνέβη και με τον Μάνο. Σε όλες τις μεγάλες συζητήσεις των τελευταίων ετών, για όλα τα ζητήματα, τουλάχιστον τα ζητήματα με τα οποία ασχολήθηκε ο Στέφανος Μάνος, έτσι, επιβεβαιώθηκε πλήρως. Παρ' όλα αυτά, δεν βρήκε τον δρόμο μόνος του ποτέ στην Ελληνική Βουλή. Αυτό είναι το θέμα του δικού μου τυπημένου για τον Μάνο. Ένας άνθρωπος σαν τον Μάνο, που όλοι εκτιμούν, πραγματικά το είδαμε τώρα, δηλαδή από την, αυτό που ονομάζουμε το δημοκρατικό τόξο από τα αριστερά μας τα εκτιμούσαν τον Στέφανο Μάνο, είχαν τις αντιρρήσεις πιθανώς σε πολλά, αλλά τον εκτιμούσαν και σαν προσωπικότητα. Νομίζω ότι υπήρχαν και αρκετοί άνθρωποι στην ελληνική κοινωνία που ήταν έτοιμοι να τον ακολουθήσουν. Δεν μπόρεσε ποτέ, ούτε όταν προσπάθησε μόνος του με ένα λίγο πιο φιλελεύθερο σχήμα, πιο έτσι δημήθεια φιλελεύθερο, αλλά και όταν δοκίμασε κάτι πιο εξυγχρονιστικό με τη δράση, με μεγαλύτερη ευρύτητα, σε μια καλή ευκαιρία, καλή συγκυρία του 2012, απέτυχε να μπει στην Ελληνική Βουλή. Αυτό κάτι μας λέει. Διότι είναι, και θα το δούμε τώρα στην επόμενη Βουλή, η οποία νομίζω θα είναι ακόμα χειρότερη από την περινή Βουλή, θα έχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ακροδεξιών κομμάτων μέσα και μάλιστα για τους ακροατές που δεν διάβασαν την καθημερινή, την πήραν την Κυριακή, που το έγραφα είναι ότι τώρα συζητάμε με ποιον τρόπο θα μπει στη Βουλή, αν θα μπει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Δηλαδή ο κύριος Κασιδιάρης, ο οποίος είναι Έγκλης, τα γνωρίζουμε αυτά, είναι απολύτως βέβαιο ότι θα βρει τους ψήφους για να μπει στην Ελληνική Βουλή, αν βρει κάποιον τρόπο να το κάνει. Ο Στέφανος Μάνος δεν μπόρεσε. Αυτό τα λέει όλα. Τι άλλο να προσθέσω? Ο Στέφανο Μάνο τον... εσείς κύριε Πορτοσάλ, το ξέρετε πολύ καλά. Διάβασα και το δικό σας το κείμενο, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ήξερα αυτό το παρασκήνιο πίσω από τα... με το κέικ και λοιπά. Ήταν πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά, γιατί δίνει και μια ανθρώπινη διάσταση. Εγώ το Στέφανο Μάνο το γνώρισα πολιτικά, ας το πούμε έτσι.
3: Μα προσπάθησα να πω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, να πω ότι δεν ήταν ο στριφνός που βλέπαμε εμείς, καταλάβατε, αυτός ο σκληρός, ο απρόσωπος, εννοώ, δηλαδή, που δεν είχε τη θα το πω εντελώς ηρωνικά, να το εξηγώ γιατί πολλές φορές πρέπει να λέω ότι ηρωνεύομαι, δεν είχε αυτή τη ζεστασά που έχει, ρε παιδί μου, ένας πολιτικός που ακούει τον άνθρωπο, καταλάβατε, ο Στέφανος Μάνος τον εμφάνιζαν απάνθρωπο όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι, οι δεξιούλιδες, οι σοσιαλιστικούλιδες και οι αριστερούλιδες. Ήταν ο Μάνος, ήταν κακός άνθρωπος, κύριε Χατζή. Κατάλαβατε με αυτή τη διάρκεια. Γι' αυτό το έγραψα αυτό, ότι ο άνθρωπος ήταν κανονικός άνθρωπος που έψαχνε να βρει λύσεις στο πρόβλημα. Δεν το θέλουμε όμως εμείς αυτό.
5: Ακριβώς. Είχε αποφασίσει.
3: Γιατί η λύση ξεβολεύει, με αυτή την έννοια δεν τη θέλουμε τη λύση. Η λύση θα ξεβολεύσει και εμένα και σένα και τον άλλον.
5: Ήταν οι λύσεις οι οποίες ξεβολεύουν. Αυτό είναι. Οι πραγματικές λύσεις ξεβολεύουν όμως. Άμα δεν ξεβολέψουν, δεν είναι λύσεις. Είναι συμβιβασμοί. Ο συμβιβασμός δεν είναι κακό σαν έννοια, αλλά είναι συμβιβασμοί για να απομακρύνεις το πρόβλημα. Όχι συμβιβασμοί για να λύσεις το πρόβλημα. Ο συμβιβασμός είναι μια έννοια με θετικό περιεχόμενο. Ο Μάνος δεν επιδίωκε, δεν θα έκανε ένα συμβιβασμό. Ήταν έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς για να μπορέσει να πετύχει κάποια πράγματα. Όχι όμως για να τα...
3: Μα εδώ διαστρεβλώθηκε σκοπίμως η έννοια του συμβιβασμού, κύριε Χατζή. Για να δουλέψουν τα συστήματα.
5: Έτσι ακριβώς. Ένας άνθρωπος...
3: Τα συστήματα των κλεφταρματολών εννοώ. Καταλάβατε τι εννοώ. Γιατί μερικά πράγματα συνεχίζονται ακόμη σήμερα.
5: Οι κλέφτες υπάρχουν και οι αρματολοί. Οι αρματολοί, οι οποίοι υποτίθεται θα μας προστατεύουν από τους κλέφτες, αλλά μας κλέβουν περισσότερο και από τους ίδιους τους κλέφτες.
3: Γιατί μπαινοβιάνουν και αλλάζουν τα ρούχα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζή. Χάρηκα πολύ.
5: Να
3: είσαστε καλά. Διάλειμμα εδώ για να καλημερίσουμε σε λίγο τον κύριο Τζίμερο, παρακαλώ. Είμαστε έτοιμοι για το διάλειμμα ή να ακούσουμε ξανά τον πολιτικό που δεν ήθελε, που εκφράζει τη λαϊκή ψυχή. Άλλη μια φορά, έτσι να σας ψυχαγωγήσω λίγο. Υπάρχει ένας πολιτικός. Να, γιατί ενοχλεί η ομάδα αλήθειας πρώτα απ' όλα. Η ομάδα αλήθειας ενοχλεί γιατί βγάζει αυτά. Λοιπόν, 2 χρόνια πριν, ο άνθρωπος αυτός που υποτίθεται ότι είναι ο Μακεδονάρχης, ότι πάνω από τη Λάρισα επελάβνει, ότι πάνω από τη Λάρισα όλη η Μακεδονία, ρε παιδί μου, μόλις τον βλέπει, λέει: Να ο πολιτικός αρχηγός που θέλω να τον έχω δίπλα μου, να τον με ψηφίζει γιατί με νιώθω, τον νιώθω και με νιώθει και τα λοιπά. Ακούστε τι έλεγε μόλις 2 χρόνια πριν στην κρατική τηλεόραση ένα πρωινό.
6: Δεν χρειαζόταν μετρό η Θεσσαλονίκη, παιδιά.
1: Δεν χρειαζόταν.
6: Όχι. Δεν χρειαζόταν. Τέτοιο μετρό που είναι από το Δήμο Θεσσαλονίκης και τελείωσε το Δήμο Θεσσαλονίκης, δεν χρειαζόταν μετρό. Το μετρό πάει στο αεροδρόμιο και το μετρό εξυπηρετεί τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές. Ξέρετε τι ψήνει στη Θεσσαλονίκη. Ακούστε.
7: Κα, Εύωσμο Σταυρόπολη.
6: Μπράβο.
7: Θα πάει.
6: Αθηναίος.
1: Μα θα ξέρει. Πάει.
6: Μου βγαίνει ο κύριος.
1: Θα πάει και στο αεροδρόμιο.
6: Δεν θα πάει ποτέ στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Χρειαστήκαμε 50 χρόνια για να πάει μέχρι την Καλαμαριά και δεν πήγε Καλαμαριά. Πήγαινε η Ελβετία. Θα χρειαστούμε άλλα 50 για να πάει στην Καλαμαριά και στο αεροδρόμιο.
1: Όμω όχι. Δεν είχαμε τόσε προσφυγές και ενδεχομένως όταν δεν είχαμε και αυτά.
6: Δεν με ενδιαφέρει το εάν. Με ενδιαφέρει η διασπάθηση δημοσίου χρήματος, σας είπα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε επέκταση παραλίας προς τα κάτω, να πλατείνει η παραλία μας, να έχουμε ένα υπόγειο πάρκινγκ που δεν έχει πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη και δεν χρειαζόταν το μετρό.
3: Έτσι που λέτε, έτσι γίνεται η πολιτική στον τόπο μας, κυρίες και κύριοι, και βέβαια επελάβνει στην ψυχή της δεξιάς. Λοιπόν, Σάνος Τζίμερος. Κύριε Τζίμερε, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα, κύριε Μπορουσάλ.
3: Τελικά, γιατί δεν μπόρεσε η κοινωνία μας αυτή, μια που βρήκαμε τόσα αποτελήματα στον Στέφανο Μάνο, να έχουμε στη Βουλή, να έχουμε στην πολιτική, να έχουμε δραστήριο τον Στέφανο Μάνο. Γιατί δεν τον προτιμήσαμε?
8: Διότι η πολιτική μας είναι θεμελιωμένη στο ελευθεριακό εισβέρεση. Και ο Στέφανος Μάνος είχε ως προμετωπίδα στη ζωή του και στην πολιτική το πολίτες και όχι πελάτες. Η ίδια, το ίδιο το κόμμα του τον διέγραψε όταν είπε το αυτονόητο για μένα και φαντάζομαι για πολλούς άλλους ανθρώπους, ότι δεν μπορώ να ψηφίζω κόντρα στις αρχές μου επειδή εσείς θέλετε να κάνετε μικροπολιτική πολιτική, ας πούμε μικροκομματική πολιτική για να φτύρετε τον αντίπαλο. Πιστεύουμε αυτά, δεν ήταν προσωπική του άποψη, ήταν άποψη της Νέας Δημοκρατίας όταν διαγράφει το να περιοριστούν, ας πούμε, τα υπερβολικά προνόμια, η αυθαιρεσία του δηλαέτη του κρατικού συνδικαλισμού. Από τη στιγμή που είναι βασική θέση του κόμματός μας, δεν μπορούμε να καταψηφίζουμε τη βασική θέση επειδή την υιοθέτησε ο αντίπαλος. Αυτά για κάποιους ανθρώπους είναι αυτονόητα. Όπως και για μένα, γι' αυτό και συνεργαστήκαμε στις εκλογές του 2012.
3: Τι δεν πήγε καλά τότε, κύριε Τζίμερε, μια που το γυρίσατε εκεί, δηλαδή εννοώ το θυμηθήκατε τώρα. Τι δεν πήγε καλά τότε, γιατί δεν μπόρεσε αυτό το κομμάτι των ιδεών να εκπροσωπηθεί με ένα ποσοστό μέσα στο κοινοβούλιο και είχαμε όλη όλα αυτά τα άκρα, τα άκρα και τα δεινά που έφεραν τα άκρα, πέραν τη βλακεία, έφεραν και άλλα. Αν μέναμε μόνο στη βλακεία, δεν θα με πειράζει τόσο πολύ, όσο έφεραν δεινά τα άκρα. Δεινά που τρέλαναν τους ανθρώπους, δηλαδή, αυτό εννοώ.
8: Η συνεργασία μας πήγε εξαιρετικά με τον Στέφανο Μάνο, μόνο ότι εκείνος ήταν έμπειρος πολιτικός και πάνω από 20 χρόνια μεγαλύτερός μου και εγώ ήμουν ένας φρέσκος. Είχαμε άριστη συνεργασία χωρίς κανένα νέφος, ας πούμε, στη μεταξύ μας σχέση. Αυτό που δεν πήγε καλά είναι ότι ενώ στις εκλογές του Μαΐου του 2012 οι πολίτες, βλέποντας ότι ήρθε η χρεοκοπία και ότι τα κόμματα ευθύνονται για αυτή, έδειξαν ότι κατά κάποιο τρόπο αποκύρωσαν τον δικοματισμό. Ο δικοματισμός ξανά έδεσε κόκαλο και με τον Μπαμπούλα, ας πούμε, ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ ως δίθεν άμωμος και με παρθενογέννηση, μόνο ότι ήταν όλο το Πασόκου εκεί λέγοντας ότι ξέρω εγώ ψηφίστε εμάς γιατί
3: αυτό. Αλλά εσείς όταν πήγαινατε κοντά στον δικοματισμό θα βοηθούσατε με αυτό το ιδεολογικό περίβλημα που είχατε, θα βοηθούσατε σε μια κατεύθυνση να βελτιώσουμε, να αλλάξουμε τα πράγματα που μας έφεραν στην χρεοκοπία?
8: Αν θυμάστε εκείνη την εποχή πουλούσε πάρα πολύ το αντιμνημόνιο, δηλαδή η αντιστροφή της σχέσης αιτίωται από οι περισσότεροι πολιτικοί, σχεδόν όλοι, δηλαδή μόνο ο Μάνος και ο συνομιλητής σας από τους πολιτικούς που δραστηριοποιούνταν τότε λέγανε ότι το μνημόνιο είναι το αποτέλεσμα των αφρόνων επιλογών μας.
3: Όλοι έλεγαν ότι το μνημόνιο έφερε την καταστροφή, βέβαια.
8: Ναι, να ασχίσουμε να διαγράψουμε το μνημόνιο για να ξαναγίνουμε πλούσιοι. Αυτό πουλούσε τότε. Επομένως, έναν κόσμο που φανατιζόταν και πανημιέψιλον και από πολλούς δημοσιογράφους που κάποιοι έχουν συγχωρεθεί τέλος πάντων, που θεωρούσαν ότι κακοί είναι οι Γερμανοί.
3: Η δημοσιογραφία ήταν μέρος του προβλήματος, κύριε Τζίμερε. Σωστά, πολύ σωστά. Ναι. Μέρος της ευθύνης, δηλαδή έχει μεγάλη ευθύνη η δημοσιογραφία και τα μέσα, και τα μέσα τα ίδια και η δημοσιογραφία, όπως ασκήθηκε.
8: Εμείς απευθυνόμαστε σε ανθρώπους νοήμονες, οι οποίοι καταλάβαιναν ότι ο καλύτερος τρόπος για να φύγουμε από το μνημόνιο ήταν να το εφαρμόσουμε. Και θα έπρεπε να εφαρμόσουμε μόνοι μας, πριν να μας πούν οι ξένοι τι πρέπει να κάνουμε. Μάλιστα, εγώ είχα καταδείξει τότε μαζί με τον Μάνο ότι τα περισσότερα από αυτά που προέβλεπε το μνημόνιο, που κανένας δεν το διάβασε και το βρίζαν όλοι χωρίς να έχουν ιδέα τι περιλαμβάνει, ήταν θέσεις των κομμάτων εξουσίας και του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας επί δεκαετίες πριν. Δηλαδή αυτό που λέμε εξυγίανση. Αλλά εξυγίανση χωρίς να βγάλεις την αρρώστια, τι γίνεται? Η αρρώστια λοιπόν που γνωρίζουμε ότι η βασικότερη στην Ελλάδα και εξακολουθεί να παραμένει.
3: Τα κόμματα υποκρίνονταν, κύριε Τζίμερε. Αυτά που αναφέρατε του δικοματισμού υποκρίνονταν. Έλεγαν ότι θέλει εξυγίανση, αλλά χωρίς να γίνει εξυγίανση. Δεν γίνεται να μην κάνεις εξυγίανση για να εξυγιάνεις. Αν θέλεις, να εξυγιάνεις.
8: Βλέπετε πώς ο Μάνος είχε αυτή τη θέση και όταν τα κόμματα με τα οποία είχε εκλεγεί είχαν πάρει διαφορετικές θέσεις. Δηλαδή, διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία το 1998, ένα χρόνο μετά την εκλογή του Κώστα Καραμάνη, επειδή υπερψήφισε μια τροπολογία τότε του Παπαντονίου σε ένα νομοσχέδιο του Πασόκ για ένα βήμα εξυγίανσης, όχι σημαντικά πράγματα, αλλά ένα βήμα εξυγίανσης στον κρατικό συνδικαλισμό. Διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία. Του πρότεινε μετά ο Γιώργος Παπανδρέου δήθεν, που έχει στο μυαλό του, τέλος πάντων, μια μεταρρύθμιση, αλλά χωρίς να ξέρει πως αυτό θα έπαιρνε σάρκα και ωστά, του πρότεινε να τον βοηθήσει. Και ο Μάνος είπε, ναι, εγώ αυτά που λέω.
3: Σιγά μην τον άφηνε το Πασόκ και τον Γιώργο και τον Μάνο να πάνε να κάνουν την εξυγίαση και τη μεταρρύθμιση. Αλλά, μα τι λέτε τώρα.
8: Ναι, αλλά τότε το Πασόκ καταψήφισε νόμο που έφερε η Νέα Δημοκρατία 7 χρόνια μετά. Ο Μάνος ήταν μπροστά από την εποχή του. Είχε σχεδιάσει, ας πούμε, το μετρό της Αθήνας από την πρώτη κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, μόλις τα λίγα χρόνια, 3 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση. Είχε πάρει αποφάσεις οι οποίες άλλαξαν τη μορφή της χώρας, την εξυγίαση της πλάκας, ας πούμε, το στολίδι, το διεθνές στολίδι που είναι η πλάκα σήμερα, οφείλεται στο Μάνο. Τότε δεχόταν και απειλές για τη ζωή του από όλους τους δαβατζίδες της νυχτερινής ζωής που στην πλάκα έκαναν ό,τι ήθελαν. Επίσης, έπαιρνε αποφάσεις λέγοντας, κάτι το οποίο δεν ξέρω πόσο το έχουμε καταλάβει, ότι η πολιτική είναι διαχείριση πόρων σε ανεπάρκεια. Ποτέ δεν μας φτάνουν τα χρήματα. Κλασικό παράδειγμα είναι η μεταφορά στην τελευταία δόμηση. Δεν ξέρω αν το συζητήσατε πριν αυτό. Διότι έπρεπε, κοιτάξτε να δείτε πόσο απλό είναι και πόσο οι θεσμοί στράφησαν εναντίον μιας λύσης, διότι δεν υπάρχει στην πολιτική και η πίτα σωστή και ο σκύλος χορτάτος. Έπρεπε να σωθούν διατηρητέα κτίρια. Ο Μάνος είχε αυτή την κουλτούρα. Μακάρι δηλαδή να ήταν στην κυβέρνηση του Καραμανλή πριν τη δικτατορία, την εποχή της κατεδάφησης και της αντιπαροχής. Αλλά εν πάση περιπτώσει έπρεπε να σωθούν. Είχες εσύ ένα διατηρητέο κτίριο. Σε έλεγε το κράτος ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορείς να το γκρεμίσεις, δεν μπορείς να χτίσεις πολυκατοικία στη θέση του. Ναι, άρα σου στερούσε κάποια δικαιώματα. Θα μπορούσε, αν είχαμε ένα κράτος πλούσιο, να έλεγε μάλιστα πόσο κοστίζουν αυτά, πάρε αυτά τα χρήματα για να, ας πούμε, σε αποζημιώσουμε για αυτά που σου στερούμε. Δεν είχε το κράτος χρήματα και έπρεπε να γίνουν και πάρκα, έπρεπε να δεσμευτούν εκτάσεις, ας πούμε, για πυρικές χαρές. Άλλο μέτωπο που εισήγαγε ο Μάνος. Γι' αυτό λοιπόν σκέφτηκε το εξής, το οποίο δεν ήταν δικιά του σκέψη δηλαδή, στον κόσμο, είχε εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Θα μεταφέρεις αυτό το δικαίωμά σου σε κάποια περιοχή που δεν είναι, δεν θα το μεταφέρεις στην Κυψέλη δηλαδή να χτίσει ο άλλος δύο ορόφους παραπάνω, αλλά σε κάποια περιοχή που τώρα αναπτύσσεται όταν τηρούνται ορισμένες πολεοδομικές διατάξεις. Δηλαδή, αντί, ας πούμε, να έχεις ακάλυπτο χώρο, ξέρω εγώ, 300 τετραγωνικά, ας έχεις 200 τετραγωνικά και χτίσω το άλλο. Δεν γίνεται χωρίς κάποιο είδους επιβάρυνση κάποιας μορφής να έχουμε όλα τα μέτρα να λειτουργούν. Αυτό ήταν ένα πολύ σοφό σύστημα. Διότι χωρίς το σχετικά να ξοδεύει χρήματα το δημόσιο, μπορούσε να σώσει διαχειριστικά και να φτιάξει κοινόπλουσους χώρους. Το συμβούλιο της επικρατείας, ξέρω εγώ, έβγαζε αποφάσεις. Διότι προσέφευγαν κάποιοι εκεί να ακυρωθεί επειδή ο γείτονας, ξέρω, έκανε μεγαλύτερο κάλυψε με μεγαλύτερη επιφάνεια από αυτή που δικαιούτο. Πράγμα το οποίο τώρα διευθετήθηκε με την Τράπεζα Γης. Ο Μάνος είχε αυτές τις ιδέες, αλλά σε ένα κράτος το οποίο δεν είχε κτηματολόγιο, δεν είχε μηχανογράφηση, όπου κάθε θεσμός λειτουργούσε ανάλογα με το πώς του κάπνιζε, ήταν δύσκολο να εφαρμοστούν αυτά τα πράγματα, μολονότι ο Μάνος τα ξεκίνησε και σκεφτείτε πώς θα ήταν η Αθήνα αν δεν είχαμε πιλωτές, για παράδειγμα, για να υπάρχουν στις θέσεις στάθμευσης. Γιατί παλιά οι πολυκατοικίες δεν γινόντουσαν.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
8: Θα πάρκαρε ο άλλος στον δρόμο. Αλλά ο Μάνος είχε την απόφαση να συγκρουστεί με οτιδήποτε ήθελε την Ελλάδα να την κρατάει πίσω. Αυτή την απόφαση δεν την πήρε κανένα κόμμα εξουσίας.
3: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τζίμερ, χάρηκα που τα είπαμε. Καλημέρα.
8: Μέσα καλά, σας ευχαριστώ.
3: Και θα κλείσω με μια άβολη αλήθεια, την οποία διατύπωσε ο Μάκης Βορύδης σε ένα podcast που έκανε με την κυρία, εγγραφή με την κυρία Σαλαγκούδη, η οποία και ακούγεται μάλιστα.
7: Συνοψίζεται και συμπυκνώνεται η κυβερνητική πολιτική και αξιολόγηση της κυβέρνησης σε ένα πράγματι συγκλονιστικό και βαρύ σιδηροδρομικό δυστύχημα, αφού σας πω ότι εγώ θεωρώ ότι η κυβερνητική πολιτική κρίνεται συνολικότερα.
9: Δεν ήταν σημαντικό δηλαδή ότι
7: δεν
9: είχαμε ασφαλή τρένα.
7: Δεν είπα αυτό. Είπα αυτό. Δεν σας αρέσουν αυτά. Γιατί σας αρέσει στους δημοσιογράφους πολύ ο εντυπωσιασμός. Το πληρώνει η χώρα αυτό που κάνετε, να ξέρετε. Το πληρώνει η χώρα. Δεν είστε άμυροι ευθυνών. Όταν για 2,5 χρόνια το 80% των Ελλήνων πίστευε ότι κάνουμε συγκάλυψη στα Τέμπη και είμαστε κυβέρνηση δολοφόνων, γιατί το πίστευε αυτό? Γιατί επί 2,5 χρόνια παίζατε, οι συνάδελφοί σας, βενζόλια και ξυλόλια και παράνομα φορτία και δολοφονημένους νιούς εισαγγελέων.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Βοήθειά μας και καλή τύχη να έχουμε στη ζωή μας και υγεία πάνω απ' όλα. Γεια σας.